0: Κάνω air guitar. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ. Και όπως μου φοβάς, ρε φίλε, πέρασαν 10 χρόνια σχεδόν. Πέρασαν 10 χρόνια σχεδόν για την εκπομπή. Του λέω ναι, 9 στα 10 και προχωράμε. Και προχωράμε. Και όλοι εσείς εκεί έξω, καλημέρα, κάποια νεύρα, λίγο Δευτέρα, λίγο κίνηση, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Κάποια σχόλια, πώς πέρασα Μάνη φανταστικά. Πολλούς ακροατές, Μαρία, βρήκα. Στην Μάνη, σας ακούμε.
1: Τα ίδια και στις Πέτσες. Πού τρέχει στο Τζούβι.
0: Τι καιρό σας έκανε, γιατί κάτω είχε φοβερό ήλιο.
1: Φοβερό ήλιο δεν είδαμε. Όχι, την Κυριακή είχε ήλιο που φεύγαμε, ευτυχώς. Παρασκευή, Σάββατο, μας πήρε
0: ο ποταμί. Μας πήρε ο ποταμός.
1: Είχε βοριά καλό. Ναι, μια χαρά. Είχαμε κατεβάσει τα χειμωνιάτικα, τώρα δεν θα τα χρειαστούμε γιατί όλη την εβδομάδα θα έχει 25-26 βαθμούς.
0: Εγώ ήμανε έτσι μέσα στον ήλιο.
1: Μπράβο.
0: Αλλά με ένα θερμενόμενο ρο 37 βαθμούς είχε εκεί μέσα. Πραγματικά η καρέτα εκεί γεννάει.
1: Ήσουνα, σε βάλανε.
0: Επίσης χάρηκα πάρα πολύ που η Χελώνα Ελένη Μαυρομιχάλη καθάρισε το χώρο της απολουόμενους. Εδώ μάγκες, έχετε κάνει κράτηση, όχι. Έβγαζε έναν ήχο.
1: Τους κυνηγούσε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και καλά τους έκανε.
0: Η Ελένη Μαυρομιχάλη που απαγορεύεται να την ταΐζεις γιατί αυτή οικειοποιείται το χώρο εκεί. Και ζει και 250 χρόνια, δηλαδή δεν είναι συντάξει ο φύση και αυτή θα λέει α, θυμάμαι, είχα δαγκώσει μία.
1: Ζούνε πολύ ήσυχα.
0: Ναι.
1: Πολύ ήσυχα τα πράγματα από κίνηση στο δαχτυλίδι, λέει κάποιος. Λες να
2: τι.
1: Μπορεί και ναι.
0: Τι κατά. Εγώ νομίζω ότι για λίγο κρατάει αυτό. Πας παρακάτω και είναι κολλημένο.
1: Κάτσε να σου πω. Περίμενε.
0: Το δαχτυλίδι, εντάξει, μπορεί να έχει λίγη κίνηση. Μετά όμως προς τα πού θες να πας. Προς Κηφισσά, για τα μαγαζά, Μαρία για Κηφισσά ή θες να πας για Αθήνα.
1: Κάτσε γιατί μπερδεύτηκα τώρα. Με μπέρδεψε.
0: Τι δαχτυλίδι της καρτιά έβγαλε και την Google αρέσει.
2: Όντως το δαχτυλίδι είναι ήρεμα.
1: Ναι.
2: Ανεβαίνοντας εκεί θέμα.
1: Προς Κηφισσιά.
2: Προς, ναι.
1: Μην πάτε.
0: Σ' αρέσει η Χελώνα καρέτσα. Μαρία να κάνει τρίπλες.
2: Όλη η άνοδος είναι.
0: Τι φσούμο ρε, πες τον κόσμο τι
1: έχει. Έχει κίνηση.
0: Όλη η άνοδος είναι.
1: Α, και στην Αττική Οδό έχει κίνηση. Από Λιώσια.
0: Αττική Οδό έχει κίνηση από τις 6.30 που ξύπνησα εγώ να πάω να βάλω μπετζίνα.
1: Μέχρι το Μόλ. Έχει πολύ κίνηση.
0: Γιατί κινήθηκα με λαμπάκι το ζώο.
1: Με λαμπάκι κινήθηκα.
2: Πού πας με λαμπάκι μόνο.
1: Τι είναι,
0: ρε φίλε, ήμουν κομμάτια και πήγα κουρασμένος. Και πήγα με λαμπάκι για ύπνο. Ξυπνά το πρωί, λέω δεν με βγάζει με κίνηση. Όχι αυτά που κοροϊδεύω. Πάω να βάλω βενζίνη, βγαίνω Αττική Οδό που άργησα.
1: Εντάξει.
0: Αργά. Πανάθαμά σας βάσανα.
1: Και βλέπω εδώ και στην παραλιακή έχει πολλή κίνηση. Προς Πειραιά. Αρκετή κινησούλα. Καλή Δευτέρα, παιδιά.

0: Όχι, Θοδωράκη δεν μπορεί να παίξει το κοριτσάκι στο The Ring λόγω ύψους.
1: Παιδιά, πώς θα βγει από την τηλεόραση η Θοδωράκη? Θοδωράκη πρέπει να βγει από το σινεμά.
0: Θα βγαίνει.
1: Είναι ψηλή κοπέλα.
2: Είναι ψηλό κορίτσι.
1: Κάναμε selfie τώρα, θέλω να με κάνει tag. Παιδιά, όλοι follow Θοδωράκη. Δεν με έχει κάνει, δεν με έχει βάλει.
2: Όντως.
1: Κάνα μια selfie. Θα με κάνει tag Θοδωράκη, δεν θες followers. Πρέπει να τις μαζέψω followers.
2: Πρέπει το κορίτσι να το δει ο κόσμος.
1: Να φύγει από τη σκιά του καπάτου εκεί μέσα.
2: Να καταλάβει. Λοιπόν, πολλά βρετανικά μουμουέ αναφέρουν ότι γλυκοκοιτάζουν Βαγγέλη Παυλίδη,
1: ναι.
2: Άστον Βίλα και...
1: τρόμαξα, αχιστόδια.
2: Και Τότεναμ.
1: Όχι, μην πας Τότεναμ.
2: Όχι Τότεναμ.
1: Με
2: όχι.
1: Τα λευκά ο Παυλίδης θα είναι σαν το σύλλογο κάτω συνοικιών Μεγαλόχαρης, αυτά τις φουστανέλες.
2: Όχι εσύ Τότεναμ. Βαγγέλη ακούς, Βαγγέλη. Όχι Τότεναμ. Όχι Τότεναμ. Άστο, θα έρθει κάτι καλύτερο.
1: Να πούμε μια καλημέρα και στο Φίπστερ που μας ακούει, που ετοιμάζει τα podcast και όλα αυτά.
2: Βεβαίως, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στον Φίπστερ. Δεν ξέρω ποιος θα έχει καλεσμένους στα νέα podcast. Τη Ραταϊκόφσκη, δεν ξέρω τι ετοιμάζει. Ντουα Λίπα, Άννα Βύση. Ετοιμάζει. Ναι, ετοιμάζει. Ντόναλντ Τραμπ. Όχι, ρε, με κοιτά.
3: I love Φίπστερ. You know it's fabulous.
1: Λοιπόν. Ο ταμπόρδιος δεσμός έστειλε μήνυμα Μαρία.
2: Ωραίο, περνάει. Γατάκια, καθίστε στην Αθήνα να κάνετε μια ώρα να πάτε οπουδήποτε. Χα, χα, χα. Με γκρίκλι.
1: Γιατί χαίρεσαι, φίλε Επαρχιώτη.
2: Ναι. Α, πού είσαι εσύ και μας τα λέμε.
0: Δουλειά του σε 5 λεπτά.
2: Καταρχάς, εγώ κάνω 12 λεπτά να έρθω.
0: Κάπου τόσο και εγώ.
1: Πόσο καιρό έχει να φας τάκλιν. Αλλά και να πω μπάλα πήρα και να σε έχω την άκρη.
2: Και τώρα που περνάω. Ακόμα και από Πειραιά που περνάω τώρα, τώρα έρχομαι νωρίτερα.
1: Το βλέπεις, έτσι. Το βλέπω.
2: Νωρίτερα έρχομαι τώρα παρά 4, παρά 10 είμαι εδώ.
1: Εγώ δεν προλαβαίνω το Βαγγέλη Νερατιά να μιλήσουμε για το παρέακι. Λοιπόν, στην Αχαρνών έχει κίνηση. Γιατί έγινε ατύχημα. Πέταξαν μία χειροβομβίδα.
2: Σε μια καφετέρια.
1: Ναι. Δεν είχε. Ζαχαρίνη!
2: Δεν είχε γάλα καρύδα.
0: Ευτυχώ δεν έσκασε.
1: Δεν είναι ξεκαθάρισμα.
2: Όχι, ρε.
1: Όχι,
2: είναι δευτερούλα.
1: Όχι, όχι. Κάποιος είχε. Κάποιος. Κάτι θα του έκανε το μαγαζί.
2: Τι φόραγε.
1: Μήπως έδωσε δικαίωμα.
2: Μήπως δεν άφησε τύπ.
1: Αυτός άφησε.
2: Μήπως άφησε τύπ.
1: Ναι. Και μετά πάει μια κάρτα. Τζάμια, κρίσταλα, επισκευές.
2: Καρτούλα.
1: Ο ίδιος.
2: Ναι, ναι.
0: Και τώρα που το είπες για χειροβομβίδα, είδα την τελευταία κλίση.
1: Με... εντάξει, είναι φανταστική αυτή η ταινία. Ναι, τώρα ναι. Την είδες.
0: Ναι.
1: Η οποία βραβεύτηκε.
0: Α, αυτό δεν το ξέρα.
1: Βραβεύτηκε
0: τελευταία η τελευταία κλίση που πραγματεύεται στην ουσία το σκηνικό στην Ιώβης το 99.
2: Που ήταν πρόσφατα η επέτειος, νομίζω δεν ήταν.
0: Σεπτέμβριο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Η τελευταία κλίση.
0: Του Σέριφ
1: είναι... Ναι. Φανταστική η ταινία, εγώ την είχα δει
2: όταν βγήκε. Αυγουστίδης παίζει.
1: Ναι, ναι. Ορφέας Αυγουστίδης. Το ξέρω γιατί είναι μεγάλο guest τότε και τώρα.
2: Ναι. Εν τω μεταξύ η επιχείρηση είχε ξαναγίνει στόχος, λέει, στις 8 Σεπτεμβρίου. Είχαμε πει στην ίδια καφετέρια.
1: Α, έχουν προηγούμενα με την καφετέρια.
2: Ναι, 4 και 25 ξημερώματα, δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μηχανή, πέταξαν μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου. Μέσα στο κατάστημα.
1: Δεν τρώει γκολ με τίποτα αυτή η χειροβομβίδα. Είναι η εθνική μας.
2: Ναι, κουλεράκι.
1: Μια βόμβα κουλεράκι.
2: Η χειροβομβίδα απομακρύνθηκε με ασφάλεια μετά από επιχείρηση. Πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανικών. Καλή εβδομάδα, είπαμε. Ναι, είχαν κλείσει. Είχε διακοπεί στην οδό Ιουλιανού από το ύψος της οδού Αριστοτέλους και στην οδό Αχαρνών από το ύψος της οδού Υπήρου έως το ύψος της οδού Χέιδεν.
0: Χαμός.
1: Κατάλαβα. Τρεις γέφυρες χαιρετίσματα.
2: Ναι, φυλάκια.
1: Ναι, εντάξει. Και πιο πίσω. Και πιο πίσω. Τον Γκαγκάριν και κάτω.
0: Όχι, ακόμα πιο πίσω.
1: Ακόμα πιο πίσω.
0: Ιουλιανού σου λέει.
1: Έχει δουλέψει, εντάξει.
2: Ιουλιανού κρέμα σου λέει. Είναι πιο κάτω.
1: Ματέμνη με βριούλα.
0: Σχεδόν στην αρχή, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, τέμνη
0: Υπήρου, στην Υπήρου είναι το κύτταρο, α πούμε.
1: Μπράβο.
2: Ορίστε.
0: Το Γκαγκάρι είναι στην άλλη μεριά.
1: Όλο αυτό. Μα δεν ακούει. Μικρή μεγάλη στο καφενείο. Ρίλο. Και μαρούλι.
2: Είμαι Σπάρτη, λέει μας που μας λέει να ανακατεύει. Είμαι Σπάρτη, έμενα Νέα Σμύρνη, δούλευα Μαρούσι. Αν έμενες Νέα Σμύρνη, έπρεπε να δουλεύεις Μοσχάτο. Δεν τα έκανες καλά.
1: Εντάξει,
2: που σου λένε οι άλλοι,
0: άρτε γιατί, παραδείγματα.
2: Ναι, γιατί σου λένε, γιατί δεν μετακομίζεις, λες και είναι εύκολο.
0: Ναι.
2: Λες και είναι εύκολο.
1: Και πάλι, πολλά τα σπίτια. Εμένα σπίτια, είναι Μοσχάτο η δουλειά, αλλά τα γυρίσματα είναι. Τώρα έχουμε να πάμε σε μια οδό Λευκωσίας, πάνω από την Εκάλη, εκεί που μένει η Λίζα. Άμα είμαι να πάμε σε ένα βουνό, σκέψου να είμαι ένα Νέα Σμύρνη, ναι, και να έπρεπε να πηγαίνω κάθε μέρα εκεί. Θα έπρεπε να ένα βενζινά. Έλα εδώ, πώς έλεγα. Δεν ξέρω, φίλε, προσφορά κατοστάρα.
2: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
1: Έλα εδώ, ρε, σ' αγαπάω, είσαι ο άνθρωπός μου. Ο Σούπερ Μάριο πήγε για καφέ, λέει ο άλλος. Τυρί, τυρί, τυρί, τυρί.
2: Την είπαμε, παιδιά, γιατί το είπαμε για τη μασκότα του Ηρακλή.
1: Δεν είναι, επειδή ένας τώρα μπερδεύτηκε, η μασκότα του Ηρακλή δεν είναι Ραταϊκόφσκι. Μπέρδεψε τις ειδήσεις.
2: Είναι ο Γαβράς.
1: Θα ήμασταν όλοι Ηρακλής. Εντάξει. Δεν θα μας... Δεν θα ήμασταν όλοι Ηρακλής.
2: Εννοείται.
1: Ο Γαβράς μόνο του Ολυμπιακού θα... Εντάξει, θα μετά.
2: Πάμε για break.

0: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
1: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
2: Όλοι.
3: Αμέ.
1: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
0: Ναι.
2: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
0: Πώς
2: το
0: πες.
2: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνετε όλα αυτά και...
0: Είπες
2: κάνετε. Όλα αυτά.
1: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
2: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
1: Είπες κατουρηθεί.
2: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
1: Σωστό.
2: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
3: Λέμε και κάποια μ***α για να περνάει η ώρα.
1: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
4: Πες ρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
1: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
5: Είναι το πρώτο.
1: Γελάτε.
5: Συνθετικό το επιθέτω. Θα μπούσαμε, λέγανε.
1: Σωστό.
6: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ.
1: Βαγγέλη.
6: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, είμαι σίγουρος για σένα.
7: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγδύθηκε πρώτο σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο. Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
1: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να στο στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
0: Το μισό μου νύχι.
1: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ. Και το τόσο.
0: Α σημειωθεί παρακαλώ.
1: Σταματήστε.
0: Το μισό μου νύχι. Α σημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Να σημειωθεί.
1: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
8: Όχι, καλό!
1: Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
0: Μπράβο!
1: Και στα μπακάλια.
0: Ναι.
8: Μπράβο!
0: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
1: Στι λεωφορείο Λωρίδα.
0: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
1: Σε λεωφορείο δρόμου.
0: Τέλος.
6: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Ευαγγελή, τι λες?
9: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί τον μπερδεύομαι.
10: Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το είπα.
11: Παλαιότουλο.
9: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
12: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
13: θέλω
12: δύο
13: να ξέρω,
12: ειδικά φουσκατά.
0: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
1: Ναι,
0: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
1: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
0: Βέβαια.
14: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
1: Εντάξει. Ωραία. Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι.
1: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6, 7.
2: Big Wins for FM στους 96,
1: άντε παιδιά, εισηγεία.
2: 94,6, τα άλλαξα όλα.
1: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
2: 6,
1: άντε παιδιά. Εισηγεία
2: 94,6, τα άλλαξα όλα.
1: Άντε παιδιά να κατεβάσω κανένα

0: Κάλεσε το τραπέζι σας, καλά.
1: Και βράσει ποτό. Τώρα που είπα κεράσει ποτό.
2: Πρέπει να ευτυχώς μένω μακριά με τη ζαφύρα του, γιατί το αλκοόλ θα ήταν, θα έρε άφθονο. Και καθημερινές.
1: Καθημερινές.
2: Την Πέμπτη θέλω να έρθεις κάπου. Βράδυ όμως μπορείς.
1: Πολύ βράδυ.
2: Πολύ βράδυ.
1: Πολύ βράδυ.
2: 11.30 ώρα το βράδυ. Μέχρι 3.
1: Και τι θες με καταστρέψει.
2: 4, ναι.
1: 4, 5.
2: Ναι.
1: Εντάξει, ναι.
2: Χρειάζομαι συμμάχους.
1: Εντάξει, μπορώ.
2: Εντάξει.
1: Μπορώ. Λοιπόν, θυμάστε όλοι.
3: Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι στη Χαλκίδα.
1: Θυμάστε. Α, ορίστε.
3: Πετρίδης.
1: Γιώργαρος.
2: Ορίστε. Πετρίδης είναι φτιαγμένος.
1: Δεν έχεις αγώνα την Πέμπτη.
2: Μετά το μάτς.
3: Μετά τον αγώνα.
1: Μετά το μάτς.
2: Μα θα είμαι και εγώ στην πρώτη σειρά την Πέμπτη. Με Φενέρ. Την Πέμπτη είμαι δίπλα στο Σάρας. 10 πόντους από το Σάρας.
1: Φέρε και το Σάρας.
2: Εννοείται μπουζούκια θα σκάσει μύτη ο Σάρας. Θα χάσει και 10-15 ποντάκια και δεν τον νοιάζει.
1: Ωραία. Λοιπόν, θυμόμαστε όλοι τον τίτλο που είχε βάλει στο εξώφυλλο της η Bild μετά την ήττα της Εθνικής Γερμανίας.
2: Ένα μάτσο κουρέλια, κάτι τέτοια λέγανε για μας.
1: Ότι έχασε από τον ποδοσφαιρικό Νάνο. Κλοπ. Τώρα... Έχασε από τον ποδοσφαιρικό Νάνο.
3: Σήμερα,
1: τώρα, σήμερα έβγαλε την βαθμολογία για την ενδεκάδα της Εθνικής απέναντι στην ενδεκάδα. Για την ομάδα.
2: Θα γιατί έβαλε. Καλό λόγο Bild. Όχι.
1: Τον καλύτερο λόγο. Λοιπόν, βαθμολόγησα από το 1 μέχρι το 6. Το 1 είναι το καλό. Το 6 είναι χάλια. Έτσι.
2: Α, πάει αντίστροφα.
1: Ναι.
2: Μια ζωή.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Ο Τζολάκης πήρε την καλύτερη βαθμολογία για την εθνική μας και πήρε το 2. Δεν έβαλε ένα σε κανέναν, δεν έβαλε ούτε στους διεθνείς Γερμανούς. Λοιπόν, το 2 το πήρε ο Τζολάκης. Από 3 πήραν ο Κουλιεράκης και ο Μαυροπάνος, ενώ συνέβη το αντίθετο. Συγγνώμη. Λοιπόν, από 3.
2: Η κοπέλα έχει
1: Κουλιεράκης.
2: Κακός μένει Νέα Σμύρνη εδώ πέρα. Στείλτε την πάλι αλλού.
1: Κουλιεράκης Μαυροπάνος πήραν 3. Με 4 βαθμολογήθηκαν Σάλιακας, δεν σας άρεσε η ποδιά, Τσιμίκας, Ζαφύρης, Κουρμπέλης, Κιζηρίδης, όχι Παυλίδης, συγγνώμη, Κιζηρίδης, Παυλίδης, Μασούρας, Ιωαννίδης πήραν από 5. Ο Ιωαννίδης πήρε 5. Από το ξύλο που έφαγε πήρε 5.
2: Και λίγες έφαγε.
1: Και λίγες έφαγε. Και ο Γιωβάνοβιτς πήρε 4. Mm-hmm. Στον Καρέτσα δώσανε 3.
2: Επειδή παίζει στη Γερμανία.
1: Συγγνώμη, ναι, 3 πήρε ο Καρέτσας. Mm-hmm. Και 4, από 4 πήρανε Ανδρούτσος και Μουζακίτης. Ο Ούρμπικ.
2: Ούρμπικ.
1: Ο Ούρμπικ βαθμολογείται.
2: Νέο δοντόβουρτσα Ούρμπικ. Φτάνει μέχρι πίσω τα ούλα. Και δεν σου αφήνει στίγματα στα δόντια.
1: Βαθμολογήθηκε με 2, όντας ένας από τους 2 παίκτες που πήραν την υψηλότερη αξιολόγηση. Στην άμυνα, Άντων Τιάου πήραν από 3. Ενώ Ράουμ αξιολογήθηκε με 4. Ο Τρόι πήρε επίσης 3.
2: Τσόι, Ράουμ.
1: Ο Παύλοβιτς που όντως ήταν από τους καλύτερους.
2: Αλλά τι έκανε η γερό Αλεπού Γιωβάνοβιτς. Του βάλε Αντρούτσο
1: και μετά στο δεύτερο ημίχρονο. Τράβα τώρα και κάνει.
2: Όμως κόπηκε όλη η Γερμανία στη μέση.
1: Το ξέρω.
2: Αλλά ο Κλόπ ο καπελάκιας δεν του είπε του Βίρτς ή του άλλου του που έδωγε τις ποδιές να πάνε πιο κοντά να το βοηθήσουν. Τους πήγε στο πλάι. Τους πήγε στο πλάι και κόπηκε η Γερμανία στα 2. Αλλά αυτό είναι. Εγώ όμως ξέρω από προπονητική. Κλόπ δεν ξέρει.
1: Καρλ πήρε 4. Στην επίθεση ο Σέργαρ πήρε 2. Ο Μπούρκχαρτ πήρε 4.
2: Ο Βόλτεμορ.
1: Θα σου πω, περίμενε.
2: Ο Βόλτεμορ.
1: Περίμενε. 4 πήρε. Τίποτα, χάλια.
2: Μα δεν μπορούσε να
1: κάνει. Και ο Κλοπ πήρε 3.
2: Καλά.
1: Και ο Γιωβάνοβιτς 4.
2: Δηλαδή, που τον κέρδισε στο ένα. Δεν μπορεί.
1: Όχι, ρε, δεν θα πούμε καλή κουβέντα για κανένα. Ναι. Ναι, λίωσε.
3: Πονή.
2: Εγώ πιστεύω αν ο Γιωβάνοβιτς για να φορέσει καπέλο με τόσο μαλλί πρέπει να πάρει αυτό το καπέλο του Λίλκον.
1: Πρέπει
2: αυτό
1: να πάρει το.
2: Τι. Και θα σα κάνει του Σανκάρα.
1: Του Σαντάνα.
2: Να σου πω, ο Γιωβάνοβιτς άμα βάλει καπέλο θα φεύγει μαλλί από την τρύπα έξω. Έτσι, προ τα πίσω.
1: Ναι, παιδιά, στο μαύρο. Πού είπα, όχι, 3 είπαμε στο μαύρο.

0: Μαυροπάνω. Τρία, δεν είπαμε. Τρία.
1: Ο έτερων εκάτουρων, είπε. Ο Μαυροπάνος με τέσσερα που θα έκοβε μέχρι και στούκασα μα εικόνανε. Πόνος είναι, δεν θα περάσει.
0: Δεν θα περάσει.
1: Ευχαριστούμε τον έτερων εκάτουρων. Δεν το είχα ξαναδεί αυτό το προσωπικό. παραπέμπει σε πολλές καταστάσεις. Γιατί μας στέλνει για το
0: Το γενείς. Είπαμε ρε παιδιά, το άριστα είναι το ένα. Το είπαμε. Και την καλύτερη βαθμολογία την πήρα. Μου ακούτε.
1: Λοιπόν, θυμάσαι που σου είχα πει ότι το Βινίσιους θα τον απαγάγουν εξωγήινοι.
0: Ναι.
1: Έχει βγει μια θεωρία ότι δεν έφτιαξε πηγούνι και ότι τον έχουν απαγάγει εξωγήινοι.
0: Τον πιάσανε αυτό.
1: Κυκλοφορεί έντονα στα social media παντού σε όλη τη Βραζιλία αυτή τη στιγμή. από τότε που η Βόμπα Ιάννα αυτή η medium μπαχαλοσατανίστρια που είχε πει αυτά τα πράγματα θεωρεί ότι reptilians ερπετόμορφα όντα έχουν πάρει το Βινίσιους αλλά και τον Νεϊμάρ. Για τον Νεϊμάρ το πιστεύω. Αλλά εγώ πιστεύω τον Νεϊμάρ τον γύρισαν. Παιδιά, πίνει, καπνίζει, παίζει χαρτιά, πάρτε
0: τον. Δεν είναι για μας.
1: Γιατί συγκρίνουν, έχουν... ναι, συγκρίνουν τα πρόσωπά τους και όλα αυτά.
0: Α, περίμενε, τον έχουν αρπάξει και έχουν στείλει έναν άλλον.
1: Ναι.
0: Έχουν στείλει βιτά, προφίλ βιτά.
1: Ναι. Ότι έχουν στείλει έναν άλλον. Δεν είναι αυτός ο Βινίσιους.
0: Ένα ξαδερφό του που του μοιάζει.
1: Παιδιά έχουν πάρει και τον Άσερ. Να σου πω, πρέπει να περνάνε γαμάτα εξωγήινοι. Δηλαδή, άμα τους έχουν πάρει όλες αυτές.
0: Και παίζουν 5x5. Τι.
1: 5x5 θα πάρουν. Τους έχουν απαγάγει, λέει, και φέραν άλλους στη θέση τους. Ο Βινίσιους Τζούνιορ. Φέραν το Σίνιορ.
0: Φέρανε κάποιον που δεν παίζει.
1: Πρώτον, δεν έχει τσακωθεί πολύ με το Μουρίνιο.
0: Πού να τσακωθεί με το Μουρίνιο, ναι.
1: Γενικά, με κόσμο και κοσμάκι.
2: Γιατί όχι.
1: Δεν έχει, τσακωθεί με άλλους κι άλλους. Δεν έχει. Δεν ξέρω.
0: Λες τώρα. Έχω αρχίσει να τα πιστεύω αυτές τις θεωρίες.
1: Σε λίγο θα αρχίσω να τα πιστεύω όλα αυτά.
0: Λέτε να είχαν απαγάγει και το Ρώτα και μας στείλανε έναν που παίζει.
1: Ο Πίλιος γιατί βγάζει έντονο.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια υπάρχει ένα βουνό που.
2: Βγάζει το
0: αυτοκίνητο στην κατηφόρα πάει πάνω.
1: Το λέει ο Γκιόλβας. Τέλος πάντων. Με τα Μέγκατρον.
0: Λοιπόν.
1: Μπέβατρον. Τα Μπέβατρον. Τα θυμάστε τα Μπέβατρον. Παιδιά, έχω δει όλες αυτές τις εκπομπές. Είμαι φουλ καμένος. Με τα Μπέβατρον από τον Όλυμπο, πάνω από το Λιτόχωρο.
0: Απευθυνόμαστε αυτή τη στιγμή στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που μας ακούνε.
1: Μην ακούτε αυτά που λέμε.
0: Σας αφορούν αυτά τα μηνύματα. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε, γιατί το WhatsApp το τερμάτισε.
1: Έστειλαν τον Πηγουνίσιους. Στο 2 είμαι κυρία Μαρία.
0: Στο 2 είσαι.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι. Με την πηγούνι νιώθω τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλά μπορώ και να το τραγουδήσω στοίχημα και λέω καζίνο στην πηγούνι.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Ρε Διονύση, πώς το κάνεις αυτό?
2: Θεό πολλά.
1: Με το σίγμα. Πώς το σφυράς?
2: Το σίγμα. Μην το μαντήκια, δεν το παίρνω χαμπάρι.
1: Να το, πώς το κάνεις αυτό?
2: Σαν το διαβγαίνει.
4: Ευρωπαϊκός τελικός λέγαμε.
1: Εγώ προσπαθώ να ακούμε, να το μάθω, δεν μπορώ. Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα? Το τελευταίο σίγμα πάντα κάνεις σφυριχτό.
2: Το τελικό, ε.
1: Ναι.
2: Ειδικά στους τελικούς.
5: Πάσα ο Άρης. Όπως είπες και εσύ χθες, προσπάθησα να κατέψει και κυρίως προς κλάσσο που πρέπει να είναι σωστά πληροφορημένη, ότι ο ένας προπονητής το νόμισμα έχει δύο όψεις. Ας περιμένουμε να δούμε και τις...
2: Ενδεχομένως...
1: Να το πάλι.
2: Τώρα το έκανα κύριες.
5: Α, έτσι, ε!
1: Λες και έχεις φυρίχτρο. Για δεν σε κάνουνε διαιτητή.
2: Έλατε.
5: Ο ένας προπονητής...
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ο Μπέβατρον είναι Transformer.
1: Όχι ρε φίλε. Ξέρω Μαρία, θες να ακούσεις όλο αυτό το τραγούδι, αλλά θα θέλεις να ακούσεις και το επόμενο και να πάω να φύγουμε.
2: Θα το βάλω στο Spotify μετά το τελειώσουμε.
1: Είναι ωραίος ο Κουτζαμπνίκ.
2: Μ' αρέσει πολύ.
1: Είναι ωραίος ο Κουτζαμπνίκ.
2: Λέει κάποιος, αν χάναμε 0-1, η βαθμολογία της Bild θα ήταν σωστή. Αν είναι να προκριθούμε στο Euro και λοιπά παίζοντας τέτοια μπάλα από τα παλιά, εμένα προσωπικά δεν μου κάνει δικαίωμά σου φυσικά. Αν χάναμε 0-1, δεν χάσαμε 0-1. Ωραία, δεν άμα χάσε. Το πάμε έτσι, αν έμπαινε και τον γκολ του Μασούρα στο πρώτο λεπτό, θα ήταν σωστή η βαθμολογία δηλαδή.
1: Άκου εδώ δημοσιογράφε της Bild.
2: Έτσι.
1: Θα σε πλακώσει ως καχαστούκια, αλλά δεν με αφήνει η γυναίκα μου.
2: Κάποια στιγμή θα σε αφήσει.
1: Είναι να μην αφήσεις αυτό το σκύλο λιτό.
2: Λιτό.
1: Ελάτε.
2: Αυτό τι είναι.
3: Ο σκύλος.
1: Ο σκύλος.
2: Αν νόμιζα ότι ήταν δραπάνω κατσάβιδο.
1: Δεν τον χάλασε από τον Ακύλα. Ήτα τον κουτ. Πότε ξεκινάνε οι άχαστοι. Λίγη ψυχραιμία. Λογικά 13 Οκτωβρίου, παιδιά. Διάχαστη.
3: Και 12 η τηλεοπτική.
1: Όλες τηλεοπτικές.
2: Όλα. Α,
1: τότε και τώρα,
2: μέρες,
1: τότε και τώρα. Ωραία, θα παίζει Δευτέρες το βράδυ.
3: Πόσο βράδυ.
1: 10:30. Μετά τις μπλε ώρες. Είναι πάρα πολύ ωραία τα επεισόδια, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία τα επεισόδια. Έβλεπα αυτό με το Στάνκοβλ προχτές. Λοιπόν, αυτά.
2: Λοιπόν, βλέπουμε τι έγραψε ο διεθνής τύπος για την ισοπαλία της Ελλάδας με τη Γερμανία. Είπαμε πριν είπαμε για την βαθμολογία της Bild στις δύο ομάδες.
3: Και κανένα σχόλιο τίποτα.
2: Ήταν στο, πώς το λέω, στα social media.
3: Α,
2: λοιπόν, η Bild έγραψε μία νίκη σε 4 παιχνίδια. Καλό παιχνίδι απέναντι στους Έλληνες, αλλά χωρίς γκολ. Το μουδιασμένο ξεκίνημα του Κλοπ.
3: Μάλιστα.
2: Η Κίκερ έγραψε: δεν υπήρχε τρόπος να περάσουν από την Ελλάδα. Η Γερμανία έχασε το ρυθμό της μετά από ένα καλό ημίχρονο. Σουντετσε. Η εθνική Γερμανία δεν καταφέρνει ξανά να διασπάσει το ελληνικό τείχος. Η Welt γράφει: η Γερμανία χαρίζει την νίκη απέναντι στην Ελλάδα. Η Focus: η Γερμανία σκοντάφτει στο ελληνικό μπετόν. Μπετόν.
3: Ξέρουμε από τι σημαίνει.
2: Είναι μπετό, όχι μπετόν.
1: Είναι
2: μπετό.
1: Είναι καλή Φράπος τώρα.
2: 0-0 στο Καμίνι. Η Sky Sport έγραψε: η Γερμανία μένει στο 0-0 στην Ελλάδα και κινδυνεύει να χάσει την πρόκριση στα πρωιμή τελικά του Nations League. Sport 1, Γερμανία αγωνία για την πρόκριση στα πρωιμή τελικά. Καλά, εντάξει, είναι αγωνία και δεν το σου. RTL, η εθνική Γερμανία δεν καταφέρνει ξανά να διασπάσει το ελληνικό τείχος.
1: Το RTL δεν είχε το τούτη φρούτη.
3: Ναι.
2: Ναι.
1: Απλά όταν κάποιος ακούει RTL, χτυπάνε στο υποσυνείδητο κάποιο πράγμα.
3: Στη ΡΑΗ ήταν.
1: ΡΑΗ.
3: RTL.
1: Πες μου, ρε φίλε.
3: RTL.
1: Μήπως κάνω λάθος. Λοιπόν,
2: τέλος πάντων.
1: Είδες που πήγε η κουβέντα.
2: ZDF.
1: Χάρηκα. Αλέξανδρος.
2: Η Γερμανία δεν βρίσκει κενό στο ελληνικό αμυντικό τείχος.
1: Ρε παιδιά, ψάχνω πολυμεθάνη ZDF. Έχετε.
2: L'équipe.
1: Πάμε στις
2: γάλες. Τα δικά μας παιδιά. Η Γερμανία είναι απογοητευμένη και παραμένει τρίτη στον ομιλό της. Η ομάδα του Γιούργεν Κλοπ, η οποία κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά τα παράτησε στο δεύτερο, κατάφερε μόνο ισοπαλία στην Ελλάδα. Στα πρώτα 4 παιχνίδια του, ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας έχει καταφέρει να πάρει μόνο 5 από τους 12 πιθανούς βαθμούς. Η ΑΣ γράφει: η εποχή του Κλοπ δεν ξεκίνησε ακόμα. Και η Μάρκα, μία ισοπαλία χωρίς γκολ μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, έναν αγώνα που κυριαρχήθηκε από την ομάδα του Κλοπ, η οποία δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την κυριαρχία της. Δύο φορές κυριαρχία σε μια πρόταση, ρε παιδιά.
1: Πρέπει να το βάλουμε.
2: Λίγες ευκαιρίες και κακή εκτέλεση από μια ομάδα.
1: Αν και η κυριαρχία μας κυριάρχησε.
2: Λίγες ευκαιρίες και κακή εκτέλεση από μια ομάδα που συνεχίζει να υπολείπεται κατά πολύ των προσδοκιών. Οι Έλληνες κράτησαν τη θέση τους σταθερά, παραμένουν αίτητοι, αλλά χάνουν το προβάδισμα στον όμιλο από την Ολλανδία, η οποία εκπλήρωσε το καθήκον της εναντίον της Σερβίας. Αυτό που θα παίξουμε με την Ολλανδία και θα. Θα παιχτεί η πρώτη θέση. Φοβερό. Μας το έλεγε και κανένας ότι μετά από τέτοια παιχνίδια θα ήμασταν αίτητοι.
1: Εγώ σου λέω, αυτή η ομάδα θα πάει μέσα στην Ολλανδία και θα φάει δύο μπαλάκια.
2: Να σε κρύβει.
3: Λοιπόν, στο RTL Plus από το 90 έως το 93, τρεις σεζόν, 150 επεισόδια.
0: Α, έχω δει όλα.
3: Τούτη φρούτη.
2: Μάλιστα. Μπράβο. Μπράβο για τις γνώσεις.
0: Μετά το TV Plus, τότε που βγήκε η ιδιωτική τηλεόραση, το TV Plus, ποιο ήταν αυτό, με τη Σίνα, τη Βασίλισσα της Ζούγκλας.
3: Είχαμε και Λεωνίδα.
0: Ήταν όντως μέγας μύστης Τσούβι Δημήτρης από Βέλγιο. Μάλιστα. Τα καλά βρείτε, έχουμε τον Βουνίσιος Τζούνιορ.
2: Ωραίο.
0: Ωραίος ο Βουνίσιος.
2: Πολύ καλός.
0: Πολύ καλό ο Βουνίσιος.
2: Καλημέρα και συναντάς από τον Brighton. Δίνετε ιδέες τώρα να ψάχνει ο Ρίλος Κονέ με εξωγύρους να το στείλουν σε άλλη δουλειά.

0: Λοιπόν, λέγαμε πριν για τον, για τον Βαγγέλη Παυλίδη, τον θέλει Τότεναμ και η Άστον Βίλα. Γενικά βλέπουν τις μεταγραφές των Ελλήνων παικτών που έχουν γίνει στην Αγγλία.
1: Και ζηλεύουνε.
0: Και ζηλεύουνε πλέον των αυτών. Και δεύτερο λέει, παιδιά, φτηνά τους πήραμε αυτούς. Το λένε. Το λένε, παιδιά, φτηνά τους το λέγανε και για τον Τζόλι. Μόνο τόσα δώσατε γι' αυτόν. Λοιπόν, το ίδιο λένε και για τον Τζολάκη. Η επίσημη σελίδα της Premier League αποθεώνει τον Τζολάκη. Η εξαιρετική φόρμα του Τζολάκη συνεχίζεται. Ο τερματοφύλακας της Χαλ έκανε 4 επεμβάσεις με την Ελλάδα να κρατάει τη Γερμανία στο 0-0 για το Nations League. Έχει κρατήσει το 0.
1: Με την κομπίνα ήταν πολύ δύσκολη η επέμβαση με το σουτ.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Συμφωνώ.
1: Συγγνώμη, σε διακόψα για πες.
0: Και θεωρούν ότι, ότι ήταν πολύ value for money η μεταγραφή της Χαλ.
1: Καλά να είναι.
0: Θεωρούν
1: το παιδί.
0: Τα 20 εκατομμύρια με τα οποία τον απέκτησε ότι είναι λίγα σε σχέση με αυτά που έχει, που έχει δώσει μέχρι στιγμή στη Χαλ. Και στην Εθνική τον βλέπουν να συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις.
1: Εγώ τον βλέπω σε πολύ μεγάλη ομάδα. Τι μέρα είναι?
0: Τ' Αγγλία. Είναι Δευτέρα.
1: Ιταλία.
0: Α, Ιταλία. Okay.
1: Τον βλέπω σε μεγάλο κλαμπ στην Ιταλία. Mm-hmm. 45-50 εκατομμύρια. Okay. Γιατί υπάρχει και το...
0: Τζολάκι, έλα στη Γιουβέντους.
1: Ναι.
0: Μεγάλη κυρία.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι. Γιατί όχι. Γιατί πάνε όχι. Τα σπρώμαυρα. Όπα, εγώ ήμουν. Εγώ. Συγγνώμη.
1: Καλά να είναι το παιδί. Υγιής, γερός και όλα θα πάνε καλά. Φαίνεται ότι έχει τρομερή αυτοπεποίθηση. Γιατί χρειάζεται. Και το καλό με τον Τζολάκη είναι ότι δεν χρειάζεται να πάει 30 χρονών για να καθιερωθεί.
0: Όχι.
1: Και αυτό το οφείλει στον Ολυμπιακό.
0: Καλά
1: πίστεψε.
0: Το έλεγε ο Λάμπος εχθές.
1: Τι έλεγε?
0: Δεν άκουσα ακριβώς τι έλεγε, γιατί είχα δίπλα μου το γιο που μπορεί, δεν μ' αφήνει να ακούω. Ναι. Ότι είχε 7 διεθνείς Ολυμπιακός κάποια στιγμή μέσα στην ενδεκάδα. Και πολλοί από αυτούς ήταν και από τις ακαδημίες. Καλά, άμα τους βάλεις κάτω και τους μετρήσεις, ήταν εμπόλικοι. Αλλά το καλό με τον Τζολάκη είναι ότι πέρα των τα αντανακλαστικά του, τις ικανότητες κτλ., ότι βλέπει πολύ γήπεδο.
1: Ναι, είναι,
0: όταν έχει την μπάλα,
1: δηλαδή,
0: πάρα πολύ. Δηλαδή, πολλές φορές βγάζει σχεδόν ασίστ. Δίνει τη μία στην μπάλα με τα χέρια κιόλας, ούτε καν με βολέ.
1: Ψάχνει
0: μπροστά, ναι, από μεσαία γραμμή και μπροστά.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
2: Πάμε να το ρίξουμε. Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
3: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
4: Στην καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
2: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
1: Ναι.
2: Με σταφύλια.
4: Όχι αυτά, τα φαγιά.
2: Καναπεδάκια. Μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
4: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
4: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
4: Πιο έκλεκτο.
2: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σώσμε πετιμέζι.
4: Φέρε μια γίγα λεζιάχνη.
2: Τρομερά πράγματα.
4: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
5: Οι μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
6: Τι ζήτησε, κύριε.
5: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
4: Μ' αρέσει που ξέρει και καλό τρως.
5: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
4: Άρε παπάρα που θα δουλέψει.
5: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο, μπορεί να μου πει κάποιος.
7: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
5: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
7: Βρε μπας και σου έχει αλέψει από την πείνα.
8: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
5: Αλλά τι τρώσει, ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνει, δεν παίρνει κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
9: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονί.
1: Τι θα κάνετε?
0: Τι να κάνουμε?
1: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
0: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
1: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
0: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
1: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή? Γιορτή Ανδρέα.
9: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
0: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο, μάλλον.
1: ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
0: μπριτζόλα
1: με λεμόνι δίπλα. Ναι.
0: Εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με.
3: Και οφτέδες έχει.
0: Και οφτεδάκια.
1: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
6: Και τι θέλεις να το δώσω να φάει, λάσπη.
10: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσαν Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματο μας.
6: Άρα καλό.
11: Να κάτσουμε εδώ,
12: Ναι, έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε.
11: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι?
13: Όχι.
11: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
13: Ούτε καν.
6: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
12: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
12: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα, για τη μανούλα σου.
13: Όχι.
11: Δεν θα βρω Γιαννάκη για μένα, για τον πατέρουλη.
5: Α, παράτα μας, αδε.
12: Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα
3: φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε
6: εδώ μέσα, ρε παιδιά.
3: Στην κουζίνα πια. Στην κονσόλα ο Γιάρκος Κυριαζόπουλος.
6: Μάγερα, δύο φρικασέι.
14: Δεν καραγιώζει από πρώτα, εντάξει αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει και όχι, φάει, έχει κάνει εμβόλια.
3: Ήταν πολύ δημοφιλή στην Αγγλία. Στην Αγγλία τα...
14: Ναι, εντάξει, κυρίως για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι. Φασόλια.
15: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
16: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέρουμε λίγο πιο γιωμάτι.
3: Ναι, είναι baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
16: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
15: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
3: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
16: Πρωινό το έχετε εσείς αυτό, ρε παιδιά, γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά.
6: Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα?
17: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ? Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ?
6: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτής το 13 και περιμένες.
18: Παίρνω τηλέφωνο, εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει?
19: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
6: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παρακαλώ, με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
20: Τι θα πάρετε, παρακαλώ?
18: Τι έχει, ρε παιδί μου, το κατέστημα?
20: Θα θέλατε κανένα πιατάκι έτσι, μερικές ελίτσες?
18: Όχι, ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτω σε 140.
6: Φάγανε.
20: Όχι, ρε παιδιά, δεν φάγανε.
6: Ποιος έφαγε?
21: Δεν με νοιάζει τώρα που θα φάω παγωτό.
22: On August 6, 1945, in Hiroshima, United States. On August 6, 1945.

0: Όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό, Τζολάκαρο, κάνατε τι πάπιε.
1: Δείτε. Πριν δύο χρόνια. Για τον Τζιμίκα, γιατί δεν λέτε.
0: Γιατί
1: έχουμε μπιφ με τον Τζιμίκα.
0: Γιατί είναι Τσέλσι εδώ τα αγοράκια, δεν λένε τίποτα.
1: Είμαστε Τσέλσι.
0: Όταν έπαιζε στη Ρώμα ήταν ελαλίστατη. Τώρα κάνει πάπιε.
1: Κουά, μέιτ. Είναι αγγλικέ πάπιε.
0: Ιλάντ. Ντακλάντ.
1: Ούτε μια αναφορά για τον Τζιμίκα. Γιατί κατέχω για την Πρέβεζα.
0: Γιατί τώρα ξύπνησε βασικά, αλλά δεν πειράζει.
1: Έχουμε μπιφ. Εντάξει.

0: Κάτσε να τον κάνω μπλοκ τώρα που το θυμήθηκα.
1: Το Τζολάκι.
0: Το Τζιμίκα.
2: Το Τζολάκι τον έχει ήδη κάνει, φαντάζομαι, έτσι.
0: Ναι, ρε.
2: Μπράβο.
0: Τι,
2: έτσι. Άντε,

0: Καλημέρα και στην Άννα από Κέρκυρα, mm-hmm. που έχει βάρδια.
1: Καλημέρα και στην Νικόλ,
0: που έχει βάρδια.
1: Λέει κάποιος Τσίμας.
2: Τσίμας, Παυλός.
1: Τσιμίκας μάλλον.
2: Α, okay.
1: Κουλιαράκης διαθέσιμος, λέει κουλιαράκης δίνεις.
0: Τσίμα, ένα μπακ φοβερό, σε τρόμαξα.
1: Καλημέρα. Α, στην 11 λέει που τελείωσε τον αγώνα χθες. Ο Ολυμπιακός είχε 8 από τις 11 παίκτες από τις ακαδημίες του. Αυτό, μπράβο. Mm-hmm. Ναι. 8 ήταν τελικά, όχι 7.
3: Αφού οι άλλες ομάδες δεν ενδιαφέρονται, αρχίζει και εγώ τέτοιο. Γαβρό ψυχοτσούβι.
1: Είναι βαριά η φανέλα τερματοφύλακα στη Γιουβέντζου, λέει Φίλιππος από Μπέρμιγχαμ.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, τα συγγνώμη ρε
1: Μαρία. Ο Τζολάκης, παιδιά, μην το λέτε Τζολάκη.
0: Είναι Τζο.
1: Είναι Τζολάκης, είναι και πτυχιούχος παπί.
0: Ωραία. Βεβαίως. Να πω κάτι. Αυτή
1: γι' αυτό κάνουμε τις πάπιες.
0: Αυτή η CEO της AI, ωραία.
1: CEO της AI, ναι, ναι, ναι.
0: Open AI.
1: Ναι.
0: Πάνε και δημιουργούν το AI, το, ξέρω εγώ, του βάζουν τεχνολογικά μέσα δεδομένα και μετά λένε Παναγία μου, θα μας καταστρέψει, παρετούμαστε. Τράβα στο γραφείο και λύστο. Εσύ το έφτιαξες. Άλτμαν, παπαράλτμαν.
1: Αυτοί ανησυχούν.
0: Ναι.
1: Εμείς τι πρέπει να κάνουμε.
0: Από την ανθρώπινη κλή. Λέει. Δεν μαζεύεται όλο αυτό. Ποιος το έφτιαξε, ρε. Το έφτιαξα εγώ. Υπήρχα εγώ και έφτιαξα το ανθρώπινο αυτό της AI. Το διαβάζω κάθε μέρα και δεν το έχω πει. Παρετούμαστε. Από ποιον παρετήσει. Πήγες και έφτιαξες τα ρομπότ αυτά και είπες. Φεύγω.
1: Ποιος το έκανε αυτό εδώ, ρε.
0: Ξέρεις τι μου θύμισε. Ένα μαγαζάτορα μου σπάνε τα μάξι έξω από παράσταση και μου παίρνει το μπουφάν. Και του λέω, φίλε, μου σπάσανε το αμάξι έξω από το μαγαζί και μου πήραν το μπουφάν. Τι κάνουμε, έχεις κάμερα. Μισό λεπτό μου λέει. Μπαίνει μέσα και δεν ξανάρχεται. και του λέω, πού είσαι. Μου λέει, βγάζω ζήτα. Ρε, είσαι καλά. Και τι να κάνω εγώ, μου λέει. Η αστυνομία πρέπει. Και γιατί μου είπες μισό λεπτό. Περίμενα μισή ώρα.
1: Γιατί
0: το
1: έπρεπε να κάνει.
0: Λέω, ζήτα, θα βγει και θα μου δώσει κάποια δεδομένα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό έκανε αυτό στις ανθρώπικ. Το φτιάξανε και είπατε παρετούμαστε. Γεια σας. Πήγαινε για δουλειά και βρες το αντιβάιρους. Πήγαινε για δουλειά, καταστρεφόμαστε. Εμένα, όταν θα έρθει η καταστροφή, εμένα θα μου βγουν σκουλίκια από τα αυτιά. Αλλά οι παρακάτω γενιές τι φταίνε.
1: Ναι. Να, εσύ χρησιμοποιείς καθόλου AI.
0: Όχι.
1: Δεν κάνεις τα κειμένα σου με AI.
0: Όχι. Στο ChatGPT είπα και ρωτάω. Ρωτάω κάποια στοιχεία στο ChatGPT, αλλά εγώ δεν έχω το πληρωμένο. Έχω αυτό που. Έχω τον μπάρμπα αυτόν.
1: Ο Τσουβί ρωτάει.
0: Και τι γνώμη έχει.
1: Η Brighton, πόσε οφαλίε έχει φέρει τα τελευταία.
0: Για το στοίχημα ρωτάω.
1: Το ξέρω.
0: Μέχρι εκεί. Πήγαινε. Altman. Λέει θεμελιώδη η διαφορά που έχουμε με την ανθρώπινη και παρετήθηκα. Πηγαίνετε εσεί οι δύο. Στα γραφεία πάλι μέσα, κλείστε τους μέσα και πες να απενεργοποιήσεις αυτή την ακία που πήγες και φέρτε.
1: Φέρ το πίσω.
0: Θα λέει ο Χρήστος Ρομπότης, θα είναι για μπάσκετ.
4: Πάμε να δούμε τις τελευταίες. Ο Παναθηναϊκός έχει 68%.
0: Είναι δυνατόν. Αλέξανδρος Ρομποτίδης, με λαχούρι που κάμισε το ρομπότ, ανοιχτό. Ο Παναθηναϊκός καταφέρνει και παίρνει την 8η Ευρωλίγκα. Ο Μπράντοβιτς. Θα νευριάζει ο Μπράντοβιτς και θα έχει το ίδιο χρώμα με μένα, αυτό το λευκό του θανάτου. Πηγαίνετε για δουλειά.
1: Άντε.
0: Παρετηθήκατε, πήρανε και αποζημιώσεις.
1: Λοιπόν, κάποιος ρωτάει πότε πρόλαβε και έγινε πτυχιούχος ο Τζολάκης, λέει 23, είναι επαγγελματίας από ανήλικας. Πώς γίνεται αυτό, παιδιά? Το Μάιο του 25 αποφύτησε το παιδί. Του είχαν φτιάξει ένα ωραίο πανό. Τερματζής versus φοιτητής 1-1. MVP Τζολάκης. Ωραίο.
0: Τέλειο.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, από το Παπί. Το Παπί είναι, παιδιά, το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Παπί, έχει τελειώσει και ο ιδιοκτήτης της Paris Saint-Germain. Παρί Παπί.
0: Που πήγαινε μέσα και βάραγε. Φέρτε μου ένα διαιτητή. Που άρχισε και κάνει φασαρίες.
1: Δεν το έχω πάρει, είχα πάρει.
0: Σε ένα μάτς Champions League που. Εντάξει, τώρα τα παίρνει τα Champions League, δεν τον μοιάζει. Ο Κελαϊφή, πώς τον λένε αυτό.
1: Ναι, έχει τελειώσει Παπί και αυτό.
0: Ο Κελαϊφή είναι ίδιος
1: με. Έχει περάσει, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει.
0: Είναι ίδιος με τον ανιθιό του Αριστόπουλου. Του Κώστα. Έλα, Κελαϊφόπουλος. Κελαϊφόπουλος. Δεν έπρεπε να κοιμηθώ και να ξεκουραστώ. Δεν είναι ότι κοιμήθηκα.
1: Εντάξει, θα ξεκινήσουν τώρα τα live σου, θα ξεκινήσουν οι άχαστοι κτλ.
0: Οι άχαστοι τι να μου κάνουν. Τα Σαββατοκύριακα ήταν το θέμα που ταξίδευα.
1: Κάνετε show, έτσι όπως θέλετε.
0: Κάντε την εκπομπή show, κύριε Μαλιάτσι. Εσείς κάνετε την εκπομπή show. Εντάξει.
1: Μαρία Ζαφυρά. Καλημέρα σα, Νίκο από τον Περιστέρη. Αλέξανδρο Τσουβέλλα.
0: Μαρία Ζαφυρά, το είπα να ακουστεί καθαρά. Πάνος Ρήλος, ή από εδώ.
5: Του Σαμπάκη!
0: Αλέξανδρος Ρομποτέλας, δεν θα ψευδίζω φίλε και θα είναι ίσια τα δόντια μου. Εγώ θα σου πω ότι έχω box όμως.
2: Για πες.
0: Και όχι μόνο αυτό. Σχεδιάζω το φοιτητικό σπίτι. Βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπές. Φτιάχνεις. Έχω το WhatsApp 30 που κάνει το ξεκίνημα πιο εύκολο για τη νέα σου φάση. 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber για 1 Gbps. Ο student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV, σύνημα και δώρα σε box και Magenta Pay. Αυτή είναι η νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp 30.
1: 30.
0: 30 τι πίσω σας λέω. Έχει κάνει μεγάλο έγκλημα.

0: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητα είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά και πρωτεϊνικά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και ξέρεις τι άλλο έχουν?
1: Τι?
0: Έχουνε φρούτα και λαχανικά τσουβί στα Lidl.
1: Ξέρεις τι θα φας? Καλή σαλάτα και δροσερό φρούτο. Γιατί πετυχαίνεις το καλό μία φορά με φουλ εγγύηση. Και αν δεν μείνεις ευχαριστημένος, το επιστρέφουν εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό. Ξέρεις που θα το βρεις, Μαρία. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Έρχεται τσούτσικα τσόχος για 2 ώρες πρεσάρισμα. Πρώτα η Σοφία Θεοδωράκη, ευχαριστούμε για τον Πετρίδη. Ήταν η εκπομπή από εδώ.
0: Συγγνώμη, έχει και πρεμιέρα σήμερα τσόχος.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Α, θα έχεις και εσύ.
1: Τι να λέω.
0: Έλεγα, μήπως ανοίγει το πρόγραμμα, ρε παιδί μου, Τσόχος.
1: Εννοείται ότι ο Τσόχος είναι το βασικό πρόγραμμα. Αλλά Δευτέρα, γενικά.
0: Την άλλη Δευτέρα.
1: Γενικά, εγώ τις Δευτέρες θα είμαι εδώ.
0: Εντάξει.
1: Οι Δευτέρες θα είναι εδώ.
2: Δεν θα φεύγεις.
1: Νομίζω την άλλη εβδομάδα. Και καλή επιτυχία. Γάζωσε το Sport FM TV, έτσι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Το
0: και ακόμα
1: Sport
0: είναι
1: FM
0: αρχή.
1: TV.
0: Και ακόμα
1: θυμήθηκα
0: αρχή.
1: Όλα τα μπάσκετ που έβλεπα. Τα είδα όλα, σου λέω. Sport FM TV. Στη Μάνη ξαπλωμένο, Sport FM TV. Έλα, έλα, έλα, πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλή εβδομάδα.
2: Είμαστε μια χαρά. Εσείς
1: Τσακάρο Δευτέρα, θα λέω εγώ.
0: Τσακάρο Δευτέρα.
1: Πόσο πιο κοντά εδώ?
2: Άντε, κάθε φορά.
1: Κοίτασε.
2: Έτσι. Πόσα χρόνια κάνει ένα διαφωνό, άδερφε? Λοιπόν, εντάξει. Τι Γιάννη, είχα πάντα. Μην τον απασχολεί, διότι τώρα έβγαζε τους φόρους από τα κέρδη που θα πάρει.
0: Από το πρωί αυτό λέει.
1: Ναι. Έχει καθίσει.
0: Έχει jackpot αύριο και θα τα πάρω.
1: Εγώ έχω πιθανότητες, αδερφέ, γιατί παίζω.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
1: Ναι, εσένα να λοιπόν, χτυπήσω το κουδούνι.
0: Εγώ δεν λέω.
2: Ναι, αλλά δεν είπε πώς είναι οι φόροι, πώς θα τα πάρω καθαρά, πόσα.
0: Πάρτε εσύ με το καλό.
2: Ο άνθρωπος δεν θέλει, παιδί, να τα κερδίσει.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπαλά μεσημέρι.
1: Στον πόντο θα παραμείνω.
0: Στον πόντο.
1: Ναι.
2: Στον πόντο ή στον πόντο.
1: Στον πόντο.
0: Στον πόντο κλιμπ.
2: Στην Νορβηγία.
0: Okay.
1: Να βλέπω το Βόρειο Σέλλας. Ωραία θα είναι.
2: Νομίζω ούτε οι Μποντέοι οι ίδιοι δεν θα ήθελαν να ζήσουν μια στιγμή.
1: Γιατί είναι, μια χαρά ήταν.
2: Για λίγο.
1: Έχει κρύο.
2: Για μόνιμα.
0: Τι να πάει να κάνει εκεί, Ρακλή, να μην ζήσει μόνιμα.
2: Να πα για 10 μέρες, 20, ένα μήνα. Τρεις μήνες να πει να το ζήσω, ρε παιδί μου. Ένα χειμώνα.
1: Ωραία είναι, θα βλέπω και Μποντέοι κλιμπ.
0: Οκ.
2: Όνειρο ζέστα να βλέπω Μποντέοι κλιμπ, δηλαδή.
0: Λοιπόν...
2: Ο άνθρωπος είναι να κερδίσει το υπερ jackpot του Τζόκερ για να βλέπει πόντο κλιμ.
1: Κάνετε λάθος, δεν είναι Τζόκερ.
0: Είναι αυτό.
1: Είναι το Euro Τζόκερ.
2: Είπα Euro Τζόκερ.
0: Αυτό.
2: Έστω, δηλαδή.
0: Λοιπόν. Like στο, τι like, τι λέω, έχω χάζεψει με τα πρωινά και τα μεσημεριανά. Λοιπόν, εδώ είμαστε μεσημέρι. Σταύρος Κονδοθήμιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Λασκάρης Χριστόγλου στον ήχο, Κωνσταντίνα Πάνους, Γιώργος Πετρίδης είναι στην παραγωγή. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, να τα συζητήσουμε όλα για εθνική και για ό,τι άλλο φυσικά θέλετε εσείς. Και σιγά σιγά να μπαίνουμε και σε ρυθμούς, γιατί μπαίνουμε σε εβδομάδα που θα έχουμε πάλι επιστροφή στη δράση.
2: Ντέρμπι, όχι απλά δράση.
1: Ναι, πέφτουμε κατευθείαν στα σκληρά.
0: Λοιπόν,
1: αλλά να πούμε πρώτα απ' όλα στο φίλο τον Ανδρέα από την Κατακόκκινη Ουαλία, στο Βύρονο τα Χανιά, στο φίλο τον Πέτρο που μας ρωτάει. Σε περίπτωση ισοβαθμία Ελλάδα-Γερμανία, αν είναι διπλή, αν είναι ισοβαθμία μόνο μεταξύ Ελλάδα και Γερμανία, είναι η Ελλάδα από πάνω.
2: Φυσικά, αφού έχουμε κάτι αποτέλεσμα.
1: Τριπλή, σε τριπλή, μα, για να γίνει τριπλή, πρέπει οι Γερμανοί να κάνουν δύο νίκες, οι Ολλανδοί να κερδίσουν εμάς, να πάει στους, να είναι στους 11 βαθμούς η τριπλή ισοβαθμία και εκεί θα μετρήσουν τα γκολ, γιατί είναι ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Καλησπέρα και στον άλλο το φίλο του Λουέ, από το Σαμονή.
0: Ναι.
2: Πετε με μια προφορά αρμόζα, ρε φίλε, μην το λες έτσι.
1: Και πώς θα το πω το Σαμονή.
0: Ναι. Τι να σου πω τώρα.
2: Τζάμπα, τζάμπα, οι καθηγητές και οι καθηγητές.
1: Πρώτα απ' όλα είναι γαλλικά.
2: Το ξέρω, αλλά θα έπρεπε να μπαίνει σε μια διαδικασία όλα να τα λες.
1: Δεν μεγάλωσα με γαλλικά και πιάνω.
2: Με τι μεγάλωσες?
1: Με μπάλα στους δρόμους.
2: Ποιους δρόμους? Μην ανοίξω μπάλα.
0: Δεν βλοκάρει πάλι το έτσι.
2: Πραγματικά.
0: Λοιπόν.
2: Θέλω να λιάσω και δεν μπορώ.
1: Μα ρίξω πεζάμε στον δρόμο, δεν παίρνουν σαν αυτοκίνητα.
2: Εκεί ήταν άκτορα, αλλά δεν είχαν αυτοκίνητα.
1: Για να άκτορα μπορεί τώρα να
0: μιλήσει. Εκεί ήταν άκτορα, λέει.
2: Λοιπόν, πώς είναι την εθνική?
0: Νομίζω ότι. Όπως είναι, υποφέραμε στο πρώτο μέρος.
2: Ακριβώς.
1: Πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή είναι 25 λεπτό, ήταν.
0: Τι 25 λεπτό, ημίχρονο.
1: Μετά. Ένα 25 λεπτό το τελευταίο.
0: Αλλά δεν φάγαμε και φάσεις πολλές, δηλαδή είχαν προϋποθέσεις και πιέζανε. Αμυνθήκαμε καλά. Κοίταξε, αν μας έλεγαν τώρα μετά από 4 παιχνίδια θα ήμασταν αίτητοι. Με τους Γερμανούς θα είχαμε μια ανοιχτή ισοπαλία, θα είχαμε δεχθεί γκολ. Μια χαρά είμαστε, παιδιά.
2: Ναι, αυτό έλεγαμε χθες το βράδυ εδώ. Ότι
0: πολύ καλά.
2: Όχι απλά το αγοράζαμε, αν μας το έλεγαν πριν. Δίναμε και κάτι παραπάνω, αδερφέ. Δηλαδή.
0: Πάρα πολύ καλά.
2: Ναι.
1: Κοίτα, η εθνική έχει ασφαλίσει ότι θα είναι κατά τα ψέματα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα.
2: Και αυτό ήταν ο πρώτο στόχο, έτσι.
1: Πολύ μεγάλο
2: στόχο αυτό.
1: Γιατί αυτή η ομάδα, έτσι όπω είναι, με το ταλέντο που διαθέτει, πρέπει να πάει σε μια τελική φάση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει εκεί.
0: Να πάει και βλέπουμε.
1: Ναι. Κώστας είναι ο φίλος από το Σαμονή. Νάτος και ο Σπύρος ο σεφ.
2: Δε, εγώ θα κάνω μπάρκο στο Σπύρο το σεφ.
1: Ο.
2: Γνωρίμαστε χρόνια εδώ παρέα.
1: Τι σου κάνει?
2: Εγώ δεν μου έχει κάνει. Έχω ζητήσει κάθε φορά που θα στέλνει μήνυμα να μας λέει και τι φτιάχνει.
1: Ναι. Κάτι με αφρό θα φτιάχνει πάλι.
2: Μην είσαι. Ναι. Ο άνθρωπος είναι πολύ πλέον ταλέντο. Δεν έχει μια μανιέρα.
1: Μουσακά του φτιάχνει.
2: Αποδομημένο φαντάζομαι. Τέλος πάντων. Όντως στο πρώτο ημίχρονο υποφέραμε.
1: Θα λέει είμαι σε στρώμα από μελιτζάνα και τέτοια.
2: Λοιπόν. Στο δεύτερο, θεωρώ ότι υπήρξαν και οδηγίες για να υπάρχουν διαφορετικές
0: αλλοίες. Πήραμε,
2: ναι,
0: πήραμε λίγο μπάλα.
2: Ακριβώς. Και πήραμε μπάλα, κρατήσαμε μπάλα, πήραμε φάουλ. Πήραμε κάποια στιγμή ένα. Και νομίζω ότι.
1: Πήραμε ένα φάουλ.
2: Πήραμε φάουλ, όχι ένα φάουλ.
1: Κάποια στιγμή πήραμε ένα, είπες.
2: Πήραμε φάουλ, πήραμε. Τέλος πάντων.
0: Πήραμε και ένα φάουλ, ήθελα να πει.
2: Ναι,
0: να κρατήσουμε λίγο μπάλα.
2: Και νομίζω ότι λειτουργήσε διαφορετικά το πλάνο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί νομίζω ότι πήραν άλλες αλληλοκαλύψεις. Βλέπαμε δηλαδή ότι ο Σάλιακα στο πρώτο ημίχρονο υπέφερε, οπότε τραβήχθηκαν προς τα εκεί λίγο να δώσουν βοήθειες και όντως δεν απειλήθηκε τόσο από εκεί μετά. Είχαμε άλλα τρεξίματα, είχαμε άλλη τακτική στην αμυντική μας λειτουργία και βγήκε αυτό. Έχει φάει πολύ ξύλο ο Γιαννίδης, πολύ ξύλο.
0: Πολύ, ναι. Τραβιόταν εκεί με το στόπερ όλη την ώρα.
2: Να σου πω κάτι, μόνο έτσι θα μπορούσε να κερδίσει πράγματα. Δηλαδή, μόνο σε τέτοιες μάχες για να πάρει σε φάουλ να κατεβάσει την ομάδα λίγο κάτω. Φοβερό Τσιμίκα για ακόμα μια φορά.
0: Ναι.
2: Παιδιά, τέτοιο Τσιμίκα χρόνια είχαμε να δούμε.
0: Αλήθεια, πολύ καλό.
2: Εντάξει, Μαυροπάνο, respect.
1: Εντάξει, πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε. Θυμάστε που ο Διονύσης το θυμάται, γιατί έλεγα εγώ ότι μετά τις δύο νίκες και δύο σοπαλίες θα πάρει τα εντός. Μια χαρά είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Τι πήρε τις δύο σοπαλίες.
0: Μια χαρά.
1: Εντάξει. Θα είναι άσχημο, ξέρεις, να τερματίσει την τρίτη θέση σε τριπλή ισοβαθμία.
2: Όντως.
1: Δηλαδή θα είναι λίγο, θα μείνει μια πίκρα και δεν θα συνεχίσει δηλαδή στο Nations League.
2: Αλλά ακόμα και αυτό, ρε Ρακλή, δείχνει πόσο μεγαλώσαμε. Δηλαδή σε όμιλο που είσαι με Γερμανία, Ολλανδία, δεν υπερτερείς σε ισοβαθμία και χαλιέσαι. Κάτι δείχνει αυτό.
1: Όχι, χαλιέσαι, θα είσαι πρώτος για μεγάλο χρονικό, είσαι πρώτος για μεγάλο χρονικό, δηλαδή στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, είναι σημαντικό.
2: Ακριβώς, ό,τι συζητάμε. Και ξαναλέω, πρώτε τέσσερι αγωνιστικέ έχοντα παίξει και τα δύο παιχνίδια με του Γερμανού, έτσι. Και αυτό τη σημασία του.
1: Του Κλοπ. Του αγαπημένου του Δεσίλα.
0: Ναι.
2: Ωραίο ο Κλοπ, τι πάρα.
1: Ναι, όχι, ναι, και εγώ το σκέφτομαι.
2: Όχι απλά αγαπημένο του Δεσίλα, γενικώ.
1: Έχει τρέλα ο Δεσίλα, εντάξει, εγώ δεν έχω.
0: Και προπονητάρα, ναι.
2: Ναι, ναι, τι συζητάμε.
0: Αλλά ωραίο τύπο, ναι. Πολύ ωραίο είναι.
2: Λοιπόν, είδαμε πρώτη αγωνιστική μπάσκετ.
1: Δεν έρχονταν στην Ελλάδα να ακούσει τύπο ξύπνα, ρε.
2: Θα έκανε κουβέντα και θα μαλάγωνε και τους περισσότερους κάφρους.
1: Λες να και σε τι γλώσσα θα είχε συνηθεί.
2: Θα γινόταν η δουλειά. Λοιπόν, είδαμε και την πρώτη αγωνιστική της GBL.
1: Δεν φώνεσαι κανείς Wake Up.
2: Γιατί?
1: Wake Up θα το λέγεις στην Ελλάδα.
2: Wake Up ρε. Και μετά το ελληνικό το πινελίκι. Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική ξαναλέω GBL, όλα πράγματα και είδαμε. Η Καρδίτσα κέρδισε τον Άρη, νομίζω. Το
1: έδαφε τη
2: αγωνιστική. Το χάσεψα και εγώ λίγο. Είχαμε τον Ολυμπιακό στο πόλο των γυναικών. Πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Θα την έλεγα εγώ. Πήγε, την είπα και το πρώτο. Τεράστια επιτυχία. Είναι το ένα το ευρωπαϊκό πέρασμα.
2: Και με σκόρ, πραγματικό έτσι.
1: Ναι, και εγώ δεν το άκουσα το 18-4 και λέω Χρήστο.
2: Και εγώ λέω κάτι λάθος. Θα είναι 18-14, θα είναι 8-4, θα είναι κάπως έτσι.
1: Κάπου έχει μπει. Κάτι φάει έναν άσο. Ή έχουν βάλει έναν άσο. Όχι, εν τέλει είναι 9 και γενικά το τμήμα έχει 12. Και εγώ έχω. Το λέω πάντα και ο Διονύσης, ξέρει και από τις ραδινές εκπομπές. Ότι το πόλο είναι ένα δίνα το οποίο είναι πάντα σε top επίπεδο.
0: Ναι.
1: Και στις. Στην Ολυμπιάδα δεν είναι, στα παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Παντού, παιδιά, τι συζητάτε. Λοιπόν, σήμερα λέει έχω ρεπό, αλλά αύριο θα φτιάξω κροκέτες μουσακά. Μια και το είπε, φίλε Σταύρο. Καλή ιδέα, λέει ο Σπύρος σε.
1: Κροκέτες μουσακά.
0: Του δίνει και ιδέες.
1: Πώ το κάνει, θα είναι μπεσαμέλ γύρω-γύρω, πώ θα το κάνει.
2: Πώ είναι τα άραντσι, πώ θα είναι αυτά. Φαντάζομαι.
1: Δεν ξέρω άλλα πώ θα είναι. Δεν άκουσα.
2: Πάμε
1: σε. Δεν άκουσα τι είπε.
2: Αραντσίνη λέγοντα αυτά, πώ λέγονται.
1: Δεν έχω ιδέα.
2: Τα σφαιρίδια. Λοιπόν.
1: Έχει δίκιο φίλος. Ναι. Ο Μάκη σίγουρα θα λέγει. Κύριε Κλοπ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε
1: δεν ξέρω, να το συνεχίσω, δεν ξέρω τι κάνατε στη Λίβερπουλ και δεν με αφορά.
0: Αλήθειες.
1: Αλλά, βάλε αυτό να παίζει.
2: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε γράμμες.

0: Κάποια πράγματα καλό είναι να εξελίσσονται. Εμείς σαν άνθρωποι, η τεχνολογία, η μόνωση, η Lastoflex ST από την Elastotet, η νέα γενιά μονωτικών ταράτσας με σιλανικές ρητίνες. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Και την καλησπέρα μας και στο ταξιάρι του φίλου του Σάικα από τη Μυτιλίνη.
2: Να είναι καλά. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε.
1: Πολλάψαμε, λέει.
2: Έχουμε. Ωραία, πάρτε τηλέφωνο 2195-79 283-4-5. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Σήμερα έχω. Ναι, το είπε αυτό.
0: Τι γούστα περισσότερο απ' όλα το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν το πήρατε πρέφα. Έχετε δει
1: τη στρατηγική τη Φεράρι.
0: Την μασκότ του Ηρακλή.
2: Ναι, Χάιδο.
1: Ναι, είναι μορφή.
0: Η οποία βγήκε και χόρεψε και τα λοιπά. Εντάξει, εκπληκτική.
2: Είναι η οπαδός.
1: Ναι, είναι μεγάλη και φωτογραφία.
0: Εντάξει,
1: αυτά είναι ωραία.
0: Εκπληκτική η Ηρακλή. Γενικά είναι φάνταστη τύπη όλα αυτά τα χρόνια.
2: Ωραία, ωραία.
1: Φόρμουλα δεν είδατε, πιστεύω.
2: Όχι.
0: Γενικά εγώ δεν είμαι τη φόρμουλα.
1: Γιατί?
0: Δεν μ' αρέσει, φίλε. Αλλά και έχω, είμαι σε μια βάφτιση εκτός Αθηνών, τώρα έχω φύγει το Σουκού. Και έχω έτσι
1: πάνω. Αν επιτρέπετε.
0: Στη Λίδα. Λοιπόν.
1: Εντάξει. Εκάδε και μακριά.
0: Είπα ότι είναι 2 ώρες και κα. Εντάξει. Είπα ότι εκτός Αθηνών. Είπα ότι ταλαιπωρείς στον δρόμο.
2: Δεν σου είπε πού γονάτισα.
0: Λοιπόν. Και έχω ξυπνήσει εκεί. Περιμένοντας να πάμε στην εκκλησία. Ανοίγω λίγο. Τι λέω, τι να δεις τώρα Κυριακή πρωί. Α, δεν είναι ευκαιρία. Και έχω πετύχει πάνω στη. Στην καταιγίδα που δεν τρέχουν και δεν κάνουν και λέω μια φορά πήγα να δω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Και δεν. Και άρχισε πάρα πολύ να αρχίσει, έτσι. Mm. Άρχισε πάρα πολύ να ξεκινήσει.
1: Πρώτα απ' όλα ήταν να ξεκινήσει 10 και τελείωσε μία για μία και κάτι.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει. Τι άλλο θα κάνει αυτή η ομάδα.
2: Λοιπόν, έχουμε φιλό.
1: Εισαγωγή, ρε παιδί.
2: Πάμε, πάμε.
1: Τι άγχος είναι αυτό.
2: Δεν είναι άγχος, αλλά αφού πήρε, δεν περιμένει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Κρίμα, δεν είναι.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Γιώργος είμαι και Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
3: Διονύση, σε παρακαλώ, μπορεί να μου πεις γιατί ο Τετέ χθες δεν ήταν ούτε στην αποστολή ή τραυματισμένος?
2: Όχι, δηλαδή δεν είχε κάτι. Ο Γιωβάνοβιτς επέλεξε να τον αφήσει έξω. Τώρα δεν ξέρω αν είχε επιβάρηση ή αν είχε. Δεν το ξέρω.
3: Έχει πολλούς Τετέ δηλαδή.
2: Δεν ξέρω τι να πει. Μπορεί να είχε μετρήσει, δεν ξέρω. Αυτά τα ξέρω
3: εγώ. Εγώ λέω πως ήταν. Έχει τρύπα.
2: Όχι, όχι, όχι, δεν έχει κάτι. Δεν έχει κάτι.
3: Εντάξει, προπονητής είναι αυτός, αυτό κρίνει.
2: Ναι.
3: Συγχαρητήρια θέλω να πω στα παιδιά και στον προπονητή και σανότερα.
2: Να είμαστε καλά και να ζήσουμε κι άλλα τέτοια.
3: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Εμείς. Λοιπόν. Για τον Τετέμια και το λέω και με ρώτησε για ένα φίλο. Αύριο μπαίνει προπονητής του Παναθηναϊκού. Πήρε μια μέρα έξτρα. Και αύριο θα είναι στο Κοροπή. Λοιπόν, για το Λιβάη δεν έχουμε ακόμα. Με το Λιβάη τώρα 2 η ώρα αναμενόταν Αθήνα και θα πάει να βγάλει τη μαγνητική για να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Να δούμε.
1: Έφυγες προβατίνα, ρωτάνε.
0: Όχι, όχι, όχι. Πολύ basic πράγμα.
1: Δηλαδή.
0: Έχω το σούλι και τέτοια, όχι.
1: Basic.
0: Εντάξει, παιδί μου, δεν είναι. Μα πήγαν εκεί, δεν ήξερα. Ακολουθούσα ένα πρόγραμμα που είχαν κάνει οι άνθρωποι.
1: Καλά, βέβαια, ναι.
0: Δεν αυτομόλυσα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είχε προβατίνα.
0: Δεν είχε.
1: Είχε κοντοσούβλι.
0: Και μάλιστα δίπλα στη θάλασσα.
2: Για να το φάγε.
0: Και δίπλα στη θάλασσα μα πήγαν σαν μαγαζί, δίπλα στη θάλασσα και είχε κοντοσούβλι.
2: Έχει πάρει φίλο.
0: Να πάμε.
2: Καλησπέρα σα.
1: Για κοντοσούβλι.
0: Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
4: Λοιπόν, είμαι ο ποδηλάτης της Καρδιάς των Λερών.
0: Ναι.
4: Και πήρα για τον Νίκο.
0: Ποδηλάτης.
4: Για τον Αντίπα.
2: Ο ποδηλάτης των.
0: Των Λερών.
2: Των Λερών.
4: Ηρακλή.
0: Έλα.
4: Είναι η Φεράρι σε αυτά. Είναι.
0: Μανούλα.
4: Παίρνει αποφάσεις φοβερές. Το ξέρουμε, το έχουμε δει.
1: Εγώ Φεράρι δεν είμαι. Να σου πω τώρα κάτι. Μπορεί να θέλουν να πάρουν ένα ρίσκο. Το καταλαβαίνω. Αλλά ρε παιδί μου, ας το βάλουν σαν έναν οδηγό. Να το καταλάβουμε. Μην βάλεις και τους δύο. Δηλαδή, δεν ξέρω
0: αν είναι ο άλλο όμω θα νιώσει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ρε παιδί μου, α το βάλουν σαν έναν οδηγό. Να το καταλάβουμε. Μην βάλει και του δύο.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι ο άλλο όμω θα νιώσει.
1: Όχι,

0: Να την δούμε. Και κάθε χρόνο ξεκινάει ένα, δύο, τρία Grand Prix. Γεια σας.
1: Έχω απογοητευτεί, έχω πια.
0: Τι γίνεται όμως.
1: Μπορώ να το πω καιρό.
0: Τι να πω.
1: Έχω χρόνια να το πω ότι ξεκινάει καλά η Ferrari. Τι να κάνουμε τώρα. Το ρίσκο που πήρανε, σου λέει ότι αν τους έβγαινε, θα είχαν κερδίσει ένα pit stop, θα ήταν πιο μπροστά, θα είχαν πολύ περισσότερες πιθανότητες για την νίκη. Το δέχομαι. Αλλά μην το πάρεις και στους δύο οδηγούς. Μην αφήσεις τον έναν και τους δύο μαζί βρεθήκανε τελευταίοι.
2: Ηρακλή, ναι, αλλά είδες ότι στο τέλος το διορθώσανε. Στη Μακλάρεν, που εγώ Μακλάρεν είμαι.
1: Ναι.
2: Τι όνειρο είδανε, ρε φίλε, και βάλανε το Πιάστρι στο safety car να κάνει αλλαγή ελαστικών. Που είχε αλλάξει πριν 10 γύρους και ήταν με το safety car γύρω-γύρω.
1: Μάλλον θα πιστεύουν ότι δεν μπορούσαν να τους βγάλει.
2: Εντάξει, είναι.
1: Το ίδιο γίνεται και με το Λεκλέρ, ξέρεις. Έχει κάνει 4 αλλαγές ο Λεκλέρ.
2: Επειδή είναι και καινούρια η εποχή αυτή της φόρμουλα.
1: Τα δε συνεχίζουν,
2: ναι. Ναι, είναι ακόμα, έχουν πολλά ακόμα να μάθουν.
1: Κοίτα,
2: λόγω, έχει, αλλά αυτό το πρόβλημα της Ferrari είναι διαχρονικό.
1: Ότι έχει γίνει, είναι πιο ανταγωνιστική, είναι πιο ανταγωνιστική η φόρμουλα. Εντάξει, μπορεί η Mercedes να ξανάρθει πάλι πύραυλο. Αλλά βλέπεις ότι βελτιώθηκε τώρα ξανά. Η Red Bull, η McLaren είχε εμφανιστεί ξανά, η Ferrari σταθερή, δεν εμφανιζόμαστε.
2: Ναι. Απλά από χθες ξέρουμε τον παγκόσμιο πρωταθλητή, έτσι.
1: Ναι, πρέπει να συμβούν πράγματα και θάματα. Δηλαδή.
2: Είναι ο μικρός και θα είναι και ο μικρότερος παγκόσμιος πρωταθλητής, έτσι. Mm. Και δεν νομίζω να μπορέσει κάποιος να το σπάσει αυτό το ρεκόρ. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο. Μπράβο στην Εθνική και ένα τελευταίο. Επειδή το 99 ήμουνα στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, συλληπιτήρια για τα παιδιά. Κάθε φορά που έρχεται αυτή η ημερομηνία να τριχιάζω, γιατί ήξερα ότι τους είχα απέναντί μου.
0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: Ναι, και ναι, μετά πάει. Ναι. Δηλαδή, να μην τους ξεχάσουμε ποτέ. Yeah. Όπως έχει πει και κάποιος δημοσιογράφος, από κάτι τέτοια μαθαίνουμε και φτιάχνουμε δρόμους, φτιάχνουμε ναυσιπλοεία, φτιάχνουμε νοσοκομεία, ε. Να μην ξεχνιόμαστε.
1: Το θέμα είναι, δεν πρέπει να περιμένουμε αυτά για να τα μάθουμε.
2: Ναι. Ναι, μαζί σου, Σταύρο μου, αλλά επειδή έχει υποθεί, γι' αυτό το είπα κι εγώ.
1: Ναι, γιατί για μένα άστοχη η
0: παρατήρηση.
2: Πήγε το μαλλί μου πάνω στο ταβάνι όταν τα άκουσα.
0: Έγινε.
2: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Άκλεισε ο φίλος. Λοιπόν, αποκλείστηκε η Σάκαρ από την Βιτολίνα στο China Open. Βιτολίνα.
0: Βιτολίνα.
1: Σβίτολίνα. Σβίτολίνα. Ιτήθηκε λοιπόν. 6-4-7-5 τα σετ.
0: Ναι. Θέλετε να πάμε διάλειμμα. Και 28 είναι.
1: Κάτσε μου.
0: Τι κάτσε.
1: Θα πούμε δύο κουβέντες.
0: Δεν έχει διάλειμμα.
1: Με κοιτάει.
0: Αν δεν έχει πολιτικό τώρα, μετά έχει. Συγγνώμη.
1: Σκούφισε τον υδρό να γυρίσει.
0: Νόμιζα ότι είχε πολιτικό.
1: Ξαφνιάστηκε. Εσύ τι γίνεται εδώ.
0: Ναι. Ωραία, για πείτε. Πολύ χαλάρα σήμερα μας λέγω.
1: Εντάξει, μετά από εθνική μου, είναι χαλάρα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, τι άλλο. Εντάξει, ακούσατε δηλώσει Μόντριτς.
0: Όχι, τι είπε.
1: Α, για το 07. Ναι. Είναι πρώτη φορά λέει, που ντρέπομαι. Δεν έχω ξαναδραπεί έτσι στη ζωή μου και τέτοια πράγματα. Κοιτάξτε τώρα, αν είσαι μότερ. Είδε τα στιγμιότυπα. Δεν έχω δει το μάτι. Φίλε, έβαζαν γκολ. Σαν να έπαιζε. Τι να σου πω τώρα, ρε παιδί μου. Να
0: παίζε. Παπάδες με τα παιδάκια.
1: Να παίζει. Παίζαν οι βασικοί της Μπαρσελόνα σε ένα μάτι κυπέλου με μια ομάδα από τη Γάμα Εθνική. Τη Γάμα Ισπανία.
0: Μα αυτό λένε, ρε παιδί μου, ότι στις δηλώσεις.
1: Μπαίνανε για πλάκα.
0: Ναι.
1: Τα γκολ. Δεν διανοείς.
0: Δεν μαρκάραμε, δεν κάναμε φάουλ, δεν δείξαμε σαν να μην πέσαμε. Αυτό το λένε οι ίδιοι Κροάτες δηλαδή. Και εγώ
1: βαρύ,
0: δεν το
1: λένε. Πολύ βαρύ.
0: Αλλά σου είπα, πραγματικά μπαίνανε μέσα στην περιοχή οι Άγγλοι. Έτσι, άντε, αέρα.
1: Παιδί μου, στην προπόνηση θα διώχνει ένα κάποιε από αυτέ τι πάσε.
0: Ήταν όντω δύσκολη βραδιά και να σου πω κάτι. Σκεφτείτε τώρα αυτό το στραπάτσο να το είχαν πάθει άλλοι. Να το είχαν στην έδρα τους 7 γκολ. Και μιλάμε τώρα για μια ομάδα που οι μισοί τους ποδοσφαιριστές είναι βασικοί στις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Λοιπόν, πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε. Big Wings for FM 4,6.
1: Αυτό με ρωτάει ο Πέτρος εκεί και δεν θυμάμαι τον οδηγό. Αλλά μετά είναι το, όταν είχε γίνει για μια χρονιά η φόρμουλα ομάδων που ήταν όλες οι ομάδες και με ένα περίεργο σύστημα διεξαγωγής. Δηλαδή τρέχανε δύο Grand Prix σε ένα. Δηλαδή ήταν πολύ λιγότερη γύρη και αυτός τερμάτιζε πρώτος και ξεκινούσε στο επόμενο τελευταίος. Ο πρώτος 16ος, 16 ομάδες ήταν.
2: Για πάνω
1: σου. Πάρει μια νίκη, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν, εγώ ήταν Κρίστιας.
0: Πάμε στους φίλους.
1: Ο οδηγός.
0: Χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Βέβαια.
3: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που παίζεται με μία μπάλα, έτσι δεν είναι?
0: Συνήθως.
3: Ναι. Όχι, συνήθως μία είναι η μπάλα.
0: Πού και πού στα τελειώματα πετάμε για καμιά μπάλα για καθυστερήσεις μέσα.
3: Ένα λεπτό, η μπάλα είναι μία. Το αντικείμενο του ποδοσφαίρου, του παιχνιδιού, είναι ένα. Είναι η μπάλα μία που προσπαθούν 11 και 11 να τη βάλουν στα δίχτυα. Λοιπόν, τι νόημα έχει, έκλεψε λέει πολλές μπάλες. Από την ώρα που λες πολλές μπάλες, που δεν είναι σωστό, θα πρέπει να πεις και τον αριθμό. Το σωστό είναι έκλεψε την μπάλα σε πολλές φάσεις ή σε πολλές διεκδικήσεις.
2: Εντάξει, το λένε. Το λένε. Είναι ποδοσφαιρικό και οι προπονητές το λένε στις δεύτερες μπάλες να βγαίνουν πρώτοι.
3: Κακώς το λένε, κύριε μου. Κακώς το λένε. Εδώ που πάτε να μας χαλάσετε όλοι και τη γλώσσα.
2: Εντάξει, okay.
3: Ανοίγουμε να ακούσουμε μια εκπομπή και ακούμε πέντε εγγλέζικες λέξεις και έξι ελληνικές.
2: Και να λέμε και γωνιαίο λάκτισμα, να μην λέμε κόρνερ.
3: Με συγχωρείς, το γωνιαίο λάκτισμα είναι. Είναι ελληνικές λέξεις.
2: Αυτό λέω. Να μην λέμε κόρνερ.
3: Όχι.
2: Γιατί όχι.
3: Κοιτάξτε.
2: Κάποια πράγματα για όνομα Θεού. Δεν χαλάει η ελληνική γλώσσα, κυρία μου, επειδή θα πούμε έκλεψε πολλές μπάλες. Μην τρελαινόμαστε.
3: Δεν χαλάει.
2: Όχι.
3: Εντάξει, δεν χαλάει.
2: Από άλλα πράγματα χαλάει. Όχι από
3: ούτε με το break, ούτε και με άλλα πράγματα χαλάνε, βεβαίως.
2: Ωραία, να μην λέμε corner εδώ, να μην λέμε offside, να μην λέμε goal. Να λέμε τέρμα.
3: Καταρχήν, συγχαρητήρια και για την εθνική ομάδα. Και εγώ πίστη μου είναι ότι αν δεν τραυματιζόταν ο Τζόλι στο μάτι με την Ολλανδία, δεν θα χάναμε. Και πιστεύω ότι θα έχει και καλή πορεία αρκεί να σταματήσουν πολλοί απ' έξω να κάνουν τους προπονητές.
2: Ναι.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Αυτό βέβαια είναι δύσκολο στη χώρα που ζούμε.
1: Να πηγαίνει στον προπονητή.
0: Να μην κάνουμε τους προπονητές.
2: Ελάτε.
0: Καλό θα ήταν. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό Γιάννικ.
4: Τι γίνεται?
2: Καλά Γιάννικ.
1: Τι γίνεσαι?
4: Καλά, όλα καλά, όλα καλά. Έβρεξε μας, χαροποίησε μας ιδιαίτερα. Εγώ ξεκινώ πάντα με τον καιρό, διότι έχω ιδιαίτερη ευαισθησία με τις βροχές.
2: Ναι.
4: Χρειαζόμαστε νερό επιγόντως. Έβρεξε μας για 2-3 μέρες, όλα καλά και όλα ωραία. Μπράβο και στην Εθνική, χίλια μπράβο. Μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, αυτό που είπατε προηγουμένως, θα το αγοράζαμε όλοι νομίζω και θα δίναμε περισσότερο, όπως είπε ο Σταύρος. Δύο νίκες,
2: ναι,
4: δύο ισοπαλίες με τέτοιες ομάδες. Ακόμα και η Σερβία, δε αδερφέ, δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, στα χάκια της, είναι σίγουρο ότι θα την κερδίσουμε.
2: Σωστό.
4: Ακόμα το μάτσο δεν έγινε. Και κάτι θυμίζει μου τον Ολυμπιακό πριν 5-6 χρόνια η Εθνική, που ο Ολυμπιακός με πολύ χαμηλό μπάτζετ έκανε εμφανίσεις φοβερές, με επιτυχίες, με Final Four. Ο Ολυμπιακός είχε να ανεβάσει τον πύχη και οι Ολυμπιακοί οπαδοί είχαν μετά απαιτήσεις που είχαν απαιτήσεις ίσως παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Τώρα το ίδιο πάει να γίνει και με την Εθνική. Ανέβασαν τον πύχη τα παιδιά, εντάξει έχουν ταλέντο, νεανική ομάδα με πολύ ταλέντο, αλλά αν μη γέννητο, ξέρω εγώ, δεν καταφέρουν να περάσουν σε τελική φάση, θα πέσουν όλοι να τους φάνε. Πιστεύω ότι
2: όσο ανεβάζει τι απαιτήσει, αυξάνεται η πίεση.
1: Γιάννη, τώρα με αυτό.
4: Ναι, ακριβώς.
2: Καλό είναι. Καλό είναι.
1: Γιάννη, τώρα το γεγονός ότι θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα η εθνική. Πάνε να πει ότι θα αποφύγει.
4: Θα είναι πιο καλή κλήρωση.
1: Ναι. Δεν θα έχει να παίξει με του Ισπανού.
4: Ναι, ναι,
1: δεν θα έχει να παίξει με του Γάλλου.
2: Έτσι είναι.
1: Αυτό.
4: Ανεβάσει τον πύχη.
1: Αυτομάτω σου δίνει πολλέ πιθανότητε. Περισσότερε
4: πιθανότητε
1: για να προκριθεί. Ανάλογα τώρα όταν θα γίνει η κλήρωση, νομίζω ότι είναι 6 Δεκέμβρη.
0: Νομίζω ναι.
1: Ναι, αν γίνει κλήρωση 6 Δεκεμβρίου και δεις ότι είναι ένας όμιλος θεωρητικά βατός, γιατί βλέπεις ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια πλέον, αλλά ναι. Ένα παιδί μου ναι, πρέπει να πάει στην τελική φάση. Ούτε να χρειαστεί, ξέρεις, τη δεύτερη
4: ευκαιρία. Δηλαδή, ευκαιρία. Δεδομένου να ανέβηκε ο πύχης.
2: Ναι, καλώς ανέβηκε. Οι ίδιοι το δημιούργησαν. Οι παίκτες, ο προπονητής, η εθνική. Έτσι. Καλώς έχει ανέβει, έχουν ανέβει.
4: Ανέβηκε ο πύχης, έχει επιτυχίες η ομάδα και ακόμα ακούμε για τον Γιωβάνοβιτς. Εν τω μεταξύ, κοινό που παρατήρησα είναι ότι εντάξει, δεν ασχολούμαι με social media να παίρνω τον παλμό της κοινής γνώμης, αλλά βλέπω τον ανεψό μου 30 χρονών και φώναζε νεχτές πως παίζει η εθνική, έπρεπε να παίζει πιο ανοιχτά, πιο επιθετικά. Λέω του ρε.
2: Αν παίζαμε πιο ανοιχτά με τους θεσμούς Γερμανούς, μπορεί να μαζεύαμε γιατί.
0: Ένα τρίμπαλο.
4: Ξέρω εγώ, ίσως μας κακομαθαίνουν.
0: Κοίταξε, μην είμαστε τώρα όμως και αποστηρωμένοι. Καλώς είναι, καλό είναι να έχουμε και μια άποψη, να διαφωνούμε. Αλλά άλλο λέμε, α, θα έπρεπε να παίξει ο Διονύσης και ο Χηρακλής. Και άλλο λέμε, μπίπ, τι κάνεις, ρε, μπίπ, ρε, άσχετε, ρε, έτσι, βάλε τον άλλον. Έχει διαφορά να κάνουμε μια κριτική ή να πω μια άποψη και διαφορά να κατακρίνω μόνο.
2: Είναι και ο τρόπος.
4: Ακριβώς, να κριτικάρω συνέχεια. Εντάξει, αυτά βασικά. Εύχομαι καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στην εθνική. Τα άλλα μας πότε να είναι, Νιόβρη?
0: Νοέμβρη είναι 13 και 16. 13 στην Ολλανδία, 16 Πανθεσσαλικό με Σερβία.
4: Βλέπεις, κατάφερε μας να υπομονούμε για τα επόμενα μάτσα.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Ωραίο αυτό.
4: Και το τελευταίο, Σταύρο, αν ξέρεις, αν μπορεί να βρεις, πότε ξεκινά το πρωτάθλημα βολέι? Εμείς οι βολέικοι περιμένουμε το.
0: Θα σου πω ακριβώς την ημερομηνία. Σε πολύ, πολύ λίγο.
4: Εντάξει, έγινε. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά,
2: Γιάννη.
4: Έγινε, γεια χαρά.
2: Να είστε καλά, φίλε.
1: Μα είστε μέχρι το βρει ο Σταύρος. Μα έχει στείλει ένα φίλο ότι πηγαίνει η Αγγλία για να ζήσει τη ποδοσφαιρική εμπειρία στο νησί.
2: Ναι.
1: Και μα στείλει τα τρία μάτ που θεωρεί ότι θα είναι η καλύτερη εμπειρία. Mm-hmm. Θα δει στην Premier League Fulham Hull.
2: Ναι.
1: Καλό.
0: Καλό.
1: Γιατί δεν είναι, ξέρει, το τόπο μα. Και στη Λισάλη θα έχει και Έλληνες.
0: Και είναι και ωραίο το γήπεδο τη Fulham μαζεμένο, αλλά δεν είναι τόσο.
1: Είναι Βρετανίλα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι τόσο δυναμική η οπαδή όπως το της Millwall.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Το δεύτερο μάτς που θέλει να δίνει θα πάει η Champions Millwall.
2: Να πάει Millwall, εμπειρία.
1: Και το τρίτο, πάμε σε πιο hardcore καταστάσεις. Θέλει να δει, θα δει, λέει, τον Orient.
0: Ωραία, αυτό είναι καλύτερα.
1: Να ξέρεις, για πλάκα, λέει, τον Orient θα πήγαινε εγώ.
0: Και Millwall, γιατί είναι συγκεκριμένη
2: Millwall.
0: Αλλά από μάτς Champions League 1, League 2, θα προτιμούσα και εγώ μικρότερη κατηγορία. Αυτό με 6-7.000 νοματέους. Ναι. Που είναι όλοι στη φάση τη δική του, είναι ωραία.
1: Λέει τον Orient. Και μετά Millwall, 2. Εντάξει, έχει κλείσει τρία μάτς από τρεις κατηγορίες.
0: Ωραία. Πλάκα, κάνεις τώρα, τι συζητάμε. Πάμε παρακάτω.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Πρώτα απ' όλα, πρώτη φορά τηλεφωνώ. Να είστε καλά. Καλή εκπομπή να έχετε. Καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά. Συγγνώμη, γιατί 17 Οκτώβρη αρχίζει το πρωτάθλημα. Για τον Γιάννη του Βόλεϊ. Έλα μου, συγγνώμη. Δεν το ξεχνούσα.
5: Να δώσει χαρακτήρια στην Εθνική για την καταπληκτική εμφάνιση τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Πραγματικά ήταν εξαιρετική σε όλες τις πέρασε τις προσδοκίες του οποιοδήποτε, πιστεύω. Mm-hmm. Και μακάρι είναι τα παιδιά να συνεχίσουν έτσι. Το καλό είναι ότι με αυτά τα παιχνίδια χτίσει αυτοπεποίθηση. Οπότε το ταλέντο υπάρχει. Σαν οργανισμός πιστεύω πλέον και βλέπεις από το πάθος των παιχτών, δείχνει ότι αγαπάνε που βρίσκονται εκεί. Οπότε μακάρι,
1: αρέσει, φαίνεται.
5: Μακάρι να πάνε όλα όπως τώρα και να συνεχίσουν και εντάξει να περάσει τα προημιτελικά του UEFA Nations League. Σίγουρα σε κάνει πιο μεγάλο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απογοητεύσει αν δεν γίνει.
1: Ναι, είναι πιθανή τριπλή ισοβαθμία. Δεν είναι
5: παπά. Έτσι ακριβώς. Και τριπλή ισοβαθμία με το goal average λογικά θα είμαστε εκτός. Οπότε γι' αυτό δεν πρέπει να μας πες από κάτω να βάλουμε 10 βαθμούς.
1: Πρέπει
5: με
1: να χάσουμε, αν δεν κάνω, λάθος, πρέπει να χάσουμε μέχρι με ένα goal από τους Ολλανδούς. Και έτσι, μετά τι θα έρθει το Γερμανία-Ολλανδία. Εντάξει, και δεν είναι και βέβαιο ότι οι Γερμανοί θα κερδίσουν τους Ολλανδούς.
5: Όχι, άμα συνεχίσει το πειραματισμό που. Για να κερδίσει ο προπονητή, πρέπει να πούμε ότι είναι ιδανικό να κάνει τον πειραματισμό τώρα, αφού να τον κάνει αργότερα όταν είναι οι οργανώσεις. Παίζεται πια πρώτα σε ένα ευρωπαϊκό. Οπότε
1: ναι,
5: γι' αυτό και έχει πάρει 45 παίκτες και κάνει rotation και κάνει πειράματα. Καινούριος προπονητής.
1: Ναι, μα πλέον δεν υπάρχουν. Μπήκε το Nations League και ουσιαστικά δεν υπάρχουν τα φιλικά.
5: Γιατί
1: αυτή την περίοδο τώρα πούμε, θα υπήρχε διακοπή για να γίνουν φιλικά παιχνίδια. Νομίζω ότι είναι καλύτερο που γίνεται μια τέτοια διοργάνωση από το να έκλεινε ένα φιλικό. Στο οποίο θα έπαιζαν 20 παίχτες, 2 δεκάδες. Ενώ τώρα είναι εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή πας σε κανονικές συνθήκες. Νομίζω καλύτερο.
5: Κάνεις μια σωστή προετοιμασία για τα μάτς τα αίτια παίζοντας σε μεγάλο ευσεβή στο ίδιο επίπεδο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για τις ομάδες. Και βοηθάει ειδικά όταν συναντιούνται κάθε 2-3 μήνες για 10-15 μέρες.
1: Μα τώρα είχε τη δυνατότητα όλοι οι προπονητές και ο Γιωβάνος αλλά και εσάς να δουλέψουν όντως. Γιατί ήταν μεγάλο το χρονικό διάστημα προπονήσεις. ταξίδια. Δεν είναι μαζεύονται σε τρεις μέρες παιχνίδι, μετά, και, μετά από τέσσερις άλλο ένα παιχνίδι και επιστρέφεις. Εκεί δεν μπορεί να κάνεις. Πρέπει να είσαι ψυχολόγος. Δεν πρέπει να κάνεις πράγματα να δουλέψεις. Πολύ λίγα. Τι να δουλέψεις.
5: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Επίσης θέλω να αναφέρω ένα συμβάν το οποίο έγινε χθες για ίσως εκατοστή φορά. Και αλλάζω άθλημα και πάω στο μπάσκετ.
1: Ναι.
5: Και θέλω να αναφέρω το συμβάν όπου ένα γήπεδο σαν το Ιβανέφιο είναι όρθιο στο τέλος του αγώνα και βρίζουν κατά συρροή τον Γιώργο τον Μπαλτσόκα. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν γίνεται πρώτη φορά. Την έχουμε αντιμετωπίσει πλέον, είναι ένα συμβάν το οποίο γίνεται σε κάθε ελληνικό γήπεδο. Και θέλω να αναφέρω ότι μιλάμε για τον κορυφαίο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, Έλληνα προπονητή.
1: Με σίγουρα.
2: Βρένει κορυφαίος να μην ήταν,
5: Αυτή τη στιγμή το θέμα είναι
2: αλλά
5: ότι
2: δεν αλλάζει αυτό.
5: Επειδή ορισμένες φορές αναγνωρίζουμε αξίες, ο συγκεκριμένος ο άνθρωπος την τελευταία πενταετία με τα αποτελέσματα να μιλούν είναι ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη.
1: Κακώς το διαχωρίζουμε. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει επιτυχίες, να τον βρίζουμε.
5: Όχι.
1: Δεν έχει να κάνει με το αν είναι κάποιος επιτυχημένος ή όχι. Πρέπει να σεβόμαστε τον οποιονδήποτε.
5: Είναι και δεν μιλάμε τώρα να παίζει τον Παναθηναϊκό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το καταλαβαίνω. Αλλά να πηγαίνει στον Ηρακλή, στο Μαρούσι, στη Νέα Σμύρνη και όλοι να βρίζουν τον Μπαρτσόκα. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δηλαδή προκαλεί θλίψη σε ένα άθλημα το οποίο αυτή τη στιγμή και με το αποτέλεσμα όπως έχει φτιαχτεί, μιλάμε ότι έχουμε ένα από τα κορυφαία προβλήματα στην Ευρώπη και είναι τιμή μας να έχουμε ανθρώπους σαν τον Μπαρτσόκα, σαν τον Ομπράντοβιτς στην χώρα τη δικιά μας και να προπονούν ομάδες δικές μας. Mm-hmm. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση χθες είναι ότι το συγκεκριμένο συμβάν δεν αναφέρθηκε πουθενά.
2: Όχι, γιατί
1: δεν αναφέρθηκε, σε όλα τα site έπαιξαν.
5: Ότι όχι, λόγω των δηλώσεων του Μπαρτσόκα έπαιξαν σε όλα τα site. Όχι επειδή, δηλαδή...
1: Ναι, με την ίδια λογική, εσύ πιστεύεις στα άλλα γήπεδα δεν βρίζουν παίχτες και προπονητές.
2: Είναι μισό λεπτό. Εγώ έχω ξεκάθαρη άποψη πρωτού πάρεις πάσα, το έχω ξαναπεί. Δεν ασχολείσαι, άσου να βρίζουν. Δεν χρειάζεται να είναι διάλογο. Δυστυχώς αυτό στα ελληνικά γήπεδα δεν θα αλλάξει.
5: Ναι.
2: Μην ασχολείσαι.
1: Χειροκρότηση,
2: ηρωνικά. Μην ασχολείσαι. Mm. Αυτό λέω. Όποιος είναι, δεν το λέω μόνο για τον Μπαρτζόκα. Γενικά, σε βρίζουν. Μην ασχολείσαι, παιδί μου.
5: Όχι, αυτό γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει ίσως να σταματήσει για τον οποιοδήποτε.
2: Εσύ, Ρακλή,
5: γιατί βλέπουμε παιδάκια. Να βλέπαμε πέρυσι, έτυχε πέρυσι και ήμουνα στη Σανέλα Αρίνα και έβλεπα το τι έλεγε όλη η Σανέλα Αρίνα στο Λαρετζάκι.
2: Ναι.
5: Ήταν προκλητικό ο Λαρετζάκι, αντιδρούσε στη ΣΕΑΣ. Ναι, αντιδρούσε. Τώρα φέτος. Ο Λαρετζάκης στην ΑΕΚ. Δηλαδή βλέπουμε διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να κρατάμε και με επισυνή και στο κάτω-κάτω να σεβόμαστε τον άνθρωπο αυτόν που βγάζει το ψωμί του, έχει την οικογένειά του και είναι και άνθρωπος εντάξει που να αντιδράσει. Δεν συμφωνώ στο να αντιδράσεις, αλλά σε κάποιο σημείο όταν βλέπεις ένα γήπεδο 3.000 κόσμων, ο οποίο είναι όρθιο σε ένα μάτς το οποίο ξεκινάει με φαβορή μια συγκεκριμένη ομάδα και που δεν έχει γίνει και κάτι.
2: Ναι.
5: Είναι πραγματικά ενοχλητικό.
1: Φαντάζομαι σε ενοχλεί όπου και να γίνεται αυτό.
5: Όχι, με ενοχλεί όπου και να γίνεται και όποιο. Δηλαδή και όχι, όπως σας είπα, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Αλλά και να πάει και το έρχεται, ξέρω εγώ, ο Σλούκας για παράδειγμα, που ο Σεφ, εγώ το κατάκρινα που έβριζε ο κόσμος ο Σλούκας.
2: Φίλε μου,
5: είναι ένας επαγγελματίας.
2: Δεν θα αλλάξει, εγώ το ξαναλέω, δεν χρειάζεται να οι αθλητές, οι προπονητές να απαντάνε. Εντάξει, θα μου πεις άνθρωποι είναι κάποιες φορές. Θα τους βγει μια αντίδραση όσο μπορούν να διαχειριστούν. Δεν αλλάζει αυτό. Τα πινελίκια και τα.
1: Εντάξει, βέβαια, να ξέρεις είναι άνθρωποι.
2: Αυτό λέω. Άνθρωποι.
5: Εγώ λέω ότι είναι άνθρωποι. Και άνθρωποι είναι. Γίνεται κάτι κατά σειρό. Είναι
2: για μένα.
5: Ένα σύστημα, δηλαδή.
2: Εντάξει, τι χαρακτήρα είσαι. Για μένα πρέπει να το. Πώς να το πω. Μην τα ακούς. Τέλος. Κλείς τα αυτιά σου.
1: Δεν είναι ο χαρακτήρα.
2: Το ξέρω. Το ξέρω. Το λέω τη δική μου άποψη. Δεν σημαίνει ότι.
5: Όχι, αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ πολύ για την κοπή και να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Μικρό διαφημιστικό πάμε και πιστεύουμε για να συνεχίσουμε με γραμμούλες.

0: Λοιπόν, για το Γιάννικ που ρώτησε για το πρωτάθλημα του βόλεϊ.
1: Ναι.
0: 17 Οκτωβρίου που είπα αρχίζει το πρωτάθλημα των γυναικών και 24 Οκτωβρίου των ανδρών.
1: Okay.
0: Με μια εβδομάδα διαφορά.
2: Δεν έρχεται στο βόλεϊ.
0: Είχα μέχρι τώρα παίζανε πανευρωπαϊκά, ρε φίλε.
1: Συνήθως έτσι γίνεται.
2: Δεν το ξέρω.
0: Τι το ξέρετε, λέγαμε εδώ τι ωραία η ομάδα με τους Φιλανδούς.
2: Ναι, το έλεγε αυτό, ναι.
1: Αφού ήταν εθνικές.
2: Πώς ξέρεις να αρχίζει η σεζόν, ας πούμε.
0: Γενικά αρχίζουν πιο αργά. Εντάξει, είναι και λιγότερα τα παιχνίδια, εσύ.
1: Ναι.
2: Ναι, όντως.
0: Πάμε σε γραμμούλες. Χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ταξιάρχη, εσύ.
1: Ναι. Έλα.
3: Εγώ είμαι.
1: Έλα, ταξιάρχη.
2: Ναι. Έλα, ρε, ταξιάρχη.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, φίλε.
3: Λοιπόν, εντάξει, για την Ελλαδάρα πήρα να πω κι εγώ. Νομίζω ότι καταρχάς θα πω κάτι για όσοι λέγανε ότι ποια Ολλανδία και ποια Γερμανία επειδή ήταν ανέτοιμες, ας το πούμε έτσι. Ας δουν το Κροατία-Αγγλία που έπαιξε η Αγγλία με τα δεύτερα απέναντι στα πρώτα της Κροατίας και ας μας πούν μετά κάτι. Να το είδατε το μάτς αυτό.
2: Τα συμπέρατε παιδά, αλλά έπαιζε και ο Κέιν, έπαιζε και ο Μπέλιγχαμ, έπαιζε.
3: Ο Κέιν, ο Μπέλιγχαμ και
2: Gordon.
3: Μετά ο Γκόρντον. Και μετά έπαιζαν κάποιοι παίκτες οι οποίοι ήταν, έπαιζε ας πούμε ο Σκότ της Μπόρνμουθ βασικός. Mm-hmm. Θέλω να σου πω, είχε και η Αγγλία είχε αλλαγές πολλές.
2: Μα δεν μπορούσαν, ειδικά επειδή ήταν το τέταρτο μάτς για κάποιους ομάδες.
3: Ναι.
2: Ήταν λογικό να γίνει και κάποιο rotation.
1: Ναι, τι συντάμε.
3: Ναι. Και χθες η Ελλάδα μπήκε με μια ενδεκάδα μέσα που είχε τα ρίσκα της, είχε κάποια ερωτηματικά. Ανταποκριθήκαν όμως όλα τα παιδιά. Ακόμα και ο Κιζηρίδης που έδειξε ένα πρώτο ημίχρονο, που έδειξε στο πρώτο ημίχρονο, μια χαρά την έκανε τη δουλειά του. Αυτή που μπορούσε να κάνει. Okay, η ομάδα ανέβηκε δύο επίπεδα παραπάνω με τον Καρέτσα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά μια χαρά, αξιοπρεπέστατη ήταν η ομάδα. Και γενικότερα εχθές θεωρώ ότι η ομάδα που είχε τις πιο κλασικές ευκαιρίες ήμασταν εμείς και όχι η Γερμανία. Δηλαδή μας βάλαν στην περιοχή, μας πιέζαν, ισχύει. Αλλά κλασική
0: νομίζω,
3: ευκαιρία.
0: Σαν τον Ασούρα στην αρχή.
1: Δεν αυτό, είχε, αυτή ήταν η μεγάλη
0: ευκαιρία.
3: Και στο 80. Και στο 80, πάλι ο Μασούρα.
2: Να βάλει την μπάλα να σκάσει την μπάλα.
0: Δεν μπορούσε να την καλά την έκανε. Έσκασε πάνω στη γραμμή, σα και
2: ήθελε να σκάσει πρώτα η μπάλα κάτω, γιατί ήταν πιο δύσκολη.
0: Καλά την έκανε, καλά την έκανε. Έπρεπε να είναι λίγο πιο πλάι, αλλά καλά την έκανε. Στη δεύτερη φάση που λέω, φίλε, στο 80, δεν την πρόλαβε μόνο. Του έρχεται γκελάρι μπάλα κάτω και γκελάρι άσχημα.
3: Ναι, αλλά είναι μεγάλη ευκαιρία όμως.
2: Μου βγάλε ένα βιντεάκι που είπε ο Μασούρας για την ευκαιρία ότι.
3: Ναι.
2: Είχα επιδείξει ένα κλικ πιο νωρίς. Σε δίσκη ότι ήμουν ψηλά και γι' αυτό δεν είχε τόση δύναμη όσο θα έπρεπε η κεφαλιά.
1: Η πρώτη λες.
2: Ναι. Εντάξει, ήταν καλή ευκαιρία αυτή.
1: Μεγάλη ευκαιρία.
3: Πολύ μεγάλη.
2: Και μιλάει πρώτο λεπτό, ε.
1: Βέβαια.
2: Εντάξει, ξέρεις.
3: Ναι, 40 δευτερόλεπτα νομίζω κάπου εκεί.
2: Στο πρώτο λεπτό ήταν αυτή.
0: Όχι,
2: ναι.
0: Ένα λεπτό και κάτι.
2: Καλά, εντάξει.
3: Ένα λεπτό και κάτι, ναι.
0: Στο 80
3: πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ναι. Εντάξει, εγώ MVP των 4 παιχνιδιών θα βγάλω με διαφορά νομίζω τον Τζολάκη, ο οποίος μπορεί εχθές να μην έκανε πολλές επεμβάσεις, αλλά η παρουσία του κάτω από το δοκάρι για το πώς καθοδηγεί την ομάδα.
1: Σταθερός, ήρεμος.
0: Είναι δύσκολο η επιλογή νομίζω, είναι δύσκολη επιλογή. Είναι σίγουρα μέσα στους υποψηφίους ο Τζολάκης, για μένα είναι και ο Τσιμίκας, είναι και ο Μαυροπάνος.
3: Και ο Παυλίδης μπορεί να μπει. Και ο Παυλίδης μπορεί να μπει. Για τα τρεξίματά του.
0: Ο Κουρμπέλ έχει κάνει πολύ καλή σειρά αγώνων.
3: Ο Ανδρότσος μπορεί να πει.
0: Γι' αυτό λέμε, είναι δύσκολη η επιλογή.
3: Ναι, απλώς εγώ θα πω τον Τζολάκη γιατί πέραν από την παρουσία του κάτω από τα δοκάρια, σε κάθε παιχνίδι δημιουργούσε έστω και μια-δυο επιθέσεις από πίσω. Ψάχνοντας το center for. Εντυπωσιακό. Ότι σε κάθε μάτσο βγάζαμε μια επίθεση από τον Τζολάκη.
2: Μα αυτό το, λοιπόν, το έχει δουλέψει πολύ ο Τζολάκης και είναι και ένας από τους λόγους.
3: Αυτό το είχε εξαίρεση ή ο Μεντιλίμπαρ του το δημιούργησε.
2: Το δούλεψε και το έκανε και πολύ με το Μεντιλίμπαρ. Εδώ έχει δώσει assist στον επιτελικό στο conference με αυτόν τον τρόπο.
3: Πραγματικά είναι εξαιρετικός.
2: Στο goal του Ελκαμπή με τη Βίλα. Από γέμισμα του Τζολάκη. Ο Τζολάκης έχει δουλέψει πάρα πολύ τα πόδια και γενικά είναι, βελτιώνεται συνεχώς και δεν είναι τυχαίο ότι έχουν ήδη αρχίσει να υπάρχουν δημοσιεύματα στην Αγγλία.
3: Θα τον πάρουν πιο μεγάλη.
2: Θα τον πάρει πιο μεγάλη ομάδα στη μεταγραφική περίοδο του χειμώνα.
3: Έλα να σε πω τώρα. Εγώ που είμαι.
2: Και κρατάω αυτό. Και το λέω έτσι ότι έχει κρατήσει ο Ολυμπιακός ένα 20% ποσοστό μεταπόλησης.
3: Ναι. Εγώ που είμαι Manchester United, πάρτε τον ρε. Έχετε αυτό το Βέλγο που δεν μπορεί να πιάσει ούτε χαρτάει. Το πάρτε τον ρε. Τον έχετε μπροστά στα μάτια σας ρε. Να το πάρετε εσείς, λες.
0: Μακάρι.
2: Όχι, όχι,
0: μακάρι, τότε να μαθαίνετε τερματοφύλακα 5 χρόνια τώρα. Από τότε που σταμάτησε ο Γιώρης.
3: Ναι, ναι, θες.
2: Παιδί μου,
3: ειδικά ο Τσέχος δεν είναι.
2: Ο Γιώρης, ενώ δεν θα σου πω, το είπε πες. Δεν μου είπε ποτέ, δεν είναι με καλό μάτι.
0: Εξαίρετικος.
2: Δεν τον θεώρησα δηλαδή μια φορά που είχε πάει στα πέναλτι Γαλλία. Ποιο είχε πάει στα
3: πέναλτι. Δεν ήταν top, αλλά ήταν.
0: Δεν ήταν θεαματικό.
2: Όχι, δεν ήταν.
3: Ναι.
0: Αλλά ήταν ουσιώδη, ήταν εγγύηση, δεν θα σου έκανε γκέλα. Δεν.
2: Αλήθεια σου.
0: Το τελευταίο χρόνο βέβαια, που είχε μεγαλώσει ήταν λίγο. Ήθελα αλλαγή.
3: Δεν ήταν και η προσωπικότητα στην εθνική Αγγλία, ήταν προσωπικότητα.
2: Ήταν το μοντιάλ του Κατάρ.
3: Ναι,
2: ήταν στο
1: τελειώμα.
2: Αν είχε άλλο τελειώμα. Άλλο η Γαλλία πίσω θα το παίρνε.
1: Εντάξει. 40 χρόνια
0: είναι αυτή. Τελειώματα, ρε. Εντάξει.
2: Τελειώνουν, εντάξει. Και η Γαλλία όμως είναι, δεν έχει.
1: Εντάξει, οκ.
0: Εξέβεσαι λίγο και την ιστορία του άλλου, ρε. Και τώρα οι Γερμανοί με τον Νόιερ έπαιζαν που. Πώς ήταν ο Νόιερ μέχρι πρώτη και πώς είναι τώρα.
1: 40 χρόνια, ειδικά στο τροματοφύλακα. Βέβαια, ο τροματοφύλακα πιο μετά.
0: Έχουν πέσει με την εμπειρία.
1: Αλλά κάποιοι από ένα σημείο και μετά έχουν θέματα με τη μέση.
0: Με τις αντιδράσεις.
1: Με τα γόνατα. Θυμάμαι το Βάντσεκ στα τελειώματα.
2: Καμία σχέση.
1: Έχει σοβαρό θέμα. Είναι γιατί είχε τα γόνατα τότε. Ναι. Άλλη εποχή. Αλλιώς θες τότε. Απλά θέλω να πω. Πολύ
3: για μένα ο καλύτερος ξένος θερματοφύλακας που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα για μένα.
1: Ο Βάντσεκ λες. Άλλη εποχή
3: μικρός,
1: και άλλη θέση.
3: Για σήμερα.
1: Ήταν αλλιώς θέση, συγγνώμη. Αλλά ναι, εντάξει, θα το δουλεύω.
3: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
3: Ναι, να πω και για το μπασκετάκι. Είδαμε ωραία παιχνίδια. Εμένα μου άρεσε πολύ και η ομάδα μου η ΑΕΚ. Και νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο. Δεδομένο ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα είναι στην πρώτη τετράδα μαζί με τους Αιωνίους. Δηλαδή πιστεύω ότι και έχουν αρκετές αδυναμίες ακόμα, που είναι φυσιολογικό γιατί είναι καινούργιες ομάδες. Και επίσης θεωρώ ότι και η ΑΕΚ έχει ένα καλό για τα δεδομένα της ρόστερ. Έχει πάρει και τον Ερτέλ, έχει το Λερετζάκι. Νομίζω ότι είναι μια χαρά ρόστερ είναι. Δηλαδή θα μπορούσε.
2: Εντάξει, ο Ερτέλ, αν βγει, γιατί είναι και ξέρεις και θέμα ηλικίας.
3: Ναι.
2: Εντάξει, τρομερή
3: μεγάλος
0: παίκτης. Στο 60-70% να είναι από αυτό που ήταν.
2: Και για να τα λέμε κιόλα.
3: Ναι.
2: Θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα ο Ρετέλ.
3: Συμφωνώ και εγώ.
2: Δηλαδή το είχανε, ξέρεις, πολλές ώρες.
0: Ωραία, πρέπει να πάμε
3: πολύ.
0: Στο αθλητικό δελτίο.
1: Εντάξει, αρχή, να σε καλά,
0: πάμε, διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6 2 10 95 79 2 83 4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Και φέτος τρέχεις μέσα στην ιστορία, Ηρακλή μου. Νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλδέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Νία με τα Φυρά. Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωση συμμετοχή τώρα στο santorini.experience.com. Κάτσε εσύ, έχω απορίες τώρα.
1: Γιατί δεν πάμε εκεί η εκπομπή, να δώσουμε και συμμετοχή.
0: Μπορούμε.
1: Η εκπομπή, τριάντα.
2: Να δούμε και τον Κοραή.
1: Θα το δούμε και τον Κοραή.
0: Θα
1: να πάμε, ρε παιδί μου, εκπομπή.
0: Είναι πουσουκού.
1: Ωραία, εντάξει. Μπάλα, να μην έχει πρωτάθλημα.
0: Τι έκανα, ας πούμε, 16-18 είναι το επόμενο.
1: Το επόμενο έχουμε πρωτάθλημα.
2: Θα είμαι Γαλλία.
0: Να γυρίσεις. Όχι, εσύ δεν θα είσαι Γαλλία.
2: 16-18 Οκτώβρη.
0: Ένα, έτσι.
1: Αλλά έχουμε και αυτά τα ξέρετε.
0: Να γιατί δεν πάμε. Εγώ μπορώ, παιδιά, να πάω. Αλλά πρέπει να μείνει κάποιος εδώ την Παρασκευή.
1: Αν έχει πρωτάθλημα, ρε φίλε, να δουλέψουμε.
0: Να έρθει, φίλε, Κυριακή μεσημέρι. Εντάξει, μην κάνει τρίμερο, κάνε 2,5 μέρες. Σε χαλάει δηλαδή.
1: Να φύγω Κυριακή μεσημέρι.
0: Να από εκεί.
1: Δε, είναι ρίσκο αυτά, κάτι να τύχει.
0: Δεν θέλει τώρα. Τα θέλουμε και τα θέλουμε και πώς
2: να φύγει. Και πώς να φύγει.
0: Εγώ άλλο σκέφτομαι.
2: Τι απάντησε ο Μαξάκη.
0: Διαδρομές λέει ανάμεσα σε. Στην Καλδέρα και τα λοιπά. Το μονοπάτι που ενώνει Ία και Φυρά. Ία και Φυρά είναι μεγάλη απόσταση.
1: 5 χιλιόμετρα,
2: δεν είναι. Χιλιόμετρα σου.
0: Αυτό λέω. Μάλλον θα είναι ένα κομμάτι σε αυτή τη διαδρομή. Όχι όλη τη διαδρομή.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν μπορεί να έχει κανένα δρόμο που κόβει.
0: Τι να κόβει.
2: Τα πόδια. τι να σου πω.
0: Εκεί είναι και δύσκολο. Καλδέρα δίπλα, γεια σα.
2: Μία φορά έχω πάει η Σαντορίνη.
0: Εγώ έχω πάει 2, 3.
1: Δεν έχω πάει καθόλου εγώ.
0: Σοβαρά μιλά.
1: Καθόλου.
2: Μία φορά με τσόχο. Πριν βγει Sport Day.
0: Λοιπόν.
1: Για πάμε.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, βασικά καλησπέρα για σας, παιδιά. Για μένα είναι καλημέρα εδώ πέρα.
2: Από?
3: Συγγνώμη, Στάθης, ναι. Από Οντάριο, Καναδά.
2: Ωραίος. Μεγαλώσαμε με τον Μπλεκ και τον Καπέντερ Μάρκ, η λίμνη του Οντάριο.
3: Ναι, ναι, ναι. Σταύρο, Διονύση, Ηρακλή, πρώτη φορά παίρνω σε εσάς. Έχω πάρει στα παιδιά στη βραδινή εκπομπή κανένα 2-3 φορές. Με κρατούσατε παρέα όταν γυρνούσα από τη δουλειά. Τώρα με κρατάρει παρέα όταν πηγαίνω στη δουλειά. Οπότε κερδισμένους και στις δύο καταστάσεις.
2: Ναι.
3: Παίρνω παιδιά για να σας πω λίγο έτσι σε συνέχεια ή σε συμπλήρωμα στον φίλο που πήρε πριν από κάποια ώρα και μιλούσε για τα ευρυστικά στον Μπαρτζόκα. Mm-hmm. Που τον καταλαβαίνω απόλυτα και εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Mm. Αλλά ναι, είναι εντάξει, έχει καταντήσει πλέον, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Απλά
2: είναι λοιπόν αυτό που είπε ο Διονύσης, δυστυχώς αυτά δεν πρόκειται να σταματήσουν ποτέ στα ελληνικά γήπεδα. Δηλαδή δεν πρόκειται ποτέ.
3: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, θέλω να σας πω λίγο γρήγορα και να αφήσω τη γραμμή μια ιστορία που έχω στο μυαλό μου που πιστεύω ότι περιγράφει την ελληνική πραγματικότητα. Εσύ, Ηρακλή, επειδή παρακολουθείς Ολυμπιακό και μπάσκετ, ναι, πιστεύω μπορεί να το πιάσεις εκείνη τη φορά. Λοιπόν, θυμάμαι πριν κάνα ένα-δύο χρόνια, έπαιζε Ολυμπιακός, πρέπει να ήταν στη Γυρολίγκα. Και πιάνει κάμερα σε κάποια στιγμή ένα κοριτσάκι στην κερκίδα, ένα αγγελικό πρόσωπο, δεν θα ήταν πάνω από 6-7 χρονών, έχει χαθεί μια επίθεση του Ολυμπιακού, έχει κλαπεί η μπάλα, δεν θυμάμαι τι ήταν, και σηκώνει τα χέρια, πιάνει το πρόσωπό της και κάνει πω. Και έτσι όπως βλέπεις, λέει μπιπ μπιπ, παιδιά, τέτοιες βρισχές που είπε το κοριτσάκι, δηλαδή με το που το τελείωσε η κάμερα κατευθείαν.
2: Καλά, εγώ δεν το θυμάμαι τώρα αυτό, αλλά ναι.
3: Και το θυμάμαι συγκεκριμένα, ναι, γιατί μετά σε μια ομάδα στο Facebook έτσι που έχουμε με παρέα, κανα δύο παιδιά το πιάσανε και το σχολιάσαμε και λέγαμε, κοίτα να δεις, μιλάμε τώρα ένα κοριτσάκι 5-6 χρονών,
2: ναι,
3: και γυρνάει και λέει τέτοια λόγια. Σωστά, λοιπόν, δηλαδή θα μου πεις βέβαια όταν παίρνει ο άλλος το παιδί του σε τέτοιες αγώνες και έχει μια κερκίδα η οποία...
2: Δεν είναι το πέμπα, όλα τα παιδιά πηγαίνουν, πολλά παιδιά πηγαίνουν σε παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, είναι πολύ πιο εύκολο από το να πας σε ένα ντέρμπι αιωνίων, το οποίο καταλαβαίνουμε είναι τεταμένη η ατμόσφαιρα. Και κάποιοι, ας πούμε, επιλέγουν αυτό. Δηλαδή να πάνε σε ντέρμπι αιωνίων με τα παιδιά τους. Αλλά τώρα σε ένα μάτς στην Ευρωλίγκα θα πάνε τα παιδιά. Δηλαδή να πάνε και στα μάτς στην Ευρωλίγκα.
3: Απλά θέλω να πω πως από μικρά παιδάκια δηλητηριάζεται, να πούμε, η άποψή τους για το άθλημα και μπαίνει μέσα τους η βρωμολογία και όλη αυτή η αντιμετώπιση. Οπότε συμπληρώνοντας τον Διονύση που λέει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό, δυστυχώς παιδιά, όταν από τέτοιες ηλικίες τα παιδιά μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν και να μιλάνε έτσι σε τέτοιους χώρους, εγώ ας πούμε για να σας δώσω να καταλάβετε, τα αγόρια μου, έχω δύο παιδιά, να είσαι καλά, δεν μπορώ να διανοηθώ δηλαδή να πάμε σε ένα παιχνίδι κάπου να δούμε κάτι και να αρχίσουν να φωνάζουν και να γυρίσουν να πούμε, τέτοια κουβέντα. Πολύ απλά γιατί δεν υπάρχει αυτό εδώ πέρα.
2: Μα πώς θα πέρα, εδώ την άλλη φορά είχανε... Μα τι συζητάμε τώρα, είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες και το τι συμβαίνει. Εδώ με λέει, δεν είχαν βάλει μια φορά στο χάρτη ενώ ήταν εκτελούσε βολής και είχαν παγώσει παίχτες, ο κόσμος, ή τι γίνεται. Το οποίο δυστυχώς υπάρχουν πάντα, αλλά τι, είναι άλλες. Εσύ τώρα είσαι στον Καναδά και καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρω τώρα και την κουλτούρα, αλλά από όταν έχω δει τους Raptors και κάτι, δεν γίνονται στο γήπεδο.
3: Όχι, παιδιά, είναι, όχι απλά για τα, όχι απλά για τα παιδιά. Μεγάλος να σε φοβάσαι να πεις μία κάτι, καλά δεν το συζητάμε για τους διαιτητές, ακόμα και για τους παίχτες, φοβάσαι να πεις κάτι, να μιλείς, να πεις βρισιά, φοβάσαι γιατί ξέρεις ότι θα έρθει κατευθείαν ο securitas, θα σε βγάλει και το πιθανότερο είναι να μην σε αφήσουν ξανά να ξαναπάς να πας σε παιχνίδι. Λοιπόν, πέρα από αυτό, εγώ αυτό ήθελα να πω, απλά για να σας... Απλά είχα στο μυαλό μου ακούγοντας το φίλο,
1: καλά, φίλε μου,
3: ότι κοίταξε να δεις, ας πούμε, πώς περιγράφεται η κατάσταση μέσα από μια τόσο απλή και αχνή, ας πούμε, εικόνα. Βλέπεις τελικά πώς, τι κλίμα επικρατεί. Με πάση περιπτώσει, να είστε καλά παιδιά, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Γεια χαρά. Πάμε.
1: Για πάμε.
0: Χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Ναι. Καλή εβδομάδα, τι κάνετε.
1: Γεια σου,
2: Ηλία.
4: Τι κάνετε. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, και εδώ θα με υποθήσει ο φίλος μου Ηρακλής. Έχουμε τώρα εν όψη του, όχι, είναι για τις επιστροφές των διεθνών.
2: Ναι.
4: Τώρα στο Ρέντι, αυτή την εβδομάδα, εν όψη του ντέρμπι της Κυριακής.
2: Κάτσε να μην παίξει πάλι ο Φρόιλερ, να κάνει 4-90 λεπτά.
4: Όχι, καταρχήν ήθελα αυτό, με πρόλαβες. Είχα την εντύπωση και μάλλον καλά το είχα καταλάβει ότι είναι ο μοναδικός που δεν έχασε 90 λεπτό από όλους.
2: 90 λεπτά. Έχει μέχρι στιγμής.
4: Δεν έχει χάσει λεπτό δηλαδή από την Εθνική Ελβετία.
2: Τώρα ας ελπίσουμε και, γιατί έχει άλλο ένα παιχνίδι η Εθνική Ελβετία. Όχι σήμερα, αύριο νομίζω παίζει.
4: Α, παίζει αύριο. Μάλιστα.
2: Θα σου πω, περίμενε.
4: Εγώ νομίζω ότι θα ενσωματωθούν όλοι μέχρι την Πέμπτη τουλάχιστον που. Και ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Διάβασα ότι ο Πουέρτα και ο Γκοζάλες.
2: Ο Γκοζάλες έπαιξε αλλαγή και ο Πουέρτα έπαιξε βασκούς.
4: Ναι, καταρχήν να ρωτήσω το εξής, για να μην κουράζω τώρα και τον κόσμο που μας ακούει. Τα παιχνίδια που δώσανε η Κολομβία με την Παραγουάη και αντίστοιχα η Εθνική του Μεξικό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτά είναι φιλικά ή είναι κάποιο αντίστοιχο Nations League, αγώνες κατάταξης, ή είναι αμυγός φιλικά αυτά τα παιχνίδια?
2: Σας το πω, νομίζω ότι δεν είναι φιλικά. Να δεις πώς λέγεται. Σας το πω και να έχει
4: μια ονομασία. Κάποια σκοπιμότητα, όπως ας πούμε το δικό μας που έπαιξε η Εθνική μας, ας πούμε το Nations League, είναι κάποια κατάταξη αντίστοιχη, γιατί στο επίσημο...
2: Το Κολομβία Παραγουάη ήταν φιλικό, περίμενε, νομίζω.
4: Καλά, δεν είναι τώρα.
0: Και το Ηνωμένες Πολιτείες Μεξικού. Ναι.
2: Έχουν το ΚΟΝΚΑΦ αυτή, μπορεί. Το μπράβο. Μια διοργάνωση.
4: Ναι, μπράβο, αυτά πώς τα λένε εκεί τα έχουμε.
0: ΚΟΝΚΑΚΑΟ λοιπόν, κάπως.
4: Ήθελα να σταθώ, γιατί ρώτησα, διότι ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες θα ενσωματωθούν, λέει, την Πέμπτη στο Ρέντι.
2: Και
4: μου φαίνεται ότι είναι πολλές ημέρες, ας πούμε.
1: Έχουν και ταξίδι.
2: Μα έχουν ταξίδι, αδερφέ, δεν έρχονται από δίπλα.
4: Μα ο Πουέρτα έπαιξε το Σάββατο, ήταν Σάββατο της Κολομβίας. Σάββατο ξημερώματα με αντιστοιχεία ώρας Ελλάδας. Και χθες ο Γκονζάλες, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, όσον άλλα δεν είναι πολλές ημέρες, ας πούμε, για να...
2: Έτσι γίνεται. Δεν θυμάσαι στο Μεξικό που ήταν. Θυμάσαι τα ρεπορτάζ εσάκι που θα τα άκουγες για τον Πινέδα.
4: Ενώ θα κάνουν, με συγγνώμη σε διακόψα, Ηρακλή μου, θα κάνουν δύο προπονήσεις. Γιατί το Σαββάτο τώρα.
2: Ναι.
4: Αυτό, οπότε υπάρχει πιθανότητα όντως ο... Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είσαι θες να το γνωρίζεις. Ο Ιμανόλ να έχει
2: πρώτα
4: τα πλάνα του για να ξεκινήσει το...
2: Κάτσε να σου πω ένα λεπτό όσον αφορά τον Μπουέρτα.
4: Ναι.
2: Υπάρχει και άλλο παιχνίδι. Υπάρχει στις 6 του μηνός, υπάρχει Κολομβία-Περού.
4: Τι ξαναπαίζει.
2: Ναι,
4: εντάξει. Το τώρα, πότε είναι, αύριο.
2: Αύριο.
4: Παίζουνε.
2: Δηλαδή σήμερα τα ξημερώματα.
4: Ναι, ξημερώματα.
2: Πράγμα που σημαίνει δηλαδή θα παίξει την Τρίτη με την διαφορά ώρα.
4: Α, γι' αυτό θα γυρίσουν Πέμπτη.
2: Θα γυρίσει Πέμπτη. Πέμπτη θα γυρίσει και όταν θα έχει γυρίσει από ένα τέτοιο ταξίδι. Ναι. Και βέβαια ξέρει ότι θα ξεκινήσει την Κυριακή.
4: Άρα έχει βάση αυτό που βγήκε τις προάλλες ότι έχει ένα σχεδιασμό η Μανώλη να ξεκινήσει με το Μάριους στην κορυφή της επίθεσης. Είναι νωρίς ακόμα να το πούμε αυτό.
2: Αυτό το έχουμε πει, το έχουμε πει και το πρωί, ότι το πιο πιθανό σενάριο αυτό είναι, γιατί ο Μάριους ήταν εδώ και έχει δουλέψει με κάποιους παίχτες. Ναι. Και εμένα πάει το μυαλό μου ότι θα δει σε τι κατάσταση θα είναι όλοι οι διεθνείς όταν θα επιστρέψουν. Δηλαδή να δεις τι θα γίνει ο Φρόιλερ. Αν θα ξαναπαίξει.
4: Το σίγουρο είναι ότι Άλιακας και Ρέτσος γυρνάνε αύριο.
2: Αυτοί γυρνάνε. Τελείωσε η εθνική.
4: Ο οποίος Άλιακας απέναντι στο Σέρχαντ τα πήγε πολύ καλά χθες. Έτσι, αμυντικά ήταν αρκετά καλός. Και γενικά ο Άλιακας και ο Ρέτσος δεν αγωνίστηκε χθες, αλλά και ο Άλιακας έκανε καλά παιχνίδια. Ναι, μπήκε αλλαγή στο σωστά, στο Μαυροπάνο. Και συγχαρητήρια κιόλας και στα παιδιά που κάνανε όλη την ομάδα της εθνικής, που έκανε όλη αυτή την υπερπροσπάθεια. Νομίζω ότι θα το αγοράζαμε πολύ εύκολα αυτό το.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά.
4: Παιδιά, καλή εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε.
0: Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό.
2: Να είστε καλά, Ρίλιο.

0: Λοιπόν, για το Δούκα που με ρωτάει ο φίλος, το γύρο Δούκα, το Δήμαρχο Αθηναίων, είχε πάει στο, να επιθεωρήσει εργασία στο Βοτανικό και έχει ανεβάσει, έχει κάνει μια ανάση και έχει ανεβάσει και ένα βίντεο. Λέει: ο Βοτανικός αλλάζει όψη. Προχωρούν με ταχύτητα το γήπεδο και εγκαταστάσει του Αριστέχνη. Αριστέχνη του Παναθηναϊκού σχεδόν ολοκληρώθηκε η θεμελίωση για τις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Αριστέχνη. Ένα σπουδαίο βήμα για όλα τα δήματα του συλλόγου. Βεβαίωνται αυτό που αναφέραμε τις προηγούμενες μέρες, ότι τελείωσε η θεμελίωση. Πάμε για τη δεύτερη φάση. Ποδοσφαιρικό γήπεδο είμαστε στην τελευταία φάση κατασκευής των 4 πυλώνων για να τοποθετηθεί το στέγαστρο. Οι κερκίδες στην ανατολική και δυτική πλευρά έχουν ήδη τοποθετηθεί, ενώ προχωρούν εργασίες σε βορρά και νότο. Βορρά και νότο είναι τα πέταλα. Υποδομές και συνοδά έργα, ηλεοφόρος Προφήτη Δανιήλ, η υπόγεια σύραγγα, η πεζογέφαιρα και οι χώροι στάθμευσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ξέρω ότι η αγωνία είναι μεγάλη, αλλά τα αποτελέσματα πλέον φαίνονται στην πράξη. Προχωράμε, λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων, έχει και ένα βίντεο. Ηλεοφόρος Προφήτη Δανιήλ είναι η καινούρια. Τι έλαζε.
1: Θα σου πω ολοκλήρωση. Θα σου πω, όχι για άλλο λόγο, θα σου πω ολοκλήρωση το που λέει.
0: Είναι καινούρια.
2: Εγώ το έχω μάθει εγώ.
0: Ναι, είναι ο καινούριο δρόμο που φτιάχνουν.
2: Και ο Άκης.
1: Ναι.
0: Από.
1: Και λέγεται Προφήτη Δανιήλ, έτσι.
0: Περίμενε. Περίμενε.
1: Γι' αυτό χαμογελάω.
0: Το ρέμα του Δανιήλ, το ρέμα του προφήτη Δανιήλ, είναι το ρέμα που βρίσκεται εκεί το γήπεδο.
1: Σαφώς, υπάρχει λόγος.
0: Και επειδή θα περνάει από δίπλα.
1: Το αντιλαμβάνομαι.
0: Γι' αυτό τη λένε έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν θα την αλλάξει.
1: Απλά ουσία. Θυμάμαι και τον
0: ναι, το
1: το Βασίλη Δανιήλ, που είχε ένα προσωνύμιο προφήτη.
0: Σωστά, ναι.
1: Οπότε.
0: Ο δρόμος αυτός θα ξεκινάει από Καβάλα, θα φτάνει Πέτρου Ράλι. Τώρα, μια και λέει για το στέγαστρο, αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε εμείς με βάση τις πληροφορίες που έχουμε είναι ότι πιθανότατα τα πρώτα κομμάτια από το στέγαστρο θα μπουν στο ένα πέταλο. Τις πληροφορίες που έχουμε είναι ότι πιθανότατα τα πρώτα κομμάτια από το στέγαστρο θα μπουν στο ένα πέταλο. Στο πέταλο που

0: δεν αλλάξει ποτέ.
1: Δυστυχώς.
0: Εγώ θέλω να διαφωνήσω κάπως αυτό.
1: Ναι.
2: Να αλλάξει. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει και συνεχίζεις, φίλε μου, είναι
0: πώς
2: ότι λέω, ένας από τους τρόπους αριστικού για να αλλάξει και σε όλα τα γήπεδα είναι να σταματάνε οι διαιτές συνέχεια το παιχνίδι. Όταν ακούγονται
0: τα βρίσκα.
3: Βέβαια, εδώ, συγγνώμη λίγο, εδώ υπάρχει το άλλο παράδοξο. Αν βρίζουν τη μάνα του διαιτητή, το σταματάμε. Αν βρίζουν όλων των υπολείπων, δεν έχει κάτι.
4: Η
3: μάνα του διαιτητή είναι πιο πάνω από τη μάνα.
2: Καλά, αν υπάρχουν τιμωρίες, τώρα δεν υπάρχουν τιμωρίες.
3: Πες, φίλε.
0: Στην πρώτη ανάλογη περίπτωση, διακοπή του παιχνιδιού, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβα γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά για να μην πετάμε στα σύννεφα, δεν θα τελειώσει κανένα ντερμπί. Κανένα.
3: Όχι, εγώ λέω το εξής.
2: Καλά, σε βάθος χρόνου μπορεί και να τελειώσει.
0: Να γίνει μια δεύτερη και μια τρίτη.
1: Ναι, φίλε, εγώ από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, αυτό το πράγμα συζητάμε.
3: Εμένα ξέρεις τι με εκνευρίζει περισσότερο. Άγγελος, είπαμε.
0: Ναι,
3: Άγγελος. Ξέρεις τι με εκνευρίζει περισσότερο. Όταν βρίζουν τον δικό μου, γίνεται χαμός. Και στην επόμενη εβδομάδα θα βρίσκω τη μάνα του αντίπαλου και εκεί δεν τρεχάσανο.
2: Δεν το πηγαίνει έτσι.
3: Το ξέρω, δεν λέω το πηγαίνει έτσι, Άγγελος.
2: Αυτό που λέει ο φίλος.
0: Αλλά θυμίσου.
2: Έχει λογική.
0: Θυμηθείτε μάλλον πόσο τι γινόταν παλιότερα με τα καπνογόνα. Στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.
2: Καλή και στα μπάσκετ.
1: Ξέρει γιατί δεν θα τελειώσει ποτέ παιχνίδι. Πέντε να βρεθούν να βρίσουν στους 10.000. Πέντε
2: ως. Ρε παιδί μου, άλλο το να βρίσουν πέντε, το να βρίσουν ας πούμε πέντε και συνήθως από τα κόρτσα της. Και άλλο
3: το θέμα είναι αυτό που σου λέω, Διονύσης, ότι δεν υπάρχει όριο. Δηλαδή είναι το πόσα πίδια παίρνει ο σάκος, πόσο γεμίζει ένα σάκος. Δηλαδή, θύραπης, αν βρίσουν πάνω από 100, πάνω από 200,
2: πώς. Ρε παιδί μου, δεν είναι, άμα τρελαθώ εγώ.
0: Συζητάμε τώρα αυτό που γίνεται είτε με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, είτε με τον Μπατζόκα σε διάφορα γήπεδα. Αυτό είναι 15.000 είναι στο γήπεδο και 20.000 βρίζουνε.
3: Ναι, αλλά ήδη που βρίζουν, αν βρίζουν το δικό τους, θίγονται.
1: Άλλο αυτό, ρε,
2: παιδιά, άλλο αυτό.
1: Αλλά
2: αυτό
1: δεν πρόκειται να αλλάξει, παιδιά, ποτέ.
2: Λεπτό, αυτό
1: μην είμαστε τώρα.
2: Αυτό που λέει ο φίλος, μην τρελαθούμε, δηλαδή μην σηκωθεί ένας και βρίσει μια τώρα στο γήπεδο, να αδειάζει το γήπεδο ή να υπάρχουν τιμωρίες. Αλλά αν όμως είναι δηλαδή ένα σύνθημα το οποίο το τραγουδάνε όλοι και βρίζει και βρίζει και βρίζει. Αν αποφασίσει να διακόψει το μάτς μία φορά, το διακόψει και στην άλλη έδρα, το διακόψει, δεν θα σταματήσει.
1: Δεν θα αλλάξει ποτέ. Εγώ δεν το πιστεύω. Μακάρι.
2: Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Εγώ πιστεύω. Η εκτίμηση δική μου. Επειδή έτσι είμαστε στην Ελλάδα.
0: Υπάρχει μια σχετική
1: συμμόρφωση. Τι να σου πω.
0: Αυτό. Λοιπόν,
3: να είστε καλά. Να είστε καλά,
2: φίλε. Δεν το βλέπεις και σε άλλους τομείς στη ζωή μας.
1: Όπως.
2: Ξέρω εγώ τώρα, βλέπεις κανέναν που να μην είναι πιο προσεκτικός στον δρόμο σε σχέση
1: έχει
2: με το
1: πώς διαφορά, έχει διαφορά. Κοίτα να δεις. Στο γήπεδο.
2: Γιατί πλέον, ας πούμε, με το κινητό δεν βλέπω κανένα.
1: Στο γήπεδο Έλληνας. Εγώ προχθές σχέση τι έπαθα. Δεν βλέπεις κανένα. Πάω να πάρω το αμάξι. Από την Αιγαίου.
2: Ναι.
1: Και περνάει ένα περιπολικό. Από την Κράτη, συγγνώμη. Mm. Και είναι στο φανάρι σταματημένο. Mm. Και πάει να φύγει. Και είναι ο οδηγός, ο αστυνομικός, με κινητό. Εδώ, στο αυτί. Mm. Και του λέω να σου πω κάτι. Το είπα, δεν άντεξα. Μου λέει τι. Αν ήμουν αστυνομία, θα σε έγραφα. Κάνε. Έχεις δίκιο.
3: Γεια σα, ναι.
1: Τι να μου πει.
3: Εγώ χθες, παιδιά.
1: Τι να μου πει.
3: Χθες ερχόμουν αστυνομικό. Εθνική, μοντιλιασμένη. Και έτσι πως είμαστε. Και μου βγαίνει από τα δεξιά και κάνει μια σφήνα χράκα αριστερά και είμαι έτοιμος να κορνάρω να βρίσω και είναι μηχανή αστυνομική τηλεόραση.
1: Καλά, αυτοί κάνουν τα χειρότερα. Όχι όλοι, εντάξει.
3: Πάμε. Πολιτική ενημέρωση.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6, 2-10-95-79-2-3-4-5, οι γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς για λίγο ακόμα. Να πω ότι η Last of Flex ST από την Last of Ted διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 με προσδόκιμο ζωής 25 χρόνια από το Deutsche Institute für Bautechnik. Μην γελάτε καθόλου, αυτό είναι έτσι ακριβώς όπως σας το είπα. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι για τα επόμενα 25 χρόνια λοιπόν μπορείς να βρεις κάτι άλλο να σε απασχολεί. Και γιατί? Γιατί έχει πάρει μάλιστα άριστα στο Harvard, το Harvard της τεχνοποίησης, με υποτροφία παρακαλώ.

0: Για πάμε να βγάλουμε ένα φίλο. Καλησπέρα σας.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας παιδιά.
0: Γεια σας.
1: Από το αυτοκίνητο σας μιλάω, εντάξει, με ασφάλεια, εδώ, κοντά στο σχολείο του μικρού. Ακούω πολλή ώρα την Ευρώκα. Και μου κάνει...
2: Δεν σας ακούσαμε, ξαναπείτε λίγο αν έχετε την καλοσύνη.
1: Ναι, λέω, ακούω εδώ και η συζήτηση που γίνεται για τον Μπαρτζόκα. Ήθελα να πω λοιπόν το εξής. Κάθε φορά σε αντίστοιχες περιπτώσεις, είτε άλλος Τσαρούχα, ξέρω, παλιότερα άλλος,
2: μπορείτε αν θέλετε να σταθεροποιηθείτε κάπου, ναι, γιατί χάνετε το σήμα και δεν σας ακούμε καλά, σας ακούμε με διακοπές.
1: Τώρα μ' ακούτε, παιδιά?
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, λέω ότι επικεντρώνουμε πάντα στην προφανώς κατακριτέα αντίδραση μιας εξέδρας που αποδελείται τουλάχιστον το κομμάτι που βρίζει από, μπορεί να είναι από 15χρονα, 17χρονα παιδιά, όχι ιδιαίτερα κοινωνικά, ας πούμε, εκπαιδευμένα.
0: Ίσως. Αλλά μην το λέτε, υπάρχουν και μεγάλοι άνθρωποι που...
1: Ναι, ναι,
0: μήπως μην είναι και χειρότεροι.
2: Αυτό δεν είναι και δικαιολογία.
1: Δεν συζητάμε, όχι, δεν είναι καθόλου δικαιολογία, θα σας πω, θα δείτε που θα καταλήξω. Δεν συζητάμε όμως για το τι εκνευρίζει αυτούς τους ανθρώπους, τους εξοργίζει και αρχίζει να γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή πάμε πρώτα στο αποτέλεσμα και στο αίτιο είτε φοβόμαστε είτε δεν επιτρέπεται με αλφαβητιότητα να το αγγίξουμε κτλ. Δηλαδή τι θέλω να πω, προκειμένου, μια και μιλάμε για παράδειγμα με τον Μπαρτζόκα. Αλλά εγώ θα έφερα και την Τσαρούχα παράδειγμα. 5, 6, 10 ομάδες οι οπαδοί τους έχουν συνεννοηθεί και ο κόσμος μεγαλύτερος, όπως λέτε, όχι μόνο 15χρονοι, να βρίζουν χειδέα αυτούς τους ανθρώπους.
0: Αλλά δεν δικαιολογείται όμως τίποτα. Δηλαδή μην δικαιολογήσουμε.
1: Όχι, δηλαδή τον Ιβκοβιτς γιατί δεν τον βρίζαμε ποτέ. Το Μεντιλίμπαρ που πήρε εγώ που μάγκη, γιατί δεν τον βρίζαμε ποτέ, ενώ έχει πάρει ένα κύπελο Ευρώπη που το ζηλεύουμε όλοι. Γιατί γίνεται αυτό, δηλαδή ο άλλος δεν έχει μια ευθύνη? Δηλαδή απαγορεύεται να πείτε κι εσείς ότι έχει χουλιγκανική συμπεριφορά ο Μπαρτζόκας?
0: Δεν έχει χουλιγκανική συμπεριφορά.
1: Όταν έχει
0: χουλιγκανική, ότι είναι άνθρωπος ο οποίος είναι, πώς να το πω, φωνάζει, κάνει, ράνει, ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι χουλιγκανική συμπεριφορά.
2: Εκτός αυτού,
0: πάει ο Μπαρτζόκας ποτέ και έχει
2: το ότι δεν έχετε βρει παράδειγμα 10 προπονητές, δικαιώστε να βρίσετε 3 γιατί σας ενοχλούν.
1: Όχι, όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Δεν είπα αυτό.
2: Το ότι αν έχει βρει κάποιο τον Ιβκοβιτς ή τον Ομπράντοβιτς παράδειγμα δεν έχει να κάνει.
0: Εγώ λέω ότι. Τέλος πάντων. Για τον Μπαρτζόκα.
3: Ξεχάσα.
1: Ναι.
3: Πρώτη φορά. Ναι. Ότι τι.
1: Εγώ λέω το εξής. Ότι όταν κάποιος βρίζει χιδέα και είναι στην εξέδρα, το ονοματίζουμε κανονικά με το όνομά του. Όταν κάποιος είναι ο Μπαρτζόκας, λέμε ότι κάνει ή ράνει. Δηλαδή το να πεις σε παιδάκια, εγώ δεν είμαι Παναθηναϊκός, το να πεις σε παιδάκια, ότι εγώ σας φιλάω, αυτό λέγεται ότι κάνει ή ράνει? Έτσι το μεταφράζουμε.
0: Τι πράγμα?
1: Αν το μεταφράζουμε έτσι, συμφωνώ μαζί σας. Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό.
2: Μα και εσείς και...
1: Αν αποφασίσουμε κάποια... Μισό λεπτά.
2: Διότι κρίνεται κατά το δοκούν.
1: Αν παίρνουν εκατομμύρια, τότε...
2: Κρίνεται κατά το δοκούν. Διότι στις άσχημες συμπεριφορές οποιονδήποτε, τις έχουμε κριτικάρει. Τι θέλαμε τώρα, επειδή φέρθηκε άσχημα πριν από 6 μήνες, δικαιώθηκε μας να τον βρίσουμε?
0: Γιατί δεν είχαμε πει για τον Μπαρτζόκα τότε που ανέβηκε στα κάγκελα, αλλά ήταν άσχημα αυτό που έκανε?
1: Τιμωρήθηκε ποτέ, αλλά... πραγματικά, ουσιαστικά. Τιμωρήθηκε ο Μπαρτζόκα.
0: Και δεν ξέρω τώρα τι ανήκει.
2: Κοίτα, κάνουμε εμείς να τιμωρήσουμε τον κύριο Μπαρτζόκα, τον κύριο Γιανακόπουλο, τον κύριο Δεσίλα, τον κύριο Αντίπα.
1: Ρε παιδιά, όταν βλέπουμε προέδρους ομάδων να κάνουν αυτά που κάνουν και ή από πίσω σε ζωντανή μετάδοση, εγχωρώ να βρίζει κερκίδα και να μην ενοχλείται αυτός που μιλάει, που είναι ο πρόεδρος της ομάδας, που πίσω του βρίζουν οι οπαδοί του κάποιον άλλον. Περιμένουμε από την κερκίδα μόνη της να γίνει καλό παιδί και να σταματήσει το κάνει.
0: Τώρα δεν έκανε τίποτα όμως. Κάτσε τώρα. Τώρα δεν έκανε τίποτα. Απλά δεν έπρεπε να αντιδράσει. Άστο, μην ασχολείσαι.
1: Έχει προηγούμενο. Πάντως
3: δεν είχε τίποτα
1: να
3: κάνει.
1: Συζητάμε τόσο ώρα για τον Μπαρτζόκα.
3: Η όλη ιστορία ξεκίνησε και μάλιστα και το είπε και σε συνέντευξη τύπου.
0: Το time out.
3: Ότι πήρε ένα time out επειδή χάσανε 5 φορές την μπάλα και ήθελε να κάνει παρατηρήσεις στους παίκτες ότι δεν έχει τελειώσει το match. Δεν είναι ότι δεν σεβάστηκε τον μάγκο του Ηρακλή ή την ομάδα του Ηρακλή και το ξεκαθάρισε κι όλος ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, έχει κάνει και άλλα σε άκτο, αλλά δεν είναι ούτε ο τόπος ούτε ο χρόνο να έχω να σε εξηγήσω εγώ περιστατικά που έχω δει. Σε μάτς τώρα που ήταν 20 πόντους μπροστά και ήθελε 1,5 λεπτό και οριόταν, ας πούμε, πέταγε τα κουμπιά από το που κάμισό του επειδή φωνάξαν στο λαριτζάκι goal foul και πήρε challenge για να δείξει ότι ήταν μόνο foul και όχι goal foul και έχασε και το challenge.
2: Δεν έχει δικαίωμα να καλέσει να πάρει challenge.
3: Πολλές φορές αυτό που κάνουν οι προπονητές. Οι προπονητές θα κάνουν κιόλας και για
0: τα επόμενα.
3: Να τους τσιτάρω για τα επόμενα μάτς.
2: Ωραία. Έγινε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Κλείστε το ραδιόφωνο σας όμως, θα μας ακούτε μόνο από το τηλέφωνο.
4: Λοιπόν, εγώ ούτε πασχετικός είμαι, ούτε ξέρω ότι για τον Μπαρτζόκα, ξέρω ότι είναι προκλητικός, όπως ήξερα για τον Λουτσέσκου ότι είναι προκλητικός και τ' άκουγε ο Λουτσέσκου χοντρά.
3: Ναι, το προκλητικός γιατί ακριβώς είναι δηλαδή.
4: Εγώ άλλο θέλω να πω. δεν γίνεται να ακούγεται μια ωραία πρόταση για να προσπαθήσουμε να σταματήσει αυτό το φαινόμενο και εσείς ως δημοσιογράφοι που επηρεάζετε την κοινή γνώμη με καλό ή με όχι καλό τρόπο να την περνάτε μπάι λέγοντας ότι αυτοί είμαστε εμείς, έτσι είμαστε οι Έλληνες. Η μάχη που δεν δόθηκε χάθηκε εκ προημίου.
0: Όχι, εγώ είπα.
4: Όχι, αφήστε με να ολοκληρώσω.
0: Ότι δεν είμαι αισιόδοξο, δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό λέω εγώ. Αυτό πιστεύω.
4: Και μόνο που το προφέρεις είναι λάθος.
0: Αφού αυτό πιστεύω.
4: Μόνο που το προφέρεις. Πριν από δύο πιστεύω, χρόνια, πιστεύω. Στα 10 μηχανάκια, τα 8 δεν είχαμε κράνος. Τώρα στα 10 μηχανάκια έχουμε και τα 11 κράνος. Γιατί αλλάξαμε σαν λαός? Όχι.
3: Με τα μεγάλες μήνες.
4: Η πορεία ήταν για μια περίοδο πάρα πολύ σκληρή, βάλαμε μυαλό, βάλαμε κράνος, φοβόμαστε.
3: Προφανώς δεν ακούσατε όλη τη συζήτηση που υπήρχαν. Γιατί εγώ...
4: Την άκουσα.
3: Μισό λεπτό, για στο διάλογο. Στο διάλογο
4: δεν θα συζητήσω. Έκανε το παλικάρι.
3: Ναι, μισό λεπτό, πάνω σε αυτή.
4: Απλά θα πονέσει η ομάδα μας. Ας πονέσει η ομάδα μας.
0: Πρέπει να πονέσει, όταν... εγώ δεν είμαι αισιόδοξος όμως.
3: Ένα είναι αυτό.
4: Κάτι, κράτα την άποψή σου για σένα και το καφενείο.
2: Συγγνώμη, να ακουστεί η δική σας άποψη. Η δική μας άποψη. Να σου
0: το πιάσω, κάτσε να μιλήσω. Κάτσε, ρε φίλε. Μισό λεπτό. Εσύ γιατί να έχεις άποψη, εγώ να μην έχω.
4: Να έχεις άποψη.
0: Αλλά γιατί εμένα. Περίμενε. Γιατί εμένα να ακουστεί το καφενείο και εσένα να ακουστεί το ραδιόφωνο.
4: Γιατί όταν εσύ τη λες αυτή την άποψη στον αέρα.
0: Μπορεί να διαφωνήσεις. Επιλέον... Λέω ότι εγώ δεν είμαι αισιόδοξος με βάση τα όσα έχουμε δει τόσα χρόνια.
4: Όχι, δεν είπες απλώς δεν είμαι αισιόδοξος.
0: Ναι, ότι δεν θα αλλάξει. Δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει. Βεβαίως, αυτό πιστεύω.
4: Ναι,
0: μακάρι να ήταν τόσο απλό. Δεν θεωρώ ότι σε ένα γήπεδο. Δεν θεωρώ ότι σε ένα γήπεδο 20.000 θέσεων, 15.000 θέσεων, 10.000 θέσεων, επειδή θα βάλουμε ποινές στις ομάδες, δεν θα βρεθούν 50% να βρίσουν. Δεν το πιστεύω.
4: Θα βρεθούνε.
0: Λοιπόν.
4: Άκουσε με λίγο. Αυτό που σου είπε το παλικάρι είναι και προσωπική.
0: Γιατί όμως, επειδή εγώ έχω αυτή την άποψη, να είναι η δική μου για το καφενείο και η δική σου να είναι για τα ανάκτορα. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
4: Αν με αφήσει να ολοκληρώσω τι θέλω να σου πω, ναι, θα καταλάβει.
0: Ναι.
4: Η άποψή σου, επειδή είναι καθημερινή, επηρεάζει ένα σύνολο ανεγκέφαλων ή εγκέφαλων που στο γήπεδο θα βρίσουν, γιατί αφού το ακούμε και στο ράδιο, ρε, κανένας δεν μας πειράξει, δεν αλλάζει ποτέ τίποτα.
0: Μα εγώ δεν είπα βρίστε ελεύθερα. Λέω δεν πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξει αυτό το πράγμα.
2: Δηλαδή θεωρείτε ότι αν ο
0: πιστεύω, ξέρεις που πιστεύω θα αλλάξει. Σε 20-30 χρόνια να έχουν αλλάξει 2-3 γενιές και μετά.
4: Όχι, κάνεις λάθος.
2: Εσύ,
4: για το κράνος, για το ποτό,
0: δεν είναι το ίδιο.
2: Δεν είναι το ίδιο, γιατί είναι προσωπική η ποινή και η ευθύνη εκεί. Εγώ άλλο θα πω. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι αν Διονύσης έλεγε την ανάποδη άποψη, θα είχα
0: στο κράνος, με συγχωρείς, ολοκληρώνω. Πέρα από το ότι κινδυνεύει η ζωή σου, αν δεν βάλω εγώ κράνος, θα πληρώσω εγώ.
2: Ακριβώς.
0: Ο άλλος στο γήπεδο σου, εντάξει, μα πλούσιοι ομάδες έχουν λεφτά. Δεν είναι.
4: Αν όμως εκενωθούν
3: τα γήπεδα, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, δεν θα αντιδράσουν οι υπόλοιποι. Τι γίνεται να
2: αντιδράσουν. Θα αντιδράσουν. Άλλο λέει ο Διονύσης. Ο Διονύσης λέει το εξής. Ότι στο κράνος, δεν φοράω κράνος, τιμωρούμε. Στο γήπεδο μπορεί να είναι 50.000 κόσμο και αν 100 φωνάξουν, θα τιμωρηθεί.
3: Ναι,
4: ωραία.
3: Τα 8 από τα 10 συνθήματα που ακούγονται. Τα 6 από τα μισά συνθήματα.
2: Υβριστικά είναι.
4: Τώρα μιλάτε μεταξύ σας ή με ακούτε?
3: Σας ακούμε.
4: Γιατί πάω να μιλήσω και...
0: Ελάτε. Κουβέντα κάνουμε, διάλογο. Ελάτε.
4: Ναι, αλλά εσείς έχετε το χρόνο.
0: Ελάτε.
4: Δεν έχω.
2: Έκανε διάγερμα.
4: Εγώ αυτό που λέω είναι, εάν όλοι μας και εσείς που έχετε τη δύναμη της φωνής και ξέρετε πολύ καλά ότι η δύναμη της φωνής του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης επηρεάζει πολύ περισσότερο τα πλήθη από τη δική μου φωνούλα, λέω, ας βάλουμε κάτω το συμφέρον μας. Γιατί και εμένα σαν ΑΕΚ δεν με συμφέρει να τιμωρηθεί η ΑΕΚ. Αλλά αν πρέπει για να μπορέσουμε μετά από λίγες αγωνιστικές να καταλάβουμε ότι οι ποινές είναι για όλους, για όλους, το τονίζω, για όλους, και όχι ερμηνείες υπέρ της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του Μπαρτζόκα και του κάθε χουλιγκάνου, είτε είναι στην κερκίδα είτε εντός αγωνιστικού χώρου, τότε θα αναγκαστούμε όλοι μας να σεβόμαστε. Δεν γίνεται να έχει αλλάξει όλος ο κόσμος και να μην αλλάζουμε εμείς. Γιατί
0: δεν έχει αλλάξει όλος ο κόσμος.
4: Δεν έχει αλλάξει ότι αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Όχι, ρε φίλε, αρνούμε.
3: Ο κόσμος δεν έχει αλλάξει. Ο κόσμος γίνεται και χειρότερος με αυτά που.
0: Δεν έχει αλλάξει.
4: Αγωμένες κουβέντες με ένα παιδί από τον Καναδά.
0: Ο Καναδάς, ναι, άλλη κουλτούρα. Για πήγαινε στη Σερβία, για πήγαινε στη Βουλγαρία, για πήγαινε στη Ρουμανία, για πήγαινε στην Τουρκία.
5: Στα Βαλκάνια, ρε,
0: στα Βαλκάνια δυστυχώς είμαστε. Δυστυχώς.
5: Αν έχεις ταβάνι σου τη συμπεριφορά των Βαλκανίων.
0: Δεν έχω ταβάνι, προσπαθώ. Εγώ γενικώς είμαι ρεαλιστής.
5: Βλέπεις ότι υπερασπίζεσαι τα χαμηλά ταβάνια.
0: Δεν υπερασπίζομαι, δεν λέω ότι καλά κάνουν. Απλά ελληνικά μιλάω. Λέω ότι εγώ δεν είμαι αισιόδοξος ότι αυτό θα αλλάξει έτσι. Θεωρώ ότι θα αλλάξει μόνο αν αλλάξουν 2-3 γενιές και το δούνε διαφορετικά.
5: Πώς θα αλλάξουν οι 2-3 γενιές,
0: θα περάσουν τα χρόνια.
5: Αν δεν ξεκινήσουμε να το αλλάζουμε, με
0: πιέσει. Μακάρι, μακάρι να είναι όπως τα λέτε. Δεν το πιστεύω εγώ.
5: Μια και αναφέρθηκε σε Βαλκάνια, εμείς οι Βαλκανιζατέρ, μόνο από την ποινή φοβόμαστε. Τίποτε άλλο.
0: Ναι, αλλά μακάρι να έχετε δίκιο. Εγώ δεν πιστεύω. Πραγματικά σας το λέω, δεν το πιστεύω.
5: Εξακολουθείς να το λες και μάλιστα με τέτοια σπουδή.
0: Καμία σπουδή, σας λέω ότι πιστεύω.
5: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορείς να κρατήσεις το πιστεύω σου λίγο στην άκρη και να καταλάβεις ότι όπου εφαρμόστηκαν ποινές στα Βαλκάνια, βελτιώθηκε η κατάσταση.
0: Υπάρχει κάποιο γήπεδο στα Βαλκάνια που να με βρίζουν, ναι. Πείτε μου να πάω κι εγώ και να πάρω και τα ανιψάκια μου που είναι για μικρά και να σου πω, ελάτε, αυτό είναι το γήπεδο που θα περάσει ωραία.
5: Γιατί στα Βαλκάνια δεν οδηγούσαμε χωρίς κράνος.
0: Σας λέω και πάλι, είναι διαφορετικό, είναι άλλη η ευθύνη η ατομική.
5: Οι ποινές, φίλε μου, στα Βαλκάνια φέρνουν αποτέλεσμα.
3: Okay.
0: Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
2: Να είστε καλά.
0: Μακάρι να έχετε δίκιο.
2: Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό για να ολοκληρώσουμε.
3: Αυτό που έλεγα, που προφανώς δεν το είχε ακούσει ο συγκεκριμένος ακροατής.
0: Ναι.
3: Είναι, ρε παιδί μου, ότι εάν όντως ακοινωθεί μία ή ακοινωθεί δύο ή ακοινωθεί τρεις, είναι πολύ πιο αυστηρές οι ποινές, μπορεί και να σταματήσουν. Τι θα γίνει, δηλαδή, θα διάσει κάτι πρώτο γήπεδο, δεν σου λέω να μείνει κλειστό.
2: Αλλά μεγάλη κουβέντα τώρα. Πρώτον, είναι αυτό που λέω, Διονύσης, διότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε μέχρι ποιο σημείο και μετά η ατομική βρισιά ή θα είναι ενχωρό να επισύρει ποινή. Επίσης, να θυμίσω ότι οι ίδιες οι ομάδες, όταν στα αντικείμενα κτλ. Είχαν βάλει πολύ αυστηρές ποινές με κυκλισμένο των θυρών, μετά από ένα χρόνο τι γίνησε με την πιφτέκα και μαλάκωσα με τις ποινές. Δηλαδή, εδώ ζούμε όλοι.
0: Τέλος
3: πάντων.
2: Πάμε, μικρό διαφημιστικό.

0: Λοιπόν, έχουμε 2-3 λεπτάκια, Ερακλή.
1: Σφαιράτα.
0: Για να μας πάει στο ταμείο.
1: Δεν σε πάω, αποκλείω.
2: Μακάρι.
1: Δεν με πάει. Κοίτα, έχει Γαλλία-Βέλγιο.
0: Άσο και over.
1: Μαζί σου. Όχι, εγώ το έχω δώσει. Το έχω δώσει γκολ και over.
2: Άσο και over κι εγώ.
0: Κάτσε να δω πόσο πάει το άσο και over.
1: Εντάξει, δεν είναι, οι Βέλγοι έχουν εξποντάκια εκεί. Οι Γάλλοι
0: και κοντά στο 2 είναι, ρε φίλε. Μια χαρά είναι.
1: Και ένα περίπου ένα 90 έχει το goal και over.
0: Λοιπόν, και υπάρχει ένα από αυτά τα ωραία μας, Ιταλία-Τουρκία.
1: Τι την έχουμε πετύχει ποτέ την Ιταλία, την έδωσα πάλι.
0: Εγώ με την Τουρκία έχω θέμα, σα το έχω πει χρόνια τώρα.
1: Άσο και over δίνει.
0: Και εγώ άσο και over θα το πάω.
1: Ναι.
0: Οπότε με αυτά τα δύο άσο και over.
1: Και υπάρχει και τρίτο.
0: Ναι.
1: Η Σουηδή που είναι αίτητη με δύο νίκες και μία σοβαρή παίζουν στη Ρουμανία, η οποία έχει δεχτεί 12 γκολ σε 3 παιχνίδια. Και το διπλό είναι γύρω στο 1,85-1,80.
0: Λοιπόν,
1: πόσο δίνει?
0: Περιμένω να το δω και να σου πω. Το διπλό είναι στο 1,70 έχει πέσει. Αλλά μπορεί να γίνει με over 1,5.
1: 1,80 ήδη ήταν το 1,82 ήταν το πρωί.
0: Ρε παιδί μου, πώς έκανες τώρα. 1,70 το διπλό, έτσι. Και να μην είναι 0,1. Πάει αυτή η τριάδα γύρω στα 7. Λοιπόν, υπάρχει ένα Ουκρανία-Ουγγάρια μακριά.
1: Μα με τίποτα τους Ουκρανούς. Και όμως υπάρχει και το Βοσνία-Πολωνία.
0: Ναι. Βόρειο Ισλανδία-Γεωργία πάλι δεν το αγγίζω.
1: Το Βοσνία-Πολωνία θα το βάζει και έναν άσο, να ξέρεις.
0: Ναι, 2,80 ο άσος. Εγώ σε αυτό το 6,60-6,70 που έχουμε βρει, θα βάλω και έναν άσο Μαυροβούνιο με Αρμενία και πάει στο 10 απόδοση. Αν θέλετε κι άλλο, και Κροατία και Κύπρο-Λετωνία που είναι στις 7 και πάει στα 15,5 απόδοση. Τι άλλο να κάνω.
1: Πάλι και να αρχίσει το Ουκρανία-Ουγγαρία και να πηγαίνει στο 51 η απόδοση.
0: Τώρα είπαμε δύο απλά φαβορί στο 50 η Άση.
2: Μάλιστα.
0: Διονύση, έχει καμία έπνευση κάτι?
2: Δεν έχω, όχι μόνο τη Γαλλία.
0: Άσο και over. Ωραία. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σα αποχαιρετήσουμε.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε, Χαρή Χριστόγλου.
2: Ναι, ευχαριστώ στον Νίκο Ράκη Αντίπαση, Σταύρο Κονδρούνη, Διονύση Λέσσα στα μικρόφωνα, Κωνσταντίνα Πανούση, Γιώργο Πετρίδη, Θήμιο Κράνο Παραγωγή. Έρχεται Νικολογιάννη και Τζόλ Τσανάκα. Να είστε καλά.

0: Θα σου πω εγώ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 3ης 6 του Οκτώβρη του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8. Εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στους 94,6. Ο Πάνος Τρέλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-2-83-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς εκεί έξω με αστική χρέωση. sportfm.gr είναι στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ πολύ εύκολα μας βρίσκεται στο Facebook γραφώντας στα ελληνικά η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live της εκπομπής. Αυτά σε ό,τι αφορά έτσι το κομμάτι της επικοινωνίας μεταξύ μας για τις επόμενες 2 ώρες. Λοιπόν, να πούμε ότι χθες είχαμε παιχνίδια για το Nations League με εμφατικές νίκες για Γαλλία και Ιταλία. Βέβαια η Γαλλία με ανατροπή και όλα στο Βέλγιο, το οποίο προηγήθηκε. Αλλά στη συνέχεια εισέπραξε 4 τεμάχια. Γαλλία-Βέλγιο 4-1, Ιταλία-Τουρκία 3-1. Ενώ νίκησε και η Κύπρος, επικράτησε 2-1 της Λετωνίας και αυτή με ανατροπή εχθές το βράδυ. Σε άλλα νέα, είμαστε πλέον στην Τρίτη, οι ομάδες μας μπαίνουν σε ρυθμούς πρωταθλήματος, περιμένουν βέβαια τους διεθνείς που ακόμη έχουν υποχρεώσεις. Να πω ότι και σήμερα έχει παιχνίδια για το Nations League, νομίζω τελευταία μέρα, άρα λείπουν αρκετοί παίχτες ακόμη με τις ομάδες τους. Περιμένουν και τους τελευταίους λοιπόν σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Την Πέμπτη νομίζω ότι θα έχουν μαζευτεί όλοι πίσω, ώστε να γίνει όποια προετοιμασία των ομάδων για τα παιχνίδια του πρωταθλήματος του Σαββατοκύριακου σε αυτή την έτσι όχι και τόσο συνηθισμένη πίστα με τις 3 εβδομάδες διακοπής για τις εθνικές ομάδες για το Nations League, που έχει έτσι μας δημιουργεί ας πούμε και μια απορία να δούμε πώς θα γυρίσουν οι ομάδες σε σχέση με το πώς εμφανίζονταν το προηγούμενο διάστημα πριν τη διακοπή. Θα τα δούμε εδώ, είμαστε να τα δούμε όλα. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο τώρα. Καλημέρα, Βαγγελάρα από Νέα Σμύρνη, λέει ο Θανάσης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω από τα Δελέργια του Τρινάβου, ο Δημητρός. Καλημέρα στον Λεωνίδα, το φίλο μου στη Λαμία. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα από Πάφο, στέλνει ο Αλέξης Αγτζής. Καλημέρα, Αλάνια, τον FM. Καλή κουμπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρελαό, Τζορδανάκο σας. Καλημέρα, Βαγγέλη, στον κύριο απέναντι. Καλημέρα με υγεία σου, Λιμπαρέα Δημήτρης από Ημιτό Παναθηναϊκός. Καλημέρα σε όλους, Πανάθα από τον δρόμο Στέλνιο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπσταντ. Και μετά τις 2 εβδομάδες που ανήκαν ολοκληρωτικά στην εθνική, ας γυρίσουμε στα καθημερινά. Και για μένα που δεν υποστηρίζω κάποια μεγάλη ομάδα, αλλά μόνο τον Μπάσ, στεναχωριέμαι για το κατάντημα της ομάδας, δεν ξεκίνησε καλά. Αλλά εμείς θα παραμείνουμε ερωτευμένοι με την ομάδα μας. Πας για νενάρα, ο Λέι, και πάλι καλημέρα, λέει ο φίλος. Καλημέρα, φιλαράκι, στην καθημερινή μου παρέα, άσχετα αν δεν επικοινωνώ κάθε μέρα. ΑΕΚ μόνο, λέει ο Σάκης. Σάκη μου, να σε καλά, φιλαράκο. Το ξέρω, περισσότερος κόσμος δεν επικοινωνεί κάθε μέρα, αλλά είναι συντονισμένος, αυτό μετράει. Καλημέρα, Βαγγέλη από Ντόρτμουντ. Καλή εκπομπή, τα φιλιά μου, λέει ο Τάκης. Πολύ καλημέρα. Χαιρετώ την καλύτερη πρωινή παρέα. Τάουλα από Ηράκλειο, Κρήτης, όπως πάντα. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Κλασικά πάμε δυνατά και σήμερα. Πολύ αγάπη και φιλιά σε όλους. Καλημέρα, Λάνια μου. Ξεκινάμε τη μέρα με Δαρβίνο δυνατά. Καλημέρα, κόσμο, με υγεία. Τζέο, Ηράκλειο, Όφη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλή εβδομάδα να έχουμε, στέλνει ο Μιχάλης. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, όλη την παρέα από τοπικά Χαλανδρίου σήμερα. Εντάξει, καλά είναι και εκεί η φωτάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω, λέει ο Μούντι. Καλημέρα, Μάγκες από τον Ισαάκ. Η αλήθεια είναι πως θα ήθελα να είμαι από μια μεριά να δω την έκφραση του Σωτηρακόπουλου όταν του είπαν ότι στη διαφήμιση θα πρέπει να πει είναι γκολάρα, λέει ο Ισαάκ. Εντάξει, φιλαράκο, γκολ λέει, για γκολ μιλάει. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και σε όλη την παρέα. Τα φιλιά μου στους ρηλοθαυμαστές της Παρασκευής. Το ραδιόφωνο ενώνει, στάθη επικίνδυνο Γαλάτη. Λοιπόν, έχετε γίνει Playmobil εδώ πέρα όλοι, ε. Όπως το Γαλάτη, ναι. ναι, έχετε γίνει όλοι. Βέβαια, δεν μπορεί να ξεχωρίσει πολύ κόσμο. Η Παουτζού ξεχωρίζει εύκολα λόγω του Ξανθού Καρέ. Ναι, άμα δει φωτογραφία, θα στείλει και εσένα, Στάθη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στην Βύρονα. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή, Βαγγέλη. Πολύ ωραία εκπομπή χθες στο Fox και η επίθεση αγάπης που κάναμε στο Βασιλάκη. Αν βάλει υποψηφιότητα, μέχρι και ο πρωθυπουργός βγαίνει. Μετά θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ρίλο και εκεί θα έχουμε θέμα, λέει ο Αλέξανδρος. Μεγάλο θέμα θα έχουμε εκεί. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Πάνο. Καλή εκπομπή. Δύναμη και κουράγιο σε όλους, στέλνει ο φίλος μας ο Γιαννάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα από τον Κώστα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα, Χάρη Σαέλ. Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης, στέλνει ο Κίμωνας. Βαγγέλη, Πάνο, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Το πρόβλημα με Προμηθέα παραμένει. Ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε για την παρέα, στέλνει ο Ανδρέας. Και ο Τέο λέει: καλημέρα, κύριε Βαγγέλη, μας μήνυμα για πάρτι μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Τέο. Σε ευχαριστώ, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, καλημέρα, καλύτερη να έχουμε Γιάννη Εργοτέλη Ηράκλειο. Καιρό έχουν να μου στείλουν μήνυμα με Εργοτέλη, φίλε. Γιάννη. Πραγματικά δεν θυμάμαι από πότε έχω να λάβω μήνυμα που να αναφέρεται στον Εργοτέλη. Και καλό είναι αυτό. Μην ξεχνάμε τις ομάδες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σκέφτομαι και λέω: στον όμιλο που αποκλειστήκαμε για το παγκόσμιο, στον όμιλο η καλύτερη ομάδα ήταν η Δανία και η Σκωτία. Τώρα με τέτοιες δεν θα κληρωθούμε πάλι. Κώστας από Καναδά. Τι εννοείς δηλαδή, ότι δεν βγαίνουμε κερδισμένοι, ότι πήγαμε στο πρώτο γκρουπ? Εντάξει, οκ. Okay. Άλλο είναι αυτές και άλλο ήταν οι Ισπανίες και οι Γερμανίες, αδερφέ. Και οι Αγγλίες. Λοιπόν, πώς είμαστε, ξύπνησε ο κόσμος, κύριε Παναγιώτη?
1: Όχι.
0: Δεν ξύπνησε ο κόσμος, κοιμάται ο κόσμος. 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεση όλων εσάς με αστική χρέωση. Να αρχίσω να λέω ή θα πάω σε γραμμή τώρα, τι γίνεται δηλαδή?
1: Λέγε.
0: Να αρχίσω να λέω. Ωραία, λοιπόν. Να αρχίσω να λέω. Πάμε να πούμε 2-3 θεματάκια, να πούμε ότι χθες επιβεβαιώθηκε αυτό που περιμέναμε όλοι, η θλάση στο δικέφαλο του Λιβάη Γκαρσία, που θα χάσει σίγουρα 15-20 μέρες. Χάνει φυσικά και τον τέρμι με τον Ολυμπιακό. Και στην ΑΕΚ υπάρχει ανησυχία με τον Ζούμπκοφ, ο οποίος έμεινε εκτός εθνικής ομάδας με την Ουγγαρία, γιατί έχει ενοχλήσεις. Και εκεί στην ΑΕΚ, τώρα πλέον για τον Όφη, για τον Παναθηναϊκό, να πούμε το ευχαριστώ, είπα το δυσάρεστο μόνο, ότι μπήκε χθες προπόνηση φούλο Ταμπόρθα. Άρα παίζει ο Ταμπόρθα εκτός ο Λιβάη εν ώψη Ολυμπιακού. Για την ΑΕΚ. Ο Ζούμπκοφ σας είπα. Τώρα ο Ρότα είναι πιθανό να προλάβει το μάτς με τον Όφη το Σάββατο. Για το 300 είναι ντεμή. Ο Μπαρνάμπας Βάργα πάει παραπίσω, ο Μπαρμπά. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό δεν έχουν κάποιο τέτοιο θέμα τραυματισμού να περιμένουν κάποιον για το Σαββατοκύριακο. Απλά υπάρχει έτσι ιδιαίτερη ανησυχία για τον Φρόιλερ, επειδή παίζει ασταμάτητα και είναι πολύ βασικό εργαλείο στα σχέδια του Ολυμπιακού. Έχει παίξει πάρα πολύ χρόνο τις τελευταίες ημέρες. Διαβάζα ένα αφιέρωμα χτες. Ενώ και ο Πάουκ έχει τραυματίες, το Γιαννούλη κυρίως, και περιμένει και αυτός την επιστροφή του κτλ. Αυτά έτσι λίγο ιατρικό δελτίο σας έδωσα τώρα. Για να αρχίσετε να τηλεφωνείτε. Καταλάβατε. Στέλνουν να ενωθεί το κόκκινο καρέ μου με το ξανθό της Ειρήνης. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει η Αγγελικούλα. Ναι, θα μπορούσε, ναι. Ο Τζόρνταν λέει: πάρε τα αλλιώς θα πάρω εγώ. Ναι. Ο Οδυσσέας λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Θέλω να δω σήμερα όλους αυτούς που σχολιάζουν αρνητικά την εθνική θα πούνε για το ταμπόρι που έπαιξε το Βέλγιο και παρόλα αυτά εισέπραξε 4 μπαλάκια από τη Γαλλία. Όχι, Οδυσσέα, δεν πρόκειται να το πούνε. Τσάμπα θα περιμένεις. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Δεν θα πει κανένας τίποτα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα για μένα, γιατί χθες είχα ρεπό.
0: Α, ναι, αριστοκρατικά. Τετραήμερο. Τετραήμερο.
2: Ρε Βαγγέλη, θα ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Είναι δυνατόν να θέλεις τη γυναίκα σου να παρακολουθήσει ένα DJ και να στη γυρνάνε Playmobil?
0: Τα θέλεις και τα πάθες. Τα θέλεις και τα πάθες.
1: Δεν ήρθες.
0: Τα θέλεις και τα πάθες.
2: Θα είχαν κάνει και εμένα Playmobil, ρε φίλε. Δεν θα δούλευα. Τι να κάνω, κάποιος πρέπει να δουλέψει αυτό το σπίτι.
0: Και τι σου είπε, θα πάω στο ρηλό?
2: Ναι,
0: θα πάω να ακούσω το δαρμό.
2: Τρεις-τέσσερις τρελές μαζί πήγαν από μάκρη και πήγανε και βρήκαν τις άλλες τρελές.
0: και τραγουδάνε όλες μαζί τώρα το βράδυ εκείνο που πήγα στο Δαρβίνο.
2: Οπότε ναι. μια κοκκινομάλα να ξέρεις είναι η δικιά μου εκεί, έτσι στα Playmobil.
0: μάλιστα. Μάλιστα.
2: Δηλαδή, έχεις το Μητσοτάκι να πηγαίνει το Σαββάτο στην
0: ναι.
2: Εθνική.
0: Ναι.
2: Έχεις την Ατάσα να πηγαίνει την Παρασκευή στο Ρήλο.
0: Ναι.
2: Έτσι, πες μου πώς θα πάει, πώς θα κυλήσει, κυλάει αυτό το πράγμα, τσουλάει. Πάει ο Τσουβέλα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ναι. Δηλαδή τώρα τσουλάει αυτό το πράγμα για μένα, πες μου.
0: με το Τσουβέλα έχει ξαναγίνει όμως, είχε γίνει και πέρυσι.
2: Ναι,
0: είναι κάτι που παραλαμβάνεται. Τώρα αυτό με τη δικιά σου τώρα στους ρίλους εκεί, στα μπαράκια, τα βράδια κτλ. Αυτό είναι μια άλλη συνθήκη. Αλλά δεν είναι για τον αέρα αυτά.
2: Δεν είναι για τον αέρα. Για το μισό της θάλασσας είναι αυτά. Δεν είναι για τον αέρα. Εντάξει, τώρα αυτό που λέγαμε για την εθνική, τώρα και εσύ και εγώ το είχαμε πει πολύ νωρίς τώρα. Έτσι, τα αγοράζουμε ταχύ. Εντάξει, είναι δύσκολο.
0: Ήρθαν ταχύ,
2: μια χαρά. Είναι δύσκολο τα level εκεί. Δεν είναι... Μπορείς να πεις και να πεις ότι παίζω στην μπανάρα μου τώρα και στην μέσα και τέτοια.
0: Βέβαια.
2: Σε αυτό το επίπεδο, έτσι παιδιά, να ξέρουμε ποιοι είμαστε.
0: Γιατί η ποιότητα μπορεί να τους λείπει τους Γερμανούς, η ποιότητα ας πούμε σε ατομικό επίπεδο σε σχέση με το παρελθόν, αλλά σε ομαδικό επίπεδο τους είδες πώς κυκλοφορούσαν την μπάλα, πώς κινόντουσαν στον χώρο.
2: Στο πρώτο επίπεδο,
0: βγάζανε.
2: Ναι, ναι. Θα πάμε τρία στο δεύτερο.
0: Δεν μπορούσαμε, λες και δεν μας παίζανε. Λες και ήμασταν παιδιά και μας παίζανε το πρώτο. Ναι,
2: παίχτηκα και εμένα, ναι, έτσι. Μόνοι τους παίζανε. Έπαθα σοκ. Αλλά μπράβο στα παιδιά, μπράβο. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ανησυχώ λιγάκι τώρα που θα ξεκινήσουμε στο τέρμι της Κυριακής εμείς με αυτόν τον...
0: Ποιον?
2: Πώς, μας έχουν τρελάνει με αυτόν, ναι.
0: Ποιον αρή?
2: Αυτό που πήραμε την Τουρκία, το Σεντερφόρ. Με αυτόν λέει θα ξεκινήσει.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, έτσι λένε όλοι. Τέλος πάντων, η ευκαιρία σας θα είναι. Η ευκαιρία σας θα είναι φέτος.
0: Εντάξει, για τον Παναθηναϊκό είναι πλήγμα, και για τον Παναθηναϊκό είναι πλήγμα ο Λιβάη.
2: Βέβαια.
0: Όχι ότι δεν έχει, έχει να το καλύψει.
2: Έχεις όμως παίχτες.
0: Έχει παίχτες, ναι, έχει παίχτες, δεν είναι όπως άλλα χρόνια δηλαδή που το έλειπε ένας. Ο Ταμπούρδα είναι έτοιμος, ναι, μπήκε από χθες.
2: Εντάξει, μια χαρά είσαι εκεί. Τέλος πάντων, εντάξει, γι' αυτό...
0: Ντέρμπι είναι, Μιχάλη μου, ντέρμπι είναι αυτά τα παιχνίδια, ξέρεις τώρα πόσο άτιμα είναι. Πόσο άτιμα είναι, ξέρεις τώρα, δεν έχει καμία σημασία πώς είσαι.
2: Τι έχω από τη δικιά μου εμπειρία, τι έχω καταλάβει. Όταν κατεβαίνει Φεβρουαρίου ο Ολυμπιακός σε ένα τέτοιο ντέρμπι, τρώει, δηλαδή ζορίζονται πολύ, είτε το αντίστοιχο. Όταν κατεβαίνει ο Παναθηναϊκός φαβορεί σε τέτοιο ντέρμπι, έτσι σε, δηλαδή...
0: Εντάξει, επιβεβαιώνεται και το φαβορί, επιβεβαιώνεται και το φαβορί αρκετές φορές, αλλά έχουμε δει και κλακάζει φοβερά, δηλαδή... Σε σημεία που ένας να είναι πολύ καλύτερος από τον άλλον και βλέπεις κάτι πράγματα και τα πιστεύεις.
2: Τα περισσότερα που κρατάω είναι κόντρα αποτελέσματα από το ποιος είναι το φαβόρι. Αλήθεια, αλήθεια σου λέω. Τέλος πάντων, γι' αυτό πήρα να σας πω την καλημέρα μου, αφού είχε και άδειες γραμμές. Παιδιά, καλή δύναμη σε όλους. Χαιρετίσματα στα παιδιά, στο φυσικό αέριο στην Ανδούσα και στο φωτογράφο εκεί. Μου είπε η γυναίκα μου και για τον επικίνδυνο γαλάτι, μου είπε και για, για τα Εφέλ με τα πλέμμα που
0: έχουν.
2: Σας έχει δώσει. Και στο φωτογράφο εκεί μου είπε η γυναίκα μου και για τον επικίνδυνο γαλάτι, μου είπε και για τα Εφέλ με τα πλέμμα που έχουν.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Back to Γάβρος.
0: Γιατί όχι.
1: Ναι, γιατί βγαίνουν και διαμαρτύρονται ότι βγαίνουν όλων των άλλων ομάδων τους από Γάβρη. Γάβρη τηγανισμένη κιόλας.
0: Πες ποιος είσαι τώρα, μας άρχισε που τα βρυσίδια τώρα με κάποιος τηγανισμός.
1: Γιάννης Ολυμπιακός, είμαι αντικειμενικός. Οφείλω να ζητήσω συγγνώμη, Βαγγελάκη, με τα βιβλία που διαβάζει πρωί-πρωί από μένα. Αλλά υπολόγισα ότι λόγω Δευτέρας δεν θα ήταν τόσο πανικός. Ξέρεις, ακόμα δεν έχει μπει, δεν έχει ζεσταθεί το πράγμα.
0: Πάρε τηλεφωνάκι όταν θες να πεις πολλά, ρε Χριστιανέ.
1: Έχεις δίκιο, μωρέ, εντάξει.
0: Όταν θες να πεις πολλά, πάρε τηλεφωνάκι. Το μήνυμα είναι 3-4 σειρές, δεν είναι παραπάνω.
1: Σωστό είναι.
0: Ναι. Για πάμε.
1: Είναι αντιραδιοφωνικό τελείως.
0: Πάμε τώρα, όλα καλά. Εσύ είσαι ραδιοφωνικός, τα λες καλά. Έλα.
1: Για το συγκεκριμένο τώρα παιχνίδι που έρχεται μεταξύ μας, δεν υπάρχει φαβορί, είναι τελείως αχαρτογράφητα νερά.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Για τον λόγο ακριβώς αυτόν που είπες πριν, ότι 3 εβδομάδες, ξέροντας κιόλας, έχοντας κάποια δεδομένα, δηλαδή ότι μετά από διακοπές οι ομάδες δεν παρουσιάζονται. Δεν ξέρω, νομίζω, έχω την εντύπωση ότι θα δούμε σούπα, ρε φίλε.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Για κάποιο λόγο.
0: Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Και να βολευτούν σε κανένα χινάρι, λες δηλαδή.
1: Άλλο αγωνιστικός ρυθμός, ξέρεις, καταλαβαίνεις πως το λέω. Γιατί να έχεις παιχνίδια σαν ομάδα, δεν μιλάμε τώρα οι παίκτες ξεχωριστά. Σαν ομάδα. Και άλλο τώρα να συναντήσεις μετά από τις ομάδες. Είναι μεγάλη ιστορία, ξέρω.
0: Είναι δύσκολο να το προσεγγίσεις αυτό το μάτς, το πώς θα κυλήσει. Ναι. Είναι που είναι τα ντέρμπι μεταξύ τους, πολύ δύσκολο να τα προσεγγίσεις, γιατί γίνονται τα πάντα. Φέτος τώρα που έρχονται και από τέτοια διακοπή, έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολο να καταλάβεις τι μπορεί να δούμε τώρα την Κυριακή. Είναι αλήθεια.
1: Κοιτώντας, ας πούμε, πριν, η αλήθεια είναι, πριν γίνει διακοπή, Παναθηναϊκός πατούσε πολύ καλύτερα.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Δηλαδή ήταν μια ομάδα που έδειχνε πολύ πιο στιβαρή, πολύ πιο compact. Καλύτερα τα πρέσιπ του, ο Ολυμπιακός ψαχνόταν ιδιαίτερα. Τώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, ξέρεις, με ποια έννοια το λέω. Δηλαδή, ωραία, θα γυρίσουν. Εγώ σου λέω ότι είναι έτοιμος ο Μπέιλι και όλοι αυτοί οι τραυματίες ή οτιδήποτε άλλο. Ωραία, δεν υπάρχει τριβή μεταξύ τους, δεν υπάρχει, δεν έχουν παίξει. Να πεις ότι έχουν μαζί σαν ομάδα. Αυτή τη στιγμή, όπως και να έχει ο Παναθηναϊκός, είναι πιο ομάδα από τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή μιλάμε πάντα, έτσι.
0: Εντάξει, παιδί μου, έπαιζε καλύτερα μέχρι τη διακοπή, έπαιζε καλύτερα από τον Ολυμπιακό. Ναι. Αυτό ναι, αυτό μπορούμε να το πούμε.
1: Αυτό είναι γεγονός. Εντάξει. Τώρα αυτό που γίνεται, μου επιτρέπεις, δεν πρόκειται να ούτε φωτιά να βάλω ούτε τίποτα. Δεν του τύπου μου και του χαρακτήρα μου. Αυτό που έγινε με τον Παρτίζο Καπάνο έχει μια διαφορά με τις υπόλοιπες φορές. Εγώ θα δεχτώ ότι πολλές φορές προκαλεί, ίσως γιατί κάποιοι είναι πιο χριστιανοί, να το πω έτσι, από κάποιους άλλους. Αν και αυτό θα σου πω, Βαγγέλη μου, είναι λίγο υποκριτικό με την έννοια ότι χριστιανός, δεκτώ. Αλλά πολλοί από αυτούς ήδης που θίγονται επειδή βρεις τα θεία, που είναι άσχημο, εντάξει, εγώ δεκτώ, έτσι, ο καθένας και την θρησκεία του, τα πιστεύω και τα λοιπά. Εύχονται διάφορα περίεργα για κάποια παιδιά που παίζουν για πολύ ηλίθια πράγματα, έτσι, το ξέρουμε. Προχτές δεν νομίζω σε εισαγωγικά η μήνα προκάλεσε, ρε φίλε, πήρε time out, το εξήγησε κιόλας μετά, με αυτή την έννοια το λέω, έτσι, και μόνο. Και είναι κρίμα, γιατί, ξέρεις, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που παρουσίασε ο Ερακλής με τη μασκότ. Πολύ έξυπνη ιδέα, πολύ ωραία ιδέα, κόντρα σε όλο αυτό που βλέπουμε. Και καλά εικόνα, ρε παιδί μου, γιατί ο προπονητής πρέπει να παίρνει τα εμάω όταν θεωρεί ότι κάτι τον ενοχλεί.
0: Το παντού το προκάλεσε, δηλαδή το time out που πήρε στα 30 δευτερόλεπτα να νικούσε με 13 πόντους και νομίζω ότι και τι άλλο έκανε. Πήγε και ζήτησε να μην μετρήσει το καλάθι του Ηρακλή στην εκπνοή. Νομίζω ότι έγινε και αυτό.
1: Πιθανόν, εντάξει. Ναι, οκ, εντάξει, αυτό ας το θεωρήσουμε ότι είναι κουταμάρα.
0: Μα αν νικάς με 15 πόντους τώρα. Εντάξει, δηλαδή, άντε και έβαλαν στην εκπνοή ένα καλάθι και μέτρησε. Θα μου πει τώρα είναι αυτό λόγο να τον πλακώσει τα βρυσίδια. Όχι, δεν είναι.
1: Όχι, είναι για του.
0: Μπορεί κανένας να ήταν στοιχηματζής και να ξεκίνησε αυτός.
1: Ναι, είναι και έτσι κι αλλιώς, κατάλαβες τώρα.

0: Αλλά πρέπει λίγο να την προσέξει, λίγο να την κοιτάξει και τη συμπεριφορά του, γιατί λίγο αδικεί τον εαυτό του πολλές φορές. Πρέπει να το κοιτάξει.
1: Τα έχουμε πει, τα έχουμε πει. Δυστυχώς και. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή που προκαλεί με αυτόν τον τρόπο το κοινό αίσθημα, δεν πρόκειται να αλλάξει τώρα. Αν 60 χρόνων άνθρωπος, δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Καλό είναι όμως σιγά σιγά να αλλάξει.
1: Αυτό έχει βρει στο στόμα του, αυτό του έρχεται, αυτό λέει. Καλός ή κακός. Αυτό που είναι και λίγο, να το πω έτσι, κυτρινίζει την όλη κατάσταση. Ναι, ρε φίλε, αφού ξέρει τηλεόραση σαν τηλεόραση, ότι ενοχλεί αυτό το πράγμα.
0: Μα δεν υπάρχει πλέον κάλυψη, δεν υπάρχει κάλυψη αγώνα που να μην έχει καμία δεκαριά κάμερες πλέον. Τι να συζητάμε.
1: Και είναι πάνω τώρα.
0: Τα πιο απλά παιχνίδια έχουν πέντε, η Β' Εθνική έχει πέντε κάμερες τώρα. Στην Α' Εθνική έχει 12 κάμερες τώρα. Δηλαδή, πού να
1: σκέφτεσαι. Ωραία, δεκτό, εντάξει, αλλά μην πηγαίνεις, ρε παιδί μου, γιατί ξέρεις ότι όλο αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει, ας πούμε, κατάσταση και πας. Δεν υπάρχει λόγος τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά την καλημέρα μου. Ναι, ακόμα δεν έχω παιδιά. Θα μιλήσουμε. Σήμερα ξεκινάμε μια σειρά εξετάσεων. Και το επόμενο δεκαήμερο θα ξέρουμε.
2: Όλα καλά να πάνε.
0: Να πάνε όλα καλά, αδερφέ. Υγεία. Περαστικό να είναι. Το είπαμε.
1: Συμφωνώ κάθε φορά που το λες. Θα συμφωνήσω μία ακόμα. Οτιδήποτε δεν σου αλλάζει την καθημερινότητα, να σε βγάζει από αυτό το καθημερινό. Σηκώνομαι, πάω στη δουλειά μου, γκρινιάζομαι το κάθε τι και τα λοιπά, κουτώ, γιατί τα περισσότερα που γκρινιάζουμε είναι κουτά, και δεν σε βγάζει από αυτή την καθημερινότητα, αν σε πηγαίνει σε δυσάρεστα, απρόπτα και μη, είναι το ό,τι καλύτερο.
0: Βέβαια, καθημερινότητα 100% και εγώ μην νομίζεις. Ξέρεις πώς προέκυψε αυτό το συμπέρασμα για μένα. Έπαθα και μάθα. Σηκώνομαι να το πρωί στο νοσοκομείο και κοιτούσα από το μπαλκόνι. Και έλεγα τι κάνω εγώ εδώ μέσα. Κατάλαβες. Άστο δηλαδή, αδερφέ, άστο. Μπάσετος να πάνε όλα καλά. Εμείς εδώ είμαστε για πάρτι σου. Μιλάμε, φίλε.
1: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, παρακαλώ. 27 είναι βέβαια. Τρίλεπτο θα είναι αυτό. Πάμε. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Γεια σας, Βολιβετία.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Γεια σου, Γιάννη.
3: Τι γίνεται.
0: Καλά, ρε φίλε.
3: Τα λέγαμε με την Εθνική θα φέρει χ.
0: Εμείς τα λέγαμε. Ποιος μας άκουγε, Γιάννη.
3: Ωραία, καλά πήγε η ομάδα. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει μετά. Πιστεύω πάλι με την Ολλανδία πάλι χ θα είναι.
0: Να, θα πάρουμε χ και εκεί, λες.
3: Ένα χ και νίκη με τη Σερβία και.
0: Και άνετη. Άνετη και ωραία. Ναι.
3: Και άνετη, ναι, άνετη και ωραία. Δεν άκουσα γιατί κάνει κάποια διακοπή με τον Γκαρσία. Το λιβάει, τι έμαθε.
0: Θλάση.
3: Που σημαίνει πόσο και ο έξω.
0: Σημαίνει καμία κοσαριά μέρες έξω. Η πρώτη εκτίμηση.
2: Πολύ. Αυτό είναι το άσχημο με το λιβάει. Είναι ευπαθής.
0: Είδες όμως πάλι το μαθητή εκεί που πήγε το πάθο πάλι.
2: Ναι, εντάξει.
0: Εκεί που πήγε το πάθο.
2: Και εδώ θα μπορούσε να το πάθει σε ένα-δύο παιχνίδια. Δηλαδή.
0: Εντάξει, είχε καλό, είχε καλό τέτοιο. Στη Ρωσία είχε καλή πορεία στη Ρωσία. Δηλαδή δεν είχε αυτό το συχνό. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα ταξίδια, τα μεγάλα, τα περατλαντικά που ταξιδεύει 2-3 μέρες με τα αεροπλάνα και καπάκια αγώνα.
2: Στην μεριά, στη Ρωσία ένα παιχνίδι τη βδομάδα, άντε δύο με το κύπελο, ούτε Ευρώπες, ούτε τίποτα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο οργανισμός, ξέρεις, ας πούμε, ρε παιδί μου, ήταν σταθερός για καιρό αυτό. Αυτό λέω. Θα δούμε τώρα, θα δούμε πώς θα πάει. Αναλόγως, κοίταξε, αν το πάθει 3-4 φορές με τον χρόνο είναι πρόβλημα. Αν το πάθει μία φορά δεν είναι πρόβλημα. Το καταλαβαίνεις κι εσύ.
2: Ναι,
0: είναι πόσοι παίχτες τώρα εκτός με θλάση αυτή τη στιγμή.
3: Χάνει Ολυμπιακό, δηλαδή, χάνει τα δύο παιχνίδια ευρωπαϊκά.
0: Κάπου εκεί και θα προσπαθήσουν να μπει στο τέλος του μήνα με 25 του μήνα, νομίζω.
3: Κάνει και Αστέρα.
0: Ναι, 25 του μήνα.
3: Νομίζω
0: με Βόλο 25 του μήνα είναι ο στόχος να γυρίσει.
3: Μάλιστα. Ναι. Άντε, γιατί αν μπει στο δελτίο.
0: Έγινε, Γιαννάρα.
3: Καλημέρα,
0: καλημέρα και στη Ζενιθιά. Είμαστε λίγοι, είμαστε ωραίοι, είμαστε ρομαντικοί, είμαστε εργοτέλη και το απολαμβάνουμε, λέει ο φίλος. Μπράβο, σας χαίρομαι. Μήπως τα δημόσια πρόσωπα έχουν άλλη μεταχείριση από τον απλό κόσμο. Αν κάποιος πάει έξω από τον αστυνομικό τμήμα, π.χ. και αρχίζει να βρει γενικά, όχι την αστυνομία, τι επιπτώσεις θα έχει, λέει ένας φίλος. Τον βρίζανε σε όλο το παιχνίδι, Βαγγέλη, μου λέει ένας άλλος. Καλημέρα, παιδιά, ταξιδεύω για Εύρο για κυνήγι και ο Δαρβίνος μου έφτιαξε τη μέρα. Να είστε καλά. Να το ο κυνηγός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Επιστρέφει το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, Super League. Το ντέρμπι θα είναι over με πολλά γκολ, λέει ο Παγκοτατζής. Καλά, λίγο με το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, λίγο πολύ ξανήθηκες. Είπα και εμείς τα αγαπάμε. Καλημέρα, παιχταράδες. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στην Αετίνα μου και σε όλα τα κορίτσια που είμαστε μαζί την Παρασκευή. Και επίσης στην Αγγελική από την Πάτρα. Με συγχωρήσουν οι κύριοι που ήταν στην παρέα, αλλά όπως έχετε καταλάβει, έχω βάλει σκοπό το 2% να το φτάσω τουλάχιστον 4%. Καλή συνέχεια σε όλους. Μιλάει για την ακροματικότητα της εκπομπής σε γυναικείο κοινό. Ναι. Για τις άντρες είμαστε το 50%. 100% θα φτάσουμε. Που λες καλημέρας Βαγγέλη και πάνω, βρήκα το φάκελο της εκπομπής σας στο αρχείο του νοσοκομείου μας. Ψυχιατρικός φάκελος εκπομπής, λέει εδώ ο Γιώργος. Πήγε ένας φίλος μου στη Γεωργία και μόλις κατέβηκε στο αεροδρόμιο έπεσε, λέει, πάτησε τη φλίδα. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Είναι καινούργιος αυτός. Θα τον προσέχουμε, Παύλος. Γεια σου, τον καλός. Καλώς ήρθες στην παρέα, αδερφέ. Πάμε δελτίο.
4: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο Ριάντ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σε δηληστήριο της Αράμκο, καθώς και στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσά τους τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τουλάχιστον 105 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε δύο διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά των Καλών Λιμένων και της Αγίας Γαλήνης. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Καλώς τη!
15: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
14: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
15: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας.
15: Ποιος είναι ο κύριος?
14: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
15: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
14: Κυρία Μαρία, μπράβο.
15: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
14: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
15: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμός και πείμας να ξεχωρίζει.
18: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
17: Μας τώρα... Βοήθεια!
13: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
16: Κέβε! Ρεμάστορα, αξίζουν?
13: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
16: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
17: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
13: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
18: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
19: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, γενικά από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
18: Ο Διονύσης.
19: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
20: Πώς σου λέω.
19: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
21: Στα εξηγόρια.
22: Με ελεγχόμενο αφρό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
19: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
20: Εντάξει, καλά.
23: Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
20: Καλό μήνα.
23: Καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά. Καλό μήνα, μέχρι εκεί.
24: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
25: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, την μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
26: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα ευχολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
25: Μα δεν είναι σουτ αυτό.
26: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
23: Μαγκέ. Δηλαδή,
26: κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
25: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφτιλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο.
27: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου...
26: Έλα, λέκο!
27: Στεγνή μου γνώση να σύρα πρώτα.
28: Θα πάρεις σου τα 45 μήτρες.
26: Ο Λουκάς!
29: Βάλε πίπι στο μικρόφωνο.
28: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
26: Λουκά! Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
28: Πω.
19: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Win Sport FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
26: Σιτ Μανούλη.
19: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
26: Εντάξει. Ωραία.
30: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρήσεις να τα γραφάνε.
31: Δεν το πιέσαι αυτό, για ξαναπέστα.
30: Οι προχωρήσεις να τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
32: Κατάλαβες τι γίνεται.
30: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
26: Νικολάκη!
30: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
33: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουνγκιού. Δεν μπορώ να το πω.
26: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα!
33: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο, ότι ο Μανώλης είναι απλό όπως ο Μανώλης.
34: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα.
33: Γεια σου, Μανώλη. Μανώλη.
34: Μας ακούει εδώ, έτσι.
19: Με κάνε, με βάφτισε Μανούλη.
35: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
36: Εμένα είναι η Μιλήρη Μανούλη, αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανούλη.
19: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουνα 2-0. Ήμουνα 2 χρονών.
32: Γελάς, ε.
30: Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος και το 2-0.
19: Αχ.
30: Να δούμε σε ποιο ακριβώς το σκορ έχουμε. Λεπτά είναι το σκορ.
19: Καλέ, τι κουλά είναι αυτά.
30: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
26: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Βιθέντε Καμπόρδα.
30: Πώς το πες αυτό?
26: Βιθέντε Καμπόρδα. Υπέροχο.
37: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
38: Άντε από εδώ και θα σας ευχαριστούμε.
6: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Έτσι, μπράβο, βάλε κανένα ήτης να πούμε, φτιάξε μας λίγο κανένα τον γιουγόν, μην κάνα τέτοιο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα και στους καινούριους που ξυπνάτε και συντονίζετε με την παρέα στο πρωινό της 3ης 6 του Οκτώβρη του 2026. 2-10-95-79-283-4-5. Δεν είπα πάνω μου ότι κάτι που σου αφορά κιόλας. Όχι το πρώτο σκέλος. Το πρώτο σκέλος είναι το γκολ του Γιάρεμτσουκ για την Ουκρανία. Δεν αποδείχθηκε αρκετό. Ιτήθηκε 2-1 από την Ουγγαρία με το Βιτάλης να μοιράζει ασίστ για τους νικητές. Να τους ο Βιτάλης. Και την ίδια ώρα ο κύριος Ρασβάν Μαρίν ξεκίνησε βασικός για τη Ρουμανία, αλλά έχασε 1-0 από τη Σουηδία.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και για τα παιδιά που παίζουν στις εθνικές. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, θεωρείς την Premier League το καλύτερο πρωτάθλημα? Είναι υπερεκτιμημένη, ενώ σε σχέση με Ισπανία, Ιταλία κλπ. Λέει ο Κώστας από το Άργος. Δεν είναι υπερεκτιμημένη, είναι το πιο ακριβό και πιο λαμπερό πρωτάθλημα του κόσμου. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Πώς ήταν στα 90's η Ιταλία, η Σέρια, τώρα είναι η Αγγλία. Αλλά εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι και τα άλλα πρωταθλήματα είναι λιμά. Έτσι, δηλαδή, άλλο τέμπο παίζεται και στην Ισπανία, άλλη άγρια ομορφιά έχουν τα παιχνίδια στην Ιταλία, άλλο θέαμα έχουν στη Γερμανία και άλλη ταχύτητα.
1: Δυστυχώς η Ιταλία έχει χάσει πολύ από την έργη της.
0: Τα τελευταία χρόνια πάει λίγο προς τα πάνω.
1: Ναι, αλλά.
0: Πέρασε την προηγούμενη δεκαετία, ήταν τελείως στον πάτο.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Τελείως στον πάτο. Τώρα προσπαθεί να στρώσει. Καλημέρα, δεν είναι τυχαίο. 5 χρόνια τώρα ότι είναι ο μοναδικός προπονητής που έχει θέμα, λέει ο Φίλιππος. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες, λέει ο Δημητρός από το πρώην Τάγιο τον Ιχαβούζα. Βαγγέλη, αυτή τη φορά θα συμφωνήσω με τον Πάνο. Η θητεία του Λιβάη στην ΑΕΚ με τα συνεχόμενα παιχνίδια θύμιζε βίσμα ο στρατώτης έξω μία μέσα, λέει ο Μάκης. Καλημέρα στην καλύτερη εκπομπή όλων των FM, λέει ο φίλος μας ο Ραλής Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, ξεχωριστά φιλαράκια μου, άκουσα τον εξαιρετικό Γιάννη, μια αντικειμενικό. Οπωσδήποτε, οτιδήποτε χρειαστεί να μου γράψει το μήνυμα ή να με πάρει τηλέφωνο. Αχρίαστος να είμαι, εννοείται, το ίδιο ισχύει και για εσάς, λέει ο Νάσος Προ.
1: Άρε Νάσο.
0: Το κρατάω, Νάσο. Έχω το τηλέφωνο, Γιάννη, μια αντικειμενική, αν θες, του Νάσου. Είναι στο χώρο της υγείας ο Νάσος, έχω χάσει επεισόδια.
1: Δεν το καλό θυμάμαι αυτό.
0: Δεν το θυμάσαι, ναι. Εντάξει, Νάσο το κρατάμε, θα το μεταφέρω, το ακούει και ο Γιάννης, έτσι. Να είσαι καλά, πάντως και μόνο που προθυμοποιείσαι. Ό,τι και να έχει ο συμπαθές του Γιάννης, λέει, περαστικό να είναι ψυχραιμία, δυνατή ψυχή κτλ. Και στο τέλος να γελάσει ο Αλέξανδρος Παναθηναϊκάκιας. Καλημέρα, γιατί δεν σχολιάζουμε το χεράκι του Μπαρτζόκα? Λέει ότι πρώτος το ανοίγει, λέει, όταν πανηγυρίζουν οι παίχτες της Βίρτους, λέει ο Νίκος. Γιατί βαρέθηκα και κουράστηκα και υπάρχουν και κάνα δύο σκουπίδια εδώ πέρα που αυτά περιμένουν. Καταλάβες. Και δεν είναι να πεις ότι το ανοίγω εγώ το θέμα, να πάει στον κόρακα που λέμε. Να τα σχολιάζετε εσείς για να μου στέλνει ο κάθε καμένος τώρα την μπουρδα του εδώ πέρα. Άστο καλύτερα, αδερφέ. Καλημέρα, τρελόπεδα. Πέθανα στα γέλια με τα Σαρδάμ, λέει. Αλλά το καλύτερο είναι το πνίξιμο του τσόχου που το κάνει ο Τζουβέλας. Δεν αφήνει άνθρωπο αυτό, τρε. Δεν αφήνει άνθρωπο, το ψωμί του να αφήνει. Τέτοια περιμένει. 2-10-95-79-283-4-5 εντός στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Εγώ πάω για τεστ. Καλώς τον κύριο Δημήτρη.
1: Βγάλετε για κόλλα χαρτί.
0: Κόλλα χαρτί.
2: Μάδα καταρχάς, γιατί σήμερα σας πήρα.
0: Καλή εβδομάδα, αρχηγέ.
2: Θέλω να ρωτήσω κάτι.
0: Το τι είναι θέμα?
2: Ένα διαγωνιστική παίζει Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Μετά από εκεί και πέρα, ποια ντέρμπι υπάρχουν?
0: Σου έχω άσχημα νέα, κύριε Δημήτρη.
2: Τι?
0: Πρέπει να έχει πέσει το site σου, περίμενε. Δεν περίμενε αυτό. Α, όχι, όχι, δεν επανήρθε, εντάξει. Γιατί χθες το βράδυ κάποια στιγμή πήγα να μπω, είχε πέσει το site σου, περίμενε. Τι θες για πες μου πάλι?
2: Απ' την ένα διαγωνιστική, ναι, που παίζει ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ,
0: ναι,
2: ποια ντέρμπι υπάρχουν?
0: Από τη δέκατη, ας πούμε, ή την, ναι, ένατη αγωνιστική? Από τη δέκατη.
2: Ναι.
0: Δέκατη αγωνιστική, κύριε Δημήτρη μας. Δεν βλέπω. Α, υπάρχει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δέκατη αγωνιστική.
2: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Την ενδέκατη.
2: Άλλο ντέρμπι δεν έχει.
0: Δεν βλέπω κάτι σε ντέρμπι που λέμε. Έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια, αλλά όχι κάτι σε ντέρμπι. Ναι. Τη 12η αγωνιστική μία από τα ίδια. Έχει Άρης Ολυμπιακός και ΑΕΚ ΠΑΟΚ τη 12η, λέει ο Βλακίες. Άρης Ολυμπιακός, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 12η. Αυτά είναι 28-29 Νοεμβρίου.
2: Και την
0: 12η, 12 σου είπα, αλλά δεν ξέρω τι θα θυμάσαι μετά. Την 13η αγωνιστική βλέπω ένα Παναθηναϊκός Άρης. Α, και βέβαια το Ολυμπιακός ΑΕΚ. Α, η ΑΕΚ παίζει δηλαδή καπάκι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό καπάκι. Μέσα ΠΑΟΚ. Μέσα ΠΑΟΚ εξ Ολυμπιακός. Ναι. Αυτά τα ωραία.
2: Είναι και ένα άλλο τώρα.
0: Είναι και το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 13 Δεκεμβρίου. Αλλά εκεί ξεκινάει ο δεύτερος γύρος, ξέρεις.
2: Πρώτη αγωνιστική, ναι, ναι, ναι, του δεύτερου γύρου είναι.
0: Παρακαλώ.
1: Πρώτη αγωνιστική.
2: Είναι η 14η.
0: Ναι, είναι η πρώτη του Δευτέρου.
1: Πάλι ανάκατα.
0: Ναι, ανάκατα.
2: Δεν παίζουν οι ίδιοι αγωνιστικοί πάλι.
0: Από όσο ξέρω, όχι, είναι μπερδεμένο.
2: Μπερδεμένο. Ναι. Βασχετικό μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ποιοι ήρθαν και ποιοι φύγανε από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό?
0: Όχι, κύριε Δημήτρη, όχι, κύριε Δημήτρη, θα μας πάρει πολύ. Αυτοί έχουν κάνει από 10 αλλαγές ο καθένας τώρα.
2: Α, έχουν κάνει.
0: Βέβαια, πολλές αλλαγές έχουν κάνει.
2: Α,
0: θα τραβήξει πολύ. Θα τραβήξει πολύ.
2: Καλά, αυτά.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, φίλε μου.
2: Έγινε.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Τι κάνουμε?
0: Καλά, Νικόλα μου, εσύ?
3: Όλα καλά. Τώρα που μιλάκατε για πρωταθλήματα, θεωρώ και το δικό μας ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, γενικότερα τις ελληνικές ομάδες, στα δικά μου τα μάτια εδώ και κάποιο διάστημα το βάζω πάνω από το πορτογαλικό. Η συχνή παρουσία μας σε ευρωπαϊκά κύπελλα, οι επιτυχίες μας, οι νίκες, η κατάκτηση του conference, μετά η κατάσταση της εθνικής ομάδας, της δικής μας και των Ελλήνων παιχτών. Γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο νομίζω ότι είναι σε καλό επίπεδο. Το θέμα είναι να μην το υποβαθμίζουμε μόνοι μας. Και το υποβαθμίζουμε μόνοι μας με πολλούς τρόπους, τους ξέρουμε όλοι. Όταν χάνει η ομάδα μας πρέπει να ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο εκτός από την ομάδα μας. Το τι έφτεξε εκτός από την ομάδα μας και χάσαμε. Όταν χάνει η ομάδα μας να λέμε ότι έχουμε το χειρότερο πρωτάθλημα. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα, θεωρώ. Είναι η εσωστρέφεια. Και αυτό το βλέπουμε και στις ομάδες γενικότερα και στις κοινωνικές ομάδες. Στον κόσμο έξω, δηλαδή σε διάφορα άλλα κοινωνικά προβλήματα. Είναι η εσωστρέφεια. Ή θα κάνεις κάτι, θα κάνουμε όλοι μαζί, ή δεν κάνουμε τίποτα. Τέλος πάντων, εγώ κόντρα στη μιζέρια νομίζω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο πλέον. Mm-hmm. Και μπορούμε να πάμε σε ακόμα καλύτερο.
0: Ναι.
3: Το ντέρμπι τώρα της Κυριακής είναι ειδικών συνθήκων, είναι μετά από μεγάλη διακοπή. Έχουμε δει μετά από διακοπές συνήθως ομάδες οι οποίες πηγαίνανε καλά τρένο, ας πούμε, έχουν μια καμπή κάπως, παρά το αντίθετο. Εγώ δηλαδή δεν θυμάμαι κάποια ομάδα μετά τη διακοπή, ας πούμε, να πέταγε μετά από διακοπή εθνικών ομάδων. Νομίζω ότι κάνει κακό εντός εισαγωγικών σε ομάδες οι οποίες είχαν ρυθμό. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει χάσει τον Λιβάη Γκαρσία, έναν από τους καλύτερους του παίκτες. Έχει τώρα τον Ντετέι, ο οποίος θεωρητικά είναι καταπονημένος από την παρουσία
0: του στην εθνική ομάδα. Όχι ιδιαίτερα. Δεν ήταν από τους παίκτες.
3: Όχι, δεν τα έπαιξε και όλα τα παίκτες.
0: Δεν έπαιξε πολύ. Δηλαδή προχτές τον άφησε και εκτός αποστολής τελείως. Στο προηγούμενο πάλι δεν είχε παίξει 90. Δεν τον βάζει πάρα πολύ.
3: Αλλά είχε παίξει ένα διάστημα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι κάνει κακό σε αυτούς που είχαν ρυθμό. Τώρα θα φανεί βέβαια και στο γήπεδο. Ξέρουμε πάντα βέβαια ότι το λέω ειδικών συνθηκών, γιατί έχουν υπάρξει αρκετές χρονιές που ο Ολυμπιακός πέταγε, παίζε ωραία μπάλα, ήταν ο καλύτερος του πρωταθλήματος και ερχόταν ο Παναθηναϊκός και κέρδιζε. Κόντρα στα προγνωστικά. Οπότε εγώ στο δικό μου το μυαλό το έχω σε ένα ντέρμπι το οποίο, όσο κοινότοπο και αν ακούγεται, ξεκινάει από το χ. Δηλαδή για εμένα βλέπω κανένα ένα, κανένα με λίγα γκολ.
0: Για να δούμε.
3: Γιατί και ο Ολυμπιακός ακόμα ψάχνεται. Γιατί και αυτό που ακούγαμε ότι έχει όλο το διάστημα ο Ιμανόλ να δουλέψει τις 15 μέρες είναι και λίγο σχετικό, γιατί πολύ μεγάλος αριθμός παιχτών έλειπε με τις εθνικές ομάδες.
0: Ναι.
3: Και εκτός αυτού, όταν έχεις ένα παίχτη, για παράδειγμα, όπως ο Μπέιλι, ο οποίος του λείπει αγωνιστικός ρυθμός, του λείπουν παιχνίδια, όχι προπονήσεις. Προφανώς και θα είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση, αλλά τέτοιου είδους παίκτες τους λείπουν τα παιχνίδια. Ελπίζω σε κάτι καλύτερο, δηλαδή σε καλύτερη εικόνα του Ολυμπιακού γενικότερα, σταδιακά. Θα πρέπει, εντός εισαγωγικών, έχει μεγαλύτερο πρέπει ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι, γιατί αν κερδίσει μπαίνει ξανά σε διαδικασία και ψυχολογική και βαθμολογική για το πρωτάθλημα. Και θέλω, το μόνο μου ερωτηματικό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχα βγει και τις προηγούμενες φορές και το είπα ότι μου δείχνει κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες χρονιές, θέλω να τον δω σε κατάσταση πίεσης, δηλαδή στην πρώτη γκέλα, ας πούμε. Αν χάσει για παράδειγμα στο ντέρμπι και χάσει και κάτι άλλο μετά. Εκεί είναι το μόνο ερωτηματικό σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Πώς θα αντιδράσει. Mm-hmm. Έχουμε δει ότι γενικότερα τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε και την καλύτερη αντίδραση.
0: Νίκο μου, δεν έχει καμία σχέση όμως ο φετινός Παναθηναϊκός.
3: Ναι, έτσι το βλέπω και εγώ.
0: Σε ό,τι αφορά και τους παίχτες που παίζουν, την ποιότητα των παιχτών που παίζουν, σε ό,τι αφορά και με τον καινούριο προπονητή. Ότι και εγώ θέλω να δω πώς θα διαχειριστεί κάποια αποτυχημένα αποτελέσματα και εγώ θέλω να το δω. Απλά δεν μπορώ να συγκρίνω. Δεν μπορώ να συγκρίνω τους περσινούς με τους φετινούς. Το καταλαβαίνεις
3: και
0: εσύ.
3: Όχι, όχι, και παιχτικά και γενικότερα σαν ομάδα. Αλλά είναι να το δεις όμως κιόλας, έτσι, γιατί και η πίεση είναι διαφορετική.
0: Βέβαια, βέβαια. Μα σου είπα πρώτα απ' όλα ότι θέλω να το δω κι εγώ πώς θα το διαχειριστούν. Αλλά όμως από την άλλη είναι ξεκάθαρο ότι είναι άλλη ομάδα. Δεν είναι.
3: Είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή και βγάζει και μια. Θα το πω λίγο περισσότερο υγεία, ας πούμε, από τα προηγούμενα χρόνια.
0: Βγάζει. Λειτουργεί ως οργανισμός γενικά καλύτερα. Πέρα από τους παίχτες που έχει πάρει, γενικά λειτουργεί πολύ πιο καλά σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι γεγονός.
3: Και να κλείσω με την εθνική. Είναι κρίμα πλέον να μην μετέχουμε σε μεγάλες διοργανώσεις. Θα το πω ξανά, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι από οποιαδήποτε εθνική. Πλέον, όταν είσαι ομάδα και έχεις και ταλέντο, δηλαδή έχεις καλό κλίμα και έχεις και ταλέντο, πράγμα το οποίο δεν το είχε η εθνική, νομίζω, σε τόσο μεγάλο βαθμό. Καλό κλίμα είχε αρκετές, δηλαδή και τότε που πήραμε το Euro, ας πούμε, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν το καλό κλίμα. Τώρα νομίζω ότι θα έχει και τα δύο. Οπότε τα καλύτερα έρχονται και ξαναλέω, μην υποβαθμίζουμε το υλικό μας και το ελληνικό πρωτάθλημα. Καλημέρα και καλή δουλειά σε όλους.
0: Γεια σου Νικόλα. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Έλα, Ευαγγέλη, τι λέει.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
4: Τι ακούμε, Ευαγγέλη. Ο άλλος λέει ανώτερο πρωτάθλημα από την Πορτογαλία. Θα τρελαθούμε δηλαδή. Παιδιά, η Πορτογαλία είναι μετά τους πέντε. Τους πέντε δυνατούς. Το καλύτερο πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, και εσύ μην το κάνεις τώρα, Κελίσσα. Δεν είναι και πριμέρα διβιζιόν.
4: Καταρχάς είναι 20.000 πόντους παραπάνω σε βαθμό.
0: Ναι, άλλο αυτό ρε. Ο Νίκος μιλούσε για το θέαμα. Για το θέαμα μιλούσε.
1: Και την ανταγωνιστικότητα τέλος πάντων.
0: Ναι, την ανταγωνιστικότητα.
4: Ανταγωνιστικότητα, εντάξει, μπορεί και το Λουξεμβούργο να έχει πέντε ομάδες και να παλεύουν για το πρωτάθλημα.
0: Όχι, δεν εννοούσε αυτό. Μην είσαι τώρα και εσύ μυστήριος. Εννοούσε, ας πούμε, παράδειγμα.
4: Ας πούμε πρώτα δεκάδα, η Πολωνία και η Τσεχία. Και άλλη και η Δανία, μου φαίνεται, είναι πάνω από εμάς. Ας πούμε πρώτα δεκάδα. Κάποτε είχαμε καλό πρωτάθλημα το 2000.
1: Θα μπούμε δεκάδα όταν φύγει η τελευταία χρονιά, τώρα που είναι στην πενταετία στο τελείωμα.
0: Ξέρεις τι εννοούσε ο Νίκος, ότι και το πορτογαλικό πρωτάθλημα, παιδί μου, είναι ένα πρωτάθλημα που μπορεί να δεις την Κυριακή Κάζα Πία, Ρίο Άβε, Φαμαλικά, ο Εστορίλ. Δηλαδή δεν είναι όλες οι ομάδες ομαδάρες. Είναι εκεί πέρα, ας πούμε, είναι η Πόρτο, η Μπενφίκα. Είναι η Πόρτο, η Μπενφίκα, η Σπόρτη Κλισαβόνας και από εκεί και πέρα η Μπράγκα και όταν εμφανίζεται κανένας άλλος.
4: Δύο-τρεις ομάδες επιπέδου Champions
0: League. Ωραία, γιατί εσύ δεν έχεις. Δεν είναι καλές οι ομάδες μας τώρα μεγάλες. Μπας περιπτώσει, πάμε στα δικά σου.
4: Πάμε στα σοβαρά τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άποψη έχει για σήμερα αυτό που γίνεται εκεί στο. Που πήγαν ο Γιανακόπουλος με τους Αγγελόπουλους.
0: Στο κόμμο. Δεν πήγαν μόνο αυτοί, πήγαν όλοι οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας.
4: Γίνεται ένας χαμός από ό,τι βλέπω. Άρα είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Για να πάνε όλοι αυτοί, μέχρι και ο Γέρο Μιζράχη πήγε, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, είναι, ξέρουμε τι είναι, δεν είναι κάτι κρυφό. Είναι να αποφασίσουν ποιους θα δώσουν εγγυημένο συμβόλαιο τους επόμενους, είναι να δώσουν άλλα τέσσερα συμβόλαια εγγυημένα και είναι για να συζητήσουν την πρόταση που έχουν από το NBA. Αυτά είναι τα θέματα.
4: Εμάς, Βαγγέλη, έχεις καταλήξει τι μας φέρει.
0: Ποιον, τον Παναθηναϊκό, το συμφέρει.
4: Το συμφέρει να μπλεχτεί το NBA ή όχι. Έχει κατασταλάξει.
0: Γιατί να είναι ο Παναθηναϊκός ξέχωρα από την κουβέντα δηλαδή και να μην είναι με τις υπόλοιπες ομάδες, τι του συμφέρει.
4: Να σου εξηγήσω γιατί. Ναι. Κάθε ομάδα από τις πέντε μεγάλες ελληνικές έχει διαφορετικά συμφέροντα. Παράδειγμα, η ΑΕΚ δεν τη συμφέρει με τίποτα να αγοραστεί. Να γίνουν ένα Ευρωλίγκα με τον NBA. Γιατί άμα δεν γίνει, το NBA έχει τεράστιες πιθανότητες να πάρει το license της Αθήνας και να μπει στο NBA Europe, που θα είναι σωτηρία για την ΑΕΚ. Είναι τη μόνη σωτηρία για την ΑΕΚ. Το ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πρόταση 80 εκατομμύρια για franchise και 300 εκατομμύρια για 5 χρόνια επενδύσεις.
0: Ναι.
4: Έχει δεσμευτεί ο Μιστακίδης. Αν δεν αγοραστεί αυτό το NBA, Είναι σχεδόν σίγουρο, παιδιά, ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει, θα γίνει μόνιμος της Ευρωλίγκας.
0: Ναι, αυτό ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο. Ο ΠΑΟΚ θα είναι στις τέσσερις ομάδες που θα πάρουν συμβόλαιο.
4: Δεν το συμφέρει με τίποτα. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Τον Άρη από την άλλη πλευρά, πιστεύω ότι.
0: Γιατί
4: συμφέρει,
0: να μην το συμφέρει, πέρα... κάτι συγγνώμη. Αν αυτοί οι άνθρωποι τώρα από το NBA έρθουν εκεί και παρουσιάσουν ένα πλάνο. Περίμενε, Γιάννη, κουβέντα. Να πω και εγώ μια κουβέντα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, αν αυτοί που έρθουν από το NBA οι άνθρωποι εκεί του παρουσιάσουν ένα πλάνο με βάση το οποίο όλοι οι σύλλογοι θα αυξήσουν τα έσοδά του κατά 70-80% σε σχέση με τώρα που είναι μηδαμινά τα έσοδα στην Ευρωλίγα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί να μην συμφέρει τον Α και τον Β, λέει το μισθακίδι που θα βάλει 500 εκατομμύρια, γιατί μην το συμφέρει να παίρνει λεφτά πίσω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
4: Να σε εξηγήσω.
0: Δεν είναι μόνο να παίξει στην Ευρωλίγα. Εξήγησε μου.
4: Όχι, περίμενε. Το NBA Europe, η πρόταση του NBA είναι. Το NBA έχει 12 δικού του license, οι οποίοι του έχουν κάνει προσφορέ από 500 εκατομμύρια έω 1,2 δι. Αυτά δεν μπορεί να τα πετάξει έξω. Είναι τεράστια.
0: Ποια.
4: Έχει...
0: Για Manchester City μου λες τώρα και Παρίσια και τέτοια.
4: Όχι. Έχουν δεν ξέρω ποια ομάδα θα πάρουν. Ναι. Έχουν κάνει τα FAT προσφορές από 500. Ας πούμε στην Αθήνα έχουν κάνει 4 FAT προσφορές. Αν δώσει ο Κεσένα θα δώσει, αυτό προφανώς θα πάρει ή την ΑΕΚ ή τον Παναθηναϊκό. Αν δεν γίνει ένας θα πάρει την ΑΕΚ. Και μπορεί να μπουν και τα άλλα FAT μέσα, αφόσον δεν πάρουν και να συμπράξουν. Δηλαδή. Αυτά, το NBA τι προτείνει. Παίρνω εγώ τους 12 δικούς μου που έχω, εντάξει, και από την Ευρωλίγκα θα πάρω 4.
0: Αυτό τώρα εσύ το διάβασες κάπου, έχεις κάνει ρεπορτάζ κάπου και το βγάζεις αεροπλάνο.
4: Αυτό το έχω διαβάσει και σε ένα site, ναι. Αλλά το έχει πει να πω και ένας δημοσιογράφος να πω το όνομά
0: του. Πες το, ναι.
4: Είναι ο Θάνος ο Τσίμπος, ο οποίος είναι της ΑΕΚ, είναι πάρα πολύ
0: κοντά στον Αγγελόπουλο. Το ξέρω.
4: Μπράβο. Και είναι πολύ έγκυρος ρεπόρτερ, ναι. Και τα ξέρει πάρα πολύ καλά γιατί είναι και καίγεται η ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτός είπε ότι θα δώσει, αλλά αυτό το έχω διαβάσει και σε ξένα site και σε γκάζε.
0: Να σου πω κάτι όμως τώρα, του NBA όμως τώρα με όλο το σεβασμό στην ΑΕΚ, το συμφέρον τους θα κοιτάξουν, θα κοιτάξουν ποιο βολεύει την ΑΕΚ.
4: Αυτό
0: και
4: λέω.
0: Το συμφέρον τους είναι να πάρουν τους αιώνιους. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Όχι, περίμενε. Το Ολυμπιακό δεν το θέλουν.
0: Δεν θέλουν τον Ολυμπιακό.
4: Όχι, μόνο τον Παναθηναϊκό. Από Αθήνα θέλουν μία ομάδα. Θέλουν από κάθε μεγάλη πόλη.
0: Κάτσε, Γιάννη, κάτσε να τα δούμε αυτά τι θα πούνε οι άνθρωποι. Γιατί λέμε, ενδεχομένως λέμε ανακρίβειες τώρα εδώ πέρα. Άστο να το δούμε. Άστο να δούμε τι θα προτείνουν τώρα το εικασίες. Θα πούνε αυτό, θα πούνε εκείνο.
4: Πώς
0: τα διασταύρωσες. Πώς τα διασταύρωσες.
4: Σαν Γιάννη, σαν οπαδός, άσχετα με τα οικονομικά. Δεν θέλω να διαλυθεί η Ευρωλίγκα.
0: Εντάξει.
4: Δεν θέλω δηλαδή να πάμε υποτακτική του NBA. Ο Παναθηναϊκός θέλω, άσχετα πώς θα πάρει.
0: Ναι.
4: Εγώ, σαν οπαδός του Παναθηναϊκού, ρε παιδάκι μου, θέλω η Ευρωλίγκα να μείνει αυτόνομη. Και ας κάνουν καλά το NBA, ας κάνουν τη δικιά του διοργάνωση.
0: Εγώ νομίζω ότι θα είναι ένα βήμα προς τα εμπρός, διότι οι άνθρωποι είναι οι κορυφαίοι. Όχι, μισό λεπτό, ρε Γιάννη μου. Τόση ώρα επιχειρηματολογείς. Εγώ σου λέω ότι θεωρώ ότι επειδή οι άνθρωποι αυτοί σε διοργάνωση πρωταθλήματος είναι οι κορυφαίοι και επειδή δεν είναι κοροϊδά να έρθουν εδώ για να βγουν χαμένοι και έχουν μελετήσει και έχουν δει τι γίνεται, να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα στον κόσμο δύο πράγματα. Ότι υπήρχε μια κουβέντα για το NBA Europe, το οποίο λες, το οποίο δεν αφορούσε την Ευρωλίγκα καθόλου και τότε μπλεκόταν η ΑΕΚ μέσα. Και υπάρχει και μια κουβέντα τώρα να πάρουμε το 51% της Ευρωλίγκας όπως είναι και να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Αυτά είναι τα δύο πλάνα.
4: Δεν βάζουν όλοι αυτό η Ευρωλίγκα. Ναι. Αυτό λέτε. Δεν θέλουν και τους 13 με το.
0: Το τι θέλουν ακριβώς και το τι δεν θέλουν, ας περιμένουμε να το πούν οι άνθρωποι που μαζεύτηκαν χτες. Γιάννη, μην παραπληροφορούμε τον κόσμο. Πες το, ναι.
4: Απλώς το NBA, Βαγγέλη, να ξέρεις με τίποτα δεν θα πάρει Βελιγράδι, Παρτιζάν, Ερυθρό.
0: Ρε, πού τα ξέρεις όλα, ρε. Δεν τα ξέρουν οι ομάδες, εσύ τα ξέρεις όλα, ρε. Δεν θα πάρουν τον Έλληνα. Έλα τώρα. Ναι, εντάξει, ναι. Λοιπόν, εγώ λέω να περιμένουμε τι θα προκύψει από τη συνάντηση και όταν τα διαβάσουμε αναλυτικά τι θα προκύψει, να κάνουμε κουβέντα τότε.
4: Απλώς εγώ αν φύγουν οι παραδοσιακές δυνάμεις, δηλαδή δεν θέλω να φύγουν, ρε παιδάκι μου, Παρτιζάν, Ερυθρός, Ζάλγκιρις, Μακάμπι.
0: Εσύ είσαι ορισμός του, ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον είπαμε.
4: Όχι,
0: αυτό ορισμός, δηλαδή χωρίς να έχει.
4: Και ας πάρει και 200 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, έγινε. Έγινε, Γιάννη. Να, το λέει ο φίλος εδώ. Αυτός νομίζει ότι οι τύποι που κάνουν business εκατομμυρίων θα ρίξουν λεφτά στην Ευρώπη αν δεν έχουν γυριστεί φράγκα για αγορά. Όλοι οι συμμετέχοντες ικανοποιημένοι θα βγουν, λέει εδώ ο φίλος. Καλημέρα στον Νικόλα τον ναυτικό. Καλό κάθισμα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα πάνω. Λέω στη φωτογραφία.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα πάνω. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρά από Γεωργόπουλος Transfer. Βαγγέλη, καλημέρα, ο κύριος Δημήτρης. Είμαι τελικά υπάρχουν εξωγήινοι. Ο Χρήστος ο Παοκτζής. Έφαγε γυριστή με τον μπάσκετ, μου λέει ένα. Ναι, έφαγα γυριστή. Βαγγέλη, μπορείς να μου πεις πώς οι φυσιοθεραπευτές φύγανε και ποιοι ήρθαν φέτος στον Παναθηναϊκό? Ευχαριστώ. Το έχουν κάνει λίστα τώρα όλοι. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. 2% εδώ φανατικά. Επειδή και εγώ άκουσα λέει το Γιάννη στα τελειώματα, αν χρειαστεί κάποια βοήθεια και εμείς εδώ από τον αντικαρκινικό. Δεν ξεχνάμε πως πριν λίγα χρόνια η εκπομπή στάθηκε στήριγμα στο δικό μας θέμα. Καλά μάτς στην επανέναξη. Κατερίνα μου, να είσαι καλά. Ξέρεις όλα τα χρόνια ότι εδώ είμαι σε τέτοια ζητήματα ό,τι μπορώ από την πλευρά μου και ποτέ δεν αναφέρω αυτά που συμβαίνουν. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Πάντως, από αυτήν την διακοπή ο Παναθηναϊκός είναι ο πιο ευνοημένος από λόγω ελλείψεων και μπόρεσε ο προπονητής του να δουλέψει με παίχτες, λέει ο Γιώργος. Φύγαμε, έχει πάει 7 η ώρα. Τι με το καθυστερούμε, πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και ερχόμαστε δυνατά για να είμαστε στην παρέα σας όπως κάθε μέρα μέχρι τις 8.

0: 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Ζαφύρης, Κουρμπέλης, Παυλίδης, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Το σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτσα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης, πλασταριστά ψύχρεμα, έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα, 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κοντραεπίθεση! Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Τουβίκας και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 90-4, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: παίζει ένα βίντεο στο YouTube που είναι με το Go, με σκηνές από δισκοτέκ στα 80's, φίλε. Είναι τρομερό, φίλε. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Είναι από τα κομμάτια ορισμός εκείνης της εποχής το συγκεκριμένο. Εδώ είμαστε, παιδιά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται μέρος δεύτερο. Μην επηρεάζεστε από όσους ακούτε. Η μουσική εκπομπή είναι και μουσική μερικές φορές. Τι να κάνουμε. Πάνω στο Λούλος Ταντέξ, τεχνική μουσική επιμέλεια. Βαγγέλης Ναραζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω. Τα γνωστά, τα ωραία. 2-10-95-79-283-4-5. Και αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίτζες Καζίνο Μομπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζες Καζίνο Μομπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και πάμε στον κόσμο. Mm-mm. Δεν έχουμε γραμμές. Όπα, τι έκπληξη είναι αυτή, δεν την περίμενα, μου την έφερες. Mm-hmm. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα στη διάθεσή σας. Ναι, φιλαράκο, για το ερκοντήσιο που ήθελα, μάστορα βρήκα. Προμηθυμοποιήθηκε κατευθείαν ένας άνθρωπος εκείνη τη μέρα, το κλείσαμε. Την κάνουμε τη δουλειά. Πώς φαίνεται, λέω ότι είστε παππούδες, λέω άλλος.
1: Τι να κάνεις.
0: Όχι, φιλαράκο, διάβασε τις έρευνες, τι λένε. Ότι πλέον τα 50 είναι τα δεύτερα νιάτα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αυτά που ήξερες θα ξεχάσεις.
1: Πάμε.
0: Να λιώσεις τώρα. Να λιώσεις να σε 50 πλέον στις μέρες μας. Αυτά που ήξερες κόπηκαν, τελειώσανε. Το κοντό σκομμένο. Πώς έλεγε ο Ρίζος, το κοντό σκόβεται. Και χανόταν στα γέλια ο ίδιος. Άρε μεγάλε. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Για 50, εγώ είμαι 40 και δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου.
0: Εσύ στην διάρκεια περίπτωση έχεις τέτοιο, είναι το κορμί σου ιδιαίτερο σκαρί, βαρύ.
1: Άσε ρε Μπαγκάνη.
0: Ναι, κατάλαβες. Αργείς να φορμαριστείς, ρε παιδί μου, γιατί είναι βαρύ σκαρί γι' αυτό.
2: Ναι, ναι, και παίζω πάρω στη γραμμή, ρε παιδί μου, γιατί μυρίζομαι τον κόλ γι' αυτό.
0: Δεν μου λες γλυκούλη 40 είσαι μόνο.
1: Τι 40 ρε, ψεύτη.
0: Ψέματα λέει, δεν μπορεί να είναι 40, ψεύτη.
2: Θα πω την αλήθεια, έχω πει τόσα ψέματα, κάτσε να υπολογίσω πόσο είμαι.
0: Δεν έβαλε τα καλοκαίρια μέσα. Δεν έβαλε τα καλοκαίρια, τα έβγαλε.
1: Τα καλοκαίρια τη ανοίξη, τα φινόπωρα.
2: Και συγγνώμη, αυτά τα κάτι παιδική σταθμή, θυμάσαι.
0: Να σου πω, αν μπερδεύεσαι, πες μου εμένα το έτος γέννησης, ας πω εγώ πώς είσαι.
2: Μισό λεπτάκι, κομπιουτεράκι, το 2026 μείον 1981, εντάξει, το βγάλω. Όπω μεγάλο είμαι. Εντάξει. Ω, άκυρο, δεν μ' αρέσει. Κρατά το 40.
0: 45 κοινός. 45 κοινός. Παπάτζα τέλος, λοιπόν.
2: Άτιμη κοινωνία, άτιμη. Η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols. Να βάλετε και Sex Pistols, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί είναι από τη σκηνή του αγαπημένου ηθοποιού του Παναγιώτη Τουρίλου.
1: Ναι, είναι αγαπημένος ηθοποιός.
2: Ναι, εννοείται. Αυτός και κάτι Πετράκι, κάτι τέτοιο είναι φίλοι του. Ναι. Είναι γνωστό αυτό.
0: Μην μιλήσουμε για τον Παναγιώτη, μην λες αλάστο.
2: Τα
0: μεταξύ, γιατί είσαι και περίπτωση που ξέρει πολλά κιόλας, γι' αυτό το.
2: Είπαμε, Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά πέντε πράγματα που ξέρω, αδερφέ, τα αμόλυσα με τη μία. Δεν τα κρατάω, δεν μιλάμε, κλείνω σπίτι. Και όμως λέει, ευτυχώς μου λέει που κρατήθηκες. Λέω, κρατήθηκα τα πρώτα δύο λεπτά, αλλά μετά με τσινάς και εμένα. Τώρα λέω, θα τα πω μετά. Είναι, καταλαβαίνεις τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, με το σταμάτη το γονείς θέλω να μου πει ο Παναγιώτης. Συγγνώμη κιόλας, κύριε Νερατζία, που εκμεταλλεύομαι την εκπομπή σας, έτσι.
0: Όχι, μα αυτός είναι ο λόγος της εκπομπής, το ξέρετε, κύριε.
2: Πήρε τηλέφωνο ο Παντελής ο Καλαϊτζής ότι κάποιος πειράζει τη βάση εκεί πέρα με τα τραγούδια και έχει εξαφανιστεί ο Σταμάτης ο Γονίδης, είναι αλήθεια.
1: Δεν είχαμε κιόλας, να σου πω την αλήθεια.
0: Ό,τι έχει το εξαφάνισε.
2: Και δεν είχατε ρεγαβγά. Ο
1: Καλογεράκης
2: τι παίζει.
1: Ο
0: Καλογεράκης παίζει μονδέρνα.
1: Ο Καλογεράκης φέρνει δικά του.
0: Παίζει μονδέρνα.
1: Πρώτον, κάθε εβδομάδα φέρνει, έρχεται με το στικάκι του εδώ πέρα άνθρωπος. Να σου πω αμέσως πόσα έχει από Σταμάτη.
0: Τέσσερα.
1: Σταμάτης, γάμα, κόκοτας. Πέντε.
0: Πέντε, έπεσα έξω για να.
1: Χάλι θα γίνω, βλέπω ένα.
2: Τι είναι αυτό.
1: Υπάρχει αυτογνωσία, ρε παιδί μου.
0: Καρφί του Γιούρα. Καρφί του Γιούρα. Νικόλα μου.
1: Όποιος έχει πάει στο γονίδι. Συγγνώμη κιόλας. Ποιος δεν τον έχει δει χαλιά.
0: Νικόλα μου, γιατί τον αμόλας τώρα. Τον έχω δεμένο όλο το πρωί. Γιατί του ήρθες τώρα και του έλυσες το λουρί. Μην τον
2: αποκλείσει. Αντεπίθεση από ταμπάκ. Πώς το λέω
0: ταμπάκ. Αυτό είναι μόνο του ταμπάκου, είναι official. Επίθεση από ταμπάκ. Είναι από τους πιο πετυχημένους τίτλους που υπάρχουν στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Ταμπάκ.
2: Το είπε ένα ζεστά τώρα. Εσύ μην ξανοίγεσαι και εσύ τώρα. Μην έχω τώρα θυμηθεί κατά χθεσινά τώρα που σου είπα άλλο σα ζεστά. Εσύ μην ξανοίγεσαι και εσύ. Εγώ να ξέρεις ότι θα το είχα κλείσει, πρώτα θα τον έβριζα και μετά θα του κλείνω το τηλέφωνο, αλλά εντάξει, δεν καταλαβαίνω ότι συνάδελφος
3: δεν τρέπεσαι.
0: Γι' αυτό δεν κάνεις αυτή τη δουλειά.
3: Δεν τρέπεσαι.
2: Ναι, γι' αυτό δεν κάνω γενικά για τίποτα.
0: Όχι, όχι, αυτό είναι ψέμα. Είσαι ένας πετυχημένος επιχειρηματίας του χώρου της
3: εστίασης.
0: Αρτοβιομήχανος. Αρτοβιομήχανος, ναι,
2: συγγνώμη. Κοιτάξτε και οι δύο μαζί στο time out που θα κάνεις στο διάλειμμα να πέσετε από το παραθυράκι το μικρό, μην πέσετε από το μεγάλο έτσι και οι δύο ταυτόχρονα.
0: Κοίταξε, όχι, εγώ δεν το είπα γι' αυτό. Καμιά σακούλα αν θες να στείλεις που θα δω.
2: Λοιπόν, μετά από αυτό, μετά από την πειθό σου.
0: Να ξεκαθαρίσω ότι όλα τα χρόνια έχω έρθει μία φορά για να μην αρχίσουν εδώ πέρα τα μηνύματα οι λαλακίες ότι σε κάνει ο Μπαγκανίνη και τέτοια. Μία φορά έχω έρθει όλα τα χρόνια, έτσι, για να σε δω.
2: Τα παίρνετε, κύριε Νερατζαλαδώνεστε κι εσείς.
0: Βέβαια. Χωρίς λαδάκι, φίλε, μεσηνίας δεν γίνεται.
3: Τίποτα δεν δουλεύει σε αυτή τη χώρα.
0: Χωρίς λαδάκι, μεσηνίας δεν γίνεται τίποτα.
3: Δεν άκουσες ο πρωθυπουργός είπε ότι είμαστε χώρα πρότυπο.
2: Ο πρώην Σιριζέων τι τιμήθηκε τώρα.
0: Εσύ το βγάζεις αυτό το πρόσωπο. Λοιπόν, Νίκο μου, συγγνώμη, αλλά επειδή μου το βγάζεις από τα νερά του, θα σε κλείσω, ε.
2: Όχι, όχι, έχετε δει. Εγώ ποια νερά του μπορεί. Είχε πάρει το ΣΥΡΙΖΑ με 45% και το έφτασε 2%. Ρε, πάτε καλά, ρε. Αυτός χάλι δουλειά κάνει, δεν έχετε καταλάβει. Εχθές ήταν και στη διακοπή την τούρτα, ήταν ο ειδικός της τούρτας, να ξέρετε.
3: Ήμουν από κάτω από την τούρτα, βγήκα από μέσα.
0: Καλό αυτό, ρε.
2: Τι κάνετε, καλά. Για να κλείσω έτσι να πω το σοβαρό, και εγώ είμαι με τον κύριο πριν που είπε να πω ότι ο προηγούμενος έχει δίκιο. Να μην φέρνουν τα λεφτά τους οι NBA, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν τα θέλουμε.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Έγινε.
2: Καλημέρα και αύριο το πρωί θα περάσω από εκεί, φιλάκια. Γεια σας.
0: Γεια σου, Νικόλα. Γεια. Ναι, 9 τα λέει τα 50 σκατουρίσω για τρίτη φορά το πρωί. Άσχημο πράγμα η κακία, αρχηγέ. Η κακία, η ζήλια είναι άσχημο πράγμα. Έτσι φιλικά στο λέω. Δε, όχι ότι ασχολούμαι, αλλά φιλικά στο λέω. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
4: Είμαι ο Δημήτρης. Ναι. Κάνετε καλά.
0: Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλά εσύ.
4: Μια χαρά. Θέλω να σας πω ευχαριστώ για την παρέα που μας κάνετε. Είστε πάρα πολύ καλοί.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
4: Ξυπνάμε το πρωί 6 και 5 και βάζουμε κατευθείαν, ναι, το σταθμό. Αυτά βασικά, έχει κάτι ιδιαίτερο. Δεν πήρα να πω κάτι συγκεκριμένο. Αυτό,
0: είσαι πρωινός και εσύ, δηλαδή πας δουλειά 6 ώρα μου λες, αυτό καταλαβαίνω, ε.
4: Ναι, καλά, ξυπνάω πρωί, πάω, κάνω κάτι προπονήσεις και μετά...
0: προπονήσεις, ε.
4: Ναι, ναι, κάνουμε κάτι δικά μας εκεί, να μας αναβάσεις, να ανεβούμε.
0: Μπράβο.
4: Σε ακούμε και στη διάρκεια. Αυτό θέλω να πω, σε αυτή την εκπομπή.
0: Να σε καλά, ρε Δημήτρη μου. Σε ευχαριστώ και εσύ, να σε καλά, ρε Φιλαρακό, να σε καλά, γεια. Πάμε για άλλη γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Παναγιώτη.
0: Καλημέρα Γιώργο.
3: Καλώς το Γιώργο.
5: Τι κάνετε παιδιά.
3: Καλά φίλε.
5: Λοιπόν, ήθελα να πω τη γνώμη μου για κάποια πράγματα που ακούω και που έχω κάποια γνώμη. Για το πρωτάθλημα της Ελλάδας, για να πούμε ότι είναι ανταγωνιστικό, πρέπει να πούμε καταρχήν είναι σοβαρό πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα με play-off ποτέ δεν είναι σοβαρό. Όλες οι χώρες το έχουν play-off, δεν ασχολείται κανένας. Δεύτερον, για τον Μπαρτζόκα έχω να πω ότι δεν έκανε το έγκλημα της ζωής του προχθές, αλλά όταν λέει βγει το όνομα και πώς το λέει η παροιμία, με το κάθε τι θα τον βρίζουν γιατί έχει δώσει δικαιώματα. Έχει σκαρφαλώσει από δυτή, έχει σκαρφαλώσει κάγκελα, ξέρουμε τι έχει κάνει. Λοιπόν, έχει βρίσει κόσμο, τον βρίζουν, αλλά είναι μες στη δουλειά αυτό. Η δουλειά του έχει κάποια, όπως έχει όλες οι δουλειές, έχουν και αυτοί αυτό το πράγμα, ότι πολλές φορές ακούνε πράγματα πάρα πολλά, αλλά θα πρέπει να τα υπομένουν όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό και είναι και προπονητές, επαγγελματίες και παίχτες. Δεν είναι η δουλειά τους να σκαρφαλώνουν κάγκελα. Βέβαια, προχθές κακώς πήρε το time out, γιατί μπορούσε αυτή τη στιγμή που έχει παράπονα από τους παίχτες του να πάει στα αποδυτήρια και να τους τα ρίξει. Δεν χρειάζονταν να προκαλέσει όλο τον κόσμο με ένα time out ή με αυτό που είπες εσύ το καλάθι, που ήθελε να μην μετρήσει το Ηράκλειο. Και ένα τρίτο τώρα θέλω να πω. Είχαμε διαφωνήσει, Βαγγέλη, για τη διακοπή, ότι ο Παναθηναϊκός είχε πει ότι τον συμφέρει. Εγώ έχω πει δεν τον συμφέρει. Έχω ένα παράδειγμα με τον Γιωβάνοβιτς. Όταν ήταν 9 βαθμούς μπροστά ο Παναθηναϊκός και διακόπηκε για ένα μήνα το πρωτάθλημα. Βέβαια, άλλος Παναθηναϊκός, άλλες οι επιλογές του. Αλλά δεν πάβει ότι μας έκανε ζημιά τότε η διακοπή. Και συμφωνώ με το παιδί που είπε πριν, δεν θυμάμαι πώς το λένε, τον Νίκο.
0: Τον Νίκο, την Πάτρα, τον Ολυμπιακό.
5: Όσες ομάδες πάνε καλά, δεν τους συμφέρει η διακοπή.
0: Εντάξει, εγώ δεν είχα πει τη λέξη το συμφέρει τον Παναθηναϊκό. Το είχα πει, δεν είμαι βέβαιος αν θα βγει χαμένος, ναι, διότι έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια του και έχει πολλά παιχνίδια. Έχει 13 μάτς σε 45 μέρες. Ναι, ήταν πολύ φορτισμένος. Ναι. Αυτό είχα πει. Δεν είχα πει ότι θα βγει καλύτερος και γερτισμένος. Είχα πει ότι δεν ξέρω αν δεν τον συμφέρει. Θυμάμαι αυτό σου είχα πει, γιατί μου λες δεν συμφέρει στον Παναθηναϊκό. Και είπα ότι για κάποια παιδιά, ας πούμε, θα είναι μια ευκαιρία να κάνουν δύο βήματα. Θα δούμε, θα δούμε. Μέσα στο γήπεδο θα φανεί, Γιώργο.
5: Τώρα θέλω να πω κάτι, επειδή εγώ δεν βλέπω να νικάμε την Κυριακή για πολλούς λόγους. Καταρχήν, ο Ολυμπιακός έρχεται από ήττα στο Καραϊσκάκι με τον Όφη, είναι δύσκολο να ξαναχάσει. Επίσης, είναι 5 βαθμούς πίσω, θα πάει 8 νωρίς-νωρίς. Και αυτό, δηλαδή, το πρέπει του Ολυμπιακού, όπως είπε και το παιδί το προηγούμενο ακροατής, είναι πιο πολύ από το Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός όμως, αν πάρει το Χ, έτσι, είναι μεγάλο πράγμα αυτή τη στιγμή, σε αυτή την περίοδο. Πρώτον, γιατί κρατάει την απόσταση από τον αιώνιο με 5 βαθμούς διαφορά. Δεύτερον, γιατί μένει πρώτος και βγάζει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Και έχει όλο το περιθώριο στη συνέχεια με ένα πρόγραμμα που θα είναι λίγο πιο. Έχει εντός και κάποια παιχνίδια που μπορεί να τα πάρει. Να κρατήσει την πρώτη θέση.
0: Ο Ολυμπιακός πάντως προέρχεται από νίκη. Δεν προέρχεται από την ήττα από τον Όφη, προέρχεται από το μάτς στη Λιβαδιά που νίκησε
5: 0-1. Ναι, θέλω να πω στο Καραϊσκάκι, έχει χάσει.
0: Α, γιατί είπες προέρχεται από την ήττα από τον Όφη.
5: Ναι, όχι, εννοώ.
0: Προέρχεται από την νίκη στη Λιβαδιά.
5: Το Καραϊσκάκι, ότι έχει χάσει ήδη. Εντός στο Καραϊσκάκι είναι δύσκολο να κάνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το διευκρινίζω.
5: Εγώ το βλέπω ένα Χ σαν Γιώργος, αλλά το Χ πιστεύω είναι μεγάλη επιτυχία. Είναι μεγάλο πράγμα για τον Παναθηναϊκό αυτή την περίοδο να το πάρει. Από τον Ολυμπιακό, αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Οκ.
5: Ευχαριστώ πολύ, παιδί.
0: Γεια, γεια. Άλλη μια γραμμούλα και μετά τα time out. Πάμε άλλη μια, ναι. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
6: Καλό.
3: Έλα. Πάει. Πάμε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Βαγγέλη, τι κάνεις.
0: Καλά, φίλε μου, εσύ.
6: Καλά είσαι.
0: Καλά, ρε φίλε.
6: Θα δώσεις χαιρετίσματα στην κυρία Ελισάβετ να της πεις ότι γλυκό κολοκύρι δεν έχω ξαναφάει ποτέ από τότε που το φτιάχνε.
0: Α, είσαι ο παλιός φίλος του αδερφού μου, εσύ.
6: Ναι, δεν μπορώ να σου πω και ψέματα για το πόσο χρονών είμαι. Όταν με ρωτάνε πάντως εδώ στη Γερμανία, λέω 45 χρονών ναι. Και 180 μηνών.
0: Α, ωραίο κόλπο.
6: Ναι, αδερφέ.
0: Αλλά
6: ναι.
0: Εσύ, αλλά εσύ για να είσαι ένα φίλο του αδερφού μου, πάει να πει ότι το 45 το έχει ξεχάσει εδώ και χρόνια.
6: Ναι, αλλά άμα βάλει του μήνε είμαι ακριβώ αδερφέ.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
6: Κατάλαβε. Το έχω ξεχάσει εδώ και χρόνια. Ναι, τώρα 45 κοντεύει, 40 κοντεύει ο γιο μου.
0: Έλα, ρε.
6: Ναι ρε, έχω 4 εγγόνια τώρα.
0: Βέβαια και ο αδερφός μου τώρα που το λες, ο γιος του είναι 36, ναι.
6: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, έτσι είναι.
6: Λοιπόν, κοίταξε τώρα να πάμε λίγο και στο ποδοσφαιρικό.
0: Ναι.
6: Εγώ έτσι κι αλλιώς έχω παίξει μπάλα. Το θυμάσαι που έμενε στο Βατόντα, εμείς τον ανεβάσαμε το Βατόντα, ένα χωριό.
0: Το Βατόντα το θυμάμαι. Πολλά πράγματα δεν θυμάμαι γιατί ήμουν μωρό τότε εγώ. Από την Αρτάκη θυμάμαι εγώ πράγματα.
6: Όχι, δεν ήσουν μωρό. Όταν τον ανεβάσαμε το Βατόντα είχατε φύγει από εκεί.
0: Α, είχαμε φύγει κιόλας.
6: Τον ανεβάσαμε το Βατόντα, εγώ τότε ήμουν 17-18 χρονών που έπεσα.
0: Ναι.
6: Τον ανεβάσαμε στη Δέλτα Εθνική.
0: Έλα ρε.
6: Ναι, τον είχαμε ανεβάσει τότε. Ούτε η Χαλκίδα δεν ήταν τότε στη Δέλτα Εθνική.
0: Ναι, περίεργο μου φαίνεται γιατί μικρό χωριό.
6: Μικρό χωριό και τον ανεβάσαμε, ναι, τον ανεβάσαμε. Λοιπόν, τώρα επειδή εσύ είσαι Παναθηναϊκός και εγώ είμαι Ολυμπιακός, θα σου πω ότι την Κυριακή έχει πολλά με λίγα. Να το ξέρεις. Για δύο πράγματα. Γιατί ο δικός μας ο πρόεδρος θα διώξει και τα σκυλιά από το Ρέντι, αν δεν το κάνουν αυτό. Δεν θα μείνει κανένας.
0: Τα σκυλιά και τι φταίνει.
6: Και εδώ, τα σκυλιά πάντα, όλους τους αλλάζει. Έτσι έλεγε ο Αντρούτσος, έτσι δεν έλεγε.
0: Μάλιστα, άρα το βλέπεις δηλαδή καραμπινάτο άσο.
6: Είναι καραμπινάτο άσο και πολλά με λίγα.
0: Και πολλά με λίγα κιόλας.
6: Και πολλά με λίγα, ναι. Και πολλά με λίγα. Κοίταξε, εγώ δεν το λέω ξανά.
0: Για να
6: εγώ ζω με μια. Κοίταξε, έχω κάνει όλα μου τα όνειρα, τα έχω κάνει πραγματικότητα.
0: Μπράβο σου.
6: Όλα μου. Όλα μου. Τώρα περιμένω ακόμα ένα.
0: Ναι.
6: Να φτιάξετε το Βοτανικό, να παίξετε Ευρώπη και να πάει ο Ολυμπιακός εκεί πέρα σε τελικό.
0: Και άμα δεν γίνει αυτό, μετά τι γίνεται.
6: Έχω έρθει.
0: Και μετά, άμα δεν γίνει, τι θα γίνει. Άμα δεν συμβεί.
6: Εντάξει,
0: δεν θα πληρωθεί ένα όνειρο.
6: Εντάξει, πάντως τα άλλα δύο τα πέτυχα.
0: Μάλιστα.
6: Ένα στο ΟΑΚΑ και ένα στη Φιλαδέλφια, ήρθα και στα δύο.
0: Εδώ θα μας τα δούμε, αδερφέ. Τι θα γίνει και την Κυριακή.
6: Θα τα δούμε, θα τα δούμε. Λοιπόν, κοίταξε, πλάκα ναι. Ήταν για τον
0: Όχι, ρε. Μην αγχώνεσαι, δεν τραβάω ζωριά.
6: Αλλά δεν είσαι αυτό ο αγώνα την Κυριακή ναι. Είναι πολλά με λίγα.
0: Κοίταξε να δει. Άκουσα και τον Γιώργο πριν που έλεγε ότι ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερο κίνητρο. Εγώ δεν θα συμφωνήσω ότι έχει Ολυμπιακός.
6: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός έχει τεράστιο κίνητρο. Αλλά και ο Παναθηναϊκός μετά από πολλά χρόνια και αυτό έχει πολύ μεγάλο κίνητρο.
6: Δεν έχει ζωή, Βαγγέλη. Εγώ έχω παίξει μπάλα.
0: Ναι.
6: Εσύ Δεν ξέρω αν έχεις παίξει μπάλα. Εγώ έχω παίξει μπάλα.
0: Ναι.
6: Έπαιζα μπάλα, εγώ κοιμόμουν με μια.
0: Ωραία, τι ήθελες να πεις, δεν έχεις συνοχή ποιος.
6: Εγώ είχα το. Εμένα με πήρε ο Ματζουράκης στη Χαλκίδα.
0: Ναι.
6: Ο Γιάννης.
3: Συνέχισε.
6: Μαζί με τον Γιάννη.
0: Ναι, αλλά δεν έχει συνοχή, συνοχή ποιος όμως. Αυτό να ολοκληρώσουμε για να πάω και σε break. Τι πιο Παναθηναϊκός δεν έχει συνοχή.
6: Δεν έχει συνοχή. Δεν έχει το.
0: Όμως αυτό να ολοκληρώσουμε για να πάω και σε break. Τι πιο Παναθηναϊκός δεν έχει συνοχή.
6: Δεν έχει συνοχή. Δεν έχει το δέσιμο που έχει παραδείγματο.

0: Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, έγινε. Να είσαι καλά, θα τα πούμε πάλι. Εδώ θα είμαι, σε περιμένω την εβδομάδα να τα πούμε πάλι. Γεια.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε στα time out, είναι 21 και ερχόμαστε για να συνεχίσουμε με γραμμές μέχρι τις 7.30.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
5: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστροφή στη δράση και κατευθείαν στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Καλώς τον Πανό.
1: Καλημέρα, Πανούλη μου,
2: καλημέρα,
1: Λεβέντη μου.
2: Καλημέρα.
1: Βαγγέλη μου, να ρωτήσω κι εγώ στον κύριο Δημήτρη, καλή ώρα.
0: Ναι.
1: Στο conference Ολυμπιακός με ποιον έπαιζε αντίπαλο και πήρε το conference.
2: Φιωρεντίνα.
0: Φιωρεντίνα στο τελικό.
1: Ε, με.
0: Φιωρεντίνα.
1: Μπράβο, άρα δεν το πήρα απέναντι στην ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ. Πέρυσι ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ δεν το πήρε στην Ευρωλίγκα.
0: Α, εννοείς ότι δεν νίκησε την ΑΕΚ του Παναθηναϊκού. Ναι, ναι, δεν νίκησε την ΑΕΚ του Παναθηναϊκού, αλλά το πήρε μέσα στα γήπεδά τους, αυτό εννοούσε.
1: Δεν έχει σημασία καμία απολύτως. Mm. Για μένα σαν Παναθηναϊκό θα έχει σημασία άμα κέρδιζε μέσα στο ΑΚΑ σε τελικό της Ευρωλίγκα.
0: Okay.
1: Τότε θα με πειράζε. Mm-hmm. Ένα κρατούμενο. Γιατί λέει κάνουμε πλάκα αλλά πετάμε και τις ποντίτσες. Ένα δεύτερο κρατούμενο. Τα πολλά με λίγα αδερφέ απέναντι σε αυτό το Παναθηναϊκό λίγο δύσκολο. Εγώ δεν λέω θα κερδίσω Παναθηναϊκός, αλλά τα πολλά με λίγα και την περίοδο που η ομάδα ήταν ψιλοπαρκαρισμένη, το αντίστροφο έγινε. Άρα σε τέτοια παιχνίδια κρατάμε χαμηλά την μπάλα. Πολύ χαμηλά την μπάλα. Γιατί μιλάμε για δύο μεγάλες ομάδες.
2: Μάλλον το ίδιο εννοεί ότι τώρα που ο Ολυμπιακός είναι σε λίγο δυσκολότερη
0: σε
2: κατάσταση
0: πίεση, ναι,
2: από το Παναθηναϊκό,
0: θα βγάλει αντίδραση.
1: Αυτό είναι άλλο αυτό. Κι άλλο το πολλά με λίγα δεν το λέμε. Σαν φράση στην Ελλάδα αλλιώς το λέμε.
0: Εντάξει, κοίταξε Παναγιώτη, και εγώ με το θέμα
1: της... Γιατί δεν παίζεις με τον ακράτητο για πολλά και λίγα.
0: Με το θέμα της συνοχής, εγώ διαφώνησα. Απλά ο καθένας έχει τη γνώμη. Δηλαδή,
1: όχι,
0: να,
1: εγώ
0: να μου πει κάποιος. Όχι, ρε, κουβέντα κάνουμε, ρε. Να μην μιλήσω.
1: Όχι, κουβέντα
0: κάνουμε.
1: Όχι.
0: Θα τον κόψω, θα τον κλείσω.
1: Τον
0: έχω και γενικό γραμματέα.
1: Θέλω να απαντήσω εγώ στο παιδί από τη Γερμανία. Για μένα. Όχι για σένα. Για μένα, εγώ την πειράχτηκα.
0: Δεν ολοκλήρωσε την απάντηση σου λοιπόν, ολοκλήρωσε, έλα.
1: Όχι, πες τώρα, ορίστε, πες παρακαλώ.
0: Άνθρωπος είναι ανώμαλος.
1: Τι να σε κάνω, δεν μ' ολοκλήρωσε.
0: Όχι,
1: ρε. Αν με κόψεις δεν μπορείς να ολοκληρώσεις το ίδιο.
0: Τι άλλο ήθελες να πεις, Χριστιανέ, για το θέμα αυτό? Ήθελες να πεις για τα γήπεδα τα δύο? Ήθελες να πεις για το φετινό Παναθηναϊκό?
1: Για τα γήπεδα τα δύο.
0: Για το φετινό Παναθηναϊκό.
1: Ναι, γιατί έχει γίνει σλόγγαν, ρε παιδί μου. Είναι, το πήρες σε μια έδρα τον αντιπάλου, αλλά δεν το πήρες απέναντι στον ίδιο το.
0: Όχι, ναι. Αυτό κατανοητό.
1: Ήθελα να απαντήσω με τα πολλά με τα λίγα. Το λέμε

0: Είδος ότι πολλά με λίγα, ξέρεις τώρα πώς το εννοούμε, δεν μπορώ να το πω λαϊκά. Δεν παίζεις, παίζεις με τον Παναθηναϊκό που έχει δεχτεί 2 γκολ, που είναι καλή ομάδα, φέτος μιλάμε. Υπήρχαν χρονιές που θα μπορούσαν να υπήρχαν πολλά με λίγα. Να τρώγε 4-5 γκολ ο Παναθηναϊκός. Έχει φάει και άλλες χρονιές, αλλά τη δεδομένη στιγμή είναι λίγο άστοχο. Αυτό. Και τώρα παρακαλώ.
1: Ναι, όχι, και εγώ αυτό ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν σημαίνει ότι πολλές φορές αφήνω τον κόσμο να πει τη γνώμη του καθένα. Και εγώ, ας πούμε, παράδειγμα, όταν είπε για το κομμάτι της συνοχής, εγώ διαφωνώ κάθετα. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πιο δεμένη ομάδα από τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, όπως ήταν στη διακοπή. Να μου πει για συνοχή, δηλαδή η ΑΕΚ που είναι μια ομάδα περσινή κατά 9-10, να το δεχτώ. Αλλά τώρα ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι σαν αναδόμηση και αυτό σαν τον Παναθηναϊκό, και ίσως και ένα-δύο βήματα πιο πίσω, δεν πιστεύω ότι υπερτερεί στη συνοχή. Το θέμα του πάθους και του, ξέρεις, του ένστικτου της αυτοσυντήρησης που έχει ο Ολυμπιακός σαν οργανισμός, ότι να τα δώσουν όλα για αυτά, αυτό το ακούω. Αλλά για συνοχή ποδοσφαιρικά δεν συμφωνώ με τον φίλο για το προηγούμενο. Κατάλαβες. Απλά ο καθένας έχει τη γνώμη του. Καθένας έχει τη γνώμη
0: του. Επειδή ο καθένας έχει τη γνώμη του και επειδή εσύ μπορείς να απαντήσεις εκείνη την ώρα, υπάρχουν και εμείς που δεν μπορούμε να πούμε, ρε παιδί μου, σε ένα διάλογο με κάθε παιδί.
1: Καλή μου ακροατή, άφησα να τα πεις όμως τώρα. Τα πες, δεν τα πεις. Μπράβο, χαίρομαι.
0: Αυτό έλειπε να με αφήσει να το πω.
1: Ωραία, άκου, ντάιστρε.
0: Όχι, λέω αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε
1: να σας τα πω. Αν άκουγες κάποιον άλλον, αυτό, αν άκουγες κάποιον άλλον ακροατή, εσύ με μένα, να μου έλεγε αυτό, θα έχεις πάρει κατευθείαν τηλέφωνο, μην μιλάτε στο Βαγγέλη.
0: Όχι, μα το είπα για καλό, ρε. Μα λέω αυτό έλειπε, λέω, γιατί είσαι δημοκρατικός τύπος εσύ. Πάντα αφήνεις όλες τις γνώμες.
1: Πάντα.
0: Εδώ μας άφηνες, Ευαγγέλη, πόσες φορές το έχω πει, σε όλες τις εκπομπές. Άφηνες όλο τον κόσμο τότε το 17 και γινόταν μακελιό. Παρόλο που είσαι ένα συγκίνητο σταθμό.
1: Κόρονα γράμματα παίζαμε Παναγιώτη τότε.
0: Ναι, εγώ το θυμάμαι, Βαγγέλη μου, και τότε ήμουν από τους πρώτους που είχα ξαγριωθεί και είχα βάλει χέρι σε έναν ακροατές. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και να σέβεται τη δουλειά του άλλου. Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ δεν μιλάω με το μεγάλο μέτοχο του Παναγιώτη, μιλάω με ένα παραγωγό που δουλεύει εκεί. Κατάλαβες.
1: Όλα καλά.
0: Άρα, ναι, εγώ για καλό πήγα να το πω, αλλά με αφήσει πήγε κάποια και να με σφαλιαρίζει, φίλε. Γιατί με φέρεσαι.
1: Νομίζω ότι απλώθηκε, τα πει όλα καλά, είσαι κομπλέ τώρα.
0: Αρχίζει τα μάλιστα παιδιά με κλήσεις.
1: Ναι, για να βγάλω ακόμα έναν.
0: Εντάξει, το δέχομαι.
1: Έλα, αγάπη μου, παιδιά. Γεια. Πάμε μια τελευταία γραμμούλα, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλώς τον.
2: Καλημέρα, Παναγιώτη. Κώστας, μέρα. Λοιπόν, η ιστορία γράφεται και δεν παραγράφεται. Η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει αντίπαλο μέσα στην έδρα της σε ευρωπαϊκό τελικό είναι ο Παναθηναϊκός στην Πολόνια.
1: Α, το 2002.
2: Το αντρικό, το παντελονάτο του 2002. Με Μανού Τζινόμπιλι μέσα, Ρικοντό και τα σχετικά. Με 17 πόντους να χάνουμε στο 23 και να το γυρνάμε. Σμόδης από εκεί. Το ρολόι, το γενικό. Ρότζερς να βαράει από τη γωνία. Μουλαομέροβιτς, Κουτλουάι.
1: Και ο Παπαδόπουλος, ο Λάζαρος, μεγάλη εμφάνιση.
2: Ο Λάζαρος να παίζει τα ίσια τον Κρίκη. Λοιπόν, αυτό για την ιστορία. Εντάξει, παιδιά, λίγο να μας φύγουν οι τρίχες τώρα. Για ποια συνοχή μιλάμε. Ο Ολυμπιακός προχθές στη Λιβαδιά δεν μπορεί να κερδίσει. Αλλά όχι ότι έχει συνοχή.
1: Και βέβαια μπορεί να κερδίσει. Και βέβαια μπορεί να κερδίσει.
2: Εντάξει, εννοείται ότι μπορεί να κερδίσει, αλλά όχι θα είναι θέμα συνοχής. Εντάξει, είναι θέμα αυτοσυντήρησης, ναι, κτλ. Και τελευταίο, ο σεβασμός κερδίζεται. Δεν επιβάλλεται. Τι θέλω να πω. Ότι και τον Ομπράντοβιτς οι φιλάθλοι του Ερυθρού Αστέρα στα ντέρμπι με την Παρτιζάν μπορεί να τον βρίζουνε. Αλλά δεν τον βρίζουνε οι συνοικιακές ομάδες. Ο Μπαρτζόκας κάνει τη δουλειά του και την κάνει πολύ καλά στον Ολυμπιακό. Την κάνει πάρα πολύ καλά. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε κάτι στον ελληνικό αθλητισμό. Εάν θέλουμε να το τελειώσουμε αυτό, είναι πολύ εύκολο. Στην πρώτη παρατήρηση δεν το διακόπτει. Στη δεύτερη το εκενώνει. Στην τρίτη τιμωρία η ομάδα με δύο αγωνιστικές. Μόλις πονέσουν οι ΚΑΕ, γιατί και εσύ και εγώ που πληρώνουμε ένα εισιτήριο, μόλις ακούσουμε τον δίπλα να βρίζει και το διακόπτηκε, εγώ δεν έχω πληρώσει το εισιτήριο και δεν μπορώ να πηγαίνω στο γήπεδο, κάποια στιγμή θα σταματήσει και αυτό. Τον Μπαρτζόκα δεν τον βρίζαν μόνο χθες τον Ηρακλή, τον βρίζαν και πέρσι. Πέρσι τον έχουν βρίσει πιο χειδέα. Πέρσι, όταν το παιχνίδι ήταν 30 πόντους. Δεν είναι θέμα ομάδων. Είναι θέμα ότι υπάρχει μια τοξικότητα γενική. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού. Ούτε αυτό που είπε προηγούμενος φίλαθλος ότι είναι υποχρεωμένος στον αθλητισμό άλλος να τον βρίζουνε. Σώπα ρε φίλε. Και ο άλλος που είναι ταξιτζής είναι υποχρεωμένος να μπαίνει ο άλλος μέσα για να του βρίζει και να του λέει πήγαινε με κύριε Μπιπ. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Εντάξει, πρέπει κάπως, δεν ξέρω πώς θα το κάνουνε, δικό τους είναι το θέμα, γιατί ο Έλληνας έχει αποδειχτεί ότι όταν του επιβάλλεις κάτι, διορθώνεται η κατάσταση. Σε όλους τους τομείς. Και ο αθλητισμός και το γήπεδο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας μας.
1: Αυτό
2: πάει ο άλλος και πέρασε τα αποθυμένα του όλα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Έγινε, ρε Κώστα.
2: Αυτά. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αυτά. Και κάπως έτσι κλείνουμε τον κύκλο των τηλεφωνικών τοποθετήσεών σας στον αέρα. Μίλησε αρκετός κόσμος και σήμερα. Από όλες τις μεριές. Καλά ήταν και σήμερα. Λοιπόν, είμαστε στις 7.30. Πάμε να διαβάσουμε ένα-δύο μηνυματάκια. Αν προλάβω, δεν θα προλάβω. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τελευταίο ημίωρο που θα διαβάσουμε και μηνύματα, θα δούμε και ατζέντες και όλα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφηξή του στη χώρα μας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολόγο του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αργότερα το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της 5ης στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο Ριάτ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σε δικαστήριο της Αράμκο, καθώς και σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή των ζωών, ο Κυριακός Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσα τους, τα δύο φερόμενος αρχηγικά μέλη, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Και ο καιρός, γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
14: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
5: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Περίπου 15 λεπτά ξεκινήσαμε 40, πολύ ωραία.
16: Το θέμα ποιο είναι τώρα όμως. Λοιπόν, κάντε follow στο λογαριασμό παπάκι κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter. Λοιπόν,
17: Σταύρο, άστα το πήγα φάξε από τον δρόμο εδώ. Πάμε από τον δρόμο να το πει.
18: Αφήστε, έχω συγκλονιστεί με αυτό που συμβαίνει μετά, γι' αυτό τα έχω χάνω τα λόγια μου.
19: Δεν τα βρήκαμε εμείς.
18: Θα τα χάσετε κι εσείς. Πάμε ξανά. Λοιπόν,
16: παπάκι, κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή, όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter.
17: Στα εξηγόρια.
20: Τέλος πάντων, εσείς ξέρετε καλύτερα.
21: Στείλε δοκιμένο σου ταχυδρομικά μέχρι την 5η 38 Αυγούστου.
22: Να κούρεγα μου το
21: 38 Αυγούστου.
22: Α, τώρα σ' άκου
23: κι εγώ. Ο Δόνης κερδίζει πολλές κόρνες κόντρες.
24: Πλήρης αγωνιστική δραστηριότητα για την Football League σήμερα με την ήττα να χάνει. Με την ήττα να χάνει, με τη Λαμία να χάνει μετά από δύο μήνες.
25: Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μας.
26: Και το ψάρι καλέμετος.
27: Είπε.
26: Και το ψάρι καλέμετος. Και το καλάμι ψαρέμετος.
28: Δεν πας για κανένα ψάρεμα.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Επιστροφή στη δράση στα 38 λεπτά μετά τις 7, συντονισμένη με τον Big Win Sport FM στο 94,6. Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο, σε όλους εσάς από όπου και μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, και εδώ στην Αθήνα, στην Ελλαδάρα μας παντού. Στους Έλληνες μας στο εξωτερικό που είναι συντονισμένοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Και αν θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι, το Ridges Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα, ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Ridges Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τηλεοπτική ατζέντα το βράδυ για παιχνιδάκια, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Όπως είπαμε, έχει Nations League και σήμερα έχει αρκετά match. 5 ώρα το απόγευμα έχει Καζακστάν Νήσι Φερόε στο Nova Sport Start. 7 η ώρα Βόρειος Ιρλανδία Πιτσιρικάδες Ελλάδας K21 στο R2 Sport. Θέλουμε νίκη εκεί, στο Βόρειος Ιρλανδία Ελλάδας στους μικρούς μας. Στο R2 Sport είναι το μας, θα έχετε ενημέρωση και από τον Big Win Sport FM. 10 παρατέρατο Κροατία Ισπανία Nova Sport 2, Σκωτία Σλοβενία Nova Sport 3, Εστονία Ιρλανδία στο 5, Αλβανία Σαμαρίνο στο 6, Αγγλία Τσεχία στο Nova Sport Premier League. Λευκορωσία Φιλανδία στο έξτρα 1, Λουξεμβούργο Βουλγαρία στο έξτρα 2, Nova Sports φυσικά, Μολδαβία Σλοβακία στο έξτρα 3, και υπάρχει και ο φιλικός αγώνας Αργεντινή Μπενίν, ο οποίος προσέξτε με είναι το αντίο του Μέση. 2 η ώρα τα ξημερώματα, δεν είναι καλή ώρα δυστυχώς για εμάς που ξυπνάμε πολύ νωρίς. Ο τελευταίος αγώνας του Μέση, του Λίο Μέση, του σπουδαίου, του τεράστιου, του τι να πω, ό,τι και να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Απέναντι στον Μπενίν, στην R2 Sport, 2 ώρα τα ξημερώματα. Όσοι έχετε τέτοιο πρόγραμμα που βολεύει, να το παρακολουθήσετε. Από μπασκέτια, παίζει το Περιστέρι στις 7.30 με την Μπάμπερκ εντός έδρας στο Ματζέντα Sport 4. Και στις 8.30 Eurocup για τον Πάοκ, Μπόσνα Πάοκ στο Nova Sports Prime 8.30. Υπάρχει ένας αγώνας πόλο για τον Ολυμπιακό, 7.30 Ανόβερο Ολυμπιακός για το Champions League πόλο. Το μάτς είναι τηλεοπτικό από το Mega News. Και υπάρχει και ένα ποδόσφαιρο σάλα στις 9, Δούκας Παναθηναϊκός στο R2 Sport. Αυτά τα, όχι ολίγα, αρκετά είναι για την απόψινή βραδιά. Καλημέρας Βαγγέλη και πάνω. Τι ευτυχισμένος άνθρωπος πρέπει να είναι αυτός ο Γιάννης, λέει, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, το μόνο άγχος είναι το NBA και Ευρωλίγκα σε όλες τις εκπομπές που βγαίνει, λέει εδώ ο Θωμάς. Καλημέρα Βαγγέλη και πάνω. Και όσοι από το ακροατήριο βάζουν πάνω το εμείς από το εγώ, λέει ο φίλος μας ο Λεωνάρδος. Αν ισχύσουν οι νόμοι και αφαιρεθούν τίτλοι από τη ΣΥΤ, τότε από τον Ολυμπιακό θα πρέπει να αφαιρεθεί, λέει ο Αλέξανδρος. Ναι, Αλέξανδρε, εντάξει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Το κομμάτι όντως ταξιδεύει δεκαετία του 80. Παίζει, αν δεν κάνω λάθος, σε ταινία του Ψάλτη, λέει, σε δισκοτέκ με Κέτι Φίνο κλπ. Ωραία χρονιά. Α, για το Don't Go που βάλαμε πριν. Ναι. Την καλημέρα προθέρμο του Λοκαρνανίας, Βαγγέλη, και πάνω στέλνει ο Χριστάρας ο φίλος. Καλημέρα με υγεία, γυμναστική είναι το φάρμακο. Καλημέρα, λέει ο Ζαχαρίας. Συνωστισμός. Τι συνωστισμός, αν θέλεις να μείνουμε μόνοι μας, κουνάει την δισκομπάλα και φωνάζει σεισμός και φεύγουν όλοι από την δισκοτέκ. Σκηνή από το Πες Σταυρό Μόστο Με, Ψάλτης Φίνου, σε background αυτό το τραγούδι. Καλημέρα, παιδιά, Στέφανος Αποκός. Αποκό, γεια σου, Στέφανε. Ορίστε, είδες. Είναι στην ταινία εκείνη, ναι. Το 1981 πήγα μόνος μου, λέει, το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι στη Λάρισα με τον Ολυμπιακό. Κύριε Μπαγκανίνη, Μιχάλης από Νέα Μάκρη, Κουκουέ Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Ο Τάκης λέει καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω καλή εκπομπή να έχετε. Ευχαριστώ που μας κρατάτε στη τροφιά στα πρωινά μας, λέει ο Βάιος. Να σε καλά, φιλαράκο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω σε όλα τα τσακάλια, Βασίλη Σαϊτχόφεν. Καλημέρα, καθάρματα. Να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να αρχίσει η γκρίνια και οι μπηχτές. Η ηρεμία δεν πουλάει, λέει ο Μιχάλης. Ναι, Μιχάλη. Καλημέρα. Έχει παίξει μπάλα, Βαγγέλη, να προσέχεις τι λες, λέει ο Μάνος. Πώς μπορεί να είναι πολλά με λίγα όταν ο Ολυμπιακός βάζει ένα γκολ με το ζόρι. Θα έρθει η ώρα που θα γίνει τελικός Ευρωλίγκας στο ΣΕΦ και τότε θα θέλω να είμαι εκεί τον Ολυμπιακό και όχι σαν τους Ολυμπιακούς, λέει, με τα φαντάσματα που βλέπουν, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βάγκο και πάνω. Ρε Πανούλη, παίξε ένα δραβίνο λίγο να ξυπνήσουμε, λέει ο Βαγγέλης από την Καλαμάτα Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, Βαγγέλη Δημήτρης από Θεσσαλονίκη Παναθηναϊκός. Επειδή ακούω πολλά για τη διακοπή, ο Παναθηναϊκός είχε 9-11 στο Κοροπή για δουλειά, λέει. Καλημέρα, παιδες. Καιρό είχε πάντως να βγει στον αέρα εγωκεντρικός ονειροβάτης, λέει ο Κώστας Κέντρο ΑΕΚ. Καλημέρα, κάποιοι χαίρονται με την νίκη τους απέναντι σε Ρεάλ. Εμείς χαιρόμαστε με τις τριαντάρες, λέει ο Μάριος. Βαγγέλη, θα ήθελα με το χέρι στην καρδιά να μου πεις, υπάρχει γκάρτ που να έχει κάνει την ασίστ που έκανε χθες το πεντάρι ο Γιώκητς? Όχι, ο Γιώκητς όμως δεν είναι ένας απλός μάκι, είναι ο Γιώκητς. Στοιχηματικά το γλυκοκοιτάζω εδώ και μέρος το διπλό στο Καραϊσκάκη. Τώρα όμως που ο Γιώργος με τα στατιστικά του δεν το βλέπει, λέω να το ρίξω διπλό από ημίχρονο. Πιο πολλά και σκορ, κάπου στο 1-3, εκεί θα κάτσει μπίλια, λέει ο Αλέξανδρος. Αυτά και από το φίλο μας τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, πειράζει λέει να δω τον αγώνα του Μέση παρέα με κιοφτέδες και σκορδοστούπι. Όχι καθόλου. Πρώτη φορά άκουσα σποτάκι με Σαρδάμ και δεν είχε το Βαγγέλη τον για τον άνθρωπο. Εντάξει.
1: Είναι το 18 για...
0: Γιατί τι είναι το 18?
1: Είχαμε ξεκινήσει πρωινές.
0: Ναι ρε, πιο πριν ξεκίνησα το 16.
1: Δεν έχει περιλάβει ακόμα.
0: Λοιπόν, αυτά. Πάμε να κάνουμε και το τελευταίο μας διαφημιστικό και να έρθουμε για την τελική ευθεία.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις κουπονιά αγορών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
12: Εδώ είμαστε!
11: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyKey, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

Παναγιώτη λέει καλημέρα, λέει, το κακό με το Δαρβίνο, λέει, θα ξεχάσουμε, λέει, που είναι ο Νασουγά. Είναι άγνωστη πόλη στην Αφρική, στο θυμίσω εγώ. Ναι, είναι άγνωστη πόλη στην Αφρική. Θα το θυμηθείτε τώρα που το φρεσκάρατε, θα το παίξει. Αναρωτήθηκε λίγο πάνω σαν 18 εξήνες που είναι στα σκιά. Δημήτρη από Σέρες, ναι ρε φίλε, όπως τα λες είναι έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, δεν μην αλλάζει ούτε κόμμα. Έτσι ακριβώς είναι. Και όταν μιλάμε για το αυτοκίνητο της καθημερινότητάς σου, θέλεις να ξέρεις ότι μπορείς να το εμπιστευτείς. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης χωρίς όριο χιλιόμετρων. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

Περιμένω, λέει, την assist, λέει, του Γιώργη στο Telecom Center, λέει. Θα περιμένεις πολύ, Παναγιώτη. Άμα περιμένεις, θα γυρίσει ο Γιώργης τώρα στην Ευρώπη. Καλημέρα, αγόρια, λέει ο Θοδωρής. Ο φίλος και αδερφός μας, ο ψηλός από τα Γιάννενα. Καλημέρα και στο Θόδωρα το Λεβέντη. Λοιπόν, χτες είχαμε τα δύο παιχνίδια που ολοκλήρωσαν την αγωνιστική στην Super League 2. Είχαμε μιλήσει και χτες για αυτά τα μάτς. Η Μαρκό συνέχισε την ξέφρενη πορεία της. Κατάφερε να περάσει νικηφόρα και από τη Χρυσούπολη, επικρατώντας 2-1 του Νέστου, σε ένα μάτς που χρειάστηκε γκολ του Ελαραμπή στο 75 για να γίνει το τελικό 1-2 και να κρατήσει την ομάδα της Μαρκό στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι που έγινε, ο ΠΑΟΚ Β' και η Ελλάς Σύρου ήρθαν ισόπαλοι 0-0. Και κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτή η αγωνιστική και πλέον μετά από 5 παιχνίδια έχουμε τη Μαρκό να είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 15 βαθμούς, 5 στα 5 έχει κάνει με 15 βαθμούς. Δεύτερη είναι η ΑΕΛ, η Λάρισα, αποτελεί μια έκπληξη αυτό γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι με τα διοικητικά προβλήματα ξεκίνησε πολύ αργά την στελέχωση της ομάδας. Με 11 βαθμούς λοιπόν η ΑΕΛ στη δεύτερη θέση. Ο Πανιώνιος τρίτος στους 10 βαθμούς. Ελλάς Σύρου και Καλυθέα έχουν από 9. Και Καλυθέα μάλιστα έχει ένα μάτς λιγότερο. Ο Πανθρακικός έχει 8. Αστέρας Β 6. Η Καλαμαριά 5. Ο ΠΑΟΚ Β 5. Ο Πύργος 5. Ο Ολυμπιακός Β 4 με μάτς λιγότερο. Νίκη Βόλου στους 4. Αυτή είναι η δυσάρεστη έκπληξη μέχρι τώρα. Νέστος Χρυσούπολης 4. Πανσεραϊκός και αυτός πολύ χαμηλά στους 3. Ζάκυνθος 2 και Καρδίτσα επίσης πολύ χαμηλά μόλις στους 2 βαθμούς. Και την επόμενη αγωνιστική έχουμε ντέρμπι κορυφής γιατί παίζουν Μαρκό Λάρισα. Ο πρώτος με το δεύτερο. Είναι το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής που περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον. Να δούμε αν η ΑΕΛ θα βάλει δύσκολα στη Μαρκό ή αν θα συνεχίσει την ξέφρενη πορεία της η ομάδα της Αττικής. Είπα πριν για την ατζέντα που έλεγα τα παιχνίδια ότι έχουμε παιχνίδι που θέλουμε οι πιτσιρικάδες μας στη νίκη στην ΚΑΠΑ 21, Βόρειος Ιρλανδία Ελλάδα λοιπόν. Το παιχνίδι είναι στις 7. Είναι για το τελευταίο μάτς των προκριματικών για το Euro και η Εθνική είναι έτοιμη για μια έτσι χρυσή ευκαιρία με ιστορική πρόκριση. Γιατί το λέω έτσι και χρυσή ευκαιρία και ιστορική πρόκριση? Γιατί έχει να πάει η ΚΑΠΑ 21 σε Euro 25 χρόνια. Και θέλει τη νίκη στη Βόρεια Ιρλανδία για να σφραγίσει το εισιτήριο για την τελική φάση του θεσμού. Θα προσπαθήσει να τερματίσει πρώτη αλλά και δεύτερη θέση κάτω από τη Γερμανία που είναι πιο εφικτή. Δίνει το εισιτήριο μέσω των καλύτερων δεύτερων του ομίλου. Καλή επιτυχία λοιπόν και στους μικρούς μας, τώρα που γενικά πάμε καλά, και στους άντρες, μακάρι και τα παλικαράκια να πάρουν το αποτέλεσμα και να γυρίσει και η ΚΑΠΑ 21 σε ένα γύρο, να κάνει αυτή την αρχή και μετά να ακολουθήσουν και οι μεγάλοι. Άντε, μπράβο.

Και δύο έτσι μπασκετικά νέα. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι στον Παναθηναϊκό ο Φαλ είναι από χθες σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων και όλα δείχνουν ότι ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση την Πέμπτη με την Φενέρμπαχτσε. Και το ακόμη έτσι πιο σημαντικό, γιατί ήταν πολύ μεγάλη η απουσία του, είναι αφορά τον Γιώργο Παπαγιάννη, τον δικό μας, ο οποίος είναι παίχτης της ΕΦΕΣ βέβαια. Ο Παπαγιάννης που έχει χάσει όλη την περσινή χρονιά με εκείνον τον σκληρό τραυματισμό. Αλλά όλα δείχνουν ότι και αυτός ετοιμάζεται πλέον σιγά σιγά να επιστρέψει στα παιχνίδια και στη δράση. Μακάρι να είναι υγιής και ο Παπαγιάννης από εδώ και πέρα, για να μην ταλαιπωρηθεί το παιδί.

0: Φυσικά, στο διεθνή τύπο το νούμερο ένα θέμα που ασχολούνται όλοι και κυρίως στην Αγγλία είναι η Manchester City. Ρίλο, παίζεται και με την City εσείς τώρα, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Και δεν ξέρω τι θα γίνει και με αυτό, δηλαδή. Γιατί άμα όχι, εξεννοώ ότι αν ξεκινήσουν οι... Αν δεν πάρει την έφεση και αρχίσει και τρώει τις ποινές, δεν ξέρω τι ποινή θα έχει στην Ευρώπη. Φαντάζεσαι να πάρει 3 βαθμουλάκια τσάπα.
1: Δεν νομίζω, δεν θέλει.
0: Δεν μοιράζονται τι βαθμοί, Βαγγέλη.
1: Όχι, δεν είναι θέμα να μοιραστούν, αλλά δεν προλαβαίνουν να μεταλλιστικήσουν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά θα τραβήξουν καιρό.
0: Πάντως, το Sky Sports που είναι και το πλέον έγκυρο, λέει ότι όλοι οι υπόλοιποι σύλλογοι στην Αγγλία, το διάβασα στο Sport FM χθες το βράδυ, όλοι οι υπόλοιποι σύλλογοι στην Αγγλία θεωρούν ότι τη νέα χρονιά η City δεν θα παίζει στην Premier League. Και το θέμα είναι αν θα την υποβιβάσουν απλά, γιατί έχει κυκλοφορήσει μια φημολογία που επειδή είναι Αγγλία, ας την κρατήσουμε. Θα είναι να την αφανίσουν, να μην τις επιστρέψουν να ξαναπαίξει ποτέ στην Premier League. Εντάξει, μετά και αυτή θα αλλάξει.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι όλη η ιστορία είναι γιατί, για τον κόσμο έτσι που δεν έχει παρακολουθήσει, ότι για 9 σεζόν η City αποδείχθηκε, έτσι λένε οι αρχές τουλάχιστον, ότι εμφάνιζε ψεύτικα έσοδα για να ξοδεύει. Ενώ στην πραγματικότητα βγαίναν από τον μεγαλομέτωχο της ομάδας και τα παρουσίαζαν ως χορηγίες. Αυτό είναι δηλαδή και ήταν αθέμητος ανταγωνισμός σε σχέση με τους άλλους κτλ. Την παρακολουθούμε την περίπτωση, είναι πάρα πολύ σοβαρή, διότι πρόκειται για τη Manchester City και υπάρχει βέβαια και αναμονή και στους ανταγωνιστές. Γιατί ξέρεις τώρα οι άλλοι στην Αγγλία έχουν αναθαρίσει και λένε ότι θεωρούν ότι μια απλή αφαίρεση βαθμών δεν είναι επαρκή τιμωρία. Έτσι. Mm-hmm. Θέλουν πολλά. Ξαφανίστε τους.
1: Ακούς κανένα σκαραλίστο να πάρει εδώ πέρα.
0: Εγώ απλά μεταφέρω. Γιάννη, δεν είπα κάτι εγώ. Γιάννη, εγώ δεν είπα τίποτα. Καλημέρα Βάγκο και πάνω, λέει Κακά η Μπέρκαμ, Κωστής από Μυτιλήνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης.
1: Σκληρό.
0: Πολύ σκληρό, πολύ σκληρό, πάρα πολύ σκληρό. Από πλευράς αδυναμίας, φυσικά θα πω Κακά, ειδικά με τη United αυτή η τρίπλα που έχει κάνει και που τους βάζει και τρακάρουν, είναι ένα από τα αριστουργήματα που έχει κάνει πολλά, τρομερός ποδοσφαιριστής. Αλλά και ο Μπέρκαμπ ήταν αλλού παπά Ευαγγέλιο. Δηλαδή, ο τρόπος που κατέβαζε την μπάλα, που εκτελούσε, που τη τσιμπούσε, να περάσει πάνω από τον αντίπαλο. Και δυστυχώς για τον δικό μας τον Νίκο τον Ταμπίζα, ένα από τα μεγάλα highlight που έχει είναι αυτό με την Newcastle, όπου πραγματικά είναι μια από τις πιο όμορφες φάσεις που έχουμε δει ποτέ. Αλλά και τιμή είναι και ο Ταμπίζα κιόλας που συμμετείχε στο highlight, θα πω, γιατί μπορούσε να το κάνει στον καθέναν. Δεν ήταν θέμα του Ταμπίζα. Άντε, λέμε τώρα να πάρει σειρά και η μπλε ομάδα τη πρωτεύουσα για υποβιβασμό, όπου αυτό τι είναι. Μπλε ομάδα τη πρωτεύουσα, Ρίλο.
1: Τι έχει μπλε ομάδα τη πρωτεύουσα.
0: Για σένα, γι' αυτό το λέω.
1: Εμείς τιμωρηθήκαμε, ξαναφτιάξαμε ομάδες από την αρχή και τα λοιπά. Τι θέλετε ακριβώς.
0: Να.
1: Πάμε, Βαγγέλη.
0: Λοιπόν, φεύγω. Φεύγω. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ και ξεκίνησαμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Τον καλό μου συνεργάτη, τον Πάνο Ρίλο που ήταν στα ντεξ. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά που κάνουν οι αποδότες από εκεί Αλεξάνδρου Σουβέλλας Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Τρίτη. Να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.

0: Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω, τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και οι υγρασίες, τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
9: DuroStick για κάθε χρήση.
8: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Χωρίς τον Λιβάη Γκαρσία θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός του Κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού υπέστη ο 29χρονος, με την κατάστασή του να αξιολογείται καθημερινά. Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Ταμπόρδα. Ανησυχία στην ΑΕΚ με τον Ζούπκοφ. Ο 30χρονος Ουκρανός εξτρέμ έμεινε εκτός αποστολής της εθνικής ομάδας της χώρας του για το μάτς με την Ουγγαρία λόγω ενοχλήσεων στη μέση και με την επιστροφή του στην Ελλάδα θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Προλαβαίνουν εκτός απρόπτου τον αγώνα του Σαββάτου με τον Όφι, η Ρώτα και Στρακώσα. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το Κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Την επιστροφή των διεθνών περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι, ανεβάζουν ρυθμό Μπέιλι και Σα. Συνεχίζεται η διάθεση εισιτηρίων για το μάτς με τη Μαρσέη στη Μασσαλία στις 15 Οκτωβρίου. Αντίστροφα μετρούν για την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ και Γιαννούλης, Ελουστόντο και Κώστα που ακολούθησαν μέρος της ομαδικής προπόνησης. Ένα ακόμα όνειρο πραγματοποιείται, το μήνυμα του Αντώνη Τσιφτσί μετά την ανανέωση του συμβολέου του με τον δικέφαλο του Βόρα μέχρι το 2029. Με τον Νίκο Μαρινάκη να ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα και να τίθεται κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντι, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Όφη εν ώψη του Σαββατιάτικου αγώνα με την ΑΕΚ. Μέχρι την Πέμπτη θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις οι διεθνείς Θεοδοσουλάκης, Αποστολάκης, Κοστούλας και Σχέλης. Αυξημένες οι πιθανότητες απευθείας πρόκρισης για την Εθνική Ελπίδων στα τελικά του Euro 2027, ακόμα και ως καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων μετά την ήττα της Πολωνίας από την Ιταλία με 6-2. Η ομάδα του Γιάννη Ταοσιάνη χρειάζεται νίκη με 2 γκολ διαφορά στην αποψινή εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βόρεια Ιρλανδία ώστε να πάρει το εισιτήριο. Απορρίφθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού η αίτηση του Προμηθέα για ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής του στη στοίχημα GBL. Η σημερινή απόφαση δεν σέβεται την ομιμότητα. Όσα εμπόδια και αν προσπαθούν κάποιοι να βάλουν στην ομάδα μας, θα πέσουν στο κενό, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Πατρινή ΚΑΕ. Το 5 στα 5 στη Superbet League 2 έκανε η Μαρκό που νίκησε 2-1 τον Έστω στη Χρυσούπολη. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1 και ΠΑΟΚ Β' Ελασσίρου 0-0. Γαλλία-Βέλγιο 4-1 και Ιταλία-Τουρκία 3-1 για την τέταρτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου στη League A του Nations League. Νίκη με ανατροπή στη League C για την Κύπρο που επικράτησε 2-1 της Λετωνίας. Υποψήφιοι για το βραβείο του Golden Boy Award της, του το Sport για το 2026 θα είναι Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χαράλαμπος Κοστούλας, όπως ανακοίνωσε η Ιταλική εφημερίδα. Στη λίστα που αφορά παίκτες κάτω των 21 ετών συμπεριλαμβάνονται η Λαμίν Γιαμάλ, Πάο Κουμπαρσί, Γιάν Διομαντέ, Γουόρεν Ζαΐρ Εμερί και Αγιούμ Μποαντί. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
11: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Bwin Sport FM 94,6.

0: Έλεος, αλλάξτε αυτό το σήμα. Δεν πάει άλλο. Κάπου κατάντησε κουραστικό.
1: Αμάν, κουράσατε.
0: Τα ίδια και τα ίδια.
1: Πάλι εσείς.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Η εκπομπή πάλι εσείς. Είναι και ο Πάνος Τουρίλος μαζί μας. Στη ρύθμιση του ήχου, μουσικές επιλογές και τρίτη αντιδημοκρατική φωνή. Στην εκπομπή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δε σε φεραγούρι.
2: Ήπιες κάτι παραπάνω χτες.
0: Εντάξει, δικαιούμαι και εγώ.
2: Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση.
0: Γιατί είναι κλειστή δρόμη. Δεν έχει κίνηση. Ή από εδώ. Έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Το Μάρκο Ρούμπιο πάντα σκέφτομαι.
1: Ο Ρούμπιο είναι.
0: Μπασκετμπολίστες.
1: Ναι.
0: Μάρκο Ρούμπιο. Μάρκο Ρούμπιο είναι και μποξέρ. Μάρκο Ρούμπιο.
1: Τι.
0: Ναι, με τρίχε στο στήθο. Παλιό. Με τρίχε. Ρόκι Μαρτσιάνο. Μάρκο Ρούμπιο.
1: Και τι έχουν κλείσει οι δρόμοι σήμερα.
2: Σόπα καλά.
0: Απλά μην πάτε στο κέντρο της Αθήνας.
1: Όταν λες κέντρο, τι είναι το Ομόνια.
0: Ομόνια. Είναι όλα κλειστά γύρω-γύρω. Και θα έχουν και τα μέσα κάποιες ρυθμίσεις. Τώρα θα τα πούμε σε λίγο. Έχουν αναρτηθεί τα πάντα. Όχι, δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Είναι 50 οδοί που είναι κλειστοί. Πού να τις θυμάμαι απ' έξω. Τι είμαι. Το ΣΑΤΑ. Ο Λιμπερόπουλος είμαι. Λοιπόν, και θα πάμε μέχρι τις 10. Ο Νίκος.
2: 33 φοράς.
0: Εγώ. 3 και 3. 6. Α, Β, Γ, Δ, Ε. Ζωή δεν θα έχουμε σήμερα. Ζήτα. Και θα πάμε δυναμικά μέχρι τις 10. Κοιμήθηκα όντως πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Γύρισα από το γύρισμα που μιλούσα κατάπαυστα, γιατί μου δώσανε να φάω κάποια κονφλέκς πολύχρωμα με ζάχαρη, γιατί έτσι έπρεπε.
1: Κονφλέκς
0: να...
1: με ζάχαρη.
0: Ναι, αυτά τα πολύχρωμα.
1: Δημητριακά.
0: Ναι, που είχαν μέσα και.
1: Δεν ξέρει, ναι, λέει.
0: Που είχαν μέσα
1: κονφλέκς, ναι, δημητριακά.
0: Που είχαν μέσα και.
2: Πώς λέμε, Μίκι Μάου.
0: Που είχαν μέσα και ζάχαρη. Κάτι καινούρια.
1: Καλά ήταν.
0: Όχι. Απλά ο ρόλος έπρεπε ο Σπύρος να τα φάει.
1: Α, δεν ήταν διαφήμιση.
0: Όχι.
1: Α, εντάξει. Για το γιατί τότε λέω και καλά τώρα. Ήταν όχι.
0: Όχι. Για το τότε και τώρα. Και είχαν τόση ζάχαρη. Και πάμε πάλι. Και πάμε πάλι. Και πάμε πάλι. Όπου
1: τι πάθανε.
0: Ήταν όλοι πτώματα και εγώ συνέχιζα. Αλλά.
1: Γι' αυτό λέμε στα παιδάκια, μην δίνετε ζάχαρη.
0: 9 και 20 πριν ξεκινήσει η Ιρλανδία. Λέω, θα δω Ιρλανδία-Γεωργία. Πάντα επιλέγω ένα ματς. Αντρικά, λέω από
1: εκεί. Ένα αντεράκι.
0: Ναι. Τι αντεράκι, εδώ μιλάμε για γαρδούμπα παλιά. Κατεψυγμένη. Λοιπόν, 0-0. Βέβαια δεν το είδα γιατί κοιμήθηκα 9 και 20.
1: Καλά, δεν έχασε και τίποτα προφανώς.
0: Αυτά τα παιχνίδια. Οι Γάλλοι διπλό ημίχρονο στο τελικό.
1: Με ανατροπή. Να το Ζιντάν.
0: Διπλό ημίχρονο στο τελικό.
1: Να το Ζινεντίνο Ζινεντίνο.
0: Πάρε 4. Βλέπω και του Ιταλοί, 3 του Τούρκου. Πάτα τα over που θα έπαιζα.
1: Αλλά η Γερμανία.
0: Και η Γερμανία, μωρέ, τους έχουμε τρελάνει. Δεν θέλει ο Κλόπ να μας βλέπει να πούμε. Δεν θέλω στην Ελλάδα, να ξανασχοληθώ. Αυτά, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πάρα πολύ ωραία. Φανταστική Δευτερούλα. Φανταστική. Και έρχεται και η Τρίτη. Και τώρα ψάχνω να βρω τις οδούς που δεν μπορούμε να κινηθούμε. Γιατί κάποιοι μπορεί να θέλουν να πάνε λίγο πιο προς τα εκεί. Όχι προς τα εκεί, κέντρο.
0: Ναι.
1: Λίγο πιο εκεί, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Περνάς από Βασιλή Σοφία, δηλαδή από Βασιλείο Κωνσταντίνου.
0: Περνάς εκεί πέρα.
1: Περνάς. Κλείσαμε για Πάσχα, λέει κάποιο. Από τώρα.
0: Ναι.
1: Κλείσατε διακοπές για Πάσχα.
0: Αυτό εννοεί.
1: Πού
0: κλείσατε?
1: Εταιρείες για... Πού κλείσατε από τώρα διακοπές για Πάσχα?
0: Αυτό το έχω διώξει. Πού θα πάω?
1: Γιατί
0: το Πάσχα.
1: Γιατί αυτοί είναι φίλοι μου.
0: Το Πάσχα ξέρω αυτή από είναι τώρα.
1: Ξέρεις από τώρα.
0: Κέρκυρα θα είμαι.
1: Ναι,
0: αφού
1: ναι,
0: έχουμε
1: ναι.
0: Το σπίτι, πού να πάω. Χαζός είμαι.
1: Λοιπόν, κλείσατε για Πάσχα. Το βρίσκω ιδιαίτερα έτσι, αισιόδοξο έως και. Εντάξει.
0: Όχι απλά αισιόδοξο.
1: Όχι απλά αισιόδοξο. Τέλος πάντων, γιατί ξέρετε ότι στη Σιβηρία αρχίζει κόσμος και μπαίνει σε καραντίνα. Τι είναι αυτό, παιδιά? Τι είναι αυτό, παιδιά, τώρα? Τι, οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες?
0: Τα επόμενα δύο χρόνια, αν έρθει πανόλη.
1: Πανόλης και προόλης.
0: Θα λέμε Big Wins for FM κενό χέρι ονοματεπώνυμο. Δηλαδή θα δραπετεύουμε σιγά σιγά.
1: Την κάνουμε σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Θα φεύγει σιγά σιγά ο Τσούβι. Θα μου λέει: έχω παράσταση στο Λονδίνο.
0: Ξαφνικά, γιατί σε τι λένε ως Ραμόνα? Όχι, έτσι έγινα. Αυτό. Θα είμαι κυραλέκος ξαφνικά. Γεια σας! Το μαλλί μου έγινε έτσι απευθείας σε δύο βράδια. Διαρκείας πάρτε όλοι, γιατί έρχεται η Πανόλη. Δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει που πάει ο Παναθηναϊκός για πρωτάθλημα. Πραγματικά. Πανόλη. Δεν ξέρω τι άλλο είχαμε παλιά.
1: Ο Πανόλης είναι, ναι, είναι σίγουρα τερματοφύλακας τώρα στη τεχνικό.
0: Πανόλης Βόγλης. Σκέφτηκα τον Πανόλη Βόγλη να είναι 97 ξαφνικά.
1: Πανόλης Παβόγλης.
0: Πανόλης Βόγλης. Απίστευτα πράγματα. Αλήθεια.
1: Κάποιος λέει ότι η κατάσταση στους δρόμους είναι οδείας. Και κάποιος λέει μόλις πέρασε από Σύνταγμα μια χαρά είμαστε.
0: Ναι, μετά 10 η ώρα θα.
1: Ναι, αλλά πού είναι αυτός που. Το Δίας.
0: Αυτό θα είναι στον Κυφισόσο.
1: Πού είναι, στον Κυφισόσο. Mm. Έχω παίξει την Ιρλανδία, κερδίζουν πέναλτι στο 82 και ευτυχώς.
0: Ευτυχώς.
1: Μη λέτε, τα ζώα το χάνουν, λέει. Έλα, δεν τρέπεστε λίγο. Μην μιλάτε έτσι. Μην μιλάτε. Όταν θέλετε όμως να τα βάλουν.
0: Τα βάζουν.
2: Δεν τα βάζουν.
0: Όταν το εσύ διαμαρτύρεσαι στο στοίχημα που έπαθες αυτό, κάποιος άλλος χάρηκε.
1: Αυτό.
0: Είναι το φαινόμενο της μπεταλούδας. Της μπεταλούδας.
1: Της μπεταλούδας πριν.
0: Εντάξει. Έχετε πολύχρωμες πάνινες μάσκες που έρχονται στη μόδα.
1: Κάτι έχω. Όχι πάνινες όμως. Οι άλλες που είμαστε σαν πάπιες.
0: Α, οι λευκές.
1: Όχι, έχουν βγει, είχαν βγει σε διάφορα χρώματα.
0: Α.
1: Είχαν βγει μπλε, μαύρες,
0: εσύ
1: πράσινες.
0: Τι χρώμα έχεις?
1: Εγώ μπλε σκούρο, κλασικά.
0: Μπλε σκούρο, ε.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπλε σκούρο. Α, και φούξια. Άσχετο.
0: Τι σχέση έχει
1: αυτό? Καμία, το ξέρω. Μπλε. Και είχα βρει και κάποιες που ήταν και καλά σαν. Όχι σε μεδάκι. Όχι σαν σεμεδάκι, σαν. Πώς το λένε, σαν δαντέλα.
0: Σιγά-μωρε δεκάρι, εσύ.
1: Ναι, όχι, ζωγραφισμένη ήταν, δεν ήταν τέτοιο.
0: Πάρε τα σεμεδάκια από την τηλεόραση. Εγώ θέλω να είμαι παραδοσιακός. Φοράνε σεμεδάκια από την τηλεόραση της μάνας μου.
1: Εσύ έχεις αυτές τις Γιουβέντους, δεν έχεις?
0: Ναι, αλλά θα πάρω και Μίλαν τώρα.
1: Μπράβο, πάρε και
0: για να είμαι έτοιμος.
1: Ναι, ναι. Πάρε και Τσέλσι.
0: Τάστη Τσέλσι.
1: Πανάθαρε θα βγάλει τώρα. Θα βγάλει πανάθατο.
0: Είμαι Βασιλέος Κωνσταντίνου και έχει και τροχονόμους. Είμαστε κολλημένοι. Ναι, παντού θα έχει τροχονόμους. Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται. Οπότε λίγη ψυχραιμία.
1: Με βαριά ατζέντα διαβάζω.
0: Ναι.
1: Βαριά τζέλα.
0: Την κουβάλαν τέσσερις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πω, πω, χαμός θα γίνει.
0: Πες και illusions από πίσω.
1: Είναι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι.
0: Και είναι και η δεύτερη φωνή της κυβέρνησης. Δηλαδή...
1: Εντάξει, ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπα συνήθως
0: είναι. Γενικά είναι και πολύ στις τάξεις των Ρεπουμπλικάνων, δεν ξέρω, στην κοινωνία της Αμερικής, δεν ζω εκεί. Γενικά στους Ρεπουμπλικάνους έχει μεγάλο γκέλ. Άρα με Κίμπερλι τους βλέπω γονίδι ζευγαρά.
1: Λες.
0: Όχι, Ιακωβίδη,
1: σήμερα είναι ελικοκίνη. Τρίτη, ρε φίλε. Λες να ανοίξουν ειδικά.
0: Όχι, θα μείνει τρεις μέρες εδώ πέρα. Δύο-τρεις μέρες.
1: Τρεις μέρες θα μείνει.
0: Έτσι θα είναι η δρόμη.
1: Τρεις μέρες θα. Τι θα κάνει τρεις μέρες εδώ πέρα.
0: Να μην φάει κάτι, να πάει μια βόλτα.
2: Στην επόμενη κυβέρνηση.
0: Δεν θα ασχοληθεί.
1: Τρεις μέρες.
0: Θα έρθει εδώ να δει τι γίνεται.
1: Τι, μια χαρά είμαστε.
0: Ξέρω εγώ τι θα έρθει βόλτα στην
1: Κύπελλη.
0: Η Κύπελλη θα του πει τι κάνει. Καλά,
1: είσαι. Τι.
0: Δεν νομίζω το ντέρμπι. Παρασκευή έχει μπουζούκι απάντηση. Φτάνει Τετάρτη.
1: Παρασκευή, ναι.
0: Τρίτη. Κουρασμένο τζετλάκ.
1: Ρε, αύριο θα έρθει.
0: Ναι, από σήμερα όμως έχουμε δρόμους κλειστούς που ελέγχουν τα πάντα. Θα μείνει τρεις μέρες εδώ.
1: Ναι, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Δεν
1: προσκύνει. Αναμένεται σήμερα το βράδυ. Ρε, γιατί πανικοβάλλει τον κόσμο.
2: Δρόμους το μεσημέρι.
0: Γιατί,
1: τι κάνετε στη Βέντ.
0: Ρε, φίλε. Θα περάσει ο άλλος, ο Τραμπ ουσιαστικά.
1: Το βράδυ θα περάσει.
0: Το βράδυ θα περάσει. Αλλά άμα θέλει κάποιος να πάει να κάνει ζημιές, θα πάει να βάλει πράγματα κάπου. Τι να σου πω τώρα, είναι μέτρα αυτά. Δεν είναι στα επιχειρησιακά σχέδια.
1: Εγώ τα αποφασίζω.
0: Εγώ είμαι ο αρχηγός.
2: Άλλο να ελέγξει τη στάθμευση, ποιος παρκάρει πού, και άλλο να κλείσει τους δρόμους.
0: Τι θες να κάνω εγώ, ρε φίλε, τι είμαι επιχειρησιακός.
1: Μα υπάρχει πιο εύκολος τρόπος να.
0: Και εμάς, σπάγανε το ATM στα λιώσια και έκλεισε το ATM.
2: Έκλεισε η τράπεζα.
0: Δηλαδή έκλεινε το story μετά. Δεν μπορούσες μετά τις 12 και 1, δεν έπαιζες Texas Hold'em.
2: Σε έφευγε
0: το γοβάκι.
2: Δεν έπαιρνε τα λεφτά.
0: Όχι, το 12 και 1. Εντάξει, έρχεται 6 το απόγευμα. Λέει κάποιος. Έχει απεργίες, έχει και πορείες.
1: Ρωτάει. Απεργία έχει και πορεία, δεν
0: έχει.
1: Κατάλαβα.
0: Έχει, θα
1: σου είπαν στη ΣΤΟΑ ότι θα έρθει η πανδημία, Αλέξανδρε.
0: Όχι, δεν το είπα. Δεν μου το είπαν εμένα. Είπανε. Πρώτον, εγώ δεν είμαι σε ΣΤΟΕΣ. Η μόνη ΣΤΟΑ που είχα μπει είναι στην Άρτα εκεί πέρα που έχει ένα πιστοπολείο. Πολύ ωραίο.
1: Και κάνει, στο κέντρο της Αθήνας.
0: Κάνει ένα πολύ ωραίο μουσταρδολέμονο κοτόπουλο στη ΣΤΟΑ στην Άρτα.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
0: Δεν έχω περάσει από καμία ΣΤΟΑ. Ό,τι βλέπετε είναι έτσι από μόνο του, αρτινά. Έτσι δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέτε. Εντάξει. Έρχεται ο Άδωνης του Τραμπ. Κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι, θα μπορούσε να είναι αρκετά εύστοχο αυτό.
0: Στέλεχος
1: Γερσίνια Πέστης.
2: Τι να της πεις?
1: Τραβαπέστης. Αν ένα στέλεχος Γερσίνια, αν το λέω σωστά, η Γερσίνια Πέστης αποκτούσε εκτεταμένη αντοχή στα βασικά φάρμακα που χρησιμοποιούμε σήμερα, ο χρόνος αντίδρασης θα γινόταν πολύ πιο κρίσιμος. Μαύρος θάνατος θα επιστρέψει ως πανδημία. Υπάρχουν ασθένειες που τις ακούμε και σκεφτόμαστε ένα νοσοκομείο. Υπάρχει και η Πανόλη.
0: Η Πανόλη δεν έχει νοσοκομείο. Η Πανόλη έχει δύσκολο.
1: Κατευθείαν
0: έχει
1: out.
0: All the way. Ναι.
1: Μαύρο θάνατο το λέγανε το μεσαίωνα, έτσι. Θυμάμαι τότε. Δύσκολα είχαμε περάσει. Δεν ήμασταν.
0: Σε αυξημένη επιφυλακή, λοιπόν, θα βρίσκεται η Αθήνα από σήμερα λόγω της επίσκεψης Μάρκου Ρούμπε. Τέθηκαν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις, αλλά και κλειστοί δρόμοι σε σημεία της πρωτεύουσας. Όχι, θα τα πω. Λοιπόν, στις 9 το πρωί σήμερα στο Υπουργείο θα έχουμε κάποια
1: αναστάτωση. Ναι.
0: Έτσι. Θα μιλήσουν για τα μνημόνια στην εργασία. Αστακώσει η Αθήνα.
1: Αύριο.
0: Αστακώσει η Αθήνα, ναι. Θα απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων, μηχανοκίνητων ποριών από τις 6 το πρωί έως τις 6 την Πέμπτη.
1: Με από αφορμή... σήμερα 6 το πρωί.
0: Από το πρωί της
1: Σήμερα
0: Τετάρτης.
1: Απαγορεύονται. Α, από αύριο.
0: Ναι.
1: Σήμερα Τρίτη.
0: Σήμερα Τρίτη. Ριζάρι, Πλουτάρχου, Κλεωμένους, Μελίνας Μερκούρης, Κόνια, Ριτσόχα, Βασιλής Σοφίας, Κεσαρίας, Μιχαλοκοπούλα, Ακμάνος, Ιωνος Δραγούμη, Βασιλέος Αλεξάνδρου, Εφρονίου και Ριζάρι.
1: Αυτά από αύριο.
0: Από το πρωί, 6 ώρα το πρωί.
1: Από αύριο.
0: Από αύριο.
1: Άρα, αλλά. Γιατί με σκάς τώρα.
0: Και σήμερα θα υπάρχουν το απόγευμα. Στην πλατεία Συντάγματος σιγά σιγά μαζόξει.
1: Άντε να μαζευόμαστε.
0: Ανεπιθύμητο ο σφαγέας Ρούμπιο λέει το πάμε, εξιβάσει του θανάτου. Και γενικά θα έχουμε έτσι μια αναστάτωση. Και συλλαλητήριο, Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, ο Βουσουά, Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Γενικά είναι πάρα πολλές οι ομοσπονδίες στην κινητοποίηση αυτή.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Από αύριο λοιπόν.
0: Λοιπόν, στην ΠΑΤ σε πολλές πόλεις. Άκουτο. Τρίτη. Πάτρα, 7.30 ώρα, κλειστό το κέντρο, διαδήλωση. Για σήμερα.
1: Για σήμερα.
0: Αγρίνιο το ίδιο. Αλεξανδρούπολη το ίδιο. 6.30 ώρα. Γιάννη Νεγομενίτσα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Λευκάδα, Μυτιλίνη, Πρέβεζα, Σάμος, Χίος, Θεσσαλονίκη, Βενιζέλο, Βόλος, Ξάνθη. Σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Ναι, σήμερα. Σήμερα γίνεται αυτά.
1: Βενιζέλος τι είναι.
0: Ο Βενιζέλος είναι ένα χωριό, στο Άγαλμα. Θεσσαλονίκη, μωρέ, στο Άγαλμα, Βενιζέλο, 7 η ώρα σήμερα.
1: Άρα σήμερα το απόγευμα όλες οι πόλεις έχουν διαδήλωση.
0: Έχουν συλλαλητήρια εναντίον του που να είσαι ανεπιθύμητος. Μην έρθεις από
1: καλά, ναι, εντάξει.
0: Για αύριο.
1: Και ο Κλίντον ήταν, θυμάσαι.
2: Αφού αύριο απαγορεύεται, λέμε.
0: Ναι, γι' αυτό θα πάρει σήμερα.
1: Μπράβο, Ουνάγκη.
0: Τι δεν καταλαβαίνετε, να πούμε.
1: Πανόλη.
0: Όχι, δεν φέρνει ο Ρούμπιο την Πανόλη. Μην μπερδεύετε εσύ.
1: Όχι. Τι σα έχω.
2: Να πάω διάλειμμα.
1: Πήγαινε.
0: Ρε, ρίλο, μα
1: δεν θα φάμε αστακό, παιδιά. Όχι, δεν, αστακός είναι η Αθήνα που το λένε. Είπες αστακό, όχι.
0: Εντάξει.
1: Μάει αστακός.
0: Τι?
1: Στην τιμή.
0: Έλα, μα σιγά το. Κολοχτύπα είναι καλύτερη.
1: Κολοχτύπα τρώγατε εσείς που δεν ξέρετε.
0: Ποιος δεν ξέρει. Εγώ δεν έχω ιδέα μεταξύ. Κάτι καβούρια από τα μίσια έρχονται.
1: Πάμε, ρε, είναι και 20.
0: Α, και τι παίζει, κανονάκι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
9: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
8: Καταλάβατε?
10: Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Win.gr. Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...

0: και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Λοιπόν, αυτοί για είστε.
9: Είπες, για πάμε.
8: Για πάμε. Και μου γράφει άλλος πρώτο. Έχεις πάρει σοβαρά το ρόλο σου. Πρώτη σου μέρη ήμουν να διαφημίζεις το πάμε. Θέλουμε πίσω το παλιό καλό Αλέξανδρο. Δεν αξίζει να τους διαφημίζεις. Ντροπή σου.
10: Αλήθεια τώρα.
8: Ναι.
10: Έχει έρθει.
9: Γιατί δεν σου γράψεις σε καλημεριά?
8: Είμαι στο payroll. Από το πι σημαίνει payroll.
9: Δεν μπορώ, είναι πολύ νωρίς.
8: Ο Πανόλη είναι... και ο Βανόλη τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Λέει κάποιος.
9: Κοροϊδεύεται.
8: Μάρκο Ρούμπιο είναι σαν σκηνή από τον Νονό.
9: Ναι, ρε φίλε, ήθελα να πω ότι είναι πρώτο παλίκαρο του
11: What Νονού. What the fuck are you doing?
9: Αυτό, ναι. Σφαλιάρα.
11: Ναι.
9: Τι να πρωτοπούμε, διαβάζω εδώ πέρα ότι στα Πατήσια. Παιδιά, το λέμε, το ξαναλέμε, έχει ξεφύγει ο κόσμος.
8: Τέλεια.
9: Προσέχετε.
8: Χαίρομαι.
9: Ας προσέχουμε.
8: Για μένα δουλεύουν.
9: Ξύλο από εκεί που δεν το περιμένουμε.
8: Και δεν θα ξέρεις για ποιο λόγο.
9: Στα Πατήσια, γιατί λέγαμε την προηγούμενη φορά, ναι, στα Λιώσια αυτά γίνονται. Γίνονται και στα Πατήσια και στα Βρυλίσια και όπου θέλεις γίνονται.
8: Πού γίνονται αυτά?
9: Συνελήφθη γιαγιά στα Πατήσια.
8: Μασκότ Ηρακλή.
9: Όχι, αλλά εντάξει, περίπου της ίδιας ηλικίας, 76χρονη.
8: Ναι.
9: Επιτέθηκε και τραυμάτισε νηπιαγωγό όταν δεν την σπαρέδωσαν το εγγόνι της, γιατί δεν είχε μαζί της την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση. Για όσους δεν το ξέρετε, έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα από παλιά που πηγαίναμε εμείς σχολείο. Στο κρυφό σχολείο δεν έχει σημασία.
8: Ναι.
9: Και άνοιγε η πόρτα. Ναι.
8: Πέρασε παιδί μου Μαρία μέσα.
9: Άνοιγε η πόρτα και βγαίναν έξω τσούρμο τα πιτσιρίκια και δεν έλεγε κανένα.
8: Θυμάσαι πώς βγαίναμε, λες και ήταν Black Friday.
9: Ναι, να πάμε να αρπάξουμε τον ηφικό. Λοιπόν, τώρα, εκτός ότι στο σχολείο, ας πούμε, από άλλη πόρτα βγαίνει η πρώτη και η δευτέρα δημοτικού, από άλλη πόρτα βγαίνει η τρίτη και η τετάρτη δημοτικού, με απόλυτο έλεγχο το δασκάλου κτλ. Ναι. Ειδικά δε στους παιδικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία, αν δεν έχεις την απαιτούμενη, το απαιτούμενο έγγραφο ή να είσαι γραμμένος ότι εσύ παραλαμβάνεις το παιδί.
8: Μέσω γκόβ αυτό.
9: Δε σου το δίνουνε το παιδί και πολύ καλά κάνουνε.
8: Παιδί είναι, δεν
9: γιατί
8: είναι σάντουιτς.
9: Έχουμε δει και αν έχουμε δει διάφορα περιστατικά από οικογένειες που αρπάζουν τα παιδιά και σκόνονται και φεύγουν. Από περιοριστικά μέτρα, όχι. Διάφορα πράγματα. Και οι μαμάδες και οι μπαμπάδες. Έχουμε δει διάφορα πράγματα.
8: Καλά, κυρίως οι μπαμπάδες τα παίρνουν.
9: Και οι μαμάδες, να σου πω, έχουμε και περιπτώσεις. Ναι. Έχουμε και περιπτώσεις μπαμπάδων.
8: Και έπεσε ξυλίκι με τη δασκάλα.
9: Και έπεσε ξυλίκι, επιτέθηκε η γιαγιά στην υπηαγωγό, την τραυμάτισε. Κρατζουνιά στο πρόσωπο. Γιατί δεν είχε. Τι να κάνουμε δηλαδή που πρέπει να είμαστε και τυπικοί ακόμα και σε αυτά τα πράγματα.
8: Μπράβο, Μαρία, ο νόμος είναι πάνω απ' όλα. Την πέταξε κάτω με γρασουνιές.
9: Τη Smackdown της
8: έκανε. Ναι, τη Smackdown-ιασε.
9: Μάλιστα.
8: Γαβρό, ψυχός και αριστερός ο Τσούβι.
9: Αυτό. Παιδιά.
8: Αυτό ακριβώς. Πήρε πανάθαρη και Ρούμπι ότι έγινε παιδιά, τώρα ξύπνησα. Βρέθηκε άνθρωπος να πει ότι τα πήρε από την αριστερά. Το δεξιότερο στέλεχος της Πορεφέ με εγώ. Τα ύστερα του κόσμου. Εδώ κάθομαι. Δεξιά.
9: Κάθεσε δεξιά.
8: Ναι.
10: Εγώ αριστερά σε βλέπω μια φορά.
9: Εσύ όπως μπαίνεις, ναι. Όπως μπαίνεις εσύ, σωστά έχεις δει.
8: Καλώς. Καλημέρα.
9: Ναι.
10: Ποιο χαιρετάει?
8: Χαιρετάω το φίλο αυτό του Παντελή που δεν ξέρω το όνομά του 10 χρόνια. Και ποιο τραγούδι παίζει ο Τρελάκιας ο Ρίλος, λέει. Αυτό το ρε φίλε.
9: Love and Pride.
8: Πες τον τίτλο.
9: Love and Pride. Μπορεί να θέλει να το σαζάρει. Σαζαμάρει.
8: Σαζάρο, παιδί μου, σαζάρο. Εντάξει. Σε εμάς το δημοτικό έχει τουρνικέ σαν την Τούμπα, λέει κάποιος.
9: Και περνάνε με το διαρκείας.
10: Έχει στείλει και ο

0: Johnny Depp μήνυμα.
1: Ναι, ναι, για τις φάτσες μας.
2: Γιατί έχεις δει πως έχει γίνει ο Johnny Depp τώρα. Σαν καρβέλα έχει γίνει. Γιατί μια χαρά είναι.
1: Τι έχει καρβέλα.
2: Δεν έχει τα λεφτά της. Μα για καλό το είπε.
0: Ναι, δεν τον πλήρωσε η Φύση.
1: Άκου τι γράφει.
2: Δεν τον πλήρωσε για ποιο λόγο.
0: Για τα δικαιώματα, ξέρω.
1: Τα δικαιώματα, τα τραγούδια, δεν ξέρω. Έτσι διαβάζω, δεν ήμουν μπροστά. 300 χιλιαρικάκια.
2: 300 χιλιαρικάκια. Α, δεν είναι ασήμαντο το ποσό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Τα έλεγε ο Πλάτωνας, αλλά δεν άκουγε καρβέλα.
1: Τι, ο Πλάτωνας άκουγε Βύση.
2: Εγώ στο σχολείο μου τον είχα καθηγητή τον
1: Πλάτωνα. Δαίμονες, ο Πλάτωνας, με τσαμπί στα φίλη. Δαίμονι.
2: Ωραία.
1: Εγώ να σου πω ότι στο δημοτικό έκανα τίμο Σούπερμαν με ένα αμοξύλι. Είχα ένα αμοξύλι άδειο και λέω μόλις πιο αυτό είμαι ο Σούπερμαν.
2: Πέταγες.
1: Έπεσα με τα γόνατα κάτω.
2: Από πού?
1: Από το φωταγωγό 1,5 μέτρο.
2: Μπράβο.
1: Και με μάζεψε ο Νίκος ο Πριώνας. Καλημέρα.
2: Δεν πέταξες.
1: Ήθελα να πηδήξω πάνω από την Ελένη Ζαχαράκη που γούσταρα. Που τα είχε φτιάξει με τον Παντελή Σανιδά βέβαια. Υπήρχε ένα ολόκληρο story στο δημοτικό. Αλλά στις αυγοδρομίες ποιος κέρδισε? Ο Άγγελος Φαλιρέας, βγήκα τελευταίος.
2: Το περίμενα.
1: Έπεσα κάτω με το τσουβάλι και μου βγήκε το κουτάλι μπροστά. Ο πατέρας μου έκανε. Έκανε πατέρα. Μπράβο, Αλέξη, μπράβο. Α, καλά.
2: Πάμε να φύγουμε.
1: Άκουσα αυτό. Μπράβο, Αλέξη, μπράβο. Α, καλά. Άκου απογοήτευση. Έκτη δημοτικού. Τέλος πάντων.
2: Ναι, ναι, ναι. Εδώ λέει κάποιος δάγκωσε την οδηγό ταξί επειδή δεν είχε σήμα το πώς. Δεν ήξερα. Εγώ ήξερα ότι τη δάγκωσε και την πήρε στο κυνήγι.
1: Κοίταξε, τη δάγκωσε κάποιος ταυτή. Period. Τελεία.
2: Ναι,
1: είναι πρόβλημα.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: είναι πρόβλημα.
1: Δεν δικαιολογήσε.
2: Α, γι' αυτό. Πες το ότι δεν είχε σήμα το πώς.
1: Ναι, γιατί μερικοί δικαιολογούν. Κάτσε να δούμε τι έγινε.
2: Σωστά.
1: Μήπως
2: ναι, ναι.
1: τον τρέλανε αυτή.
2: Μήπως τον τρέλανε.
1: Με τον πυριμπύρι.
2: Ναι,
1: ναι. Λες και είναι ο Ιβάντερ Χόλιφιλντ.
2: Δεν πρέπει να έχει πώς. Εν πώς.
1: Ναι, και τη δάκωσε το αυτή, τη το έκοψε.
2: Το ξέρω, ναι.
1: Και πιστεύω δεν είναι η πρώτη φορά που μπορεί να έχει κάνει κάτι.
2: Σίγουρα το έχει δουλέψει την προπόνηση, ναι.
1: Δεν μπορείς εύκολα να πας να δαγκώσεις το αυτί ανθρώπου.
2: Και να το κόψεις. Σταμάτα.
1: Δεν πρέπει να είσαι πολύ καλά.
0: Όχι.
1: Τι να σου γίνει το αυτί τυροπιτάκι. Τυροπιτάκι φούρνου που μαζεύει.
2: Πήγα να πάρω το ανήψι μου και στο σχολείο ήθελε κάρτα φιλάθλου.
1: Ανάλογα, πού είσαι.
2: Αχ, τι κωδικό πρέπει να βάλω για να έρθω στον Sport FM.
1: Τι είναι εσύ κωδικό?
2: 134-37.
1: Γιατί ρε Μαρία?
0: Μην τα λες ρε.
1: Ρε Μαρία
2: τώρα. Για κάθε ακροατή είναι ξεχωριστός ο κωδικός.
1: Α, είναι ξεχωριστός κωδικός.
2: Βέβαια.

0: Λοιπόν, ξέρετε τώρα ότι τέτοιες μέρες είναι οι φοιτητές, ψάχνουν σπίτια, μετακομίζουν, ανεξαρτησίες, παρέες, ξενύχτια, τα ακούνε γονείς, καλά θα πάει αυτό. Ωραία, ωραία πράγματα. Οι φετινοί πρωτοετής ξεκινούν με WhatsApp Under 30 για να έχουν 150 GB κάθε μήνα έως 12 μήνες, Fiber 1 Gbps Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Με το WhatsApp η φοιτητική ζωή πάει σε άλλο level.
1: Αναστέζια. Λοιπόν, έχω φούρνο τον Lidl όμως για τυροπιτάκια, δεν έλεγα. Ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ και ποικιλία και γεύση. Χρυσό βραβείο Μαρία στα Bakery Awards. Καμιά μπαγκέτα δεν φτάνει ολόκληρη στο σπίτι, φτάνει δαγκωμένη γιατί τη δαγκώνουν οι υπάλληλοι. Όχι, γιατί εσύ δεν μπορείς να τη σταθείς πηγαίνοντας στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίτλ γιατί αξίζει. Πάμε πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.
0: Παμ, παμ, παμ,
1: παμ, παμ.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησης του Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κηφισίας. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει ο Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο Ριάντ κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο, σε δηληστήριο της Αράμκο, καθώς και σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Τουλάχιστον 145 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε από χθες το βράδυ το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε 3 διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης, ανοιχτά των Καλών Λιμένων και της Αγίας Γαλήνης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα. Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Divani Caravel, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιρείας.

0: Έχουμε συχνότητα για Κόρνηθο.
1: Κόρνηθο έχει γεμίσει κοσμηματάκια.
0: 98,8 λέει δεν υπάρχει, που υπάρχει στο site δεν φαίνεται να ισχύει. Να σου πω κάτι, θα πιάσεις 94,6 μέχρι αρκετά.
1: Ναι.
0: Πιάνει.
1: Φτάνει, ναι, φτάνει εκεί κοντά. Άκουγα μετά και σημείωνα βάλε... εγώ. Λες και είμαι υπεύθυνος ραδιοφώνου. Λέω στην Εύα, γράψε. Μετά από προσέγιο μέχρι λόγκο πιάνουμε.
0: Μια καλή ιδέα είναι να βάζουν τα παιδιά σε locker. Τα γνωστά locker. Ναι, ρε παιδί μου, δεν λένε. Δεν κάνουμε διαφήμιση. Για να σου στέλνουν το pin στους γονείς και να το παραλαμβάνουν όπως κάνουμε με τα delivery pins.
1: Εν τω μεταξύ, ένιωσα φοβερός μυς της τεχνολογίας που μπόρεσα και πήγα στο box και πάτησα σωστά τον κωδικό. Έκανε ένα κρακ, ένα πορτάκι και λέω. Καλά, διέλυσα το AI.
0: Πόσο ναι. Λάθος θα μπορούσε να πάει.
1: Λέω, εγώ αποκλείεται κάτι θα πατήσω λάθος. Δεν μπορεί εγώ να το καταφέρω αυτό.
0: Εγώ είχα πάει σε λάθος εταιρεία.
1: Να το.
0: Παραδίπλα.
2: Το είχε πάθει και κολλητός. Ναι. Ήταν στα
0: πόδια και αυτό
2: προσπαθούσε να ανοίξει τα
0: πόδια. Μα γιατί δεν.
1: Λοιπόν, ο Ρούμπι φτάνει σήμερα, το βράδυ της Τρίτης.
0: Σήμερα το είπαμε.
1: Ναι, για τους φίλους που ρωτάνε. Το βράδυ της Τρίτης.
0: 6:30
1: εκεί. Βράδυ της Τρίτης. Δεν θα σας πούμε και πότε, γιατί πρέπει να είμαστε καλυμμένοι με την ασφάλεια. Δεν ξέρουμε τι ώρα φτάνει. Αλφάρο, Μεχία, καλή επιτυχία. Ό,τι πιο όμορφο στη ζωή.
0: Α, ωραία. Πήγα να πάρω το παιδί, λέει, από το παιδικό και έκαναν έργα στην είσοδο. Το παρέλαβα από το παράθυρο.
1: Από τότε ο μικρός είναι στραβωμένος γιατί θέλει πάντα να βγαίνει το παράθυρο. Το παιδί των Ντιούξ.
0: Έχεις δει σε κάτι χωριά στην Ιταλία που υπάρχουν κάτι παραθυράκια που παίρνει σε ένα κρασί?
1: Α, ναι.
0: Και υπάρχει στα Κουφονίσια νομίζω ένα μαγαζί που είναι ένα παραθυράκι σουβλατζίδικο και τα παίρνεις από εκεί τα φλουσικά.
1: Είναι εισιτήριο στον ατρόμητο.
0: Ναι. Αυτό ακριβώς. Έτσι. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά στα Κουφονίσια.
1: Έχω δει χλέπα να φεύγει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ξακολώθηκε. Άντε ρε καράγκες και βλέπω ένα χλεμπονίδι μέσα από την τρύπα, από την μπέρκολα. Τι είναι αυτό, από το παραθυράκι, το κελί, το μοναστηριακό. Είδα απλά μια χλέπα από το πλάι σε έναν άνθρωπο. Λέω, δεν ξέρω ποιο είναι εκεί μέσα, ο σλόθ από τα γκούνια.
0: Την
1: έφαγε ο άλλος. Εγώ ήμουν στο πλάι, τι κάνει τον Πόψου Καράκι. Αϊ.
2: Υπάρχει και το κλασικό με την Παναγία, θα την ξαναβρει την Παναγία.
1: Ναι, και είναι παράθυρο που ανοίγει και μπάτσο.
2: Μικρό πόρτα.
1: Ναι.
0: Ήθελα Ρούμπιο στην ΑΕΚ.
1: Καλά, παιχτάρας.
0: Λοιπόν, έχει έρθει ένα βίντεο. Έχει κυκλοφορήσει από την Daily Mail από τη Ρωσία. Όπου είναι ένας ντιλιβεράς σε μια εταιρεία, ρε παιδί μου, και πάει μια πίτσα. Και ως γνωστόν, εντάξει, οι περισσότεροι το κάνουμε αυτό. Είτε είμαστε ντιλιβεράδες είτε όχι. Κρατάμε το ένα κινητό στο χέρι και σκρολάρουμε.
1: Ναι.
0: Και του πέφτει η πίτσα και εννοείται ότι ανοίγει το κουτί. Και εννοείται ότι ανοίγει ανάποδα. Και εννοείται ότι πέφτει κάτω ανάποδα η πίτσα.
1: Πάντα τα άσχημα θα γίνουν.
0: Έτσι, σαν τη φέτα με τη μερέντα μου. Κλάκ. Ναι. Και τι κάνει.
1: Έφαγε από πάνω.
2: Μαζεύει.
0: Όχι, ήταν ντιλιβεράς. Ανοίγει το κουτί, μαζεύει την πίτσα, τη βάζει κανονικά. Κλείνει το κουτί.
1: Λοιπόν, ήταν ζαμπόν τυρί μπέικον άμμος παστήρος. Υπέροχο. Υπέροχο, γιατί τη δίνει. Και χώμα. Έχει και χώμα.
2: Πασφαλισμένο.
1: Χώμα, δεν λέμε χώμα. Εδώ είναι κανονικό.
0: Έτσι, ναι.
1: Χράτσι, ξεροψήσανε.
0: Δεν προβληματίστηκε καθόλου.
1: Δεν θα την έτρωγε αυτός, Μαρία, γι' αυτό δεν προβληματίστηκε.
0: Αλλά και απ' την άλλη, άμα δεν το ξέρεις, λες.
1: Θα το κέρατο. Δεν έχει
0: τους πέτυχε σήμερα. Κάτι έχουν κάνει έτσι διαφορετικό.
1: Ξέρεις, έτσι ξεκινάνε τα μαγαζιά μου. Ωραία, στην αρχή ξεκινάνε δυνατά και μετά το λούζουνε.
0: Ναι. Ειδικά άμα γίνει και franchise στο μαγαζί, αρχίζουν, κόβουν.
1: Σε συνεργασία με το υπεχοδέ.
0: Κλείνει. Καλημερούδια από Αντίπαρο. Κόρινθος λέει μόνο διαδίκτυο αν οδηγείται αμάξι, αν είσαι σταθερός λίγα σημεία. Καλημέρα Κώστας από Ίσθμια. Όντως τα Κουφονίσια είναι αυτό, λέει, το σουβλατζίδικο. Οκ, καλά θυμάμαι. Ορίστε, λέει, η τυρόπιτα, το σοκολατούχο. Και ο Γιαννάκης να στο τυλίξω. Α, ναι, σωστά. Τι άλλο. Εγώ Ρούμπιο έχω μια ηλεκτρική σκούπα, λέει, ρουφάει τα πάντα. Οκ, βεβαίως. Και συνεχίζουμε, πολλά μηνύματα. Τσούβι, τώρα που σε βλέπω έχεις ωραία αυτάκια. Ορίστε.
1: Από τα πατούσια πήγαμε στα αυτιά τώρα. Έχουμε άλλα τώρα. Only fans.
0: Να το, είναι η στροφή, λέει, το σουβλατζίδικο στα Κουφονίσια. Έτσι το λένε.
1: Η στροφή.
0: Κορυφαίο σουβλάκι στις Κυκλάδες. Καλά, νομίζω δεν είναι κι άλλο σουβλατζίδικο στα Κουφονίσια. Δηλαδή, άμα πει, ένας είναι το κορυφαίο. Δεν έχει πα. Τα Κουφονίσια, μην το ακούς έτσι.
2: Ακούγονται πολλά.
0: Δεν έχει πάρα πολλά.
1: Ποτέ δεν έχω πάει.
0: Εντάξει. Πρεπεί από του λίγου, όπω είδε το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είχαν πάει και στην Ιταλίδα. Μια Ιταλίδα νόμιζα εγώ. Εγώ δεν είχα ιδέα ότι είναι η παραλία. Είχε πάει η Ιταλίδα. Λέω, τι δουλειά, εντάξει.
2: Είναι μια Ιταλίδα.
0: Σαν τη φέτα με τη μέρα, λέγω τώρα σαρδέλε με μέρα. Δεν μου αρέσει ο τρόπο που σκέφτεσαι, αλλά ούσα τη φέτα το ψωμί. Αλλά δεν πειράζει. Ό,τι κάνει καλό στον καθένα.
1: Εντάξει, φέτα με ψάρα, αν είσαι αλλεργικό, βέβαια μπορεί να χαιρετήσει. Θέλει μεγάλη προσοχή. Τυρί με ψάρι.
0: Εγώ συνέχεια τρώω τυρί.
1: Ναι, αν είσαι αλλεργικό, λέω. Αν είσαι αλλεργικό.
0: Καλά, αν είσαι αλλεργικό. Λοιπόν,
1: ο Ρούμπιο στην Αθήνα, ναι. Συγγνώμη, ενέργεια και άμυνα στο τραπέζι. Λέει και είναι ο Μπράντοβιτ. Πάμε με ενέργεια και άμυνα στο τραπέζι.
0: Ό,τι και να κάνετε πάλι, Νέα Δημοκρατία θα βγει πρώτη στις εκλογές και δεν το λέμε εμείς, το λέει ακροατής. Και μιλάτε ότι δεν διαβάζουμε τα μηνύματα.
1: Ναι. Τα διαβάζω.
0: Χτυπάω τον κωδικό, λέει. Ακούγεται ο μηχανισμός, το πορτάκι δεν ανοίγει. Oh. Έχω ένα λεπτό να ελέγξω 500 πορτάκια. Μετά από μισή ώρα το βρήκα. Έβαζα τον κωδικό ξανά και ξανά και ξανά. Έστεινε αυτή.
1: Το κόκκινο κουτί, ποιο είναι και το μπλε, το ρέμα, ρε πλάκα. Αφεντικό, 45-12-84. Μου είχε στείλει τον κωδικό κάποιος, ο οποίος εξαφανιζόταν το μήνυμα. Σου είχα στείλει τον κωδικό και είχε βάλει στο WhatsApp αυτό που εξαφανίζεται η συνομιλία.
0: Στο Instagram σου το είχε βάλει αυτό.
1: Όχι, και στο WhatsApp. Υπάρχει η συνομιλία στο WhatsApp, ναι, έχει να εξαφανίζεται. Ναι, πάω. Πού είναι, λέει, το μήνυμα. Ο δεν γυρός. Το σήκωνε.
0: Μπουτσέτε τη Βίνο, λέει, στην Τοσκάνη. Η λειτουργία της ήταν να προσφέρεται κρασί, παρόλο που βρισκόμαστε στην περίοδο της Πανόλης. Τι ζούμε φέτος στα σχολεία εμείς οι κυλικιάρχηδες, λέει. Μιλάμε για την επιτομή της γελοιότητας. Πες, μη μας τα αφήνεις έτσι. Πες μας τι έχει γίνει. Γιατί σε μερικά σχολεία έχει ανοίξει το κυλικείο.
1: Α, έχει.
2: Στο δικό μας έχει.
1: Σφολιάτα, ας πούμε.
0: Ναι, τα πάντα έχει, μωρέ, που λέγατε αυτό και θα μετράνε.
1: Εγώ το έλεγα. Γιατί με κατηγορεί. Διάβαζα την είδηση. Σαν να έρθει ο Ρούμπιο, οι δρόμοι να ορίστε. Δεν... εγώ διαβάζω τι λένε.
0: Ορίστε, τόσο κόσμο κυκλοφορεί. Έχετε λεφτά για βενζίνη.
1: Κάνει και τα μάτια μικρά. Λε και έχει φάει λεμόνι, χωρίς να θέλει.
0: Α, τα πάντα έχουν. Και θυμάσαι που σου διάβαζα το μενού. Στο σχολείο του Ανδρέα. Ναι. Φωκάτσιες, λέει, τυρόπιτες, τυρόπιτα κουρού.
1: Στον Μπρουνέλο είναι Ανδρέα.
0: Τυρόπιτα με φίλο, ναι, ναι, ναι. Ο Νουρλόγλου.
1: Ο Νουρλόγλου είναι Ανδρέα. Ναι. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, το λέει ακροατής. Ο Ρήλος με κοίταξε. Σε λέει, γιατί τώρα.
2: Ζήτω.
1: Δεν θα είναι στη γιορτή του Κινέ.
0: Καλημέρα στο Μίλτο. Τσουβί, τι λέει το αδενόχρωμα.
1: Πάρα πολύ δυνατό, με ψωμί. Εγώ βουτάω.
0: Μη σου πέσει όμως, γιατί θα πέσει.
1: Ναι. Με
0: το αδενόχρωμο προς τα κάτω.
1: Μου στέλνουν διάφοροι. Είχες και εσύ με το αδενόχρωμο, γι' αυτό δεν γερνάς.
0: Μα εγώ γερνάω. Ρε,
1: μα γερνάω κανονικά.
0: Μα εγώ γερνάω κανονικά.
1: Απλά...
0: κανονικά και με τον νόμο. Και με τον χρόνο.
1: Ναι. Βλέπω τον εαυτό που κρεμάνε αυτά εδώ από κάτω. Σηκώνομαι και κάνω. Ακούω. Άμα σηκωθώ από το. Ζαλίζομαι έτσι ακούω. Έτσι κάτι
0: πάλι. Βέρτιγκο.
1: Ναι, να πάω. Θεσσαλονίκη εκεί. Εκεί θα πάω. Βέρτιγκο. Αδεία. Θα κάτσω σαν τον Τόλι Κοτζιά. Πρώτο τραπέζι. Ωου.
0: Κιάμο. Μόλις ανοίξει ο Κιάμος.
1: Με πανταζεί λογικά.
0: Ναι, με πανταζεί. Στην Πειραιώς. Έχω ενημερωθεί.
1: Με ανησυχεί η σκιολοενημέρωσή σου.
0: Θα κάνω μια στροφή στην ποιότητα πάλι φέτος.
1: Μπράβο.
0: Το αποφάσισα.
1: Πρέπει να ζήσεις και εσύ.
0: Ναι.
1: Και φυσικά θα περάσουμε τέλεια.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Σπύρο. Πείτε στην κοπέλα μου την Ατάσα ότι την αγαπάω. Άμα ξεκινάς έτσι, στην αρχαία. Και την περιμένω να γυρίσει. Έχει πάει στην Αμοργό για ανασκαφή. Και λείπει 20 μέρες. Για ανασκαφή. Σπύρος από Κέρκυρα. Σταμάτα.
1: Εγώ φταίω, λέει, που βάζει άρωμα στους αστραγάλους της.
0: Σταμάτα, Σπύρο, να σε καλά καλά.
1: Σπύρο, να σε καλά, ρε παιδί. Φοράει άρωμα στα πόδια.
0: Σπύρος από Κέρκυρα θα
1: ήταν. Σπύρο, από πού θα ήταν. Φοράει άρωμα στα πόδια, γιατί. Δεν ξέρω, σου έχω άσχημα νέα. Δημιούργησα εικόνες αυτή τη στιγμή. Μια ωραία μέρα για τέτοιες περιπτύξεις.
0: Φιλέ, δημοκρατία λέει. Δεν λέει δημοκρατία, αλλά λέει δημοκρατία.
1: Όπω το είπα, πάνε αυτά. Αφήστε το. Ναι. Θα κάνετε τις γρήπεις τώρα που είναι. Τι είναι αυτό?
0: Θα πάμε κατευθείαν στις Πανόλης, παιδιά.
1: Ναι, έχεις δίκιο,
0: θα περιμένω.
1: Θα βγει το iPhone 18. Γιατί να πάρεις
0: με την τριπλή κάμερα.
1: Μπράβο.
0: Θα περιμένω αυτό. Μην πάω και ξαναπάω και κλείνω ραντεβού πάλι. Γιατί δεν...
1: Θέλω να γίνω σαν το Μότζο από το Μπότε Σπυρούνια και Καυτές Έλες. Να τρώω καυτή φασολάδα με σίδερα. Μάλιστα.
0: Καλημέρα στον Τάκη. Καλό υπόλοιπο. Λέει και καλή υπομονή. Τι ακούτε κάθε μέρα. Θέλει ταλέντο η διαχείριση αυτή. Τάκη μου, και να ξέρεις τι ακούω από το πρωί που είμαι σπίτι.
1: Από εκεί ξεκινάει η διαχείριση.
0: Από εκεί ξεκινάει η διαχείριση. Εντάξει, ο Ανδρέας σήμερα δεν ήθελε να πάει σχολείο γιατί ήταν κουρασμένος.
2: Α, από τη Δευτέρα.
0: Από τη Δευτέρα. Μου λέει δεν θα τη βγάλω μέχρι την Πέμπτη. Του λέω μέχρι την Παρασκευή να ξέρεις. Γιατί την Παρασκευή, γιατί την έχεις αφήσει απ' έξω. Και η Διοχάντη κάποια στιγμή της λέω, τι κάνεις εκεί? Ετοιμάζομαι.
1: Έλα ρε.
0: Και της λέω, και γιατί μιλάς έτσι? Γιατί έχω νεύρα.
1: Γιατί μιλάει έτσι?
0: Άκουσε. Έγινε λίγο μπαρτζόκα, να ξέρετε, στην περιοχή Νέα Σμύρνη. Δεν ξέρω να ακούσει.
1: Σαν αυτού του AI. Δεν μπορούμε αυτό το μοντέλο τώρα. Εσύ φύγε. Παιδιά, θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα.
0: Η
1: ανθρώπικ.
0: Έτσι. Και αλήθεια δεν είπα τίποτα. Λέω, τι κάνει εκεί? Να το. Αυτά.
2: Ωραία.
0: Αυτά. Καλημέρα στο Δημήτρη. Κάτι έχει στείλει. Προληπτικό ψεκασμό.
1: Τι είναι προληπτικό?
0: Για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου. Σας ενημερώνουμε, λέει, ότι ναι, σήμερα από τις 6 μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα έχουμε προληπτικό ψεκασμό προνυμφοκτονίας και ακμεοκτονίας στην περιοχή σας.
1: Φοβάμαι ήδη.
0: Άνθρωποι και κατοικίδια πρέπει να απομακρυνθούν από τους εξωτερικούς γύρω χώρους κατά τη διάρκεια της εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό.
1: Και τα δεσποτάκια τι θα κάνουν?
0: Αυτό αναρωτιέται ο Δημήτρης. Τι θα κάνουμε με τα δέσποτα? Να μην τα ταΐζατε, είναι η απάντηση. Λέω εγώ. Όχι, όχι. Διατηρείτε τα παράθυρα ερμητικά κλειστά κατά τη διάρκεια του ψεκασμού για τουλάχιστον μία ώρα μετά την ολοκλήρωσή του. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στο Βασίλη. Μην αλλάξετε το τραγούδι των τίτλων. Σας ακούω κάθε πρωί την ώρα που τελειώνω.
1: Δεν σκοπεύουμε.
0: Την προπόνησή μου και πιστέψτε με, είναι το τραγούδι τίτλων. Είναι το τελευταίο boost για τα τελευταία 2-3 γρήγορα χιλιόμετρα. Αφού γουστάρει.
1: Γι' αυτό μπούστραξε!

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν.
4: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
5: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
10: Να δω

0: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Δονάη 13. Πείτε στον κύριο Ρούμπε που θα έρθει. Δεν τον έχουν χαλάσει 4 φορές που έχει χάσει την Ευρωλίγα την Πανάθα. Τι θέλει. Καταλαβαίνετε, λέει. Καταλαβαίνετε.
1: Αντί να σας νοιάζει μην πεθάνει κανείς από τον ιό του Δυτικού Νείλου ή κάποιος, σας νοιάζουν τα δέσποτα. Γκώσαμε με τη βρωμιά από τα δέσποτα και τις ημίτρελες γατομανούλες που βρωμίζουν τα πεζοδρόμια και δεν μου κάνετε καμία γυναίκα. ούτε γάτα. Δεν μου κάνετε.
2: Οφείλω να πω στην Εξαίσια Νέα Σμύρνη που μένω.
0: Εξαίσια.
2: Εξαίσια, το καλύτερο μέρος του κόσμου.
0: Πόσα χρόνια είχα να ακούσει αυτή τη λέξη. Πού άλλο Ευρώπουλο.
2: Εξαίσια.
0: Ναι.
2: Ότι υπάρχουν, πώς το λένε, μπολάκια.
0: Μπολάκι. Πάλι εγώ.
2: Ναι. Μπολάκια και με νερό και με γατοτροφή. Δεν ρίχνουμε την τροφή όπου να είναι. Mm-hmm. Και έχουν και σπιτάκια.
0: Γατοσπιτάκια.
2: Γατοσπίτα παντού.
0: Και σκυλόσπιτα.
2: Όχι, δεν υπάρχουν σκυλιά στη Νέα Σμύρνη. Αδέσποτα σκυλιά δεν υπάρχουν στη Νέα Σμύρνη.
0: Αλήθεια.
2: Δεν έχω δει ούτε ένα παιδί.
0: Okay.
2: Ούτε ένα, τίποτα. Πάρα πολλά σκυλιά.
0: Είχα χάσει μια μέρα το δρόμο μου.
2: Πάρα πολλά. Κάθε βράδυ, ρε παιδί μου, βγαίνει κόσμος. Υπάρχουν πολλά πάρκα που πηγαίνουν, κάνουν σκυλοπαρέες κτλ. Αλλά αδέσποτο σκυλί δεν υπάρχει.
0: Mm-hmm.
2: Να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε και τα καλά. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Όσο και αν προσπαθείτε, η κούλα τελείωσε. Ούτε 25% δεν πιάνει.
0: Για την
2: τώρα
0: άκλε.
2: Για την. Τι για την ΑΕΚ.
0: Φέτος.
3: Γιατί να πιάσουμε 25%.
2: Τώρα γιατί δεν κατάλαβα.
0: 25% πιθανότητες τίτλου εννοεί.
2: Μεγάλη αλήθεια, λέει ο Φαύλο Σιδηρόπουλο. Μετά το ρηφηφί του Τζαφούλια, κοιτάμε με καχυποψία τα βανάκια τη ΕΙΔΑ.
0: Εντάξει, εγώ το έκανα αυτό όταν το είδα τότε. Γιατί το είχαμε δει τότε. Αλλά τώρα παίζει. Σε ανοιχτό κανάλι.
2: Πείτε στο Σπύρο από την Κεφαλονιά, από την Κέρκυρα, ότι δεν είμαστε χάπατα να πιστεύουμε τις ψεύτικες ιστορίες που μας λέει. Δεν υπάρχει καν κοπέλα. Άιντε μας δουλεύετε μπροστά στη μούρη μας.
0: Αυτός κάθε μέρα
3: Νεύρα.
0: Λέει κάτι.
3: Νεύρα.
2: Πλάκα κάνει, μωρέ.
3: Νεύρα.
2: Λοιπόν,
0: κάνω καταγγελία στο ραδιόφωνο σας. Σήμερα στο Νεοφάλιρο. Κύριε, άφησε το σκύλο της να αφοδεύσει. Έκανε ότι τα μάζεψε, τα άφησε και έφυγε. Έχουμε και αυτούς.
2: Τι είναι, έκανε ότι τα μάζεψε. Προσποίηση.
0: Όταν κάναμε καμικάζι στο μπάσκετ. Καμικάζι είναι αυτό που ακουμπάς τις γραμμές. Έκανα και εγώ τι ακουμπούσα. Δεν την ακουμπούσα τη γραμμή.
2: Ναι.
0: Ναι,
2: στην προπόνηση. Ναι, εντάξει.
0: Έκανα το χέρι έτσι, έκανα το χέρι έτσι και το χέρι έτσι. Έτσι έκανε και αυτή. Καμικάζι. Κλεφτρών και τζέντλεμαν. Άφησε τα. Έχω δει ασυνείδητους ιδιοκτήτες. Ζώων. Φυσικά. Εδώ γεμάτο είναι στο.
2: Ο καλά, ναι, ρε, εντάξει,
0: στο παρκάκι.
2: Ναι.
0: Δεν τα μαζεύουνε.
2: Μάλιστα. Ναι, παιδιά, σίγουρα μένω στη Νέα Σμύρνη και εκεί που σε αυτή την περιοχή μένω εγώ δεν έχω δει αδέσποτο σκύλο. Τι να κάνω δηλαδή. Γιατί, και γιατί να πω ψέματα. Μπορεί να είναι Νέα Σμύρνη. Ναι.
0: Τα παίρνει από τον Δήμαρχο. Πες τα.
2: Ναι, γιατί τι είναι ο Δήμαρχο. Πάνθυρας.
0: Ναι.
2: Λέω, δεν ξέρω.
0: Δεν θα είναι ωραίο να είναι από τη μέση και πάνω πάρθυρας.
3: Ή από τη μέση.
2: Θα είναι η μασκότ.
0: Εδώ ο κύριος Δήμαρχος εννοεί. Η αντιπολίτευση.
2: Αλλά εμείς είμαστε με τον Τίγρη.
0: Ναι. Το Σερχάν. Από το Μόγλι.
2: Παρ' όλα αυτά, λέει, η Νέα Σμύρνη έχει πιο πολλά σουβλατζίδικα από όσα χρειάζεται.
3: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο η Νέα Σμύρνη.
2: Δεν νομίζω. Όχι.
0: Εσείς κοροϊδεύετε εξαιτίας των γατομανούλων. Έχει γεμίσει ποντίκια και περιστέρια γειτονιά που τρώνε τη γατοτροφή. Κόσμος έχει αρρωστήσει από τοξοπλάσμωση.
2: Αλλά.
0: Έτσι είναι το μυαλό.
2: Έτσι. Παναγιώτη, καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Έχω 3 χρόνια στη Νέα Σμύρνη. Καλώς όρισες. Ναι, έμενα στο Κρυονέρι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Πάμε σε αθλητική ενημέρωση με Παναγιώτη.
2: Ναι, πριν από αυτό, ναι. Να καλημερίσουμε το Στέλιο το Metalhead.
0: Γεια σου, Στέλιο.
2: Ο οποίος μας κοροϊδεύει.
0: Τι.
2: Λέει εδώ, λέει, βγήκα φωτογραφία με τον Μίκα Χάκινεν. Είναι με τον Γιώργο Κοσμά. Δεν είσαι με τον Μίκα Χάκινεν. Σε κοροϊδεύσε ο Γιώργος Κοσμάς.
0: Σε
2: κοροϊδεύσε. Δεν είσαι με τον Μίκα Χάκινεν, είσαι με τον Γιώργο Κοσμά. Είναι ίδιοι.
0: Α, μοιάζει τόσο, ναι.
2: Ναι, ρε φίλε, είναι ίδιοι.
0: Λέτσα τα πλέει. Έρχεται Παναγκώτης Κεφαλάς. Πίντελ, τι πολύ καλό είναι. Έχουμε πράγματα να πούμε, Μαρία.
2: Αν δεν έχουμε πράγματα, λέει.
0: Θέλεις πεις εσύ, πω εγώ.
2: Εσύ θα πεις τώρα. Δώσε
0: Telecom, είναι εδώ.
2: Και
0: άμα το πω έτσι, θα φύγει. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία, σύνδεση, μοτήτα, πλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, στην ψυχαγωγία, δυνατότητες, σε συναλλαγές, επιχειρήσεις. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα με την Big Win. Είσαι μέσα στο παιχνίδι και η κερκίδα είναι full στην Big Win. Βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και αναμετρήσεις σε live streaming.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Και με το μήνυμα, πόσο σπόρε FM ακούει η γυναίκα μου που σήμερα βάζοντας την ούχου στην τσάντα του γιού μας, του είπε πάρε και την κολάρα σου από τη διαφημίσεις.
2: Δεν είναι κόλλα.
3: Είναι κολάρα.
2: Πάμε.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Εκτός των πλάνων του Τζέικοπ Νίστρουπ για το κυριακάτικο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Καρεσκάκης, ο Λιβάη Γκαρσία καθώς είπε στη θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού. Κανονικά υπολογίζεται ο Ταμπόρδα που επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς. Αγωνία στην ΑΕΚ με τον Ζούπκοφ, ο οποίος τέθηκε νοκάουτ από το μάτς της Ουκρανίας με την Ουγγαρία λόγω ενοχλήσεων στη μέση και με την επιστροφή του στην Ελλάδα θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για τον αγώνα του Σαββάτου με τον Όφη θα είναι εκτός απροόπτου η Ρώτα και Στρακώσα. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Την επιστροφή των διεθνών περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι, ανεβάζουν ρυθμό Μπέιλι και Σα. Συνεχίζεται η διάθεση εισιτηρίων για το μάτς με τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία στις 15 Οκτωβρίου. Αντίστροφα μετρούν για την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ οι Γιαννούλης, Ελουστόντο και Κώστα που ακολούθησαν μέρος της ομαδικής προπόνησης. Ένα ακόμη όνειρο πραγματοποιείται, το μήνυμα του Αντώνη Τσιφτσή μετά την ανανέωση του συμβολέου του με τον δικέφαλο του Βορρά μέχρι το 2029. Με τον Νίκο Μαρινάκη να ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα και να τίθεται κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντι, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Όφη εν ώψη του Σαββατιάτικου Αγώνα με την ΑΕΚ. Μέχρι την Πέμπτη θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις οι διεθνείς Θεοδοσουλάκης, Αποστολάκης, Κοστούλας και Σχέλης. Αυξημένες οι πιθανότητες απευθείας πρόκρισης για την Εθνική Ελπίδων στα τελικά του Euro 2027, ακόμη και ως καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων, μετά την ήττα της Πολωνίας από την Ιταλία με 6-2. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη χρειάζεται νίκη με 2 γκολ διαφορά στην απόψινή εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βόρεια Ιρλανδία, ώστε να πάρει το εισιτήριο. Απορρίφθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού η αίτηση του Προμηθέα για ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής του στη στοίχημα GBL. Η σημερινή απόφαση δεν σέβεται την ομιμότητα. Όσα εμπόδια και αν προσπαθήσουν κάποιοι να βάλουν στην ομάδα μας, θα πέσουν στο κενό, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Πατρινή ΚΑΕ. Το 5 στα 5 στη Superbet League 2 έκανε η Μαρκό που νίκησε 2-1 τον Έστω στη Χρυσούπολη. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1 και ΠΑΟΚ Β' Ελασσίρου 0-0. Γαλλία-Βέλγιο 4-1 και Ιταλία-Τουρκία 3-1 για την τέταρτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου στη Ligue 1 του Nations League. Νίκη με ανατροπή στη Ligue C για την Κύπρο που επικράτησε 2-1 της Λετωνίας. Υποψήφιοι για το βραβείο του Golden Boy Award της Tutto Sport για το 2026 θα είναι Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χαραλάμπος Κοστούλας, όπως ανακοίνωσε η Ιταλική εφημερίδα. Στη λίστα που αφορά παίκτες κάτω των 21 ετών συμπεριλαμβάνονται η Λαμίν Γιαμάλ, Πάο Κουμπαρσί, Γιάν Ντιομαντέ, Βόρεν Ζαΐρε Μερί και Αγιούμ Μπουαντί. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μαρία, έχω μια εντύπωση ότι καταργήθηκαν αυτά τα πρωταθλήματα και θα παίζουν εθνικές ομάδες για πάντα.
1: Λες και
0: βλέπω Αγγλία, πάνε. Τσεχία σήμερα.
1: Ναι,
0: βλέπω...
1: και σήμερα ματσάκιον.
0: Πόσο θα παίξουν.
1: Ματσάκιον, κάτσε να
0: μα πω. Πόσο θα παίξουν.
1: Μη σε νοιάζει, Σαββατοκύριακο στο υπογράφο.
0: Κροατία, Ισπανία.
1: Σκωτία,
0: Σλοβενία. Εσθονία, Ισλανδία. Αλβανία, Αγίος Μαρίνος.
1: Ελβετία, Τσεχία.
0: Βόρεια Μακεδονία. Λευκορωσία, Φινλανδία. Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Μολδαβία, Σλοβακία και όπως προείπαμε Αγγλία, Τσεχία.
1: Καζακστάν, είπες, νησιά Φερόε.
0: Όχι, δεν μου το
1: είπες. Α, πέντε η ώρα. Αμέ, γιατί δεν τα λες. Μολδαβία, Σλοβακία.
0: Δεν πήγα στα νωρίς.
1: Εσθονία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, ναι, τα έχεις πει αυτό. Αγγόλα, Μαλάουι. Γιατί δεν λες για το Africa Cup. Τι είμαστε εμείς.
0: Μπορεί να είμαστε εμείς τηλεόραση. Εντάξει. Περιστέρη Μπάμπερκ βέβαια για Basketball Champions League 7:30. Μπόσνα Πάοκ για Euro Cup 8:30. Έχει Δούκα Παναθηναϊκό για Φούτσαλ πάλι, Super League. Και Ανόβερο Ολυμπιακός για το Champions League Polo. Εντάξει, εντάξει είμαστε.
1: Είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, απόψε σήμερα και χθες.
0: Πες το.
1: Όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Ξημερώματα 2 η ώρα προς Τετάρτη, από Τρίτη προς Τετάρτη, 2 η ώρα ξημερώματα. Παίζει η Αργεντινή με τον Μπενίν σε ένα διεθνές φιλικό στο Μονουμεντάλ. Έχουμε το τέλος της 29χρονης καριέρας του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Έχει ήδη βγει το πρωτοσέλιδο που λέει «Ώρα για δάκρυα αγάπη μου».
0: Καλά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, έχει το Μέση που παίζει με μία μπάλα. Και η μπάλα έχει το σχήμα της σταγόνας.
0: Ναι, το δάκρυ.
1: Το δάκρυ, ναι, ναι. Και λέει «Ώρα για δάκρυα, αγάπη μου, θα κλάψουμε, θα κλάψουμε».
0: Εντάξει, αυτό που θα γίνει το βράδυ, έχω βάλει το ξυπνητηράκι, θα είμαι έτοιμος,
1: ναι.
0: Θα το δω live, θα το ζήσω όλο. Είναι αδιανόητο. Μετά από το αφιέρωμα που έκανα χθες στο Βαγγέλη Κοκκόνη και στο Κλαρίνο από τον Έλατο, η GOAT κατάσταση συνεχίζεται. Με Λιονέλ Μέση, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που εγώ έχω δει ποτέ στη ζωή μου και λογικά ο καλύτερος που έχει παίξει ποτέ.
1: Που έχουμε δει, παιδιά, έτσι. Μιλάμε για αυτή την εποχή.
0: Για να μην μας πρίζετε, είναι ο καλύτερος παίκτης που έπιασε ποτέ την μπάλα. Όποιος δεν θέλει, ασχοληθεί με κάτι άλλο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να το σώσεις. Το έχω σώσει εγώ με αυτό που είπα. Όταν λέμε Λιονέλ Μέση, Μαρία, ποιο γκολ σου έρχεται στο μυαλό, λες. Πάντα.
1: Έχω πάρα πολλά με την Μπαρτσελόνα που.
0: Με Μπαρτσελόνα.
1: Που τη περνάει.
0: Εγώ έχω τη φάση με τον Μπόατεκ.
1: Μόνος του.
0: Με τον Μπόατεκ που ο Μπόατεκ πέφτει σαν τραπουλόχαρτο. Που του κάνει την κλειστή τρίπλα και πέφτει. Αυτό. Καλά, αυτό που έχει περάσει.
1: Καλά, πόσα έχει βάλει με απευθείας πάλι και συνεχίζει και βάζει.
0: Όχι, και όλα αυτά που βάζει, δηλαδή που έβαζε που παίρναγε 5 άτομα. Δηλαδή 6 άτομα, 7 άτομα. Δηλαδή είναι αδιανόητα αυτά που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος.
1: Και από πίσω την μπάλα και από μπροστά την μπάλα.
0: Ναι,
1: ναι. Και την έχει την μπάλα, μωρέ.
0: Με την Μπιλμπάο, τι είχε περάσει η Μπιλμπάο εκεί πέρα σε ένα μάτσο κυπέλλου εκεί στη γωνία κάτω. Έχει κάνει αυτό το παιδί, έχει κάνει πράγματα και θάματα. Και απόψε, όπως το είπε η Μαρία, σταματά. Είναι το τελευταίο μάτς με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Μέχρι να τον απαγάγουν εξωγήινοι.
1: Και αυτόν.
0: Και να τον
1: ναι. Να τον φέρουν με καινούριο πηγούνι και αυτόν.
0: Με τη μούρη του Ρονάλντο, όπως είναι. Όπως είναι. Όπως είναι.
1: Του Ρονάλντο του άλλου.
0: Του άλλου με τα δόντια. Λοιπόν.
1: Δύο η ώρα τα ξημερώματα είναι το παιχνίδι, παιδιά. Δύο η ώρα τα ξημερώματα. Τώρα από Τρίτη προς Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Δύο ώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε τα τηλεοπτικά, να πούμε ότι και η Εθνική Ελπίδων δίνει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τη Γερμανία για την πρώτη θέση του ομίλου για τα προκριματικά του Euro του 27. Συνεχίζει γενικά τη μάχη με τη Γερμανία, παίζει με τη Βόρεια Ιρλανδία σήμερα, τη θέλει τη νίκη.
2: Με δύο γκολ.
0: Ναι, γιατί η ισοβαθμία, σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα περιμένουμε να δούμε ανάλογα τα γκολ, να δούμε έτσι και την τελική κατάταξη. 7 η ώρα. ΕΡΤ 2 Σπορ, έτσι μπορείτε να το δείτε. Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα στις 7, ναι, η μικρή μας.
1: Είπα ο Τσουβί, είναι η μάχη στη βαθμολογία με τη Γερμανία.
0: Ναι,
1: στη
0: γιατί έχει 24 η Ελλάδα, ναι. 24 η Γερμανία,
1: ναι.
0: Αυτή τη στιγμή είναι από πάνω με τα γκολ, 30 υπέρ 5 κατά τα γκολ των Γερμανών, 28 υπέρ 6 κατά για την εθνική μας. Μακάρι να τα καταφέρουν οι πιτσιρικάδες, ντροπή, ατάιπ, σιτ, μπρο.
1: Το λέγε και ο Βαγγέλης στην εκπομπή. Έχουμε χρόνια να πάμε στο Euro, ακόμα και ως Under 21. 25, 25 νομίζω. 25 χρόνια.
2: Ναι.
1: Δηλαδή η εθνική που παίζει τώρα στους άντρες δεν είχε πάει που ήταν στις ελπίδες. Να καταλάβουμε τι λέμε.
0: Υπάρχει το Βιενίν. Καταλαβαίνετε, ο Τόνι Άντωνη σε εκπομπής. Ένας με βρίζει γιατί δεν το πασκόπι. Αποφασίστε τι είμαι. Είμαι ο δεξιός. Είμαι ο Πάμε. Είμαι ο Κνίτης.
1: Είσαι απ' όλα. Είσαι λίγο απ' όλα.
0: Τι είμαι σήμερα. Τι είμαι σήμερα, μαμά. Μάλιστα.
1: Κατευθυνόμενοι δημοσιογράφοι.
0: Ναι, γενικά τα παίρνουμε από το μέση. Δηλαδή...
1: Πόσο χαρούμενοι για τη μεγάλη αποτοξίνωση από όλους σας στο Sport FM. Α, εσύ είσαι χαρούμενοι. Πόσο χαρούμενοι για τη μεγάλη απόλυση ω πρόεδρο.
0: Γιατί στέλνει
1: μηνύματα.
0: Σαν τον Brad Pitt, το έχω κόψει το ποτό, αλλά θα πιω 5-6 απόψεις.
1: Πες μου και τι ακούς τώρα. Δηλαδή, τώρα που σταμάτησε το Sport FM, πες μου τι ακούς. Τουλάχιστον έχει μείνει. Να έχει βάλει πέπερ. Μέντα.
0: Εδώ, να μείνει στην οικογένεια.
1: Happy.
0: Τι πάω και γράφω κάτω εγώ. Έχω δει στο Camp Nou τον Μέση και ταυτόχρονα θύλαζα στην κερκίδα το γιο μου, λέει η Βασιλική.
1: Τι λες τώρα, ρε Βασιλική.
0: Αλλά δεν θα είναι ωραίο να θύλαζε στην κερκίδα του Μαυροθαλασσίτης και να το έβλεπε σε live streaming το Μέση. Να μην έχει έρθει όλο το μήνυμα. Έβλεπα την Εγαλεάρα, λέει. Φοβερό ξύλο του Μαραντόνα με Μπιλμπάο πάντως. Εκείνη η γονατιά μου έχει μείνει, ε. Το ξύλο που έχει παίξει ο Μαραντόνα.
1: Γενικά έχουν παίξει πολλές αναμνήσεις τώρα. Βλέπω, εχθές είδα και ένα post του David Beckham. Είχε κάνει μια ολόκληρη ιστορία γιατί έβλεπε 25 χρόνια πίσω το παιχνίδι με την Ελλάδα. Απλά βαρεθήκαμε και σ' αφήσαμε και το βάλες. Εντάξει. Γιατί είχε μια τρικυμία στο δεύτερο ημίχρονο. Και λέμε, άστονε να το βάλει γιατί δεν θα ησυχάσουμε.
0: Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλά τα αφιερώματα για τον Λιονέλ Μέση. Δεν σταματάει το ποδόσφαιρο, Νίκο. Σταματά από την εθνική Αργεντινής. Συνεχίζει,
1: ναι,
0: στην Ίντερ Μαϊάμι.
1: Στην Ίντερ Μαϊάμι περνάει μια χαρά.
0: Περνάει μια χαρά, βάζει τα κολλάκια του,
1: ό,τι
0: παίρνει τα λεφτά του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μια χαρά. Φόρη, όλα αυτά έτοιμα. Οπότε προχωράμε.
3: Ο Ντέιβιτ Μπέκαμ είναι εκεί. Τι έγινε, συγχαρητήρια, Λιονέλ, με αυτή τη φωνή ο Ντέιβιτ.
0: Και οπότε δεν σταματά, φίλε μου, δεν εννοούμε ότι σταματάει την καριέρα του, αλλά η Εθνική Αργεντινή είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική ζωή του Λιονέλ Μέση και στη δική μας. Βραζιλία υποστηρίζω εγώ, αλλά γουστάρω πολύ να βλέπω και την Αργεντινή λόγω του Μέση.
1: Δεν,
0: θα πάω να τις πετάω σφαίρες από τις φαβέλες, φύγεται Αργεντίνη. Πάμε διάλειμμα.
2: Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών σήμερα. Γιατί να τους κράξουμε.
1: Να τους κράξουμε, γιατί να τους κράξουμε. Κουράγιο να πούμε. Κουράγιο να πούμε. Είδε εκπαιδευτικούς τους γιατρούς.
0: Το δήμαρχο, τον παπά, τον αστυνομικό, αυτά όλα. Πάμε άλλο.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
7: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWIN.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρόδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επειδή ρωτάτε, με σταματάτε στον δρόμο και μας ρωτάτε, η Αργεντινή παίζει 2 η ώρα τα ξημερώματα και το δείχνει τηλεοπτικά η ΕΡΤ 2.
1: Α, ωραία.
0: Βεβαίως. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, είπαμε για την Under 21 που έχει 25 χρόνια να πάει σε Euro. Όχι το 12, ήταν η Under 19. Με Καπίνο και Λυκογιάννη και Γιαννιώτα, νομίζω, δεν θυμάμαι. Ήταν η Under 19 αυτή που είχε πάει το 12 στο τελικό με την Ισπανία. Τι άλλο, να τα ξεκαθαρίσουμε.
1: Να πούμε κάποιες καλημέρες.
0: Από τον πλανήτη Χάπι, σας στέλνω κοσμική αγάπη από μικρό. Παιδιά, όταν πέφτουν λίγο πολύ μίζεροι και τοξικοί στην εκπομπή, να το βάζετε που και που. Διώχνει τοξικότητα και μοιράζει θετικότητα. Δεν είναι κακή ιδέα.
1: Δεν είναι. Κανείς στον πλανήτη Χάπι.
0: Ναι.
1: Να πούμε μια καλημέρα στη Ρένα Μόρφη που μας ακούει.
0: Την καλημέρα μας.
1: Θα είναι στον Καζάρτε στο Roof Stage τα Σάββατα, 10 και 17 του μήνα.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Μας περιμένουν.
0: Ωραία.
1: 9.30 το βράδυ.
0: Τέλεια.
1: Εντάξει.
0: Στον Καζάρτε.
1: Με μεγάλη.
0: Πολύ ωραία.
1: Γκάμα έτσι τραγουδιών και επιτυχίων.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στο Δημόκρητο.
1: Εντάξει.
0: Στον Καζάρτε. Πολύ ωραία.
1: Γκάμα έτσι τραγουδιών και επιτυχίων.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στο Δημόκρητο.

0: Είπες λίγο, συγκρού. Κατεβαίνει συγκρού. Εντάξει, οκ. Καλημέρα στη Σοφία. Με το Ρουμπίο, με το τράγμα, με το
1: Ρουμπίο.
0: Φραγμένα τα διόδια στην είσοδο της Αττικής Οδού στη Μεταμόρφωση. Καλό σου
1: κούρ. Τι έγινε, κινδυνολογούσε ο Τσούβε 7 και 5. Κινδυνολογούσε. Σας λέω, θα έχουμε θέματα όλη μέρα στην Αθήνα με την οδήγηση.
0: Και πόσες μέρες θα κάτσει αυτός εδώ?
1: 2,5 μέρες. Ηρενάμορφη και το τέρας. Τέλειο το ηρενάμορφη και το τέρας. Να το χαρίσουμε στη Ρεν.
0: Ο συνθέτης του Don't Cry For Me Argentina θα οικονομήσει καλά αυτές τις μέρες. Ναι. Βάζει ο Θεούλης, λέει, το Gates of Babylon και μιλάτε από πάνω οι Ρώσιλοι. YouTube.
1: Αυτό είμαστε, Spotify.
0: Ναι. Καλημέρα σας και καλή εκπομπή. Η μπάλα όπως και το ποδήλατο δεν ξεχνιούνται ποτέ. Τι κοντρόλ έκανε ο Ζιντάν χθες. Εντάξει, παιδιά.
2: Δεν ξεχνιούνται αυτό.
0: Θα ξεχάσει ο Ζιντάν, είναι δυνατόν?
2: Για τον Καλοσκάμι που έπαιξε στο σόι σου δεν είπες τίποτα. Και λογέσαι ΑΕΚ Τζου.
0: Δεν.
2: Έπαιξε στη σειρά.
0: Έπαιξε σειρά.
1: Και ήταν και καλός, λέει.
0: Γιατί να μην είναι καλός?
1: Εντάξει.
0: Σε όλα είναι καλός ο Καλοσκάμις. Καλοσκάμι.
1: Δεν θέλω να ξαναμιλήσει για 40 δευτερόλεπτα. Κάναμε αυτό χατήρι. Άσε να ταξιδέψει το αστείο. Καλοσκάμι. Πού έτσι και να φάσει.
0: Δεν εντάξει, είδα κάπου μία δήλωση ενός ηθοποιού, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά είναι γνωστός ηθοποιός, που τον ρώτησαν τέλος πάντων γιατί δεν καλείται κι άλλους στο σύριαλ και λέει καλούμε μόνο εξίδες. Οπότε είμαι έτοιμη. Δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Καλά, αυτό. Να σου πω ότι πρέπει να θυμάσαι και τα λόγια.
0: Τα λόγια τα θυμάμαι, δεν έχει να κάνει. Αυτά τα θυμάμαι.
1: Ανθρώπους.
0: Ναι, ρε, τόσα βίντεο που τα κάνω χωρίς το Q και αυτά, πώς τα θυμάμαι τα λόγια?
1: Τα λες από την ψυχή σου,
0: Μαρία. Από την ψυχή μου τα λέω, βεβαίως.
1: Τα νιώθεις και τα λες.
0: Ναι. Ονόματα τώρα είμαι. Αυτός μωρέ που έπαιζε εκεί που έχει σγουρό μαλλί και ήταν λίγο εκεί.
1: Φόρσα Μπούκα!
0: I'm the DJ.
1: I have the money. I want four sugar. Ο Πετρίδης έχει κομμωτή στο σπίτι, όπως η Παρίσι Ζερμέν.
0: Ναι. Και στο ημίχρονο. Και στο
1: ο
0: ημίχρονο.
1: Πετρίδης τι έγινε? Καλημέρα στον Γιώργο Δικό Κτέλ.
0: Καλημέρα.
1: Όπου είναι και φρεσκοπατέρας. Και το πήρανε στο σπίτι.
0: Το πήρανε στο σπίτι. Κράτα την απόδειξη, φιλέ.
1: Ναι. Γιατί μπορεί να πρέπει να κάνεις
0: αλλαγή. Όσο πιο μικρό, πια είναι καλύτερη τιμή.
1: Ναι, πάει
0: λοιπόν,
1: καλύτερα.
0: Καλημέρα από τη Μικρή Κορέα. Ποια είναι η Μικρή Κορέα? Η Κάλυμνος.
1: Δεν θέλω να θυμάμαι τα φουρνέλα και...
0: εκεί ήταν που έχεις χάσει 10 χρόνια τη ζωή σου.
1: Όχι γυμνός, με το βρακί να ορλιάζω.
0: Άρα
1: βοήθεια.
0: Από τη Μικρή Βόρεια Κορέα.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοεί.
1: Βοήθεια. Ούτε γάτα δεν αντέδρασε στα φουρνέλα αυτά, γιατί λέει παντρεύονται στους δυναμίτες. Έτριζε όλο το κτίριο.
0: Ωραία.
1: Λέω οι άλλοι είναι νεκροί μάλλον και σώθηκα μόνο εγώ.
0: Σώθηκα μόνο εγώ. Εγώ με και τον Κρούζ.
1: Ένα φάντασμα λευκό βγήκε έξω εγώ. Η γάτα με κοίταξε.
0: Πού πάει αυτό, μωρέ.
1: Γελούσαν όλοι με την ταραχή μου. Ξέρεις, μιλάμε για ορλιαχτά τώρα. Εγώ δεν καταλαβαίνεις τι έκανα. Αλλά ήταν ακριβώς το βουνό που έμεινα. Έκανε το κτίριο.
0: Και δεν σε είχε ειδοποιήσει άνθρωπος κάτι?
1: Κάναν τα
0: τζάμια. Πιστεύω είχε κάμερα στο δωμάτιο.
1: Τώρα ήταν και φτηνό και ήταν φτηνή η διαμονή. Μην μου λες τέτοια, πάντα ψάχνω όταν είναι φτηνή.
0: Μαρία, τελικά είσαι ΑΕΚ ή γενικά ό,τι τύχει στο ό,τι σε παρακαλώ πολύ βάλε κόμμα? Γιατί κάποιοι από Νέα Φιλαδέλφια μεριά λένε διάφορα. Θα ξανάρθω, Ζήκο. Να ξανάρθεις. Θα τα πούμε το Σάββατο. Ελάτε να μου πείτε εκεί εσείς. Πώς τη λένε αυτή την ωραία μπειραρία?
1: Δεν θυμάται. Δεν θυμάται και κτίρια. Θυμάται τα λόγια για τη σειρά. Δεν έχουμε κάνει καλό πρόμο.
0: Είναι αυτή που βλέπει τέτοιο.
1: Όπως μπαίνεις.
0: Αυτή που βλέπει τον Αετό που είναι στο στενό αυτό. Εκεί που ήμουν την τελευταία φορά εκεί.
1: Στην Πύρο Αετοφολιά εκεί.
0: Στην Πύρο Αετοφολιά.
1: Μέσα.
0: Να η Μαρία προωθεί και το εμπόριο πρεφόν. Εγώ λέω. Ποιες είναι οι καλύτερες τιμές τώρα? Μην κάνετε τα λάθη που κάναμε.
1: Εκεί που είσαι ήμουνα.

0: Δεν υπάρχει προσβολή, γιατί δεν υπάρχει. Είναι όλοι ηθοποιοί.
1: Και η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν θα θυμάται ότι το είπε, δεν ισχύει ότι το είπε.
0: Ακριβώς.
1: Ισχύει ότι κινδυνεύει για μείον 200 βαθμούς. Δηλαδή, είπαμε ρε παιδιά, να τιμωρηθεί, αλλά για πόσα χρόνια. Μείον 200
2: για φάση.
0: Από την αρχή.
3: Καλώς ορίζουμε στον Ηρακλή Περιστερίου τη Manchester City. Είναι μια μεγάλη
0: μας με Μαρκό.
3: Κύριε Χάλαντ, θα πάμε μετά σε μια πολύ ωραία ταβέρνα εδώ στο Περιστέρι. Παλιά όταν παίζαμε μπάσκετ ή ποδόσφαιρο, μας πήγαινε ο πρόεδρος σε μια πιτσαρία.
0: Αχ, ωραία.
3: Αυτό είχαμε.
0: Πιτσαρία με το ζυμάρι, όχι.
3: Τέσσερα τυριά.
0: Έτσι, ναι.
3: Αυτό είχαμε. Σαλάτα του σεφ ή Σίζαρ με το. Με αυτό που είχε από πάνω αυτό το ροζ. Πίτσα και μας έβγαλε ο πρόεδρος.
0: Και μακαρόνια φουρνού.
3: Ναι, αυτό το οποίο ήταν ένα τούβλο με μακαρόνια με κρέμα γάλακτος. Κρέμα γάλακτος από πάνω. Και υπέροχη διατροφή. Πάρε τώρα χάπια για όλα. Λοιπόν, υπέροχη διατροφή. Αυτή ήταν η έξοδός μας. Ότι μας έβγαλε γεύμα, παρέθεσε.
0: Προετοίμασε τώρα για τα παιδιά της City. Η υβριδική τεχνολογία, λέει κάποιος, στα αυτοκίνητα είναι τόσο εξελιγμένη που διακόπηκε μια μισή ώρα ο αγώνας της Φόρμουλα 1 λόγω βροχής και κινδύνου καταστροφής των υβριδικών συστημάτων. Θέλω να σου πω ότι διακόπηκε 2 ώρες. Δεν είχες εσύ τον Ανδρέα δίπλα σου 2 ώρες να γκρινιάζεις.
2: Όταν θα ξεκινήσει.
0: Γιατί το περίμενε 10 και ξεκίνησε 12.
3: Α, ο Ηλίας Μελέτης. Ο Ηλίας Μελέτης είναι ο ηθοποιός.
0: Γιατί το είπες τώρα, ναι. Γιατί το είπες τώρα. Τώρα προσβλήθηκε ο άνθρωπος. Ενώ μια χαρά ήμασταν πριν.
3: Μια χαρά φίλος είναι ο Ηλίας. Θα το στείλω.
0: Καλημέρα, Ηλία. Περιμένω πρόταση.
3: Έπαιξε τώρα με τη Χαραλαμπούδη στην Παλώμα και την πλούσια που κάνει η Χαραλαμπούδη. Είχα ένα guest.
0: Α, ναι.
3: Ναι, ρε, ο Ηλίας.
0: Τον έχετε φέρει στο. Δεν θυμάμαι.
3: Δεν θυμάμαι κι εγώ ποιου έχουμε
0: παίξει. Α, ωραία. Αυτό είναι προσβολή.
2: Αυτό είναι.
3: Όχι, θυμάμαι με ποιου έχουμε παίξει ω τώρα. Δεν θυμάμαι τι.
0: Α, ποιου έχετε μπροστά.
3: Τα πάντα θυμάμαι.
0: Λοιπόν, Ηλία Μελέτη. Σε περιμένω να μου στείλεις τα κείμενα.
3: Ότι καλείται μόνο εκτζίδες.
0: Ναι, είπες καλείται μόνο εκτζίδες. Τα ξέρω.
3: Κι άμως εσύ.
0: Εγώ, ναι.
3: Ρήλος.
0: Δεν κατάλαβα. Δεν είμαι στο μουσείο.
3: Θα παίξεις εσύ. Θα δούμε, παιδιά.
0: Δεν είμαι μουσιακό στοιχείο εγώ.
3: Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε.
0: Τι έχουμε και μισή. Κιόλα.
3: Θα παίζει η Μαρία στο σύριαλ με την ερωτική αντίζελο και θα τη λέει: Άκου να σου πω τέτοια, θύμισε με το όνομά σου.
2: Α, ναι, εσύ.
3: Τα κείμενα τα θυμάμαι, ανθρώπου. Και σε ποιο κτίριο είμαστε. Αυτό που κοιτάει στον καραμάνο ευθεία.
0: Και μέρες μπερδεύω.
3: Πού να την πάω. Δεν ξέρω, δεν είναι. Να σε πάμε βοηθό σκηνοθέτη και να λες κατ.
0: Δεν σου έχω πει που μια μέρα δεν πήγα σε κάτι εγγένεια. Και ευτυχώς που δεν πήγα γιατί δεν ήταν εκείνη τη μέρα.
3: Και ξέχασα μετά που ήθελα να πάω. Πάμε πολιτική.
2: Πάμε με την γλάστρα, κλειστά όλα.
0: Ευτυχώς, ευτυχώς, και θα ήταν και δικός μας άνθρωπος. Αχαχαχ. Λοιπόν, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Πες στον κόσμο το απ' έξω αυτό.
3: Α, μπράβο, απ' έξω, τα θυμόταν όλα. Δεν θυμόταν καν ότι κρατούσε σημειώσεις.
2: Χθες πήγε να φύγει χωρίς την τελευταία αναφορά.
3: Σκέφτεσαι Μαρία, μαέστρο, σε κανονική ορχήστρα. Παιδιά, πάρτε μπάλες και παίξτε.
2: Τι παίζουμε τώρα.
3: Ακολουθεί διάφορη.
0: Φωτιά με φωτιά. Δεν είναι Ηλίας Μελέτης, παιδιά, είναι Μελέτης Ηλίας.
2: Ναι. Το μελέτη είναι το μικρό.
3: Ναι.
0: Και τι σημαίνει, δηλαδή, άμα τον πει Ηλία Μελέτη, δεν θα γυρίσει.
2: Δεν θα γυρίσει.
0: Άμα μπει σε μια ζαφυρά, τη Μαρία, δεν θα γυρίσω.
3: Όχι. Γιατί δεν θυμάσαι ότι είσαι εσύ. Μέσα στο παιχνίδι με την BWIN, σε στοίχημα και live καζίνο, ξεκινά με γκλάμονε προσφορά γνωριμίας και άπεχτα δώρα.
0: Έχει λυσάξει, δεν έχει άχαστο σήμερα.
4: Ρυθμιστεί σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Θες να το ξαναρίξεις.
3: Όχι,
0: τώρα το.
3: Έλα, δεν φεύγει η πηγούνη εδώ, δικιά μου.
0: Δεν έχει άχαστο σήμερα, έχεις λυσάξει.
3: Την άλλη Δευτέρα ξεκινάμε.
0: Την Τρίτη.
2: Άλλος από εκεί, εντάξει, είναι μεταδοτικό.
0: Μπράβο, μπράβο, ωραία.
3: Δεν μίλησε γι' αυτό. Την άλλη Δευτέρα ξεκινάμε το 12 και τώρα.
0: Τότε και τώρα και
3: την εκπομπή
0: με τον Τζόχο και τον Κατσουράνη και τον Λιανό.
3: Και την Ελένη.
0: Έλενα την Παπαδοπούλου.
3: Έλενα Παπαδοπούλου. Έλενα, συγγνώμη. Την Έλενα εγώ ακούω σε ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου. Όταν μιλάει και πάντα πάει με τον. Ακούστε τι έκανε ο Γερμανός τεχνικός.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν πάει με αυτούς με τους δικούς μας, πάει με τους άλλους.
0: Γιατί γίνονται οι αλλαγές. Δεν γίνονται αλλαγές γιατί άλλος κουράστηκε. Γιατί πρέπει να καλύψει τα κενά. Να δέσει.
3: Τι σπάθει τώρα. Τα αρφανά μπορέματα ζαφύρα. Πάμε ενημέρωση.
5: Η Winsport FM 94,6. Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
11: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
10: Μας τώρα, βοήθεια.
11: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε.
12: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν.
11: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
12: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
10: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
11: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
13: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
14: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
15: Bwin Sport FM 94,6.

0: Τελείωσε. Σα είπα στη νυχτερινή εκπομπή και πήραμε το κομμάτι πίσω.
1: Ακριβώς. Θα λέγεται όλη η εκπομπή, είναι δυνατόν να μην είμαι. Λοιπόν, σωστό. Για θα είμαι, θα έχω μία συνεργασία. Εντάξει, δεν προλαβαίνω να είμαι και Τάκης λίγο πριν, θα πέσει το τότε και τώρα.
2: Δεν προλαβαίνω να πάω και στο Ολίν.
1: Και να εμφανίζω μετά, κοίτα να δω. Εδώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός δίκαια πάει στο 3-5-2. Ο Νίστρουπ θέλει να καλύψει τα κενά. Mm-hmm. Θα έχω μία συνεργασία με την εκπομπή. Θα είμαι και εγώ εκεί. Καλεσμένος θα είμαι, το καταλαβαίνετε.
3: Δεν
1: με το
3: θα
1: ζόρι.
3: Είσαι καλεσμένο. Καλεσμένος δεν θα είσαι.
1: Θα πάω κιόλας και στο στούντιο κάποια στιγμή.
3: Ναι,
1: πάω,
3: παιδί μου, αλλά δεν είσαι καλεσμένος.
1: Όχι,
3: είμαι
1: κομμάτι
3: είσαι.
1: Συνεργάτης. Ναι.
3: Συνεργάτης είσαι. Mm. Να τα λέμε και αυτά. Ναι. Τι μας βάζετε κάθε μια ώρα και ακούμε αθλητική ενημέρωση. Καταρχάς δεν σας βάζουμε.
1: Ναι. Τι μπορεί να έχει αλλάξει σε μία ώρα? Πρώτον, μπορεί να έχει αλλάξει ο ίδιος ο κεφαλάς.
3: Καταρχάς, πρώτον δεν σας βάζουμε.
1: Ναι.
3: Δεύτερον, δεν είναι βέβαιο ότι αυτός που άκουσε στις 7 άκουσε και στις 8. Μην κοιτάς που μερικοί είμαστε κολλημένοι.
1: Αλήθεια.
3: Και έχουμε και 7 και 8 και 10 και 11 και 12. Εντάξει, αυτή τη λογική έχει η ενημέρωση κάθε μία ώρα. Τι να κάνουμε, να δώσουμε ραντεβού και να πούμε, παιδιά, κάθε μέρα 5 η ώρα θα υπάρχει αθλητική ενημέρωση. Από εκεί και πέρα, να.
1: Λοιπόν. Δεν ήταν. Αυτό που μπορεί κάποιοι να καταλάβουν. Να.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι τι θα φάμε. Να. Αυτό. Κύπελο,
3: Να.
1: Πρωτάθλημα,
3: Καλημέρα, παιδιά. 57χρονος λέει, έβαλε πορνό στο κινητό του και τέλος πάντων αυτό ικανοποιόταν μπροστά στους επιβάτες σε πτήση για Θεσσαλονίκη. Άμα είχε καθυστέρηση.
1: Κα. Γιατί?
3: Άμα στη Θεσσαλονίκη έχει συχνά καθυστερήσεις.
1: Ναι, δεν σκέφτηκα αυτό. Στις καμάρες. Βρέχει στη Θεσσαλονίκη όπως βρέχει στην καρδιά μου. Πιστεύω να συνελήφθη ο φίλος αυτός εντός εισαγωγικών. Προφανώς κάτι δεν πάει καλά.
3: Σόπα.
1: Αφήνονται ελεύθεροι και ξανακάνουνε. Περίμενε.
3: Καλά. Εδώ λένε κάποιοι, σκοτώνουν ανθρώπους και λένε, α, είχα ψυχολογικά προβλήματα. Σόπα.
1: Πρώτη φορά τα
3: ακούω. Δεν μας.
1: Εγώ δεν κατάλαβα. Στο αεροδρόμιο αυτό ή μέσα στο αεροπλάνο?
0: Στους επιβάτες σε πτήση, λέει.
3: Σε πτήση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι. Τώρα καταφύγουμε πτήση με το γκρουπ 2, γκρουπ 3, γυναίκες με μικρά παιδιά και άνθρωποι που αυνανίζονται. Παρακαλώ. Τι, ποια ήταν η ανακοίνωση?
3: Fast track.
1: Αυτό ήταν πολύ fast track. Speedy borders, any speedy borders.
3: Πάντως δεν είναι. Τίποτα. Έλα τώρα. Α, μην με βάζει, σε παρακαλώ.
1: Εντάξει.
3: Γιατί και τα καθίσματα είναι πάρα πολύ στενά.
1: Δηλαδή.
3: Καλά, εσύ. Έχεις ταξιδέψει πρόσφατα.
0: Έχω ταξιδέψει πρόσφατα.
3: Διπλωμένο στα 4.
0: Ευτυχώς ήταν μέχρι τη Σαντορίνη και ήταν μικρή πτήση.
3: Μισή ώρα. Πάλι καλά.
1: Λοιπόν, ανάλυση Τσούβος Τάκης Βαρδούκας με τον Κατσουράνη Ολίν. Τι μου λες εμένα, ήσουν offsiders ή τώρα και είσαι εδώ? Τάκης Βαρδούκας, τέλειο. Με αυτό το μαλλί, και βάτες.
3: Μες στην πτήση.
1: Okay.
3: Μάλιστα. Ναι, ναι, ωραία.
1: Με τι αυτοπεποίθηση, τέλος πάντων.
3: Εντάξει.
1: Εντάξει, έκανε.
3: Θα είστε κι άλλα παιδιά από το σταθμό. Είπαμε, θα είναι ο Τζόχος. Παιδάκια.
1: Εγώ θα πηγαίνω να ποτήρι νερό στον Τζόχο, παιδιά, να είμαστε σίγουροι.
3: Όχι σαν το.
1: Πάλι αυτός.

0: Για Θεσσαλονίκη, εγώ σας περιμένω 17 Οκτωβρίου και 16 στη διπλή παράσταση.
1: Ντυμένους.
0: Στο Park Sports Arena. Μην μου έρθετε γυμνοί. 16 είναι sold out. 17 έχει φύγει το μισό κομμάτι των εισιτηρίων.
2: Μπράβο.
0: Σας περιμένω με αγάπη, όπως φαίνεται με περιμένετε κι εσείς με όλο αυτό το πράγμα που κάνουμε. Θα τα πούμε από κοντά με πάρα πολύ κέφι. Και έτσι κλείνουμε τις παραστάσεις στην Ελλάδα. Μετά πάμε Σκωτία, Αγγλία και κλείνουμε και από εκεί για το 26. Αυτά.
2: Λοιπόν, θα σε πω λίγο στο τένις τώρα.
0: Γιατί... μεγάλωσα με τένις στην Άρτα.
2: Το ξέρω.
0: Βέρα, του κρυάρι με τραγκιά τα παιδάκια.
1: Forehand.
2: Με forehand, με backhand, με τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ήμασταν στο Open της Κίνας, στο Πεκίνο. Mm-hmm. Αποκλείστηκε ο φίλος ο Μετβέντεφ. Γιατί πάνω στα νεύρα του.
0: Τι έκανε,
3: ο Μετβέντεφ. Νεύρα.
2: Τέλος πάντων, χτύπησε την μπάλα. Έχασε μία μπάλα, τη χτύπησε δυνατά και πέτυχε έναν
3: θεατή.
2: Κινέζος ήταν.
3: Μάθησε όμως σε κάθε περίπτωση.
2: Γιατί είναι, παιδιά.
0: Εγώ. Εντάξει.
2: Βλαμμένοι, είστε βλαμμένοι. Τέλος πάντων, ναι. Τον χτύπησε πάρα πολύ δυνατά. Δηλαδή τον πήρε η γυναίκα και φύγανε. Αλήθεια σας λέω. Δηλαδή χτύπησε πάρα πολύ. Και αποβλήθηκε.
0: Ναι.
1: Και καλά το έκανα.
0: Για άσχημο παίξιμο.
2: Ναι,
0: για...
2: αποβλήθηκε.
0: Έχει ξαναποβληθεί.
2: Ήταν στον αγώνα με τον Τζόκοβιτς. Mm-hmm. Ήταν στον αγώνα με τον Τζόκοβιτς. Και λέει ο Τζόκοβιτς. Εντάξει, λέει, τον λυπάμαι, λέει το θεατή, γιατί πρέπει να πόνεσε πάρα πολύ.
0: Το φάγε όλο, έφυγε κλαίγοντας με τη γυναίκα του.
2: Ναι. Δηλαδή εκεί που ήταν το μάτι, τώρα είναι το μπαλάκι, μπήκε μέσα. Κανονικά. Ήταν, λέει, σοκαριστικό. Λυπάμαι, λέει, τον άνθρωπο που χτύπησε, γιατί μάλλον πρέπει να χτύπησε δυνατά, αν και λέει δεν το είδε εγώ. Αλλά λυπάμαι, λέει, και το Μετβέντεφ. Νιώθω άσχημα για τον Μετβέντεφ, γιατί αποκλείστηκε.
0: Και ο Μετβέντεφ ένιωσε άσχημα, γιατί έχει αυτό του ενόχου του Μιλούσαρ και έκανε, ρε παιδιά.
2: Ξέρεις τι, το μετάνιωσε την ώρα που το έκανε. Mm. Είναι αυτό που δεν μπορείς να το πάρεις πίσω.
0: Ο Μετβέντεφ έχει πετάξει μπαλάκια έξω, έχει κλωτσίσει μπουκάλια.
2: Καλά, έχει χτυπήσει τις ρακέτες. Ναι,
0: καλά,
2: έχει βρει διαιτητές.
0: Όλα
2: τα έχει κάνει. Ναι.
0: What do you want, Στέφανος, τώρα, α? Θυμάστε τον Τσιτσιπά που του κάνει. What? Άντρας προς άντρα, man to man. Έλα, πάμε τώρα. Έξω από το κόρτ. Νταβάει. Αλλά τώρα βαράει μία.
2: Ναι, τη δίνει μία και πάει. Αλλά την τρώει. Δηλαδή την τρώει τύπο που ήταν μπροστά.
3: Μου θέλεις καλή θέση.
2: Μου θέλεις καλή και την έχει χρυσοπληρώσει και έφυγε στη μέση του αγώνα. Μπορεί να τις κυνηγήσει, να σου πω την αλήθεια. Να πάρει και αποζημίωση. Ή μπορεί να υπάρχουν στα ψηλά γράμματα. Δεν ξέρω, εσύ το κάνεις με τα εισιτήρια. Υπάρχουν ψηλά γράμματα που λες, ξέρω εγώ, σε περίπτωση κλοπής, σε περίπτωση τραυματισμού, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη κτλ.
0: Και έχει και πιο ψηλά που δεν ξέρεις. Βάλες η αποδοχή όρων και τα λέμε.
2: Αυτό.
0: Βάλε,
2: έχεις
0: δεν
2: εσύ
0: είναι
2: την
0: αυτά
2: τρέλα σου, έχεις τη χαρά σου που βρήκες εισιτήριο είτε για το Τζούβι είτε για το Τσάινα Όπεν.
0: Θα πάω εγώ να διαβάσω.
2: Όχι. Άρα αυτός δεν πλέον πληρώνει και από πάνω. Να τους αποζημιώνει. Καλά. Γιατί σταμάτησε ο αγώνας.
0: Εγώ πιστεύω θα τα βρούνε, θα του δώσουν τσάμπα εισιτήρια για πάντα. Mm. Θα του κάνει χαντούκεν, δεν ξέρω τι. δεν λέγεται Pornhub Winner, είναι Forehand Winner. Πορθ Γαμπ Γουίνερ μπορεί να είσαι εσύ, φίλε μου.
2: Ναι.
0: Πάμε διάλειμμα.
2: Πάμε.

0: don't know how to tell you this.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Παιδιά, Παρασκευή έχουμε τις προβλέψεις, έχουμε και ντέρμπι. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε για το ντέρμπι. Θα τα πούμε Παρασκευή, να δούμε πώς θα είμαστε.
1: Παίζει ΑΕΚ με τον Όφη,
0: ναι, πέσουν οι
1: παρακάτω. Δεν είναι ντέρμπι,
2: φυσικά γίνεται.
1: Δεν είναι ντέρμπι.
0: ΑΕΚ Όφη εδώ, δεν θα είναι.
2: Έτσι έγινε και στο κύπελο, δεν θα είναι.
1: Έτσι μου τα έλεγε. Και
0: είπα εγώ για το κύπελο κάτι.
1: Έλεγες. Γιατί δεν έλεγες.
0: Μα δεν ήμουν εδώ.
1: Η αγάπη μας θα ζήσει. Πλέον αυτός με το μάτι δεν θα μπορεί να διαβάζει ούτε τα ψηλά γράμματα, ούτε τις φωτεινές επιγραφές. Σωστός ο Χριστόφορος. Αχ. Ο Αλή Πατσάς λέει: δεν ξέρω τι πονάει πιο πολύ.
0: Δεν είναι ωραία που τα.
2: Τι.
1: Δεν ξέρω τι πονάει πιο πολύ. Το μάτι από την μπάλα ή η γκρίνια, λέει από την γυναίκα. Τι φταίει η ρε, η αποκλείεται να τον γκρινιάξει η γυναίκα του. Γιατί να τον γκρινιάξει, τι φταίει αυτό.
0: Φταίει δηλαδή.
1: Ναι, ρε παιδιά, έφυγε στη μέση του αγώνα. Μπορεί να σταμάτησε ο αγώνα.
0: Ναι, αλλά εγώ το είπα να κάνει τη θέση. F6, F7, F8. Αν η μοίρα του Θεού θέλει να φάω εγώ το μπαλάκι.
1: Να έχει γίνει κάτι τέτοιο.
0: Φαντάζεσαι να άλλαξαν θέση. Να σου πω, εγώ θέλω να κάτσω από εδώ γιατί αν με δείξει η κάμερα αγάπη μου, έχω κακό προφίλ. Κάτσε εσύ από εδώ. Εντάξει, θα κάτσω εγώ από εδώ. Παπ. Ο Ρομπέρτο Κάρλος είχε ρίξει ένα σουτ. Κρατούσε ένας κύριος Νάτσος μπύρες. Πελότα, πελότα, του λέγανε. Γυρίζει. Αν δεν γυρνούσε, θα την έτρωγε στο πλάι. Αλλά το να φας το σουτ του Ρομπέρτο Κάρλος in your face είναι λίγο άβολο.
1: Πάλι διαφημίσεις βάλατε, εσείς οι δύο δεν πρόκειται να βάλετε μυαλό, έτσι. Εσείς οι δύο συγκεκριμένα. Εδώ μεταξύ να σου πω και κάτι.
0: Εμείς οι δύο.
1: Ειλικρινά, ειλικρινώς
0: που έλεγε. Εγώ μετά, τα χτες,
1: ειλικρινώς που έλεγε η γιαγιά μου. Δεν τις βάζουμε εμείς τις διαφημίσεις, τις βάζουν οι χολύπτες. Εμείς δεν έχουμε κουμπάκια στα χέρια.
2: Το εμπορικό,
1: παιδιά. Α, έσω, τι λέει το εμπορικό.
2: Βέβαια. Τα βάλω εγώ με το εμπορικό.
1: Έβλεπα τον Γερο Βασίλη.
2: Βάλω εγώ με το Θεό, μα βρέξει.
0: Λοιπόν, βρέθηκες και στα 15 χρόνια σπέτσεις μίνι μάραθον, Μαρία, δεν είναι, και γίνει ένα ωραίο θέμα.
1: Χαμούλης.
0: Τώρα εδώ στον
1: ναι.
0: Big Win Sport FM, στο site, με πάρα πολλές φωτογραφίες, με
1: πολύ συμμετοχή.
0: Τη γιορτή, το Anniversary Party Powered by Win.
1: Πολύ συμμετοχή. Υπήρχε και μια πάρα πολύ ωραία έκθεση με τα Ολυμπιακά μετάλλια, με τα περισσότερα ελληνικά Ολυμπιακά μετάλλια από το 1996 μέχρι τώρα, μέχρι το 2026.
0: Πάρα πολλά.
1: Και εντάξει, βέβαια τα πιο συγκινητικά πολλά είναι οι συμμετοχές από ανθρώπους. Ξέρω, ένας 80χρονος νομίζω τερμάτισε τα 25 χιλιόμετρα. Τα 25 χιλιόμετρα δεν είναι εύκολο να τα κάνεις ούτε με το αυτοκίνητο.
0: Είσαι καλά, με τόση βενζίνη.
1: Και ο άνθρωπος, ακριβώς, ναι. Και ο άνθρωπος τα έτρεξε γύρω-γύρω, όλο το γύρο του νησιού, πάρα πολύ ωραία. Και στα επόμενα 25, λοιπόν.
0: Μακάρι, η καρδιά μου κάνει ένα μόνο δρομολόγιο, λέει κάποιος, για τα δυο γλυκά τα μάτια σε όλη τη Μεσόγειο.
1: Ω, κύριε Πρόεδρε.
0: Αν το είχε βγάλει όλη την υδρόγειο.
1: Αυτό. Αυτό περίμενα, περίμενα, από... περίμενα το κουπλέ. Μα γιατί τώρα... ωραίο, ωραίο και το ρεφρέν.
0: Άκου, το ρεφρέν το φτιάχνει το κουπλέ. Mm-hmm. Και όχι το αντίθετο, Μαρία.
1: Ναι. Ακριβώς. Εσείς ξέρετε καλύτερα.
0: Ναι. Πάει, δεν πάει, δεν παίζει ο Λιβάη.

0: Λοιπόν, και επειδή έχει λυσάξει ένας και ρωτάει αν κάναμε κάποια τοποθέτηση για το γονίδι και το καλωσόρισμα στο φίλο του.
1: Παιδιά, δεν είμαστε ο Λιάγκας. Δηλαδή, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε.
0: Δεν κάνουμε τοποθετήσεις σε τοποθετήσεις.
1: Ναι, δηλαδή τοποθετήθηκε κάποιος να κάνω τοποθέτηση, το είπα ένα φίλο που ξέρει ένα φίλο. Δεν είναι. Ό,τι θέλει ο καθένας να κάνει.
0: Άποψή του, γούστο του και καπέλο του.
1: Ο καθένας πορεύεται με τις πράξεις του.
0: Με τις πράξεις του και τις επιλογές του και τις τοποθετήσεις του. Εγώ ξέρω κόσμο που ήθελε να πάει στο γονίδι και δεν θα πάει. Και ξέρω κόσμο που, που δεν ήθελε να πάει στο γονίδι και θα πάει.
1: Το ξέρω. Κατάλαβα. Και αυτό.
0: Ναι. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
1: Ναι, γιατί άμα βάλεις δύο χαφ, χάνεις την επίθεση. Άμα βάλεις ένα χαφ, είσαι εκτεθειμένος μετά. Δώσε.

0: Τέλος πάντων, το λες και λίγο πρόβλημα να ξέρεις κόσμο που τώρα θέλει να πάει στο γονίδι. Mm-hmm. Άμα ξέρεις, ξέρεις.
1: Φίλε
0: αυτό
1: μου,
0: δεν σημαίνει ότι είναι φίλος.
1: Θέλω να πω κάτι σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Το ότι... δεν είναι πρόβλημα δικό μου, ναι. Αν με ρωτάς.
1: Αν κάνεις ένα δημοψήφισμα στη χώρα για όλα τα θέματα, θα φρίξεις. Οπότε άστο ποιος είναι, τι είναι και το τι είναι και το τι κρύβει.
0: Επίσης,
1: ο καθένας.
0: Το πόσο εύκολο είναι απαράδεκτο, απαράδεκτο λέει να λέτε ότι δεν τοποθετήσετε στο θέμα Κασιδιάρη σε κάποια πράγματα οφείλετε να τοποθετήσετε.
1: Έχουμε τοποθετηθεί 30 χρόνια.
0: Ακριβώς, ναι. Για το θέμα Κασιδιάρη και του κάθε Κασιδιάρη έχουμε τοποθετηθεί και ξέρετε ποια είναι η τοποθέτησή μας.
1: Και εσείς την τοποθέτησή μου ζητήσανε... προσωπικά εγώ την είχα όταν ήταν και πανίσχυρη.
0: Ναι,
1: όλοι αυτοί,
0: σωστό.
1: Έτσι,
0: ναι, επίσης.
1: Τώρα όλοι έχουν επίσης μια τοποθέτηση.
0: Ο ακροατής ζήτησε να πούμε την άποψή μας για το γονίδι. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο γονίδις, παιδιά. Αλήθεια.
1: Ο ίδιος είπε: εγώ δεν είμαι καλός στην πολιτική. Τον χαιρέτησε επειδή είναι διάσημος.
0: Ναι,
1: αυτό είπε.
0: Δεν με νοιάζει τι άποψη έχει ο γονίδις. Mm. Θα πάω. Όχι, δεν θα πάω.
1: 2,5 και εγώ περιμένω.
0: Αυτό. Ναι. Μ' αρέσει το τέτοιο. Το όλα σε θυμίζουν, μ' αρέσει. Το έχω τραγουδίσει, έχω πάει στο γονίδι.
1: Γιατί το έχεις τραγουδίσει, για τη χαμένη ευκαιρία του Ντεμή.
0: Γιατί ήμουν μικρή. Όλα σε αγαπάνε, ναι, σωστά, όχι όλα σε θυμίζουν, ναι. Όλα σε αγαπάνε. Ναι.
1: Τόσο δυνατά.
0: Ο καθρέφτης, ναι, ο καθρέφτης, ναι.
1: Το πρόσωπο μου στο καθρέφτη με κοιτά. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν τροτσκιστής ο γονίδις.

0: Λοιπόν, έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς με τα ίδια ρούχα. Αν ναι, ακούσατε ναι. το δελτίο πριν μια ώρα, εσύ που γκρίνιαξες, μην το ακούσεις. Κάποιος δεν το έχει ακούσει.
1: Δεν θα πει τα ίδια όμως.
0: Αλλάζει ρήματα, υποκείμενα, αντικείμενα, κατηγορούμενα του αντικειμένου. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος ή από εδώ. Έτσι, με Πάνο Ρήλο στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Τι έχουμε τώρα, Μαρία?

0: Λοιπόν, θα πω κάποια πράγματα χωρίς βρισχές που λέει το τραγούδι. Έχω box. Το πιο ωραίο συνέστημα να ανταμείβεσαι επειδή απλά πίνασες ή θες το καφεδάκι το πρωί. Στο box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το box booster. Όσο παραγγέλνεις τόσο μεγαλώνει η έκπτωση. 2, 3, 4, 5 ευρώ η έκπτωση σε συνεχόμενες παραγγελίες. Φαγητό, καφέ, φαρμακείο, pet shop, σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις βέβαια και σε μια διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παράγγειλε ξανά και ξανά. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι στα Lidl, σου δίνουν και full εγγύηση. Ακριβώς όπως το ακούς, αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία στο full. Lidl και όπως ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Και όπως είναι και στη δική μας εκπομπή. Αν δεν μείνετε ευχαριστημένοι, σας έχουμε επιστροφή.
0: Επιστροφή ακροάσεων.
1: Ναι. Mm-hmm.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Εκτός των πλάνων του Τζέικοπ Νίστρουμ για το κυριακάτικο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, στο Γιώργιος Καρεσκάκης, ο Λιβάη Γκαρσία, καθώς είπε στη θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού, κανονικά υπολογίζεται ο Ταμπόρδα που επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς. Αγωνία στην ΑΕΚ με τον Ζούμπκοφ, ο οποίος τέθηκε νοκάουτ από το μάτς της Ουκρανίας με την Ουγγαρία λόγω ενοχλήσεων στη μέση και με την επιστροφή του στην Ελλάδα θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για τον αγώνα του Σαββάτου με τον Όφη θα είναι εκτός απρόπτου η Ρώτα και Στρακώσα. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Την επιστροφή των διεθνών περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι, ανεβάζουν ρυθμούς Μπέιλι και Σα. Συνεχίζεται η διάθεση εισιτηρίων για το ΜΑΣ με τη Μαρσέη στη Μασσαλία στις 15 Οκτωβρίου. Αντίστροφα μετρούν για την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ Γιαννούλης, Ελουστόντο και Κώστα που ακολούθησαν μέρος της ομαδικής προπόνησης. Συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα ο Ντεσπόντοφ. Ένα ακόμη όνειρο πραγματοποιείται, το μήνυμα του Αντώνη Τσιφτσί μετά την ανανέωση του συμβολέου του με τον δικέφαλο του Βορρά μέχρι το 2029. Ολοκληρώνεται εντός της ημέρας η διήμερη συνάντηση των ιδιοκτητών των ομάδων της Ευρωλίγκας στο Κόμο της Ιταλίας με κυρίαρχο θέμα την πρόταση του NBA για την εξαγορά της διοργάνωσης που σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport σήμερα εκπνέει σχετική προθεσμία. Παράλληλα συζητείται το νέο φορμάτ και το θέμα της αύξησης των ομάδων με τους ΠΑΟΚ και Άρη να έχουν καταθέσει υποψηφιότητα. Χωρίς απρόοπτα και με τον Νίκο Μαρινάκη να ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα, συνεχίζεται η προετοιμασία του Όφη για το σαββατιάτικο μάτς με την ΑΕΚ. Μέχρι την Πέμπτη θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις των Κρητικών οι Ανδρούτσος, Θεοδοσουλάκης, Αποστολάκης, Κοστούλας και Σχέλης. Στις προπονήσεις επιστρέφουν σήμερα το πρωί οι ποδοσφαιριστές του Άρη μετά το διήμερο ρεπό που τους έδωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου και εν όψη της αναμέτρησης με τον Μοφαλοέ Λαμπέτ στο κλάν της Βικελίδης στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Αυξημένες οι πιθανότητες απευθείας πρόκρισης για την Εθνική Ελπίδων στα τελικά του Euro 2027, ακόμη και ως καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων, μετά την ήττα της Πολωνίας από την Ιταλία με 6-2. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη χρειάζεται νίκη με 2 γκολ διαφορά στην απόψινή εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βόρεια Ιρλανδία, ώστε να πάρει το εισιτήριο. Στο Σαράγεβο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ εν ώψη του απόψινού μάτς με την Μπόσνα για την δεύτερη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου του EuroCup. Εκτός αποστολής για τον διάβαλο του Βορρά, ο νεοαποκτηθής Ντονάτας Μότιε Γιούνας και ο τραυματίας Χουγκάζ. Γαλλία-Βέλγιο 4-1 και Ιταλία-Τουρκία 3-1 για την τέταρτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου στη League A του Nations League. Νίκη με ανατροπή στη League C για την Κύπρο που επικράτησε 2-1 της Λετωνίας. Υποψήφοι για το βραβείο του Golden Boy Award της Tutto Sport για το 2026 θα είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χαράλαμπος Κοστούλας, όπως ανακοίνωσε η Ιταλική εφημερίδα. Στη λίστα που αφορά παίκτες κάτω των 21 ετών συμπεριλαμβάνονται η Λαμίν Γιαμάλ, Παο Κουμπαρσί, Γιάν Ντιομαντέ, Γουόρεν Ζαϊρ Εμερί και Αγιού Μπουαντί. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
7: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
8: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Η Winsport FM 94,6.
10: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
15: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Έχει περιοχή για να δίνεται στο αδείο Μασούρας. Έρχεται ένας παίχτης μας, γίνεται και πέναντι. Δείχνει πέναντι σε μια προσπάθεια να μπούμε στην περιοχή. Έγινε το μπάσκο από το Μασούρα. Προβολή από το Ζουκανόβιτσο. Ο Ολλανδός Ρίτης γίνεται πέναντι και σε 23 λεπτά έχουν την ευκαιρία να μειώσουν το σκορ. Ο Φωτούνης απέναντι στο Σμιτ και τη φορά εκτελεί και 2-1 γκολ. Ο Φωτούνης με πολύ καλή εκτέλεση. Αν την κρύο αντιστοιχώς μαζεύουν την καταλήθεια και τη φέρνουν στην πέτρα, υπάρχει χρόνος για μια ανατροπή. Ο Φωτούνης στον άξονα τώρα για την εκείνη εβδομάδα. Τώρα η μπάλα τα δεξιά στον Σνέκα που έχει ανέβει αρκετά. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή σε τσάρι και παλιά. Το κάνει και γκολ. Για την εθνική μας ομάδα 2-2. Το γκολ που πετυχαίνει ο Δημήτρης Κολοβός στο 25ο λεπτό του παραμέτρησης από τη σέντρα του Κάρλος Δέκα. Πετάχτηκε στη μεγάλη περιοχή της Βοσνίας ο Πόρτης Ομόνια και ισοφαρίζει σε 2-2 για την

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έχει βγει ο ήλιος, πλησιάζει η επανέναρξη του πρωταθλήματος. Τελειώσαμε με τις εθνικές ομάδες, τελειώνουμε τις εθνικές ομάδες. Ξανά έρχεται η Ευρωλίγκα, Eurocup και το καθεξής. Γουστάρετε, έτσι, γουστάρετε. Είστε σε καλή διάθεση. Κρατάει ο μισθός ακόμα, 6 είναι. Δηλαδή κάτι κρατάει ακόμα, 6 του μηνός είναι. Α, κάτι έχει μείνει, κάτι υπόλοιπο τέλος πάντων. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Bwin Sport FM, 4,6. Με πάνω ρίλο πάντα σε αγωνιστική διάθεση και συμβουλές υγιεινής διατροφής να τις προσφέρει απλόχερα με βάση τα εξαρτήματα που έχει στο πλευρό του. Λοιπόν, ο Γιώργος Πετρίδης μας κάνει την τιμή για δεύτερη συνεχόμενη μέρα να είναι στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής, αν και τηλεοπτική περσόνα. Παρ' όλα αυτά είναι εδώ, πιστός στην αθλητική ενημέρωση. Κάποια στιγμή θα έρθει και ο Τσόχος.

0: Σιγά σιγά λοιπόν τα μαντάτα από τις ομάδες αποκτούν μεγάλο ενδιαφέρον. Το ποιος προπονήθηκε, το ποιος γύρισε λίγο τραυματίας από τις εθνικές ομάδες, το ποιος είναι σε καλό σημείο, σε κάποιο στάδιο επανάκαμψης, ξέρω εγώ, μετά τους τραυματισμούς του. Τι σκέφτονται οι προπονητές, τι δοκιμάζεις προπονήσεις, ποια είναι τα αγαπημένα μας σχήματα. Τρίτη είναι, okay. Θα το πάμε έτσι μέχρι την Παρασκευή, γιατί κρατιόμαστε. Θα μας πάρει λίγο τώρα τα μπασκετικά που έχει και Champions League, έχει και FIBA Europe Cup, έχει και Euro Cup, έχει και Ευρωλίγκα, και δόξα τω Θεώ σε όλες τις οργανώσεις έχουμε ελληνικές ομάδες. Θα μπούμε λίγο στη διαδικασία να μιλήσουμε για μπασκετάκια, αλλά τέλος πάντων το ποδόσφαιρο έχει μπει μπροστά. Δεν έχουμε πλέον μεταγραφικά, τελειώσαν αυτά πριν από μια εβδομάδα, γιατί και οι ελεύθεροι τελείωσαν. Οπότε λοιπόν θα το ρίξουμε στο ποδόσφαιρο και στην τακτική και στην γκρίνια για το τι σκέφτονται οι προπονητές, γιατί όχι. Μπράβο. Τουλάχιστον προκλητικός. Τουλάχιστον προκλητικός. Όχι μόνο κλείνει τραπέζια κοντά στο σπίτι του, τα κλείνει βράδυ, τα κλείνει με παρέα που δεν ξεκολλάει. Έτσι. Μετά αυτό σε 5 λεπτά είναι σπίτι και εγώ κάνω ναι, ολονυχτίες στους δρόμους της Αθήνας.
1: Ούτε 20 λεπτά δεν έκανα στο σπίτι του.
0: Έκανα μισή ώρα, 25 λεπτά.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Εσύ πόση ώρα έκανες?
1: 7-8. Σιγά τώρα, τα 15 λεπτά διαφορά.

0: Αλλά ήταν ανόρεκτος ο φίλος μου, δεν έφαγε τίποτα.
1: Έφαγα, δεν έφαγα. Δεν έφαγα, έφαγα.
0: Αυτό λέω. Δεν έφαγε. Ήσουν ανόρεκτος.
1: Εσά που τσίπησα. Εδώ δεν με αφήσατε να φάω, αφού μιλάγαμε συνέχεια.
0: Γιατί εδώ το κοινό παραπονιέται ότι είσαι μέσα στην κατάσταση πρωί-πρωί?
1: Δεν είμαι στην κατάσταση, νιστάζω ρε.
0: Νιστάζεις?
1: Νιστάζω ρε Μιχάλη, δηλαδή πραγματικά νιστάζω. Δηλαδή...
0: Κάτσε, θα νομίζω οι άνθρωποι ότι φύγαμε 4 ώρα από εκεί.
1: Όχι ρε εσύ, αλλά ήμουν από το πρωί.
0: Ναι.
1: Μέχρι μία ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά πήγα σπίτι. Έτσι, μέχρι πάει. Να κάνω ντουζάκι αυτό και νοτάλο τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Πήγα 2.30.
0: Ναι.
1: Να ερεμήσω λίγο αυτό, πήγε 2.30.
0: Ναι.
1: Κοιμήθηκα, ξύπνησα 9 παρά. Δεν έχω ξεκουραστεί όμως για να πεις ότι έχω, ας πούμε. Δεν είναι λίγες ώρες, μια χαρά είναι. Αλλά δεν είναι, σε λίγο δεν θα βγει η φωνή.
0: Ναι.
1: Μέσα σου έχω μπλέξει. Και τα all-in, και οι πλατφόρμες, και τα κανάλια, και τα sky, και το.
0: Όλα δικά του είναι αυτά.
1: Ναι, δεν δικά μου, ναι, ρε. Δηλαδή, το
0: αυτός έχει μπλέξει εμάς.
1: Ναι.
0: Και γκρινιάζει κιόλας. Δηλαδή, κανονικά θα φέρω, όχι στουπί, στουπιά. Αμέτρητα, ατελείωτα και θα βάζω παντού.
1: Προτιμώρη, έχω κάνει line-up τρομερό τώρα. Τρομερό line-up. Θα βάλεις τη μούρη σου δίπλα σε Ελένη Παπαδοπούλου,
0: ναι.
1: Δίπλα στο Γιαννού και δίπλα στου Τσουβέλα και του Κατσουράνη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι άλλο μπορώ να κάνω. Τι άλλο να κάνω, ρε φίλε, για να αποκτήσει και εσύ ένα δικαίωμα στη δόξα. Τι άλλο να κάνω, ρε φίλε. Τι άλλο να κάνω. Φαντάσου, πριν βγεις με αυτούς, υπέγραφες αυτόγραφο στο Σύνταγμα. Τώρα δηλαδή που θα βγεις με αυτούς, τι θα κάνεις, ρε φίλε. Θα κάνει το αυτόγραφο σου τατουάζ. Πάνω σε κορμιά ακροατών και τηλεθεατών.
0: Α, να πω και μια καλή κουβέντα για το Φάνη που έλεγε το πρωί για την εκπομπή, το Φάνη του Λαμπρόπουλου.
1: Ναι.
0: Στο ραδιόφωνο.
1: Τι έλεγε?
0: Έλεγε ότι ξεκινάει το Λιν. Να είναι καλά. Λέει τα καλά του λόγια. Είπε πολλά καλά λόγια. Αυτά.
1: Είπε ο Φάνης, ε.
0: Ο Φάνης, ναι.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά ο Φάνης.
0: Είπε ότι με συμπαθεί πάρα πολύ. Γιατί έχουμε το ίδιο σουλούπι.
1: Είχατε το ίδιο σουλούπι.
0: Η αλήθεια είναι. Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια είναι.
1: Τώρα δεν είναι το ίδιο.
0: Έχει μαζέψει αρκετά.
1: Μάζεψε, ναι.
0: Ναι.
1: Και όπως ο ίδιος λέει, ο γιατρός του τα κόψε. Εσύ δεν βάζει γιατρό, μάλλον, ναι.
0: Αλήθεια είναι.
1: Μπράβο. Πάντως έχω ζήσει στιγμές που ο Τσόχος το είχε πάρα αποφάσει να χάσει κιλά και δεν είχε χάσει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι αυτό είναι το στυλ σου, φίλε.
0: Ναι.
1: Έτσι είσαι ο αρχηγός της μαφίας του ομίλου.
0: Τα παγάκια είναι μικρά, Μιχάλη. Είναι αλήθεια αυτό. Σήμερα τα παγάκια είναι μικρά, δεν ξέρω τι.
1: Είναι μικρό το ποτήρι.
0: Είναι μικρό το ποτήρι. Είναι συνήθως παίρνει και κουβά καφέ.
1: Κανονικά πρέπει να πάρει κουβά.
0: Ναι.
1: Πρωί-πρωί, ας πούμε. Επιβάλλει το κουβά. Τι γίνεται? Ασχολήθηκε καθόλου με τα ευρωπαϊκά? Άκουγα Νικολόπουλο Ζερβαγό, ερχόμενος προς το σημείο συνάντησης.
0: Πάθαμε ζωή καλά. Ήμασταν μαζί από τις 9 μέχρι τις 1 παρά. Και μετά ασχολήθηκαμε με τα ευρωπαϊκά. Πού?
1: Μετά. Δεν είσαι επαγγελματίας. Δεν πρέπει να κάτσεις μετά να δεις τι έγινε. Κύπρος, πώς έκανε έναν τρόπο με τη Λετωνία.
0: Όχι.
1: Εγώ λοιπόν ούτε
0: είδα απλώς τα αποτελέσματα.
1: Ναι. Λοιπόν. Όχι. Μπράβο, ναι, αυτό. Άκουγα τον Νικολόπουλο να λέει ανατροπή η Κύπρος.
0: Τον άκουσα κι εγώ.
1: Μπράβο, ναι. Και είπε και ένα 6-2 Ιταλία-Πολωνία. Καλά είπε. 6-2. Ήρθε 6-2 χθες το μάτς. Έβαλαν Ιταλία 6 γκολ.
0: Δεν μπορεί να έπαιζε η Ιταλία με την Πολωνία. Η Πολωνία χθες έχασε απ' άλλον.
1: Σίγουρα λες.
0: 1-0.
1: Α, μήπως είναι στους πιτσιρικάδες, στους άντρες 21.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Καταλαβες. Ναι, αυτό ήταν, οι πιτσιρικάδες ήταν που μας ενδιαφέρει και για τους ελπίδες, ρε. Καταλαβες.
0: Κάποιος ρωτάει αν ο Ρήλος είναι από το Σιάτλ.
1: Ναι, είναι.
0: Μέσα.
1: Είναι. Έπαιξε. Έπαιξε.
0: Άμα δείτε την ταινία.
1: Τώρα παίζει Πάπκινς.
0: Άγρυπνο στο Σιάτλ.
1: Ναι.
0: Είναι, στο δεύτερο ρόλο είναι ο Ρήλος.
1: Έτσι. Και επειδή λοιπόν οι Ιταλοί νίκησαν τους Πολωνούς εχθές, εμείς σήμερα κερδάμε και πάμε κατευθείαν στο γύρο.
2: Με δύο γκολ.
1: Καταλαβες. Λοιπόν, βέβαια και η δεύτερη θέση πιο εφικτή, γιατί πλέον έχουμε με τους Πολωνούς, δεν έχουμε με τους Ιταλούς να συγκριθούμε.
0: Όχι, νομίζω δύο γκολ θέλουμε για να βγούμε δεύτερη, να είμαστε καλύτεροι δεύτεροι.
1: Νομίζω ότι με δύο γκολ περνάμε κατευθείαν πρώτοι.
0: Όχι, όχι. Από τους Γερμανούς έχουμε.
1: Α, ναι, η Γερμανία είναι το.
0: Ναι.
1: Όχι, ναι. Στη σύγκριση όμως με τους Πολωνούς, με δύο γκολ, ναι, περνάμε εμείς.
0: Okay.
1: Περνάμε εμείς. Περνάμε εμείς.
0: Όχι, γιατί περνάει και η μία καλύτερη δεύτερη εκτός από τους πρώτες. Ναι.
1: Είναι Ολίν και Σαολίν. Και γενικά θα έχει και πολύ Ασία. Να το ξέρετε αυτό. Θα έχει και πολύ Ασία η εκπομπή. Έτσι. Δηλαδή, εχθές προέκυψε αυτό. Επειδή αυτή η εκπομπή είναι πολύ έτσι, προετοιμασμένη, στη λεπτομέρεια στην τρίχα. Εχθές προέκυψε λοιπόν ότι θα έχει και πολύ Ασία. Νότιο-Ανατολική Ασία. Θα έχει. Ιστορίες τουλάχιστον από εκεί σίγουρα θα έχει, γιατί κάποιος μπορεί να τις προσφέρει. Ένα διαφημιστικό μήνυμα για να πάμε στο break. Ο αγώνας αρχίζει στην BWIN και εσύ απολαμβάνεις το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο. BWIN και είσαι μέσα στο παιχνίδι.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: BWIN Sport FM 94,6.
4: Μα τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ, ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα, τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατητή.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
7: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
6: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο ροζ Helen V Anti Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Helen V Anti Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Το Practicer.
1: Συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: από Seattle, Καλιφόρνια. Πήγαμε στη Venice Beach. Πάμε. Θα μπορούσε να είναι τριάρι ο ρίλος όντως του Sonics. Ελαφρύ τριάρι με σουτάκι μόνο. Δεν μπαίναμε μέσα στο ζωγραφιστό γιατί φοβόμασταν τους αγωνιές. Και ένας τραυματισμός του κόψε την καριέρα και έγινε, πώς το λένε, DJ. Και το χάρισε, ναι. Το λέω από το παίζω μάγλος αυτό. Θα μπορούσε ο ρίλος να είναι τριάρι, ναι. Κριάρι βασικά, τέλος πάντων. Θα το βλέπα το Τσόχος versus Αδέκαστο επιθεωρητή σε ένα τηλεοπτικό κόνσεπτ στο μέλλον. Θα το βλέπα.
1: Ποιο το πρώτο είναι αυτό?
0: Ένα φίλο ακροατή εδώ. Και όπω θα βλέπα και το Φέρντε Κοντιζά να μαγειρεύει τα παιχνίδια. Αυτό είναι ωραία στήλη, ρε φίλε. Και ο Κουτσόπουλο θα μπορούσε να μαγειρεύει τα παιχνίδια, ρε.
1: Ναι.
0: Εύκολα. Ο Κουτσόπουλο εύκολα.
1: Ναι. Και ο Πετρετζίκη.
0: Και ο Πετρετζίκη θα μπορούσε να μαγειρεύει τα παιχνίδια.
1: Ναι. Ωραία ιδέα είναι. Ωραία ιδέα είναι. Δηλαδή, να λες τον Κοντιζά, μπορείς να φτιάξεις ένα μπισκοτάκι.
0: Ναι.
1: Ένα μπισκοτάκι, ένα 2-2.
0: Να του πεις και κάτι να πονάει όμως του Κουτσόπουλου.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κάνεις το Πανιούνιο Πύργο, το Πύργο Πανιούνιο να είναι 0-2, όχι 2-0.
1: Ναι. Όχι. Να πονάει ακόμα περισσότερο. Να του πεις, μπορείς να κάνεις το Πύργο Πανιούνιο άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Για πες μου τη συνταγή. Ή μπορεί να μου φτιάξει μια σούπα για το Πανιόνιο ΣΑΕΛ 0-0.
0: Ναι. Και φυσικά μπορεί εκεί πέρα να πηγαίνει κάλλιστα ο Κατσουράνης και να του λέει δεν μαγειρεύεις καλά. Γιατί ο Κατσουράνης πιστεύει ότι σε όλα είναι καλύτερος από όλους.
1: Ξεπαγούτα.
0: Έτσι, να πηγαίνει στο Κοντιζά και να του λέει δεν το κόψεις καλά το σούσι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν το κάνεις καλά το σασίμι.
1: το καλύτερο κομμάτι της εκπομπής όλοι πάντως πιστεύω θα είναι το Κατσουράνης Παπαδοπούλου.
0: Ναι.
1: Όπου η Έλενα λέει στον Κατσουράνη καλησπέρα Κώστα και ο Κατσουράνης απαντάει άρχισες από τώρα.
0: Άρχισες από
1: έτσι θα πάμε.

0: Όπα, όπα, εδώ έχουμε Πανιώνιες καλημέρας και λέει με υπεύθυνο τον Κουτσόπουλο παίζει να παίρνει και αίτη το πρωτάθλημα Πανιώνιες.
1: Το πιστεύω.
0: Έτσι λες, ε.
1: Ναι.
0: Ξέρει τόσο παλά, ε.
1: Όχι, δεν είναι θέμα. Μα δεν χρειάζεται αυτός που τρέχει μια ομάδα που αυτή είναι έννοια, όχι την έννοια του προπονητή. Δεν χρειάζεται να ξέρει μπάλα. Χρειάζεται να είναι οργανωτικός, να έχει στόχευση, να έχει όραμα. Η ιστορία του θείου Λεωνίδα που ξεκινάει από την οροφή του Πούλμαν του Πανιωνίου να χοροπηδάει με καπνογόνο. Αυτή η ιστορική φωτογραφία μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Αυτό δείχνει ότι είναι ένα παιδί πάρα πολύ άξιο. Οπότε ναι, το πιστεύω.
0: Πάντως έχει πολύ γκρινιά Πανιωνίου, τώρα μια που το πιάσαμε την κουβέντα. Έχει πολύ γκρινιά για το Φεράντο. Πάρα πολύ γκρινιά για το Φεράντο.
1: Ναι.
0: Εγώ το θεωρώ ένα καλό προπονητή το Φεράντο.
1: Κι εγώ.
0: Αλλά οκ, okay, δεν μπορώ να παρακολουθήσω τώρα τι κάνει ακριβώς το Πανιώνιο. Δεν έχω εικόνα πλήρη για το τι κάνει ακριβώς το Πανιώνιο. Αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια τις τελευταίες.
1: Χάζεψα μάτς. Λίγο.
0: Είδες με τον Πυργό, το μάτς.
1: Είδα σχεδόν όλο το δεύτερο ημίχρονο.
0: Και. Η κατηγορία, να σου πω, η κατηγορία που κυκλοφορεί, σε στέκια που κυκλοφορώ εγώ τέλος πάντων, είναι ότι ρε παιδί μου βάζει όλους τους καλούς μέσα, αλλά χωρίς κάποια λογική.
1: Την καταλαβαίνω την γκρίνια. Αν και λέω ότι είναι ακόμα νωρίς, γιατί δεν παίζει ο Πανιώνιος. Δηλαδή σε αυτό που είδα δεν έπαιζε.
0: Ναι.
1: Ας τα δύο γκολ που έφαγε στο τέλος.
0: Τίποτα.
1: Ναι, δεν δημιουργεί, δεν είναι. Δεν σου έδινε το πύργος Πανιώνιος.
0: Ότι είναι... ο Πανιώνιος είναι φαβορή για την άνοδο.
1: Ναι. Είχε την μπάλα, αλλά ελάχιστα πράγματα. Mm.
0: Ο πύργος τι χρώματα φοράει, κόκκινα σπρά.
1: Κόκκινα φοράει σε αυτό.
0: Θέλω να πω ότι δεν είναι ο Πανελλιακός, είναι άλλη ομάδα έτσι. Δεν έχει σχέση.
1: Είναι σηκώνευση. Έχει, ναι, έχει κάποια.
0: Και παίζουν στο γήπεδο του Πανελλιακού, εκείνο το κλασικό. Όχι.
1: Πανπελοποννησιακό.
0: Αυτό στην Πάτρα τέλος πάντων.
1: Αυτό. Τουλάχιστον με τον Πανιώνιο εκεί έπαιξε.
0: Ναι.

0: το, γιατί δεν δίνει Super League 2 καθόλου data σε διεθνείς σελίδες αποτελεσμάτων όπως το Flash Score. Δεν το ξέρω, φίλε Κώστα, από τον Τουγκάρδη. Κώστα 7 στον Τουγκάρδη, υπογράφει.
1: Δεν ξέρω, τι είσαι ο Κώστας αυτό.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Αυτό καλό θα είναι να στείλετε κανένα mail. Εμείς θα το ρωτήσουμε. Άμα βρούμε ξανά τον κύριο Μουρτζούκο ευκαιρό, θα το ρωτήσουμε. Αλλά τέλος πάντων, στείλτε και κανένα μηνυματάκι εσείς στη σελίδα επικοινωνίας της Super League 2. Και εγώ λέω ότι καλό θα είναι να γίνει αυτό. Εννοείται πως είναι σωστό να υπάρχει ενημέρωση.

0: Λοιπόν, εγώ να σας πω εδώ, σε αυτό το σημείο, πηγαίνοντας στο break, ότι στο ποδόσφαιρο χρειάζεσαι παίκτη που να παίζει όλα τα συστήματα, να προφυλάσει την άμυνα από ρογμές, όπως οι πατητές της μετοκονίας της Novamix, που προσαρμόζονται τέλεια σε κάθε χώρο, με αντιρρηγματικές ιδιότητες που κρατάνε άμυνα και μεγάλη γκάμα χρωμάτων και τεχνοτροπιών για αποτελέσματα πρωταθλητή. Μαζί ανακαλύψτε κόλλες πλακιδίων αρμόστοκους επισκευαστικά, στεγανοτικά και συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής με την εγγύηση ποιότητας της Novamix. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς και στην Πατησίων από Κολιάτσου προς Αμερικής λόγω έργων. Την πρόθεση διάταξη ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις, εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, προανήγγειλε σε συνέντευξη του Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος ανά την Ελλάδα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για ίδια αδικήματα στο παρελθόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε ο Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Παγκράτη μετά από επεισόδιο μεταξύ ατόμων σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, με την αστυνομία να προχωρά σε τρεις συλλήψεις. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ από την έρευνα στο χώρο εντοπίστηκαν ένα σκάλικας διοπλήματα καθώς και ένα πιστόλι. Σε βάρος ενός 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι δύο άλλοι συλληφθέντες κατηγορούνται για συνέργεια. Εξεράγησαν δύο από τους τρεις αυτοσχέδους εμπριστικούς μηχανισμούς που τοποθέτησαν άγνωστοι έξω από σπίτι στο Πελόπιο Ηλίας, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές. Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
9: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
12: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
18: Δεύτερη βολή για τον Γιάννη είναι και αυτή εύστοχη, 92-89. Δεν έχει time out η Φιλανδία. Θα γίνει επαναφορά με τον Γιάντουνεν να δίνει στον Γκράντισον να ξαναπαίρνει ο Γιάντουνεν. Σουτάρει από το κέντρο. Αστοχή, τέλος. Η εθνική ομάδα παίρνει το χάλκινο μετάλλιο. Νικάει 92-89 την Φιλανδία με έναν εξωγήινο Γιάννη Αντετοκούνμπο με 30 πόντους, 17 rebound και να κλειδώνει το παιχνίδι με τις κρίσιμες βολές στα τελευταία 4 δευτερόλεπτα. 20 πόντους από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, 15 από τον Τολιόπουλο, 7 από τον Σλούκα, 5 από τον Καλαϊτζάκη, 4 από τον Παπα-Νικολάου, 3 από τον Κώστα Αντετοκούνμπο, 8 από τον Τίνο Μίτογλου. Το ταξίδι της εθνικής μας ομάδας σε αυτό το Ευρωμπάσκετ ολοκληρώνεται με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, του τρίτου χάλκινου μεταλλίου της ιστορίας της μετά το 49 και το 2009 και έκτο συνολικά μετάλλιο μετά την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ του 87, του 5 και το Ασημένιο το 1989. Χάλκινο μετάλλιο για την εθνική ομάδα στο Ευρωμπάσκετ με επικράτηση απέναντι στην Φινλανδία με 92-89.

0: Λοιπόν, φίλε, και σήμερα έχει πολλά πράγματα να δεις, έτσι. Καταρχάς έχει σε 5 ώρα Καζακστάν, νησιά Φερόε, στο Nova Sports. UEFA Nations League. Ωραίο. Στις 7 έχει ματσαρά, Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα. Είναι προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Άντερ 21. 7 η ώρα, RTL2 Sports. Λοιπόν, την ίδια ώρα, στο Sport FM TV 2, θα δείτε Μύκονο Μπέτσον, Νεύτσι Μπακού. Είναι Europe Cup, ξεκινάει. Και αυτή η διοργάνωση θα τη βλέπετε στο Sport FM TV. Έχει πόλο ανδρών, Champions League, στο Mega News, 7.30, Ανόβερ Ολυμπιακός. Έχει ένα ωραίο Euro Cup, Τσεντεβίτα, Ολύμπια, Χάπολ, Ιερουσαλήμ, στη Νόβα. Έχει Περιστέρι Μπάμπερκ στο Κοσμοτέ για το Champions League Basket, 7.30 ώρα. Έχει στο Sport FM TV δεύτερο μάτς για το Europe Cup, MZT Σκοπίων Ηρακλής, στις 8 η ώρα. Έχει στη Νόβα Μπόσνα ΠΑΟΚ, το δεύτερο μάτς του ΠΑΟΚ στο Euro Cup. Έχει Δούκα Παναθηναϊκό Φούτσαλ στις 9. Έχει άλλα παιχνίδια το Nations League, Αγγλία, Τσεχία, Μολδαβία, Σλοβακία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Ελβετία, Μακεδονία, Αλβανία, Γιος Μαρίνος, Εστονία, Ισλανδία, Σκωτία, Σλοβενία, Κροατία, Ισπανία, όλα αυτά τα βλέπετε στην Nova. Γενικά γίνεται χαμούλης. Χαμούλης γίνεται. Και πρέπει να έχει και ΑΕΚ σήμερα, δεν έχει ΑΕΚ μπάσκετ. Είναι αύριο. Τέλος πάντων, θα τα δούμε και συνέχεια. Πού πάμε στον κύριο Αθανασίου. Τι κάνετε, καλημέρα σας, πώς είστε κύριε?
1: Μποντζόρνο, μποντζόρνο.
2: Καλημέρα και σας δύο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι σήμερα, ξεκινήσω λίγο διαφορετικά, ναι. Γιατί βλέπω διάφορες έτσι περίεργες φωνές δεξιά και αριστερά.
0: Δηλαδή.
2: Και προσπαθώ να καταλάβω κάποια πράγματα, αν μπορείτε και εσείς να με βοηθήσετε.
0: Για πες,
2: δηλαδή.
0: Για πες,
2: γιατί είναι καλό να λέμε κάτι, αλλά ακόμα καλύτερο να έχουμε και επιχειρήματα πάνω σε αυτό. Δηλαδή, δεν μπορούν να υπάρχουν φωνές από οποιονδήποτε θέλει να δημιουργήσει κλίμα εις βάρος του Παναθηναϊκού τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Και να μιλά για αθέμητο ανταγωνισμό επειδή ο Παναθηναϊκός ζήτησε από τον τηλεοπτικό του πάροχο και από τη Super League να παίζει 5.30. Είναι σαν να ερχόμουν εγώ, φανταστείτε τώρα, ναι. Έτσι, σε αυτό το μικρόφωνο και να έλεγα ότι, για παράδειγμα, θα πω και για τον Ολυμπιακό πέρσι, ότι επειδή ας πούμε η ΑΕΚ φέτος παίζει Champions League και πέρσι ο Ολυμπιακός έπαιζε Champions League και αρκετά μάτσα παίξαν Σάββατο, ότι υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός γιατί η ΑΕΚ, ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός θα παίζει πρώτο στο Σάββατο και θα βάζει έξτρα πέση στον Παναθηναϊκό, δηλαδή, οκ. Okay, καταλαβαίνω
1: συγγνώμη,
2: πάρα
1: συγγνώμη,
2: πολύ καλά.
1: Συγγνώμη, ναι. Γιατί έχω μπερδευτεί και δεν έχω καταλάβει τίποτα.
2: Για πες,
1: γιατί είναι αθέμητος ο ανταγωνισμός να παίζει 5.30?
0: Επειδή,
2: συγγνώμη, πιστεύεις μπορώ να σου δώσω απάντηση.
1: Επειδή, τι γράφετε, ότι επειδή παίζει 5.30 τι θα γίνει?
2: Μιχάλη, δεν συνοδεύεται από επιχειρήματα. Είναι, σου λέει κάποιος, ναι. Είναι αυτό. Ωραία, γιατί είναι αυτό ρε παιδί μου? Δεν υπάρχει απάντηση.
1: Επειδή γιατί είναι εδώ να λέγαμε άλλη μέρα, το καταλαβαίνω. Ότι έχει μια μέρα παραπάνω ξεκούραση, δεν ξέρω τι. Η ώρα, γιατί μπορεί να είναι αθέμητος ανταγωνισμός το να παίζει 5.30 και όχι 7?
0: Επειδή δεν το θεωρώ καθόλου λογικό, ναι. δεν το θεωρώ και άξιο συζήτησης.
1: Ναι, ναι, καλά, ναι, δηλαδή, ναι. Αλλά και εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί... Ναι.
2: Πρέπει κάποια πράγματα όμως, θεωρώ ότι είναι ανάξιο λόγου, αλλά πρέπει κάποια πράγματα να τα βάζουμε στη σωστή τους διάσταση, γιατί πες, κάτι θα μείνει. Εδώ έχουμε ακούσει για πράσινες παράγκες και αναρωτιόμουν εγώ τις προάλλες, αν ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τίποτα ενώσεις, αν ας πούμε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ήταν δικό του παλιό στέλεχος, αν για παράδειγμα είχε στο ρόστερ του το διοικητικό ανθρώπους εξειδικευμένους στο ελληνικό παρασκήνιο που κάνουν και μεταγραφές. Ναι, οκ, okay, καταλαβαίνω όμως, εκεί θέλω να καταλήξω, ότι ενοχλεί ο Παναθηναϊκός. Όταν ο Παναθηναϊκός είναι κανονικός, ενοχλεί. Ναι, δεν θα έπρεπε. Και αν κάτι μας ενοχλεί, να έχουμε και επιχειρήματα. Έτσι, ο Παναθηναϊκός λοιπόν τι έκανε, ζήτησε το αυτονόητο από τον τηλεοπτικό του πάροχο. Θα μπορούσαν να το κάνουν και οι υπόλοιποι, δεν το κάνουν.
0: Όχι, μπορούν να το κάνουν.
2: Η ΑΕΚ, ναι, ο ΠΑΟΚ στον τηλεοπτικό τους πάροχο και να στήσουν την αλλαγή της ώρας.
0: Μπορούν να το κάνουν. Δηλαδή... Απλά εδώ συμβαίνει το εξής, ότι είναι πολύ πιο εύκολη συνεννόηση του Παναθηναϊκού με τον τηλεοπτικό του πάροχο από ότι είναι τέλος πάντων των άλλων ομάδων με τον άλλο τηλεοπτικό πάροχο.
2: Ναι, να πάνε να το ζητήσουν όμως, Βαΐε. Ας πάνε να το ζητήσουν και στο τέλος της ημέρας, αντί να είμαστε χαρούμενοι όλοι μας για το ποδόσφαιρο και που θα υπάρχει μια κανονική ώρα για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, μακάρι να υπάρχει για τις άλλες ομάδες. Να παίζουν και άλλες ομάδες πιο normal ώρες, να μπορεί ο κόσμος να παίρνει τα παιδιά του, ο μπαμπάς, η μαμά, να τα πηγαίνουν στο γήπεδο και να γυρίζουν κανονικές ώρες στα σπίτια τους. Αντί να είμαστε χαρούμενοι με αυτή τη συνθήκη, ψάχνουμε κάτι πάλι να βρούμε να δημιουργήσουμε κλίμα.
0: Εντάξει, σου λέω και πάλι, εγώ το θεωρώ περισσότερο.
2: Γίνει πολύ ευαίσθητο,
0: εγώ το θεωρώ περισσότερο μια συζήτηση ψιλονάχαμε να λέγαμε παρά ουσία.
2: Έτσι, όχι, δεν υπάρχει καμία. Είναι συζήτηση εκτός τόπου και χρόνου. Εγώ αυτό λέω.
0: Αυτό, εντάξει,
2: δεν συνοδεύεται από επιχειρήματα.
0: Ναι, δεν το λοιπόν, θεωρώ σοβαρό επιχείρημα αυτό σε καμία περίπτωση.
2: Πάμε παρακάτω, επειδή έχουμε και έναν αθέμητο ανταγωνισμό με τον Λιβάη Γκαρσία. τον οποίο τον στείλαμε να παίξει ο Τρίνιντατ και τον Πάγκο και επέστρεψε με μια φλάση πρώτου βαθμού στο δικέφαλο του αριστερού του ποδιού. Ο εκτιμόμενος χρόνος αποκατάστασης είναι 2 με 3 εβδομάδες. Έτσι γύρισε χθες το μεσημέρι, έκανε τη μαγνητική, η οποία δεν έδειξε ευχάριστα μαντάτα. Από την άλλη, η πορεία της αποθεραπείας του θα αξιολογείται καθημερινά και ανάλογα με την πρόοδο και την εξέλιξη θα δούμε μήπως επιστρέψει νωρίτερα, αλλά αυτό έτσι είναι ένα μικρό ενδεχόμενο, δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο. Νομίζω ότι είχαμε κάνει την κουβέντα την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα μπορούμε να την κάνουμε με δεδομένα, έτσι, με δεδομένο βασικά την απουσία του Λιβάη Γκαρσία από το παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Ποιος θα μπορούσε να παίξει εκεί, δεξιά. Νομίζω ότι η ζωή του Νίστρουπ την έκανε πολύ εύκολη ή πιο εύκολη ο Ταμπόρδα, ο οποίος επέστρεψε χθες σε full πρόγραμμα μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Ο αρχικός προγραμματισμός έλεγε ότι θα έμπαινε χθες πιο δυνατά και Πέμπτη μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, αλλά επειδή το παιδί δούλεψε πάρα πολύ με τον εαυτό του στη διακοπή και ήταν 100% όπως έπρεπε και με τις θεραπείες του και με τη διαδικασία της επιστροφής του, έχει τεθεί στη διάθεση του Νίστρουπ από χθες. Οπότε με 5-6 προπονήσεις στα πόδια του θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για να ξεκινήσει στο δεξί φτερό της επίθεσης του Παναθηναϊκού, με αυτόν τον έτσι υβριδικό ρόλο που έχουν οι παίκτες που αγωνίζονται εκεί όταν είναι κεντρική χαφ και δεν είναι εξτρέμ ή δεύτερη επιθετική, όπως είναι για παράδειγμα ο Λιβάη Γκαρσία. Εντάξει, θα μπορούσαμε και να δούμε και τον Γιάγκουσιτς για παράδειγμα, έτσι, σε αυτή τη θέση. Θα μπορούσαμε, όπως είχε πει και ο Μιχάλης, αν θυμάμαι καλά την προηγούμενη Πέμπτη, να βάλει τρεις χαφ και να στείλει δεξιά τον Ουναΐ και να βάλει μαζί Καμαρά, Κάγκουα και Λουζά. Αυτό δεν είχες πει, Μάικ?
1: Σωστά.
2: Δεν το θυμάμαι. Και να βάλει αριστερά τον Αντίνο, δεξιά τον Ουναΐ και center forward.
0: Μου κάνει αυτή η δεκάδα να ξέρεις πολύ. Εμένα.
2: Ναι. Ωραία δεκάδα είναι.
0: Ναι, μου κάνει εμένα πολύ να ξέρεις.
2: Θα μου κάνει τρομερή εντύπωση να τη βάλει, να ξέρεις. Τρομερή εντύπωση. Γιατί το μυαλό του, από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, έτσι, γιατί ακόμα το μαθαίνουμε τον άνθρωπο, είναι φουλ επιθετικές.
0: Ναι, ναι.
2: Οι προσεγγίσεις του στα παιχνίδια και φαίνεται και στη διαχείριση των μάτς. Ήταν τουλάχιστον τρία παιχνίδια τα οποία θυμάμαι που είτε ο Παναθηναϊκός είχε χάσει για παράδειγμα τη μεσαία γραμμή, είτε έψαχνε γκολ και εκεί δεν υπάρχουν ούτε ισορροπίες ούτε τίποτα. Θυμάσαι κάνει τρεις αλλαγές στον Παναθηναϊκό πίσω στο σκορ και όχι μπροστά στο σκορ και να έχει χάσει τον έλεγχο της μεσαίας γραμμής και βάζει δεύτερο επιθετικό. Για παράδειγμα θυμάμαι το μάτς με την Καλαμάτα. Mm-hmm. Έτσι το πιο πρόσφατο θα το δούμε. Είναι το πρώτο του εκτός έδρας ντέρμπι, το πρώτο αιώνιο ντέρμπι του Νίστρουπ, έχοντας ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τα μεγάλα παιχνίδια εδώ στην Ελλάδα με την νίκη επί του ΠΑΟΚ και μια απόλυτα έτσι κυριαρχική εμφάνιση, και νομίζω ότι εκεί γύρω Πέμπτη Παρασκευή θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα όσον αφορά την ενδεκάδα.
1: Εντάξει, βέβαια τώρα είναι καλά ο Ταμπορδά, εννοώ 100%. Έχει μεγάλο προβάδισμα για την ενδεκάδα. Δεν έχει κανένα λόγο δηλαδή να αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα.
0: Όχι.
1: Σε μια πολύ καλά δοκιμασμένη συνταγή με Αντίνο Ταμπόρδα ενώ στα άκρα, Ουναΐ ανάμεσά τους, δύο χαφ πίσω και ένα σεντερφόρ.
2: Ναι, δεν το πειράζει για μένα. Συμφωνώ.
1: Ναι.
2: Δεν το πειράζει. Απλά ήταν η αμφιβολία πότε θα επέστρεψε.
1: Σωστά. Την κάναμε την κουβέντα χωρίς να ξέρουμε αν θα είναι έτοιμος. Τώρα.
2: Σωστό.
1: Μάλλον όχι αν θα είναι έτοιμος, αν θα έχει αρκετές προπονήσεις στα πόδια του.
0: Τώρα μπήκε χθες.
1: Τώρα ναι, με 4-5 προπονήσεις θεωρείς ότι είναι αρκετές.
2: Και είναι ένα παιδί που του πηγαίνουν τα μεγάλα παιχνίδια. Θυμόσαστε όλοι, είχε σκοράρει και πέρσι κόντρα στον Ολυμπιακό, σε εκείνη τη νίκη του Παναθηναϊκού με 1-0 μέσα στο φάλιο. Δεν έχω ξαναδεί back-to-back τέτοιες χαμένες ευκαιρίες. Αν θυμάστε
0: και
2: μία
0: από τους δύο, Ζέλσον και Παντελίδης.
2: Και Παντελίδης.
0: Ναι.
2: Πάνω στη γραμμή μόνοι τους και μπάλα να πηγαίνει out. Οπότε νομίζω έτσι και μπορεί και αυτό να βρίσκεται στο μυαλό του προπονητή, ότι δεν έχουμε ένα παιδί το οποίο πριν τραυματιστεί είχε σε 6 σερή παιχνίδια είτε γκολ είτε assist και στο τελευταίο παιχνίδι που τραυματίστηκε σκόρανε και τραυματίας. Αυτά νομίζω παίζουν το δικό του ρόλο. Αυτά.
1: Χαίρετε, καλημέρα σας.
2: Γεια σας, φίλοι μου.
0: Καλημέρα. Θα το άκουγα αυτό που υπόθηκε ότι δηλαδή δημιουργεί τέλος πάντων συνθήκες που δεν είναι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, fair για όλους το να παίζει ο Παναθηναϊκός 5,5. Αν απευθυνόταν το μήνυμα σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι για το πρόγραμμα της ΑΕΚ. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
1: Ναι.
0: Όχι δηλαδή να μην το κάνει ο Παναθηναϊκός, αλλά να απευθύνεται, ας πούμε, σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι για το πώς, ας πούμε, ορίζονται τα παιχνίδια της ΑΕΚ. Λέω για την ΑΕΚ γιατί από τον Βασίλη Δημητριάδη ακούστηκε αυτή η ατάκα. Δηλαδή να συνεννοηθεί και η ΑΕΚ με τον τηλεοπτικό τη πάροχο και να κάνει κάτι το οποίο το βολεύει. Γιατί μου λέει ο Νίκος εδώ, μου στέλνει μήνυμα ο Νίκος, ένας φίλος ακροατής που μιλάμε καθημερινά. Και μου λέει ναι, ρε, εσύ, αλλά πέρσι η ΑΕΚ έπαιζε όλα τα μάτια 9 η ώρα. Δεν είναι πρόβλημα του Παναθηναϊκού όμως αυτό. Αυτό είναι πρόβλημα συνεννόησης της ΑΕΚ με τους ανθρώπους που έχει συμφωνήσει να καλύπτουν τα εντός έδρας παιχνίδια της. Καταλάβεις πώς το λέω.
1: Γενικά, εγώ την κρίνια της ώρας δεν την πολύ καταλαβαίνω. Την κρίνια της μέρας την καταλαβαίνω.
0: Όχι, έχει για την δυνατότητα των οικογενειών να πάνε στο γήπεδο, Μιχάλη.
1: Αυτό είναι άλλο. Δεν είναι θέμα του ανταγωνισμού, ναι, μεταξύ των ομάδων. Είναι εξυπηρέτηση του κοινού της ομάδας.
0: Α, ναι. Okay. Εντάξει. Γι' αυτό λέμε. Δεν λέμε για την αλλίωση των όρων του πρωταθλήματος. Προς Θεού, εντάξει, είπαμε. Δεν σου λέει κανείς ότι παίζοντας νωρίς θα πάρεις και τους πόντους πιο εύκολα από ότι άμα παίξεις βράδυ. Αλλά σου λέει ότι εγώ, ρε παιδί μου, τον κόσμο δεν μπορώ να τον εξυπηρετήσω σωστά. Αυτό προφανώς είναι. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει κάτι άλλο, ας πούμε.
1: Okay, αν είναι αυτό το θέμα, τότε ναι, είναι θέμα συνεννόησης και της κάθε ΑΕΚ και του κάθε Παναθηναϊκού και του κάθε Ολυμπιακού.
0: Με τον τηλεοπτικό πάροχο.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι θέμα. Μην το κάνεις κι εσύ γιατί δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Ο Παναθηναϊκός μπορεί και το κάνει.

0: Και επίσης για να ξέρετε γιατί δεν συνέβαινε αυτό συχνά, γιατί οι τηλεοπτικοί παρόχοι δεν θέλουν και πολύ λογικά δεν θέλουν, γιατί οι τιμολογιακές πολιτικές των διαφημίσεων στην prime time είναι πολύ μεγαλύτερες. Θέλω να πω, η διαφήμιση στις 9 το βράδυ
1: είναι πολύ πιο ακριβή από τις 5.
0: Σωστά.
1: Και τις 5.30.
0: Σωστά. Και στον Παναθηναϊκό η επιλογή να παίξει 5.30 μπορεί να διευκολύνει τον κόσμο του Παναθηναϊκού σε σχέση με τα παιδιά να πάνε στο γήπεδο κτλ.
1: Αλλά κοστίζει το έσοδο.
0: Κοστίζει το έσοδο στον τηλεοπτικό πάροχο, στην Green Bay, στο Sky και στο Sport FM TV.

0: Και από ό,τι ξέρω, όχι, η Λίγκα συνήθως λέει ναι σε τέτοιου είδους αιτήματα των ομάδων, αν τα βρει ο πάροχος με την ομάδα. Δεν έχει πρόβλημα η Λίγκα δηλαδή.
1: Ναι, για την ώρα.
0: Ναι, ναι, δεν έχει πρόβλημα η Λίγκα. Για τη μέρα, ναι, μπορεί να έχει πρόβλημα, προφανώς δεν το συζητάμε, αλλά για την ώρα δεν έχει πρόβλημα η Λίγκα.
1: Αν και για την άποψή μου, αυτά πρέπει να λέγονται πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Να δημιουργούνται δύο, τρεις.
0: Όλα αυτά, Μιχάλη, θα λυθούν με την κεντρική διαχείριση.
1: Ναι, να συμφωνούν.
0: Αν γίνει κεντρική διαχείριση.
1: Να συμφωνούν οι ομάδες, δύο-τρεις ζώνες ωρών που θέλουν. Σάββατο στις 5, για παράδειγμα. Σάββατο στις 7, Κυριακή στις 3, Κυριακή στις 5, Κυριακή στις 7. Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Και εκεί να μπαίνουν τα παιχνίδια.
0: Κεντρική διαχείριση, αυτά μπορεί να τα λύσει. Ναι. Χωρίς κεντρική διαχείριση, έχουμε δύο παίχτες. Ούμιν και τρεις κάποιες φορές,
1: να,
0: που διαμορφώνουν με βάση τα δικά τους τις επιθυμίες τα δεδομένα.
1: Και επίσης, τι να κάνουμε τώρα, η τηλεόραση έχει τη δύναμη και πρέπει να το κάνεις όσο πιο εμπορικό γίνεται. Δηλαδή βρίσκουν άκρη οι Ισπανοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια που έχουν 10 παιχνίδια, όχι 7 που mm-hmm. έχουμε εμείς κάθε mm-hmm. αγωνιστική, 10, και βρίσκουν την άκρη και τα βάζουν σε 10 διαφορετικές ώρες. Mm-hmm. Δεν πέφτει ποτέ το ένα πάνω στο άλλο ούτε για 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Και εμείς στην Ελλάδα δεν μπορούμε να το βρούμε αυτό ή την άκρη. Εδώ και χρόνια με 7 παιχνίδια.
0: Έτσι. Είναι ο κύριος Ρομπόλης εδώ. Τι κάνετε, κύριε Χριστό μας, πώς είστε?
2: Τα σέρμα, πώς είστε?
0: Όλα καλά.
2: Ωραία, μια χαρά.
1: Τι γίνεται στη λίμνη του Κόμο, είναι το ερώτημα.
2: Ωραία, λίμνη εξαιρετική.
1: Ναι. Εξαιρετική, αλήθεια είναι.
2: Ναι, ναι, όλοι βιάσεις που έχουν σπίτια εκεί. Ακόμα απόφαση δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Είναι μια μέρα κρίσιμη σημερινή. Χθεσινή είχε τις πρώτες διαβουλεύσεις. Το θέμα είναι σήμερα το αποφασιστεί, γιατί υπάρχουν δύο μέτωπα. Αφενός το πρώτο της Ευρωλίγκας, το οποίο έχει αποφασίσει να κάνει το expansion, που λέγαμε, την επέκταση της Λίγκας σε 24 ομάδες, δηλαδή στις 4 από την περασμένη σεζόν.
0: Mm-hmm.
2: Με τον ΠΑΟΚ να θεωρείται σχεδόν βέβαιος ότι θα πάρει θέση σε αυτή την περίπτωση. Και από την άλλη έχουμε τη στάση του NBA, το οποίο θέλει απόφαση άμεσα από τις ομάδες για την πρόταση που έχει κάνει, και κατά δεύτερο λόγο, όπως προκύπτει από την Ιταλία, ότι θέλουν να μην ληφθεί καμία απόφαση για αύξηση, γιατί όπως καταλαβαίνετε οποιαδήποτε τέτοια απόφαση της Ευρωλίγκας, και αν είναι δεσμευτική, θα χαλούσε και τον deal, έτσι, το οποίο προφανώς δεν περιλαμβάνει και όλες τις ομάδες οι οποίες έχουν ετηθεί να γίνουν franchise στη διοργάνωση. Έτσι. Οπότε περιμένουμε από εκεί να δούμε τι θα αποφασιστεί από τις ομάδες.
1: Προφανώς ο λόγος είναι ότι αν φέρετε εσείς 24 και όχι 20,
2: ναι,
1: πώς θα φέρουμε εμείς και αυτές που θέλουμε να φέρουμε εμείς ως NBA.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Το NBA έχει καταθέσει μια οικονομική πρόταση η οποία είναι καλή, αλλά δεν τους καλύπτει για απόλυτα, προφανώς. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με αυτό που λέτε εσείς, γιατί το NBA Europe, το NBA τέλος πάντων, ή όπως θα λέγεται αυτή η νέα λίγα, αν θα γίνει τελικά, θέλει, πέρα από το να έχει έναν έλεγχο έστω και οριακό 51-49, να βάλει και franchises μέσα. Δηλαδή στο δικό του το πλάνο δεν υπάρχουν, ας πούμε, χώρες, αγορές τύπου Ζαλγκύρης, τύπου Μπασκόνια κτλ. Αμφιβάλλω αν υπάρχουν και σερβικές καν. Η Ευρωλίγκα από τη δική της την πλευρά, επειδή και αυτές οι ομάδες είναι και μέτοχοι, οι Ζαλγκύρης ας πούμε τουλάχιστον και η Μπασκόνια, έχει βάλει κόκκινες γραμμές, οι οποίες λέει ότι εδώ υπάρχει μια παράδοση, δεν κοιτάμε μόνο το εμπορικό κομμάτι, πρέπει να υπάρχουν αυτές οι αντιπαλότητες Ερυθρός Αστέρας, ξέρω εγώ, με Παρτίζαν, πρέπει να υπάρχει Ζαλγκύρης που έχει ένα γεμάτο γήπεδο και ας μην έχει αεροδρόμιο στην πόλη και να πηγαίνουν από το Βίλνιους οι ομάδες, πρέπει να είναι ο ένας, πρέπει να είναι ο άλλος. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι όλα θέματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαριστούν, αλλά σίγουρα το NBA Europe, το NBA τέλος πάντων, θέλει να βάλει μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά χώρες, πόλεις, οι οποίες δεν έχουν ίσως πολύ ανεπτυγμένο το μπάσκετ, αλλά βλέπουν εκεί ότι υπάρχει ένα κοινό ενδυνάμει το οποίο μπορεί να αποφέρει και τεράστια έσοδα και τηλεοπτικά πρωτίστως, και κατά δεύτερο λόγο και από φιλάθλους οι οποίοι υπάρχουν στις πόλεις αυτές, αλλά δεν είναι γύρω από κάποια ομάδα, δηλαδή στο Λονδίνο για παράδειγμα, στο Παρίσι, στο Μιλάνο, όχι την Αρμάνι Μιλάνο, η οποία είναι από τις ομάδες που αντιτίθεται σε αυτή τη συμφωνία. Είναι σήμερα μια κρίσιμη μέρα. Εγώ δεν βλέπω, από ό,τι μαθαίνουμε, να είναι πολύ πιθανό να υπάρχει deal σήμερα, έτσι, ανάμεσα στο NBA και την Ευρωλίγκα, λέω, σε πρώτη φάση. Αλλά δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να επανέλθει το NBA με βελτιωμένη πρόταση, έτσι. Δηλαδή σήμερα δεν νομίζω ότι θα κλείσει οριστικά. Αλλά αν αποφασιστεί αυτό που λέγανε χθες από την Ευρωλίγκα, ότι σήμερα θα αποφασιστεί το expansion, θα είναι και μια δήλωση ότι είναι πολύ σκληροί οι διαπραγματευτές οι Ευρωλιγκάτοι, και θα πρέπει να γίνει πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια από πλευρά του NBA για να τους πείσουν, έτσι. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Ναι. Έχουμε οικονομικά δεδομένα για την πρόταση του NBA που μας μεταφέρει ότι μάλλον δεν καλύπτει την Euroleague.
2: Οικονομικά δεδομένα δεν έχουν βγει συγκεκριμένα, γιατί υπάρχουν ρήτρες εμπιστευτικότητας που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στις δύο πλευρές, και δεν έχουν βγει ακόμα. Υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα γίνουν κάποιες διαρροές εκατέρωθεν. Είχε ακουστεί, ας πούμε, ότι όταν είχε πάει ο Τσιμπουένο πριν από λίγες μέρες, ο Τσιμπουένο είναι ο CEO της Ευρωλίγας, ο Άντι Μπερτομέου, για να το θυμούνται, είχε πάει πριν από λίγες μέρες στην Αμερική και συναντήθηκε για διαζώσεις με το NBA πριν από αυτή τη συνάντηση με το κόμμα. Έπεσαν και λεφτά στο τραπέζι. Κάποιοι λένε για ένα ποσό κοντά στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, 1,7 με 2 κάπου εκεί, που προφανώς οι ομάδες θα θελήσουν πάντα κάτι παραπάνω, γιατί από τίμηση Ευρωλίγκας ήταν κοντά στο 1,5, 1,5, 1,6, 1,7 κάπου εκεί. Και αυτό τώρα μένει να φανεί και πώς θα γίνει, έτσι, γιατί αν γίνει η νέα λίγκα, αν δηλαδή αποφασιστεί να δημιουργηθεί η νέα λίγκα, προφανώς κάποιες ομάδες θα παραμείνουν μέσα, αλλά και αυτές θα πρέπει να γίνουν franchise. Αυτές θα πάρουν βέβαια κάποια σημαντικά έσοδα, πουλώντας τη θέση τους, τέλος πάντων, μάλλον δεσμευόμενες ότι θα έχουν θέση στη νέα διοργάνωση, αλλά θα πρέπει και αυτές να πληρώσουν το αντίστοιχο ποσό που ζητείται για τη συμμετοχή στην λίγκα. Όπως αντίστοιχα θα την πληρώσει, ξέρω εγώ, η ομάδα του Λονδίνου ή του Παρισιού ή οποιοδήποτε άλλο θέλει να μπει στη νέα διοργάνωση. Βέβαια τα έσοδα που λέει ότι θα δώσει το NBA θα κάνουν απόσβεση σε αυτό το ποσό πολύ σύντομα, και πίσω αυτό το ποσό που θα απαιτηθεί από τις ομάδες, έχει ακουστεί ακόμα και ένα ποσό για 500 χιλιάρικα,
0: 500 εκατομμύρια,
2: ναι, που δεν είναι καθόλου χαμηλιτέο, αλλά λέγεται ότι τα χρήματα που μπορεί να δώσει το NBA για τις ομάδες θα είναι καμία σχέση μέρα με τη νύχτα με τα έσοδα που είναι τώρα από την Ευρωλίγκα, που είναι πραγματικά ελάχιστα, έτσι, οι περισσότερες ομάδες μπαίνουν μέσα, είναι κάτι περίπλοκο, έχει πάρα πολλές παραμέτρους.
0: Δεν ξέρω όμως πόσοι επιχειρηματίες στην Ευρώπη που στηρίζουν τον μπάσκετ μπορούν να βγάλουν 500 εκατομμύρια από το Παντελόνι και να πούνε πάμε να πούμε.
2: Δεν θα γίνει ντουκου, έτσι να το πούμε αυτό. Ναι. Δηλαδή θα είναι με ένα τύπο διακανονισμό, θα τους συγκρατώνται, ίσως θα παρακρατώνται κάποια από τα έσοδα που θα τους αποφέρει η διοργάνωση κάθε χρόνο. Εντάξει, προφανώς δεν θα βγει κανένας επιχειρηματίας να δώσει, είτε λέγεται Γιαννακόπουλος, Αγγελόπουλος, Μιστακίδης, δεν ξέρω τι, να βγάλει 500 κατευθείαν, έτσι, με όλα τα χρήματα μπροστά. Εκεί γίνεται το μεγάλο παιχνίδι τώρα, και ξαναλέω ότι και η Ευρωλίγκα στις περισσότερες ομάδες από ό,τι φαίνεται δεν έχει τόσο μεγάλη διάθεση να απολέσει τελείως τον έλεγχο της διοργάνωσης. Και επειδή το NBA όταν βάζει ποσά πλησιάζουν τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, μπορεί να ανέβουν και στα 2,5 και στα 3, δεν ξέρω αν επανέλθει με άλλη πρόταση, είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να το κάνει αφήνοντας ποσοστό ελέγχου, απόλυτου ελέγχου, έστω και 51-49 στην Ευρωλίγκα, και είναι και αυτό ένα ακόμα σημείο τριβής.
1: Ναι. Πάντως όλο αυτό είναι λίγο έως πολύ οξύμορο. Δηλαδή είναι μια διαπραγμάτευση που δυσκολεύεσαι με οικονομικούς όρους να την προσεγγίσεις. Δηλαδή η EuroLeague εκτιμάει την αξία 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, 1,6-1,7, σε μια διοργάνωση που ο νικητής της παίρνει 2 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ναι.
1: Όλο είναι λίγο...
2: Αυτή η αποτίμηση έχει γίνει με βάση τα fees που ετοιμάζεται να βγάλει στην αγορά η Ευρωλίγκα για όσους θέλουν να γίνουν franchise. Δηλαδή,
1: δεν την αμφισβητώ, γι' αυτό λέω ότι είναι οξύμορο.
2: Είναι οξύμορο για πάντα, για τα έσοδα στην Ευρωλίγκα ήταν ένα μεγάλο ζήτημα. Έτσι. Και θα παραμείνει ένα ζήτημα, γιατί όσο και να μεγαλώνει η εμπορική αξία της Λίγκας, γιατί έχει ανέβει, ας πούμε, στην τελευταία δεκαετία σίγουρα, κανείς δεν αμφισβητεί ότι ακόμα οι ομάδες μπαίνουν μέσα. Και οι ομάδες που πρωταγωνιστούν μπαίνουν πολύ μέσα. Εντάξει, εκτός και αν έχουν τρομερά έσοδα, όπως ας πούμε έχει ο Παναθηναϊκός ή όπως θα έχει προσεχώς ο Ολυμπιακός, αλλά οι περισσότερες ομάδες ματώνουν οικονομικά. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι, και αυτό είναι το βασικό διαπραγματευτικό όπλο του NBA που έρχεται και τους λέει ότι κοιτάξτε, στη νέα λίγκα δεν θα ματώνετε οικονομικά, θα έχετε σημαντικά έσοδα, έστω και αν όχι από τον πρώτο-δεύτερο χρόνο, ενώ σε αντιπαραβολή και μετά το κόστος συμμετοχής, ας πούμε, στη διοργάνωση. Αλλά σου λέει ότι από εκεί που παίρνατε, ξέρω εγώ, 5-10 εκατομμύρια το χρόνο από εμάς με το τηλεοπτικό, με όλα αυτά, θα φτάσετε στα 25, 30, 40, 50 ενδεχομένως. Θα πληρώνεστε με τη νίκη, θα έχει άλλα πριν, θα έχει τρομερά έσοδα, και ξέρουμε όλοι ότι οι Αμερικανοί σε αυτό το κομμάτι στο marketing είναι masters. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να μπουν, όπως λέμε, μεγάλες αγορές. Πρέπει να μπει το Λονδίνο, πρέπει να μπει το Παρίσι, όχι με την Παρί, προφανώς, έτσι, ίσως με την Παρίσι δεδομένη, πρέπει να μπει το Μιλάνο με την ποδοσφαιρική τη Μίλαν, ίσως ακόμη μια δεύτερη χώρα από την Αγγλία, πρέπει να μπει το Βερολίνο με την Άλπα πιθανότατα, και κάπως έτσι πάει το πράγμα. Οπότε Ζάλγκυρης και άλλες μικρές αγορές ουσιαστικά δεν τις θέλουν. Τώρα αν θα κάνουν κάποια παραχώρηση, έτσι, για να πείσουν και τους ανθρώπους της Ευρωλίγκας, γιατί υπάρχουν και ομάδες που έχουν παράδοση και η αλήθεια είναι ότι θα λείψουν, και μπασκετομάνες και όλα αυτά, θα το δούμε στην πράξη. Πάντως για την ώρα, για σήμερα, δεν φαίνεται ότι είναι εύκολο να βρεθεί συμφωνία. Αλλά ξαναλέω, όποια εξέλιξη και να υπάρχει σήμερα, για, θεωρούμε ότι δεν θα είναι τελειωτική. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να συνεχιστεί ο κύκλος επαφών και επειδή το NBA Europe είναι να ξεκινήσει του χρόνου τον Οκτώβριο, αλλά δεν εγκαταλείπεται νομίζω το σχέδιο με την
1: Ελλάδα. Όταν λες του χρόνου τον Οκτώβριο, εννοείς σε ένα χρόνο από τώρα.
2: Το 27, ναι. Αυτό το σχέδιο. Να αρχίσει τον Οκτώβριο, ναι. Και κανονικά το NBA Europe έλεγε ότι θα άρχιζε να ανακοινώνει τις πόλεις ή τέλος πάντων τις ομάδες ή τα fans που παίρνουν άδειες από το Σεπτέμβριο. Αλλά επειδή υπήρχε αυτή η συνάντηση με την Ευρωλίγκα, όλο αυτό πήγε λίγο παραπίσω. Mm. Περιμέναμε τις πρώτες 5-6 ομάδες ή τα fans τέλος πάντων που θα φτιάξουν ομάδες να ανακοινωθούν τώρα αρχικά και αυτές θα ήταν και τα πιο έτσι δυνατά ποσά που είχαν δοθεί για φάκελο. Μιλάμε για ποσά τα οποία τα έχουν πει ήδη από το NBA ότι υπάρχουν προσφορές για να γίνουν franchise από το Λονδίνο για παράδειγμα ή από το Παρίσι που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Μιλάμε για τρελά ποσά. Έτσι.
0: Εντάξει, αυτό όμως που πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας είναι ότι είναι πολύ έντονη η σύνδεση της μπασκετικής κουλτούρας ορισμένων πόλεων με το ευρωπαϊκό μπάσκετ που δεν μπορούν να τα αποκριθούν σε αυτά τα ποσά. Επενδυτικά.
2: Ναι. Και οικονομικά είναι κιόλας. Όταν βλέπεις δηλαδή ότι η Ζαλγκύρης δεν μπορεί να αξίζει εντυπωσιακά το μπάτζετ της για δεδομένους λόγους. Ο Ερυθρέος Αστέρας ή η Παρτίζαν το κάνουν με αίμα και κόπο και ψάχνουν να βρουν ακόμα και θέση εγγυημένη στην Ευρωλίγκα. Δεν έχουν οι Παρτίζαν και ο Ερυθρέος Αστέρας. Παλεύουν να πάρουν και αυτή άδεια και ζητούνται γύρω στα 70 εκατομμύρια που είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν. Είναι και αυτό ένα μεγάλο δίλημα.
0: Και πολύ λογικά έρχεται το NBA και τους λέει: okay, καταλαβαίνω εγώ τα θέματα παράδοσης που έχετε, αλλά με την παράδοση δεν έχετε καταφέρει να βγάλετε έσοδα.
2: Ακριβώς.
0: Που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι. Και αυτό αφορά και τον κόσμο. Εγώ την κάνω αυτή την κουβέντα πέρα από το format, πέρα από τις συνεργασίες. Σήμερα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο λέω χοντρικά έχουν 40 εκατομμύρια budget. Mm. Πρέπει να αποκτήσουν ένα έσοδο 40 εκατομμύρια. Όταν το έσοδο από τη EuroLeague δεν ξεπερνάει τα 3-4 εκατομμύρια ευρώ για τον καθένα, άρα το 95% του εσόδου πρέπει να βρεθεί από άλλους πόρους. Mm-hmm. Κάπως έτσι τα εισιτήρια διαρκείας φτάνουν εκεί που φτάνουν. Mm-hmm. Κάπως έτσι το να δεις τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ είναι ένα πανάκριβο σπόρο. Γιατί κάπως πρέπει να βγουν τα χρήματα. Εάν η Ευρωλίγκα έδινε 30 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
2: Ακριβώς. Και εκτός όλων των άλλων υπάρχει και το ζήτημα ότι έχουν ανέβει και οι τιμές στην αγορά. Δηλαδή δεν είναι τα budget έχουν ανέβει σε αυτά τα επίπεδα γιατί έχουν ανέβει αντίστοιχα και τα γασέ. Μπορεί να έχει αυξηθεί λίγο το εμπορικό αντίτιμο, το τηλεοπτικό των εισιτηρίων και όλων αυτών, αλλά δείτε πόσο έχουν πάει τα συμβόλαια.
1: Ναι, ναι.
2: Τα συμβόλαια για τους ίδιους παίκτες, δεν λέω για άλλους παίκτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή οι αυξήσεις είναι εντυπωσιακές, 200-300% πάνω. Για να πάρεις καλό παίκτη πλέον στην Ευρωλίγκα, κάτω από 1,5, καλό ενώ υψηλού επίπεδου δεν πρόκειται να βρεις. Αλλιώς πρέπει να κυνηγάς λαβράκια με ό,τι ρίσκο ενέχει αυτή η επιλογή. Που δεν το πολύ συνηθίζουν, και οι δικοί μας τουλάχιστον. Πάνε στα πιο σίγουρα συνήθως.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σπάνιος κυνηγούν λαβράκια.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε κύριε.
1: Μποντζόρνο.
2: Εγώ να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Πάμε break, δελτίο ειδήσεων Παναγιώτη Κεφαλά και επιστρέφουμε.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Εκτός των πλάνων του Τζέικοπ Νίστρουπ για το κυριακάτικο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, ο Λιβάη Γκαρσία, καθώς είπε στη θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού. Κανονικά υπολογίζεται ο Ταμπόρδα που επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς. Αγωνία στην ΑΕΚ με τον Ζούπκοφ, ο οποίος στέθηκε νοκάουτ από το μάτς της Ουκρανίας με την Ουγγαρία λόγω ενοχλήσεων στη μέση και με την επιστροφή του στην Ελλάδα θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για τον αγώνα του Σαββάτου με τον Όφη θα είναι εκτός απρόοπτου η Ρώτα και Στρακώσα. Τη σταδιακή επιστροφή των διεθνών περιμένει στον Ολυμπιακό η Μανώλα Αλγουαθίλη εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ανεβάζουν στροφές οι Μπέιλι και Σά με τον Τζαμαϊκανό να αναμένεται κανονικά στην αποστολή των Ερυθρόλευκων. Συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για το μάτς με τη Μαρσέγη στη Μασσαλία στις 15 Οκτωβρίου. Ολοκληρώνεται εντός της ημέρας η διήμερη συνάντηση των ιδιοκτητών των ομάδων της Ευρωλίγκας στο Κόμο της Ιταλίας με κυρίαρχο θέμα την πρόταση του NBA για την εξαγορά της διοργάνωσης που σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport σήμερα εκπνέει σχετική προθεσμία. Παράλληλα συζητείται το νέο φορμάτ και το θέμα της αύξησης των ομάδων με τους ΠΑΟΚ και Άρη να έχουν καταθέσει υποψηφιότητα. Πρωινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στον ΠΑΟΚ. Στην τελική ευθεία της επιστροφής τους βρίσκονται οι Γιαννούλης, Ελουστόντο και Κώστα, ενώ το ατομικό τους συνεχίζονται Σπόντοφ. Χωρίς απρόοπτα και με τον Νίκο Μαρινάκη να ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα, συνεχίζεται η προετοιμασία του Όφη για το σαββατιάτικο μάτς με την ΑΕΚ. Μέχρι την Πέμπτη θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις των Κρητικών οι Ανδρούτσος, Θεοδοσουλάκης, Αποστολάκης, Κοστούλας και Σχέλης. Πρόβλημα στον Άρη με Γιαννιώτα εν ώψη της αναμέτρησης με τον Βόλο Έλαμπετ στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστεί θλάση. Στο Σαράγεβο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ εν ώψη του απόψινού μάτς με την Μπόσνα για τη δεύτερη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου του Eurocup. Εκτός αποστολής για τον δικέφαλο του Βαράου είναι ο αποκτηθής Ντονάτας Μοτχεγιούνας και ο τραυματίας Χουγκάς. Έδεσε τον Ραφίνια η Μπαρσελόνα. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Βραζιλιάνος επιθετικός υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα που θα έχει ισχύ μέχρι το 2030 και πιθανότατα εντός της εβδομάδας θα γίνουν και απαραίτητες ανακοινώσεις. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσουτσικάς και Μιχάλης Τσόχος.
0: Η Win Sport FM 94,6.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
8: Ναι, μαμά.
7: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
8: Ναι, μαμά.
7: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
8: Ναι, μαμά.
7: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
9: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: It's a

0: τιμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Το κύπελο στα χέρια του Τζιανλούκα Βιάλι. Αυτή είναι η ενθρόνηση του νέου βασιλιά για το 1996 στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Γιουβέντους είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και τα φλάς κάνουν τη νύχτα μέρα εδώ στο Ολύμπικο. Και θα πάει ο Τζόρτς να πάρει το κύπελο και όχι ο Ζάμερ. Μια υπόκληση στον μεγάλο αρχηγό της Ντόρμουντ όλων αυτών των ετών, παρότι έπαιξε πολύ λίγο. Ο Ματία Ζάμερ άφησε λοιπόν τον Τζόρτς να πάρει το κύπελο, αυτός το σηκώνει ψηλά. Αυτοί, κυρίες και κύριοι, είναι οι νέοι πρωταθλητές Ευρώπης για το 1997. Και τώρα από τα χέρια του Γιόχανσον, η Ρεάλ Μαδρίτης 32 χρόνια μετά από τις Βρυξέλλες γίνεται και πάλι η βασίλισσα της Ευρώπης. Στο αρένα τα φλάς ανάβουν συνέχεια και ο Σαντζής σηκώνει το κύπελο. Αυτή είναι η Manchester United και είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 99. Ο Φέργκισον και ο Σμάιχελ μαζί και όλοι οι υπόλοιποι σηκώνουν το κύπελο ψηλά.

0: Πάντα με ανατριχιάζουν αυτά τα μηνύματα που έρχονται. Ξαφνικά ξεκούδωνα. Μελετάτε τις θείες γραφές. Με ανατριχιάζουν, φίλε.
1: Εγώ βλέπα τη δράση αλληλού.
0: Αυτά τα μηνύματα. Θα μπορούσε να γίνει παπάς. Σίγουρα πάντως μοναχός το Άγιο. Με το υφεζίκ που έχει. Ο Ακάκιος. Δεν θα μπορούσε να είναι ο Ακάκιος.
1: Τα μπακαλόνια να
0: είναι. Ναι, ρε, μίσκο. Δεν θα μπορούσε να είναι, εύκολα. Για φαντάσου το μέρα σου. Ε.
1: Ναι.
0: Και παπαροκάς. Τέτοιο πράγμα δηλαδή. Αντισυμβατικός ρασοφόρος.
1: Τώρα αυτό το μελετάτε τις θείες γραφές. Ναι. Λες, το έστειλε κάποιος ξεκούρνα.
0: Προστακτική είναι αυτή παντός.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ή με βάση κάτι που άκουσε το σκέφτηκε.
0: Ποιος ξέρει τώρα.
1: Τι ξέρω. Μπορεί να είπαμε στη συζήτηση για την Ευρωλίγκα που να του ήρθε η ιδέα.
0: Μπορεί να Μπερτομέου και να το στέλνει αυτό για να λέει. Με μένα αυτά δεν θα.
1: Παραβολικά.
0: Μπράβο. Ναι. Δεν θα συνέβαινα ποτέ. Εγώ είμαι το φως. Έτσι. Ο μεγάλος Τζόρντι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σταματέλο. Πάμε στον κύριο Σταματέλο. Τι κάνετε, κύριε Νικό μας, πώς είστε?
2: Καλή σας μέρα, κύριε.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Καλώς τώρα.
0: Πώς πάει?
2: Ήρεμα.
0: Ήρεμα.
2: Ήρεμα, ήρεμα.
0: Έχουμε εικόνα αφίξεων, εικόνα, πώς το λένε, προγραμματικό για τις προπονήσεις της εβδομάδας.
2: Νομίζω ότι το βλέμμα δεν είναι μόνο ποιοι θα έρθουν, γιατί όποιοι τελειώνουν τις υποχρεώσεις έρχονται. Mm. Δεν είναι θέμα οι διεθνείς ή οι Έλληνες, για παράδειγμα. Σήμερα θα είναι που επιστρέφουν οι ερυθρόλευκες προπονήσεις, θα είναι κανονικά στη διάθεση του Αλγουαφίλ. Νομίζω ότι το βλέμμα του Βάσκου είναι σήμερα στο Φρόιλερ. Γιατί τα έχει παίξει όλα. Όλα. Ο Φρόιλερ δεν έχει αφήσει παιχνίδι. Mm. Έχει παίξει όλα και θέλει να δει αν θα παίξει και σήμερα.
0: Οι Ελβετοί δεν έχουν καθαρίσει ή κάνω λάθος?
1: Όχι, έχουν 3-3 μεν, αλλά δεν μπορεί να έχουν καθαρίσει με 3-3.
0: Δεν έχουν καθαρίσει.
2: Ναι, με τα Σκόπια παίζουν, με την Βόρεια Μακεδονία, αλλά δεν ξέρω. Όλοι έχουν δείξει και προπονητές που λένε ότι okay, Nations League είναι, δεν είναι ούτε Euro ούτε Mundial, οπότε να κάνουμε και τη διαχείριση. Στην Ελβετία με το Φρόιλερ νομίζω ότι πάει χωρίς ανάσα και θα ήθελε ο Αλγουαφίλ
0: ένα ρεπουδάκι.
2: Ναι, να μην τον δει, ναι. Να μην τον δει απόψε να τραβάει πάλι κουπί για να είναι πιο ξεκούραστος ενώ στην τέρμη. Mm. Γιατί το Φρόιλερ
0: με λιγότερη καταπώνηση τέλος πάντων, ναι, εντάξει,
2: με λιγότερη καταπώνηση, μπράβο. Που έχει παίξει τα προηγούμενα 3 παιχνίδια, απόψε να μην το κάνει 4-4. Δεν νομίζω ότι θα ενοχληθεί κανένας.
0: Ναι. Έχουμε καμιά σχετική επικοινωνία με ομοσπονδία, τίποτα αυτό, συζητάμε καθόλου?
2: Έχουμε... Τι να τους πει, τι το μάλετε.
0: Ρε παιδί μου, αν παρακολουθούμε μετρήσεις του παίχτη, αν αυτό, διαπιστώσαμε κάποια επιβάρυνση, ξέρω εγώ κάτι.
2: Τις μετρήσεις τις ξέρουν στην Ομοσπονδία της Ελβετίας και στην εκάθετη ομοσπονδία. Ναι. Ο Ολυμπιακός θα έχει τις μετρήσεις. Φαντάζομαι όταν θα γυρίσει ο παίχτης που γίνονται οι μετρήσεις. Και τώρα αν έχουν και τις μετρήσεις στην Ομοσπονδία της Ελβετίας και τον βάλουν να παίξει, δουν ότι είναι κουρασμένος και τον βάλουν να παίξει, εντάξει, τότε είναι προβληματικό όλο αυτό. Φαντάζομαι ότι αν οι μετρήσεις δείξουν ότι χρειάζεται, ότι είναι στα κόκκινα και χρειάζεται ξεκούραση, φαντάζομαι ότι δεν θα τον βάλουν. Τώρα τι να σου πω. Mm-hmm. Αντιμείνουν. Δεν το ξέρω. Αλλά δεν μπορεί να πει κάτι ο Ολυμπιακός. Τη διαχείριση δεν ξέρω. Υποτίθεται ότι την κάνει με βάση τη φυσική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο παίχτης.
0: Ναι, προφανώς. Εντάξει, αλλά προποντή σε προποντή αλλάζει αυτό, ξέρεις. Κάποιοι είναι με τη λογική του πάμε να πάρουμε τα αποτελέσματα, κάποιοι είναι με τη λογική μου πάθουμε σημεία τα παιδιά, κάποιοι είναι κάπου στη μέση. Okay. Δεν είναι θέμα προπονητή. Δεν είναι θέμα τόσο.
2: 100%. Απλά ξέρει. Το να βάλεις ένα παίκτη που έχει παίξει τα προηγούμενα 3 παιχνίδια, αν τον βάλεις και τέταρτο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, νομίζω ότι δεν θα το κάνει κάποιος νοημόνος προπονητής. Mm-hmm. Γιατί αφενός είναι και κάτι καινούριο για όλους αυτά τα συνεχόμενα
1: παιχνίδια. Εντάξει, τώρα αυτό που λες δεν είναι απόλυτο. Δηλαδή, εμείς το κάναμε.
2: Mm.
1: Με τον Τζολάκη, με τον Τζιμίκα, με τον Μαυροπάνο. Παίκτες παίξαν 4-4 και μάλιστα αρκετοί από αυτούς 90 λεπτά.
2: Ναι, πρόσεξε. Φυσική κατάσταση του καθενός διαφέρει.
1: Σωστά.
2: Αν το παιδί δεν είναι στα κόκκινα.
1: Ναι, ναι. Θέλω να πω, εξαρτάται.
2: Και 5-5, εννοείται. Γι' αυτό είπαμε και με το Βαΐο για μετρήσεις. σίγουρα γίνονται οι μετρήσεις για να δουν την κατάσταση του καθενός. Γιατί δεν υπάρχει προπονητή, παίκτης. Συνήθως ο παίκτης, ο Μαυροπάνος, μιας και τον ανέφερες Μιχάλη, δεν ήθελε να βγει. Ναι. Δεν υπάρχει παίκτης να σου πει, εντάξει, βγαίνω. Οι περισσότεροι θα σου πούνε μια χαρά είναι. Mm-hmm. Δεν πάνε να μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Οι περισσότεροι παίκτες θα σου πούνε μια χαρά είμαι, βάλε με να παίξω κι άλλο. Γι' αυτό υπάρχουν όμως και μετρήσεις για να φανεί πώς είναι ο κάθε παίκτης και πώς πρέπει να τον διαχειριστεί ο κάθε προπονητής. Δεν μπορείς να στηριχτείς μόνο στα λεγόμενα του παίκτη. Εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά εντάξει, okay, ο Φρόιλερ είναι κάτι, κάτι σημαντικό για τον, για τον Αλουαδίλ. Γι' αυτό έχουμε σταθεί τόσο πολύ στον Φρόιλερ. Και όπως είναι σημαντικό γιατί για πρώτη φορά, θα μου πεις για όλες τις ομάδες, ναι, δεν είναι μόνο για τον Ολυμπιακό, υπάρχει αυτή η μεγάλη διακοπή. Και πολλοί προπονητές.
0: Ναι, και πώς θα γυρίσουν οι ομάδες τώρα και τι θα κάνουν, είναι θέμα αυτό.
2: Τρεις εβδομάδες διακοπή. Δεν είχαμε ποτέ για εθνικές ομάδες.
0: Όχι, όχι, είναι θέμα αυτό.
2: Και γι' αυτό πολλοί προπονητές έχουν αντιδράσει.
0: Ναι, ο Γκασπερίνη έγινε ψιλομπαρούτι.
2: Ο Γκασπερίνη έγινε όχι ψιλομπαρούτι.
0: Ναι.
2: Κούγκι έγινε.
0: Ναι, ναι.
2: Και είναι και το ερωτηματικό του πώς θα αντιδράσουν οι ομάδες. Γιατί καλά λέγαμε ότι ξέρω εγώ η τάδε ομάδα είναι καλά, ή αυτή θέλει, ξέρεις, ψάχνεται από εδώ από εκεί. Αλλά πλέον έχουμε μεσολαβήσει τρεις εβδομάδες χωρίς αγώνες. Όσους αγώνες και να είχαν οι διεθνείς στα πόδια τους, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Υπάρχει άλλη παρόμοια περίπτωση για τον Ολυμπιακό, περιμένει, με αυτή του Φλόιρελ.
2: Κουέρτα και Γκονζάλης, αλλά αυτή είναι στο τέλος.
0: Mm.
2: Είναι και έχουν και το ταξίδι, αυτή είναι σε ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση. Που θα έρθουν, αυτοί θα κάνουν μία, στο Τσακίρ και έφυγε δύο προπονήσεις.
0: Ναι, και μην είναι και χαλαρωματικού τύπου οι προπονήσεις που θα κάνουν.
2: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω ξεμούδιασμα από το ταξίδι.
2: Ναι, το ταξίδι, επειδή κάποιος μπορεί να μην το καταλαβαίνει, το ταξίδι είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τέτοιο ταξίδι και μετά από συνεχόμενους αγώνες είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό. Δεν είναι τόσο απίστευτο. Ταξίδεψε, δεν πήγε με τα πόδια, με τα αεροπλάνο πήγε. Ναι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Όχι, όχι.
2: Γι' αυτό χρειάζονται όλοι τη δική τους διαχείριση. Ο Αλγουαθίλ πάντως αυτό που έχει δουλέψει είναι που έχει τονίσει στους παίκτες που είχε στη διάθεσή του ότι θέλει την κατοχή της μπάλας.
0: Mm-hmm.
2: Δεν θέλει να αφήνει την μπάλα στα πόδια του τον αντιπάλου, θέλει να έχει την κατοχή της μπάλας και θέλει και τα εξτρέμ να απειλούν από τα πλάγια, να δίνουν πλάτος στον παιχνίδι του Ολυμπιακού και να είναι αισθητά στην αντίπαλη άμυνα στο ένας εναντίον ενός.
0: Αν θέλει λοιπόν από το πλάι απειλή από τα εξτρέμ, θα πρέπει να δούμε τον Μπέιλι βασικό.
2: Δεν ξέρω αν θα τον δούμε.
0: Και το Ρόκα σίγουρα.
2: Ο Ζέρτσον Μάρτιν σίγουρα. Που τον θεωρεί και αυτόν ότι μπορεί να κάνει το απρόβλεπτο. Και το Ρόκα επίσης. Είναι δύο παίχτες που χτυπάνε την πόρτα της ενδεκάδας με ιδιαίτερες αξιώσεις. Και το επίσης σημαντικό δεν είχαν οι αγώνες. Δεν είχαν υποχρεώσεις εθνικών ομάδων. Εκεί ήταν όλες τις μέρες. Για να δώσω μια συνέχεια στη χθεσινή κουβέντα που κάναμε,
0: mm-hmm.
2: ότι κάποιοι από εκείνους που ήταν όλες αυτές τις μέρες του Ρέντι θεωρητικά θα έχουν προβάδισμα για την ενδεκάδα. Όχι όλοι, αλλά κάποιοι σίγουρα θα έχουν.
1: Εγώ θα έβαζα στοίχημα, ας πούμε, σε μια διαπέμπτωση στον Τζικίνιο. Παρά το γεγονός ότι είναι σε φάση αμφισβήτησης στον Ολυμπιακό.
0: Όχι, επανέρχεται σιγά-σιγά.
1: Ναι. Εγώ λέω ότι μετά το Φρόιλερ η 11 του Ολυμπιακού θα συνεχίζεται με τον Τζικίνιο. Mm. Με Αλγουαθίλ.
2: Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που λες, Μιχάλη. Και ας λέμε ότι θέλουμε για την κατάσταση που βρίσκεται ο Τζικίνιο ή ότι επέμενε ο Μεντιλίμπαρ στο Τζικίνιο που δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Και ο Αλγουαθίλ του δίνει φανέλα βασικού.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm.
2: Άρα δεν γίνεται και οι δύο προπονητές να βλέπουν κάτι, να μην βλέπουν μάλλον αυτό που βλέπουμε εμείς. Δηλαδή θεωρητικά δεν είναι.
0: Μάλλον εμείς δεν βλέπουμε αυτό που βλέπουν αυτοί.
2: Ακριβώς αυτό. Πιο πιθανό είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Το βλέπει κάθε μέρα, άρα είναι λογικό να έχει αυτές τις σκέψεις. Και παρά το γεγονός ότι ο Γιάρεμς χθες το έβαλε τον γκολ, στην ίδια λογική που λέγαμε, ο Μάριος μπορεί και να ξεκινήσει βασικό την Κυριακή στο τέρμι.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
2: Αλλά από σήμερα που επιστρέφω στις προπονήσεις θα ξέρουμε περισσότερο.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι,
0: σωστό,
1: ναι,
0: σωστό.
1: Ναι.
0: Καλή σας μέρα, κύριε.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλή.
0: Ένα διαφημιστικό μήνυμα για τη συνέχεια. Στην Bwin είσαι μέσα στο παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο. Ξεκινάς με γκλάμωρους προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις τις πρώτες επαγγελματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12

0: Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Λοιπόν, εκτάκτως σήμερα για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ θα μας βοηθήσει ο Γιώργος Τσακίρης, ο οποίος είναι εδώ, στήριγμα της εκπομπής, όποτε το χρειαστεί. Τι κάνετε, κύριε Γιώργο μας, καλημέρα σας.
6: Χαίρετε,
7: χαίρετε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
5: Όλα καλά.
6: Καλά είστε. Πάντα καλά. Πάντα υπομονούμε να έρθει το Σάββατο, παιδιά.
5: Ναι, να ξεκινήσουμε με μπαλίτσα.
6: Ναι, να ξεκινήσουμε με μπαλίτσα, λίγο σύλλογοι να παίξουμε, δεν μπορώ. Αλλά δεν, εντάξει, καλά είναι η εθνική. Αλλά το λύσαξαν, όπως είπε σωστά και ο κύριος Γιωβάνοβιτς. Ήταν πολλά τα τέσσερα μάτς και είναι και δύσκολο και πολύ κακό για τους ποδοσφαιριστές και για τους προπονητές βέβαια. Γιατί φαντάζομαι και τη δύσκολη της εξίσωσης που έχουν και οι ομοσπονδιακοί τεχνικοί, όπως τους λέγαμε παλιά. Να πρέπει να χωρίσουν το χρόνο, να μην γίνουν κακοί σε κάποιες ομάδες. Ξέρεις, όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει.
5: Ναι, ναι, παιδί μου, είναι φεύγει και από τη ρουτίνα του ποδοσφαιριστής. Φεύγει από την προπονητική ρουτίνα, έτσι, από την καθημερινότητά του, έρχεται πίσω, ξανά χρόνος προσαρμογής σε νέα δεδομένα, ξανά να δούμε την κατάσταση, πώς είναι τα παιδιά που έρχονται πίσω. Έχει ένα κάρο ζητήματα. Έχει
6: πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό, και ειδικά όταν γίνεται τόσο μεγάλο, τόσο πολλά, συγγνώμη, παιχνίδια σε μικρό χρονικό διάστημα.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Και πρέπει να κάνεις διαχείριση, πού να τη βρεις. Εντάξει, να έχεις και 25 εισάξιους, που δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο σε οποιοδήποτε εθνική ομάδα είτε σύλλογο, έτσι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, περιμένουμε και σήμερα να παίξουν και τα τελευταία αγόρια που είναι διεθνή και να έρθουν από αύριο στα Σπάτα. Σήμερα ολοκλήρωσαν, χθες μάλλον ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις του και ο Μαρίν, ο οποίος αγωνίστηκε στην ήττα της Ρουμανίας για 69 λεπτά. Το ίδιο έγινε με τον Αριάγκα που ήταν και αρχηγός στην Ονδούρα στο παιχνίδι με την Τζαμάικα, αν θυμάμαι σωστά, στο 1-1. Η Ρουμανία έχασε από τη Σουηδία. Ο Βιτάλης, ο οποίος αγωνίστηκε με την Ουκρανία, απέναντι στην Ουκρανία, ήταν και σημαντικός για την ομάδα του με μια assist που έβγαλε στην νίκη με 1-2. Ο Ζουμπκόφ δεν έπαιξε λόγω ενοχλήσεων στη μέση.
5: Έχει μια πολύ άσχημη πτώση στο προηγούμενο παιχνίδι.
6: Ναι, είχε.
5: Σε ένα πλάγιο out, ρε φίλε. Έπεσε με την πλάτη, προσγειώθηκε με την πλάτη.
6: Ναι. Ήταν κακή πτώση και προσγείωση. Και τέλος πάντων, μακάρι να είναι καλά το παιδί. Δεν μπορώ να πω όμως, και να είμαι ειλικρινής, ότι είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που είναι στις βασικές αυτή τη στιγμή επιλογές, ώστε να συνιστά, παύλα, δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στον coach. Μακάρι να ήταν, θα πω εγώ, στην αγωνιστική εξίσωση, γιατί μέχρι στιγμή σε ό,τι αφορά το rotation δεν τα έχει πάει καλά ο Νίκολιτς. Πρέπει να το ανοίξει, το έχω ξαναπεί, διότι δεν βγαίνει το κοστούμι του Champions League, του πρωταθλήματος και του κυπέλου.
5: Σαν πρώτη παρατήρηση δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις, σαν πρώτη παρατήρηση 100%.
6: Απλά ήταν νωρίς ακόμα, δεν είχε τόσο σερή.
5: Τώρα θα κρυφθεί όμως.
6: Τώρα θα φανεί αυτό, ακριβώς τώρα θα φανεί. Ναι, παιδί μου, υπάρχουν κομμάτια προσώπων που δικαιολογείται. Μάλλον πρόσωπα, συγγνώμη, που δικαιολογείται και πρόσωπα που δεν δικαιολογείται. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχει πάρει δευτερόλεπτο αγώνα μετά την Κυφσιά, έστω και αν δεν έκανε λάθος ο Κάρινεν.
5: Συμφωνώ.
6: Σε παιχνίδια όπως είναι η Τρίπολη, δεν λέω να παίξει τα πιο σημαντικά σου που θα έρθουν, αλλά δεν δικαιολογείται. Ναι. Είμαι τον Βόλο, είναι πράγματα που σου δεν σκολλάνε, παιδιά, το κομμάτι του παζλ. Αλλά το καταλαβαίνω, το ακούω, Ζουμπκόφ, τον έχω δει 2-3 φορές, δεν είχε μπει ακόμα. Επίσης εδώ όμως έχω μια ένσταση υπό την έννοια ότι είναι εύκολο ένα δεξί εξτρέμ να παίζει με τον Γεωργίεφ Μπακ.
5: Ναι.
6: Είναι άλλο να παίζει με τον Ρότα, όπως το συνηθίζει να παίζει ο Μάγερ, και, ή με τον Κατσίνοβιτς, γι' αυτό και με τον Βόλο ο Μάγερ δεν ήταν τόσο σημαντικός, για παράδειγμα, ενώ στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι ο κορυφαίος παίχτης ΑΕΚ με εξ ασίστ. Και άλλο

0: παίζεις με ένα μπακ το οποίο δεν την ξέρει τη θέση, όπως είπα πριν τώρα με τον Κατσίνοβιτς ή με τον Γεωργίεφ, που συνήθως παίζει ή τουλάχιστον έχει υποχρεωθεί να χρησιμοποιηθεί ο Ζουμπκόφ και να μην μπορείς να κάνεις συνεργασίες που κάνεις με έναν παίχτη ο οποίος ξέρει τη θέση, την έχει εξελίξει, έχει εξελίξει τον εαυτό του, όπως είναι ο Λάζαρος Ρότα. Μιας και αναφέρθηκα στο Ρότα, να πω ότι είναι δεδομένο ότι θα βρίσκεται στην ενδεκάδα, εντάξει, επιλογή του coach είναι μεν στο τέλος της ημέρας, αλλά δεν βλέπω το λόγο να μην είναι με τον Όφη, είναι 100% καλά. Θα έχει προλάβει να έχει κάνει και τουλάχιστον 3 γεμάτες προπονήσεις. Θέλει να του δώσει και ρυθμό εν όψη και τον αγώνα του Champions League. Περιμένουμε να δούμε και, και για το 300 να το κρίνει ο coach. Θυμίζω ότι το σχέδιο επανένταξής του ήταν για το μάτς με τον Όφη. Εννοείται πως το κρίνει αυτό ο προπονητής, γιατί βλέπει και την κατάσταση στην οποία είναι ο Μπρινιόλι. Αλλά ο Νίκολιτς είναι ένας τεχνικός ο οποίος μας έχει συνηθίσει στις σταθερές του να μην τις αλλάζει.
1: Ναι.
0: Αν είναι στο 100%. Αυτό έχω καταλάβει.
1: Είναι πάντα βέβαια λίγο διαφορετικό με τον τερματοφύλακα. Αλλά αυτή είναι η συνήθεια του Νίκολιτς. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή μετά έρχονται δύο συνεχόμενα match Champions League, αν σκοπεύει να τον βάλει σε εκείνα, το εννοώ τον 300, η λογική λέει ότι θα τον βάλει και με τον Όφη για να τον δώσει μάτς.
2: Πρέπει να δώσει χρόνο βέβαια.
0: Πρέπει να πάρει και αυτό το ρυθμό, γιατί και αυτός είναι πλέον πάνω από μήνα και.
1: Ναι, ναι.
0: Μαζί και με τη διακοπή των εθνικών ομάδων, έχει περάσει τον 1,5 μήνα. Χωρίς μάτς εννοώ.
1: Ναι.
2: Εντάξει, από τα άλλα, δεν μπορεί να τον αγχώνει η θέση του τερματοφύλακα της.
1: Όχι, σίγουρα δεν τον αγχώνει.
0: Όχι, δεν τον αγχώνει, δεν τον αγχώνει. Κοίταξε, είναι.
2: Η θέση του δεξιού μπακ τον αγχώνει. Η θέση του τερματοφύλακα δεν μπορεί να τον αγχώσει. Μιλάμε τώρα, είναι πολύ τέλεια για να έχει τον Μπρινιόλι δεύτερο γύρο.
0: Καλά, τον άγχωνε, α παίρναμε, ναι, αλλά τέλος πάντων. Σε ό,τι αφορά
2: τον άγχωνε. Καλά, λέει.
0: Ναι, άμα τον άγχωνε, δεν μπορεί να το ακούω άλλο αυτό. Ειλικρινά, γιατί έχει μαλλιά και γλώσσα μου για δεξιού και αριστερό μπακ.
1: Σωστά. Και ο ίδιο αποφάσισε να μην πάρει. Ο ίδιο αποφάσισε να μην πάρει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι δεν του ζητήθηκε ή δεν συζητήθηκε και όχι μόνο στο ίδιος. Είναι κοινή άποψη με τον Ριμπάλτα.
2: Ναι.
0: Είναι απόλυτη ταύτιση.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι που μας είχε κάνει δηλαδή, το καλοκαίρι να απορούμε. Τέλος πάντων. Σε ό,τι αφορά τον τερματοφύλακα και για τον Μπρινιόλι και για το αν θα έπρεπε να παίξει άμεσα, ας πούμε, ξέρεις, στο 300 επειδή είναι καλό ο Μπρινιόλι, πρέπει να πούμε ότι σίγουρα βοηθάει και σε αυτό το goal, στην απόφαση δηλαδή, εφόσον είναι στο 100% και μπορεί να φορέσει τα γάντια του βασικού διεθνής Αλβανός goalkeeper, το γεγονός ότι είχαμε μια διακοπή 3 εβδομάδων. Δηλαδή, οκ, okay, πήγε σούπερ ο Πρινιόλι, αλλά αν μπορέσεις να τον βάλεις τώρα πάλι τον 400 θα το κάνεις, γιατί υπήρχε αυτή η διακοπή. Δεν βγάζεις από ρυθμό, να το πω έτσι, τον καλό στον goalkeeper, που συνήθως αυτό, ξέρεις, έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
1: Mm-hmm.
0: Ότι είναι καλά ο άλλος, τώρα να τον βγάλεις, θα πάρεις θέση, ξέρεις, πάει σε ρίτα μάτς. Τώρα αυτή η διακοπή του δίνει τη δυνατότητα. Επαναλαμβάνω όμως, έχει και τις σταθερές στο coach, δεν νομίζω να το αλλάξει. Σε ό,τι αφορά τον Βάρκα, τα έχουμε πει από την πρώτη μέρα του τραυματισμού. Εγώ δεν βλέπω πώς θα είναι έτοιμος. Και τότε το έλεγα με θλάση στο μάτσο της Σαχτάρ. Μακάρι να είναι τέτοιος οργανισμός που να έχει ανταποκριθεί ακόμα καλύτερα. Δεν έχει πει καθόλου ακόμα. Και δεν ξέρω αν δεν έχει ελπίδες να παίξει, ξέρω εγώ, με τη City, αν θα ταξιδέψει καν στην Αγγλία. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το δουν, φαντάζομαι, μέχρι το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε.
2: Ναι, αν θα του κάνει καλό να ταξιδέψει ή όχι.
0: Να πάει για να κάνει πρόγραμμα αποκατάσταση στην Αγγλία, ξέρεις, θα μου κάνει έκπληξη, παιδί μου. Δεν υπάρχει και λόγο. Να πας να μείνεις δηλαδή 7-8 μέρες στην Αγγλία για να κάνεις απλά το πρόγραμμα αποκατάστασή σου, δεν θα βοηθήσει και σε τίποτα. Αυτό εννοώ. Αν έχουν από το ιατρικό team ενδείξεις ότι θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί 30, 40, 20 λεπτά, ξέρω εγώ, είναι άλλο.
2: Ναι.
0: Με τη City ή από τη Σαχτάρ και μετά παραπάνω με τη City. Αυτό είναι κάτι το οποίο, γι' αυτό και λέω ότι θα πρέπει να το παρακολουθούμε μέχρι και το Σάββατο, για να δούμε αν έχει μπει έστω σε ένα πρόγραμμα που δίνει 60% κανονικού προγράμματος προπόνησης. Αν αυτό το κάνει ο Ούγκρος, τότε ναι, λογικά θα ταξιδέψει στην Αγγλία για να είναι και στη διάθεση του coach για κάποια από τα παιχνίδια. Γιατί εγώ επαναλαμβάνω, όταν έχει θυλάσει και το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, υπάρχει πάντα και ο φόβος της υποτροπής.
2: Βέβαια.
0: Αν πεις λίγο πιο νωρίς ή έστω οριακά. Γι' αυτό το λέω.
2: Βέβαια.
0: Και δεν ξέρω αν θα το ρισκάρει ο coach. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα, παιδιά, όπως έχετε δει, που είναι πάρα πολύ απαιτητικό για την ΑΕΚ και μετά την Αγγλία. Γιατί έχει να παίξει με τον Μπάουξ στο κύπελο, στην Τούμπα, οκ, okay, προφανέστατα θα πάει με τα δεύτερα εκεί, διότι τρεις μέρες μετά παίζει με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ και έπειτα υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Mm-hmm.
0: Φαντάζομαι ότι το παρεταμένο rotation ο κότς θα το κάνει στο συγκεκριμένο μάτι του κυπέλου, έχοντας και πρίκα, ας πούμε, αυτές δύο νίκες που έπρεπε να
2: κάνει.
0: Μεγάλο
2: σκορ κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτά, νομίζω ότι σε ό,τι αφορά στις δεκάδες, παιδιά, θα πρέπει να περιμένουμε την Παρασκευή. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει πολύ μεγάλα ερωτηματικά, να το πω έτσι.
2: Mm-hmm.
0: Η συνήθεια ύποπτη θα είναι. Και θα περιμένουμε να δούμε απλά ποιος θα πάει με τον Γιώβιτς. Αν δηλαδή θα με τον Όφη θέλει ο coach, γιατί είναι και πάρα πάρα πολύ απαιτητικό παιχνίδι αυτό που έχει μπροστά της ΑΕΚ. Αν θα πάει με δύο επιθετικούς.
2: Και την πάτησε βάλει... πέρσι στο κύπελο, την πάτησε η ΑΕΚ.
0: Ναι, και στο κύπελο και στο
2: Super Cup.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια το έχουμε πάει με τα αποτελέσματα έτσι όπως πρέπει για να κερδίσουμε το Σάββατο. Κάναμε ήττα, την Αράκη και τώρα να το πάρουμε. Αλλά τέλος πάντων θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της. Εκεί είναι πάρα πολύ καλή φέτος, το έχουμε διαπιστώσει. Παραγωγική, ελκυστική, αποτελεσματική, κοινική. Το θέμα είναι, παραλαμβάνω το ερωτηματικό που θα έχουμε μέχρι την ολοκλήρωση της προετοιμασίας στον Κιτρινό Μαύρο μέχρι το Σάββατο, έχει να κάνει με το ποιος θα είναι με τον Γιώβιτς, αν θα πάει δηλαδή με δύο επιθετικούς που το βλέπω δύσκολο, ή αν θα επιλέξει να βάλει έναν παίχτη ο οποίος θα είναι δίπλα γύρω, σαν 4-2-3-1 να το πω έτσι πιο πολύ, από το κλασικό αγαπημένο του 4-4-2.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Οκ. Ευχαριστούμε
0: κύριε. Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι ένας καλός τερματοφύλακας, τώρα μιλάγαμε και για τον Πρινιόλι και για τον Στρακόσκια και δεν έχει πρόβλημα η ΑΕΚ, δεν αφήνει τίποτα να περάσει, όπως ακριβώς και το Anovarov Acrylic και PU Hybrid της Novamix που στεγανοποιούν τα ράτσες και δώματα με υψηλή απόδοση, προσφέρουν αντοχή σε λιμνάζοντα νερά και φύρωση ρογμών και τριχοειδών και προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Ανακαλύψτε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές στις μεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής με την εγγύηση ποιότητας της Novamix. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Βριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
9: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
10: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
9: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, πάμε στα Θεσσαλονίκη.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε στον Δημήτρη Τζομπατζόγλου, ο οποίος είναι εδώ υπομονετικά μας περιμένει. Να δούμε τι γίνεται στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε. Όλα καλά.
2: Καλά είμαστε.
0: Μπράβο.
2: Καλά είμαστε. Για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, πρώτα απ' όλα ότι ξεκίνησε πράγματι αυτή η τελευταία εβδομάδα με καλές ειδήσεις. Πέρα από τον Γιαννούλη, και ο Ελουστόντο και ο Ντιέγκο Κώστα έκαναν το πρόγραμμα, ένα κομμάτι του προγράμματος της ομάδας. Γενικώς οι αποθεραπείες στον ΠΑΟΚ θα πηγαίνουν όσο πιο προσεκτικά. Αυτή τη χρονιά υπάρχουν τα περιθώρια χρόνου.
0: Αφού το λες σαν την παραβολή με πέρυσι, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι. 100%. 100%. Πέρυσι υπήρχαν πάρα πολλά τέτοια προβλήματα πίεσης, κακής διαχείρισης, βιασύνης. Φέτος η πίεση είναι διαφορετική, έτσι ώστε να μην προκύπτει κάτι στην αποθεραπεία και με τη βιασύνη, στην ολοκλήρωση του προγράμματος. Θα πηγαίνει μέχρι τέλους. Έτσι έγινε, για παράδειγμα, με τον Ντιέγκο Κώστα. Χτύπησε στην επιγονατίδα πριν τον Λάτς με τον Πανετολικό, Παρασκευή, Σάββατο. Και μετά από πόσες εβδομάδες, τρεις εβδομάδες περάσανε. Μπήκε από χθες σε ένα κομμάτι της προπόνησης, ώστε χαλαρά και σιγά σιγά σταδιακά να φτάσει στο αποκορύφωμα. Θα έχει ενδιαφέρον για το αν κάποιος από αυτούς θα αγωνιστεί και την Δευτέρα. Γιαννούλης, Ντιέγκο Κώστα και Ελουστόντο. Από χθες γύρισαν οι Έλληνες διεθνείς, γύρισε ο Ζίφκοβιτς. Σήμερα παίζει ο Γιάκιτς, αν θα αγωνιστεί. Παίζουν οι Έλληνες διεθνείς οι μικροί. Αύριο η μέρα ταξιδιού. Λογικά από την Πέμπτη και ο ΠΑΟΚ, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τέσσερις προπονήσεις.
0: Θα τις κάνουν, ναι.
2: Γεμάτες για να αρχίσουμε να βλέπουμε από Δευτέρα το μάτς με την Καλαμάτα. Τι καινούριο, αν έχει κάτι καινούριο να μας παρουσιάσει ο Λύση, τώρα που το ρόστερ ολοκληρώθηκε και έχουν όλοι μια επαφή και καλύτερη εξοικείωση. Τώρα που
0: θα πόνταρε σε κάποιο new entry, θα πόνταρε σε κάποιο νέο σχήμα στα χαφ, για παράδειγμα, υπάρχει κάτι το οποίο ξέρεις, το συζητιέται ότι μπορεί να γίνει, γιατί είναι αφανή ακόμα δύσκολο, εντάξει.
2: Όχι ακόμη, ναι, όχι ακόμη. Αυτές οι προπονήσεις, οι τέσσερις, ίσως και τις επόμενες εβδομάδες που ο ΠΑΟΚ δεν έχει Ευρώπη φυσικά και θα είναι όλοι εδώ διαθέσιμοι, για να δούμε ποιες αλλαγές. Είπαμε, έχει λίγα δεκάρια, έχει πολλά οκτάρια, έχει δύο πολύ καλά φορ, πολλά χαφ. Τι συνδυασμός, τι διαφορετικό από ό,τι μας παρουσίασε μέχρι το Σεπτέμβριο μπορεί να δείξει στην πορεία, γιατί σίγουρα και κάποια εναλλακτικά πλάνα θα χρησιμοποιηθούν. Κυρίως νομίζω η διαχείριση της θέσης 10 είναι το ζήτημα. Αν κάποιος άλλος μονιμοποιηθεί πέρα από τον Μπέλκα, ο Ούγκριτς για παράδειγμα ή οτιδήποτε άλλο, θα πάει με δύο οχτάρια. Το κακό είναι η φιλοσοφία του προπονητή, το ότι δεν δείχνει στις προπονήσεις, δεν, ειδικά το σχήμα της Κυριακής, το σχήμα που θα αγωνιστεί, δεν το αποκαλύπτει και σε αυτό επιμένει και δεν το διαφοροποιεί. Αλλά κάποιες δοκιμές ίσως θα φανούν αυτές τις ημέρες.
0: Πάντως το ρόστερ του ΠΑΟΚ τώρα φωνάζει ότι πρέπει να, μάλλον είναι πιο λογικό να πάει με δύο οχτάρια.
2: Ναι, αν δούμε τα χαρακτηριστικά, σαφώς. Από εκεί πέρα είναι η χημεία, η σύνθεση αυτών των χαρακτηριστικών. Τι ο προπονητής πιστεύει. Σίγουρα τα βλέπει όλα, όλα. Σίγουρα έβλεπε τα αμυντικά προβλήματα. Την τελευταία εβδομάδα των αγώνων αυτά βελτιώθηκαν 100%. Περιμένουμε τώρα σε σειρά αγώνων να δούμε πολλά πράγματα και κυρίως να φτάσουμε σε ένα σημείο κάποια στιγμή μέσα στο μήνα αυτών να απαντηθεί ίσως σε ένα ποσοστό το αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Γιατί όλα τα άλλα είναι θεωρητικά. Το θέλει, ναι, είναι πάρα πολλές οι αλλαγές, είναι καινούργια ομάδα, καινούργιος ο προπονητής. Σιγά σιγά θα μας απαντάει. Όχι άμεσα, τώρα τη Δευτέρα ή την άλλη εβδομάδα. Σιγά σιγά θα μας απαντάει. Νομίζω το συζητάνε μεταξύ τους στον ΠΑΟΚ ότι βάζουν ένα μικρό στόχο, γιατί έτσι είδαν ότι τους βολεύει, στην επόμενη διακοπή να είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Αυτό πήγα να πω, είναι και λίγο... Είναι αρκετά ευνοϊκό το πρόγραμμα για τον ΠΑΟΚ.
2: Είναι,
1: ώστε να μπορέσει να επιβεβαιώσει ότι κάνει πρωταθλητισμό. Τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά τέλος πάντων τώρα παίζει δύο συνεχόμενα παιχνίδια μέσα. Μιλάω πάντα για το πρωτάθλημα. Με Καλαμάτα και Ηρακλή. Στην 8η αγωνιστική παίζει στην Κρήτη με τον Όφη. Αυτό ας πούμε είναι το δύσκολο μάτς. Μετά υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ στην Τούμπα.
2: Και πάει στον Ολυμπιακό.
1: Και ναι, καταλήγει με ντέρμπι στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό.
2: Ναι. Είδαν ότι βάζοντας έτσι μικρούς στόχους εβδομαδιαίους, μηνιαίους, τα ξεκίνησαν καλά. Έτσι θέλουν να πορευτούν και θα δούμε τι θα καταφέρουν σε αυτόν τον μήνα και σε επίπεδο εικόνας, φιλοσοφίας, χημίας, νοοτροπίας, αλλά και βαθμολογικά. Είναι η σεζόν, είπαμε, πάρα πολύ ιδιαίτερη και μεγάλη πρόκληση μετά από τόσες αλλαγές. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Είπαμε, ερωτήματα είναι. Θα το δούμε. Ίσως για τους ανταγωνιστές του ΠΑΟΚ να υπάρχει πιο μεγάλη σιγουριά. Τι μπορούν να πετύχουν και τι δεν μπορούν. Για τον ΠΑΟΚ τα ερωτηματικά είναι μεγάλα. Τώρα, σε επίπεδο ανανεώσεων ανακοινώθηκε, είπαμε, χθες του Τσιφτσί μέχρι το 29. Εξακολουθούν να είναι πολύ αισιόδοξοι ότι ο επόμενος που θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή θα είναι ο Γιάννης Μιχαηλίδης, με τις διαπραγματεύσεις οι οποίες σαφώς συνεχίζονται, και μετέπειτα και ο Ζίτκοβιτς. Πάντα όλοι αυτοί μέσα στο φθινόπωρο τώρα του 26. Ο Ντεσπότοφ είναι ένα ζήτημα πάντα, πρώτα απ' όλα να γυρίσει, να επιστρέψει. Χθες με μεγάλη χαρά και ο ίδιος ανέβασε ένα βίντεο που επιτέλους προπονείται με ποδοσφαιρικό παπούτσι και μπάλα στο γήπεδο. Καταλαβαίνουμε την αγωνία του Ντεσπότοφ να μην έχει ενοχλήσεις. Αν τα καταφέρει ο Βούλγαρος και επιστρέψει επιτέλους και είναι καλά, νομίζω θα είναι και ο επόμενος που μπορεί να υπογράψει συμβόλαιο καινούργιο με την ομάδα. Και μια διαδικασία η οποία σαφώς θα συνεχίζεται για αρκετό καιρό ακόμη με βάση το τι δείχνει και ο κάθε ποδοσφαιριστής. Κατά τα άλλα, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο, δεν έχουμε προηγούμενο. Το συνέδριο που οργανώνει ο ΠΑΟΚ στη συνεργασία με τα πανεπιστήμια εδώ της Θεσσαλονίκης για τα 100 του χρόνια και για την προσφορά στην κοινωνία. Είναι πάνω από 60 οι πανεπιστημιακοί οι οποίοι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου θα μιλήσουν. Δεν το έχουμε ξανασυναντήσει. Είναι και το ποδόσφαιρο, είναι και η εξέλιξη, είναι και η ιστορία του ΠΑΟΚ, είναι και η κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά μαζί σε μια σειρά ομιλιών από πανεπιστημιακούς εδώ στο Αριστοτέλειο. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ανακοινώθηκε χθες το πρόγραμμα. Παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί δεν το έχουμε ξανασυναντήσει. Αυτά είναι κατά βάση και τα μπασκετικά, τα οποία περιμένουμε τι μπορεί να προκύψει την επόμενη μέρα του μπάσκετ γενικώς σε σχέση και με τον ΠΑΟΚ ειδικότερα και την παρουσία του στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο, πώς να το πω, ένα μεγάλο ζήτημα συζήτησης τώρα αυτές τις ώρες που περνάμε.
2: Το πρώτο είναι τι θα αποφασίσει η Ευρωλίγκα σε σχέση με το NBA και την δική του πρόταση. Αν θα το αφήσει σε κρεμότητα, αν το απορρίψει, γιατί το NBA πιέζει για την εξαγορά της Ευρωλίγκας, αλλά με την υπάρχουσα μορφή. Και το δεύτερο, αν θα το αναβάλει, το πάει για πιο πίσω. Και το δεύτερο, για το αν πράγματι θα αυξηθούν οι ομάδες και ο ΠΑΟΚ θα είναι μία από αυτές.
0: Εντάξει, η εκτίμηση που γίνεται είναι ότι δεν θα έχουμε αρνητική οριστική εξέλιξη σήμερα, ούτε όμως θετική. Αυτή είναι η εξέλιξη.
2: Τα δύο, αυτή είναι για τον ΠΑΟΚ και για το NBA.
0: Μεταξύ Ευρωλίγκας και NBA. Άρα λοιπόν, ούτε η Ευρωλίγκα θα δεσμευτεί ότι δεν θα αλλάξει το φορμά της και άρα ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει σήμερα κάποια αρνητική είδηση, ούτε όμως θα πει ναι, πάμε αναφαδόν με NBA και προχωράμε.
2: Ψηφίζουν κανονικά οι 13 μέτοχοι.
0: Ναι.
2: Έτσι. Είναι μια καθαρή διαδικασία με αυτές τις ψήφους.
0: Ναι. Εγώ σου λέω ότι η εκτίμηση γίνεται. Τώρα θα δείξει, έτσι.
2: Βέβαια, είναι πολύ χοντρό το παιχνίδι. Είναι ιστορικά, ιστορικές οι αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν. Το συμφέρον του καθενός. Όλα. Όλα παίζουν.
0: Όλα παίζουν. Ναι. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έχεις κάτι σημαντικό να μας πεις?
1: Βεβαίως, έχω να σου πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win ο αγώνας αρχίζει με γκλάμουρους προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε πάλι τι γίνεται στο διεθνές στερεόμαχο. Ο Σωτηρακόπουλος είναι εδώ μαζί μας. Καλημέρα, κύριε, πώς είστε? Χριστό.
1: Χαίρετε.
2: Κλείνει σήμερα το παράθυρο.
0: Καλημέρα.
2: Ναι, τα μεγάλα παιχνίδια ουσιαστικά πέρασαν, δηλαδή οι μεγάλες κόντες. Τώρα εντάξει, η Ισπανία που πάει στην Κροατία, όσο και να είναι η Κροατία θα προσπαθήσει να μαζέψει αυτό το απίστευτο 7-0. Αλλά η ποιότητα των Ισπανών είναι τέτοια που ένα 0-2 θα το πάρει το μάτς και θα φύγει η Ισπανία. Δηλαδή είναι τεράστια έκπληξη να μην κερδίσει η Ισπανία. Mm-hmm. Όποιοι και να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Η Αγγλία παίζει μέσα με τη Τσεχία. Από τα υπόλοιπα έστω το πιο ενδιαφέρον του Σκωτία Σλοβενία. Κυνηγώντας την Ελβετία που μοιάζει καλύτερη ομάδα σε αυτό το γκρουπ. Και επιστρέφοντας τώρα στα πρωταθλήματα, το κοιτάζω τώρα το πρωί, όλες οι ομάδες έχουν μίνιμουμ πονοκέφαλο 2 ή 3 παιχτών. Mm-hmm. Που γυρίζουν, μερικές έχουν και 4. Παραδείγματος χάρη η Arsenal, βγήκε ο Χρήστος στο μάτς το δικό μας, στην Ολλανδία. Είχε σταματήσει ο Ράις και είχε αποχωρήσει. Ο Χάβερτς ήταν το πρώτο μάτς και δεν είναι διαθέσιμος. Και προσθέθηκε και ο Κόνσα από το τελευταίο μάτς, το 0-7 της Αγγλίας. 4 παίχτες. Τώρα θα μου πεις, δεν θα λείψουν όλοι πιθανώς και μεγάλο διάστημα. Αλλά δεν είναι ένας πονοκέφαλος. Είδα τώρα η Μπόρνμουθ. Ψάχνει να δει αν τελικά ο Σκότ έπαιξε στο παιχνίδι της Αγγλίας, ενώ ήδη είχε εκφράσει ότι πονούσε. Από την άλλη, ο Τούχελ σωστά λέει, έρχεται και μας λέει είναι καλά, είναι η ευκαιρία του και σου λέει εγώ θέλω να παίξω. Γιατί πόσες ευκαιρίες θα έχει ο Σκότ να παίξει βασικός και να δείξει, και ήταν και πολύ καλός μάλιστα. Ξέρεις, είναι όλο αυτό που γκριζάρει το όριο σε αυτές τις περιπτώσεις. Λίβερπουλ προσθέθηκε ο Ζακέ στον πονοκέφαλο. Έχει το θέμα με τον Ίσακ, έχει το θέμα με τον Χάκπο. Η City, ο Χάλαν διευκρίνησε ο τεχνικός της Εθνικής Νορβηγίας ότι ζήτησε να βγει λόγω κούρασης. Είναι όμως μόνο κούραση η ερώτηση. Είναι. Η City έχει και τον... και άλλοι ήτανε. Άλλοι δύο βγήκαν στα παιχνίδια της το τελευταίο διάστημα. Ο Ράιλι επίσης είναι ένας. Ξέρεις, όλες οι ομάδες έχουν, τώρα σου πιάνω εγώ την Αγγλία αυτή τη στιγμή λόγω Premier League.
0: Ναι, έπεσε ψηλό ο Περενός Πόρος.
2: Το ίδιο αντίστοιχα ισχύει για όλους. Ήταν ένα καινούριο πράγμα, δεν σημαίνει αυτό το πράγμα, ναι. 4 μάτς με τα περισσότερα πάρα πολύ υψηλής έντασης και δεν έχουν και όλες οι εθνικές ομάδες την ευκαιρία όπως
0: και η δυνατότητα του rotation. Ναι.
2: Οι Γάλλοι χθες δηλαδή πάτησαν γκάζι για 10 λεπτά και διέλυσαν το Βέλγιο, έτσι. Χάναν 1-0. Χάναν τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, λες τους έχεις τραβώσει το παιχνίδι, άντε αν κάνουν μια ισοπαλία. Και από την ώρα που ισοφαρίζουν, πρώτα απ' όλα όλες οι αλλαγές που έβαλε ο Ζιντάν βάλανε γκολ. Καταλαβαίνεις εκεί γιατί οπλοστάσιο μιλάμε, έτσι. Και ήταν και ωραία γκολ, αλλά ο Ολίσε, το παιδί είναι σε διαολεμένη κατάσταση. Και στο πρώτο μάτσο ο Ολίσε είχε μπει στο Βέλγιο-Γαλλία και πήρε την μπάλα και έκανε το σόλο και κέρδισαν 0-1. Αυτές οι 3-4 χώρες μπορούν να αντέξουν 5 χώρες την ένταση 4 μάτς συνεχόμενα. Εθνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων και η δική μας, μεγάλα αποτελέσματα σε αυτό το δεκαήμερο, 4 μάτς πάρα πολύ υψηλής έντασης σε 10 μέρες, θα είναι η πρώτη φορά που θα δούμε ποια αποτελέσματα θα βγάλει. Και πιστεύω αυτό που σου είπα το και χθες με αυτό που μπέλαμε της Ουαλίας, ότι δεν μου αρέσει το παράθυρο να έχει τόσα μαζεμένα παιχνίδια, ναι. Δεν μπορώ να διαχειριστώ, δεν έχω ρόστερ τεράστιο. Πιστεύω ότι η συζήτηση μέσα στον χρόνο θα ξαναγίνει για αυτό που έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι θα γίνει και του χρόνου, έτσι η UEFA. Αυτά ξέρεις κανένα φορά, εννοείται, μετά από συζητήσεις ή ανάλογα τι πίεση θα υπάρξει.
0: Τροποποιούνται,
2: ναι. Ναι, ναι. Αλλά τώρα θα έχει ενδιαφέρον. Αυτό το Σαββατοκύριακο, τι λέω για όλους και για όλους μας που κοιτάμε και προτείνουμε και μάτς και αυτά. Ας δούμε πώς θα γυρίσουν οι ομάδες. Μπορεί να δούμε, πάντα βλέπαμε, τελείωνε, ειδικά του Σεπτεμβρίου, θα θυμάσαι και τα προηγούμενα χρόνια, τελείωναν τα 2 μάτς που πεζόντουσαν και οι ομάδες γυρίζανε και λίγο το πρώτο παιχνίδι δεν ήταν.
0: Ναι.
2: Σκέπτου τώρα που γυρίζουν ουσιαστικά, ήταν ένα μίνι μεγάλο break, είναι λίγο αντιφατικό αυτό που λέω. Φαντάσου ότι όση ένταση και να είχαν πίσω οι προετοιμασίες αυτών που είχαν μείνει πίσω ήταν πιο χαλαρές. Αυτοί που γυρίζουν από τις εθνικές ομάδες γυρίζουν επιβαρημένοι. Μπορεί να δούμε οι ομάδες που είχαν δηλαδή λίγους παίκτες να λείπουν, μπορεί να είναι και σε πολύ καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Το προφανές αυτό δείχνει, αυτές που δεν ήταν επιβαρημένες σε αυτό το διάστημα. Τέλος πάντων, θα έχει ενδιαφέρον. Πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Αυτά.
0: Ναι, λίγο αυτοσυγκράτηση αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι ομάδες.
2: Ναι, γενικά λέω ότι μπορεί να δούμε αποτελέσματα. Πάντα βλέπαμε μετά, ειδικά του Σεπτεμβρίου. Το Σεπτεμβρίου ήταν το χαρακτηριστικό, γιατί τι γινόταν. Ήταν το καλοκαίρι. Μπορεί να είχε διοργάνωση ή να μην είχε διοργάνωση. Ξεκίναγες, είχε τον Αύγουστο πολλές ομάδες να παίζουν προκριματικά. Ξεκινούσε ο Σεπτέμβριος με μία εβδομάδα ευρωπαϊκή ή κάτι τέτοιο και σταμάταγες τις εθνικές. Με το που γυρίζαν οι ομάδες έβλεπες κατευθείαν ότι με 10 μέρες που λείπαν οι παίκτες είχαν εδώ τα 10 μέρες που έπαιζαν αγώνες οι παίκτες. Λείπουν περίπου 2,5 εβδομάδες από τις ομάδες τους, έτσι.
0: Ναι.
2: Μπορεί να δούμε αρκετά πράγματα.
0: Έτσι, έτσι, όπως το λες.
2: Αυτά.
0: Ωραία, ευχαριστούμε κύριε.
1: Χαίρετε, καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Και έχουν βγει εκτός ρυθμού η συλλογή. Οι ομάδες των συλλόγων. Δεν υπάρχει, μου λέει, και αυτό πέρα από τους τραυματισμούς που θα γυρίσουν. Αλλά και είναι. Έχουν να σκεφτούν ένα Γολγοθά μπροστά. Δηλαδή είναι ένα 15ήμερο που όλοι παίζουν και δύο ευρωπαϊκά μάτς.
0: Βέβαια.
1: Δύο συνεχόμενες εβδομάδες ευρωπαϊκών διοργανώσεων δεν είναι σύνηθες.
0: Πρωτάθλημα Ευρώπη, πρωτάθλημα Ευρώπη.
1: Σωστά. Είναι σπάνιο. Και ξανά πρωτάθλημα μετά, mm-hmm, τα δύο ευρωπαϊκά μάτς και μετά όλοι. Σχεδόν όλοι έχουν βάλει είτε κύπελο, όπως εμείς, mm-hmm, είτε εμβόλυμες αγωνιστικές προαθλήματος. Δηλαδή είναι περίπου ένας μήνας τώρα, μέχρι την επόμενη διακοπή, που είναι 8-9 Νοέμβρη, ολοκληρώνονται τα προαθλήματα ξανά για να έχουμε μια μικρή διακοπή, όπου θα παίξουν όλοι ασταμάτητα, όσοι παίζουν και Ευρώπη, εξυπακούεται, δυο μάτς την εβδομάδα, όλοι. Ένα μήνα
0: είναι η πρώτη με, μεγάλη ανηφόρα.
1: Με 8 μάτς.
0: Είναι ναι, η πρώτη ναι, μεγάλη ανηφόρα και η δεύτερη ανηφόρα έρχεται μετά τη δεύτερη διακοπή.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και γενικά έτσι πάει το πράγμα μετά. Ναι. Είναι νέα ηθική έθιμα. Θα δούμε πώς θα την δράσουν οι ομάδες. Γιατί σου λέω και πάλι πέρα από όλα τα υπόλοιπα, την καταπώνηση των παικτών, τα ταξίδια και όλα τα υπόλοιπα, είναι και ότι βγαίνουν από το προπονητικό τους ρυθμό του συλλόγου.
1: Ναι.
0: Και όντως εδώ υπάρχει το ένα που λέει ότι οι ομάδες που έχουν έναν. Ένα καλό πρόσωπο που προφανώς παθαίνουν τη μεγαλύτερη ζημιά. Από την άλλη μεριά, υπάρχει όμως και το άλλο που λένε ότι οι ομάδες που κρατάνε αρκετούς από τους βασικούς τους στα προπονητικά τους κέντρα έχουν ένα αβαντάζ σε αυτό το ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Και εδώ πρέπει να δούμε λίγο και τις επιλογές των προπονητών και να είμαστε λίγο προσεκτικοί στις κρίσεις μας, διότι δεν ξέρουμε ποια κριτήρια θα γίνουν. Θα γίνουμε τα κριτήρια της θεωρητικά καλύτερης δεκάδας εν δυνάμει που έχουμε διαθέσιμη, θα γίνει με τα κριτήρια της ομάδας που έχει δουλέψει καλύτερα όλο αυτό το διάστημα, θα γίνει με τα κριτήρια του ποιος είναι στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση από όλους. Γενικά υπάρχει ένα, πώς να το πω, ένα γκρίζο πεδίο σε αυτό το παράθυρο.
1: Πάμε να φύγουμε.
0: Έτσι λέω.
1: Ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
0: Μετά το βελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά. Καλή συνέχεια στα ακρόαση, τα λέμε tomorrow.
1: Ο Παναγιώτης Ρήλος ήταν στις κοσμοτέχνες μουσικές επιλογές.
0: Φαίνεται, ακούγεται μάλλον.
1: Ακούγεται, ναι. Ο Μοναχός,
0: ναι.
1: Που είπες και εσύ.
0: Ο Παπαροκάς. Ναι. Γιώργος Πετρίδης, τηλεοπτική περσόνα, οργάνωση παραγωγής. Μεγάλη μας τιμή.
1: Καλή σας μέρα.
0: Yeah.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Ντουροστίκ Gold, η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Σκέψεις να δώσει φανέλα βασικού στον Ταμπόρδα στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό από τον Jacob Nistrup στα pitch Μπένι Ολιβάη Γκαρσία, ο οποίος σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεών του είπε στη θλάση πρώτου βαθμού στο αριστερό πόδι. Αγωνία στην ΑΕΚ με την κατάσταση του Ζούμπκοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλή στη μέση και τέθηκε νοκάουτ από το μάτς της Ουκρανίας με την Ουγγαρία εκτός αποστολής της Κροατίας ο Μάγερ στο απόψινο παιχνίδι με την Ισπανία, ύστερα από απόφαση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Σλάβεν Μπιλίτς. Το απόγευμα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού μετά το τριήμερο ρεπό από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ώστε να αρχίσουν την προετοιμασία τους για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ανεβάζουν στροφές Μπέιλι και Σα, με τον Τζαμαϊκανό να αναμένεται κανονικά στην αποστολή των Ερυθρολεύκων. Πρωινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στον ΠΑΟΚ. Στην τελική ευθεία της επιστροφής τους βρίσκονται Γιαννούλης, Ελουστόντο και Κώστα, ενώ το ατομικό του πρόγραμμα συνεχίζονται Σποντόφ. Πρόβλημα στον Άρη με Γιαννιώτα εν ώψη της αναμέτρησης με τον Βόλο. Έλαμπετ στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην γάμπα και υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστεί θλάση. Ολοκληρώνεται εντός της ημέρας η διήμερη συνάντηση των ιδιοκτητών των ομάδων της EuroLeague στο Κόμο της Ιταλίας με κυρίαρχο θέμα την πρόταση του NBA για την εξαγορά της διοργάνωσης. Παράλληλα, συζητείται το νέο φορμάτ και το θέμα της αύξησης των ομάδων με ΠΑΟΚ και Άρη να έχουν καταθέσει υποψηφιότητα. Στο Σεράγεβο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ εν ώψη του απόψινου μάτς με την Μπόσνα για την δεύτερη αγωνιστική του τετάρτου ομίλου του EuroCup εκτός αποστολής για τον δικέφαλο του Βορρά, ο νέο αποκτητής Ντονάτας Μότιεγιούνας και ο τραυματίας Κουγκάζ. Έδεσε τον Ραφίνια η Μπαρσελόνα, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα, που θα έχει ισχύ μέχρι το 2030 και πιθανότατα εντός της εβδομάδας θα γίνουν και οι απαραίτητες ανακοινώσεις. Εκτός Εθνικής Πορτογαλίας, για όσο θα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της, ο Ζόρζε Ζεσούς έχει θέσει τον εαυτό του ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σύμφωνα τουλάχιστον με δημοσιεύματα στη χώρα. Ο στάρ της Αλ Νάσρ φέρεται να είναι ακόμη έξαλλος με την απόφαση του προπονητή να μην τον χρησιμοποιήσει στην αναμέτρηση με την Νορβηγία. Πλήγμα στη Μίλαν με τον Αλέξης Σαλεμάκερς. Ο Βέλγος μέσο επιθετικός θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο δεξιό αστράγαλο για να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση τον προσεχή Ιανουάριο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
5: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Θερμοσύστεμ.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Η Winsport FM 94,6.
11: Στη Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
12: Στη Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μία ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. 9 λεπτά μετά τις 12, έκτη μέρα του Οκτώβρη του 2026. Είμαστε εδώ στον Big Win Sport FM. Σε 94,6 θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Ο Χάρης Χριστόγλου είναι στην κονσόλα του και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Ο κ. Πετρίδης στην παραγωγή. Το Σωτήρι τον έχουμε χάσει, δεν ξέρω, έχει πάρει άδεια από τη σημαία μετά τους Τριάμβους εναντίον των Γερμανών. Ο Σωτήρης Ταμπάκος κολώνα εδώ του σταθμού. Δεν θέλω να πω κάτι για τον Πετρίδη τώρα, δεν το λέω ας πούμε... ξέρω εγώ, δεν κάνω συγκρίσεις, δεν στέκουν άλλο στη συγκεκριμένη συγκρίση. Απλά πρέπει να πω ότι λείπει ο Σωτήρης καμιά εβδομάδα τώρα, οπότε το επισημαίνω. Παραπάνω μου φωνάζουν, τι μια εβδομάδα, όχι μωρέ, ήταν εδώ, είχε περάσει, είχε κάνει ένα πέρασμα, μια-δυο μέρες, αν θυμάμαι καλά, και μετά ξαναχάθηκε. Εν πάση περιπτώσει θα επιστρέψει και αυτός μαζί με το πρωτάθλημα, υπολογίζω. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365, στο μικρόφωνο Αντώνης Χαρπετόπουλος. Μου κάνετε παρέα εσείς, καθώς ο κύριος Πανούτσος δεν είναι μαζί μας, δίνει τη μάχη του αυτόν τον καιρό. Όταν έχω νέα θα σας ενημερώσω. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον. Μαζί μας είναι και η Nova. Η Nova, η οποία σου θυμίζει μέσω αυτής της εκπομπής πολλά και διάφορα. Τελευταία μιλάμε λίγο περισσότερο για την περίφημη εξυπηρέτηση που μπορεί να έχει κανείς από τον τηλεφωνικό του πάροχο. Ποιος δεν έχει σκεφτεί όταν χρειάζεται κάτι, πόση ώρα θα περιμένει στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνεις μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης, γιατί το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα και χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα που είναι επίσης πολύ βασικό, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια ότι τώρα είναι ώρα για Nova. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Θυμίζω ότι το Nova More και όλα αυτά ισχύουν για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας με όρους και προϋποθέσεις που θα βρεις στο nova.gr. Τα είπα όλα χωρίς σάρδα, το παρισμένος είμαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι άλλο έχουμε που πρέπει να πούμε? Να πούμε δύο κουβέντες για την περίφημη ατζέντα της ημέρας, δηλαδή τι μας περιμένει σήμερα, τι έχει σήμερα το πρόγραμμα γενικότερα. Η εθνική μας ολοκλήρωσε την τετράδα των αγώνων στο Nations League, αλλά το Nations League συνεχίζεται. Δηλαδή υπάρχουν και σήμερα παιχνίδια. Υπάρχουν για την ακρίβεια 3 παιχνίδια από ό,τι βλέπω. Το πλέον αδιάφορο είναι το παιχνίδι της Αλβανίας με το Σαν Μαρίνο, θα λήξει πολλά με λίγα. Το Σαν Μαρίνο είναι πώς το λένε, η χαρά του στην προκειμένη περίπτωση του γηπεδούχου, πρέπει να πω. Τα σημαντικά παιχνίδια είναι αυτά που γίνονται στο γκρουπ της Αγγλίας με την Ισπανία. Άγγλοι και Ισπανοί μονομαχούν για την πρώτη θέση. Η Ισπανία πάει στο Ζάγκρεπ να παίξει με την Κροατία, που είναι ζαλισμένη από την πτάρα που δέχτηκε από τους Άγγλους το Σάββατο. Η Αγγλία υποδέχεται την Τσεχία, που επίσης δεν τα πάει πολύ καλά. Πρέπει να πω ότι πριν από αυτά που θέλω να πω για τους Ισπανούς και τους Άγγλους που μου έρχονται στο μυαλό, έχει και μπάσκετ σήμερα, υπάρχει Eurocup στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή ο ΠΑΟΚ παίζει με το Σεράγιεβο, με την Μπόσνα Σεράγιεβο, κάποτε πολύ δυνατή, τώρα δεν νομίζω. Εν πάση περιπτώσει έχει και FIBA Eurocup, παίζει ο Ηρακλής και η Μύκονος. Μπάσκετ γενικά έχει αυτές τις διοργανώσεις κάθε μέρα. Και υπάρχει ένα παιχνίδι της Αργεντινής με τον Μπενίν, που νομίζω ότι θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Μαραντόνα. Το τελευταίο παιχνίδι του Μέση στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, γιατί έχει ήδη κάνει την ανάρτηση του αντίο του, τους έχει αποχαιρετήσει όλους, τους έχει ευχηθεί καλή συνέχεια και νομίζω ότι σήμερα θα παίξει για τελευταία φορά για το χειροκρότημα. Μεγάλη τιμή του Μπενίν που παίρνει μέρος σε μια τέτοιο τύπου γιορτή.
Το λέω με την φύλαξη, αν υπάρχει τίποτα άλλο το οποίο να το έχω χάσει, ας πούμε. Αλλά. Ε, αυτό είναι, έτσι, λέω Χάρης, ναι. Γιατί δεν θα μου κάνει εντύπωση, ξέρω εγώ, να υπήρχε κάτι πιο γκλαμουράτο για αντίο του Μέση, αλλά προφανώς αρκεί από μόνη της η είδηση, θέλω να πω. Δεν χρειάζεται και παρτενέρ σημαντικό στην συγκεκριμένη περίπτωση.

0: Θα το δει πολλοί κόσμος αυτό το παιχνίδι, υπολογίζω. Γενικότερα, δηλαδή, ο λαός του Μέση έχει λόγους να το ψάξει το παιχνίδι, να το δει και να συντονιστεί. Ωραίο τον Μπενίν. Θα το δει κόσμος που δεν ξέρει που βρίσκεται στην πραγματικότητα. Sorry, έχει και άλλα παιχνίδια το Nations League, δηλαδή δεν τα είπα σωστά. Είδα αυτά τα πρώτα και δεν είδα τα υπόλοιπα. Πέρα από το μάτς των Άγγλων και των Ισπανών και των Αλβανών με το Σαν Μαρίνο, υπάρχει ένα Ελβετία Βόρειος Μακεδονία στο πρόγραμμα, υπάρχει ένα παιχνίδι του Καζακστάν με τα νησιά Φερόε, υπάρχει το παιχνίδι της Εσθονίας με την Ισλανδία. Στο Καζακστάν πρέπει να είναι ο Φανσίπ, στο Αζερμπαϊτζάν, σε ένα από τα δύο. Ο Φανσίπ έχει κάνει την καλύτερη δουλειά. Γίνει κανονικός ομοσπονδιακός, δηλαδή μόνο σε εθνικές δουλεύει. Απέκτησε ειδικότητα, είναι από τους λίγους. Και καλά έκανε, θα βρει και δουλειά με αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτές οι ομάδες αλλάζουν και προπονητές και πάντα ψάχνουν προπονητές με πείρα σε εθνικές ομάδες. Μια χαρά του κάτσε. Έχει ακόμα, από ό,τι βλέπω, Εσθονία, Ισλανδία, έχει Μολδαβία, Σλοβακία, έχει Λευκορωσία, Φιλανδία, έχει Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, που δεν ξέρεις ποιος είναι πιο δυνατός από τους δύο, έτσι όπως τα έχουν καταφέρει οι Βούλγαροι, έχει Σκωτία, Σλοβενία, έχει και τι δεν έχει γενικώς. Τέλος πάντων, και μετά σιγά σιγά ολοκληρώνεται το πανηγύρι, γυρνάνε οι παίχτες στις εθνικές και πάμε για την επανέναρξη των πρωταθλημάτων και θα είναι πολύ γεμάτη η επόμενη εβδομάδα, διότι εκτός από τα πρωταθλήματα επιστρέφουμε και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Γενικά αρχίζει ξανά η κατάσταση να αποκτά μια κάποια κανονικότητα, γιατί αυτή η τεράστια διακοπή των εθνικών ομάδων τα μπέρδεψε πάρα πολύ τα πράγματα. Μας μπέρδεψε και εμάς, έτσι. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία, πρέπει να πω, στο να γίνουν αυτές οι εκπομπές που γίνονται τον τελευταίο καιρό. Ακούω τους ρεπόρτερ που κάνουν τα εύκολα δύσκολα και τα δύσκολα εύκολα. Θέλω να πω, δηλαδή, είμαστε χωρίς επικαιρότητα. Είμαστε λίγο. Καλές είναι οι εθνικές και απασχολούν και πολύ κόσμο οι εθνικές. Αρκεί να δείτε τις φοβερές τηλεθεάσεις που έκανε το παιχνίδι της εθνικής μας εδώ, με την Γερμανία. Ήταν τεράστια πραγματικά η τηλεθέαση. Θύμιζε τηλεθέαση παιχνιδιού εθνικής Ελλάδος σε τελικά μεγάλων διοργανώσεων. Και παντού γενικά συμβαίνει αυτό, δηλαδή και από περιέργεια. Τι τηλεθέαση έκανε το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία στη Γερμανία αυτή τη φορά, και ήταν επίσης μεγάλα τα ποσοστά. Το μερίδιο ήταν πάρα πολύ μεγάλο, μιλάμε για 13 εκατομμύρια κόσμο, τέτοια πράγματα. Πολύ μεγαλύτερο μάλιστα το μερίδιο στο δυναμικό κοινό στη συγκεκριμένη περίπτωση, και είναι πολύ μεγάλα αυτά τα ποσοστά. Αν σκεφτείτε ότι αυτά τα παιχνίδια τα βλέπουν ελάχιστες γυναίκες, το τηλεοπτικό κοινό είναι σχεδόν αποκλειστικά αντρικό. Ήταν πρώτο πρόγραμμα φυσικά και στη Γερμανία η μετάδοση του παιχνιδιού, και έχει πλάκα το εξής, ότι οι Γερμανοί είχαν συντονιστεί από νωρίς να δούνε το παιχνίδι της εθνικής τους με την εθνική μας, περιμένοντας ενδεχομένως και ένα είδος ρεβάνς μετά την ήττα στο Augsburg κτλ. Είχε κάνει μια γιγάντια τηλεθέαση και το pre-game στη Γερμανία. Δηλαδή, το είδαν 7 εκατομμύρια άνθρωποι. 7 εκατομμύρια δηλαδή συντονίστηκαν 45 λεπτά πριν αρχίσει το παιχνίδι για να δούνε το pre-game στην συγκεκριμένη περίπτωση. Τα ποσοστά, όπως σας είπα, ήταν πολύ μεγαλύτερα για το match, η τηλεθέαση σχεδόν διπλάσια. Αλλά το αστείο της υπόθεσης είναι ότι μετά η εκπομπή που ακολούθησε την είδε άνθρωπος. Δεν τους ενθουσιάζει προφανώς τους Γερμανούς το 0-0 με την εθνική μας και το κατά κάποιο τρόπο δεύτερο στραβοπάτημα. Και μετά αλλάξανε κανάλι, βγήκαν να πιούν τίποτα μπύρες. Αν και να αργά στη Γερμανία για να βγεις. Εν πάση περιπτώσει, η διαφορά τηλεθέασης ανάμεσα στο pre-game και στο post-game δείχνει, νομίζω, και την γενικότερη ψυχοσύνθεση των Γερμανών. Τους κάναμε ένα χουνέρι, δεν χωράει αμφιβολία. Θα κάνουμε ένα break, να το κάνουμε.
1: Η Winsport FM 94,6. Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μόνο εσύ.

0: Το Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Τι ήθελα να πω τώρα. Ήθελα να πω ότι σήμερα παίζουν αυτό που μου είχε μείνει σαν εγκρεμότητα από τα προηγούμενα. Σήμερα παίζουν οι Άγγλοι με τους Τσέχους και οι Ισπανοί με τους Κροάτες. Και έχει πλάκα γιατί είναι, αυτές οι δύο ομάδες είναι σαν να, τα τελευταία δύο χρόνια παίζουν διαρκώς, ας πούμε, η μία με την άλλη, έτσι μου φαίνεται. Είναι και στον ίδιο όμιλο στο Nations League, πράγμα που επιτείνει λίγο αυτή την εντύπωση. Παίξανε τελικό για στο προηγούμενο Euro, φτάσανε ένα βήμα από το να παίξουν τελικό και στο παγκόσμιο κύπελο και ήταν από τα σπάνια ο τελικός, δηλαδή του Πανευρωπαϊκού, να είναι και ο τελικός του Μουντιάλ. Δεν βρέθηκαν αντιμέτωπες γιατί οι Άγγλοι λιποθυμήσανε από το φόβο της νίκης κύπελο και ήταν από τα σπάνια ο τελικός, δηλαδή του Πανευρωπαϊκού, να είναι και ο τελικός του Μουντιάλ. Δεν βρέθηκαν αντιμέτωπες γιατί οι Άγγλοι λιποθυμήσανε

Ξεχνάμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί η Paris Saint-Germain να έχει πάρει τα δύο τελευταία Champions League, αλλά η Άγγλοι είναι η χώρα, η δυνατή χώρα αυτόν τον καιρό στην Ευρώπη, και η Real και η Barcelona, απ' την άλλη, είναι οι ομάδες που όταν ξεκινάει το Champions League, σε οποιαδήποτε κατάσταση και να βρίσκονται, συγκαταλέγονται πάντα ανάμεσα στα φαβορί. Πρέπει να πω, τα τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι έναν ανάλογο ανταγωνισμό σε επίπεδο χωρών. Δεν θυμάμαι δηλαδή, ξέρω εγώ, αγγλογερμανικό ανταγωνισμό ή ιταλοϊσπανικό ανταγωνισμό ή δεν ξέρω κι εγώ οτιδήποτε. Εδώ είναι πολύ, έχει πολύ πλάκα το πράγμα. Οι Άγγλοι νομίζω έχουν μπλέξει με τους Ισπανούς στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το δικό μου συμπέρασμα. Δηλαδή, σε αυτή την τεράστια προσπάθεια να κερδίσουν επιτέλους κάτι σημαντικό, πέφτουν πάνω τους. Οι σύλλογοι τα καταφέρουν καλύτερα, διότι η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ δεν είναι δυνατότερες ομάδες από την Εθνική Ισπανία. Τουλάχιστον αυτή την εντύπωση έχω εγώ. Δηλαδή, όχι γιατί η Εθνική Ισπανία τρέχει αυτό το απίθανο σερί των 41 παιχνιδιών χωρίς ήττα, εκ των οποίων στα 10 τελευταία έχουν κερδίσει με όλους τους δυνατούς και αδύναμους τρόπους, που λέει ο λόγος. Και το έχω κάνει και με πολύ διαφορετικούς παίκτες. Δηλαδή, το τελευταίο παιχνίδι το κερδίσανε έχοντας στη βασική τους εντεκάδα σε σχέση με το προηγούμενο μόνο δύο παίκτες. Έτσι, ο ένας ήταν ο Γιαμάλ και ο άλλος ήταν ο Μπαένα, αν θυμάμαι καλά. Οι άλλοι που αγωνίστηκαν με την Κροατία και την Τσεχία ήταν ολότελα διαφορετικοί. Πράγμα που δείχνει ότι έχουν, ας πούμε, πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές επίπεδου. Και βέβαια έχουν και παιχνίδι συγκεκριμένο, το οποίο είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό και είναι και ομάδα, παίζουν πολλά χρόνια μαζί. Δεν μπορεί να το πεις αυτό για τη Ρεάλ, παραδείγματος χάρη, η οποία Ρεάλ είναι λίγο γκαλακτικός όπως και να έχει το πράγμα. Δηλαδή, όλο και κάποιοι θα έρχονται φοβεροί και τρομεροί, με τους οποίους θα ασχολείται όλος ο κόσμος κάθε χρόνο. Και απ' την άλλη, δεν είναι Μπαρσελόνα η Εθνική Ισπανία. Δηλαδή, η Εθνική Ισπανία πήρε ένα Μουντιάλ παίζοντας πολύ για το 1-0, παίζοντας για να μην δεχτεί γκολ με τον τρόπο της. Όχι τα μπούρια, όχι όλοι πίσω. Άλλωστε δεν έχει κανένα λόγο η Ισπανία να μείνεται απέναντι σε οποιονδήποτε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το πήρανε το Μουντιάλ με αυτή την. Με αυτό το πρόκριμα, με αυτό το σκεπτικό. Δηλαδή, ότι αν δεν δεχτούμε γκολ, ένα γκολ εύκολα ή δύσκολα το βρούμε. Λοιπόν, δεν έχει σχέση η προσέγγιση τους με την προσέγγιση της Ρεάλ και της Μπαρτσελόνα στην συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά είναι πάρα πάρα πάρα πολύ αποτελεσματική. Αλλά έχει πλάκα, το ξαναλέω, ότι αν οι Ισπανοί δεν υπήρχαν, οι Άγγλοι αυτή τη στιγμή και σε επίπεδο εθνικής ομάδας θα ήταν βηματάκια μπροστά από όλους τους υπόλοιπους. Γιατί βλέπετε τι γίνεται. Η Γερμανία κάνει μια καινούργια αρχή, η Ιταλία κάνει μια καινούργια αρχή, η Ολλανδία κάνει μια καινούργια αρχή, η Γαλλία είναι η μεγάλη, ας πούμε, ομάδα του καιρού μας, αυτή που έχει σίγουρα πολλούς στάρ. Αλλά κάτι πάντα λείπει στους Γάλλους για να πάρουν τα τρόπαια που αξίζουν. Και οι Γάλλοι έχουν μπλέξει με την Ισπανία, αν το καλοσκεφτείς. Δηλαδή, οι Ισπανοί τους απέκλεισαν στο παγκόσμιο κύπελλο, οι Ισπανοί τους απέκλεισαν στο πανευρωπαϊκό, το προηγούμενο. Αλλά δεν υπάρχει ο αντίστοιχος ανταγωνισμός ανάμεσα στις γαλλικές και στις ισπανικές ομάδες. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε ανάμεσα στους Άγγλους και στους Ισπανούς. Εκεί υπάρχει παρή και μετά διάφοροι οι οποίοι παίρνουν μέρος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τη διάκριση, για τη χαρά της συμμετοχής, για ό,τι θέλετε, αλλά κανείς δεν τους υπολογίζει, ας πούμε, ως σημαντικούς διεκδικητές. Όλα αυτά σας τα λέω για ένα λόγο, γιατί νόμιζα ότι απόψε παίζουν η Ισπανία με την Αγγλία. Αυτή την εντύπωση είχα και είχα προετοιμάσει να το δω. Λέω, ωραία, θα πάει βραδιά. Θα δούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα δούμε. Θα δούμε την Ισπανία με την Κροατία στο Ζάγκρεπ και την Αγγλία με την Τσεχία, και το ραντεβού τους θα κάνουμε υπομονή κανένα μήνα για να το δούμε. Θα έχει και αυτό σίγουρα την πλάκα του. Τέλος πάντων, να δώσουμε πάσα στο Χάρη, να ακούσουμε το δελτίο, να το προλάβουμε μια φορά και τα λέμε σε λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση κυκλώματος που έστεινε εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων για να εξαπατούν τον ΕΦΚΑ. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα, ανάμεσά τους ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φιλίππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι φέρονται ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε για τουλάχιστον 8 χρόνια. Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή. Η ψήφιση της διάταξης αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Την πρόθεση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις η εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων και οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος όλη τη χώρα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για τα ίδια δικήματα και στο παρελθόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η Καθημερινή. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Βρέχει πρόθεσμα, πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη ώστε να αντιμετωπίσουν την άμεση πίεση από το ενεργειακό κόστος, τόνισε σε ομιλία της η πρόεδρος της Κομισιόν. Σύμφωνα με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, η μακροπρόθεσμη λύση είναι η μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
9: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μάλιστα, μάλιστα. Για να δω τώρα τι ρωτάτε, γιατί σήμερα θα το κάνουμε το διαδικτυακό καφενείο τώρα. Εδώ δηλαδή τα ερωτήσεις, απαντήσεις, μηνύματα, τοποθετήσεις, αντιρρήσεις και όλα αυτά. Το κάνουμε τώρα, γιατί προσπαθώ να κάνω κάτι μετά στο τεταρτάκι που ακολουθεί το Νικολακό. Λοιπόν, ο Παύλος λέει ότι κάτι αντίστοιχο που έπαθαν οι Άγγλοι με τους Ισπανούς στο ποδόσφαιρο το έχουμε πάθει και εμείς με τους Ισπανούς στο μπάσκετ. Έχει μια αλήθεια αυτό. Καλά, ειδικά σε επίπεδο εθνικής οι Ισπανοί στο μπάσκετ μας έχουν κάνει απίθανα πράγματα. Βέβαια, μεταξύ μας τώρα μπορούμε να το πούμε που δεν μας ακούν οι Ισπανοί, είχαν πάντα λίγο καλύτερη ομάδα από εμάς. Όταν τους βρίσκουμε και είμαστε στα ίσια, εντάξει. Μπορούμε να τα καταφέρουμε εύκολα, δύσκολα. Είδατε τώρα τι έγινε στο τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής που παίζανε παρατάσεις όλη νύχτα. Πάω Άμστερνταμ, λέγει τα Χριστούγεννα, αξίζει. Ναι, είναι ωραίο το Άμστερνταμ. Είναι δύο πόλεις στη συσκευασία της μίας. Είναι ένα το Άμστερνταμ των καναλιών, αυτό όλο το πράγμα, το κάπως Βενετία, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, νομίζω ότι είναι το ίδιο. Και το άλλο είναι η πόλη, η κανονική, με την τρέλα της, με την βρωμιά της, με βρωμιά εντός εισαγωγικών, με όλα τα ωραία, εν πάση περιπτώσει, που όποιος περάσει από εκεί τα ξέρει και του μένουν και στο κεφάλι καιρό. Και ωραία μουσεία το Άμστερνταμ, έτσι πρέπει να πω. Οι 2-3 μουσεία τα οποία είναι φοβερά. Ένα εκ των οποίων είναι και το μουσείο του Άγιαξ, έτσι. Μην το παραβλέπουμε. Στο οποίο, αν θυμάμαι καλά, σε υποδέχεται ο Γιώχαν Κρόιφ σε ολόγραμμα στο μουσείο του Άγιαξ, μπαίνοντας. Τουλάχιστον κάποτε, τώρα δεν ξέρω, έχω πολύ καιρό να πάω. Έτσι είναι τώρα. Ναι. Λοιπόν. Τι βλέπεις για τη Μίλαν, λέει. Τι να βλέπω, η Μίλαν κάνει ένα ακόμα ξεκίνημα φέτος, με πολύ σύγχυση πρέπει να πω. Δεν έχω καταλάβει τι ομάδα είναι, αν είναι δηλαδή ομάδα η οποία έτσι θέλει να παίζει ένα κοντρόλ ποδόσφαιρο από αυτό που αρέσει, ας πούμε, σε γενικές γραμμές στον προπονητή της, ή αν είναι επιθετική και θέλει να κερδίζει με ένα γκολ παραπάνω, έχω καταλάβει τίποτα. Έχω δει μερικά παιχνίδια. Είναι γενικώς μια ομάδα σε αναζήτηση ταυτότητας, όχι φέτος, εδώ και χρόνια. Γιατί δεν μας αφήνουν, λέει, στον Παναθηναϊκό και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο να κάνουμε μεταβίβαση των διαρκείας. Οι άλλοι το κάνουν. Να ρωτήσεις, σε παρακαλώ. Θα ρωτήσω, αλλά δεν νομίζω ότι ο Διονύσης μπορεί να μας απαντήσει. Αυτά είναι επιλογές της ΠΑΕ και της ΚΑΕ προκειμένου. Εγώ λέω να σκούσα από Θεσσαλονίκη τα Χριστούγεννα, όπου μπορεί ο καθένας. Εγώ μάλλον δεν πάω πουθενά, γιατί τα Χριστούγεννα στην Αθήνα μου αρέσουν πάρα πολύ, πρέπει να πω. Τον υπόλοιπο καιρό, οπότε έχουμε την ευκαιρία, μπάπαμε κάπου, γυρίζουμε. Αλλά τα Χριστούγεννα είναι ωραία εδώ. Στη Γερμανία μου λέει ένας φίλος και οι γυναίκες βλέπουν μπάλα και παίζουν μπάλα, αλήθεια είναι. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι γιγάντες θεαματικότητες που είχαν τα παιχνίδια της Εθνικής Γερμανίας με την Εθνική μας. Σκεφτείτε ότι το μάτς της Εθνικής Γερμανίας με την Ελλάδα στο Άουγκσμπουργκ έχει μεγαλύτερη τηλεθέαση από το παιχνίδι της Γερμανίας με την Ολλανδία, έτσι. Περίμεναν εκεί το ξεκίνημα του Κλοπ, καταλαβαίνετε, να κερδίσουν με πολλά γκολ και αυτά. Γενικά άντρες όμως τα βλέπαν τα παιχνίδια. Αν δούμε το τελευταίο παιχνίδι του Μέση με την Αργεντινή και το τελευταίο παιχνίδι του Κριστιανού με την Πορτογαλία, θα καταλάβουμε τις διαφορές και στην ψυχοσύνθεσή τους. Εντάξει, δεν είχαν ποτέ σχέση ως ψυχοσύνθεση. Δηλαδή, ο Κριστιανού είναι παραγωγός σύριαλ γενικά. Δηλαδή, παιχταράς, έτσι. Εγώ ποτέ δεν ήμουν από αυτούς που λέγανε «Έλα μωρέ, τι είναι αυτός». Παιχταράς, φοβερός παίκτης. Μεγαλύτερος επιθετικός που έχω δει. Αλλά κυρίως μεγάλος παραγωγός συζητήσεων. Πώς το λένε, επεισοδίων διάφορων. Δηλαδή, αυτό τώρα που έγινε, που πήρε το αεροπλάνο και έφυγε από την Κοπενχάγη πριν η Πορτογαλία παίξει με την Εθνική Δανία, είναι από τα άγραφα σίγουρα. Δηλαδή, θα μπορούσε να περιμένει να γυρίσει πίσω, να τους καταχειριάσει και να τους πει χαίρετε. Αλλά θυμίζει πάρα πολύ και αυτό που είχε γίνει όταν έπαιζε στη Manchester United. Δεν ξέρω πώς το θυμόσαστε. Και από τη Manchester United κάπως έτσι είχε φύγει. Είχε τσακωθεί τότε με τον Ten Hag και πήρε το αεροπλάνο και έφυγε. Το έχει γενικό να τσακώνεται και να φεύγει. Τώρα βέβαια διαβάζω ότι οι Πορτογάλοι λένε ότι θα κληθεί την επόμενη φορά, ότι εν πάση περιπτώσει θα βρεθεί ένας τρόπος, ας πούμε, να τα βρούνε. Λογικό είναι, για τον Ρονάλντο μιλάμε. Είναι εθνικός της ήρωας. Μπα τελειώσει τη σχέση του με την εθνική με ένα καυγά μετά από, δεν ξέρω, 250 συμμετοχές.
Ένας από τους λόγους που λέει ο Πανούτσος ήταν, αυτός ήταν ο μόνος που θα έλεγε ότι αυτό που είδαμε στα παιχνίδια με τη Γερμανία ήταν ταμπούρι και όχι τακτική. Λοιπόν, τώρα που και εσύ έχεις προσχωρήσει εκεί, πού έχω προσχωρήσει, σε ποιο, στο κόμμα της τακτικής, ας πούμε. Δεν ήταν ούτε ταμπούρι ούτε τακτική, ήταν ανάγκη. Άμα δεν το καταλαβαίνετε, τι να κάνουμε. Ήταν ανάγκη να παίξει έτσι, γιατί αλλιώς δεν γίνεται με αυτές τις ομάδες αν δεν ρίξεις το βάρος λίγο στην άμυνα. Ένας φίλος από το Άμστερνταμ, νομίζω, μας το στέλνει και λέει ότι αν όποιος θέλει να πάει σε μουσεία και τα λοιπά, ειδικά στο Άμστερνταμ και ειδικά στο Μουσείο του Van Gogh, να κλείσει στιρομήνες πριν, αλλιώς δεν μπαίνεις. Να το κάνει, ναι, όποιος μας ακούει να το κάνει. Αξίζει τον κόπο πάντως. Γενικά ο Van Gogh έχει πέρασει, πρέπει να πω. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι είχε γίνει μια έκθεση εδώ στην Αθήνα πριν από μερικά χρόνια και ήταν μάλιστα ψηφιακή. Δηλαδή, δεν ήταν τα έργα του τα κανονικά, ήταν ψηφιοποίηση. Όλα αυτά που έβλεπες ήταν, ας πούμε, βιντεοειδή πράγματα. Πολύ θεαματικά, πρέπει να πω. Αλλά δεν ήταν τα έργα. Είχε γίνει της κακομοίρας. Δηλαδή πρέπει να είχε κάνει ένα μήνα να πήρε παράταση αυτό το πράγμα, γιατί υπήρχε ενδιαφέρον από τον κόσμο. Δεν πήρε το αεροπλάνο, λέει ο Κριστιανό, πήρε το αεροπλάνο του. Σωστό. Και το Βέλγιο χθες έπαιξε ταμπούρι με τη Γαλλία για να κρατήσει αυτό το γκολ με το οποίο προηγήθηκε και έφαγε 4. Έτσι είναι. Δεν είναι ότι παίζεις ταμπούρι και παίρνεις αποτέλεσμα. Αν ήταν έτσι, θα κερδίζαν όλοι.

Το είχα ξεχάσει και καλά κάνετε και με καταχαιριάζετε. Έχει και το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας των Ελπίδων απόψε, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Παίζει με τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας και μετά τα αποτελέσματα που είχαμε χτες στον όμιλο των Ιταλών που διαλύσανε την Πολωνία, έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Γιατί θέλω να πω το εξής: η εθνική μας δεν θα περάσει πρώτη από τον όμιλο, γιατί στην ισοβαθμία οι Γερμανοί έχουν περισσότερα γκολ. Είναι λίγο περίπλοκο το σύστημα. Δηλαδή, είναι αυτή η γνωστή ιστορία που αφαιρούνται τα γκολ που έχει πετύχει με τον τελευταίο του ομίλου και μένουν τα υπόλοιπα. Και η εθνική μας διεκδικεί την πιθανότητα να προκριθεί στα τελικά ως καλύτερη δεύτερη από όλους τους ομίλους. Αντίπαλός της αυτό είναι η Πολωνία, η οποία ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις. Δεν έχει να παίξει άλλο μάτς. Και τώρα πρέπει η εθνική μας για να περάσει απευθείας να κερδίσει την Ιρλανδία και να την κερδίσει και με δύο γκολ διαφορά. Διότι αν την κερδίσει με ένα γκολ διαφορά, η Πολωνία είναι καλύτερη. Αρκεί να μην λήξει το παιχνίδι, ξέρω εγώ, αν θυμάμαι καλά, 4-3 υπέρ της εθνικής μας, κάτι τέτοιο. Οπότε ναι, το παιχνίδι είναι σημαντικό. Βέβαια, εγώ δεν ανησυχώ. Δηλαδή, θέλω να πω, η εθνική μας θα είναι σίγουρα δεύτερη και θα είναι σίγουρα στα μπαράζ. Και δεν ξέρω, είναι και, μου φαίνεται και πάρα πολύ καλή για να έχει προβλήματα στα μπαράζ. Αλλά ας κερδίσει σήμερα με δύο γκολ τους αδιάφορους Βορειοϊρλανδούς και ας προκριθούμε. Ένας άλλος φίλος εδώ πέρα, πώς τον λένε, ο Προκόπης, μου στείλει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για καφέ σε ένα μουσείο στο οποίο δουλεύει. Το ακούω.

0: Μπορώ να σου πω πολλές ιστορίες για το Άμστερνταμ, αλλά δεν το κάνω. Μην με τσικλάτε με τα ντάμ και τα λοιπά. Αφήστε με. Από το κόμμα λέει την είχαμε για την Ευρωλίγκα προφανώς. Δεν έχω ασχοληθεί, αλλά είμαι ειλικρινής. Αυτή την υποτιθέμενη, πιθανή, πείτε το όπως θέλετε, συνεργασία του NBA με την Ευρωλίγκα, δεν την καταλαβαίνω. Πάμε να κάνουμε ένα break και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν eFootPro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
7: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
6: Μας τώρα, βοήθεια.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
7: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
8: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
7: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
6: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
8: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaesei.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε στο Διονύση Δεσίλα.
1: Χαίρετε, χαίρετε, κάνουμε.
0: Μια χαρά.
1: Να πούμε καταρχάς τα πιο φρέσκα. Ενσωματώθηκε ο Βετσέη στην προετοιμασία. Με τον Ολυμπιακό της προπόνησης. Ήταν από λίγο ολοκληρωτική προπόνηση. Είχαμε πει ότι χθες είχαν δώσει στον Παναθηναϊκό στέλνει διεθνής μία μέρα ρεπό. Ο Τετέι το πήρε χθες, μπήκε σήμερα. Χθες έκαναν προπόνηση ο Κυριακόπουλος με τον Τζάπερα. Το πήραν το ρεπό του σήμερα. Τα μπόρδα για δεύτερη σερή μέρα σε φουλ ρυθμούς. Έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημά του. Είναι κανονικά διαθέσιμος. Από χθες μπήκε στη μέση της προπονήσης και πέρασε τη λάση που τον είχε ταλαιπωρήσει νωρίτερα από το αναμενόμενο. Αρχικά το πλάνο ήταν από Δευτέρα να ακολουθεί μέρος του προγράμματος και Πέμπτη να μπει σε φουλ ρυθμούς. Μπήκε από χθες σε φουλ ρυθμούς και σήμερα το ίδιο έκανε. Οπότε είναι διαθέσιμος. Είναι θετικά τα νέα για τον Ίστρουπ, για το Σωτήρι Κοντούρι. Ανέβασε ρυθμούς και σήμερα συμμετείχε σχεδόν σε ολόκληρο το πρόγραμμα της προπόνησης.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτός θα να μπει Πέμπτη, Πέμπτη η Παρασκευή. Αλλά σήμερα έβγαλε σχεδόν ολόκληρο, μόνο το τελευταίο κομμάτι δεν έβγαλε, το πρόγραμμα της προπόνησης. Ήρθαν και οι πιτσιρικάζες, Λάβδας, Νεμπής, Μπινιάρης και Γείτονας. Και σιγά σιγά τώρα είναι μέρες έτσι επιστροφών. Περιμένουμε να έρθουν Πέμπτη να ολοκληρωθούν οι επιστροφές με Πελίστρια, Στόντερ, Ουναΐ, Σαλάχεντίν, Γιάγκους και Κάτρι και να πάει με όλους τους διαθέσιμους παίκτες στο Παναθηναϊκό στο ντέρμπι.
0: Πάντως,
1: δεν θα έχει τελικάει.
0: Πάντως ναι. Είχε πολλούς παίκτες εδώ έτσι ο Παναθηναϊκός. Από τον Ολυμπιακό είχε περισσότερους.
1: Είχε πολλούς αρκετούς παίκτες
0: ναι.
1: που είναι ενεργοί στο ρόστερ.
0: Αυτό λέω, ναι, ναι.
1: Πένια, Ντεφράι, Παντρόγγελεν, Καλάμπρια, Καμαρά, Κάγκουα, Τίνο, Ποτέστερ. Δηλαδή όλοι αυτοί έμειναν πίσω, τα μπόρδα έμεινε πίσω αλλά είχε θεραπείες, έκανε θεραπείκι. Είναι παίκτες που είναι ενεργοί. Το rotation, ας πούμε, στο Παναθηναϊκό, στην πρώτη γραμμή. Όλοι αυτοί που αναφέραμε. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Βέβαια.
1: Σημαντικό.
0: Πλεονέκτημα, σημαντικό. Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα για το Λιβάη, ο οποίος δεν θα είναι στο ντέρμπι. Ήρθε χθες το μεσημέρι, η μαγνητική έδειξε έχει μια φλάση πρώτου βαθμού στο δικέφαλο, στο αριστερό του πόδι. 2 με 3 εβδομάδες είναι ο εκτιμόμενος χρόνος αποκατάστασης, αλλά αστερίσκω. Θα αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση και ανάλογα με το πώς θα ανταποκριθεί ο οργανισμός στις θεραπείες και στην αποκατάσταση, ίσως υπάρχει μια τροποποίηση, υπάρχει ένα μικρό σενάριο, μια μικρή πιθανότητα, να επιστρέψει νωρίτερα.
0: Είναι όμως παιδί επιβαρημένο, δηλαδή του έχουν συμβεί πολλά γενικά και δεν είναι καλή ιδέα, λέω εγώ, να τον πιέσουν, ας πούμε. Γιατί...
1: Όχι, δεν πρέπει να πιέσουν. Απλά επειδή είναι φλάση πρώτου βαθμού.
0: Ναι.
1: Επειδή και ο ίδιος δεν το νιώθει κάπως καλύτερα, θα το δούμε. Εγώ λέω ότι είναι μικρή η πιθανότητα να επιστρέψει νωρίτερα. Αλλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Το πιθανότερο είναι ένα διδόμα να το χάσει.
0: Ναι.
1: Αυτή την περίπτωση, πέρα από το τέρμπι, τον Ολυμπιακό, κάνει το μάτι της πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην League Face Conference με την Πόρατ, 15 του μήνα. 18 του μήνα ο Παναθηναϊκός έχει το παιχνίδι με τον Αστέρα, το ΆΚΑ πρωτάθλημα. 22 του μήνα έχει το μάτι με την Καϊράτ του Αλμάτι. Μακρινό ταξίδι, Καζακστάν, η αναμέτρηση αυτή. Άρα σε αυτό το ενδεχόμενο το πιθανότερο είναι να είναι διαθέσιμος το ΜΑΤ το εκτός με το Βόλο 25 Οκτωβρίου. Έτσι. Ο Λιβάη. Είναι θετικό ότι βλέπουμε ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού γυρίζουν λίγο νωρίτερα από τον εκτιμόμενο χρόνο. Ο Τσάπρας, ο Ταμπόρδα, τώρα ο Κοντούρης. Είπαμε ότι σήμερα έβγαλε μεγάλο μέρος του προγράμματος. Αυτό δείχνει ότι γίνεται μια καλή στην αποκατάσταση που για κάποιους μπορεί να φαίνεται λεπτομέρεια, αλλά είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα να γυρνάνε οι παίκτες είτε εγκαίρως είτε ακόμη και λίγο νωρίτερα.
0: Καλά, εννοείται. Όσο πιο νωρίς τους έχεις, τόσο καλύτερα. Απλά να γυρνάνε εξής χωρίς να μένουν.
1: Ναι.
0: Να μην ρισκάρεις ακριβώς.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα να σου πω κάτι, Διονύση, τους πέσανε και πολλά ρεση ξαφνικά.
1: Ναι.
0: Τους πέσανε πολλά, δηλαδή είναι αλήθεια ότι το παρακάνουμε λίγο όταν μιλάμε για κούραση και τέτοια στην Ελλάδα, ακόμα είμαστε στις 6 Οκτωβρίου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από την... ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, ο Κοντούρης, έτσι, δεν τα έχει παίξει όλα τα μάτς, αλλά είναι πάνω από 15 παιχνίδια που έχει παίξει από τον Ιούλιο και μετά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Και εγώ αυτό που λέμε για την κούραση,
0: ναι, ναι,
1: μην μιλάμε για κούραση τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, ναι, ναι, δεν το ακούω, θα σου πω γιατί. Κούραση δεν έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο έχω 7 μήνες στην πλάτη μου, άντε να τελειώσει τη σεζόν. Κούραση έχει να κάνει και με την ένταση, έχει να κάνει με τα στερή παιχνίδια.
0: Με το μυαλό, με πολλά έχει να κάνει, ας πούμε. Αλλά...
1: Ναι, δηλαδή όταν έχεις προετοιμασία,
0: ναι,
1: βασικό στάδιο που έχει και αυξημένη ένταση, έχεις μετά στερή παιχνίδια ευρωπαϊκά. Έχεις κάτι, ο Παναθηναϊκός έδωσε 8 μάτς σε 20 μέρες, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Ένα τρίμερο παιχνίδια.
0: Ναι, γιατί είχε αναβάλει και το παιχνίδι με τον Όφη. Συγγνώμη, είχε αναβάλει το παιχνίδι με την Κηφισιά. Τον Όφη το είχε αναβάλει πέρσι. Και φορτώθηκε το πρόγραμμα εκεί πέρα ξαφνικά. Κατάλαβες. Και βάλε και τις εθνικές μετά. Και είναι, ξέρεις το παράδοξο ποιο είναι. Φαντάσου ότι 14 παιχνίδια είναι ο μισός γύρος της κανονικής περίοδου στο πρωτάθλημα. Αλλά δεν είναι το πρωτάθλημα, είναι και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή έχουν δώσει 15 παιχνίδια σε ένα μήνα. Έτσι, δηλαδή, σε, ξέρω εγώ, όχι ένα μήνα, από το...
1: 1,5
0: μήνα. Ναι, ναι, από εκεί, από το 1,5-1. Άντε, πες 2, ας πούμε. Δηλαδή, όντως, και γι' αυτό, γι' αυτό σου κάνει και θυλάσεις, γι' αυτό και όλα. Δεν,
1: δεν είναι απλό, ναι, ναι, πρέπει να γίνει μια διαχείριση. Να κάνουμε, έτσι είναι, το ήξερες αυτό, και έρχονται και άλλα τώρα. Έτσι,
0: ναι.
1: Τώρα έρχονται και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μου πεις, δεν είχε ευρωπαϊκά, ο Παναθηναϊκός είχε. Αν έρχονται τέλος πάντων ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί League Face, έρχονται και άλλα ντέρμπι, έχει δώσει ένα ντέρμπι Παναθηναϊκός τώρα, αυτό με τον ΠΑΟΚ. Έρχεται τώρα αυτό με τον Ολυμπιακό, από αύριο σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μιλάμε για τα πλάνα του Μίστρου που θα κάνει, πώς θα καλύψει το κενό του Λιβάη, και εν πάση περιπτώσει τι θα σκεφτεί, βέβαια να αξιοποιήσουν και όλοι, από την Πέμπτη περισσότερο που θα αρχίσουν να έρχονται περισσότεροι. Επιτυχία στην Πέμπτη θα τρέχει, Παρασκευή δηλαδή θα δουλέψει και Σάββατο με όλους τους παίκτες τους διαθέσιμους, αυτήν που Πέμπτη είναι το τελευταίο κύμα των διεθνών που έρχεται, για να πάει το ντέρμπι ο Παναθηναϊκός.
0: Μου έχουν στείλει μία από τις πιο δύο ερωτήσεις. Η μία είναι τελείως απίθανη, η άλλη εντάξει. Θα σου πω πρώτα την απλή. Διαμαρτύρονται γιατί δεν μπορούν να κάνουν μεταβιβάσεις των διαρκές εταιρείων. Νομίζω όμως ότι αυτό θα στο έχουν ρωτήσει ήδη.
1: Ναι, δεν μπορεί. Στην παρούσα φάση,
0: ναι,
1: από την παρέπαθρο, νομίζω και από την ΚΑΕ, δεν γίνεται μεταβίβαση.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις μήπως το αλλάξουν. Αν το αλλάξουν θα το δούμε. Για μένα δεν έχουν άδικο. Ας το κάνουμε ρε παιδί μου και άλλες ομάδες το κάνουν.
0: Ναι.
1: Τύπο, θέλω να το δώσω κάπου.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι έχει να κάνει με το νομικό πλαίσιο, δεν είναι τόσο απλό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο απλό.
0: Το δεύτερο όμως είναι πραγματικά απίθανο. Με ρωτάει ένας φίλος πώς μπορεί να πάει το παιδί του να μπει με τους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ξέρεις αυτό που μπαίνει κάθε παίκτης και κρατάει ένα παιδάκι. Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Αν μιλήσει με την ΠΑΕ,
0: ναι,
1: μπορεί να πάει ένα τηλέφωνο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: και να πει θέλω να κάνω το κεστό και θα το καθοδηγήσει.
0: Υπάρχει αρμόδιος δηλαδή.
1: Τώρα δεν ξέρω αν είναι το εμπορικό τμήμα αυτό ή κάποιο.
0: Ναι.
1: Δεν το γνωρίζω, να είμαι ειλικρινής.
0: Αλλά με ένα τηλέφωνο γίνεται.
1: Θα το καθοδηγήσουν, ναι, θα το καθοδηγήσουν.
0: Έγινε. Γιατί υπάρχουν και παιδιά που έχουν και τέτοια όνειρα, ας πούμε, να μπουν με.
1: Ωραία είναι, ωραία. Ναι, ναι. Για το γονιό, όταν βλέπει το παιδάκι, το ωραίο.
0: Ναι, και για το πιτσιρίκι έχει πλάκα.
1: Και για το πιτσιρίκι έχει πλάκα και είναι και εμπειρία. Είναι
0: η ανιψιά μου, ας πούμε, το θεωρεί εμπειρία ζωής αυτό το πράγμα που το έχει κάνει δύο φορές.
1: Για σκέψου, το έχουν να το θυμούνται για πάντα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, έγινε. Τα λέμε.
1: Καλά. Καλά τα λέμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Με την ενσωμάτωση του Ανδρέα Τετέη συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Καλά νέα με τον Κοντούρη, ο οποίος ανέβασε ρυθμό και έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης, και όλα δείχνουν ότι θα είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ, Ανάσε Σπύραν, Κυριακόπουλος και Τσαπράς. Το απόγευμα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού μετά το τριήμερο ρεπό που είχε δώσει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ώστε να αρχίσουν την προετοιμασία τους για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβληματισμός για την καταπώνηση του Φρόιλερ στη διακοπή των εθνικών ομάδων. Αγωνία στην ΑΕΚ με την κατάσταση του Ζούμπκοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται με ενοχλήσεις στη μέση και τέθηκε νοκάουτ από το μάτς της Ουκρανίας με την Ουγγαρία. Εκτός αποστολής της Κροατίας, ο Μάγερ στο απόψινο παιχνίδι με την Ισπανία, ύστερα από απόφαση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Σλάβεν Μπίλιτ. Αισιοδοξία στον ΠΑΟΚ για θετική έκβαση στις διαπραγματεύσεις με τον Μιχαηλίδη για την επέκταση του συμβολαίου του. Πρωινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του δικεφάλου του Βορρά. Σε καλό δρόμο η επιστροφή των Γιαννούλη, Ελιστόντο και Κώστα, ενώ το ατομικό του συνεχίζονται Σπόντοφ. Πρόβλημα στον Άρη με τον Γιαννιώτα εν ώψη της αναμέτρησης με τον Βόλο, έλαμπε στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ο έμπειρος μέσο επιθετικός ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστεί φλασί. Ένα βήμα ακόμη για την πρόκρισή της στο Euro Under 21 του 2027 θέλει να κάνει σήμερα η Εθνική Ελπίδων, που κοντράρεται εκτός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία για την 10η αγωνιστική του 6ου προκριματικού ομίλου. Σέντρα στις 7, μετάδοση από RDO Sport, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Εκτός έδρας δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Μπόσνα στο Σεράγεβο για την δεύτερη αγωνιστική του 4ου ομίλου του EuroCup. Εκτός αποστολής ο νεοαποκριθής Μότια Γιούνας και ο τραυματίας Χουγκάζ. Τζάμπολ στις 8.30, μετάδοση από Nova Sports Prime και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Στη μάχη του φετινού Basketball Champions League ρίχνεται το Περιστέρι Μπέτσον, που φιλοξενεί στις 7.30 την Μπάμπερκ για τον 4ο όμιλο με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 4. Μισή ώρα νωρίτερα, η Μύκονος Μπέτσον κάνει ιστορική πρεμιέρα στο FIBA Europe Cup, υποδεχόμενη την FC Μπακού για τον 8ο όμιλο, ενώ για τον 5ο στις 8 ο Ηρακλής κοντράρεται στα Σκόπια με την MZD, μετάδοση από Sport FM TV 2 και 3 αντίστοιχα. Εντός έδρας πρεμιέρα στο φετινό Champions League Πόλο Ανδρών για τον Ολυμπιακό, που αντιμετωπίζει το Ανόβερο στις 7.30 για τον πρώτο όμιλο. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Στη μάχη του Βαλκανικού Κυπέλου ρίχνεται η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία φιλοξενείται από την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στην Στρούμιτσα της Βόρειας Μακεδονίας. Πρώτο σερβίς στις 6. Εκτός Εθνικής Πορτογαλίας, για όσο θα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της, ο Ζόζε Ζεσούς έχει θέσει τον εαυτό του ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σύμφωνα τουλάχιστον με δημοσιεύματα στη χώρα. Ο στάρ της Αλ Νάστρ φέρεται να είναι ακόμη έξαλλος με την απόφαση του προπονητή του να μην τον χρησιμοποιήσει στην αναμέτρηση με την Νορβηγία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Στα μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλα πρέπει να πούμε, τι άλλα πρέπει να δω και λίγο. Τίποτα άλλο που με ρωτάτε που δεν έχει σχέση με το. Με τα ποδοσφαιρικά, ξέρω εγώ, τα μπασκετικά, τα αθλητικά γενικότερα, γιατί έχει και κάτι τέτοιες ερωτήσεις που δεν θέλω να τις περάσω στον ντούκο. Δηλαδή, για σειρές και διάφορα τέτοια που μου κάνετε επισημάνεις εδώ πέρα, εγώ παιδιά το τελευταίο πράγμα το οποίο με διασκεδάζει πραγματικά να παρακολουθώ είναι το Mobland. Δηλαδή, τα επεισόδια του δεύτερου κύκλου θα μπορούσε να είναι το καθένα μία ταινία από μόνο του. Γκάι Ρίτσι, ας πούμε, στα καλύτερά του, πραγματικά μεγάλη πλάκα, γενικότερα, εξέλιξη της ιστορίας με έναν τρόπο απίθανο και όλα αυτά τα που έχουν πάντα ενδιαφέρον, δηλαδή αυτοί οι απίθανοι δεύτεροι χαρακτήρες και τα λοιπά, πέρα δηλαδή από τη γνωστή τριπλέτα των πρωταγωνιστών που τους έχουμε δει ήδη από τον πρώτο κύκλο και είναι όλοι καταπληκτικοί. Γενικά είναι το τελευταίο, ας πούμε, που έχω δει, η τελευταία σειρά που έχω δει που λέω πραγματικά βγαίνει και ένα επεισόδιο την εβδομάδα και περιμένω πώς και πώς. Θα σας πω και τι άλλο περιμένω. Περιμένω το ντοκιμαντέρ για τον Tyson. Πρώτα απ' όλα γιατί τα αμερικάνικα ντοκιμαντέρ είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή πάρα πολύ προσεγμένες δουλειές. Βρίσκουν απίθανα πράγματα από τις παιδικές ηλικίες, ας πούμε, των πρωταγωνιστών τους. Πράγματα που μένεις άφωνος πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν. Και δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, ας πούμε, μένεις άφωνος από το πώς είναι δυνατόν να τραβάει βίντεο κάποιος στον Tyson όταν ήταν 14 χρονών, ας πούμε, και πρωτοανέβηκε στο ring. Γενικά είναι φοβερό, ας πούμε, η δουλειά που κάνουν σε αυτά και νομίζω ότι και αυτό θα είναι και θα είναι τρία επεισόδια, δεν λέω τρίωρο γιατί μπορεί να είναι μεγαλύτερα, πιστεύω θα είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή είναι απογοητευτικό να μην είναι, όπως είναι πάρα πολύ καλό για τους, το λέω για εσάς που αγαπάτε τα μηχανοκίνητα, μου κάνει μια υπόδειξη ένας φίλος και το είδα, το ντοκιμαντέρ για τον Σουμάχερ που κυκλοφορεί και που δείχνει όλη εκείνη τη, βασίζεται πάρα πολύ στην περίοδο, ας πούμε, που ήταν στην Μπενετών βασικά και είχε διάφορους ανταγωνισμούς με το Σένα, με πολλούς άλλους, και αυτό, ας πούμε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.

Λοιπόν, χαίρομαι που πάρα πολύ μου στέλνετε για το Μόμπλαν. Δηλαδή, υπάρχει ένα φίλο που λέει πρώτη φορά στην αγοριά μου που τελειώνει επεισόδιο. Λέει, περιμένουμε το τέταρτο πώς και πώς. Έτσι είναι. Εγώ πετάχθηκα από την καρέκλα, πρέπει να σας πω, στην τελευταία σκηνή και δεν λέω τίποτα περισσότερο, αλλά είχε πάρα πολύ καιρό να μου τύχει αυτό το πράγμα. Μου λένε καλά λόγια για δύο ταινίες που δεν ξέρω θα τις δει άνθρωπος, είμαι ειλικρινής. Δεν το ξέρω. Το ένα είναι το Digger. Συγγνώμη, το Digger το είδα. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά καλά λόγια. Το ένα είναι η βιογραφία του De Gaulle, που είναι η ταινία καποδίστρια, ας πούμε, στη Γαλλία. Δηλαδή έκανε του κόσμου τα εισιτήρια γιατί αναφέρεται σε έναν κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, εθνικό ήρωα. Όχι όλων των Γάλλων, αλλά εν πάση περιπτώσει των περισσότερων. Και μου λένε ότι αυτό που βγήκε είναι πάρα πολύ. Το πρώτο μέρος είναι πολύ καλοφτιαγμένο και ελπίζω να προλάβω να το δω, γιατί έχει βγει σε ελάχιστες αίθουσες και δεν έχει σηκήσει κιόλας. Και το άλλο είναι η Εξέγερση, αυτό το εγγλέζικο, ας πούμε, που είναι λίγο περίοδος του. Προηγείται μάλλον του Ρομπέν των Δασών, τη περίοδου του Ρομπέν των Δασών. Και αυτό μου λένε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Κανένα δεν έχει κόψει εισιτήρια, γιατί το τι κόβει εισιτήρια δεν κοιτάζω πάντα. Το Gentleman που μου λέτε είναι καλό, αλλά όχι εξίσου καλό με το Mobland. Είναι... Και το Gentleman έχει μια πλάκα, και ο δεύτερος κύκλος ήταν λίγο πιο αργός. Μετά από ένα σημείο και αυτό έστρωσε.

Έχω δει και διάφορα, αλλά έχω επιχειρήσει δηλαδή. Έχω δει κάτι σκόρπια επεισόδια και αυτά, κάτι πιλότους, κάτι. Δεν έχω κάτι να σας πω. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο με καθήλωσε, ας πούμε, για να πω είδα κάτι που πρέπει, παιδιά, ρίξτε του μια ματιά, θα πάθετε πλάκα. Υπάρχουν διάφορα συμβατικά πραγματάκια, κάτι αστυνομικά, κάτι εγγλέζικα που βασίζονται σε βιβλία της Αγκάθα Κρίστη, τα οποία κάπως, ας πούμε, επικαιροποιούνται. Ισπανικά πάντα επίσης με κάνα δύο φόνους και κάνα δύο που ψάχνουν να βρουν τι έγινε. Αλλά είναι λίγο όλα λίγο έτσι. Όλα κάτι θυμίζουν, ας πούμε. Το βλέπεις και λες εσύ, αυτό μάλλον το έχω κάπου ξαναδεί. Εντάξει, όχι και το Mobland. Και το Mobland έχει σκηνές που λες το έχω ξαναδεί. Δεν ανακαλύψαν την Αμερική οι άνθρωποι. Αλλά πρέπει να πω ότι έχει πλάκα. Μια εκπληξούλα, η οποία όμως εξαντλείται σχετικά γρήγορα, ήταν αυτό με τους πολλούς Green Lantern, ή το Lanterns. Ο ήρωας δεν είναι πολύ, πολύ γνωστός στην Ελλάδα, ο Green Lantern. Δεν έχει το σουξέ, ας πούμε, ο Batman. Οπότε είναι και λίγο δύσκολο να πεις ότι, πώς το λένε, το είδα και ξετρελάθηκα. Αλλά έχει μια πλάκα, τουλάχιστον στην αρχή. Εξαντλείται στην πορεία. Έχει όμως μια μαυρίλα για έτσι ιστορία με σούπερ ήρωες. Επειδή δεν έχουν πάει καλά τα τελευταία Marvel, πλην του τελευταίου Spider-Man που έκαψε εκατομμύρια εισιτήρια, έκαψε περισσότερα από 500.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, δεν το περιμέναμε τίποτα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα δεν έχουν πάει καλά, μας έχει λείψει λίγο αυτό το υπερηρωικό σύμπαν, αλλά υπομονή και έρχεται τώρα ο Dr. Doom που θα κάνει χαμό το Δεκέμβριο, να το ξέρετε. Το φάκελο 137 θα μου, δεν τον έχω δει. Το Slow Horses το έχω δει. Έχω δει δηλαδή τον πρώτο του κύκλο. Ξεκίνησα να βλέπω και το δεύτερο, αλλά μου φάνηκε σαν επανάληψη του πρώτου. Δεν τρελάθηκα. Το πρώτο καλούλι ήταν πάντως με τον Gary Oldman και αυτά. Απλά αυτές οι ιστορίες όταν επαναλαμβάνονται, εντάξει, είμαι και μια ηλικία πια, λίγο με κουράζουν.

0: κόβει πολλά εισιτήρια αυτό το ντοκιμαντέρ από το Ισραήλ, που είναι όμως κόντρα στο Ισραήλ και έχει ξεσηκώσει και θύελλες στο Ισραήλ, γιατί μιλάνε τον Ντάζα, νομίζω λέγεται, μιλάνε και οι διάφοροι αξιωματικοί, ας πούμε, του στρατού του Ισραήλ, αλλά και αυτά είναι λίγο η φασαρία που κάνουν, είναι λίγο μεγαλύτερη από το πόσο πραγματικά καλές είναι, ας πούμε, οι ταινίες. Δεν είναι, ενδιαφέρον είναι, αλλά θέλω να πω, η φασαρία που γίνεται παγκοσμίως είναι κάτι τεράστιο. Έχεις απαρνηθεί, λέει, τον Έσμπο, επιτέλους έχεις βρει άλλον αγαπημένο συγγραφέα αστυνομικών. Όχι, δεν έχω απαρνηθεί τον Έσμπο και μάλιστα περιμένω τώρα, πριν τα Χριστούγεννα, την επόμενη ιστορία του Χάρι Χόλε, που νομίζω ότι θα κυκλοφορήσει όπου να είναι. Ο Green Lantern είναι DC, ναι, δεν είναι Marvel, αλλά γενικώς μας έχουν λείψει όλα αυτά τα υπερωρεά, με υπερήρωες, εμένα μου έχουν λείψει λίγο. Τα τελευταία της Marvel δεν ήταν καλά, τα DC στο σινεμά δεν είναι ποτέ καλά, είναι ίσως λίγο καλύτερα στην τηλεόραση. Έλα, πάμε στον Νικολακό.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, έχουμε κύριο Νικολακόπουλο. Καλώς το να.
1: Έλα, Αντώνη, τι κάνεις?
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Καλοκαιριάζει πάλι σήμερα, σιγά.
0: Καλό είναι αυτό, εντάξει.
1: Έτσι, έτσι, ο ήλιος μας.
0: Λένε ότι θα έχει χειμώνα βαρύ, Έτσι ακούω.
1: Ναι,
0: ναι, έτσι ακούω. Ότι θα είναι ο πιο βαρύς χειμώνας των τελευταίων χρόνων. Μακάρι να είναι, ξέρεις, να είναι αυτά τα συνηθισμένα που λένε για να μας τρομάζουν, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μακάρι.
1: Μακάρι και το πετρέλαιο να μην ανέβει πολύ.
0: Το πετρέλαιο ήδη είναι και... Ας το πω, είναι ήδη στα ίδια.
1: Ήδη είναι άστα, Τέλος πάντων, στα δικά μας να πούμε ότι επιστρέφει σήμερα ο Ολυμπιακός μετά από το τρίμερο ρεπό στο Ρέντι για το τελικό στάδιο της προετοιμασίας ενώ με τον Παναθηναϊκό. Μαζεύονται και οι διεθνείς, πρώτα οι Έλληνες, καλό είναι αυτό. Σίγουρα σήμερα ο Ιμανόλ απόψε περιμένει ένα λόγο από τον ομοσπονδιακό προπονητή της Ελβετίας να μην βάλει το Φρόιλερ. Έχει κάνει μια δήλωση ο Γιακίν, ο Μουράντ Γιακίν, ο παλιός παίκτης που τώρα είναι και προπονητής, μεγάλος άσος Ελβετίας, ότι για πρώτη φορά που θα κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα, γιατί αυτός ήταν χειρότερος από εμάς, χειρότερος εισαγωγικά. Δηλαδή έβαζε κάθε μάτι την ίδια ενδεκάδα. Ο Γιωβάνοβιτς έκανε και μια-δυο αλλαγές, ξέρω εγώ.
0: Καλά, και τώρα... ο Γιωβάνοβιτς είχε πώς το λένε, τραυματίες. Δηλαδή αν δεν είχε, δεν ξέρω και ο Γιωβάνοβιτς πόσες αλλαγές θα έκανε. Έχασε τον Τζόλι, έχασε τον Βαγιανίδη.
1: Στο τέλος έκανε μόνο, στο τελευταίο
0: μάτι.
1: Και αυτός τώρα τελευταίο μάτι είναι, θα κάνει λέει 2-3-4 αλλαγές. Μακάρι να μην είναι ο Φρόιλερ μέσα, γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Είναι και ο πιο μεγάλος παίκτης ηλικίας στην Εθνική Ελβετίας. Και όχι μόνο, και στον Ολυμπιακό. Αλλά λέω ότι τέλος πάντων το παιδί έπαιξε 3 παιχνίδια βασικό σε 8 μέρες με τον Ολυμπιακό. Άλλα 3 90 λεπτά έπαιξε 8 μέρες με την Εθνική Ελβετίας. Καλό θα ήταν να έπαιρνε μια ανάσα. Αλλά okay, αυτά είπαμε, δεν ξέρει κανένας. Με τα Σκόπια παίζουν. Άφησε ένα... παράθυρο έτσι ο προπονητής της Εθνικής Ελβετίας για τον Ιμανόλ. Είναι σημαντικό τώρα, σημαντικός παίκτης ο Φρόιλερ. Μην ξεχνάμε ότι και ο άλλος βασικός κεντρικός σκάφος που έρθα θα αργήσει ακόμα περισσότερο να έρθει. Έχει μάτι αυτός ξημερώματα αύριο, Τρίτη προς Τετάρτη. Είναι δύσκολα τώρα οι δύο κεντρικοί σου χαφ να λείπουν τόσο καιρό και να έχουν παιχνίδια τελευταίες μέρες. Τουλάχιστον οι δικοί μας ήρθαν οι διεθνείς, θα μαζευτούν και οι άλλοι. Ο Γιάρεμτσουκ ήταν καλό που το παιδί έβαλε ένα γκολάκι χθες με κεφαλιά. Είναι καλό γιατί έχασε η Ουκρανία, δεν θα του άρεσε σίγουρα. Απλά για έναν επιθετικό πάντα το γκολ είναι ψωμάκι, ας πούμε. Είναι καλό για έναν κυνηγό να σκοράρει. Και όλοι εικάζουμε με βάση δύο πράγματα. Εικάζουμε όλοι ότι θα βάλει το Μάριο Σεντερφόρ. Το εικάζουμε από την πρώτη στιγμή, από το μάτς με το Λεβαδιακό και όλα, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είδαμε ότι με το που ήρθε ο Μάριος χωρίς προπόνηση τον έβαλε από το 55 το 60 πότε ήταν. Κάτι που όπως και να το κάνουμε δεν είναι και το πιο σύνηθες, ξέρω εγώ. Και δεύτερον, γιατί άλλοι 95 το 60 ποτέ ήταν. Κάτι που όπως και να το κάνουμε δεν είναι και το πιο σύνηθες, ξέρω εγώ.

0: Οπότε λέμε, εικάζουμε όλοι ότι θα βάλει τον Μάριους. Αλλά τέλος πάντων ας περιμένουμε μέσα από τις προπονήσεις να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Είναι για τον Μάριους πρέπει να πω ότι θα έλεγα είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις ενός παίκτη ο οποίος μπήκε σε ένα μάτσο του Ολυμπιακού και σχεδόν δεν ακούμπησε την μπάλα με το Λεβαδιακό.
1: Θα έλεγα μάλιστα ότι σε μια φάση πάλι καλά που δεν την ακούμπησε, γιατί ο Σάλιακας δεν θα έβαζε γκόλ αν την ακουμπούσε εκεί ο...
0: στο 92.
1: Ο Μάριους, ναι.
0: Ναι. Απλά ποια είναι η αντίθεση που θέλω να πω, ότι όλοι στον Ολυμπιακό έμειναν ικανοποιημένοι από την παρουσία του. Γιατί? Γιατί έκανε πολύ καλές κινήσεις μέσα στην περιοχή. Μπορεί να μην βγήκαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι οι κινήσεις αυτές, αλλά ήταν κινήσεις κανονικού center for κίνηση. Δηλαδή έβλεπες, έφευγε ο Ζώτα από τα αριστερά και έκανε σέντρα και αυτός πήγε σφαίρα στο πρώτο δοκάρι, εκεί που πρέπει να πάει ο center for να προλάβει το stopper ή στο goal ας πούμε. Ήταν εκεί περίπου που έπρεπε, άσχετα αν δεν πήρε καλά και έκανε και δεν πήρε την κεφαλιά ας πούμε και την πήρε ο Σάλιακας. Και πάρα πολύ καλές κινήσεις, και αυτό ήταν το πρώτο που πρόσεξε όλο το τεχνικό επιτελείο στον Ολυμπιακό και ήταν πολύ ευχαριστημένοι πραγματικά έτσι με αυτό το παιδί. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί είναι ένας παίχτης από τον οποίο με την απουσία του Ελκαμπή ο Ολυμπιακός περιμένει πολλά. Πρέπει να σου πω κάτι, μου έκανε εντύπωση ότι είχαμε μια συνέντευξη της προάλλης με τον Αναστασίου για την εθνική ομάδα Καρπέτ και το ρωτήσαμε ας πούμε ποιους παίχτες θα έπαιρνες από κάθε μια μεγάλη ομάδα ρε παιδί μου, και είπε ξέρω εγώ από τον Παναθηναϊκό, δεν θυμάμαι τον Βαν Φρόι, το Λίμπερο, το Στόπερ, το Βαν Φάι, τον Λάδο,
1: ναι, ναι, το
0: είπε ξέρω εγώ από την ΑΕΚ, το Μέγερ νομίζω που είναι και πραγματικά μια φανταστική μεταγραφή παρεμπιπτόντως. Και από τον Ολυμπιακό είπε το Μάριους και μας έκανε εντύπωση γιατί δεν έχει παίξει ακόμα αλλά τον ήξερε. Παρότι Samsung Sport προφανώς τον είχε δει από τα μάτς της Samsung Sport με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό πέρυσι να φανταστώ. Και επίσης και είδα τον Παντελίδη το Σάββα που έδωσε μια συνέντευξη χθες προχθές και έλεγε, ρωτήθηκε για τον Ολυμπιακό ας πούμε και έλεγε ότι να ξέρετε ότι αυτός που πήραν ο τελευταίος center for θα βγει καλύτερος από όλους. Θέλω να πω ότι ήδη δύο προπονητές που καμία σχέση ο ένας με τον άλλον ξέρω εγώ εκφράστηκαν έτσι για ένα center for που ακόμα καλά καλά δεν τον έχουμε δει. Προφανώς τον ξέρουν, τον θυμούνται ή τέλος πάντων έχουν δει πράγματα πάνω του, γιατί ξέρεις παρακολουθούν και αυτοί βλέπουν και ψάχνουν και λοιπά οι προπονητές. Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση πραγματικά έτσι και ανυμονούμε να δούμε τον Μάριους σε κανονικές έτσι, συνθήκες πλέον παιχνιδιού για τον Ολυμπιακό, εννοώ να παίζει, να έχει προπονηθεί κλπ. Έστω με αυτή την κατάσταση που λείπουν οι μισοί παίχτες ξέρω και τέτοια, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες έχουν το ίδιο πράγμα, η Κι Μαρσέιγ ας πούμε έχει τραυματίες και αυτή που παίζει με τον Ολυμπιακό από τις εθνικές ομάδες, τραυματίστηκε ένας Δανός, ο Χόιμπερκ, τραυματίστηκαν δύο Αλγερινοί, ο Γκουιρί και ο Αμπτελή, okay, δεν ξέρουμε πόσο σοβαρά είναι, τώρα κάνουν και αυτοί εξετάσεις ξέρω εγώ, οι Αλγερινοί δεν πρέπει να είναι τόσο σοβαρά και ο Παναθηναϊκός έπαθε ζημιά από τις εθνικές ομάδες, δεν είναι
1: ναι,
0: ναι. Είναι μέσα στο πρόγραμμα ατυχώς όλο αυτό το πράγμα. Για να δικαιωθείς και εσύ που είσαι κόντρα στους προπονητές που λες πρέπει να έχουμε 30 παίχτες. Οι καημένοι προπονητές βέβαια πώς θα αντέχουν το 30 παίχτες είναι μια άλλη ιστορία.
1: Παίρνουν πολλά λεφτά για να μην αντέχουν 30 παίχτες. Εγώ αυτό λέω.
0: 30 παίχτες. Εδώ δεν αντέχουμε ρε κάρπετε. Τρεις-τέσσερις είμαστε.
1: Κάτι πρέπει να κάνεις κύριε για να δικαιολογήσεις τα λεφτά σου. Δηλαδή συγγνώμη τώρα. Αυτά είναι... Εντάξει.
0: Αυτά.
1: Έγινε. Μάλιστα. Θα έχουμε και μια συνέχεια για Ολυμπιακό, αλλά μετά το break που θα κάνουμε τώρα με το Χάρη.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα δεν είναι μόνο ζήτημα για την Ελλάδα, είναι ζήτημα για την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία, να έχει πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση κυκλώματος που έστεινε εταιρείες το όνομα χειρανθρώπων για να εξαπατούν τον ΕΦΚΑ. Οι εταιρείες έκλειναν όταν έφτανε η ώρα της καταβολής των εισφορών. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα, ανάμεσά τους ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φιλίππος Καμπούρης και η σύζυγός του, επιφέροντος αρχηγικά μέλη. Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή. Η ψήφιση της διάταξης αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Βραχυπρόθεσμα πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη ώστε να αντιμετωπίσουν την άμεση πίεση από το ενεργειακό κόστος, τόνισε σε ομιλία της η πρόεδρος της Κομισιόν. Στη Γερμανία, ως ύποπτος κατασκοπίας, συνελήφθη ο πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών της χώρας. Σύμφωνα με το γερμανικό τύπο, φέρεται να χρησιμοποίησε πληροφορίες από εσωτερικά έγγραφα σε επικοινωνία που είχε με ξένο πράκτορα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακού να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω τον παλιάτσο.
4: Το παλιάτσο.
3: Και την έβαψες.
4: Λέλε, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Πατή τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές? Ανόβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ, ξέρω, ξέρω. Δεν θέλει και γκρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραίο πατητή.
10: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο μίνιμουμ, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
14: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ο Νίκος Γαβαλάς είναι Ολυμπιακός. Δουλεύει στον Ολυμπιακό, έγραφε παλιότερα πολύ. Μετά, λόγω της δουλειάς στον Ολυμπιακό, νομίζω έγραφε λιγότερο. Το έλειψε πάρα πολύ το γράψιμο και έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Αντώνη, τα είπες όλα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι? Και αυτό το βιβλίο σήμερα το παρουσιάζει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ναι. Όχι επειδή μου έλειψε το γράψιμο, αλλά ναι, έχω μια αγάπη με την ιστορία του Ολυμπιακού και εδώ και πολύ καιρό, για αρκετά χρόνια, μελετώ τα χρόνια της ίδρυσης ομάδας, δεκαετία του 20, που είναι νομίζω μια περίοδος που δεν έχει αναδειχθεί. Και επειδή βρήκα πολλές ιστορίες, πολλά ντοκουμέντα, πολλά έγγραφα που δεν είχαν δει το φως δημοσιότητας και φωτογραφίες, τα μάζεψα, τα κατέγραψα με τη μορφή μυθοπλασίας και εκδόθηκε με την ελληνοκδοτική το βιβλίο «Η γέννηση ενός τρίλου»,
0: ναι,
1: καλή την περίοδο 1922 έως το 1931. 22 φύτεψε ο Καμπέρος στο σπόρο για τη δημιουργία μιας νέας ομάδας στον Πειραιά. Το 25, 10 Μαρτίου του 25 ιδρύθηκε ο Ολυμπιακός και το 1931 που τελειώνει το βιβλίο, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα, να σημειώσω, Αντώνη, τότε δεν είχε γίνει πρωτάθλημα Πειραιός, Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, είχε πανελλήνιο πρωτάθλημα όπως και τα επόμενα χρόνια, δεκαετία του 30, για μια εξαετία έχει πανελλήνιο πρωτάθλημα. Σήμερα στις 8 το βράδυ θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Βασικοί ομιλητές του βιβλίου θα είναι ο εμβληματικός αρχηγός του Ολυμπιακού Κυριάκος Καραταΐδης, ο Τάκης Λεμονής και ο Γιώργος Μπαντζόκας. Την παρουσίαση και το συντονισμό της εκδήλωσης θα κάνει ο δικηγόρος, ο Βαγγέλης Αβουλάς, και μάλιστα επειδή είναι τυφλός θα διαβάσει ένα απόσπασμα του βιβλίου με την μορφή μπραγ, την ανάγνωση μορφή που έχουν τα χαρτιά που μπορούν να διαβάζουν οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. Ο Γιάννης Χρυστοδουλόπουλος, γνωστός συνθέτης, θα παίξει ένα τραγούδι που έγραψε ειδικά για την εκδήλωση, για το βιβλίο, και θα προβληθεί ένα βίντεο που ετοίμασε ο σκηνοθέτης ο Βασίλης Οθωμόπουλος μαζί.
0: Εντάξει, μιλάμε για παρουσίαση υπερπαραγωγή, έτσι, δηλαδή. Ναι, ναι.
1: Θα είναι κάτι διαφορετικό, ναι. Και το σενάριο το έχει ετοιμάσει ο Νίκος Χουρσανίδης, νομίζω θα είναι ένα πολύ όμορφο ταξίδι στον χρόνο πίσω, στη δεκαετία του 20, και θα είναι εκλεκτοί καλεσμένοι που θα κάνουν χαιρετισμούς πριν από την συζήτηση που θα έχουμε με τον Γιώργο Μπαντζόκα, τον Τάκη Λεμονή και τον Κυριάκο Καραταΐδη.
0: Έχουμε έλλειμμα βιβλιογραφίας σε αυτό στην Ελλάδα, δηλαδή στο πώς οι ομάδες δημιουργήθηκαν σε αυτά τα πρώτα τους χρόνια γενικά, δηλαδή όταν μιλάμε για βιβλία αθλητικά με θέματα την Ελλάδα συνήθως είναι, τα περισσότερα είναι προσωπογραφίες,
1: δηλαδή. Αλήθεια είναι.
0: Κατάλαβες, και είναι κρίμα γιατί νομίζω το πιο ενδιαφέρον κομμάτι όλων αυτών των ομάδων είναι αυτό, το πώς αυτές οι ομάδες,
1: ναι,
0: ναι, προέκυψαν, γεννήθηκαν, πώς μεγάλωσαν, γιατί τότε μεγάλωνουν οι ομάδες, όχι τώρα, τώρα είναι ήδη μεγάλες, ας πούμε.
1: Ακριβώς, οι ιστορίες πραγματικά που ανακάλυπτα σιγά σιγά σκαλίζοντας, ξέρεις, εφημερίδες εποχής, είχα και πολλές μαρτυρίες, να είμαι ειλικρινής, από τον πατέρα μου που είχε πολύ στενή σχέση με τον Γιώργο Ανδριανόπουλο και μου τα είχε μεταφέρει όταν ήταν εν ζωή ο πατέρας μου, όλα αυτά, και τα είχα σημειώσει και λέει κάποια στιγμή όλα αυτά πρέπει να τα συγκεντρώσω κάπου, και είναι ιστορίες που δεν τις ξέρει ο κόσμος και έχουν νομίζω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς τελικά οδηγηθήκαμε εκείνο το απόγευμα στην ταβέρνα του Μοίρα και δημιουργήθηκε ο Ολυμπιακός. Δεν μαζεύτηκαν μια μέρα 33 άτομα και είπανε πάμε να ιδρύσουμε τον Ολυμπιακό. Έχουν προηγηθεί πάρα πολλά από το 22 μέχρι το 25 και ακολούθησαν ακόμα περισσότερα από το 25 μέχρι το 31 που είδε το πρώτο πρωτάθλημα Ελλάδος ο Ολυμπιακός. Και όλα αυτά τα παρουσιάζουμε τη μορφή μυθοπλασίας. Είναι ένα μυθιστόρημα, αλλά οι ιστορίες είναι πραγματικές αυτές που αναφέρω στο βιβλίο.
0: Ωραία, ωραία. Τι ώρα είναι, ας το επαναλάβουμε?
1: 8 η ώρα απόψε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.
0: Έγινε. Λοιπόν, νομίζω είσοδος, πώς το λένε, για τον
1: ελεύθερη
0: για τον καθένα. Η αίθουσα αρκετά μεγάλη. Θα τα πούμε εκεί.
1: Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.

Ναι, όντως υπάρχουν πολλά βιβλία για ιστορίες για τις ομάδες, αλλά χωρίς να εστιάζουν σε αυτό που έχει κάνει ο Νίκος, δηλαδή στο πώς οι ομάδες γεννήθηκαν, ποιες ανάγκες κάλυψαν, πώς μεγάλωσαν. Δηλαδή αυτή η πρώτη περίοδος, επειδή είναι και δύσκολο να τα βρεις αυτά και να τα ψάξεις, μένει επιμελώς λίγο στην άκρη. Και όταν μιλάνε για ιστορίες, μιλάνε για ιστορίες πρωταθλημάτων, για παίκτες, για τέτοια πράγματα τα οποία ενδιαφέρον έχουν, δεν λέω ας πούμε, αλλά είναι λίγο πιο μπανάλ όλα. Και εντάξει, προφανώς όταν μιλάμε και για βιογραφίες, μιλάμε για βιογραφίες στις οποίες έχει συνεργαστεί ο παίκτης στον οποίο αναφέρονται, και δεν πρόκειται δηλαδή για να διαβάσεις ας πούμε επικρίσεις ή δεν ξέρω κι εγώ.

Γενικά είμαι πάντα εγώ δίπλα σου όταν γράφει ένα βιβλίο με θέματα αθλητικά, γιατί ούτε μεγάλο κοινό υπάρχει. Δεν είναι, πώς το λένε, δεν απευθύνεσαι ας πούμε σε κανένα τεράστιο κοινό και από πριν είναι δεδομένη η επιτυχία κτλ. Ούτε και έχουμε και παράδοση στο συγκεκριμένο πράγμα. Έστω ρε παιδί μου σε επίπεδο δώρου ας πούμε να λειτουργήσει. Ο Γαβαλάς έχει κάνει φοβερή δουλειά εν προκειμένου και μακάρι το βιβλίο να πάει και καλά. Είναι αυτό που λένε έργο ζωής ας πούμε κατά κάποιο τρόπο.

Χάρη, έχουμε break. Α, δεν έχουμε. Οπότε να πάμε στον Γιώργο Τσάκη σιγά σιγά και ας τελειώσουμε και μια φορά κανονικά, ας πούμε. Ας μην φάμε λεπτά από τους υπόλοιπους που ακολουθούν.

κοιτούσα λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, καταλαβαίνεις ότι επιστρέφει, ας πούμε, το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή σιγά σιγά η εθνική μειώνεται για να εξαφανιστεί κάποια στιγμή θεαματικά. Έχει δίκιο επίσης ένας φίλος ότι δεν ρώτησα τον Νικολακό για την πιθανή επιστροφή του Ανδρούτσου. Δεν το έκανα, το κάνουμε αύριο, και αύριο μέρα είναι. Δεν έχω ακούσει πάντως κάτι. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς τον παρακολουθούν, γιατί παίχτης του Ολυμπιακού έχει υπάρξει, από τις ακαδημίες του έχει βγει, κάνει μια πολύ καλή χρονιά στον Όφη, μέχρι τόσο. Πολλά δεν προλαβαίνω να ρωτάω από αυτά που μου στέλνετε, γιατί είμαι και μόνος μου και δεν προλαβαίνω και να ακούω και να προσέχω τον Κώστα, δηλαδή να διαβάζω και τα μηνύματα. Καμιά φορά το κάνω, καμιά φορά δεν μπορώ, δεν με ξεπερνάει, ας πούμε. Εξαρτάται, έχω και εγώ τις μέρες μου, μην νομίζετε. Στο μεταξύ περιμένουμε τον Γιώργο Τσακίρη, αλλά κυρίως περιμένουμε κάποιον να εμφανιστεί στην παραγωγή για να το κάνει, ας πούμε. Γιατί είναι κανείς, είναι Πανούτσου. Είναι Ντίνα, δεν φαίνεται, μάλιστα. Μεγάλη αλλαγή στην αισθητική μας, λέει, από τα 0-0 της Εθνικής πάμε στα 0-0 της Super League. Κατά 0-0 της Εθνικής ένα είναι. Ένα 0-0 έχει φέρει η Εθνική. Το άλλο ήταν με την Ολλανδία ήταν 2-2, με τη Γερμανία 0-1, με την Σερβία ανατροπή. Γιατί είστε τόσο στραβωμένοι, ρε. Χαρείτε λίγο, ρε.

0: Μάλιστα. Στο μεταξύ μου λένε τώρα ότι είπε όχι, λέει, η Ευρωλίγκα οριστικά στη συνεργασία με το NBA. Ομολογώ ότι δεν μου αλλάξει τη ζωή αυτή η είδηση. Δηλαδή, δεν έχω καταλάβει καν τι ήταν αυτή η συνεργασία με το NBA. Θέλω και κάτι να γράψω γι' αυτό. Δηλαδή, πρέπει να είναι από τις πιο περίεργες συζητήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, να έρθουν οι Αμερικάνοι να επενδύσουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, που τα συνολικά του έσοδα από την τηλεόραση είναι όσα παίρνουν δύο ομάδες, ας πούμε, από ένα μεσαίο πρωτάθλημα που μπαίνουν στο Champions League. Αυτά είναι τα έσοδα του μπάσκετ, δηλαδή μιλάμε για τίποτα. Και οι ομάδες σας ζουν κατά βάση είτε από τη φιλανθρωπία του ποδοσφαίρου, δηλαδή επειδή έχουν κοινή ιδιοκτησία με ποδοσφαιρικές ομάδες, που είναι η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα, η Φενερμπαχτσέ, η Μπεσίκτας, ξέρω εγώ, τέτοιες ιστορίες είναι. Ή γιατί βρίσκουν κάποιους οι οποίοι έχουν την τρέλα τους και βάζουν τα λεφτά τους, ή γιατί παίρνουν κάποια χρήματα από τα γήπεδά τους. Τώρα, πού κόλλαγες όλη αυτή την ιστορία του NBA, δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά εντάξει. Δεν θα συνεργαστούν, λέει. Εντάξει. Και μάλιστα διαβάζω ότι δεν θα συνεργαστούν γιατί δεν δέχτηκε, λέει, το NBA το σχέδιο της Ευρωλίγκας να μεγαλώσει κι άλλο, να γίνει με 24 ομάδες του χρόνου. Αυτός, λέει, ήταν ένας πολύ βασικός λόγος. Πρέπει αύριο να φέρω κάποιον που τα ξέρει αυτά να μας τα εξηγήσει λίγο καλύτερα. Το Χρυσοδωρομπόλη, αν είναι εδώ, τον φωνάξω να μας τα πει γιατί αυτός θα παρακολουθεί. Έχουμε τον Γιώργο Σακύρη, τον έχουμε. Καλώς τον, καλημέρα.
1: Χαίρετε, καλημέρα και πάλι, τι κάνουμε.
0: Μια χαρά. Είχες βγει και προηγουμένως.
1: Και εμείς, ναι, είχαμε βγει ο Σοβάκης ο Μιχάλη. Δεν έχει αλλάξει κάτι από εκείνη την ώρα που τα είπαμε, με την έννοια ότι το ρεπορτάζ εστιάζει ακριβώς και απόλυτα στο παιχνίδι με τον Όφη και είναι απόλυτα λογικό και δικαιολογημένο. Η ΑΕΚ παίζει το Σάββατο, θυμίζω, και ο κότς περιμένει πώς και πώς να γυρίσουν όλοι. Έχουμε τα τελευταία σήμερα εκεί, λίγο Αλβανία, λίγο Under 21. Εντάξει, προφανέστατα αυτοί που έπαιξαν χθες, όπως αντιλαμβάνεσαι, αύριο θα ενσωματωθούν και επί της ουσίας αυτή θα είναι και η έναρξη ουσιαστικής προετοιμασίας των Κιτρινόμαυρων. Καλά τα πήγε ο Βιτάλης, καλά τα πήγε ο Μαρίν. Έχασε μια ομάδα, η άλλη κέρδισε, η Ουγγαρία κέρδισε βασικά, η Ρουμανία έχασε από τη Σουηδία. Γενικότερα όμως είναι σε μια κατάσταση για όλους πλην του Μάγερ που πήραν χρόνο συμμετοχής. Ο Ζούμπκοφ είχε κάποιες ενοχλήσεις στη μέση, αλλά δεν μιλάμε για πρώτη γραμμή λύση μέχρι στιγμής. Σε ό,τι αφορά το Μάγερ όμως, δεν ξέρω πόσο καλό του έκανε αυτή η κλίση στην εθνική Κροατίας, γιατί τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου.
0: Ας πούμε τον γλίτωσε από το να παίξει την ομάδα που έφυγε τα 7 γκολ από τη...
1: Σωστά, ένα μάτσο.
0: Την Αγγλία, ας πούμε, ναι, δηλαδή.
1: Σωστά. Το μόνο. Απλά δεν έπαιξε ένα μάτσο, Αντώνη. Και είναι, ναι. Εντάξει, τις εβδομάδες δεν είναι λίγο. Mm-hmm. Και πόσο μεγάλες και σε διάρκεια αλλά και σε εντάσεις είναι οι προπονήσεις στην εθνική.
0: Λίγες είναι. Γιατί έχει ταξίδια.
1: Και με τόσες υποχρεώσεις.
0: Ναι.
1: Αυτή τη φορά.
0: Απ' την άλλη, όσο υπάρχει ο Μόντριτς, δηλαδή λέμε για τον Ρονάλντο, και ο Μόντριτς μια τέτοια ιστορία είναι. Όσο υπάρχει, τα παίζει συνέχεια. Δηλαδή,
1: παίζει καλά, μια χαρά να παίζει. Απλά εγώ λέω και πάλι, επειδή το ήθελε πολύ και ο παίχτης, ελπίζω απλά να τον έχει επηρεάσει και να μην. Σίγουρα θα τον έχει πάει πίσω σε επίπεδο ρυθμού. Επαναλαμβάνω, δεν γίνεται και εκ των πραγμάτων, εφόσον δεν έπαιξε καθόλου. Μακάρι όμως να τον βρει κατευθείαν, γιατί και ο Νίκολης δεν έχουν περιθώρια να πάνε, ξέρεις, σε ένα μάτς διαδικαστικού χαρακτήρα και προετοιμασίας. Πάνε σε ένα μάτς που είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Υποχρέωση είναι και το πρέπει μεγάλο για να επικρατήσει η ΑΕΚ επί του Όφη, να εκμεταλλευτεί και οποιοδήποτε αποτέλεσμα στο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και να πάρει και λίγο αυτοπεποίθηση, να πάρει λίγο ψυχολογία, να πάει στην Αγγλία με λίγο διαφορετική, έτσι, με καλή, δηλαδή, όχι διαφορετική, με καλή αύρα, να το πω έτσι, και ψυχολογικά και πνευματικά και αγωνιστικά. Έχει και δεν είναι σαν τον Όφη, παίζει Πέμπτη, έχει και αυτή την υποχρέωση να ανταποκριθεί γρήγορα και να δουλεύετε παράλληλα το παιχνίδι με τις Σαχτάρ στο Λονδίνο. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό το μάτς με τον Όφη για τον Νίκολιτς είναι ένας οδηγός για το πώς θα πρέπει να παίξει στην Αγγλία, στην πρωτεύουσα της Αγγλίας με τους πρωταθλητές Ουκρανίας. Γιατί θα είναι αυτοί οι παίκτες που θα παίξουν με τους κριτικούς και αυτοί που θα πάρουν ρυθμό για να το ξαναβρουν μεταξύ τους. Φαντάζομαι αν όχι και οι 11 στους 11. Τουλάχιστον οι 10 με οι 9 στους 11 θα είναι οι ίδιοι που θα δούμε και με τις Σαχτάρ, ξέρεις.
0: Ναι.
1: διότι επαναλαμβάνω είναι πολύ μεγάλο το διάστημα της διακοπής και θα πρέπει να συγχρονιστούμε λίγο, να το ξαναβρούμε που λέει ο λόγος. Σίγουρα θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί τον παραγωγό, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατή σε αυτό η ΑΕΚ φέτος, πολύ ελκυστική. Νομίζω ότι έχουμε δει τις καλύτερες ποδοσφαιρικές παραστάσεις στην Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι στιγμής από όλες τις άλλες ομάδες. Όσο προβληματίζει εκτός, εντός είναι σούπερ. Και θα επιχειρήσει αυτό να το εξαργυρώσει, να το πω στο χορτάρι, παιδί μου. Πάλι δυνατά, πάλι παίζοντας, ξέρεις, από την αρχή με πολύ ένταση για να εκμεταλλευτεί το πρώτο διάστημα. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο, ούτως ή άλλως, λογικά για sold out πάμε. Είναι και η Στέρηση, όπως και το Θεαβλέν.
0: Είναι και ότι Όφη είναι καλή ομάδα.
1: Είναι και το γεγονός, μπράβο, αυτό που είχα να πω, ότι είναι ανταγωνιστική, πολύ ανταγωνιστική ομάδα Όφη. Γι' αυτό άλλωστε καταφέρε να είναι η μοναδική μέσα στην σεζόν που ολοκληρώθηκε την προηγούμενη και αυτή που τρέχει τώρα, που κέρδισε την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια εντός συνόρων. Καλής άλλος δεν το κατάφερε. Γενικότερα που την κέρδισε, για να είμαστε πιο to the point, διότι δεν ξανάχασε η ΑΕΚ από τότε. Οπότε είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία να δούμε το πώς θα το project, δηλαδή το αθλητικό εντελώς, το αγωνιστικό, το πώς θα το προσεγγίσει ο coach. Με ένα δίλημα, δεν περιμένω πολλά πράγματα, ξέρεις, τρελά. Θα τα πούμε από αύριο μεθαύριο στα βέβαια, που θα είναι και πιο πολύ to the point και θα έχουμε και κάποια πράγματα σε επίπεδο προπόνησης να βγάλουμε σαν συμπεράσματα. Αλλά νομίζω ότι το μόνο ζήτημα που έχει να κάνει είναι το θέμα πίσω από το δίπλα από πίσω γύρω, τέλος πάντων, από το Γιώβιτς.
0: Ναι.
1: Ποιος θα είναι. Αν θα πάει δηλαδή με δύο επιθετικούς με το Ζήνη, αν θα επιλέξει να πάει με έναν και να βάλει έναν παίκτη όπως το έκανε και στο Βόλο για παράδειγμα, στυλ Μάνταλου, στεκαροειδές δηλαδή, αυτό εννοώ. Είτε αυτός είναι ο Γκατσίνοβιτς, είτε αυτός είναι ο Μάνταλος, είτε αυτός είναι ο Κοϊτά και να πάει αριστερά του Πουτέσα. Έχει πράγματα να κάνει μεσοεπιθετικά, αλλά επαναλαμβάνω, αυτή είναι μια συζήτηση που την κάνουμε πολύ πιο ουσιαστικά και πολύ πιο to the point μετά την εξέλιξη της δουλειάς Πέμπτη και Παρασκευή, όπως αντιλαμβάνεσαι, στα Σπάτα. Αυτά. Τώρα στα υπόλοιπα περιμένουμε να δούμε να επιστρέψουν και οι υπόλοιποι, γιατί θυμίζω παίζει η Αλβανία, δεν κάνω λάθος, σήμερα και έχει και τις ελπίδες. Εντάξει, έπαιξε 5 τα ξημερώματα ο Αριάγκα σαν αρχηγός με την Ονδούρα. Οπότε νομίζω αυτό μόνο περιμένουμε, να επιστρέψουν όλοι γης. Είναι το καλό μαντάτο ότι το μόνο ζήτημα που υπήρξε από όλο αυτό, και ήταν μια παραδεδομένη περίοδος αγωνιστική για τις εθνικές, είναι του Δουμκόφ. Ναι. Είχε μια άτσαλη προσγείωση στον αγωνιστικό χώρο και τον ταλαιπώρησε λίγο η μέση του, έχει ενοχλήσει δηλαδή στη μέση.
0: Ναι.
1: Οπότε να το δούμε εκεί. Αυτό να εστιάσουμε.
0: Η απώλεια είναι πάντα ο Βάρκα, η σταθερή απώλεια, έτσι.
1: Ο Βάρκα δεν το συζητάμε και δεν το βλέπω και να είναι και στην Αγγλία, τον.
0: Ναι.
1: Όχι να μην ταξιδέψει, ενώ σίγουρα με τις Εκτάρ μου θα μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη. Μακάρι θα πω βέβαια, γιατί πάντα αυτά δεν μπορεί να τα ξέρει με τον οργανισμό του, κάθε ποδοσφαιριστή και πώς αντιποκρίνεται μυϊκά. Δεν μπορεί να είσαι σίγουρο. Αλλά θα μου κάνει πολύ εντύπωση να είναι διαθέσιμος δηλαδή στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Και θα έχει και ενδιαφέρον να δούμε αν δεν θα είναι στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ διαθέσιμος και αν είναι στην τελική ευθεία επανένταξης πριν το μάτς με την City, αν θα χρειαστεί να τον πάρει καν αποστολή. Δηλαδή το να δουλέψει απλά για να δουλέψει το πρόγραμμα που κατάστασή του στην Αγγλία με την υπόλοιπη ομάδα δεν έχει κανένα νόημα να πάει.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ούγγρος.
0: Ναι, προφανώς. Εντάξει. Και τώρα, επειδή είναι και λίγο περίεργος ο τραυματισμός.
1: Ναι, μου σφράζει.
0: Δεν είναι και λόγος να το...
1: Ήστος, να κάνεις ταξίδι, να πρέπει να κάνεις μόνο πρόγραμμα επανένταξης.
0: Να τον βάλεις τέτοιο ζόρι, ακριβώς, δεν είναι...
1: Αυτό, γι' αυτό και λέω μέχρι την Κυριακή πρέπει να το παρακολουθούμε και να δούμε αν έχει καταφέρει να μπει στην τελική ευθεία του προγράμματος επανένταξης, ώστε να προστατευτεί, ας πούμε, τη Σαχτάρ και να έχει 20 ποιοτικά λεπτά με την City, για παράδειγμα. Αλλά αυτό θα το μάθουμε στο τέλος της εβδομάδας που τρέχει.
0: Ναι. Και υποθέτω ότι ένας πονοκέφαλος είναι και το τελευταίο παιχνίδι του. Όχι, δεν έχει άλλο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς τελείωσε.
1: Όχι, τελείωσαμε ευτυχώς.
0: Τελείωσε, ναι, ναι.
1: Ευτυχώς τελείωσε. Σταματώνει, γιατί τα έπαιξε κιόλα.
0: Ναι, ναι, και τα έπαιξε κιόλα. Αυτό σκεφτόμουν. Αυτό σκεφτόμουν.
1: Ευτυχώς γιατί τα έπαιξε κιόλα. Αυτό είναι το.
0: Δεν έπαιξε βέβαια 90 λεπτά.
1: Όχι, όχι, έπαιξε 80 λεπτά βασικά εκεί. Αλλά έπαιξε όλο το δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία.
0: Και αλλαγή, ναι. Γιατί, το βελάτη, λέω γιατί και αυτός ήταν λίγο επιβαρημένος φεύγοντας. Και αυτός έχει παίξει αρκετά.
1: Έχει παίξει όλα με την ΑΕΚ. Έχει παίξει όλα με την
0: Λοιπόν, ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο
1: αυτά.
0: Νομίζω.
1: Δεν... Όχι, όχι. Δεν είναι μία κατά τα άλλα.
0: Πάμε σιγά σιγά στην επικαιρότητα την πρωταθληματική. Λοιπόν, τι έχω άλλο να σας πω. Δεν έχω τίποτα φοβερό. Ακολουθούν, να σας πω τα βασικά. Δηλαδή, τα ακολουθούν πρώτα απ' όλα οι τρεις ιεράρχες εδώ, ο κύριος Αντύπας, ο κύριος Δεσίλας, ο κύριος Κονδροθύμης. Μην τους λυπόσαστε. Δηλαδή, παίρνετε τηλέφωνα. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας. Το 210-95-79-283-84-85. Τους κάνω introduction τώρα. Λοιπόν, και να τους ρωτήσετε για τα πάντα. Μπορεί να σας απαντήσουν για οτιδήποτε. Το ένα πρέπει να πω είναι αυτό. Το δεύτερο, ότι μαζί μας ήταν η Nova. Η Nova έχει μια, μεταξύ άλλων, τρομερή προσφορά που έχει να κάνει με την Pizza Fan και την συνεργασία της. Έχεις μια premium pizza εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς, αρκεί βέβαια να πάρεις το exclusive Nova deal από το Παντού app, το οποίο πρέπει να κατεβάσεις στο κινητό σου. Απολαμβάνεις αυτή τη δωρεάν λαχταριστή πίτσα από την συγκεκριμένη συλλογή της Pizza Fan αν είσαι συνδρομητής Nova, και πάρεις το deal και μαθαίνεις και τα πάντα στο nova.gr.

0: κατά τα άλλα, να σας πω ότι μαζί μας είναι πάντα χορηγός αυτής της εκπομπής B365. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, για τον κύριο Πάνης. Όταν έχω νέα, θα σας τα πω πάλι. Σας είπα τις προάλλες. Λοιπόν, καλά να περνάτε και τα λέμε αύριο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την B365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την B365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 2.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
15: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
14: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Αρνητικά απάντησαν οι μέτοχοι της EuroLeague στην πρόταση εξαγοράς από το NBA. Η απόφαση ελήφθη παμψηφή στη συνεδρίαση του κόμμου, καθώς η προσφορά των 2 δις ευρώ κρίθηκε μικρή, ενώ οι σύλλογοι ήταν κάθετη αρνητικοί στο ενδεχόμενο να καταβάλουν χρήματα για franchise, αλλά και στο να παραχωρήσουν τη διοίκηση της νέας λίγκας. Προχωράει η αύξηση των ομάδων σε 24 στη σεζόν 2027-2028, με ΠΑΟΚ και Άρη να έχουν καταθέσει υποψηφιότητα. Με την ενσωμάτωση του Ανδρέα Τετέη συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Καλά νέα με τον Κοντούρη, ο οποίος ανέβασε ρυθμό και έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης, και όλα δείχνουν ότι θα είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ανάσες πήραν Κυριακόπουλος και Τσαπράς. Το απόγευμα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού μετά το τριήμερο ρεπό που είχε δώσει ο Ιμανόλ Αλουαθήλ, ώστε να αρχίσουν την προετοιμασία τους για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβληματισμός τους ερυθρόλευκους για την καταπώνηση του Φρόιλερ στη διακοπή των εθνικών ομάδων. Αγωνία στην ΑΕΚ για την κατάσταση του Ζούμπκοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση και τέθηκε νοκάουτ από το μάτς της Ουκρανίας με την Ουγγαρία. Συγκινημένος και παντοτινός οπαδός της ομάδας, δήλωσε πως είναι ο παλιός παίκτης της Ένωσης Βάλτερ Σεντένο, ο οποίος επισκέφθηκε την Allwyn Arena. Καλά νέα στον ΠΑΟΚ με τον Ντεσπόντοφ, του οποίου πλησιάζει η επιστροφή στη δράση. Σε μέρος του προγράμματος συμμετείχε ο Βούλγαρος, όπως και Γιαννούλης, Ελουστόντο και Κώστα. Αισιοδοξία στο δικέφαλο του Βορρά για θετική έκβαση στις διαπραγματεύσεις με τον Μιχαηλίδη για την επέκταση του συμβολαίου του. Πρόβλημα στον Άρη με τον Γιαννιώτα εν ώψη της αναμέτρησης με τον Βόλο Έλαμπετ στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστεί θλάση. Ένα βήμα ακόμη για πρόκληση στο Euro Under 21 του 2027 θέλει να κάνει σήμερα η Εθνική Ελπίδων, που κοντράρεται εκτός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία για τη 10η αγωνιστική του 6ου ομίλου. Σε έδρας στις 7, μετάδοση από RTL Sport, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Εκτός έδρας δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Μπόσνα στο Σαράγεβο για την 2η αγωνιστική του 4ου ομίλου του EuroCup. Εκτός αποστολής ο νεοαποκτηθής Μοτιεγιούνας και ο τραυματίας Κουγκάς. Τζαμπολ στις 8.30, μετάδοση από Nova Sports Prime και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Στη μάχη του φετινού BCL ρίχνεται το Περιστέρι Μπέτσον, που φιλοξενεί στις 7.30 την Μπάμπερ για τον 4ο όμιλο με κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορτ 4. Μισή ώρα νωρίτερα η Μύκονος Μπέτσον κάνει ιστορική πρεμιέρα στο FIBA Europe Cup, υποδεχόμενη την FC Μπακού για τον 8ο όμιλο, ενώ για τον 5ο στις 8 ο Ηρακλής κοντράρεται στα Σκόπια με την MZT, μετάδοση από Sport FM TV 2 και 3 αντίστοιχα. Εκτός έδρας πρεμιέρα στο φετινό Champions League Πόλο Ανδρών για τον Ολυμπιακό, που αντιμετωπίζει το Ανόβερο στις 7.30 για τον 1ο όμιλο. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Στη μάχη του Βαλκανικού Κυπέλου ρίχνεται η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία φιλοξενείται από την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στην Στρούμιτσα της Βόρειας Μακεδονίας. Πρώτο σερβίς στις 6. Στη γωνία για τον Erling Haaland βρίσκονται πολλοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι περιμένοντας τις εξελίξεις σχετικά με την τιμωρία της Manchester City. Σύμφωνα με μέσα του εξωτερικού, Real Madrid, της Μπαρσελόνα και Arsenal είναι οι ομάδες που παρακολουθούν την υπόθεση και είναι έτοιμες να καταθέσουν πρόταση απόκτησής του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
16: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
17: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
18: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
19: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
18: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
20: Big Win Sport FM 94,6.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM στους 94,6 και από εδώ ξεκινάμε για σήμερα μπάλα μεσημέρι με Χάρη Χριστόγλου στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Γιώργος Πετρίδης, δημοσιογραφική υποστήριξη, Dream Team.
1: Αυτά είναι να ξέρεις τώρα, εμένα είναι πολύ περίεργα. 12 η ώρα δεν είχατε φτιάξει κανένα παραγωγή.
0: Ελά, αγόρι μου, να σου πω κάτι. Ναι. Μα το πες μία, μα το πες δύο. Έχει περάσει ένα μήνα.
1: Δηλαδή, παραπάνω πρέπει να είναι.
0: Παραπάνω. Προχωράει ο οίκονος.
1: 19 χρόνια δεν μπορεί να σε ένα μήνα να σβηστούν.
0: Εντάξει, χρειάζεται να μα το λες κάθε μέρα.
1: Όχι, άμα θέλω.
0: Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Κονδαρθήμιος στα μικρόφωνα. Ο Διονύσης Θεσίλας.
1: Ο μοναδικός άνθρωπος, ο οποίος παίρνει τόσο large, γιατί έχει 78 μέρες άδεια. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος παίρνει άδεια για να πάει το αμάξι στο συνεργείο.
0: Και δεν κάνει και τη δουλειά, αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι, τώρα το έχει κανονίσει όλο.
0: Έτσι μας είχε πει και την προηγούμενη.
1: Όχι, όχι, σήμερα ήταν κανονισμένο, θα πάει να το αφήσει και θα του δώσουν άλλο.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα έχει μια πολύ ωραία ιστορία να μας πει όταν θα ξανανταμώσουμε.
1: Όχι, όχι, πριν να ανταμώσουμε, θα με πάρει με ένα τηλέφωνο.
0: Καλά, εσένα, εντάξει.
1: Έλα, έλα. Λοιπόν. Τι έγινε, Ρενιόγιο, θα το πω. Δεν μπορώ να φανταστείς τι έγινε.
0: Αλλά κοιτάω αριστερά μου και αντί να βλέπω το Διονύση, βλέπω ένα ψηλό εδώ αγόρι, ωραιότερο κτλ. Πού είναι να μας τα πει. Χρήστος Ρομπόλης κοντά.
2: Τα σας, τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά, εσείς.
2: Χαρακτήρια το γούστο σας καταρχάς.
1: Για ποιο πολλά.
0: Είπα ένα ωραιότερο αγόρι.
2: Καταλάβεις.
1: Ναι, ναι, δεν το άκουσα.
2: Κάνουμε εδώ και casting μάλλον.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε λίγο να πούμε
0: πειραματικά. Είχε ζουμί.
2: Είχε ζουμί, πώς δεν είχε, εννοείται. Ήταν γιατί πολύ σημαντική
0: η εξέλιξη. Γιατί περιμέναμε να έχει ζουμί. Αυτό νομίζω ήταν άνθρακα στο θησαυρό.
2: Όχι, καλά, άνθρακα στο θησαυρό γιατί δεν υπάρχει συμφωνία. Αλλά λίγο πολύ περιμέναμε θα γίνει. Αλλά άλλο το οριστικό, ότι ψηφίστηκε και άλλο ότι.
1: Κανονικά πρέπει ο Σταύρος να σε στείλει.
2: Τι να κάνει.
1: Πρέπει να έσουν εκεί.
2: Στο κωμό. Μακάρι να έχουν, αλλά τι. Εδώ πες, θα δώσουν γύρω. Θα με στείλουν να κάνω παρέα.
1: Να πλήρωνε. Εντάξει, θα σου βγάλανε το απλό δωματιάκι με 1200 ευρώ.
2: Το απλό είναι αυτό, λες.
1: Αυτό είναι το απλό.
0: Στη λίμνη κόμμο. Ναι.
1: Όχι, αυτό το συγκεκριμένο.
2: Αν δει
1: το
2: ξενοδοχείο που μένουν οι ομάδες.
1: Το είδα το.
2: Θα καταλάβει. Τι γίνεται εκεί πέρα.
1: 1200 το απλό. 1160 για την ακρίβεια.
0: Θα έχει μάθει όλα, βλέπω, Ερακλή μου. Έτσι πω έχουμε.
1: Κοσμογυρισμένο.
0: Ναι, κοσμογυρισμένο, να μην πω τίποτα άλλο.
2: Εκεί ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι η πρόταση που έκανε το NBA για εξαγορά της Ευρωλίγκας απορρίφθηκε από τις ομάδες σε συνεδρίες που έγινε στο κόμμο. Παρουσία και Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Αγγελόπουλου Γιαννακόπουλου στους παρόντες, να πούμε. Έτσι. Πες μου,
0: θα σε διακόπτω, μην χάσει τον ερμό ή θα χάσει τον ερμό σου.
2: Δεν το χάνω τον ερμό.
0: Λοιπόν, απορρίφθηκε, συζητήθηκε όμως ή ενδεπί οφθαλμού, αν δεν πουλάμε.
2: Συζητήθηκε προφανώς. Αλλά απορρίφθηκε παμψηφή και πώς να το πω, δηλαδή με φανατική έτσι, από τις ομάδες στο σύνολό τους. Έτσι. Υπήρχαν και ομάδες μάλιστα που ήταν πολύ πιο αρνητικές και κάθετα αντίθετες από άλλες, λέγοντας ότι αυτό είναι απεικιοκρατία, ότι είναι πολύ επιθετική, ότι είναι απαράδεκτη πρόταση και όλα τα συναφή. Υπήρχαν και άλλες ομάδες που λένε όχι για τώρα, γιατί οι όροι σας δεν μας ικανοποιούν, αλλά το ξαναβλέπουμε ίσως στο μέλλον αν παρουσιάζεται βελτιωμένους όρους, έτσι.
1: Θα επανέλθει λογικά το NBA.
2: Λογικά θα επανέλθει, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι καταρχάς το NBA, από ό,τι λέγεται, έδινε κάποια χρήματα τα οποία δεν ήταν πάνω από τα 2 δισεκατομμύρια. Που ίσως περίμεναν κάποιοι από την Ευρωλίγκα. Έτσι, αλλά το βασικότερο δεν είναι αυτό το πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις. Γιατί το NBA έχει τη δυνατότητα να δώσει και 3 και 4 αν χρειαστεί. Το βασικότερο πρόβλημα έχει να κάνει με δύο άξονες που τους απέρριψε να συζητηθεί η Ευρωλίγκα. Δηλαδή δεν θέλουν οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας, οι 13 που ψηφίσανε σήμερα και ανάμεσα τους Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, να παραχωρήσουν τον έλεγχο της διοργάνωσης στο NBA. Το NBA, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήρθε για να γίνει συνέτερος, ήρθε να γίνει αφεντικό και ήθελε να έχει τον πλήρη έλεγχο. Δηλαδή έστω και το 51% θα του έδινε αυτή τη δυνατότητα. Από την Ευρωλίγκα δεν θέλανε να γίνει αυτό σε καμία περίπτωση. Και από την άλλη, υπήρχε και η διαφορά στο ότι θα απαιτούνταν από τις ομάδες, ακόμα και από αυτές που ήταν μέτοχοι, αν μπουν σε αυτή τη νέα λίγκα που θα έφτιαχνε το NBA, να πληρώσουν για να γίνουν franchise. Το οποίο ποσό θα ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μπορεί να φτάνει και τα 500 εκατομμύρια. Προφανώς οι ομάδες δεν θέλανε να το κάνουν αυτό, έστω και αν το NBA τάζει. Ή τέλος πάντων έλεγε στην πρότασή του ότι τα έσοδα θα ήταν τόσα μεγάλα που και ντούκου δεν θα τα δίνανε μπροστά τα 500 και θα γινόταν σχετικά γρήγορα και η απόσβεση. Όχι σε ένα-δύο χρόνια ενδεχομένως, αλλά μπορεί σε 5-10 χρόνια.
1: 500 εκατομμύρια.
2: Ναι. Το NBA τάζει τρελά ποσά για τις ομάδες. Τρελά ποσά από έσοδα, από το marketing.
0: Εκεί άλλες... να σου πω κάτι. Ναι. Πατάει εκεί που πονάνε οι ομάδες. Γιατί τα έσοδα τους είναι ελάχιστα. Εκεί είναι το.
2: Τι ελάχιστα. Οι μισές μπαίνουν μέσα. Όχι, μισές, όλες.
0: Εκεί είναι η χίλιος του πτέρνα. Εκεί είναι το σημείο που πρέπει να ποντάρω για να γυρίσω το.
2: Και υπήρχαν και άλλα θέματα. Έτσι, υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι μέτοχοι, αλλά δεν θα είχαν μέλλον σε ένα NBA project. Δηλαδή τη Αλγύρια και η Μπασκόνια, α πούμε, είναι μικρές πόλεις, χώρες, πόλεις έτσι προκειμένου που δεν έχουν ούτε εμπορική αξία, δεν έχουν καν αεροδρόμια ας πούμε κάποιες από αυτές ή το Κάουνας ας πούμε, οπότε αυτές δεν θα είχαν θέση στην νέα διοργάνωση και η Ευρωλίγκα ήταν κάθετη ότι θα πρέπει να τηρήσουμε για την παράδοση της Λίγκας, ομάδες οι οποίες είναι εμβληματικές, Ερυθρός Αστέρας, Παρτίζαν επίσης είναι, ήταν εξαιρετικά αμφίβολα θα είναι μέσα, η Μακάμπι. Επίσης, Ισραήλ δεν το συζητάμε καν με τις υπάρχουσες συνθήκες ότι θα μπορούσε να είναι μέσα. Έτσι. Οπότε και εκεί ήταν μια κόκκινη γραμμή. Δεν φτάσαμε βέβαια μέχρι εκεί. Περισσότερο ήταν τα πρώτα τα ζήτημα.
0: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, πρωταρχικό κομμάτι τέλος πάντων, κύριο κομμάτι της όποιας κουβέντας ήταν το οικονομικό. Όλα τα άλλα που λες ήρθαν σε δεύτερη μοίρα.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Ναι,
0: δηλαδή και οργανωτικό και.
2: Κοίτα, όχι το οικονομικό. Περισσότερο ο έλεγχος νομίζω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Δηλαδή να μπορεί. Να θέλουν οι ομάδες να διατηρούν ακόμα έναν έλεγχο, να μην το παραχωρήσουν, να μην την ξεπουλήσουν, να το πούμε έτσι.
0: Στο NBA. Να έχουν το management τέλος πάντων.
2: Να έχουν το management. Χωριό μου. Βέβαια το NBA σου λέει ότι εγώ θα σου φέρω το marketing και θα σου φέρω τα έσοδα.
0: Εκεί με δυνατό.
2: Επίσης, για να φέρει αυτά τα έσοδα που υπόσχεται, σου λέει ότι πρέπει να μπουν μεγάλες αγορές. Αλλιώς δεν γίνεται γιατί η Ευρωλίγκα έχει αυτές τις ομάδες και η προκοπή δεν βλέπει οικονομικά. Έχουν αυξηθεί τα έσοδα, αλλά έχουν αυξηθεί αντίστοιχα και τα έξοδα. Σου λέει Ευρωλίγκα, αν βάλω το Λονδίνο. Αν βάλω ίσως και μια άλλη πόλη από την Αγγλία. Αν βάλω το Βερολίνο.
1: Δεν έχει πασχετικό κοινό η Αγγλία.
2: Δεν έχει πασχετικό κοινό, έχουν κάνει έρευνες αυτοί, μελετημένα πράγματα δηλαδή έχει κάνει, που σου λέει ότι αν φτιάξω μια ομάδα εκεί η οποία θα είναι στο Λονδίνο και θα μπορεί να μαζέψει πελάτες, όχι οπαδούς, δεν θέλουν οπαδική βάση, αυτή δεν τους νοιάζει, θέλουν πελάτες οι οποίοι θα πληρώνουν ένα ακριβό εισιτήριο και θα βλέπουν τον Ντουράντ στα 39 του αν θα έρθει. Κατάλαβες, ένα παράδειγμα σου δίνω. Ναι. Τον τάδε βετεράνο του NBA ή που είναι στα ζήτα του NBA και θα έρθει να παίξει, αλλά θα έχει ένα καλό όνομα. Όπως αντίστοιχα έγινε με την Ντουμπάι, η οποία δεν είχε ούτε λαϊκή βάση, ούτε μπασκετικό λαό έχει, αλλά στο γήπεδο 5.000 τους μαζεύει.
0: Το βλέπουν σαν event, παιδί μου.
2: Ναι.
0: Δεν είναι να απορροθούμε, πάμε στην ομάδα να κερδίσει.
2: Άλλο, θέλουν πελάτες, δεν θέλουν
0: πελάτες. Πώς λένε, θα έρθει μια μουσική, μια θεατρική παράσταση, ένα θίασος, μια συλλυρική σκηνή, κάτι τέλος πάντων, μια όπερα. Έτσι θα έρθει λοιπόν. Και μια πολύ μεγάλη ομάδα.
2: Θα είναι μια εβδομαδιαία διασκέδαση, θα πληρώνει το εισιτήριό σου, θα κάνει την κατανάλωση σου απ' έξω.
1: Ναι, κατάλαβα αυτά. Επίσης, το πλάνο του NBA ποιο θα ήταν.
2: Το πλάνο του NBA ήταν να συγκεντρώσει τις εμπορικές ομάδες που είναι και σε καλές αγορές όμως. Έτσι. Και να προσθέσει δίπλα σε αυτές τις αγορές που είπαμε. Βερολίνο, Λονδίνο. Το Παρίσι, αλλά όχι με την Παρή αυτή, με την Παρή Σεζερμέν, την ποδοσφαιρική, ώστε να υπάρχει εκεί σύνδεση. Το Μιλάνο, αλλά όχι με την Ολύμπια Μιλάνο, με την Μίλαν, για να έχει την αντίστοιχη ποδοσφαιρική σύνδεση. Το Μάντσεστερ Σίτι, για να ζήσει η ταποδοσφαιρική από το United, κόσμο.
1: Δηλαδή θα πήγαινε ο παδό τη United, δηλαδή Μάντσεστερ στον
0: Παρίσι. Κοίταξε, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Είναι ή θα ταυτιστεί με την ομάδα, όπω εδώ λέει ο Χρήστο τώρα, να μην είναι Αρμάνι Μιλάνο, αλλά να είναι η Μίλαν ή η Ιντερζο ή να είναι η Μάντσεστερ Σίτι ή η Μάντσεστερ United. Και υπάρχει και το άλλο πλάνο, στο Λονδίνο που λες εσύ ότι σιγά οι Άγγλοι δεν ενδιαφέρονται. Έχει όμως τόσους Έλληνες, τόσους Ισπανούς, τόσους δηλαδή στο Λονδίνο, κατάλαβες, τόσο ξένο κόσμο που θα βρεθούν 10-15.000 να γουστάρουν να πάνε.
2: Και εκτός αυτού έχουν κάνει και έρευνες και βλέπουν και στοιχεία για την απήχηση που έχει το NBA τηλεοπτικά ή με το κανάλι του το ειδικό, την εφαρμογή, πώς το λέμε. Σε τι απήχηση έχει στον κόσμο. Υπάρχει δηλαδή κοινό μπασκετικό δυνάμει, αλλά δεν έχει την αστήριξη. Τι να πάει τώρα, στου Λόντον Lions τώρα και στου Λόντον.
0: Δηλαδή είσαι εσύ Έλληνα που έχει συνηθίσει εδώ τα ντέρμπι των Ιωνίων, την μπασκετάρα κτλ. Θα πάει να δει Λόντον Lions με Birmingham Cats.
2: Να.
0: Λέω τώρα με τη τυχαία, δεν θα πα. Αν όμω το προϊόν είναι πιο.
1: Δεν θα πήγαινε. Εγώ.
2: Εντάξει, εσύ δεν πήγε. Σου λέω αυτοί θεωρούν ότι αυτό το εγχείρημα θα έχει επιτυχία και θα ανοίξει μια αγορά η οποία είναι ανενεργή. Θυμίζω είχε γίνει και Final Four εκεί πέρα και δεν πάτησε ο κόσμος. Το 2013 έγινε που ήταν Ολυμπιακός και πάτωσε. Δηλαδή μοιράζανε στη δεύτερη μέρα τα εισιτήρια έτσι για να μην άδειο το γήπεδο.
0: Και τώρα έχει απορριφθεί η πρόταση.
2: Ναι.
0: Πάμε σε δεύτερο ραντεβού εν ευθέτω χρόνο.
2: Αυτό ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί. Λένε ότι το NBA σίγουρα θα επιχειρήσει να το κάνει αυτό. Και αν δεν καταφέρει να κάνει αυτό, θα κοιτάξει να αρπάξει κάποιες ομάδες από την Ευρωλίγκα που έχουν μεν συμβόλαια δεκαετή, έτσι, Ρεάλ, Μπαρσελόνα, ακούγεται ότι είναι ομάδες που είναι διαλλακτικές σε αυτό το σχέδιο.
1: Ναι, okay.
2: Έτσι, και δεν είναι οι μόνες. Υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες θα το συζητούσαν γιατί τα έσοδα που θα τους τάξουν θα είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που έχουν στην Ευρωλίγκα και θα είναι και μεγαλύτερα ώστε να καλύψουν και το πέναλτι που προβλέπεται από το συμβόλαιό τους με την Ευρωλίγκα αν φύγουν.
1: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση. Να γίνουν δύο διοργανώσεις.
2: 100%. Αυτό το πλάνο αυτή τη στιγμή του NBA είναι ότι το NBA Europe θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027.
0: Αυτό θα γίνει είτε.
2: Όχι, αν γίνει. Αν συμφωνήσουν με την Ευρωλίγκα, δεν θα πάει.
0: Αυτό θέλω να πω. Ότι το NBA θα μπει στην Ευρώπη, είτε παίρνοντας την Ευρωλίγκα και κάνοντας μια διοργάνωση, εάν δεν τα βρουν, κάνοντας κάτι δικό του.
2: Ακριβώς. Το πλάνο του NBA Europe κανονικά προχωράει όπως ήταν να γίνει. Περιμέναν τις εξελίξεις με την Ευρωλίγα για να δουν πώς θα προχωρήσουν από εδώ και στο εξής. Θυμίζω ότι έχει καταθέσει φάκελο η ΑΕΚ για να γίνει franchise στο NBA Europe. Υπάρχουν και άλλα funds τα οποία έχουν ενδιαφερθεί για να βάλουν χρήματα, είτε από εφιστάμενες ομάδες, είτε χωρίς να υπάρχουν ομάδες. Αλλά υπάρχουν κάποιοι όμιλοι επενδυτών που σου λένε αυτό είναι κερδοφόρο. Μπορεί να πάρω την άδεια και μετά να πάω να αγοράσω την ΑΕΚ. Να πάω να αγοράσω το. Τι να σου πω, το φιλαθλητικό, άντε το κούμπο, ένα παράδειγμα δίνω τώρα, έτσι. Αυτό είναι το πλάνο, το οποίο θα είναι με 16 ομάδες στο NBA Europe, έτσι. 12 που θα έχουν franchise θέση εγγυημένη και οι 4 οι οποίες θα έρχονται από τα πρωταθλήματα, από κάποια προκριματικά, από τον BCL. Έχουν ανακοινωθεί αυτά το προηγούμενο διάστημα. Η Ευρωλίγα με τη σειρά της, μετά το σημερινό, προχωρά κανονικά στο δικό της το πλάνο που ήταν το expansion, δηλαδή αύξηση των ομάδων σε 24 από το 27-28.
0: Έτσι. Και αλλάζει και το φορμάδακι. Δεν πάμε σε Ανατολή Δύση.
2: Πάμε σε περιφέρεια σίγουρα και το πιθανότερο είναι να παίζεις δύο παιχνίδια με την ομάδα της περιφέρειάς σου
0: και ένα με τους
2: άλλους. Ένα με τους άλλους με κλήρωση. Τώρα πώς θα χωριστούν οι περιφέρειες, επειδή είναι λίγο όχι πολύ αξιοκρατικό να τις χωρίσεις με γεωγραφικά μήκος κριτήρια, γιατί θα μαζευτούν πολλές καλές στη μία και κάποιες μέτριες στην άλλη. Μπορεί να γίνει κάτι σαν κλήρωση, θα δούμε. Ακόμα αυτό δεν έχει συμφωνηθεί.
0: Ναι, αλλά από την άλλη να σου πω κάτι τώρα. Εάν γίνει κλήρωση. Και δεν υπάρχουν
1: σε δύο πρωταθλήματα.
0: Ναι, όχι, αλλά, ναι, αν γίνει κλήρωση, τότε τι περιφέρειες. Πώς παίζεις.
2: Εντάξει, μετά, απλά, θα το χωρίσεις.
0: Ναι, απλά λες.
2: Περιφέρειες, όχι γεωγραφικά.
0: Ναι, θα γίνει μια κλήρωση. Θα γίνει μια κλήρωση του τύπου. Κάποιες ομάδες με πιέσει να παίξει δύο φορές και με πιέσει.
1: Υπήρχε και παλαιότερα. Δεν θυμάμαι κανένα στην Ευρωλίγα που έπαιζε κάτι 10 παιχνίδια.
2: Ναι, ναι, ναι. Ήταν άλλα τα.
0: Εκεί ήταν όμπλε.
2: Να πούμε ότι στις 24 δεν θα είναι και το τελικό νούμερο. Θα αυξηθεί η
0: πιθανότητα
2: να πάει και 30 κάποια στιγμή. Στην πρώτη φάση ο ΠΑΟΚ θεωρείται σχεδόν βέβαιο, μπορεί και σήμερα να ψηφιστεί αυτό. Όπως και η Ντουμπάκη Βαλένθια είναι πολύ κοντά. Οι Σέρβοι το παλεύουν για να πάρουν και αυτοί κάποια
0: θέση. Η Ντουμπάκη Βαλένθια, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, μπαίνουν κάθε χρόνο ανανέωτε. Ενώ ακριβώς. Έτσι όπως το λέω ο Χρήστος τώρα, θα έχουν μια μόνιμη συνεργασία. Τέλος πάντων, πολυετούς διάρκεια.
2: Με χρήματα και καλά. Δηλαδή έχουν ακουστεί κάτι ποσά 70-80 εκατομμύρια ότι πάει το franchise η αγορά. Και προφανώς το Ντουμπάι δεν έχει θέμα. Και προφανώς ο κύριος Ρότζ που έχει τη Βαλένθια και είναι ο πρώτος.
0: Και προφανώς και ο κύριος Μιστακίδης
2: δεν έχει θέμα. Και προφανώς και ο Μιστακίδης δεν έχει θέμα. Ο Άρης πάει για δεύτερη φάση, για την επόμενη φάση πιθανότατα.
0: Ωραία. Και ρωτάω τώρα το Χρυσοροπόλη. Άσε τώρα τον ΠΑΟΚ που έχει ήδη δρομολογήσει όλο αυτό. Έχεις μία ομάδα και βλέπεις ότι υπάρχουν δύο προοπτικές. Η Ευρωλίγκα ή να μπει στο NBA που θα έχει περισσότερα χρήματα, αλλά όχι τόσο έγκλη ακόμα τουλάχιστον. Τι επιλέγεις.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει την
0: το ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Άσε τον ΠΑΟΚ έξω.
2: Εντάξει, τώρα αυτό είναι ανάλογα με το τι.
0: Ο Χρήστος Τρομπόλης τα επέλεγε.
2: Αυτό το ξέρω. Να δω τα δεδομένα όλα, δεν τα έχουμε δημοσιοποιήσει όλα.
1: Εντάξει, δεν είναι απλή υπόθεση.
0: Καθόλου απλή δεν είναι.
1: Κοίτα, κάποια στιγμή, εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξει ένωση.
2: Ένα και εγώ θεωρώ πως θα γίνει, αλλά πώς θα γίνει και πότε θα γίνει.
1: Ναι,
2: ξέρεις αυτό το λέμε και πόσα χρόνια και δεν έχει γίνει και με τη FIBA λέγαμε θα γίνει τόσα χρόνια.
1: Ναι, παιδί, από την άλλη, δεν σηκώνει.
0: Να, αλλά κοίταξε τι
1: δεν ξέρω αν η Ευρώπη σηκώνει. Ίσα τα μεγέθη. Δύο τέτοια πρωταθλήματα.
2: Καλά, προφανώς ο ισχυρότερος θα επικρατήσει το τέλος, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι η αγορά της στην Αμερική που μπορεί να φτιάξει και κάτι άλλο.
2: Ναι, σωστά.
1: Που να σ' αρέσει, επειδή και να κολλήσει με
2: ναι.
1: άλλες πόλεις που δεν έχουν ομάδες.
2: Ναι.
1: Και να μπορεί να φτιάξει ένα δεύτερο NBA με.
2: Γι' αυτό και λέω ότι σίγουρα θα κοιτάξει να πάρει και ομάδες από την Ευρωλίγκα το NBA Europe. Έτσι είναι δεδομένο.
1: Ναι, απλά από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό θέλει μεγάλες πόλεις. Παρίσι, Λονδίνο,
2: αλλά όχι μόνο αυτές.
0: Μεγάλες αγορές.
1: Ναι, ναι. Μεγάλες αγορές.
2: Ναι. Η Ελλάδα, ας πούμε, δεν θεωρείται τεράστια αγορά, όχι. Αλλά προσφέρει, έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον ο κόσμος που προσφέρει κάθε χρόνο το μεγαλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα από όλους. Από Ιταλούς, Γερμανούς, Ισπανούς, Τούρκους, το μεγαλύτερο συμβόλαιο το προσφέρει η Ελλάδα. Γιατί πάνε αυτά σε έναν ενιαίο κουμπαρά και διαμοιράζονται τις ομάδες.
0: Ναι, όχι μόνο αυτό.
2: Τα περισσότερα χρήματα από εμάς έρχονται.
1: Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
2: Ναι, άμα μπει και ο ΠΑΟΚ, τι θα γίνει.
1: Ναι,
2: άμα μπει και ο Άρης, ναι. Επίσης.
1: Αν όμως που το NBA μπορεί να πάρει έναν εκ των δύο.
2: Αντίστοιχα θα μειωθεί. Ναι, προφανώς.
0: Βέβαια και υπάρχει και η άλλη παράμετρος. Δεν είναι μόνο το τι ποσά προσφέρει η Ελλάδα στα τηλεοπτικά δικαιώματα. Είναι ότι αυτές οι ομάδες μπορεί να μην είναι σε μια πόλη που ξέρεις να έχει πάρα πολλά εκατομμύρια από τα μεγαλύτερη αγορά. Είναι όμως πόσο μετράει ως και ως φιλοξενούμενη.
2: Ναι,
0: διότι είναι άλλο να πας στο Λονδίνο, στους London Lions, να παίξει London Lions με τζιτζιφιές και άλλο.
2: Ναι, ναι.
0: Με έναν από τους δύο. Δηλαδή,
2: ο Ολυμπιακός να πάει στο Λονδίνο, ο φοιτητό κόσμος ή ο Παναθηναϊκός θα πάνε.
0: Όχι μόνο
2: στο Βερολίνο αντίστοιχα.
0: Μπράβο. Και όχι μόνο με τους Έλληνες.
1: Στη Βασκόνια δεν θα πάνε.
0: Μπράβο. Περίμενε. Ναι, αλλά όχι μόνο τους Έλληνες που ζουν εκεί στο Λονδίνο. Όπου θα πάνε αυτές οι δύο ομάδες.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πάρα πολύ εμπορικές για τους γηπεδούχους.
1: Παιδιά, μην τρελαθούμε τώρα. Γιατί το ζούμε, ας πούμε, και στα Final Four. στα Final Four όταν πηγαίνουν οι ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, είναι αυτοί που έχουν πάντα τον περισσότερο κόσμο.
2: Ναι, ναι.
1: Πάντα. Δεδομένο. Λοιπόν.
2: Εκτός για να πάει καμιά Φενέρ, καμιά Μακάβη. Okay. Αυτές οι δύο είναι που.
1: Και πάλι, παιδί μου, να σου πω διαφορετικά. Έχει πάει σε Final Four η Real.
0: Δεν πηγαίνει κόσμο.
1: Είχα πάει εγώ στο Βελιγράδι. Ωραία. Να είχαμε να λέγαμε.
2: Ναι, ναι, όχι, δεν
1: είχε, ήταν και η Μπαρτσελόνα εκεί. Να πει ότι ήταν και Ρεάλ και Μπαρτσελόνα. Επίσης να είχαμε να λέγαμε.
2: Ναι.
1: Δηλαδή,
2: άμα
1: βλέπαμε στο κεντρικό και στο δρόμο στο Βελιγράδι κάποιο με φανέλα της Ρεάλ ή της Μπαρτσελόνα, είχαν άνθρωποι που τους βγάζαν φωτογραφίες. Δηλαδή πρέπει να τα βάλεις όλα κάτω.
2: Εννοείται.
1: Δηλαδή ένα Final Four, ας πούμε, να σου πω εγώ ένα Final Four normal. Με Ρεάλ, Μπαρτσελόνα.
2: Ντουμπάι και Χάπουελ.
1: Ναι.
2: Δεν θα έχει, πόνο του Ισραηλινού θα έχει.
1: Ναι. Και πόσοι θα είναι.
2: Ναι. Δεν ναι. Έχει, δεν έχουν.
1: Δηλαδή, κόσμο, κοίτα, η Μακάμπη έχει και μπασκετικό.
0: Πάντα.
2: Προφανώς. Και η Χάπολ έχει.
1: Ωραία.
2: Η Ζαλγύρης.
1: Οι Σέρβοι.
2: Οι Σέρβοι σίγουρα.
1: Οι Σέρβοι σίγουρα. Ναι. Οι Λιθουανοί. Από την Ισπανία δεν βλέπω. Η Βαλένθια μπορεί να.
0: Δεν πηγαίνουν μόνο. Δεν πηγαίνουν έξω.
1: Όχι, δεν πάνε. Οπότε τι να συζητήσουμε. Η δύναμη. Θα πάμε στο διάλειμμα. Η δύναμη ποια είναι. Γι' αυτό δίνουμε και ένα μεγάλο σχόλιο.
2: Μόνο το όνομα όμως, αν μπει στο NBA Europe, η Real ή η Μπαρτσελόνα είναι.
1: Τι να συζητήσουμε. Η δύναμη. Θα πάμε στο διάλειμμα. Η δύναμη ποια είναι. Γι' αυτό δίνουμε και ένα μεγάλο σχόλιο.
2: Μόνο το όνομα όμως, αν μπει στο NBA Europe.

0: ψηφοφορία, όσο υπάρχει κίνδυνο, έστω και παραμικρό, για αυτό το κομμάτι. Είδαμε τι γίνεται και με το Ισραήλ τόσους μήνες. Υπάρχουν θέματα και εκεί.
1: Okay. Ωραία.
0: Λόγω της εμπόλεμης κατάστασης, να πούμε έτσι.
1: Να είσαι καλά, Χριστό.
0: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ωραία. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνο εσύ.

0: Το Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
7: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και να σας πω εγώ ότι με το Lastoflex ST το νερό στέκεται πυλάκι πάνω στην επιφάνεια. Κρατάει δηλαδή τις αποστάσεις του όπως πρέπει. Lastoflex ST από την Elastotet, μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδρόβια χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Να πούμε ότι και σήμερα έχει Nations League.
1: Η Τριαντούλα χθες είναι.
0: Καλά πήγε.
1: Πέρασε.
0: Και εγώ νομίζω ότι την πεντάδα έχω χάσει μόνο το Μαυροβούνιο.
1: Διπλό η Σουηδία.
0: Ναι.
1: Άσο goal και over η Γαλλία.
0: Το άσο και over είπαμε εμείς η Γαλλία. Άσο και over είπαμε και η Ιταλία.
1: Άσο και over το είχα δώσει. Ναι,
0: ναι, αυτή είναι η τριάδα με τη Σουηδία.
1: Θέλει να βάλει και τη Σουηδία και με over. Λοιπόν, η οποία έχει χάσει τις ευκαιρίες.
0: Πέρασε και ο άσο της Κύπρου έστω στο τέλος. Στο Μαυροβούνιο καλώς ήρθαμε όταν είπαμε να συμπληρώσουμε παραπάνω.
1: Και Βοσνία, ότι το βλέπω κι άσο.
0: Όντως. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό για να αρχίσουμε να μπαίνουμε στη διαδικασία τηλεφωνικών γραμμών 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5.

0: Μες που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Bwin Sport FM 94,6.

0: Καλησπέρα στο Βίρονα από τα Χανιά, στο φίλο τον Κώστα από το Σαμονί, στο Βασίλη από το Βέλγιο. Πώς θα πάει ο κόσμος στην Αγγλία και στη Γερμανία, λέει. Ναι, και οι Ιταλοί έχουν. Μπορεί να μαζέψουν οι Ιταλοί.
1: Ιταλία έχουν. Ιταλία, Ισπανία, εμείς οι Σέρβοι.
0: Ναι, αλλά πρέπει η Μπολόνια, κάποια από τις Μπολόνια.
1: Εντάξει και η Μιλάνο τώρα, δεν είναι ιστορική ομάδα.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά εντάξει τώρα να μπει Μίλαν, τι θα βάλουν τη Μίλαν και το Γιουβέντους.
1: Όχι, και η μπασκετική Μιλάνο είναι.
0: Δεν είναι η Μίλαν όμως. Η Ίντερ.
1: Ναι, αλλά.
0: Η Γερμανία. Η Ολύμπια τώρα, άρα η Γερμανία είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά οκ, okay, τώρα δηλαδή η Ολύμπια Μιλάνο δεν είναι τυχαία. Δεν είναι. Πώς να σου πω, φρέσκια. Είναι φρέσκια ομάδα, έχει διαρκεία, έχει κόσμο.
0: Και έχει και χρόνια στην
1: Ελλάδα. Ναι,
0: δεν είναι δηλαδή ότι. Και έχει δώσει και από εκεί πάρα πολλά λεφτά. Δεν το συζητάμε αυτό. Φορούσε και Αρμάνι κιόλα και εμφανίσει. Έκανε τη διαφορά. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν. Τώρα να πει Μίλαν, να μπει Γιουβέντους, να μπουν, ξέρεις τέτοια πράγματα.
1: Κύριε, να σου πω κάτι, οι Ιταλοί δεν χρειάζονται τόσο. Οι Άγγλοι, η Γερμανία, αυτοί που δεν έχουν παράδοση. Να πήγε η Μπάγερν.
0: Πιστεύω στο Λίβερπουλ. Δηλαδή θα γίνει σκοτωμός και από τη Λίβερπουλ.
1: Το Μάστερ να δει.
0: Δηλαδή μιλάμε τώρα για. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Είναι άλλο η Ευρώπη και άλλο το NBA. Που εμένα μου αρέσει το NBA.
1: Εμένα πλέον όχι.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει. Θα δω. Θα δω. Πού να δω. Με 10 η ώρα το πρωί που μπες.
1: Λοιπόν, πάμε όμως, πάμε σε φίλους που είναι στη γραμμούλα. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Γιώργος από το Περιστέρι.
1: Γεια σας, γεια σας, Γιώργο.
2: Τι κάνετε, παιδιά?
1: Είμαστε καλά. Το μπασκετικό.
2: Δεν άκουσα τώρα το Ρομπόλι τι έγινε με το μπάσκετ, δεν προλάβα με την Ευρωλίγκα.
0: Είπαν όχι στο NBA. Αλλά λένε πιθανόν να επανέλθει μελλοντικά το NBA με πρόταση.
2: Εντάξει, αυτό ναι. Λοιπόν, να πω τώρα κάτι που θέλω για το ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό το συγκεκριμένο, είμαι από αυτούς που πιστεύουν δεν τον σύμφερε η πολύ αυτή διακοπή που είχε. Γιατί είχε ένα καλό momentum, είχε 5 νίκες και έχουμε και το πρόσφατο παράδειγμα επί Γιωβάνοβιτς, που όταν σταμάτησε το πρωτάθλημα για ένα μήνα, μετά η ομάδα έπεσε. Βέβαια είναι τώρα άλλος Παναθηναϊκός, με άλλο προπονητή, άλλες οι λύσεις.
0: Το ξέρεις τώρα, αυτό είναι η υποθετική σκοπιά. Αυτά θα τα δούμε και είναι πολύ περίεργο το πρόσωπο το οποίο μπορεί να βγάλουν οι ομάδες. Απλά έχει μια διαφορά. Ο Παναθηναϊκός είχε αρκετά βασικά του στελέχη στο να κάνουν προετοιμασία.
2: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν καλό
0: δηλαδή,
2: για τον Παναθηναϊκό.
0: Οι τέσσερις από τους πέντε της άμυνας, δηλαδή βάζει τον τερματοφύλακα, το δεξί μπακ και τα δύο στόπερ ήταν εδώ, δεν πήγανε πουθενά.
2: Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν υπέρ του η διακοπή, θα το δούμε αυτό πώς λες. Επίσης να πω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, για το συγκεκριμένο μόνο παιχνίδι μιλάω, το βλέπω λίγο δύσκολο ο Παναθηναϊκός να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Για νίκη μιλάω, έτσι, όχι για χ. Για ποιο λόγο? Καταρχήν ο Ολυμπιακός έχει μια ήττα στο Καραϊσκάκι από τον Όφη. Θα είναι πολύ βαρύ σε τρία παιχνίδια στο Καραϊσκάκι να έχει δύο ήττες. Από Όφη και από Παναθηναϊκό. Πολύ βαρύ και θα μείνει πολύ πίσω. Δεύτερον, θα πάει 8 βαθμούς πίσω πολύ νωρίς. Θέλω να πω, έχει κίνητρα ο Ολυμπιακός, πιο πολλά από τον Παναθηναϊκό, παρόλο που ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πριν η διακοπή του πρωτάθλημα σε καλύτερη κατάσταση σαν η ομάδα μου. Αυτό όμως δεν παίζει ρόλο στα ντέρμπι και το βλέπω λίγο δύσκολο να κάνει
0: αυτό
2: τη νίκη ο Παναθηναϊκός.
0: Σε διακόπτω. Αυτό που λες ότι δεν παίζει ρόλο στα ντέρμπι, τα λέμε και όταν δεν υπάρχουν διακοπές και όταν είναι μια ομάδα σε άσχημη αγωνιστική κατάσταση ή ακόμη και αδιάφορη να είναι.
2: Ναι, δεν παίζει
0: για δεύτερο γύρο. Δεν παίζει κανέναν απολύτως.
2: Απλώς το θεωρώ λίγο δύσκολο να ξαναχάσει.
0: Μεγάλο ερωτηματικό. Είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Είναι πολύ μεγάλη η εικόνα την οποία θα βγάλουν οι ομάδες. Είναι μεγάλο
2: ναι,
0: το χρονικό δύσκολο. Δεν ξέρεις πώς
1: έτσι, μπράβο. Έτσι κι αλλιώς ένα δέρμι είναι δύσκολο να προβλέψεις πώς θα κατεβούν. Τόσο μάλλον τώρα μετά από τρεις εβδομάδες διακοπής.
2: Βλέπω λίγο μακρινό το διπλό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πω κάτι. Και το χ όμως να πάρει ο Παναθηναϊκός αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Καταρχήν έχει πολλά πλεονεκτήματα. Αφήνει τον Ολυμπιακό πίσω 5 βαθμούς όπως είναι. Μένει αίτητος και είναι πάλι πρώτος, ό,τι και να κάνουν οι άλλοι. Άρα και έχει βγάλει και ένα δύσκολο παιχνίδι μες στο Καραϊσκάκι. Δεν είναι άσχημο το χ. Δεν το λέω σαν ότι είναι μια επιτυχία, αλλά είναι ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα.
0: Καταλαβαίνω πως το λες και σωστό είναι αυτό που λες.
2: Και θέλω να πω και την εντεκάδα που προβλέπω, που θέλω να έβλεπα στον αγώνα, χωρίς να σημαίνει ότι θέλω να κάνω τον προπονητή. Είμαι καλύτερος από κάποιο προπονητή, εννοείται.
0: Κάντε τον προπονητή, έλα. Πάμε.
2: Θα ήθελα την ίδια άμυνα και μάλιστα για τον Μπένια είναι μεγάλο τεστ αυτό, γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι υποπίεση του Παναθηναϊκού, να δούμε πόσο καλός όπως ήταν έδειχνε τώρα τελευταία, αν μείνει έτσι. Ίδια άμυνα λοιπόν. Θα ήθελα στο κέντρο Κάγκουα, Ουναΐ, Κοντούρη και Καμαρά. Θέλει δύο αμυντικά χάφμες ο Καραϊσκάκη. και επίθεση. Ταμπόρδα είτε τέι, Αντίνο είτε τέι. Τον Ταμπόρδα το λέω γιατί έχει καιρό να... Είχε πρόβλημα, είχε αποχή νομίζω από... Ήταν τραυματίας, ήταν.
0: Είναι, θα είναι λέει έτοιμος.
2: Ναι, αλλά επειδή είναι μακριά, ήταν μακρινή η απουσία του δηλαδή από αυτά, μπορεί να παίξει και Αντίνο με τον Τετέ ή ο Ταμπόρδα με τον Τετέ. Αυτή την εντεκάδα περίπου βλέπω και νομίζουμε και κοντά σε αυτή την εντεκάδα.
0: Να είσαι καλά, θα τα πούμε και μέσα στην εβδομάδα αυτή την ακόμα έχουμε. Πάμε παρακάτω.
3: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
4: Καλώς ο δικαθλητή.
3: Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω κάτι για τον Ολυμπιακό, είμαι άρρωστος και ωραία. Αλλά θα ήθελα να πω και με τον Παναθηναϊκό τι γίνεται ρε παιδιά. Είστε 5,5 ώρα θέλουμε να παίξουμε οι αγώνες, μπα 5,5 ώρα, δεν μιλάει κανένας. Παίρνουν τηλέφωνο τον υπεύθυνο του Γιωβάνο, τον κύριο Βασιλαρά, του λένε πρόσεξε τον Δετέ, μην το βάλει γιατί δεν έχουμε επιθετικό.
0: Δεν είναι υπεύθυνος, κάτσε ρε αδερφέ, μισό λεπτό, δεν είναι υπεύθυνος του... ο βασιλαράς του
1: αγωνιστικού τμήματος.
0: Γραφείο τύπου είναι.
3: Γραφείο τύπου ρε παιδί μου, εντάξει, το γραφείο τύπου του. Και του λένε να μην παίξει ο Τετέι, δεν έχουμε επιθετικό, μην από Καρσία και τέτοια. Καθόλου ο Τετέι στον αγώνα.
1: Είναι τώρα, είναι δυνατόν να βάζει τον Παυλίδη και να μην βάζει τον Τετέι.
3: Τι. Δεν το ξέρω.
1: Ορίστε.
3: Τα άλλα παιχνίδια πιαστική δεν έπαιζε, δεν
1: έπαιξε. Έπαιξε. Σε κάποια έπαιξε ένα πνευματικό, σε ένα βασικό νομίζω.
0: Δεν θυμάμαι εγώ τώρα, αλλά όσον αφορά για την ώρα, γιατί είμαι τόσο ηλικιένας. Δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά το με το 5,5 και αν έπαιζε 7,5. Να σου
1: πω ποια είναι η διαφορά. Δεν θα πέφτουν όλα μαζί για να μπορούμε να τους βλέπουμε όλους. Λέω εγώ.
3: Υπάρχει κόσμο το Ολυμπιακό στάδιο περισσότερο από το 7,5.
1: Παιδιά, αυτά τα βγάζουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί, θα ορίζουν τα παιχνίδια τις ώρες.
3: Όχι, πρέπει να ζητήσει την άδεια από την Λίγκα. Δεν είναι τα βγάζουν. Πρώτα πα στη Λίγκα και συμφώνησε η Λίγκα. Και μετά η τηλεοπτική σταθμό, ο τηλεοπτικός σταθμός και τέτοια.
1: Ωραία, και ποια είναι η διαφορά δηλαδή.
3: Δηλαδή, οι άλλοι να παίρνουν 9,5 ώρα, 10 η ώρα.
1: Εσύ θεωρείς δηλαδή ότι οι ομάδες δεν θέλουν να παίζουν τις ώρες που ορίζονται και δεν αιτούνται να αλλάξουν ώρα, αν έχουν πρόβλημα.
3: Ναι, εγώ νομίζω ναι, ότι δεν μπορούν να αλλάξουν ώρα οι ομάδες, γιατί λόγω του τηλεοπτικού πάροχου που είναι για τον
1: ομάδα. Άρα ο τηλεοπτικός πάροχος, μια μου λες είναι ο τηλεοπτικός πάροχος, μια μου λες είναι η Λίγκα.
3: Μπορεί να πάρουν από την Λίγκα όμως την άδεια και να πει ότι ναι, αλλά ο τηλεοπτικός πάροχος είναι ο Σκάιφ που αφέκει. Δεν μπορούσα να μην τον δει. Αυτό δεν
1: είναι. Στον Ολυμπιακό ποιος είναι ο τηλεοπτικός πάροχος.
3: Η Κοσμοτέ.
0: Ναι.
3: Η Κοσμοτέ δεν
1: είναι. Άρα ναι.
3: Άμα πει ο Ολυμπιακός θέλουμε 5,5 ώρα, μπορεί να το πει ο Κοσμοτέ, δεν μπορούμε 5,5 ώρα. Γιατί ο Κοσμοτέ τον πληρώνει. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, αυτό που λες ναι, δεν μπορεί να το ζητήσεις για κάποιους λόγους στην Κοσμοτέ.
3: Ναι, αυτό λέω. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Τέλος πάντων, βλέπεις που έρθει η Κυριακή.
0: Όχι.
3: Όχι.
0: Και να σου πω τον λόγο, όχι ότι. Γιατί το παιδί έχει παιχνίδι σήμερα, δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιηθεί, δηλαδή τα ξημερώματα. Θα γυρίσει κάποια στιγμή την Πέμπτη.
3: Θα είναι
0: με μια ισορροπία. Επίσης δεν θέλω να παίξει με τίποτα ο Φρόιλερ σήμερα, να μην γίνει τέταρτο 90 λεπτό.
3: Αυτό ναι, δηλαδή ναι.
0: Γιατί το. Κακά τα ψέματα, το βασικό δίδυμο που έχει ο Αλγουαθίλ στο μυαλό του είναι το. Το Πουέρτα Φρόιλερ. Αλλιώς θα πάει μέσα Φρόιλερ, δηλαδή αν δεν είναι, ξέρεις, ο Πουέρτα, όπως και εγώ, αυτό ισχύει και με τον Κονζάλες. Καλό που βάλε γκολ ο Ουκρανός, εκεί βλέπω να παίζει ο Μάριους Σέντερφορ. Νωρίς ακόμα, για να πρέπει να, πρώτα απ' όλα να γυρίσουν και όλοι. Δηλαδή έχει παιχνίδι σήμερα ο Φρόιλερ, υπάρχει φιλικό και για την Κολομβία και είναι και το Μεξικό. Δηλαδή να γυρίσουν αυτοί οι τρεις τελευταίοι. Και χθες όλοι παίξανε.
3: Και τα άκρα Σάλιαγκα και Σάλιαγκα βλέπεις.
0: Σάλιαγκα βλέπω, ναι. Και τίκνιζα, όπως και ο Μπρούνο να γυρίσει.
3: Και Ρέτσο με Πιρόλα, ε. Ή Κάρμο με...
0: 50-50 το Κάρμο Πιρόλα. Βέβαια σου λένε, κάνουμε κουβέντα γιατί δεν έχουν γυρίσει να δουν και σε τι κατάσταση είναι οι παίχτες. Γιατί μπορεί ρε παιδί μου από τη μία, τόσο λέει και το πρωί ένας φίλος Ολυμπιακού σε μήνυμα για το Φρόιλερ, από την μία μπορεί να βρει ρυθμό, γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν είχε κάνει προετοιμασία και μέσα από τα παιχνίδια μπορεί και τα παιχνίδια της Εθνικής, αλλά φαίνεται ότι είναι βασικός και αντικατάστατος στην Ελβετία με 3-90 λεπτά.
3: Ναι, σωστό, ναι.
0: Να βρει ρυθμό. Έγινε.
3: Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλησπέρα και στον Ανδρέα από την Ουαλία, στον Παναγιώτη από την Πάτρα.
1: Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
0: Ναι.
5: Η Winsport FM 94,6. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα. Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις τις πρώτες επαγγελματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο tipa.gov.gr.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
9: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
10: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
9: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
11: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις κουπονιά αγορών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
13: Εδώ είμαστε!
12: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Η Winsport FM 94,6.

Εκτός από το Nations League, έχει σήμερα και μπασκετάκια. Έχει Μύκονος Νεύση Μπακού. Μπορείτε να το είδατε από το Sport FM TV 2 στις 7 η ώρα. Έχει επίσης MZ Σκοπίων Ηρακλής στις 8 η ώρα για το Europe Cup. Επίσης μπορείτε να το είδατε από το Sport FM TV 3. Έχει Eurocup Bosna PAOK από την Nova στις 8.30. Έχει Περιστέρι Μπάμπαρξ στις 7.30 για το Basketball Champions League από την Ματζέντα. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε αυτό το παιχνίδι. Έχει πολλά πραγματάκια. Έχει Hannover Ολυμπιακός για το Champions League στο Πόλο στις 7.30. Όρεξη να έχετε να βλέπετε αθλητικά σήμερα.

0: για τον Nations League στην πρώτη κατηγορία έχει Αγγλία, Τσεχία στις 14:15, την ίδια ώρα έχει Κροατία, Ισπανία και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς η Κροατία θα προσπαθήσει να σηκώσει κεφάλι μετά την 7 που φάγε εντός έδρας. Βέβαια η συγκυρία δεν είναι η καλύτερη δυνατή, διότι παίζει ίσως με την καλύτερη ομάδα στον πλανήτη. Back to back υποδέχεται μετά από την 7 εντός έδρας τους Ισπανούς, αλλά νομίζω ότι θα προσπαθήσει να βγάλει κάποια αντίδραση. Έχει για το δεύτερο γκρουπ την Nations League Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία και Σκωτία, Σλοβενία, και για το τρίτο γκρουπ. Έχει την τρίτη κατηγορία, μάλλον έχει γκρουπ, να το πω πιο σωστά. Έχει τώρα νωρίς στις 5 Καζακστάν Φερόες και μετά στις 10 Παρτέδατο Αλβανία, Σαν Μαρίνο, Εστονία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία. Πάμε στους φίλους που είναι στην γραμμούλα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε, καλησπέρα.
2: Το ίδιο.
1: Καλησπέρα.
2: Εντάξει. Το βλέπει κανείς.
1: Πρώτη φορά τηλεφωνώ, Γιώργος λέγομαι.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σας, Γιώργο.
1: Έχω μια... ό,τι μας έλεγε ο Μπάμπης παλιά που έλεγε μπορώ να σε χρησιμοποιήσω, δεν μπορώ να σε καταλάβω που είπες πριν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να έχω μια απορία, μια που είστε και τρεις εκεί πέρα.
2: Δύο.
1: Α, ναι. Mm. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε κάτι, γιατί έχω μια απορία σε οξύμορο σχήμα με την Ευρωλίγκα. Παλιότερα που ήθελε ο Παναθηναϊκός να φύγει, εγώ Παναθηναϊκός, και ήταν τότε και η Τσεσκά μέσα στο όλο το γκρουπ, η οποία Τσεσκά έκανε τότε 40 εκατομμύρια και έφερνε τηλεοπτικά 500.000 ευρώ. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός που είχαν 7-8 εκατομμύρια, ας πούμε, budget, φέρνανε 4,5 και 5 εκατομμύρια εγκαστός.
2: Είναι χρόνια το τηλεοπτικό της Ελλάδας, είναι το πιο δυνατό που μπορεί.
1: Ναι, γιατί λέει στη Ρωσία, λέει, ήταν κρατικό κανάλι, λέει, το δείχνει.
2: Ναι.
1: Anyway, άσχετο αυτό. Και δεν αφήνανε τις ομάδες μπορούν να φύγουν να πάνε που θέλουν λόγω των τηλεοπτικών. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν μπορούν, αφού η Ευρωλίγκα, από πού παίρνει έσοδα, από τα τηλεοπτικά μόνο?
0: Ναι, διαφημίσεις, χορηγούς.
1: Ωραία. Οι ομάδες λοιπόν που χαλάνε τόσα λεφτά και τα πετάνε σε ένα κουβά μέσα.
2: Μπαίνουν μέσα, βέβαια.
1: Για το δικό τους, για το δικό τους λόγο. Δεν μπορούν να φτιάξουν μια λίγκα και να πούνε, παιδιά, τα έχετε. Βάλτε από 10 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια ευρώ, όσα μαζευτούν, ανάλογα με το πού θα βγαίνεις.
0: Μα θεωρητικά η λίγκα, τώρα η Ευρωλίγκα, είναι μια λίγκα που έχουν κάνει οι ομάδες.
2: Ναι,
0: δεν είναι σε κάποια ευρωπαϊκή
2: διακόσμια ομοσπονδία. Θύμισε μου, φίλε, το όνομά σου.
1: Δεν λεφτά πίσω.
2: Μισό. Θα σου πω. Θύμισε μου το όνομά σου.
1: Γιώργος.
2: Γιώργο, κοίτα να δεις. Ας πούμε τώρα μπαίνει ο ΠΑΟΚ. Έτσι φαίνεται ότι θα μπει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει στην Ευρωλίγκα για να μπει 80 εκατομμύρια. Αυτά τα 80 εκατομμύρια δεν τα παίρνει η Ευρωλίγκα. Τα μοιράζονται 13 μετοχοί. Δηλαδή θα πάρει από τα 80 εκατομμύρια, θα πάρει λεφτά Ολυμπιακός, θα πάρει ο Παναθηναϊκός, θα πάρει η Αρμάνη. Όλες οι ομάδες.
1: Για φέτος.
2: Θα πάρει αυτά τα χρήματα, όπως θα τα πάρει και από το. Για σκέψου τι χρήματα θα μπουν. Επειδή θα είναι τέσσερις ομάδες που θα. Αν το βάλουμε, εγώ σου λέω από 70 και θα πάει. 4-7, 280 εκατομμύρια θα μοιραστούν.
1: Ναι, παλιότερα δεν ήταν αυτό έτσι, ήταν από παλιά.
2: Δεν το θυμάμαι αυτό, απλά σου λέω τώρα πώς είναι τώρα.
1: Νομίζω δεν ήταν έτσι παλιά και το είχα ξαναρωτήσει σε ένα παλικάρι σε μια άλλη εκπομπή.
2: Το θέμα, κοίτα να δεις, είναι ότι τώρα το μπάσκετ, κακά τα ψέματα. Που εμένα μου αρέσει το μπάσκετ και μου αρέσει πάρα πολύ και μπορώ να δω και πολύ πιο εύκολα, ας πούμε, και ένα παιχνίδι.
1: Σίγουρα.
2: Δηλαδή μπορώ να δω πιο εύκολα, ας πούμε, το Αρμάνι Ντουμπάι, άμα είναι στις 7 η ώρα. Σου φέρω ένα παράδειγμα. Λοιπόν,
1: ναι.
2: Δεν έχει την ίδια δύναμη, ούτε την αγοραστική δύναμη σε σχέση με το ποδόσφαιρο, δεν συζητιέται. Είναι άλλα
1: σίγουρα,
2: τα ποσά,
1: είναι
2: άλλο level. Το μπάσκετ το κρατάνε κάποιες ομάδες. Μπορεί να λέμε τώρα ότι που είναι τεράστιο σύλλογο η Real, αλλά όπως το έχω δει, ας πούμε, και στα Final Four και τώρα στην Αθήνα, αλλά και το που είχα πάει και στο Βελιγράδι. Δεν είδα πολλούς οπαδούς της Ρεάλ, δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής.
1: Όχι.
2: 200 άτομα.
1: Οι ελληνικές ομάδες, εντάξει, έχουν μια άγλη παραπάνω από τους οπαδούς.
2: Δηλαδή, ας πούμε,
1: το θέμα μου δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες πετάνε τα λεφτά τους σε ένα κουβά.
2: Εντάξει,
1: και δεν
2: κοίτα,
1: παίρνουν πίσω τουλάχιστον
2: κάτι τέτοιο,
1: αν δεν έχουν διαφημίσεις.
2: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, ο Παναθηνικός που έχει τώρα το γήπεδο, νομίζω ότι έχει και έσοδα και από τις συναυλίες, ότι περί χρήματα και από όλες τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται. Και κάπως έτσι μπορεί να τα φέρει η Σαβάρκα σε απανιά.
0: Έχει
2: και
0: αποστήρια και τα λοιπά. Αλλά το τι παίρνει από την Λίγκα είναι ψίχουλα προστασία.
2: Μα άμα κατακτήσει την Ευρωλίγκα, είναι ή ένα εκατομμύριο, είναι 1,5. Δηλαδή είναι όσο ανοίξει ο Τσέπερ
0: Λίγκ. Ανέβηκε τώρα, έχει πάει 2
1: κιλά. Ένα μήνα ενό παίχτη.
2: Όχι, όσο είναι σε μια ανοίξει ο Τσέπερ Λίγκ, να σου πω χοντρικάρι. Η διαφορά είναι τεράστια. Αλλά τώρα να γίνει και το NBA Europe, να παίζουν άλλες ομάδες εκεί, να θέλουν να ανοίξουν άλλες αγορές. Δεν νομίζω ότι η Ευρώπη είναι.
1: Εγώ πιστεύω το NBA Europe θα τον καταπιεί την Ευρωλίγκα. Άμα δώσει πολύ χρήμα.
2: Αυτό μπορεί να το κάνει μελλοντικά, και γιατί μελλοντικά κάποια στιγμή θα ενωθούν. Δεν μπορεί να αντέξει μια διοργάνωση, δύο διοργανώσεις για μένα η Ευρώπη. Αλήθεια σου λέω, έτσι το πιστεύω.
1: Ίσως άμα κάνουν και ένα μεταξύ τους διαγωνισμό, ποια θα έχει καλύτερη ομάδα, ποιος θα είναι ο βασιλιάς των δύο λιγκών και τέτοια.
2: Άρτη, να έχουμε, να έχουμε κι, άλλα, κι άλλο Final Four μετά.
1: Κι άλλο, Το Final Four.
2: Καλό. Δυνατό, να είσαι καλά, γόρι μου.
0: Να είσαι καλά, πάμε
1: σε έναν
0: πάμε σε έναν ακόμα πριν το δελτίο. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι.
3: Εγώ μιλώ.
0: Ναι, ναι, φίλε.
3: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίου Σαμαργύρους.
2: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Παναθηναϊκός. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το φίλο πριν που έλεγε για τον Τετέ και ο Βασιλάρας και όλα αυτά που έλεγε. Θέλω να το ρωτήσω κάτι. Ο Ρέτσος που έπαιζε βασικός σε αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν έπαιξε καθόλου? Έπαιξε 5 λεπτά στο τέλος, 10.
2: 10 έπαιξε. Έχει παίξει 2 ρελτέμπιθα.
3: Ωραία. Οπότε μπορούμε και εμείς σαν αντίλογο, ναι, να πούμε αυτό, έτσι.
2: Ήταν ξεκούραστος.
3: Δεύτερον,
2: ναι,
3: συγγνώμη λίγο, ένα λεπτάκι.
2: Πάρκαρε.
3: Δεύτερον, όλα αυτά τα παιχνίδια, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και όλες οι υπόλοιπες ομάδες πλην του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού, με ποιον έχουν υπογράψει συμβόλαιο? Με την Best Capita, έτσι, του Μαρινάκη.
2: Υπερ Capita.
3: Ναι, σωστά.
2: Ναι, ναι.
3: Άρα μπορούν και αυτοί ωραιότατα να κάνουν έτοιμα και να περιμένουν την απάντηση που πιθανότατα ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, θα βγει δεκτό άμα ζητήσει 6 ώρα. Έτσι.
2: Δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι οι συμφωνίες και με την Κοσμοτέ, για να σου μιλήσω ειλικρινά. Δηλαδή, αν μπορείς, ας πούμε, να πει ο Ολυμπιακός ότι το θέλω 6 ώρα, μα το γυναίκα είναι μία φορά, πιστεύω ότι μπορεί. Τώρα, τι συμφωνία πάρει με την Κοσμοτέ, γιατί η Κοσμοτέ μπορεί να σου πει ότι εγώ θέλω το παιχνίδι, γιατί έχει συνδρομητές η Κοσμοτέ. Σε prime time. Γιατί εγώ θυμάμαι, που, γιατί τα έλεγα εδώ. Ωραία, και συμφωνούσαν και κάποιοι γιατί φίλοι, ότι ήταν άσχημο που ήταν τα παιχνίδια, ξέρεις, το ένα ντέρμπι το έδειχνε Νόβα, που ούτε τύχαινε να έχει τη μήνυ διαγωνιστική Πάο Κάρι και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Και ήταν, ξέρω, ήταν 7 και ήταν 7,5.
2: Μπράβο. Και έλεγα, ρε παιδί μου, γιατί το κάνουν αυτό και για κάποιους να δει και τα δύο.
3: Ναι.
2: Και όμως, και επειδή θέλανε να είναι σε prime time, μπαίνανε 7 και 7,5. Δηλαδή δεν τους ένοιαζε, δηλαδή. Ουσιαστικά, εγώ που μπορώ να πληρώνω και τις δύο τότε, άσχετα τώρα που μπήκε μία στην άλλη μέσα και μπορείς να τις δεις με μια μεγάλη. Με ένα yeah. ποσό. Εντάξει, ένα ντέρμπι ή οτιδήποτε το θέλει σε καλή ώρα. Τι να σου πω.
3: Το ότι γίνεται 5,5 ώρα είναι για τις οικογένειες να έρθουν να δουν τον Παναθηναϊκό. Εγώ πάντα έχω διαρκείας, πηγαίνω μέσα. Ναι. Δεν νομίζω ότι τόσο πολύ.
2: Κάνε και 7,5 αν γινόταν, θα πήγαινε.
0: Και νομίζω το ντέρμπι ο Παναθηναϊκός θα πήγε 7 η ώρα.
3: Εγώ θα πήγαινα 5,5
0: εκτός από το ντέρμπι που είναι 7.
3: Εγώ θα πήγαινα ό,τι ώρα και να ήταν. Για τις οικογένειες μιλάμε, που έχουν τη δυνατότητα, και αυτή είναι μια ωραία πρωτοβουλία που θα μπορούσαν να τις κάνουν και οι άλλες ομάδες, αλλά δεν είναι εμπορική ώρα και δεν την προτιμούν η Κοσμοτέ και η Νόβα, εν πάση περιπτώσει.
2: Κοίτα, δεις, εμένα, εγώ είμαι και παλιακός, σε μένα μ' άρεσε να ήταν και όλα τα μάτια στις 3, όπως γίνονταν παλαιότερα.
3: Όπως γίνονται στην Αγγλία. Θα μπορούσε να γίνει.
0: Εντάξει, και εδώ να ζητήσει. Και εκεί το σπάσανε. Παλιά το κάνανε. Όλα στις 5 και ένα νωρίς, αλλά τώρα το κάνανε.
2: Το σπάσανε. Εμείς το είχαμε παλιά στις 3 το μεσημέρι που γινόντουσαν τα παιχνίδια. Νομίζω ότι μόνο κανένα τέρμπι άλλαζε.
0: Και άλλο.
2: Ναι, και αν. Τώρα είναι άλλα τα δεδομένα.
3: Εγώ πάντως πιστεύω ότι επειδή ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος και ενοχλεί, θα πιαστούν ακόμα. Και γιατί Κυριακή 5 η ώρα έχει ήλιο. Ενώ 7,5 μπορεί να έχει συνεξιά και να λένε α, έχει ήλιο. Δηλαδή μιλάμε, έχει φτάσει σε παράκρουση, το θέμα έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά, πάμε στα αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Είναι 9.30 λέει, ο ένας φίλος λέει, γιατί έχω να κάνω ό,τι θέλω πιο πριν. Ωραία ώρα γι' αυτό. 9.30. Καλό είναι.
4: Winsport FM 94,6.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Αρνητικά απάντησαν οι μέτοχοι της EuroLeague στην πρόταση εξαγοράς από το NBA. Η απόφαση ελήφθη παμψηφή στη συνεδρίαση του κόμμου, καθώς η προσφορά των 2 δις ευρώ κρίθηκε μικρή, ενώ οι σύλλογοι ήταν κάθετα αρνητικοί στο ενδεχόμενο να καταβάλουν χρήματα για franchise, αλλά και στο να παραχωρήσουν τη διοίκηση της νέας λίγκας. Προχωράει η αύξηση των ομάδων σε 24 στη σεζόν 2027-28, με ΠΑΟΚ και Άρη να έχουν καταθέσει υποψηφιότητα. Με την ενσωμάτωση του Ανδρέα Τετέη συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Καλά νέα με τον Κοντούρη, ο οποίος ανέβασε ρυθμό και έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης, και όλα δείχνουν ότι θα είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ, Ανάσες Πύραν, Κυριακόπουλος και Τσάπρας. Το απόγευμα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού μετά το τριήμερο ρεπό που είχε δώσει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ για να αρχίσουν την προετοιμασία τους για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με Μάριου στην κορυφή της επίθεσης, στο πλάνο του Βάσκου Τεχνικού. Για τον παρτενέρ του Γιώβιτς στην επίθεση στο μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη προβληματίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Πιθανή χρησιμοποίηση του Ζήνη, ενώ ο Σέρβος τεχνικός σκέφτεται ως εναλλακτικές λύσεις Μάνταλο, Μάγερ ή Κοϊτά με διαφοροποίηση του σχηματισμού. Συγκινημένος και παντοτινός οπαδός της ομάδας δήλωσε πως είναι ο παλιός παίκτης της Ένωσης, Βάλτερ Σεντένο, ο οποίος επισκέφθηκε την Allwyn Arena. Καλά νέα στον ΠΑΟΚ με τον Ντεσπόντοφ, του οποίου πλησιάζει η επιστροφή στη δράση. Σε μέρος του προγράμματος συμμετείχε ο Βούλγαρος, όπως και Γιαννούλης, Ελουστόντο και Κώστα. Αισιοδοξία στο δικέφαλο του Βορρά για θετική έκβαση στις διαπραγματεύσεις με τον Μιχαηλίδη για την επέκταση του συμβολαίου του. Πρόβλημα στον Άρη με Γιαννιώτα εν ώψη της αναμέτρησης με τον Βόλο Έλαμπετ στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ο έμπειρος μέσο επιθετικός ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστεί θλάση. Ένα βήμα ακόμη για πρόκριση στο Euro Under 21 του 2027 θέλει να κάνει σήμερα η Εθνική Ελπίδων, που κοντράρεται εκτός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία για την 10η αγωνιστική του 6ου ομίλου. Σέντρα στις 7, μετάδοση από RTL2 Sport, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Εκτός έδρας δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Μπόσνα στο Σαράγεβο για την 2η αγωνιστική του 4ου ομίλου του Euro Cup. Εκτός αποστολής ο νεοαποκτηθής Μότιε Γιούνας και ο τραυματίας Χουγκάς. Τζάμπολ στις 8.30, μετάδοση από Nova Sports Prime και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Στη μάχη του φετινού BCL ρίχνεται το Περιστέρι Μπέτσον, που φιλοξενεί στις 7.30 την Μπάμπερκ για τον 4ο όμιλο με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 4. Μισή ώρα νωρίτερα η Μύκονος Μπέτσον κάνει ιστορική πρεμιέρα στο FIBA Europe Cup, υποδεχόμενη την FC Μπακού για τον 8ο όμιλο, ενώ για τον 5ο στις 8 ο Ηρακλής κοντράρεται στα Σκόπια με την MZT, μετάδοση από Sport FM TV 2 και 3 αντίστοιχα. Εκτός έδρας πρεμιέρα στο φετινό Champions League Πόλο Ανδρών για τον Ολυμπιακό, που αντιμετωπίζει το Ανόβερο στις 7.30 για τον 1ο όμιλο, τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Στη μάχη του Βαλκανικού Κυπέλου ρίχνεται η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία φιλοξενείται από την Τσέσκα Σόφιας στην Στρούμπιτσα της Βόρειας Μακεδονίας, πρώτο σερβίς στις 6. Στη γωνία για τον Erling Haaland βρίσκονται πολλοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι περιμένοντας τις εξελίξεις σχετικά με την τιμωρία της Manchester City. Σύμφωνα με μέσα του εξωτερικού, Real Madrid, Barcelona και Arsenal είναι οι ομάδες που παρακολουθούν την υπόθεση και είναι έτοιμες να καταθέσουν πρόταση απόκτησής του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
1: Win Sport FM 94,6.

Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wins for FM στους 94,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής 2-10-95-79-283-4-5 γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς. Να πω εγώ ότι το Santorini Experience επιστρέφει στις 16 με 18 Οκτωβρίου, τρέξιμο στην Καλδέρα και στην Αρχαία Θήρα, κολύμβηση από το ηφαίστειο, μπάσκετ και δράσεις για όλη την οικογένεια. Μπες στο santorini-experience.com και δήλωσε συμμετοχή με εκπτώσεις ίσως και 50% σε μεταφορά και διαμονή.

0: πολλές απόψεις για το.
1: Για ποιο?
0: Για το μπάσκετ και το NBA και την Ευρωλίγκα. Τα γράφει ένας φίλος ότι αν μπει το NBA θα παίρνει και παραπάνω λεφτά. Αυτό σημαίνει ότι παίχτες θα παίρνουν παραπάνω, τα εισιτήρια θα είναι πιο ακριβά, θα έχουμε σοου για Αμερικανιές. Μπορεί. Ένας άλλος υποστηρίζει ότι ουσιαστικά έχουμε NBA Euroleague, παίζουν τόσοι ξένοι, τόσοι Αμερικανοί. Παιδιά, θα τα δούμε στην πορεία. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό σε αυτό.
1: Θεωρώ ότι ούτε οι ίδιοι. Οι ίδιες πλευρές ξέρουν ακριβώς που.
0: Κάποια στιγμή θα γίνει, θα ενωθούν κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο. Αφού θέλει να το προχωρήσει το NBA Euro, τώρα θα το προχωρήσει με Μίλαν, Γιουβέντους και.
1: Paris Saint-Germain.
0: United, Paris Saint-Germain και Chelsea, ξέρω τι να σου πω. Αλλά δεν το βλέπω. Δηλαδή, πώς θα πάει ειδικά στην Αγγλία, δηλαδή ο φίλος της Manchester.
1: Πάντως στην Γερμανία που προσπάθησαν να κάνουν κάτι τέτοιο με την Bayern.
0: Μαζεύουν κόσμο.
1: Κάτι γίνεται, νομίζω το περίμεναν καλύτερα.
0: Μα δεν είναι στην κουλτούρα τους.
1: Αυτό λέω, ρε παιδί. Ότι... Και πήραν ομάδα αμυγός ποδοσφαιρική με πολύ μεγάλο λαό, πολύ ένθαρμους υποστηρικτές κτλ.
0: Μόνο αυτό λέω, για που οι Γερμανοί είχαν και παίχτες στο NBA.
1: Και εθνική παλιά... τώρα μετάλλια παίρνουν.
0: Βεβαίως, αλλά είχαν από παλιά, ρε παιδί, που ήταν ο Στρέμφ, μετά ήταν ο Νομβίτσκι. Δηλαδή που.
1: Δεν είναι Άγγλοι.
0: Να ασχοληθεί.
1: Και ξέρω, είχα μια.
0: Τον Τένκ είχαν οι Άγγλοι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι εγώ και μια εθνική Γερμανία που κερδίζει μετάλλια τώρα. Μιλάμε για πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Ναι, δεν διαφωνώ.
1: Πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμή.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Ο Βαγγέλης είμαι από την Αμάρτη, τι κάνετε?
0: Γεια σου, ρε Βαγγέλη.
2: Καλά είστε. Σταύρο, πολύ συζήτησε αυτό που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, ενώ. Στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό για τις αλλαγές.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι θέμα δεν χρήζει κάποιες παραπανδομιμίες.
2: Σαν Βαγγέλης, Παναθηναϊκός, μιλάμε τώρα για τρία διαφορετικά γήπεδα. Μιλάμε τώρα, πας σε ένα παιχνίδι ή στο Κραϊσκάκι ή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πρέχει, τελειώνει ο αγώνας. Θα μπορείς να πας σε ένα μαγαζί μέσα σε μια καφετέρια να φας. Ενώ στο Ολυμπιακό στάδιο φεύγεις. Μέχρι να φύγεις από το ΆΚΑ μέχρι τον ηλεκτρικό.
1: Είναι μια άλλη ψυχή αυτή που δίνεις. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο κύριος λόγος που αποφασίστηκε για αλλαγή ώρας.
0: Μπορεί να πας και για βρώτικο, Βαγγέλη, μας.
1: Εννοείται, δεν έχει κάπου να σκεπαστείς, ρε παιδί μου.
2: Θέλω να σου πω, είναι τρία διαφορετικά γήπεδα. Τώρα μιλάμε τώρα για γήπεδο όπως το Ολυμπιακό Στάδιο, μιλάμε τώρα για 60 και 70 χιλιάδες κόσμο τώρα.
0: Καλά, σε μάτς ελληνικού πρωταθλήματος, σε ντέρμπι που κρίνει και πρωτάθλημα. Δεν είναι και εύκολο για 70 χιλιάδες σε μάτς ελληνικού πρωταθλήματος.
2: Δεν λέω να πάει κόσμος στο Παναθηναϊκού, να πάει κόσμος 60 ή 70 χιλιάδες. Να πάει κόσμος, πάει από την επαρχία, να φύγει με την άνεσή του. Πηγαίναμε στο ΆΚΑ και βλέπαμε το ρολόι. Πότε να τελειώσει ο αγώνας, θα προλάβουμε τον ηλεκτρικό.
0: Αυτό και στις άλλες ομάδες πάνε φίλοι από την επαρχία. Δεν πήγαινε μόνο στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ πάνε. Δεν είναι οι έρχονται.
2: Εντάξει. και πιο πολύ με πέραξε να κάνουν παράπονα οι ομάδες να κάνουν. Τώρα να βγαίνει τώρα ο Δημητριάδης. Εγώ θυμάμαι από τη στιγμή που τελείωσε... πέταξε μία σπόντα, λέει, και καλά, λέει, γιατί ο Παναθηναϊκός και όχι όλες οι ομάδες.
1: Όποιος δεν το κάνει.
0: Δεν ξέρω αν γίνεται.
1: Ας κάνει έτοιμα.
0: Δεν ξέρεις αν γίνεται, δηλαδή να είναι όλα νωρίς. Ωραίο θα ήταν. Τελειώσει νωρίτερα.
2: Ο Δημητριάδης, από τη στιγμή που σταμάτησε το ποδόσφαιρο, δεν έχει βύσει, εντάξει. Τον πείραξε ο Παναθηναϊκός επειδή άλλαξε την ώρα.
1: Έχει δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του όμως. Τι να κάνουμε τώρα. Να μην βγει να το πει.
0: Δεν ξέρω και τι έχει πει.
1: Ούτε εγώ, αλλά. Τι θα πει γιατί βγήκε τώρα.
2: Έχει πει, έριξε μια σπότα και καλά, λέει, γιατί το κάνει μόνο ο Παναθηναϊκός και γιατί το κάνουν όλες οι ομάδες. Να.
1: Παιδιά, πολλές φορές οι ομάδες.
2: Πολύ συζήτησε αυτό το
1: πολλές
2: πράγμα.
1: Πολλές φορές οι ομάδες και στο παρελθόν ζητούν αλλαγή ημέρας επίσης. Αλλαγή. Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά. Και αναλόγως πόσο ευέλικτος είναι και ο τηλεοπτικός πάροχος, περνάει.
0: Στο Παναθηναϊκό δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι εύκολο.
1: Είναι και ένα από τα συν του να είσαι σε ένα τηλεοπτικό πάροχο που μπορεί να εξυπηρετεί και τις απαιτήσεις σου τέλος πάντων. Και αυτό είναι ένα έξτρα, ένα συν. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό ζήτημα για να κάνουμε τόσες μέρες κουβέντα τώρα και θα αλλάζουν οι όροι και δεν υπάρχει ισονομία. Εντάξει, μην τρελαθούμε.
2: Ωραία, παιδί μου, αυτό το πράγμα όμως πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή.
1: Εσύ το επανέφερες.
2: Όχι ρε παιδί μου, Σταύρο το ακούω και κάθε μέρα, εντάξει,
1: okay,
2: το ακούω.
1: Λοιπόν,
2: να σας πω και κάτι άλλο,
1: πάμε Σταύρο, για να κλείσουμε με αυτό,
2: επειδή ναι. Σήμερα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Μέση, επειδή είναι λίγο αργά τώρα.
0: Το δείχνει,
1: δύο ώρα.
0: Το δείχνει η ΕΡΤ.
2: Ναι, να καθίσει τώρα. Υπάρχει περίπτωση αύριο να το δείξει επανάληψη πάλι η ΕΡΤ.
1: Φαντάζομαι πως είναι ρε παιδί μου, θα μπορεί να το βρεις εκεί στο Netflix μετά.
0: Σίγουρα.
1: Θεωρώ πως ναι.
0: Σε κανένα ριπλέ του βίντεο, δεν ξέρω.
1: Να είσαι καλά, για χαρά.
0: Είναι δύο τη νύχτα. Γίνεται χαμό στην Αργεντινή.
1: Λογικό έτσι.
0: Και πριν πάμε στο.
1: Στο break.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ μεταξύ. Είναι και η επιλογή για τον Μπενίν, δεν ξέρω πώς έχει προκύψει.
0: Τώρα αυτό βρήκε. Για να, ξέρω, να βάλουμε 4 γκολ.
1: Τι αυτό βρήκε τώρα. Δεν θα βρει. Δηλαδή θα πα να προσκαλέσει μια ομάδα που δεν έχει και επίσημο αγώνα.
0: Ναι.
1: Και θα πει σε θέλω
0: να. Καλά, δεν είναι και τόσο εύκολο.
1: Με την εθνική Αργεντινή.
0: Όλοι παίζουν.
1: Στο τελευταίο του Μέση. Και δεν θα έβρισκε.
0: Θα μπορούσε να πάει και η Γερμανία, να ξέρει που έχουν παίξει πολλού τελικού. Το 44 έχει καλέσει ο κλουπ, θα βρίσκε.
1: Μπορεί να πάει η Βραζιλία δίπλα, κοντογειτονιά.
0: Δύσκολο. Λοιπόν, και ένα ωραίο μηνυματάκι λέει: αν μπει λέει, το NBA, θα έχουμε σε λίγα χρόνια το Against Modern Basketball. Λέει ο Μάριο. Θα είναι η καταστροφή σε ό,τι αγαπάμε. Στο κάτω-κάτω, εμεί κάνουμε λεφτά ή δεν περιμένουμε. Δεν είναι όλα για τα λεφτά. Δεν είναι όλα τα λεφτά, εσύ Μάριο, το λες, που δεν μπαίνουμε σε αυτά τα οικονομικά δεδομένα. Να ξέρει. Όχι, δεν μπαίνουμε. Δεν μπορούμε να τα κοιτάξουμε. Όχι να, να είμαστε και κοντά. Αλλά πάμε. Ναι, θα μπορεί να γίνει γι' αυτό που λες.
1: Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
4: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Να μπαίνουν αυτοί οι μπασκετικοί εδώ στο στούντιο και κάνουν καφενείο. Δεν μα αφήνουν να κάνουμε εκπομπή.
1: Αυτή είναι το. Κατάρα. Εντάξει, είναι ωραίο το μπάσκετ, φίλε. Ο Στέφανος από το Τορόντο, Ερακλή, μου λέει: δεν πιστεύω να υπάρχει ούτε μία περίπτωση που το NBA Europe να μην έχει κάνει επακριβείς μελέτες ακόμη και για την αγγλική αγορά. Βεβαίως, το πιστεύω αυτό που λέει.
0: Φυσικά έχουν κάνει μελέτες.
1: Κατώ, δεν είναι ότι θα πάνε να ρίξουν τα εκατομμύρια έτσι, σε πηγάδι.
0: Παιδιά, σε αυτό το κομμάτι δεν υπάρχουν πιο οργανωμένοι τύποι από αυτούς.
1: Ναι, παιδί μου, okay.
0: Που να τα ελέγχουν όλα, να τα τσεκάρουν όλα, να τα μάμουν. Άσχετα αν θα του βγει όχι. Αλλά ότι θα πάνε με επαγγελματικά πρότυπα να κάνουν μελέτες, έρευνες κτλ. Για να προχωρήσουν σε οτιδήποτε είναι δεδομένο. Διαφωνείς?
1: Όχι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλά έχω τρομερές ενστάσεις, ειδικά για την αγορά της Αγγλίας. Δηλαδή.
0: Εγώ για Αγγλία όχι τόσο. Γιατί είναι πολιτισμικό το Λονδίνο, σου ξαναλέω.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Δεν θα πηγαίνει, δηλαδή δεν θα γίνει ένας κορμός ένθερμων υποστηρικτών των London Lions, πώς, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτοί. Αλλά θα υπάρχει μπασκετικό κοινό. Που σου λέει, έρχεται ο Ολυμπιακός, έρχεται η Ρεάλ, έρχεται ο Παναθηναϊκός, έρχεται η Φενέρ. Ωραία, έρχονται οι Αστέρες, θα πάμε να τους δούμε. Δηλαδή, θα πάμε να δούμε αυτούς που έρχονται. Δηλαδή, το London Towers, Lions, δεν ξέρω πώς λέγονται κτλ.
1: Ναι.
0: Με την Μπασκόνια θα είναι μεταξύ των γενών και φίλων. Το London Παναθηναϊκός, London Ολυμπιακός θα είναι sold out.
1: Αυτοί δεν θέλουν να είναι το. Γι' αυτό θέλουν ονόματα. Δηλαδή, ότι θα έρχεται η Μίλαν, αλλά πιστεύεις ότι ο παδός της Μίλαν. Έτσι τα ξαφνικά θα ξυπνήσει μια μέρα και θα υποστηρίζει ότι έχει ομάδα μπάσκετ.
0: Τι να σου πω τώρα, αυτό πιστεύω.
1: Ή η Γιουβέντους που είχε ακουστεί. Θα ξυπνήσει μια μέρα ο Γιουβεντίνος, ας πούμε,
0: επίσης,
1: και θα πει ότι τι ωραία, πάμε, θα πηγαίνουμε και μπάσκετ.
0: Η Ευρώπη.
1: Είναι άλλη κουλτούρα.
0: Ναι, και στην Αμερική έχουν και άλλη κουλτούρα. Με ποια λογική, ότι συνήθως. Αυτό υπάρχει και στην Αγγλία, βέβαια, να είμαστε δίκαιοι. Αγαπούν πολύ τις ομάδες της πόλης τους ή της πολιτείας τους και τα λοιπά.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή είσαι στο.
1: Στο Τέξας.
0: Στο Ντένβερ θα είσαι Nuggets. Ναι. Με κλειστά μάτια, δεν θα είσαι Seattle. Αλλά.
1: Οι Lakers. Ναι. Το Seattle που το θυμήθηκες. Είναι να ξαναμπεί το Seattle, να ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, το πρώτο παράδειγμα τώρα που είπα για τον Denver ήταν ο Seattle. Και λέω τώρα τι Super Sonics, από ποιος το θυμάται και ποιος το ξέρει.
1: Όχι, να ξαναμπούν, γιατί ήταν και η ομάδα με Σον Κέμπ, Πέιτον, Σρέμφ.
0: Κέμπ τώρα. Πεχτάρα, ναι.
1: Η Thunder το πήραν.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά. Δεν το κατάλαβα ποτέ. Προφανώς κάτι δεν έκοβαν πολλές εταιρείες. Κάτι γινόταν.
0: Πολλές φορές αλλάζει. Επίσης υπάρχουν εκεί αιτήσεις.
1: Εντάξει, και στο Τόροντο είχε δύο ομάδες. Δηλαδή, στην Καναδά, Τόροντο και.
0: Όχι, Βανκούβερ.
1: Βανκούβερ, πόσες λέγανε να δεις.
0: Τόροντο Ράπτορς και Βανκούβερ.
2: Γκρίζλις.
1: Γκρίζλις, μπράβο, υπό και να είναι Μέμφις.
0: Ναι, αλλά. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, σου λέω η κουλτούρα είναι διαφορετική. Είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, ώρα τι είσαι. Ας πούμε, στην ομάδα σου, εσύ που μπορεί να τα ξέρεις. Δηλαδή, αν εμφανιστεί τότε να στον μπάσκετ, δηλαδή, τι πιστεύεις.
0: Θα σου το πω, εμείς είμαστε το μεγαλύτερο θύμα όλου αυτού, ναι, στο ποδόσφαιρο. Διότι δηλαδή έχουν κάνει ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, το καλύτερο γήπεδο στον πλανήτη κτλ. Και όλος ο κόσμος στο Λονδίνο πηγαίνει για να δει το γήπεδο του αξιοθέατου έναν αγώνα. Όχι, δηλαδή η έδρα, ενώ έλεγαν όλοι ότι ήταν φοβερή έδρα το White Hart Lane.
1: Έχω πάει.
0: Μπράβο. Τώρα το καινούριο δεν είναι τίποτα, γιατί το μισό είναι από τουρίστες που πηγαίνουν στο Λονδίνο για 5 με 10 μέρες, βρίσκουν εισιτήρια από πριν να έχουν κανονίσει, ή κόσμος που πηγαίνει για να ζήσει έναν αγώνα σε αυτή τη γηπεδάρα. Yeah. Δηλαδή έχει χαθεί λίγο το πάγκο και γι' αυτό δεν έχουμε κέντρα. Έχουμε πάρα πολύ κακό ρεκόρ εντός έδρας στο νέο γήπεδο. Απόρρια αυτού. Ή μάλλον και αυτού. Εντάξει, μην είμαστε.
1: Κοίτα, όσο εγώ έτσι είχα πέσει σε φιλικό τότε με τον Ολυμπιακό με και τη Σπαγιά. Αλλά. Και ακόμη και σε φιλικό ήταν ρε παιδί μου.
0: Μάλιστα.
1: Το τόνιαστη στη Βρετανή, λέτε. Όσο εγώ έτσι είχα πέσει σε φιλικό τότε με τον Ολυμπιακό με και τη Σπαγιά. Αλλά. Και ακόμη και σε φιλικό ήταν ρε παιδί μου.
0: Μάλιστα.
1: Το τόνιαστη στη

0: Καλησπέρα, λέει από Λονδίνο. Την τελευταία φορά που είδα μπάλα, που είδαν μπάλα μπάσκετ οι Εγγλέζοι, την πήγα λέει στο αστυνομικό τμήμα, λέει ο Σπύρος ο Σεφ. Ναι, εντάξει, αλλά είπαμε, δεν θα απευθυνθούν σε Εγγλέζους, αλλά σε κατοίκους Λονδίνου.
1: Εντάξει, παιδί μου, τα μάτς του NBA δεν το θυμάμαι. Γεμίζουν τα γήπεδα να παίζουν εκεί, στο Λονδίνο.
0: Φαντάζομαι πως
1: ναι. Ναι. Εντάξει, θα μου πεις πάνε και βλέπεις κανονικές ομάδες.
0: Με αυτό σου λέω τώρα, δηλαδή θα σου έρθει ο LeBron James. Και δεν θα πας. Αν είσαι Άγγλος μπορεί να μην το ξέρεις. Αλλά αν είσαι Άγγλος, Ιταλός, Έλληνας, Ισπανός και παίζει ο LeBron James με τον Κάρι.
1: Εγώ να ξέρεις, είμαι πυροβολημένος αυτά. Δηλαδή εμένα που μου αρέσει το NBA δηλαδή. Δεν θα πήγαινε.
0: Ναι, αλλά μην κρίνεις.
1: Εγώ σου λέω, είμαι πυροβολημένος. Ωραία, δεν είναι. Εντάξει, εγώ έχω το. Έχω βαλγάνια. Δηλαδή την ομάδα που υποστηρίζω την ομάδα, τέλος. Δεν πάω, ξέρεις, για το θέαμα. Δεν κάνω, έτσι είμαι. Έτσι μεγάλο σκηνού και πολύ σαν και εμένα. Μακάρι, τι να σου πω, ρε παιδί μου, να μπορεί να αντέχει και Ευρώπη και δύο λίγες και τρεις.
0: Όχι, και να αντέξει, εμένα δεν μ' άρεσε. Δηλαδή, απλά να σε ποιο παίζει, πού τι.
1: Φανίστηκε και το νούμερο από την Πρέβεζα. Πάμε παρακάτω. Ξέρω εγώ τι λέω.
0: Λοιπόν.
1: Θα συναντήσει κάποια στιγμή.
0: Μην παίζει αυτή τη διαδικασία.
1: Θα πέρασω. Άσε τώρα. Δεν τα ξέρει εσύ αυτά. Λοιπόν. Και ο Στέφανος από το Τόρο το έχει τρομερές ενστάσεις, αλλά νομίζω η οπτική γωνία που το βλέπω είναι πιο πολύ έτσι. Στην ουσία λέει, κόβει και εδώ για το παδικό σου που στέλνει, κόβει και το μήνυμα. Φίλε Στέφανε.
0: Φίλε, κάτσε, γιατί βλέπω μια φοβερή είδηση τώρα,
1: ναι?
0: Πέραν των αθλητικών.
1: Όχι, τι θα ακούσω.
0: Όχι. Στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι.
0: Χίλιες βόμβες,
1: ναι,
0: του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκαν στο βυθό του λιμανιού. Και λέει, προβληματισμός όπως αντιλαμβάνεστε στην Old Θεσσαλονίκης. Μιλάμε τώρα για βρέχεται στη σημείο που κατασκευάζεται η επέκταση της έκτης προβλήτητας. Δηλαδή όχι στα νυχτά. Και λέει ότι σύμφωνα με πληροφορίες μιλάμε τώρα για βάρος 15 με 20 χιλιάδων τόνων. Και ότι προφανώς είναι να ξεφορτώ εκεί. Τι να σου πω εδώ. Οι Γερμανοί κατά την αναχώρησή του από τη Θεσσαλονίκη το 1944. Προφανώς αυτό δεν είναι.
1: Θεσσαλονίκη λέει ή Αγγλία.
0: Θεσσαλονίκη, αγόρι μου, σαν να λέω.
1: Εγώ Αγγλία κατάλαβα.
0: Στο λιμάνι τη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν.
1: Εγώ ξέρω. Κόλλησα με το Λονδίνο, νόμιζα το Λονδίνο. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Χίλιες βόμβες. Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Τι να πούμε. Τέλος πάντων.
1: Αυτή δεν είναι απλή διαδικασία.
0: Καθόλου απλή διαδικασία
1: δεν είναι. Και δεν είναι και ξέρεις και είδηση είναι περάσα ψηλά. Δηλαδή εκεί πρέπει να.
0: Η κάθε μία λέει είναι από 50 κιλά και πάνω. Τι είναι. Τι να σου πω τώρα, μιλάμε για συγκλονιστικό. Και να κάνουν έργα τώρα για επέκταση. Λέω στην προβλήτα 6. Από ό,τι διαβάζω εδώ. Τέλος πάντων, πάμε για πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο μήνυμα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στην κάθοδο από Κηφισιά ως Κοκκινομήλο, στην Αθηνών Κορίθου, στο ύψος του Ασπροπύργου, στο κέντρο της Αθήνας, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα και στη λεωφορείο Κατεχάκη προς Κηφισίας. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Περισσότερες από 25 εικονικές εταιρείες μέσα σε 5 χρόνια φέρονται να είχαν στήσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξεπατούσαν τον ΕΦΚΑ. Είχαν προκαλέσει ζημιά άνω του 1,5 εκατομμυρίου. Το κύκλωμα έστεινε εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων που έκλειναν όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών. Συνολικά έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Αρχηγικά μέλη φέρονται να είναι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φιλίππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα στις πρωινές ώρες της 5ης στο κέντρο της Αθήνας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας σε συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία, να δοθούν κίνητρα όπως ύψος στα κτίρια. Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν σε ακριτικές περιοχές, ανακοίνωσε μέσω του Sky η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η κυρία Μιχαηλίδου προανήγγειλε ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινά και η κατάθεση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή. Η ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι ευρωπαϊκό ζήτημα, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο, και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Γιατί δεν μιλάς, ρε φίλε, πες μια κουβέντα στον κόσμο.
1: Τι σε περίμενα. Αυτή που ποιο είναι, καθυστερή που μιλήσω ότι καθυστερώ. Ναι. Είναι επαγγελματίας, κύριος.
0: Εγώ όταν καθυστερείς, μιλάω όμως, κάνω παρέα στους φίλους μας.
1: Ναι. Εντάξει, είναι και ωραίο το τραγουδάκι όπως.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Χαλαρωτικό. Αρέσει το Chili Peppers.
0: Λοιπόν.
1: Σε μια... αρέσουν οι καυτερές πιπεριές.
0: Μ' αρέσει το group, δεν μ' αρέσουν οι πιπεριές. Το μόνο που δεν τρώω.
1: Δεν τρώω πιπεριές.
0: Σε οποιαδήποτε μορφή τους.
1: Τι λες, ρε.
0: Δεν
1: θα το πίστευα ποτέ. Δεν θεωρώ ότι υπήρχε φαγητό που μπορεί να.
0: Εντάξει. Δεν δω και τι μπάμπιε, αλλά πέσει ο δρόμο κόσμο, οκ. Okay.
1: Όχι, εγώ μια χαρά που είναι οι Ιταλίε.
0: Λοιπόν, το μόνο που δεν δω. Το μόνο καλό είναι ότι δεν έχω πρόβλημα. Μην είναι μέσα στη σαλάτα, μην ακουμπάει. Δεν μοιάζει, τη βγάζω στην άκρη μου και τελείω.
1: Δεν σα αρέσει πιπεριά.
0: Καθόλου δεν μπορώ.
1: Τι είσαι γεμιστά και τέτοια. Δεν είναι αλήθεια.
0: Τα γεμιστά παράδειγμα τα τρώω. Όχι την πιπεριά, τη μέσα. Α έχει τη μυρωδιά τη πιπερίλα. Δεν έχω πρόβλημα, σου λέω. Με την πιπεριά έχω θέμα.
1: Θα σου πω, είχα φίλο.
0: Ναι.
1: Πιο κοντά δεν γίνεται.
0: Δεν σε ακούμε, ρε φίλε. Ναι.
1: Τι θες να κάνω.
0: Να μιλάς λίγο πιο δυνατά τότε.
1: Λοιπόν. Ο οποίος δεν έτρωγε πατάτες γανιτές.
0: Αυτός τώρα είναι για ίδρυμα. Υπάρχει και το σλόγκαν. Τι είμαστε να άρεσουμε σε όλους. Πατάτες γανιτές. Το ξέρεις το σλόγκαν. Και επίσης είναι άλλο δεν μου αρέσει πολύ. Δεν λέμε, άλλο δεν τρώω. Δεν μπορώ να το ξέρω. Να το δω γι' αυτό. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, το και γενικά η πατάτα σε οποιαδήποτε μορφή.
0: Ενέρε τώρα. Είναι...
1: Εντάξει, τώρα με το ζάχαρο δεν μπορώ.
0: Και δηλαδή, πάλι.
1: Θα κάνω δυο παρασπονδίες, θα κάνω, δεν γίνεται. Θα τις κάνω. Αλλά η πατάτα σε οποιαδήποτε μορφή. Και μου αρέσει και πάρα πολύ και ξέρεις πώς. Η ψητή.
0: Φίλε, ψητή. Ολόκληρη. Την κόβεις, τις χείρεις και βάζεις το φουτυράκι μέσα.
1: Από τα Wendy's αυτά.
0: Καλά, είναι αγγλική νομίζω συνταγή. Βάζει το βουτυράκι και λιώνει εκεί. Όμω και τριμμένο τυράκι. Ναι, το βουτύρι όμω έτσι πω είναι καυτή, λιώνει και τα λοιπά. Και το τριμμένο τυράκι με μπεκονάκι, άμα θε ήδη.
1: Θα μπορώ να το ζητήσω στο τελευταίο γεύμα μου, να ξέρει. Το
0: συγκεκριμένο.
1: Τι θέλετε να φάτε, αυτό.
0: Ναι, το σεβαστώ πολύ.
1: Έπω και μαλάτι.
0: Ναι.
1: Να ανέβουν όλα. Δεν
0: είναι.
1: Να τη νιώσει. Να έχει μια ταχυκαρδία, παιδί μου, την ώρα που το τρως. Αλλά ρε φίλε μου, δεν είναι. Δεν μπορώ να το κατα... Το θυμάμαι ο Σπύρος. Εσύ μάλιστα τώρα. Δεν έτρωγε πατάτες γανιτές. Δεν μ' αρέσουν, μου λέει.
0: Γενικά ήταν δύσκολο στο φαγητό.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: όχι.
0: Τα άλλα τα νορμάλ του άρεσαν.
1: Ναι, δεν είχε θέμα.
0: Δηλαδή δεν είναι δεν μ' αρέσουν πατάτες, δεν μ' αρέσουν μακαρόνια, δεν μ' αρέσει το κρέας. Τρώω μόνο αποφλειωμένους γίγαντες και τέτοια.
1: Ρε παιδί μου, έχω ακούσει και άλλους που δεν τρώνε την ντομάτα, το καταλαβαίνω. Okay.
0: Εντάξει τώρα, πατάτες τι γανιτές, δεν γίνεται, ρε φίλε.
1: Είναι και όμως.
0: Τέλος πάντων, τι να πω. 2-10-95-79-2-3-4 και 5 για λίγο ακόμα άνοιχτα τα τηλέφωνα για εσάς.

0: Να ξέρετε ότι πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση του Ντάνι Καρβαχάλ είναι η Χετάφε, μετά από 13 χρόνια στην Ρεάλ Μαδρίτη, ο πρώην αρχηγός της Ρεάλ.
1: Μαδρίτη πάλι.
0: Ναι, μένει εκεί, αν και είχε βρεθεί κοντά και στην Αϊντχόφεν. Ναι, και εγώ από θυμάμαι η Χετάφε εκεί, ναι. Σου λέει μην αλλάξουμε τώρα γειτονιές, σχολεία για τα παιδιά, αν έχει ο άνθρωπος και τέτοια. Τέλος πάντων, πάμε στην γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Χαίρετε.
2: Έλα, καλό μεσημέρι, σταμάτησα από βουλιάκμε.
0: Καλώς το
1: μάτι.
2: Λοιπόν, Σταύρο, καταρχάς το μυαλό σου όλο στο φαγητό, δεν έχει τίποτα άλλο, έτσι.
1: Όχι, εγώ το πήρα.
2: Α, εσύ το πες. Και εσύ γιατί πας πίσω.
1: Ναι, εντάξει, εγώ όμως τώρα, αδερφέ, προσέχω. Άστα.
2: Εντάξει, ρε, πλάκα, κανασκεύομαι. Εντάξει.
1: Γιατί
2: ο φίλος μου Διονύσης.
1: Την πατάτα την ψητίζει, σ' αρέσει δηλαδή.
2: Βρε, όλα μου αρέσουν, αλλά και όπως είπες και εσύ, και εγώ προσέχω και γιατί τα χρόνια περνάνε.
1: Περνάνε τα χρόνια.
2: Και μεγαλώνουμε.
1: Έλα, μωρέ, εντάξει.
2: Λοιπόν, ο φίλος μου Διονύσης λείπει.
1: Άδεια.
2: Το μπάγκασα. Λοιπόν, ήθελα να πω δύο κουβέντες για τον ντέρμπι μεθαύριο.
1: Έλα, πάμε.
2: Άκουσα στο προσκόμενο στο αυτοκίνητο, ένας φίλος πάρει και έλεγε την πιθανή, όχι την πιθανή, κατά τη γνώμη
1: του, την ιδανική.
2: Ναι, την ιδανική δεκάδα. Μια χαρά ήτανε, απλά έχω να πω το εξής, ότι ο νούμερο ένα παίκτης που κατά τον Νίστρουπ, το τονίζω, κατά τον Νίστρουπ, είναι αντικατάστατος και από αυτού ξεκινάει η δεκάδα, είναι ο Καμάρα.
1: Έχει αποδειχθεί αυτό.
2: Έτσι. Εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα.
1: Που και,
2: αλλά...
1: που και εγώ δεν έχω δει όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού, αλλά άμα κοιτάξει και τις ενδεκάδες.
2: Ναι, δεν είναι. Άρα λοιπόν ο Καμάρα είναι δεδομένο. Επίσης είναι πολύ δύσκολο, θεωρώ, για τον Νίστρουπ να αλλάξει το σύστημα του παιχνιδιού του. Θεωρεί ότι με έναν αμυντικό χαφ τον Καμάρα στο κέντρο, επειδή παίζει επιθετικά πολύ ο Παναθηναϊκός, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις συνθήκες και στις ανάγκες του παιχνιδιού. Μακάρι, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, έτσι, μακάρι αυτό να παλιτευτεί άλλη μια φορά και να προχωρήσει. Όμως
1: είναι περίεργο αυτό το ντέρμπι, γιατί είναι μετά από, από τη μεγαλύτερη διακοπή που έχει γίνει ποτέ για εθνικές ομάδες.
2: Και
1: δηλαδή
2: θεωρώ...
1: η μόνη διακοπή που ήταν μεγαλύτερη ήταν στο Μουντιάλ του Κατάρ, που έφευγα ναι. Και πήγαινε να κάνω προετοιμασία, γιατί σταματούσαν τα χώρια πρωταθλήματα, μα θυμάσαι.
2: Μπράβο,
1: ναι. Ένα δίμηνο.
2: Ναι, βέβαια. Και θεωρώ ότι το Παναθηναϊκό, αν πεις τώρα αυτό πώς μπορώ να το αποδείξω, εντάξει, η θεώρησή μου είναι ότι αυτή η διακοπή δεν τον ωφέλησε ιδιαίτερα, γιατί η ομάδα είχε βρει ένα αριθμό.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, το συζητούσα και το Θυμπρενίκο με τον Διονύση. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός τα περισσότερα βασικά του στελέχη τα είχε. Δηλαδή είχε τα εδώ. Παίζει μεγάλο ρόλο.
2: Ναι. Δηλαδή, άρα έχει τη δυνατότητα ο προπονητής να δουλέψει, δηλαδή
1: ναι, πούμε, 7 από τους 11, και αν παίξει και ο 4, ναι. Επειδή λείπει ο Λιβάη, δεν ξέρω ποιον θα επιλέξει. Ναι. Οι 8 ναι. Από τους 11 ήταν εδώ.
2: Ναι,
1: βάζει και το Ταμπόραδα ήταν 9. Μπορεί δηλαδή οι 9 της ενδεκάδας να έχουν δουλέψει 3 εβδομάδες. Τώρα, αν δεν έχουν ρυθμό, αν έχουν επηρεαστεί, αυτό δεν μπορώ να σου το πω, δεν το ξέρω. Και κανείς δεν το ξέρει.
2: Σίγουρα. Και κανείς δεν το ξέρει.
1: Ναι. Αλλά παίζει ρόλο αυτό για μένα.
2: Εννοείται ότι παίζει ρόλο. Γι' αυτό συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες, ότι είναι το πιο περίεργο και το πιο απρόλεπτο, θα έλεγα εγώ.
1: Μα και όλα τα παιχνίδια.
2: Παιχνίδι.
1: Δηλαδή, όλες οι ομάδες, απλά στεκόμαστε φυσικά γιατί είναι το μεγάλο ντέρμπι. Δηλαδή, δεν συζητιέται.
2: Ναι.
1: Δηλαδή,
2: ναι,
1: και,
2: ναι.
1: Και το ΑΕΚΟΦΗ δεν ξέρει. Με πού να το
2: ξέρει. Αυτό. Περίεργο είναι.
0: Όλα, παιδιά.
2: Εγώ από την πλευρά μου, επειδή έχω ξεπεράσει προπολού τα, πώς το λένε, τις παροπίδες, εάν παίξει ο Παναθηναϊκός καλύτερα και αξίζει να νικήσει, να νικήσει. Δεν έχω, αν δεν παίξει και παίξει ο Ολυμπιακός, θα νικήσει ο Ολυμπιακός. Βέβαια, το χ δεν με χαλάει.
1: Όπως είναι η βαθμολογία, όχι. Δεν το χαλάει τον Παναθηναϊκό.
2: Το αγοράζω που λέγαμε για την εθνική, έτσι λέγαμε για την εθνική. Με τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς.
1: Και δύο χ έπαιρνες μετά τις δύο νίκες. Όπως είχαμε. Και εγώ το είχα πει.
2: Και εγώ έτσι λέω. Και το χ το αγοράζω.
1: Εντάξει, μιλάς για πρωτάθλημα, που μιλάς για μαραθώνιο, που τα κοιτάζεις όλα.
2: Βέβαια. Ναι.
1: Του Ολυμπιακού, που μπορεί να πεις ότι είναι νωρίς, δεν θα του κάνει το χ. Στο λέω εγώ δηλαδή και το πώς θα λειτουργήσει η ομάδα.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Ηρακλή Ολυμπιακός, επειδή έχει βρεθεί πίσω, επειδή έχουν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει, και εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει για την νίκη.
1: Σίγουρα.
2: Είναι
1: περίεργο το ντέρμπι, όπως είπαμε.
2: Ναι.
1: Αλλά για μένα είναι και πολύ κομβικό, έστω και αν μιλάμε για την έκτη αγωνιστική. Γιατί αν ο Ολυμπιακός, να πεις και εγώ και ξύλο, το καταλαβαίνεις, αν ιτηθεί, μένει 8 βαθμούς πίσω και θα υπάρχει και τρομερή πίεση, γκρίνια, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Να έκτη αγωνιστική στο μείον 8.
2: Ναι, αρχίζει η ισοστρέφεια, αρχίζει.
1: Υπάρχουν πολλά. Το χ, ναι, απ' την άλλη, okay, θα μπορεί να πει 5 βαθμοί είναι να του καλύψει, αλλά και πάλι δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλει ο Ολυμπιακός. Στον Παναθηναϊκό συμφωνώ ότι τον παίρνει, ξέρεις, να βγάλει μια έδρα, ναι, δύσκολη σε ένα μεγάλο ντέρμπι και να μην ιτηθεί. Γιατί έχει το 45.
2: Ναι. Εγώ να σου πω για να τελειώνουμε, για να κάνω και εγώ τον προπονητή, αν ήμουν τέτοιο, να σου πω την αλήθεια, ήταν από τις λίγες φορές που θα ξεκινούσα πρώτα απ' όλα να μην χάσω στο Καραϊσκάκι.
1: Δεν παίρνουν έτσι ομάδες.
0: Ναι, καμία ομάδα δεν παίρνει. Και συνήθως όποια ομάδα μπει έτσι και πάει για δύο αποτελέσματα, θα χάνει.
1: Μπορεί να πας, μπορεί να εξελιχθεί το μάτς. Ξέρεις. Να δεις ότι έχει κερδίσει μέτρο ο αντίπαλος, ότι σε πιέζει.
2: Ναι, δεν ολοκλήρωσα. Δηλαδή θα ξεκινούσα πρώτα απ' όλα να φυλάω τα νότα μου και αν μου δοθεί ευκαιρία να το πάρω το παιχνίδι, να το πάρω. Αν αξίζω να το πάρω ή αν παίξω καλύτερα. Τέλος πάντων, θα δούμε, ρε παιδιά. Εντάξει. Έγινε. Καλή
1: συνέχεια.
2: Γεια χαρά.
0: Πάμε σε έναν ακόμα. Και... Α, πάμε σε break, πάμε σε break, πάμε σε break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο μάτς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σιγά την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Δεν κυτρινίζει, μένει η ίδια, απλώνεται πολύ εύκολα. Δεν μιλάμε για καινούργια αντιγυραντική κρέμα, μιλάμε για μόνο η ταράτσα. Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Έτσι είναι αυτά. Και ήρθε η ώρα.
0: Πολύ περιμένατε.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, δύο ματσάκια για την League One στο Nations League.
1: Τελευταία είναι αυτά, δεν έχει.
0: Αγγλία, Τσεχία και Κροατία, Ισπανία. Αυτά έλεγα πριν που έλπες ότι πόσο άσχημα έκατσε αυτή η κέντα στην Κροατία. Έχεις φάει τα 7 παστέλια.
1: Και να υποδέχεσαι τους Ισπανούς.
0: Μπράβο, και στα καπάκια σου λέει Ισπανία, ό,τι χειρότερα δεν μπορεί να σου συμβεί. Και να ήταν έξω να πει τα φάω πολλά γκολ, τα φάω εκτός έδρας. Εντός έδρας, μετά από το μεγαλύτερο στραπάτσο σου, να υποδέχεσαι μετά από 4 μέρες, πόσο, 3 μέρες, 4 τους Ισπανούς. Εντάξει, διπλό και over θα πω, αλλά κάτι θα βγάλει μια αντίδραση. Κάτι θα κάνει η Κροατία, δεν μπορεί. Δεν γίνεται δηλαδή.
1: Κοίτα. Συμφωνώ στο τι έχει πει. Δηλαδή ήταν ο χειρότερος αντίπαλος που μπορεί να του στείλει. Είναι και πάλι κεντός. Να πεις ότι έφευγες και πήγαινες εκτός έδρας και όλα αυτά, άστα. Ένα γκολ οι Κροάτες δεν θα το βάλουν. Μια αντίδραση, ρε παιδί μου. Εγώ το είπα σε απόδοση 2.
0: Ναι.
1: Γκολ, γκολ και over 2,5.
0: Μια χαρά είναι. Καλό είναι. Καλό είναι.
1: Τώρα, άμα πάει πάλι 0-4, τι να σου πω.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν.
1: Πάμε στους τύπους που έριξαν τα 7.
0: Μετά οι Άγγλοι, εντάξει. Και άσο, over.
1: Κοίτα, το over 3,5-1,88 θα το θέλα λίγο, ναι, λίγο καλύτερο.
0: Και εγώ.
1: Αλλά
0: είναι και τσέχη κακή. Παίρνει και τον άσο. Πάρε και άσο το εμίχρονο. Ένα 10-15, θα το πα ένα 85-90, θα το πα 2, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, ένα 88.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Δεν το βάζω τον άσο. Φάνταζε λέξη 2-2.
0: Εγώ.
1: Και υπάρχει και το Ελβετία. Η Ελβετία
0: πάρα πολύ έζημη. Ένα 0-55. Ο άσο, είπαμε, οκ.
1: Τρεις νίκες έχουν οι Ελβετοί, τρεις ήττες έχουν.
0: Εντάξει. Ένα 15, ένα 20 και ένα 0-55.
1: Over 3,5-2-0-7.
0: Μια χαρά. Σκοτία, Σλοβενία. Στο 1,80 μια χαρά είναι Σκοτσέζι.
1: Δεν ξέρω.
0: Και εγώ, αλλά να, μια νορμάλ απόδοση τέλος πάντων. Τώρα νωρίς στις 5 έχει ένα Καζακστάν Φερόες.
1: Με τρομερές αποδόσεις.
0: Ναι, 2,70 άσος, 2,87 το διπλό.
1: Το Καζακστάν πριν μερικά χρόνια το παίξαμε τον Μπάραζ, δεν είχε κάτι να παίξει στην Μπάραζ. Μέχρι τότε έκανε κάτι.
0: Μάχη μου.
1: Ναι, δεν ήταν δηλαδή.
0: Και τα Φερόε δεν είναι πλέον. Πώς να πω τώρα. Ανυπόλυπτα εντελώς.
1: Όταν έπεσαμε τον Γιβραλτάρ, θα σου έλεγα γκολ-γκολ. Γιατί είναι νησί.
0: Οκ. Okay. Θα πάρω τον άσο, αν πρέπει να πάρω κάτι, στο 2,70.
1: Δεν παίρνω τίποτα.
0: Να σου πω κάτι. Όταν είναι ισόπωση σε αποδόσεις, δεν βλέπεις εσύ φαβόρε, γιατί δεν πας με τον γήπεδο, λέω εγώ. Λοιπόν, Αλβανία, Σαν Μαρίνο, πολλά με λίγα. Πολλά με τίποτα, μην πω, ούτε καν λίγα. Εσθονία, Ισλανδία. 1,57-1,60 το διπλό της Ισλανδίας, μια χαρά είναι. Αν κάτι πρέπει να παίξουμε. Λευκορωσία, Φιλανδία. Και εδώ πως το διπλό στο 1,90 γέρνω, αλλά ξανά λέω όχι. Λοιπόν, είναι ένα Μολδαβία-Σλοβακία. Χαμηλό το διπλό στο 1,40 κοντά στη Σλοβακία. Θα έρθει όμως, βάλτε και ένα κολλάκι παραπάνω, μήπως ανεβάσει απόδοση. Και φίλε, το τελευταίο μάτς από τον Nations League που θέλω όμως να σταθούμε λίγο. Οπα. Είναι το Λουξεμβούργο-Βουλγαρία. Πόσο έχει ξεπέσει, άσχημη λέξη, αλλά δεν βρίσκω καλύτερη, η Βουλγαρία που πέσει με το Λουξεμβούργο και είναι φαβορή του Λουξεμβούργου. Δηλαδή.
1: Παλιά περιμέναμε, γινόταν εκκληρώσεις στα προκληματικά και πέφτει η Εθνική και λέγαμε έχει δύο νίκες. Τα παλιά τα χρόνια.
0: Τι να πούμε τώρα, ναι, Λουξεμβούργο, λοιπόν, Βουλγαρία, 2,25 άσος, 3,30 το διπλό. Η Βουλγαρία που έχει κάνει και πράγματα και θάματα, έχει ιστορία, έχει...
1: Όταν είχε κάνει τα πράγματα.
0: Για χρόνια δεν ήταν πυροτέχνημα, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει, τώρα περάσανε.
0: Ναι, τώρα να είσαι outsider με το Λουξεμβούργο. Οκ. Okay. Να μην είσαι η Βουλγαρία του Στόιτσκοφ.
1: Δεν έχουν τίποτα.
0: Σου πω τώρα. Δεν σου πω το μόνο.
1: Κοιτάξτε, και το παιδί και αυτό επιστρέφει από τραυματισμό. Δεν είναι. Δεν είναι κανέναν άλλο. Δεν μπορεί, ρε.
0: Τι να σου πω τώρα. Σου είπα, οι αποδόσεις είναι αυτές. Αν σου λένε κάτι αποδόσεις.
1: Πολλά λένε.
0: Λοιπόν, και έχει και στην Αγγλία. Λένε τρόφι. Ο χώρο στον κόλλο.
1: Έχουμε τέτοια.
0: Έχει και τέτοια, αλλά.
1: Δεν θα πήρα χαμπάρι.
0: Είδε η
1: πόσα μάτς.
0: Πολλά μάτς. Καμία κοσαριά, 15-20 έχει.
1: Όχι, αποκτήσει ενδιαφέρον το βράδυ.
0: Έτσι, είδε. Για σένα είμαι εγώ εδώ.
1: Μπράβο, αγόρι μου.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σα.
1: Δεν τα είχα πάρει χαμπάρι αυτά.
0: Σου είπα, για σένα είμαι εγώ εδώ. Τι άλλο να κάνω.
1: Και ξέρει, στι Αγγλίε μετά το 60 μετά το 60-65.
0: Βροχή τα γκολ και τα εκατομμύρια.
1: Όχι, αξίζει. Το, αυτό είναι και είναι θέμα τώρα τύχης. Όχι, να κάτσει τώρα να δει αν έχουν σούτ ή δεν έχουν. Λοιπόν, να μπει ένα γκολ στο μάτσο.
0: Εγώ πάντα το κάνω τα μεσημέρια, τα απογεύματα του Σαββάτου. Στο ημίχρονο. Over μισό γκολ στο δεύτερο ημίχρονο να μπει. Ειδικά. Όχι αν είναι στο 2-0, αν είναι ότι είναι 0-0, δηλαδή και να σβήσει 0-0.
1: Όχι, όχι, τα 0-0 δεν τα αγγίζω εύκολα.
0: Εκεί σίγουρα.
1: Δεν τα αγγίζω γιατί μπορεί να μαρμαρώσει.
0: Θα μπει ένα κολβάσο. Μαρμαρώσει. 20 μάτς over μισό το μήχρονο.
1: 20 μάτς τώρα εντάξει.
0: Και 10 και 15, θα πω βάζω.
1: Θα βάλει 40.
0: 20 μέχρι 20 πάει. Θα έχω πάρει αρκετέ φορέ να ξέρει.
1: 20.
0: Ναι. Εντάξει, παίζω φανμπετ. Και βγάζει λίγα γιατί δεν δίνει και πολλά. Αλλά έτσι για, το, στι, για να πανηγυρίζει κάθε γκολ. Αυτό είναι το νόημα. Να μην σε νοιάζει, μου κάνει τον γκολ τη Τρότ Ντέιλ. Όπου μπαίνει γκολ, να λες με το θέλω. Είναι κάτι.
1: Και άλλο που είναι πιο, λίγο πιο τζογαδόρικο. Είναι να ψάξει να γίνει άνευ το παιχνίδι 2-0, 1-0, 3-0 ή κάτι τέτοιο για να ψάξει τον γκολ γκολ. Ότι θα βάλει κι άλλο ένα.
0: Καλό είναι. Ειδικά αν ξέρει λίγο και την κατηγορία και ξέρει παράδειγμα ότι το έχει φάει το φαβορή. Δηλαδή ο άσος είναι στον 60, παράδειγμα, ένα 50 και είναι 0-1.
1: Αυτό δεν θα πληρώσει.
0: Εντάξει, λίγο εδώ, λίγο εκεί. Λοιπόν, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε Χάρη Χριστόγλου που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Πάνουτσου και Γιώργο Πετρίδη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Ηρακλή Αντίπα και τον Σταύρο Χονδροθύμιο, αυτή είναι ένα υπέροχο απόγευμα. Μέντε συντονισμένα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ με Τάσο Νικολογιάννη, Γιώργο Τσανάκα και εκτάκτο Γιώργο Τσακίδη.

0: Sport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω. bwin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Ντουροστίκ Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Αρνητικά απάντησαν οι μέτοχοι της EuroLeague στην πρόταση εξαγοράς από το NBA. Η απόφαση ελήφθη παμψηφή στη συνεδρίαση του κόμμου, καθώς η προσφορά των 2 δις ευρώ κρίθηκε μικρή. Ενώ παράλληλα οι σύλλογοι δεν δέχτηκαν να καταβάλουν χρήματα για franchise αλλά και να παραχωρήσουν τη διοίκηση της νέας λίγκας. Προχωράει η αύξηση των ομάδων σε 24 στη σεζόν 2027-2028, με ΠΑΟΚ και Άρη να έχουν καταθέσει υποψηφιότητα. Με την ενσωμάτωση του Ανδρέα Τετέη συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Καλά νέα με τον Κοντούρη, ο οποίος ανέβασε ρυθμό και έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης και όλα δείχνουν ότι θα είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ανάσες πήραν Κυριακόπουλος και Τσαπράς. Το απόγευμα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού μετά το τριήμερο ρεπό που είχε δώσει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ για να αρχίσουν την προετοιμασία τους για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με Μάριου στην κορυφή της επίθεσης στο πλάνο του Βάσκου τεχνικού. Για τον παρτενέρ του Γιώβιτς στην επίθεση στο μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη προβληματίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Πιθανή χρησιμοποίηση του Ζήνη, ενώ ο Σέρβος τεχνικός σκέφτεται ως εναλλακτικές λύσεις τους Μάνταλο, Μάγερ ή Κοϊτά με διαφοροποίηση του σχηματισμού. Συγκινημένος και παντοτινός οπαδός της ομάδας, δήλωσε πως είναι ο παλιός παίκτης της Ένωσης Βάλτερ Σεντένο, ο οποίος επισκέφθηκε την Όλγουιν Αρίνα. Τη χαρά του για την επιστροφή του στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ εξέφρασε ο Κύριλ Ντεσπόντοφ. Ξεχωριστή στιγμή για μένα μετά από όλα όσα έχω περάσει, το μήνυμα του Βούλγαρου που συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος όπως και η Γιαννούλη, Σελουστόντο και Κώστα. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές του Άρη μετά το διήμερο ρεπό που είχαν λάβει από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Εκτός του σημερινού προγράμματος έμειναν Ρίτσαρτς, Χόγκλα και Μπασίρου, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση. Αγωνία για τον Γιαννιώτα, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστεί θλάση στη γάμπα. Ένα βήμα ακόμη για πρόκριση στο Euro Under 21 του 2027 θέλει να κάνει η Εθνική Ελπίδων που κοντράρεται εκτός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία για τη 10η αγωνιστική του 6ου ομίλου. Σε έδρα στις 7, μετάδοση από RTL2 Sport, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Εκτός έδρας δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Μπόσνα στο Σαράγεβο για την δεύτερη αγωνιστική του 4ου ομίλου του EuroCup. Εκτός αποστολής, ο νεοαποκτηθής Μοτιεγιούνας και ο τραυματίας Χουγκάζ. Τζάμπολ στις 8.30, μετάδοση από Nova Sports Prime και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Στη μάχη του φετινού BCL ρίχνεται το Περιστέρι Μπέτσον που φιλοξενεί στις 7.30 την Μπάμπερκ για τον 4ο όμιλο με κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορτ 4. Μισή ώρα νωρίτερα η Μύκονος Μπέτσον κάνει ιστορική πρεμιέρα στο FIBA Europe Cup υποδεχόμενη την FC Μπακού για τον 8ο όμιλο, ενώ για τον 5ο στις 8 ο Ηρακλής κοντράρεται στα Σκόπια με την MZT, μετάδοση από Sport FM TV 2 και 3 αντίστοιχα. Εκτός έδρας πρεμιέρα στο φετινό Champions League Πόλο Ανδρών για τον Ολυμπιακό που φιλοξενείται από το Ανόβερο στις 7.30 για τον πρώτο όμιλο, τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Στη μάχη του Βαλκανικού Κυπέλου ρίχνεται από σήμερα η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού η οποία αντιμετωπίζει την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στην Στρούμιντσα της Βόρειας Μακεδονίας, πρώτο σερβί στις 6. Πειθαρχική έρευνα αρχίζει η UEFA για περιστατικό που καταγγέλθηκε στη διάρκεια της αναμέτρησης Ιρλανδία-Ισραήλ που διεξήχθη την Κυριακή επί σερβικού εδάφους. Οι τυπικά γηπεδούχοι κατηγορούν ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων ότι έφτισε μέλος του τεχνικού τίμου όταν οι δύο ομάδες μετέβαιναν προς τα αποδυτήρια στο ημίχρονο του αγώνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
5: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

0: Γεια σας, 3η 6 Οκτωβρίου του 2026, 10 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτερς είναι εδώ. Εκτάκτως σήμερα λόγω ενός προσωπικού θέματος του Κώστα και της Τζόγλου θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Τσακίρης μετά τις 5, έτσι. Ο Γιώργος Τσανάγκας είναι εδώ στο στούντιο και ο Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας στον Big Win Sport FM. Ο Χάρης Χριστόγλου στη δήμηση των ήχων για την επιλογή της μουσικής και η Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι γίνεται, Γιώργο μου?
1: Τι κάνεις, Τάσο?
0: Πώς πας?
1: Καλά, καλά, ήρεμα. Περιμένουμε τώρα σιγά σιγά να μπούμε σε αριθμούς,
0: Κοίτα, τέτοια διακοπή για τις εθνικές ομάδες θα έχει πλέον πάλι του χρόνου τον Οκτώβριο στα προγραμματικά του
1: Γιώργου. Ναι.
0: Θα έχει ένα παράθυρο που θα γίνουν 4 παιχνίδια. Και θα κριθεί ουσιαστικά η πρόκριση. Μπορεί να κριθεί η πρόκριση. Θα μένουν άλλα 2 τον Νοέμβριο. Η επόμενη διακοπή τώρα του Νοεμβρίου έχει 2 παιχνίδια, άρα θα είναι 2 εβδομάδες διακοπή. Άρα ουσιαστικά.
1: Εντάξει, είναι πάντως πρωτόγνωρο και για εμάς και για τις ομάδες ειδικά,
0: πρωτόγνωρο.
1: Αλλά και την ίδια ώρα βλέπεις, άμα είναι παίχτες που παίζουν και πολλά μάτς, πολλές στις εθνικές ομάδες επιβαρύνονται κι άλλο.
0: Ναι.
1: Γιατί και το πρώτο κομμάτι σεζόν είχε μέσα και Ευρώπη, είχε και κύπελα, είχε απ' όλα.
0: Είναι
1: λίγο συμπυκνωμένο το πρόγραμμα.
0: Ναι, συμφωνώ. Και κοίταξε, επειδή είναι και πολλά τα παιχνίδια και είναι απαιτητικά. Κάποιοι παίκτες βγάζουν και τραυματισμούς. Είναι λογικό.
1: Και ξέχωρα από όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, δηλαδή, είδες ο Λιβάη στα γήπεδα που παίζουν εκεί πέρα. Τώρα,
0: ο Λιβάη την πάτησε και από τα γήπεδα. Εκεί είναι η τραγική κατάσταση.
1: Δηλαδή, όσοι έχουν εκεί κάτω Λατινική Αμερική και γύρω-γύρω, Κεντρική Αμερική κτλ., είναι επικίνδυνα.
0: Άμα δει ο κόσμο σε τι γήπεδα παίζουν, θα καταλάβει.
1: Και στην Αφρική είναι επίσης παρόμοια γήπεδα. Καλά, στην Αφρική βαράνε και πολύ.
0: Δεν την πάτησε ο Ντέσσερ πέρσι στη Νιγηρία.
1: Καλά, σε
0: του κόπηκε ο Μις.
1: Σε προπόνηση δεν την είχε ρωτήσει.
0: Φίλε, δεν κάνανε αυτοί, ξέρει τι κάνανε. Του έκανε βίντεο και του έβαζε για προπόνηση χωρίς ζέσταμα.
1: Χέρια πάνω, χέρια κάτω.
0: Πάει το παιδί. Και καταλαβαίνει, ο λόγο που ζήτησε να μην πάει φέτος σκέφτηκε και αυτό. Σου λέει δεν είμαι 100%. Τέλος πάντων, γενικά ισχύει αυτό για όλες τις ομάδες.
1: Γι' αυτό πλέον και η UEFA, η FIFA και όλες οι ομοσπονδίες έχουν βάλει και πιο ψηλές αποζημιώσεις, ρήτρες τέτοια για τραυματισμούς.
0: Βέβαια.
1: Ρισκάρουν όσο και να θέλει κάποιος να πάει να παίξει για τη χώρα του, γιατί όλοι θέλουν να πάνε, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά απ' την άλλη. Είναι τώρα.
0: Λοιπόν. Θα πούμε για τις ομάδες. Μετά τις 5, να ξέρετε, θα ασχοληθούμε πολύ με την ΑΕΚ. Γι' αυτό οι φίλοι της ΑΕΚ. Μην τα στέλνετε από τώρα τα μηνύματά σας. Στείλτε μετά τις 5 που θα είναι ο Γιώργος μαζί μας. Και ό,τι χρόνο δεν έχει τώρα ο Γιώργος θα τον έχει μετά. Άρα θα έχει η μερίδα του Λέοντος.
1: Έτσι.
0: Οπότε έτσι θα πάει η εκπομπή.
1: Μέχρι να πάμε στο break, να πούμε 3-4 σημαντικά που είπε σήμερα, άμα είναι, για να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Καταρχάς, έχει 2 ευρωπαϊκά μάτς, FIBA Europe Cup. Από Sport FM TV σήμερα. Μύκονος Μπέτσον με Νεύτσι Μπακού. Στις 7 και στις 8 η MZT Σκοπίων με τον Ηρακλή. Έχει και άλλο ένα μάτς από Nova Sports Prime, τον Μπόσνα ΠΑΟΚ. Είναι EuroCup αυτό. Και λοιπόν έχει επίσης σήμερα το Βόρειο Ιρλανδία Ελλάδα για τις ελπίδες. Μας έκανε ένα φοβερό δώρο οι Ιταλοί χθες που βάλαν 6 γκολ στους Πολωνούς. Αν κερδίσει η εθνική ομάδα σήμερα και με 2 γκολ διαφορά,
0: πάει
1: Euro.
0: Νομίζω ότι θέλει, αν είναι με 1 γκολ διαφορά, θέλει να είναι πάνω από 2-1, 2-1-3, 2-4-3.
1: Ναι, γιατί δύο. Μετά πάει καλύτερη επίθεση.
0: Ναι.
1: Γιατί πάει καλύτερη επίθεση.
0: 7 η ώρα είναι αυτό,
1: 7 η ώρα, θα το παρακολουθήσουμε εννοείται. Και αυτό, εντάξει, έχει κάποια παιχνίδια σήμερα, εννοείται, Nations League και τα σχετικά. Και στις 2 τα ξημερώματα... Το τελευταίο μάτς του Μέση με την Εθνική Αργεντινής είναι σήμερα το βράδυ, γίνεται ο κακός χαμός στην Αμερική. Έχουν βάλει μέχρι και οθόνες και τηλεοράσεις στους σταθμούς των μετρό και των τρένων. Όποιος πάει στη δουλειά, όποιος γυρνάει, όπου βρίσκεται, όποιος βρίσκεται, όποιος έξω να τα δει όλα, γίνεται πανικός. Εντάξει, έχουν στήσει μια πολύ μεγάλη γιορτή για να τον αποχαιρετήσουν. Τώρα γιατί δεν είναι και... ένα παίχτη σειρά.
0: Όχι, εντάξει, είναι μεγάλη βραδιά για το Μέση.
1: Είναι πολύ μεγάλη βραδιά. Εντάξει, έπαιξε σίγουρα ρόλο και το τέτοιο, έτσι.
0: Απλά
1: και
0: είναι
1: το
0: αργά, ρε,
1: του πατέρα του.
0: Είναι αργά.
1: Νομίζω έπαιξε πάντως ρόλο και ο θάνατος του πατέρα του για να πάρει αυτή την απόφαση.
0: Λογικό είναι, ρε, λογικό. Έχουμε διάλειμμα, κύριε Χάρη. Πάμε σε ένα διάλειμμα και ξεκινάμε ρεπορτάζ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά! Θράκων!
3: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις κουπονιά αγορών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
10: Εδώ είμαστε!
9: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
12: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
11: Μάστορα, βοήθεια!
12: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
13: Κέβε, ρε Μάστορα, αξίζουν?
12: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
13: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
11: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
12: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
3: Περισσότερα στο kebe.pavlaesei.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, Γιώργο.
1: Ναι, ξεκινάμε.
0: Θα πάω σε κάτι εξοργανιστικό σήμερα και θα πω, πρέπει κάποια πράγματα τα οποία, επειδή έχουμε κάνει στο παρελθόν κριτική, εγώ έχω κάνει και οι άλλοι συνάδελφοι, σκληρή κριτική σε όσους συνέβαιναν στον Παναθηναϊκό, θα πρέπει και όταν συμβαίνουν κάποια πράγματα σωστά να τα λέμε και να τα τονίζουμε. Διότι αλλιώς σημαίνει ότι δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Όπως λύσει τα κακό σκήμενα, πρέπει να λύσει και τα καλό σκήμενα. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Παναθηναϊκός σήμερα ανακοίνωσε μια χορηγική συνεργασία με ένα παγκόσμιο ασφαλιστικό κολοσσό, την Allianz, που αποτελεί χορηγό κορυφαίων ευρωπαϊκών κλαμπ όπως είναι η Bayern Μονάχου και η Juventus, και η οποία πλέον θα διαφημίζεται στο μανίκι της φανέλας του Παναθηναϊκού. Είναι άλλη μια πολύ μεγάλη συμφωνία που έχει πετύχει ο εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Γιώργος Σταθόπουλος, που για μένα είναι μια σπουδαία μεταγραφή που έκανε ο Παναθηναϊκός πέρσι τέτοια εποχή. Ο χρόνος έχει φέρει τα αποτελέσματα και δείχνει πόσο σπουδαία ήταν αυτή η συμφωνία με τον κύριο Σταθόπουλο, διότι έχει προηγηθεί και όλο αυτό που γίνει με το Playmobil. Βλέπουμε ότι πλέον αυτή η συμφωνία έχει προκαλέσει ντόρο σε όλη την Ελλάδα. Βλέπουμε στην καθημερινότητά μας τι γίνεται, αλλά η ομάδα πλέον, ένα πολύ μεγάλο κλαμπ όπως ο Παναθηναϊκός, έχει και τους αντίστοιχους χορηγούς που πρέπει να έχει. Το πιστώνεται 100% ο ίδιος. Φυσικά ο Γιάννης Αλαφούς είναι αυτός που έχει κάνει την επιλογή του κυρίου Σταθόπουλου. Από εκεί πέρα όμως, και αυτός έχει κάνει αυτή την επιλογή. Από εκεί πέρα όμως ο κύριος Σταθόπουλος έχει κάνει άλλη μια πολύ μεγάλη συμφωνία για το σύλλογο. Τα ωφέλη θα τα δούμε στην πορεία. Εγώ απλά θα διαβάσω την ανακοίνωση του ΠΑΕ Παναθηναϊκός, που λέει ότι ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη συνεργασίας με την Allianz, κορυφαίο ασφαλιστικό όμιλο παγκοσμίως, που αποτελεί πλέον τον official insurance partner της ομάδας. Συνεργασία με την Allianz αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στο χορηγικό πρόγραμμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, φαίνοντας κοντά δύο οργανισμούς με μακρά διαδρομή και κοινές αξίες, όπως η αξιοπιστία, συνέπεια, ομαδικότητα και η διαρκής εξέλιξη. Η Allianz είναι το νούμερο ένα ασφαλιστικό brand παγκοσμίως, έχοντας παρουσία σε πολλές χώρες και την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων ανθρώπων. Παράλληλα, η σχέση της με τον αθλητισμό και ειδικότερα με το ποδόσφαιρο είναι ιδιαίτερα ισχυρή μέσα από εμβληματικές συνεργασίες με πανευρωπαϊκό αποτύπωμα. Η ένταξη ενός brand του μεγέθους και της διεθνούς εμβέλειας της Allianz στην οικογένεια των συνεργατών του Παναθηναϊκού συμβάλλει στην περαιτέρω αναβάθμιση του εμπορικού και χορηγικού δικτύου συνεργατών του συλλόγου. Δύο πλευρές φιλοδοξούν η συνεργασία αυτή να μην περιοριστεί μόνο στο χορηγικό σκέλος, αυτή έχει σημασία που λέει τώρα η ανακοίνωση, αλλά να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη νέων δράσεων και ενεργειών που θα απευθύνονται στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και θα ενισχύουν ακόμα περισσότερο τη σύνδεσή τους με την ομάδα και τους συνεργάτες. Ο κύριος Σταθόπουλος έχει κάνει κάποιες δηλώσεις. Έχει πει: είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε την Allianz ως νέο συνεργάτη του Παναθηναϊκού. Πρόκειται για ένα κορυφαίο διεθνές brand με μακρά παρουσία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και συνεργασίες με ορισμένους από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Θέλουμε οι συνεργασίες μας να εξελίσσονται μαζί με τον τρόπο που αλλάζει το ποδόσφαιρο και να δημιουργούν νέους τρόπους σύνδεσης με το φύλαθλο. Η ενσωμάτωση QR code στο λογότυπο της Allianz στη φανέλα μας για πρώτη φορά στην Ελλάδα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης. Πιστεύουμε πολύ στις δυνατότητες αυτής της συνεργασίας και ανυπομονούμε να αναπτύξουμε μαζί νέες ιδέες και ενέργειες με ουσιαστική αξία για τους φυλάδους μας. Αυτή λοιπόν είναι η πολύ μεγάλη εμπορική συμφωνία top επίπεδου για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι και όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει στο εμπορικό κομμάτι τον τελευταίο χρόνο δείχνουν, αποδεικνύουν στην πράξη πόσο σπουδαία ήταν η προσθήκη για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός του κυρίου Γιώργου Σταθόπουλου και γιατί ο Παναθηναϊκός πλέον δουλεύει σε επίπεδα Παναθηναϊκού όπως πρέπει να δουλεύει εδώ και ένα χρόνο, μαζί με τη στελέχωση φυσικά και άλλων ανθρώπων που έχω πει στο παρελθόν. Να πούμε ότι από την αρχή της σεζόν και λόγω των αντιδράσεων που υπήρχαν και λόγω του ότι το κατάλαβαν και στον Παναθηναϊκό και το νιώθουν και στον Παναθηναϊκό, και αυτό είναι και επίσης μια αλλαγή. Το όνομα της Τράπεζας Πυρός δεν υπάρχει πλέον στο μανίκι της φανέλας. Θα μπει πλέον η Allianz εκεί, στο σημείο αυτό. Και αυτά όσον αφορά το εμπορικό κομμάτι. Τώρα, στο αγωνιστικό, να πούμε ότι η ομάδα συνέχισε την προετοιμασία σήμερα. Υπάρχει πλέον, προπονείται κανονικά ο Ταμπόρδα, το ξέραμε και από χθες αυτό. Ο Τετέ ενσωματώθηκε στην προετοιμασία, γιατί χθες του δόθηκε το ρεπό που δίνονται σε όλους τους διεθνείς, και προπόνηθηκε κανονικά ενώπιση του τέρμα με το Ολυμπιακό. Τα Μπόρδα από τη στιγμή που και δεύτερη μέρα κάνει προπόνηση υπολογίζεται κανονικά και πιστεύω θα είναι στην δεκάδα. Θετικά ήταν τα νέα και για τον Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος πήρε, ανέβασε ρυθμούς, συμμετείχε σχεδόν σε ολόκληρο το πρόγραμμα της προπόνησης και στην προπόνηση συμμετείχαν κανονικά οι νεαροί Λάβδας, Νεμπής, Μπινιάς και Κίτρος. Μια προπόνηση απαιτητική, μια προπόνηση με πολύ μεγάλη ένταση, με τακτικά στοιχεία μέσα αλλά και στοιχεία για βελτίωση φυσικής κατάστασης που είχε διάρκεια περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο. Περιμένουμε και τους άλλους διεθνείς να επιστρέψουν. Αύριο θα υπάρχει γερμανότητα, γυρνάνε και όλοι οι διεθνείς και από Πέμπτη όλοι μαζί στην τελική ευθεία προετοιμασία για τον τέρμι με τον Ολυμπιακό που ξέρουν όλοι φυσικά στο κοροπή τη σημασία αυτού του αγώνα. Θα είναι βέβαια κάτι πρωτόγνωρο, το είπε και ο Γιώργος προηγουμένως, το γεγονός ότι οι ομάδες έχουν αυτή τη διακοπή τριών εβδομάδων. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός αρκετούς βασικούς τους είχε μαζί του, ο Νίστρουπ εδώ, δηλαδή και τον Μπένια και τον Καλάμπρια και τον Φαντρόκελεν και τον Ντεφράι και τον Κάγκουα και τον Καμαρά και τον Αντίνο και τον Ντέσες, έτσι. Αυτή ήταν εδώ, είναι μέρος η περισσότερη του βασικού κορμού της ομάδας και είναι πάρα πολύ σημαντικό που τουλάχιστον αυτούς τους είχε. Είναι μεγάλη η απουσία του Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος πέσει τη θλάση του πρώτου βαθμού. Έχει πάθει την μικρότερη δυνατή θλάση που μπορούσε να πάθει. Η εκτίμηση είναι ότι χάνει τον τέρμι με τον Ολυμπιακό και από εκεί πέρα θα δούμε ανάλογα με το πώς θα πηγαίνει μέρα με τη μέρα. Και αυτό που εύχεται βέβαια ο προπονητής είναι να γυρίσουν όλοι υγιείς και αυτοί που παίζουν σήμερα. Σήμερα παίζει ο Πελίστρη, παίζει ο Κάτρης με την Εθνική Ελπίδων. Έχουμε τον Ραστόντερ με την εθνική του ομάδα. Περιμένω να γυρίσουν όλοι την Πέμπτη για να δει σε ποιους μπορεί να υπολογίζει, να δει και την κόπωσή τους, να δει και από τα ταξίδια πόσοι είναι περισσότερο κουρασμένοι και να καταλήξει στην εντεκάδα του αγώνα της Κυριακής ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Αυτά, Γιώργο.
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα στον Ολυμπιακό ξεκίνησαν από σήμερα προπονήσεις. Είναι και Έλληνες διεθνείς. Κανονικά στο Ρέντι. Περιμένουμε σιγά σιγά και τις επιστροφές. Πόποβιτς για την Κνιζιάν που παίξαν εχθές. Αντίπαλοι, 0-0 ήρθε το παιχνίδι. Και δύο βασικοί παίξαν όλο το μάτς. Ο Γιάρεμτσουκ να επιστρέψει. Σκόρα και χθες με κεφαλιά. Οι Ουκρανοί δεν πάνε καλά. Η εθνική του ομάδα. Ο ίδιος βρήκε γκολ. Καλό θα του κάνει αυτό στην ψυχολογία του. Έπαιξε χθες και ο Σμαϊλόβιτς με την εθνική ομάδα της Βοσνίας και έρθει 1-0 την Πολωνία. Πάει καλά η Βοσνία, η αλήθεια είναι. Αίτητη ήταν σε αυτό το παράθυρο, να το πούμε έτσι, σε αυτές τις τέσσερις αγωνιστικές. Έπαιξε δεξιός μπακ ο Σμαϊλόβιτς και στα δύο μάτς τον έχει βάλει δεξιό μπακ που έχει παίξει από το ξεκίνημα. Νομίζω επειδή είναι και μια πολύ επιθετική ομάδα η Πολωνία θέλει έτσι να προστατεύσει την άμυνά του και τα κατάφερε. Ήταν καλός ο Σμαϊλόβιτς. Μπορεί να παίξει και δεξί και αριστερό μπακ αν χρειαστεί. Είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Δεν είναι ο πιο γρήγορος παίκτης βέβαια. Αλλά ασφαλώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκεί η μπάλα στα πόδια. Δεν είναι ο πιο γρήγορος παίκτης βέβαια. Αλλά ασφαλώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκεί

0: Λεβίτς και στα δύο μάτς τον έχει βάλει δεξιό μπακ που έχει παίξει από το ξεκίνημα. Νομίζω επειδή είναι και μια πολύ επιθετική ομάδα η Πολωνία, θέλει έτσι να προστατεύσει την άμυνά του και τα κατάφερε, ήταν καλός ο Σμέλοβιτς. Μπορεί να παίξει και δεξί και αριστερό μπακ αν χρειαστεί. Είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, δεν είναι ο πιο γρήγορος παίκτης βέβαια. Αλλά ασφαλώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκεί. Άλλοι δύο παίζουν σήμερα, σε ώρα Ελλάδας πάντα. Ο Μπρούνο στο Ρωσία-Νιγηρία, 7 η ώρα, το φιλικό παιχνίδι. Και το βράδυ ο Φρόιλερ, λογικά πάλι βασικός θα είναι. Έχει παίξει τρία σερί μάτς 90 λεπτά. Πάλι τον βλέπω να βγάζει 90 λεπτά. Αυτή τη φορά με τη Βόρεια Μακεδονία εντός έδρας παίζει η Ελβετία. Έχει 3 στα 3, έχει 9 βαθμούς. Επί της ουσίας έχει καθαρίσει διάδα. Νομίζω έχει καθαρίσει και πρωτιά. Αλλά πάλι βλέπω να ξεκινάει ο Φρόιλερ. Μακάρι να μην παίξει πολύ. Μακάρι, εγώ λέω. Αλλά είναι απόφαση του Μουράτ Γιακίν, του προπονητή της Ελβετίας. Θα περιμένουμε τις 11 για να τα δούμε και τα ξημερώματα. Στις 3 παρατέρτο ο Πουέρτα παίζει στο Κολομβία Περού και 5.30 το πρωί ο Γκονζάλες στο Μεξικό Χιλί. Νομίζω ότι ο Γκονζάλες θα έρθει λίγο πιο νωρίς και ο Πουέρτα τελευταίος από όλους. Το θέμα είναι να δούμε αν προλαβαίνουν την προπόνηση Παρασκευής. Νομίζω για Παρασκευή πάει η φάση έτσι όπως είναι. Θα το δούμε βέβαια. Ίσως ο Γκονζάλης να προλάβαινε και τις Πέμπτης, να το δούμε λίγο δύσκολο. Αλλά και να προλάβουν τώρα και την προπόνηση της Πέμπτης, που το βλέπω δύσκολο και οι δύο, πάλι ένα χαλάρωμα θα κάνουν, ειδικά μετά από ένα τέτοιο μεγάλο ταξίδι. Δεν είναι για επιβάρυνση, για επιπλέον επιβάρυνση. Αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά ένα χαλάρωμα, λίγο μια αποφόρτιση για να ξεκουραστούν λίγο, γιατί είναι πολύ μεγάλα αυτά τα ταξίδια και πολύ επίπονα. Τώρα όσον αφορά το ντέρμπι, νομίζω θα δούμε μια δεκάδα που περιμένουμε πάνω κάτω. Εγώ 2-3 ερωτηματικά έχω, δεν έχω πολλά για την δεκάδα. Κυρίως για το ποιος θα είναι αριστερός μπακ, αν θα είναι ο Μπρούνο ή ο Τικνησγιάν. Θεωρώ πως θα είναι ο Μπρούνο, έτσι πιστεύω εγώ. Και οι δύο λείπουν. Απλά πιστεύω ότι ο Ιμανόλ νομίζω θα ξεκινήσει με τον Μπρούνο αριστερό μπακ. Αυτή την αίσθηση έχω. Ο Φρόιλερ σαν νομίζω, το θεωρώ βέβαιο ότι θα είναι ένας από τους δύο χαφ. Παρτενέρ του πιθανότητα ο Έσε.
1: Εντάξει, ο Φρόλε σίγουρα. Είναι και σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Ναι, απλά παίζει σε 90 λεπτά. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
1: Ναι,
0: αλλά εντάξει. Επειδή έχει παίχτε στον άξονα Ολυμπιακό, δηλαδή και 65 και 70 λεπτά να μα το πω και έτσι να αντέξει ο Φρόλε, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Νομίζω πάντως θα παίξει με τον Έσε δίπλα του και τον Τζικίνιο λογικά στο 10 και μετά. Όλα δείχνουν ότι έχει το προβάδισμα και φαίνεται πως αυτός θα ξεκινήσει, ο Μάριος ο Μουαντιλματζή, όχι ο Γιάρεμτσουκ. Ο Γκονζάλες σίγουρα όχι, δεν το βλέπουμε τίποτα. Το Γιάρεμτσουκ δίνουμε και το τρισανότητες και ποιους εξτρέμ θα επιλέξει ο προπονητής. Εκεί είναι ένα μεγάλο, μια μεγάλο ερωτηματικό. Νομίζω ότι ο ένας ήταν ο Ζέλσον και ο άλλος ήταν ο Σίλβα, ο Ζώτα Σίλβα, αλλά υπάρχει και ο Φορτούνης, υπάρχει και ο Ρόκα. Οπότε δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Ο Μπέιλι και ο Γκουστάβο Σά είναι εντάξει. Θα είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι με τον Πανακό. Νομίζω πως θα είναι και οι δύο στην αποστολή. Και ιδιαίτερα ο Μπέιλι που δείχνει σε καλή κατάσταση. Για να έρθει από τον πάγκο και να βοηθήσει, νομίζω θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά.
1: Ωραία. Πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεως Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από Κηφισιά ως Κοκκινομήλο, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου και ανατμήματα σε Κηφισίας, Κατεχάκη και Ποσειδώνος. 18 influencers ανάμεσά τους, γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, τόνισε ο κ. Πιερακάκης. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκεται εδώ και καιρό ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, καθώς είχαν εντοπιστεί ύποπτες συναλλαγές. Το ζευγάρι έχει συλληφθεί μαζί με άλλα 6 άτομα για απάτες κατά του ΕΦΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς αύριο να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της πόλης. Συλλαλητήριο στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα διοργανώνει σήμερα το ΠΑΜΕ. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας σε συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία. Να δοθούν κίνητρα όπως ύψος στα κτίρια. Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν σε ακριτικές περιοχές, ανακοίνωσε μέσω του ΣΚΑΙ, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η κυρία Μιχαηλίδου προανήγγειλε ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινά και η κατάθεση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
6: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου. Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
15: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Ο Μπατ πέναλτι, αυτό είναι πέναλτι, ο Κρουκ θα το δώσει, δεν το έδωσε και είναι το 1-1. Ο Κρουκ άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί και ο Σόλσκιερ είναι αυτός που σοφαρίζει. Η δικαιοσύνη αυτή τη φορά δεν ήταν τυφλή, ήταν πραγματικά δίκαιη για την United.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε 39 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερς είναι εδώ. Με Γιώργο Τσανά και Τάσο Νικολογιάννη πίσω από τα μικρόφωνα της κορυφαίας αντικειμενότητας στον Big Sport FM. Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Να επαναλάβω ότι ο Κώστας Κεντζόγλου σήμερα δεν είναι μαζί μας, γιατί έχει ένα προσωπικό θέμα που δεν τον άφησε να είναι εδώ μαζί μας. Θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Τσακίρης μετά τις 5. Οπότε και θα πάρει.
1: Βομβαρδίσετε με μηνύματα.
0: Μπράβο, το μεγαλύτερο μερίδιο, διότι μέχρι τις 5 δεν θα υπάρχει ούτε ρεπορτάζ ΖΑΕΚ. Οπότε στείλτε μηνύματα για μετά τις 5 οι φίλοι της ΖΑΕΚ και να απαντήσει ο Γιώργος. Έλα, Γιώργο.
1: Ξεκινάς εσύ.
0: Α.
1: Γιατί είσαι με πολλά μηνύματα για τη Ριβέγια.
0: Σωστά, τι γίνεται με τη Ριβέγια.
1: Τι γίνεται. Κάτα ξάδερφος έχει.
0: Τι έγινε και έτσι σήμερα, είπα φίλε μου ότι έχει ένα προσωπικό θέμα. Ο Τσιριβέγιας σε τι κατάσταση είναι. Προπονείται κανονικά. Αν υπολογίζεται από τον Ίστρουπ. Δεν νομίζω ότι είναι στις πρώτες επιλογές ο Τσιριβέγια, όχι. Ο Καμαρά είναι. Ο Κάγκουα είναι. Ο Λούζα είναι. Τάσο, για άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Παναθηναϊκού που αφουγκράστηκε τους γονείς και στήριξε την οικογενειακή κερκίδα αλλάζοντας την ώρα των αγώνων, λέει ο Μιχάλης. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Ήταν κάτι το οποίο έγινε. Και σαφέστατα έχει ωφέλει ο Παναθηναϊκός και για τον κόσμο και για την οικογενειακή κερκίδα, αλλά κυρίως και για τον κόσμο που έρχεται από την περιφέρεια για να δει τα παιχνίδια. Ένας φίλος λέει: μια χαρά Τάσο, ο Ιβάν σας ξεκούρασε και το Τετέι. Αν ήταν του Ολυμπιακού, θα ήσουν στα κάκυρα. Νίκος, Νέα Ιωνία. Και ένας άλλος λέει: Τάσο, συγγνώμη, αλλά έχουν αρχίσει πάλι να τρώγονται μαζί μας. Αναφέρομαι στην ειδική μεταχείριση του Αντρέα Τετέι από Γιωβάνοβιτς. Τον είχε προχθές εκτός αποστολής σήμερα, τον Μιγγέλ. Καταρχάς, θα πω το εξής: αυτό που πιστεύω, ότι πρέπει να έχεις πολύ άρρωστο μυαλό. Πολύ άρρωστο μυαλό. Για να υποστηρίζεις ότι ο Βαν Γιωβάνοβιτς άφησε εκτός αποστολής τον Τετέι, επειδή μετά από μία εβδομάδα έχει το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός νούμερο 1 και νούμερο 2, δεν έχεις ιδέα, όποιος και αν είσαι, το τι είναι ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Έτσι. Το πώς φόκους έχει κάνει στην ομάδα που δουλεύει, στην εθνική ομάδα, και που δεν ασχολείται, όχι με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, δεν τον νοιάζει ποιος παίζει και τι παίζει. Τον νοιάζει μόνο η εθνική. Πρέπει να είσαι πολύ άρρωστος να πιστεύεις πραγματικά, όσοι το πιστεύετε, ότι ο Γιωβάνος ξεκούρασε τον Τετέι. Ωραία. Και ας πάμε με την αρρώστια τη δικιά σας. Ξεκούρασε και το Ρέτσο. Τον έβαλε 2 λεπτά. Τι έγινε, εκεί δεν ξεκουράστηκε. Δηλαδή, μιλάμε ότι η αρρώστια έχει χτυπήσει κόκκινο. Η μία αρρώστια είναι αυτή. Η άλλη γραφικότητα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει αθέμητο ανταγωνισμό επειδή το παιχνίδι θα το αρχίσουν 5:30. Ακόμα και αυτές τις γραφικές αηδίες τις τελευταίες ημέρες. Βάλτε λίγο φρένο όμως. Γιατί, okay. Βάλτε λίγο φρένο. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Αν έχω δει την απίθανη γκάφα του Λαφών. Όχι, δεν την έχω δει.
1: Έπιασε την μπάλα έξω από την περιοχή. Είναι καταλάβει που είναι γυναίκα κανένα 2 μέτρα έξω από την περιοχή.
0: Ναι. Λοιπόν, αν βλέπω να ονομάζει το γήπεδο Αλιάνς, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά σίγουρα αυτή η χωρική συμφωνία με την Αλιάνς θα έχει και άλλα θέματα. Δηλαδή στην πορεία θα το δούμε το όφελος του Παναθηναϊκού. Όπως τη Μπάγκεν και τη Γιουβέντους δηλαδή. Ναι. Αν δεν μπαινέσαι στο σπίτι σου, Νικολογιάννη, φίλε μου, καλέ, επειδή μάλλον δεν με έχεις ακούσει. Τα προηγούμενα χρόνια το σπίτι μου με όλα αυτά που έκανε, δεν το πένευα. Ήμουν εδώ και έκανα σκληρή κριτική. Εσύ μάλλον θα ομόλογες αετό, δεν θα ακούγεις ραδιοφωνό. Όταν λοιπόν κάνεις σκληρή κριτική και στον ιδιοκτήτη μιας ΠΑΕ και στη στελέχη και σε όλα αυτά, όταν τα κάνουν λάθος, από τη στιγμή που θα τα κάνουν σωστά και δεν το πεις, έχεις εμπάθεια, φίλε μου. Έτσι λέγεται αυτό. Και εγώ εμπαθής δεν είμαι, είμαι δίκαιος. Δεν καταλαβαίνω γιατί κλήθηκε ο Κυριακόπουλος αφού δεν έπαιξε λεπτό. Είχε 2 μήνες γεμάτο στον Παναθηναϊκό και η Βάν του στέλνει την άδεια ουσιαστικά. Καμία λογική. Και τι προτείνεις, φίλε μου, ποιον να έπαιρνε και τον κανένα. Να έχει δηλαδή να πήγαινε να παίξει με τον Τζιμίκα μόνο. Να μην έχει άλλο μπακ η εθνική.
1: Αριστερό μπακ άλλο ή υπάρχει ένα.
0: Αφού ο Γιάννης ήταν τραυματίας.
1: Ο Γιάννης και αυτό δεν είναι.
0: Ποιον να πάρει δηλαδή, τι προτείνει. Ρε παιδιά, πάτε καλά να πούμε. Ειλικρινά σα μιλάω. Πάτε καλά. Ποιον να έπαιρνε δηλαδή. Να μην έπαιρνε δεύτερο μπακ. Τι πάμε επειδή δεν έπαιξε το λεπτό. Έτυχε και δεν έπαιξε. Μπορεί να έπαιζε. Αν ο Τσιμίκας πάθαινε ένα τραυματισμό και χτύπα ξύλο, μπορεί ο Κυριακόπουλος να έπαιζε. Όπως έπαιξε ο Σάλιακος που χτύπησε ο Βαγιανίδης. Τι είναι αυτό το, τι είναι αυτά που στέλνετε.
1: Δεν χρειάζεται και γενικότερα πάλι με την
0: εθνική. Τι να πω, ρε παιδιά. Καλά, δηλαδή, να πάει καλά εθνική. Τι αρρώστια έχετε, ρε οπαδική, ρε. Πάτε καλά, ρε. Βάζετε την οπαδική σας αρρώστια στην εθνική. Ο ένας με το Τέι, ο άλλος με τον Κυριακόπουλο, ο άλλος με το ένα και με το άλλο. Επιτέλους λέει να βγει το Πειραιώς από τη φανέλα, λέει ένας άλλος φίλος. Ο Μπετονιέρας μου λέει και όλο να το κρατήσω. Κράτα αυτό που θα σου πω. Τα μπορεί να είναι παίκτη τη Εθνική. Βρε και τι τη Εθνική δεν πανάνε. Με ενδιαφέρει να μπαίνει μέσα και να τα κολλάει και να πει όπως παίζει. Α είναι και τι τη Εθνική κατά την άποψη. Δεν με απασχολεί αυτό. Απλά ο Τετέ ήταν ο χειρότερος παίκτης στο προηγούμενο μας. Αλλά αυτό είναι ο λόγος που δεν τον χρησιμοποιήσει. Στο προηγούμενο παιχνίδι είχε πολύ κακή απόδοση ο Ανδρέας. Προτίμησε να βάλει τον Κιζηρίδη στο παιχνίδι αυτό στα εξτρέμ και να έχει το Δοβίκα να τον φέρει από τον πάγκο. Και επειδή δεν πήγε καλά, τον άφησε εκτός αποστολής.
1: Αλλά έχει και πέντε σεντερφόρ έτσι.
0: Ναι.
1: Και τον Κοστούλα, γιατί ο Κοστούλας για εκεί υπολογίζεται μπροστά.
0: Ναι. Δηλαδή δεν ξέρεις να απαντήσω ότι το κασέτο ποδοσφαιριστών ανεβαίνει κατά 80% από τις συμμετοχές στην εθνική και ότι όλοι θέλουν να παίξουν αυτήν την εθνική. Όχι, απάντησε εσύ για μένα, επειδή εγώ δεν ξέρω. Τάσο, πολύ κοντινό συνάδελφό σου το ανέφερε και το μοιράστηκε στον αέρα. Δεν με απασχολεί αν το ανέφερε κοντινό συνάδελφό μου, αν σου το αναφέρει και σε μένα, αν το αναφέρει κάπου. Να το απαντήσω. Εγώ ξέρω ότι αυτό είναι αρρώστια να το σκεφτόμαστε. Είναι αρρώστια. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, αν θα πάρει ο Κρίστεσεν λεπτά συμμετοχή στο ντέρμπι. Κοίταξε, ο Κρίστεσεν κάνει προπονήσεις με την ομάδα. Κανονικά δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ότι για το ντέρμπι πιστεύω περισσότερο για το μάτς με την Πάνια Λούκα. Ο Αθανασίου του όφιλε να πήγαινε στην Εθνική. Πάλι δεν θα έπαιζε. Και θα έλεγε ο φίλος θα έστειλε μήνυμα και θα έλεγε γιατί πήρε τον Αθανασίου, το στέλνει από τον Όφη.
1: Ισχύει και ο Αθανασίου πάντως. Τρομερά
0: πράγματα.
1: Πάει, ναι. Θα μπορούσε να πάει, okay, τώρα.
0: Ναι. Θα μπορούσε, παιδί, μα και πάλι δεν θα έπαιζε. Ναι, αφού ναι. Παίζει ο Τσιμίκα, έκανε τι να κάνει
1: και με
0: τον Τσιμίκα. Τα προηγούμενα
1: χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια δεν λέγαμε που ήταν ο Γιαννούλης και ο Τσιμίκας γιατί ήταν καλύτερο ο Κυριακόπουλος και ο Λυκογιάννης. Ναι, που έπαιζαν στην Ιταλία. Όχι, κάποιο θα μείνει πάντα έξω. Στις προηγούμενες κλήσεις νομίζω ο Δουβίκας δεν ήταν.
0: Ναι. Λοιπόν, Γιώργος από το Μαϊάμι, τάσο φόβος δεν κρύβεται. Ο Παναθηναϊκός βρήκε ξανά στο φως και κάποιοι τρέμουν και λένε ότι είναι άλλη ομάδα. Αποκτά ξανά την δυναμική που της πρέπει. Όπως το πάρει κανείς, Γιώργο μου, δεν ξέρω. Απλά λέω ότι εδώ τα πράγματα έχει φτάσει, έχουμε πάει στο άλλο, σε άλλο επίπεδο. Σε ευχαριστώ, Νίκο, από την Ιαννία που με διαβάζει στο Facebook. Όταν λέω τα άλλα παιδιά, ποια παιδιά εννοώ? Όλα τα παιδιά της Εθνικής. Έτσι. Αυτό εννοώ. Και ο Κουρμπέλης που αναφέρεις δεν είναι παίκτης στο Παναθηναϊκό, παίκτης στο Αστέρα είναι. Αν το έχεις ξεχάσει. Λοιπόν, θα μου κάνεις και έλεγχο ότι θα βάζεις προσωπικές μου ιστοσελίδες? Όχι, έλεγχο δεν θα μου κάνεις. Θα κάνω ό,τι γουστάρω εκεί. Αν θέλεις, ακολουθείς. Αν δεν θέλεις, μην ακολουθείς. Δεν είσαι υποχρεωμένος. Την αρρώστια όμως που έχετε εσείς στις ομάδες σας, στην Εθνική δεν θα την περάσετε. Έτσι. Και όσο εγώ μπορώ, αυτό το πράγμα θα το υπερασπιστώ. Να λέω ένας για τον Τετέ και ο άλλος για τον Κυριακόπλο και ο άλλος για τον ένα και για τον τρίτο και για τον τέταρτο. Η Εθνική έχει κάνει 4 πολύ καλά παιχνίδια, 4 πολύ καλά αποτελέσματα. Έτσι. Αυτό οφείλεται στα παιδιά που έπαιξαν στην Εθνική Ομάδα, που όλοι έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και όσοι δεν έπαιξαν προσπάθησαν μέσα στους προπονήσεις και τέλος πάντων όλο το κλίμα. Έχει ένα πολύ καλό προπονητή και πάμε παρακάτω. Όσοι ενοχλείστε από την Εθνική Ομάδα, περαστικά. Έτσι. Να περιμένετε λίγο το επόμενο μπάσκετ και χάσει την Εθνική Ομάδα να χαρείτε. Αλλά τέτοια άρρωστα μηνύματα να μην συνεχίζετε να στέλνετε. Γιατί είναι αρρώστια αυτό. Λοιπόν, έλα Γιώργο.
1: Break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
11: κάνετε. Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Και έχουμε 10 λεπτά νωρίτερα τον κύριο Γιώργο Τσακίρη. Γιώργο μου, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, Γιώργο?
13: Καλά, Τάσο μου, γεια σου Γιώργο μου, τι κάνετε?
0: Τι γίνεται?
13: Αύριο θα σας είμαι εκεί και μεθαύριο, όσο χρειαστεί δηλαδή, γιατί δεν μπορώ, εγώ με ξέρεις, δεν μπορώ από μακριά.
0: Ναι, πρέπει να είσαι κοντά. Έτσι,
13: ναι, ναι, θα έρθουμε 4 και θα είμαι εκεί, να ξέρεις. Και κάτι τώρα και 21 θα είναι, το φαντάζομαι, γιατί είναι μια απόσταση να διανύσω, αλλά εντάξει.
0: Τι γίνεται?
13: Τι να γίνεται, τι να γίνεται. Μετά από ανάποδα επιτέλους να αρχίσει. Ωραία που βλέπαμε την εθνική, βέβαια, μας άρεσε.
0: Ναι.
13: Η εθνική του Γιωβάνοβιτς έφερε τα αποτελέσματα που έπρεπε, οπότε ήταν ευχάριστο.
0: Ναι.
13: Αλλά για μας, ξέρετε τώρα και εσείς, η καθημερινότητα γίνεται λίγο εκνευριστική. Και άμα μπαίνουν και προβλήματα μέσα και απουσίες και αυτά, ναι, γίνεται ακόμα πιο.
0: Κοιτάξτε, τρεις εβδομάδες δεν έχει ξαναγίνει.
13: Όχι, δεν έχει ξαναγίνει.
0: Για διακοπή,
13: αυτό είναι και το μεγάλο ερωτηματικό της
0: πανέρασης.
13: Ναι, ακριβώς. Ο ρυθμός που θα έχουν, οι εντάσεις που θα βγάλουν.
1: Πόσο καταπονημένοι θα είναι κάποιοι παίκτες, παιδιά, τώρα.
13: Ακριβώς. Να το ξαναβρουν. Από εκεί που το αφήσανε, δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο.
1: Και στα καπάκια έχουν και Ευρώπη. Δηλαδή.
13: Και έχουν και απαιτητικά μάτσι οι τρεις από τους τέσσερις που θα διεκδικήσουν ή δείχνουν ότι θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, τέλος πάντων. Εκτός το μεγάλο ντέρμπι που υπάρχει μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο Φάλιρο, υπάρχει και το ΑΕΚ Όφη νωρίτερα μια μέρα. Πάρα πολύ απαιτητικό μάτς, πάρα πολύ δύσκολο απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει αποδείξει ότι πρέπει να την υπολογίσει, να τη σέβεσαι και να μην είσαι χαλαρός όπως είναι Όφη. Και εκτός από τα περσινά καμώματα και τα φετινά με την κατάκτηση ενώ του κυπέλου που απέκλεισε την ΑΕΚ, η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει την ΑΕΚ τη χρονιά που διανύουμε και εντός συνόλων η μοναδική στην Ελλάδα.
1: Γιώργο, τον τελευταίο χρόνο ο Όφη μόνο τον Παναθηναϊκό δεν έχει κερδίσει, και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ έχει κερδίσει.
13: Και τον ΠΑΟΚ, σωστά, σωστά, σωστά, πολύ σωστά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να καταφέρει η ΑΕΚ να συνεχίσει την πολύ καλή της παρουσία, όπως λέμε ότι προβληματίζει εκτός έδρας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν έχει καταφέρει να πείσει ότι δηλαδή, την είδες εκτός έδρας ένα μάτς και ήταν εμφατική εικόνα της και επιβλητική, όπως έχει γίνει σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει στην έδρα της, είτε είναι στην Ελλάδα είτε είναι στην Ευρώπη μέχρι στιγμής. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ του Νίκολιτς, τη δύναμη της έδρας της δηλαδή με τον Όφη, για να πάρει και λίγο αυτοπεποίθηση, να πάρει ψυχολογία, γιατί κακά τα ψέματα το παιχνίδι με τη Σαχτάρ μπορεί να έπεται, αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχει στο μυαλό και στη διαχείριση του coach Γι' αυτό και θεωρώ ότι οι παίχτες που θα είναι και θα επιλεχθούν για το παιχνίδι αυτό με τον Όφη θα είναι και αυτοί που σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν όχι στα 11 δέκατα, σίγουρα 9 με 10 με δέκατα, θα είναι οι ίδιοι που θα παίξουν και στο Λονδίνο εφόσον δεν υπάρξει πρόβλημα με τους πρωταθλητές Ουκρανίας. Περιμένουμε ακόμα, αναγκαστικά θα περιμένουμε να περάσει και αυτή η μέρα, γιατί έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις διεθνείς, εννοώ. Υπάρχει η Αγγόλα, υπάρχει η Νοζίνη, εννοώ. Η Αλβανία με τον Πίο, η εθνική μας Ελπίδων. Όλο αυτό μαζί το πακετάκι μας δυσκολεύει λίγο την δουλειά από την αρχή, την προετοιμασία δηλαδή της ομάδας εν ώψη Όφη. Και το λέω ότι μας δυσκολεύει γιατί όσο πιο αργά έρχονται, επειδή είναι νωρίς το μάτς, είναι Σάββατο, δεν είναι Κυριακή, τόσο πιο δύσκολο είναι και για τον coach να το δουλέψει, να το πω έτσι. Είναι καλό που από μέχρι στιγμής τουλάχιστον από όλα αυτά τα μάτια των εθνικών ομάδων υπάρχει μόνο ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με τον Ζιμπκόφ, ο οποίος σε μια διεκδίκη της μπάλας σε ένα αέρια προσγειώθηκε άτσα, αλλά στο έδαφος και έχει ενοχλήσει στη μέση, γι' αυτό και δεν ήταν στην αποστολή. Εντάξει, το ζήτημα όμως από εκεί πέρα έχει να κάνει με τους υπόλοιπους που είναι καλά και ειδικά με τον Γιώβιτς, ο οποίος χρειάστηκε να πάρει και πολύ μεγάλο βάρος της επίθεσης των Σέρβων λόγω της απουσίας του Βλάχοβιτς και τα κατάφερε χωρίς να έχει κάποιο ζήτημα για να ξεκινήσει η προετοιμασία. Αυτό είναι και το μεγάλο δίλημα, θα πω εγώ μέχρι στιγμής. Θα το πούμε βέβαια και από τις επόμενες μέρες αυτά, διότι θα αρχίσει η δουλειά για να εστιάσουμε σε αυτό. Αλλά αυτό είναι και το μεγαλύτερο δίλημα του Μάρκο Νίκολιτς, ο παίκτης δηλαδή που θα παίξει στο πλευρό του Λούκα Γιώβιτς, μιας και ο Βάρκα είναι δεδομένο ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Όφη, και γίνεται αγώνας δρόμου να προλάβει να ταξιδέψει στην Αγγλία για να υπάρχει ουσία στο ταξίδι του, εννοώ. Δηλαδή, αν και εφόσον ο παίχτης δεν φανεί από το ιατρικό team ότι θα έχει ένα χρόνο τουλάχιστον 20 λεπτών ποιοτικών να παίξει με την City για παράδειγμα, δεν βλέπω το λόγο να ταξιδέψει μετά στην Αγγλία, απλά για να κάνει το πρόγραμμα επανένταξη στο νησί. Δεν θα υπάρχει λόγος να γίνει εκεί αυτό. Μπορεί να γίνει και στην Αθήνα, εννοώ. Γι' αυτό και μέχρι την Κυριακή, αυτό έλεγα και νωρίτερα, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς ολοκληρώνει τη διαδικασία του προγράμματος αποκατάστασης του τραυματισμού. Θυμίζω, ο Διεθνής Ούγκρος Φορ είπε στην Αθλάση στο μάτς Κυπέλου με τον Πανσεραϊκό και από τότε είναι εκτός. Εντάξει, αυτό ξέρετε πολύ καλά κι εσείς από τα ιατρικά όλων των ομάδων. Όταν υπάρχει θλάση, μιλάμε για ένα μήνα με 1,5 μινίμουμ. Σε όλο το φάσμα ό,τι αφορά την αποκατάσταση, διότι υπάρχει και το κομμάτι της επανένταξης. Όταν λέμε ότι η αποκατάσταση είναι ένα μήνα, χρειάζεται τουλάχιστον και μια εβδομάδα για να μπορεί να προπονείται 2-3 φορές το 100% και να επανενταχθεί στο υπόλοιπο γκρουπ. Αυτό λοιπόν θα το παρακολουθούμε μέχρι την Κυριακή. Για τους υπόλοιπους τραυματίες και όλο τα θα είναι έτοιμος για τον Όφη, και έπειτα θα δούμε αν ο Στρακώσια κρίνει ο προπονητής, και όχι μόνο ο προπονητής, αλλά και ο γυμναστής ο Στριακός Θεματοφυλάκων, αν θα μπορεί να είναι 100%. Προφανέστατα άλλα προβλήματα ευτυχώς δεν υπάρχουν για τον coach. Έχει αλλάξει εντελώς, πρέπει να πω, και ολοκληρώθηκε η διαδικασία και είναι σε καταπληκτική κατάσταση ο αγωνιστικός πιλωτάτητας στην Νέα Φιλαδέλφεια. Η επανασπορά ολοκληρώθηκε, είναι σε σούπερ.
0: Βάλαν το χειμερινό και εκεί,
13: Ναι, ωραία, όπως πάντα, και ευτυχώς και μια εβδομάδα παραπάνω μέσα μας αρέσει η διακοπή. Σε αυτό κάνει πολύ καλό βέβαια. Όπως και σε άλλα γήπεδα, γιατί και για το Βόλο είχε προγραμματιστεί κάτι τέτοιο, θυμάμαι. Το έκανε και ο Παναθηναϊκός νομίζω στο ΆΚΑ. Άλλαξε το χλωροχορτάρι του. Έτσι και η ΑΕΚ, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, ξαναλέω, γιατί πάντα αυτή την περίοδο πρέπει να αλλάζει και να μπορεί να γίνεται σωστή δουλειά, και ειδικά για ομάδες αυτές, σαν αυτές που προαναφέρουμε, στο Big Four εννοώ και όχι μόνο, που μπορούν και έχουν τους ποιοτικούς παίκτες για να παίξουν τέτοια ποδόσφαιρο, να το υποστηρίζουν, έτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι των διεθνών, να πω ότι και ο Βιτάλης έπαιξε χθες, ήταν καλός στη νίκη της Ουγγαρίας επί της Ουκρανίας, είχε και μια assist. Αρχηγός ήταν στην Ονδούρας ο Αριάγκα. Έπαιξε κανονικά και ο Μαρίν στην ήττα από την Σουηδία της Ρουμανίας. Αυτοί όλοι τώρα σιγά σιγά παίρνουν το δρόμο της επιστροφής, προκειμένου να ξεκινήσει από αύριο επί της ουσίας, μεθαύριο εκεί βασικά, το κομμάτι του τελευταίου που θα έχει να κάνει με, με την αναμέτρηση με τον Όφη. Άρα προβλήματα δεν υπάρχουν, δόξα τον Πανάγαθο.
0: Γιώργο, μισό λεπτό, πάμε λίγο στο Γιώργο Πετρίδη. Έλα Γιώργο.
14: Γεια σας, τι κάνετε, όλα καλά?
0: Καλά, καλά, καλά. Για πες.
14: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε νέα όσον αφορά την προπόνηση που ολοκληρωθήκαν από λίγο για τον Παναθηναϊκό. Ρογκαβόπουλος και Φάλινε μέσα έκαναν κανονικό, έβγαλαν όλο το πρόγραμμα. Mm. Οπότε υπολογίζονται κανονικά για το μάτς με την Φενέρμπαχτσε σε δύο ημέρες, νομίζω την Πέμπτη. Θεραπεία και ατομικό έκανε ο Χουάντσο, που σημαίνει ότι αν δεν τον πούμε ότι είναι εκτός, είναι εξαιρετικά αμφίβολος, αλλά δεν νομίζω ότι θα αγωνιστεί ο Ισπανός, γιατί μεσολαβεί μόνο η αυριανή προπόνηση, έτσι. Οπότε με Φάλ και Ρογκαβόπουλο στη διάθεσή του για το μάτς με τους Τούρκους. Και παραλαμβάνω χωρίς τον Χουάντσο. Καλά, Σλούκας και Ράν ούτως ή άλλως κάνουν το δικό του ατομικό πρόγραμμα ακόμα. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
14: Αυτά.
0: Είναι Γιώργο, μου ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Γιώργο, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε, έτσι.
15: Η Winsport FM 94,6. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Άκτεβης. Αρνητικά απάντησαν οι μέτοχοι της EuroLeague στην πρόταση εξαγοράς από το NBA. Η απόφαση ελήφθη παμψηφή στη συνεδρίαση του κόμμου, καθώς η προσφορά των 2 δις ευρώ κρίθηκε μικρή, ενώ παράλληλα οι σύλλογοι δεν δέχτηκαν να καταβάλουν χρήματα στους Αμερικανούς για franchise και να παραχωρήσουν τη διοίκηση της νέας λίγκας. Προχωράει η αύξηση των ομάδων σε 24 στη σεζόν 2027-2028, με ΠΑΟΚ και Άρη να έχουν καταθέσει υποψηφιότητα. Με την ενσωμάτωση του Ανδρέα Τετέη συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Καλά νέα με τον Κοντούρη, ο οποίος ανέβασε ρυθμό και έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης και όλα δείχνουν ότι θα είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ανάσες πήραν Κυριακόπουλος και Τσαπράς. Το απόγευμα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού μετά το τριήμερο ρεπό που είχε δώσει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ για να αρχίσουν την προετοιμασία τους για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με Μάριου στην κορυφή της επίθεσης στο πλάνο του Βάσκου Τεχνικού. Για τον παρτενέρ του Γιώβιτς στην επίθεση στο μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη προβληματίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Πιθανή χρησιμοποίηση του Ζήνη, ενώ ο Σέρβος τεχνικός σκέφτεται ως εναλλακτικές λύσεις τους Μάνταλο, Μάγερ ή Κοϊτά με διαφοροποίηση του σχηματισμού. Συγκινημένος και παντοτινός οπαδός της ομάδας δήλωσε πως είναι ο παλιός παίκτης της Ένωσης Βάλτερ Σεντένο, ο οποίος επισκέφθηκε την Allwyn Arena. Τη χαρά του για την επιστροφή του στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ εξέφρασε ο Κύριλ Ντεσπόντοφ. Ξεχωριστή στιγμή για μένα μετά από όσα έχω περάσει, το μήνυμα του Βούλγαρου που συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος, όπως και η Γιαννούλη, Σελουστόντο και Κώστα. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές του Άρη μετά το διήμερο ρεπό που είχαν λάβει από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Εκτός του σημερινού προγράμματος έμειναν Ρίτσαρντς, Χόγκλα και Μπασίρου, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση. Αγωνία για τον Γιαννιώτα, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστεί φλάση στη γαμπά. Ένα βήμα ακόμη για πρόκριση στο Euro Under 21 του 2027 θέλει να κάνει σήμερα η Εθνική Ελπίδων, που κοντράρεται εκτός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία για τη 10η αγωνιστική του 6ου ομίλου. Σέντρα στις 7, μετάδοση από RTL Sport, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Εκτός έδρας δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Μπόσνα στο Σεράγεβο για την δεύτερη αγωνιστική του 4ου ομίλου του EuroCup. Εκτός αποστολής, ο νεοαποκτηθής Μοτιεγιούνας και ο τραυματίας Χουγκάζ. Τζάμπολ στις 8.30, μετάδοση από Nova Sports Prime και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Στη μάχη του φετινού BCL ρίχνεται το Περιστέρι Μπέτσον, που φιλοξενεί στις 7.30 την Μπάμπερκ για τον 4ο όμιλο με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 4. Μισή ώρα νωρίτερα η Μύκονος Μπέτσον κάνει ιστορική πρεμιέρα στο FIBA Europe Cup, υποδεχόμενη την FC Μπακού για τον 8ο όμιλο, ενώ για τον 5ο στις 8 ο Ηρακλής κοντράρεται στα Σκόπια με την MZT, μετάδοση από Sport FM TV 2 και 3 αντίστοιχα. Εκτός έδρας πρεμιέρα στο φετινό Champions League Polo ανδρών για τον Ολυμπιακό, που φιλοξενείται από το Ανόβερο στις 7.30 για τον πρώτο όμιλο, τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Στη μάχη του Βαλκανικού Κυπέλου ρίχνεται η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία αντιμετωπίζει την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στην Στρούμιτσα της Βόρειας Μακεδονίας, πρώτο σερβίς στις 6. Πειθαρχική έρευνα αρχίζει η UEFA για περιστατικό που καταγγέλθηκε στη διάρκεια της αναμέτρησης Ιρλανδία-Ισραήλ, που διεξήχθη την Κυριακή επί σερβικού εδάφους. Οι τυπικά γηπεδούχοι κατηγορούν ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων ότι έφτισε μέλος του τεχνικού team όταν οι δύο ομάδες μετέβαιναν προς τα αποδυτήρια στο ημίχρονο του αγώνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
10: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέφουμε 8 λεπτά μετά τις 5, δεύτερη ώρα της εκπομπής σε ρεπόρτερς. Γιώργος Τσακίρης, Γιώργος Τσανάκας, σχετάζουν οικολογία στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συνότητας στον Big Sport FM. Στέφανος Ωρεόπουλος, στη ρύθμιση στον ήχο και την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιώργο, θα θέλω να σε βοηθήσουμε με μηνύματα, εμείς. Τι έχεις?
1: Βέβαια.
0: Α, είσαι πολύ μπροστά.
1: Τσαμπιολί είμαστε.
0: Τσαμπιολί.
1: Φτάσαμε 2026 προς 27 για να το καταφέρουμε, οπότε εντάξει. Να πω μόνο να συμπληρώσω ότι προφανέστατα το μοναδικό δίλημα που έχει να δουλέψει και θα το κάνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας, γιατί παραλαμβάνω και σήμερα παίζει ας πούμε μια γκόλα που ο Ζήν είναι ένας παίκτης στον οποίο υπολογίζει ο κόουτς, ειδικά τώρα με τον Βάργκα στα πιτς. Το μοναδικό δίλημα έχει να κάνει με τον παρτενέρ του Λουκα Γιόβιτς, ο οποίος τον οποίο μπορεί να τον καμουφλάρει με έναν δεύτερο μεσοεπιθετικό. Για παράδειγμα, θα δύναται να χρησιμοποιήσει τον Γκοϊτάρ δίπλα του, να πάει αριστερά τον Ζωάο Μάριο και δεξιά τον Μάγερ και να έχει μια τέτοια μεσοεπιθετική γραμμή, ή να επιμείνει στο Μάνταλο πίσω από τον Γιόβιτς και να έχει αριστερά τον Γκοϊτάρ και να έχει για να παίχτες να διαχειριστεί και από τον πάγκο. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει, τέλος πάντων. Το ζήτημα είναι να μπορέσει να εκμεταλλευτεί και ανέμακτα εντός εισαγωγικών, δηλαδή χωρίς να χάσει βαθμούς η ΑΕΚ, αυτή τη συγκυρία με το Βάργκα, γιατί κακά τα ψέματα είναι μια αγωνιστική παύλα τακτική εξίσωση του Μάρκο Νίκολιτς, που είναι πάρα πολύ ισχυρή σε ό,τι αφορά ειδικά την επιθετική γραμμή της ΑΕΚ. Λοιπόν, θέλετε να πάρω μηνύματα δηλαδή, έτσι?
0: Βεβαίως, Γιώργο μου.
1: Ένας φίλος μου, καταρχάς παιδιά, είπε και στο δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα ΕΡΤ 2. Είναι η Εθνική Ελπίδα, επειδή ρωτάτε, αν να δώσετε βάση, το λέει το δελτίο ειδήσεων του Sport FM, οπότε δεν χρειάζεται να μου παραπάνω εκεί. Ένας φίλος με ρωτάει για την ελληνοποίηση του ρόστερ της ΑΕΚ που θέλει να επιτύχει ο διοκτήτης του κλαμπ, όπως γράφτηκε. Κοιτάξτε, παιδιά, τώρα αυτά είναι όταν παίζουν οι εθνικές και δεν έχεις πολλούς διεθνείς στην εθνική, προφανώς γίνεται αυτό. Η ΑΕΚ έχει μόνο τον Ρότα που ήταν δραματίας. Για να γίνει αυτό, αν έχεις επιθυμία και στόχευση στην Ακαδημία σου, πρέπει να έχεις υπομονή. Θα χρειαστείς πολλά χρόνια για να το πετύχεις. Είναι πολύ σημαντικό και ευχάριστο ότι από εκεί που είχες ένα παίχτη πέρυσι να υπολογίζεις φέτος, σε ό,τι αφορά το θέμα του κυπέλου και τον κανονισμό, είχες 5 με τους οποίους τελείωσες το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, για παράδειγμα. Και αυτό είναι ένα πολύ πολύ καλό μαντάτο για τους κιτρινόμαυρους. Από εκεί πέρα, αν θέλεις όντως να κάνεις ελληνοποίηση του ρόστερ σου, προχωράς σε ουσιαστική επένδυση πληρώνοντας και υπεραξίες. Θέλω να πω εδώ δηλαδή, για παράδειγμα, ότι αν ήθελες να έχεις Έλληνες παίχτες, ή θα μπορούσες να ανέβεις πολύ ψηλά, να πάρεις τον Τζάπρα για παράδειγμα, να δίνεις τα λεφτά και κάτι παραπάνω από αυτά που έδωσες για να πάρεις και τον Γεωργίεφ και τον Σαχαμπό. Το λέω για παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Τον Βίχο, ας πούμε, που είναι τον αριστερό μπακ, τον Τετέι που υπήρχε σαν πιθανότητα, τον Κοντούρι πέρυσι που λέγαμε. Τέτοιες κινήσεις μπορεί να κάνεις μετά από εκεί πέρα για ελληνοποίηση. Διαφορετικά, αλλά πάνω απ' όλα σε υπερπαίκτες δεν γίνεται. Δεν θα έρθουν καν. Δηλαδή, δεν μπορεί να τους προσεγγίσεις. Δεν το συζητάω καν. Οπότε,
0: το εξωτερικό, δύο είναι οι δρόμοι. Ναι, το εξωτερικό τι. Θυμάμαι, ρε παιδιά.
1: Κανέναν.
0: Δεν ξέρω αν έρχονταν και εσάς μηνύματα το Σάββατο. Ερχόντουσαν εδώ μηνύματα το καλοκαίρι για το Μαυροπάνο, επειδή είπε σε Βιτερική West Ham. Να πάνε να τον πάρουν οι ομάδες. Λέω, παιδιά, τι λέτε. Ποιο Μαυροπάνο από εδώ? Δεν βλέπει την Ελλάδα Μαυροπάνο και λογικό είναι.
1: Το παιδί τα λεφτά αυτό που παίρνει δεν μπορεί να τα βρει στην Ελλάδα εύκολα.
0: Και αυτό, αλλά βλέπεις ότι ένα παιδί με φιλοδοξία και που με το πρωτάθλημα που κάνει και με αυτές τις εμφανίσεις που κάνει, εγώ πιστεύω θα πάρει μεταγραφή στην Premier League σύντομα. Έτσι πιστεύω.
1: Και να μην πάρει, μπορεί να γυρίσει με την West Ham σε αυτή.
0: Σωστό.
2: Εδώ κάνει πλάκα στην Champions League. Έχει 4 γκολ. Είναι στόχο.
0: Ναι,
1: παιδιά, είναι εξαιρετικό και αντικοσμικό. Δεν το συζητάμε. Το λέγαμε από εδώ.
2: Τέσσερα,
1: το θέμα ήταν
2: στα τέσσερα
1: μάτς,
2: Γιώργο, αυτό λέγαμε εδώ.
1: Κορυφαίο.
0: Αυτόν τον τζιμπά πριν φύγει.
1: Αυτό λέω. Άμα
0: φύγει καλή.
1: Αυτό είναι ένα παίκτη, τον οποίο αν μπορέσει, έχει τα κατάλληλα εργαλεία σε επίπεδο να κόβει το μάτι που λέμε. Πα και τον παίρνει όταν.
2: Παιδιά, όταν έπαιζε τον Απόλλωνα, πριν πάει στον Παζιάννενα. Πριν πάει στον Παζιάννενα.
0: Εντάξει, τον Μπαζιάν όμως φάνηκε.
2: Ναι,
0: και αλλά... εκεί δεν τόλμησε κανείς να κάνει.
2: Αλλά,
0: το... εκεί,
2: αλλά κανονικά τον βρίσκει πριν πάει και στον Μπαζιάν. Ναι, στον Απόλλωνα έπαιζε. Δεν έπαιζε σε κανένα χωριό που δεν μπορούσε να τον δει.
1: Σωστά. Έπρεπε να τον έχει δει και από εκεί πρέπει να τον δει. Γιατί μετά, αν θα πάει πιο ψηλά, όντως θα πάει και πολύ πιο ψηλά η τιμή. Και μπορεί να προσελκύσει και όντως πολύ πιο έξυπνες ομάδες που έχουν πολύ καλύτερο σκάουτινγκ. Αν το παιχνίδι του Champions League την Τετάρτη 14-10, θυμίζω, θα το δείξει το Μέγκα, δεν το ξέρω, παιδιά. Συγγνώμη κιόλας, δεν ασχολούμαι με άλλα κανάλια. Νομίζω όμως ότι εφόσον θα το διαφημίσει το κανάλι,
2: και Τετάρτη συνήθως, άμα είναι Τετάρτη, συνήθως θα δείχνει. Το θυμάμαι τον Ολυμπιακό από πέρυσι, δηλαδή Τετάρτη.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω, δεν το έχω το πρόγραμμα, γι' αυτό το λέω. Οπότε θα το γνωστοποιήσει όμως και το ίδιο. Νομίζω θα κάνει διαφήμιση, αν και εφόσον, παιδί μου. Αν η ΑΕΚ θεωρώ ότι έπρεπε να πάρει, μην τα λέω ξανά παιδιά, θα απονοήσω αυτό το μήνυμα. Ναι, έπρεπε να πάρει και δεξιμπάκι, στο όπερ, το έχω ξαναπεί. Από εκεί πέρα όμως, επειδή έχει ειδικά στο κέντρο της άμυνας παίχτες που υποτίθεται ότι πρέπει να δουλέψεις καλά και να τους αξιοποιήσεις, νομίζω ότι πρέπει να δώσεις ήδη ευκαιρίες, όπως είναι και ο Αλεξίου, γιατί μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος για να τον αποκτήσει η ΑΕΚ. Με τέτοια εισήγηση έχει αποκτηθεί ο Ζανικός, με ποιον αγοράσει 3 εκατομμύρια ευρώ από την Ίντερ, πρέπει να παίξει. Είναι πολύ απλό. Και έδειξε στο παιχνίδι που χρησιμοποιήθηκε ότι αξίζει και να παίξει. Βέβαια υπάρχει μια συγκυρία εδώ, είναι αριστερό ποδαρό στόπερ, θα πρέπει μόνο στην θέση του Ρέλβας να κάνει τα ρεπότα όταν χρειάζεται. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, δεν μπορεί να παίξει αριστερό ποδαρό στόπερ στα δεξιά, έτσι μην τρελαθούμε. Ένας φίλος μου λέει, Γιώργο καλησπέρα, για να πάρω 2 εισιτήρια για μένα και τη γυναίκα μου πρέπει να πληρώσω 1 ή 2 πενιντάρικα για την κάρτα φιλάθλου. Με έναν δεν θέλω να γίνεται αυτό, και βγάζει 2 εισιτήρια. Οπότε δεν έχει παραπάνω χρήματα για να δαπανίσεις. Αν θα έβλεπα πολλές αλλαγές, όχι. Ξαναλέω ότι η λογική της δεκάδας του μάτς του Σαββάτου θα είναι αντίστοιχη με αυτή της Τετάρτης του Champions League. Δηλαδή, ξαναλέω, 10 με 5 και 11 θα είναι τα ίδια. Θα μου κάνει τεράστια έκπληξη να μην είναι τα ίδια και θα πρέπει να γίνει κάποιο πρόβλημα για να μην. Η λογική λέει σε μια πολύ τη σκέψη ότι εφόσον θα είναι 800 καλά, γιατί και εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο δίλημα επειδή υπήρχε. Ήταν τραυματία όλο αυτό το διάστημα. Πάντως, αν είναι καλά, νομίζω ότι θα τα πάρει τα γαντί του βασικού, γιατί έχει αυτές τις σταθερές στο κεφάλι του ο Μάρκο Νικολίτης. Δικαιολογημένα έχει πρώτο δωματοφύλακα, κάτι το οποίο έχει γνωστοποιήσει άλλωστε στο εσωτερικό της ομάδας και στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Σε ό,τι αφορά τον 400, λοιπόν, εφόσον είναι καλά 100%, νομίζω ότι θα παίξει από τον Όφη, αν τα καταφέρει και είναι μέχρι την Παρασκευή στο 100%. Και έτσι θα είναι και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Από εκεί πέρα. Και ο Ρώτα και ο Πήγιος, εφόσον έχει κάποιο πρόβλημα σήμερα με την Αλβανία, αν παίξει. Ο Μουκουτί με τον Έλβα στην άμυνα. Στα χαφ θα είναι δύο Μαρίν Βιτάλη, θα έχουν το προβάδισμα τέλος πάντων. Δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ανάλογα τι θα κάνει με τον δεύτερο επιθετικό. Αν βάλει τον Κοϊτά, θα πάει με Μάνταλο Γιώβιτς. Αν δεν βάλει τον Κοϊτά εκεί και τον φέρει λίγο πιο δίπλα στον Γιώβιτς, θα βάλει αριστερά τον Ζωάο Μάριο. Ήταν μια περίοδος αυτή καλή για αυτόν τον ποδοσφαιριστή, για τον Ζωάο Μάριο δηλαδή, να μπει σε καλύτερους ρυθμούς, δύναμη, ένταση, φυσική κατάσταση, γιατί έκανε μεν προετοιμασία με την Πεσίκτας, αλλά όχι στο βασικό στάδιο που είχαν πάει οι Τούρκοι μαζί, με προπονητή και μαζί με τους κομμένους. Και αυτό σίγουρα το 3 εβδομάδες και αυτόν και τον Λυκογιάννη τον βοήθησαν. Γιατί η ομάδα είναι τόσο σφιχτή στο να ρισκάρει να επενδύσει σε κάποιους νεαρούς Έλληνες παίχτες, οι άλλοι το κάνουν με μεγάλη ευκολία, θεωρείς είναι οικονομικό το θέμα. Ναι, νομίζω ότι οικονομικό, όχι ότι δεν έχει τα χρήματα. Η ΑΕΚ αυτό που έχει σε πρώτη λογική σκέψη σε ό,τι αφορά την επένδυση στην οικονομική στις εντός συνόρων περιπτώσεις είναι να πηγαίνει το ταβάνι εκεί που το αξιολογούν εκείνοι, εκεί που κοστολογούν την εκάστοτε περίπτωση. Αν αυτό φεύγει πάνω από πολύ, και επειδή δεν είναι πολύ, πώς θα το πω, δεν έχω δει εγώ τον Ριμπάλτα να έχει λύσει, ας πούμε, το ελληνικό στοιχείο. Δεν είναι τυχαίο ότι από όταν έχει έρθει είναι νομίζω 3 που έχουν αποκτηθεί Έλληνες, δεν είναι παραπάνω από τους 19 παίχτες που έχουν έρθει, ξέρω εγώ 18 πόσο έχει από την ημέρα που έχει αναλάβει. Δεν καίγεται, αλλά δεν βλέπω να είναι και λαρτζίλα, να το πω. Έτσι είναι ο Ριμπάλτα, δεν θέλει να ξεφεύγει και δεν θέλει να ξεφεύγει μόνο για τους Έλληνες. Γενικά θεωρεί ότι δεν πρέπει να δαπανούνται πολύ περισσότερα, να φτάνει δηλαδή κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ για παίχτες που είναι υποσχόμενοι ή τέλος πάντων που. Να δούμε αν θα πιάσουν, πόσο θα πιάσουν και πάει λέγοντας. Πάρτε κι εσείς, γιατί.
0: Ωραία, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
12: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 πλάς. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών.
14: Εδώ είμαστε.
13: Θέλεις δωρεάν eFood Pro.
14: Εδώ είμαστε.
13: Θέλεις κουπονιά αγορών.
14: Εδώ είμαστε.
13: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά. Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
16: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
17: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Isomat Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Isomat Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
18: Isomat Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
20: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε και πάμε σε Γιώργο Τσανάκα.
2: Λοιπόν, ναι. Και ένας Γιώργος Παναθηναϊκός μας έμεινε να είχε στη θέση σου για να είχε συμπληρωθεί η τριάδα. Λοιπόν, καλησπέρα. Ο Παραλία λέει καλόγρια στη στούπα. Καλόγρια ή καλογρία? Καλογρία νομίζω.
0: Καλογρία, ναι.
2: Φοβερή παραλία, μυθική παραλία τέλος πάντων. Φίλε Αντρέα, θέλω να ρωτήσω, λέει, ποιος έχει τραυματίσει ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι? Κανέναν. Είναι όλοι διαθέσιμοι. Όλοι. Γεμάτο είναι το ρόστερ πραγματικά. Είναι γεμάτο. Γεμάτο το οπλοστάσιο. Όλοι διαθέσιμοι. Να είναι καλά και τα παιδιά που θα παίξουν και σήμερα, να γυρίσουν όλοι καλά. Ξέχασα και έναν διεθνή, καλά που το είπε ο Τσακ πριν. Είναι και σε αυτό το φοβερό μάτς 10 ώρα το βράδυ, Αγγόλα Μαλάουι. Και είναι και ο Κάρμο. 10 ώρα το βράδυ, η αθεόφοβη Αγγόλα Μαλάουι.
0: Και σε τι γήπεδο, Παναγία βοήθα.
2: Και το Μαλάουι το βλέπω να πέσει και μια κλωτσιά τώρα παραπάνω και να, σε κάθε φάση να κλείνουμε τα μάτια. Λοιπόν. Θα ήθελα να μάθω, λέει, αν στον Ολυμπιακό έχουν ενταχθεί πιτσιρικάδες με τη μεγάλη ομάδα. Ναι, από τη δίτα ομάδα. Ήταν ανέβει αρκετά παιδιά. Είχε ανέβει και ένα παιδί από τη δίτα ομάδα που είναι ο πιο έμπειρος που έχει. Είναι ο Κοτζαμανίδης. 25 χρόνια έχει παίξει στη Λαμία ο Κοτζαμανίδης. Επίσης ένα έμπειρο παιδί, ο Μπιλάλ. Ήταν και αυτός, είχε ανέβει λίγο στην πρώτη ομάδα. Ο Ζουγλής και αυτός με τον Αστέρα είχε πάρει παιχνίδι. Αλλά και πιο μικροί, όπως ο Ρολάκης, όπως ο Τουφάκης. Γιατί ήθελε και αμυντικούς αρκετούς ο Ιμανόλ. για να βγαίνει τουλάχιστον και ασκήσεις προσπαθούσε να κάνει. Γιατί για τους 8 αμυντικούς, 7 ήταν διεθνείς. Μόνο Πυρόλα έχει μείνει πίσω από τους αμυντικούς, κανείς άλλος. Οπότε κάπως έπρεπε λίγο να δουλέψει ο προπονητής. Και μην ξεχνάμε ότι ήθελε να δει κάποιους παίκτες και να τους κρίνει από τη β' ομάδα ο Ιμανόλ, και γιατί του αρέσει να ανεβάζει παίκτες και να δίνει ευκαιρίες. Αλλά κυρίως γιατί έχει τραυματιστεί με την Ελπίδα ο Κουτσογούλας, που ήταν βασικό στα δύο πρώτα μάτς κυπέλου. Και ο Ολυμπιακός πλέον έχει μόνο τον Φίλι και τον Μπακούλα. Να πάει και στα δύο μάτς με δύο χαφ μικρούς, δεν νομίζω. Και ειδικά ας πούμε στον τέρμα τον Παναθηναϊκό. Με τίποτα. Το θεωρώ απίθανο. Γι' αυτό να μήπως δούμε το Ρολάκι που είναι αριστερό μπακ. Υπάρχει και ο Τσομπανίδης, ο τερματοφύλακας που είναι πάρα πολύ καλός. Το παιδί είναι και 20 χρονών, μπορεί να παίξει, αλλά πού θα παίξει ο Πόποβιτς μετά. Πρέπει να τα σκεφτόμαστε όλα.
0: Δεν είναι κύπελο, λες
2: τώρα. Ναι, δεν είναι καθόλου εύκολη διαχείριση. Ο Πόποβιτς τώρα δεν παίζει πουθενά. Μόνο στο κύπελο. Να τον βγάλει και από το κύπελο.
0: Ναι.
2: Είναι περίεργα αυτά. Σε ποια θέση πιστεύεις θα παίξει ο Μουαντιλματζή, λέει ο φίλος. Τι είναι σε ποια θέση, σεντερφόρ. Σεντερφόρ είναι, παιδιά. Απλά έχει διαφορετικά στοιχεία από τους υπόλοιπους. Είναι πιο συμμετοχικός, είναι πιο αθλητικός. Τραβιέται εκτός περιοχής αρκετά. Είναι πολύ δυνατός επίσης. Θα τον δείτε να παίζει αρκετά με πλάτη. Νομίζω ότι θα είναι ο βασικός σεντερφόρ του Ολυμπιακού την Κυριακή. Το λέω από την αρχή της διακοπής. Γιατί είναι ένας παίκτης που πιστεύουν πάρα πολύ στον Ολυμπιακό, αλλά κυρίως γιατί είναι ο μοναδικός σεντερφόρ που έμεινε εδώ 15 μέρες και τον είχε ο προπονητής και του έκανε ιδιαίτερα για το πώς θέλει ο σεντερφόρ του να παίζει. Γιώργο λέει: Βλέπω εδώ και λίγα χρόνια στον Ολυμπιακό όσον αφορά τα ντέρμπι. Οι παίκτες μας δεν καταλαβαίνουν τη σημασία του μάτς. Οι Έλληνες μας είναι πολύ soft και οι ξένοι αδιάφοροι. Εντάξει, φίλε, διαφωνώ. Διαφωνώ σε αυτό που λες. Δηλαδή, πρόπερσι δεν ήταν που ο Ολυμπιακός είχε Έλληνες. Και όλους κέρδισε. Και με 3 και 4 γκολ και σχετικά. Και τι είχε, είχε τον Κοστούλα, είχε τον Μουζακίτη μέσα, είχε τον Τζολάκη, το Ρέτσο. Άλλες χρονιές δεν είχε το Φορτούνι, πάλι δεν είχε το Ρέτσο. Επίσης, πόσους Έλληνες νομίζετε ότι έχουν οι ομάδες πλέον. Δηλαδή, και αυτό τώρα ότι δεν καταλαβαίνουν και οι ξένοι τα ντέρμπι, όλοι οι ξένοι ξέρουν τα ντέρμπι, ας πούμε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και αν δεν τα ξέρουν, το καταλαβαίνουν όταν θα μπουν στο γήπεδο, θα αρχίσει το μάτς. Μια καλησπέρα στην παρέα, λέει ο Σπύρος, Ολυμπιακός. Γεια σου, Σπύρο. Ο Μπέιλι λέει θα τον βάλει στον ντέρμπι, λέει. Ποια είναι η γνώμη σου, ο Τάκης, λέει ο φίλος ο Τάκης. Το Μπέιλι είναι εντάξει, από τον πάγκο θα έρθει. Δεν νομίζω, το θεωρώ απίθανο να είναι βασικός ο Μπέιλι. Αλλά είναι έτοιμος, αν χρειαστεί να βοηθήσει. Νομίζω από τον πάγκο θα τον δούμε να έρχεται. Πιθανότατα, γιατί θα έχει 5 διαθέσιμους εξτρέμ σε αυτό το παιχνίδι. Θα πρέπει να το δούμε. Με διπλό στο Καρασκάκης, λέει του Παναθηναϊκού, δεν βγάζει παρέλαση ο Σενιόρ. Εντάξει, παιδιά, τώρα έρθει πριν 20 μέρες. Άμα έρθει διπλό, δηλαδή θα φύγει. Τι να πω. Εντάξει. Δεν πρόκειται, παιδιά. Και να χάσει ο Ολυμπιακός, δεν πρόκειται να φύγει. Λοιπόν. Απίστευτη τύχη ξανά, λέει. Έχετε χωρίς Λιβάη ο Παναθηναϊκός και η Μαρσέγ έχει 7 τερματίες. Χρόνια λέει έχετε αυτό το σερί απουσιών αντιπάλων. Πέρασε στο ίδιο φίλε μου που μου τα έστελνε και πέρυσι και μου έλεγε είστε τυχεροί, θα πάρετε αποτέλεσμα στην Μπαρτσελώνα. Δεν παίζουν 6 παίχτες και σου έλεγα κάτσε γιατί έχει κατηφόρα στο καπνού. Γιατί μου έλεγε θα παίξουν τα παιδάκια. Ναι, και έπαιξε ο Φερμίν. Παιδάκι ο Φερμίν Λόπες. Ξέρω εγώ παίζει στην Εθνική και στην Μπαρτσελώνα. Και έχασε ο Ολυμπιακός 6-1. Σε νίκη, ναι, είσαι στο -2. Όλοι κοντά είναι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Και γίνεται μετά.

0: κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο και κλείσε γήπεδο, αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
1: Ωραία, πάμε σε ένα πολιτικό και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 18 influencers, ανάμεσα τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών. Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκεται εδώ και καιρό ο πρόεδρος του Λάους, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του, καθώς είχαν εντοπιστεί ύποπτες συναλλαγές. Το ζευγάρι έχει συλληφθεί μαζί με άλλα 6 άτομα για απάτες κατά του ΕΦΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα το απόγευμα έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Για αύριο η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Συλλαλητήριο στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα διοργανώνει σήμερα το ΠΑΜΕ. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία, να δοθούν κίνητρα όπως ύψος στα κτίρια. Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος Μετεκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν σε ακριτικές περιοχές

0: Ένωσε μέσω του ΣΚΑΙ, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Ληξί συναγερμού στην Καλυθέα, καθώς πυροσβεστική και αστυνομία μάζεψαν τα δύο φιλαλίδια που σύμφωνα με πληροφορίες περιείχαν επικίνδυνη ουσία και βρέθηκαν σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι επί της Σουδούλας Καρύδου. Και ο καιρός γενικά εθρίος αύριο, στην Αττική ως 26 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
6: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
7: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Divani Caravel, περισσότερες

0: Επιστρέφουμε 36 λεπτά μετά τις 5. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσακίρη, Γιώργο Τσανάκα και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αντίκης Γνώτος, στον Big Sport FM. Στέφανος Ωρεόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανούσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Καταρχάς να πούμε εδώ, επειδή έχω και έρθει ένα μήνυμα στον Αλέξανδρο, που λέει ότι έχει τα γενέθλιά του, να του ευχηθούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Αλέξανδρε!
1: Χρόνια πολλά, βέβαια.

0: Με μουσική επένδυση από Στέφανο Γιώργο, έτσι.
1: Ειδική αφιέρωση από παλαιότερο.
0: Να πάμε και στα προγνωστικά, κύριε Στέφανε. Έχεις
1: παιχνίδι. Κύριε, πάμε.
0: Πάμε.
2: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, κύριε, το μάτς της ημέρας από την Novibet. Κροατία, Ισπανία.
0: Κοιτάξτε, με την εικόνα της Κροατίας, με την Αγγλία, διπλό είναι.
3: Μόνο αλλά... με την Αγγλία. Γενικά.
1: Από όταν πήγε ο Μπίλιτς.
0: Ο Μπίλτς είναι ακόμα. Ναι,
1: ναι λέει, άμα είπε ο συνεργάτης του, λέει ότι άμα φάει από 5 και πάνω σήμερα θα παραιτηθεί. Δηλαδή, άμα φάει 4 θα μείνει.
0: Εντάξει, διπλό και over 1,5 λέω.
1: Διπλό και over 2,5 εγώ.
0: Έλα,
1: για να παραιτηθεί.
3: Και εγώ νομίζω διπλό και over, σκέτο.
0: Εντάξει.
2: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.

0: Μες που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Big Wins for FM 94,6.
5: Επιστρέφουμε στο Καζακστάν 0-1 με τα νησιά Φερόες.
6: Καζακστάν, νησιά Φερόες. 0-1. Ο Φανσχίπ έχει ξεκινήσει φοβερά στο Καζακστάν.
7: Μόνο εμείς θα χάναμε τα νησιά Φερόες.
5: Έλατε, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
7: Θα χάσει κανένας άλλος.
5: Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Φίλε Τάσου, τι ημέρα και ώρα είναι το εντός τέρμι με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ είναι Κυριακή, νομίζω 7 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος.
7: Ναι, ναι.
5: Και το πρώτο ευρωπαϊκό με Μπάνια Λούκα 5-8 παρατέταρτο, λέει ο Μιχάλης.
6: Μέσα.
5: Ναι, ναι, μέσα. Ο Τσελπίδης είπε και ο Γιώργος πριν στην R2. Λοιπόν, τι άλλο. Τάσο είπα, ειδικά φέτος δείχνει να μην σκέφτεται τα χρήματα, μεταγραφές κλπ. Αν βάλει φτηνό εισιτήριο π.χ. 20 ευρώ, θα γεμίζει το ΆΓΑ κάθε Κυριακή. Συμφωνείς, Μάκης Παναναίκος. Συμφωνώ ότι όσο πιο φθηνά έχεις τα εισιτήρια σε ένα γήπεδο, τόσο πιο πολύ φθηνά να το γεμίσεις. Η αλήθεια είναι ότι για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης και την Μπάνια Λούκα έχει γίνει ένα πακέτο εισιτηρίων, όπου ουσιαστικά έχουν πέσει τιμές, γιατί είναι και για τα δύο παιχνίδια. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο κόσμος, που η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα παιχνίδια ήταν, ειδικά σε κάποιες εισιτήριες, πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Έχω μια ερώτηση, λέει, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα τον Εύρο για να περάσει στο 8 του Nations League. Μαθηματικά πρέπει να πάρει μια νίκη. Τώρα, ανάλογα τι θα κάνουν και άλλοι. Αν γίνει καμία έκκληση, μπορεί και να της φτάνει ισοπαλία, λέω εγώ τώρα. Αλλά μαθηματικά πρέπει να πάρει μια νίκη για να περάσει στο 8 του Nations League. Λοιπόν, ποιος θα πάρει τη θέση του Λιβάη στο ντέρμπι? Κοίταξε, φίλε μου, νομίζω ότι ο Λιβάη και υγιής να ήταν, έτσι, αυτή την εκτίμηση κάνω, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα ήταν στο αρχικό σχήμα. Γιατί είναι καλό ταμπόρδα. Δηλαδή, ο Λιβάη, για να καταλάβει τι λέμε, ο Λιβάη πήρε τη θέση του ταμπόρδα που ήταν τραυματίας στο παιχνίδι με την Καλαμάτα και παίξει δεξιά αυτός. Οπότε ο ταμπόρδα θα επανέλθει στο βασικό σχήμα. Μήπως λέει να δούμε Γιάνγκο Σουνάη και ταμπόρδα μαζί στην ίδια δεκάδα. Δεν το βλέπω να μην έχει στη μία από τις δύο πλευρές εξτρέμο ο Νίστρου. Στην άλλη, πολύ καλά κάνει, Μιχάλη, και το σκέφτεσαι, γιατί βάζει συνήθως χαφ που συγκλίνει ο ταμπόρδα. Αλλά από την άλλη, αν ο Γιάνγκος, όχι, πιστεύω θα παίξω Αντίνο εκεί. Αλλά μπορεί να δούμε, το πιο πιθανό να δούμε Αντίνο Ουναή ταμπόρδα πίσω από τον Τετέι. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Φίλε Τάσο, ιδέα μου, ή όταν ανταγωνίζεται η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα, τα πιο όμορφα πρωταθλήματα. Τι να σου πω, φίλε, δεν ξέρω. Υπάρχει μια βάση σε αυτό που λες. Ο πρώτος Super League και ο Super League 2 φοράει πράσινα. Λες να πάει έτσι μέχρι τέλους, λέει ο Κωνσταντίνος ο Αεξής. Μακάρι, Κωνσταντίνα μου, για τη Super League να ισχύσει. Τώρα για τη Super League 2 δεν με απασχολεί και ιδιαίτερα, για το οποίο θα την πάρει. Λοιπόν, αυτά. Έλα, Γιώργο, πάρε.
7: Ναι, ναι, να πω γιατί ναι, κυκλοφόρησαν όντως με μια αποδεσμία, δηλαδή αύριο μέχρι τις 4 θα μπορούν κάτι χαρτοδιαρκείες που δεν έχουν πάρει το πακέτο των εισιτήριων να πάρουν τα εισιτήρια. Καταλαβαίνω τον κόσμο που θα ήθελε πιο πολύ και πιο διάθεση, δεν, αυτό κάνει η ΑΕΚ. Μπορείτε να μπείτε και στο sportpavlefm.gr να δείτε την σχετική ανακοίνωση για να ξέρετε ακριβώς ποια θα είναι τα δεδομένα για τα εισιτήρια. Θυμίζω, μέχρι τις 4 αύριο είναι για αυτούς που έχει πάει ένα ενεργό link προκειμένου να αξιοποιήσουν το εισιτήριο διαρκείας που έχουν και να έχουν προτεραιότητα για τα παιχνίδια με τη Real Madrid που βγήκαμε σήμερα. Και από αύριο στις 4 θα είναι και πιο ελεύθερες θέσεις για το υπόλοιπο κοινό. Ένας φίλος μου λέει για τον Κάριν, αν μπορούμε να τον πουλήσουμε πίσω στη Σπάρτα ή δύσκολο για Γενάρη. Φίλε μου, τώρα τον πήρες και να τον πουλήσεις, δηλαδή να τον δώσει πίσω με λιγότερα από ό,τι τον πήρες, θα είναι λίγο δύσκολο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συζητάμε για τον Κάριν, αν θα πρέπει να τον πουλήσουμε πίσω στη Σπάρτα, εκτός αν όντως δεν τον υπολογίζει καθόλου ο coach. Αν αυτό είναι γίνει ξεκάθαρο και σαφές από την πλευρά του coach, θα πρέπει να δει τα κάνει ΑΕΚ, γιατί θα είναι άδικο να υπάρχει εδώ παίχτης και να μην αξιοποιείται. Μέχρι στιγμής δεν έχει αξιοποιηθεί όπως πρέπει από τον coach. Το θέμα είναι να αξιοποιηθεί όπως πρέπει πρώτα για να κρίνουμε αν κάνει όχι για αυτό που θέλουμε. Αν δεν το δούμε αυτό, δεν έχει κανένα νόημα να το συζητάμε. Πραγματικά είναι για μένα μέχρι στιγμής απέναντι, γιατί δεν το έχει κάνει ο coach. Τώρα βέβαια αρχίζει μια πολύ απαιτητική περίοδος και πολύ σημαντικά μάτσα, τα οποία θα μπορεί. Δεν θα έχει δέπα και δικαιολογία μία αξιοποίησή του, να το πω έτσι, και γενικότερα του βάθους του και την όμορφη ρόστερ, γιατί μέχρι πρώτος δεν έγινε στο βαθμό που έπρεπε. Θα μπορούσε σε μάτς συγκεκριμένα, όπως με τον Αστέρα Τρίπολης, να είχε γίνει καλύτερη διανομή χρόνου, να το πω έτσι, και να έχουμε δει περισσότερο τον Κάρινεν, που δεν αρκεί η δικαιολογία ότι δεν έπεσε πάνω στον Παντή στη φάση του γκολ της Κυφσιάς, πίσω φάση του 97, για να τιμωρηθεί εντός εικόνα, να μην πάρει ούτε ένα δευτερόλεπτο χρόνο συμμετοχή σε άλλο μάτς πρωταθλήματος. Δεν δικαιολογείται, γιατί με την ίδια λογική στο μάτς με την Λεύσκη Σόφια στην Νέα Φιλαδέλφεια στο 4-0 ήταν εκ των κορυφαίων, αν όχι ο κορυφαίος, στη μεσαία γραμμή. Αν ο Δανικός λέει με οψιόν αγοράς 20 εκατομμυρίων που ακούστηκε το καλοκαίρι ήταν για το Τζίμα και αν θα γίνει το Γενάρη, εγώ δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, αδερφέ μου. Και δανεικό με ποιον αγοράς 20 εκατομμυρίων, δεν το έχω ακούσει. Πρέπει να ρωτήσεις αυτόν τον οποίο άκουσες, διάβασες, δεν ξέρω που το είδες, δεν ξέρω. Προσωπικά δεν είχα ακούσει κάτι τέτοιο και δεν έψαχνε και καθόλου για φόρ το καλοκαίρι. Δεν έψαξε γιατί είχε τους τρεις και δεν ψάχνει. Δεν είναι δηλαδή στην προτεραιότητα έτσι να βρει φόρ, γιατί έχει τους τρεις και τέταρτο του έναν εκ των δύο πιτσιρικά, τον Καραγκύρη και τον Αργυρίου. Έχει μπρος της γραμμής τον Γιώβιτς, θυμίζω, τον Βάργκα και τον Ζήνη. Οπότε θα ήταν λίγο δύσκολο να πάει για τέταρτο και με αυτά τα δεδομένα που μου αναφέρεις, έτσι 20 εκατομμύρια ευρώ, οποίον αγοράζει για δανεισμό του Τζίμα που θα τα παίζει κιόλας. Και θα βγάζει για να παίζει ο Τζίμας. Πολύ δύσκολο αυτό που λες. Δεν το έχω ακούσει ποτέ πάντως, ειλικρινά σου μιλάω. Αν και εφόσον ξαναλέω, το βρεις, μπορείς να μου στείλεις. Τι γίνεται με το Exit, γιατί έχει βάλει τόση οικονομική άδεια, παιδιά, αυτά τα χαρτιά και όλα αυτά δεν είναι θέμα ΑΕΚ. Πρέπει να γίνει από αυτές τις αρμόδιες αρχές. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ΑΕΚ. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία τη γραφειοκρατική, θα ξεκινήσουν και τα έργα. Ήδη έχουν προχωρήσει κάποια πράγματα. Το έχω ξαναπεί που κατάφερε η ΑΕΚ να βγάλει οικοδομικές άδειες. Αλλά σε ό,τι αφορά το μεγάλο κομμάτι, εννοείς εσύ προφανέστατα, θα πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή, να βγουν όλα για να βγουν και τα θέματα που έχει να κάνει με τα ξενοδοχεία του, ξενώνεις και πάει λέγοντας. Μέχρι αύριο λέει στις 4 πρέπει να έχουν δεσμευτεί, ρωτάς φίλε τον Κώστα που δεν είναι εδώ, τη θέση τους οι κάτοχοι διαρκείας, αλλά ακόμα μέλ δεν έχει έρθει. Τι να σου πω, αυτό που αναφέρει το είδες, η ανακοίνωση δεν μπορώ να γνωρίζω, γιατί δεν είμαι στο τμήμα εισιτηρίων της Κιτινόμαυρης ΠΑΕ για να ξέρω πώς που, και τι έχουν στείλει. Δεν μπορώ να ξέρω ποιο είναι τη διαρκεία σου και αν υπάρχει δυνατότητα αυτό για τη θέση που λες. Τα εισιτήρια πάντως μόλις κλείσει η θέση μετά θα σου έρθει όταν θα είναι ενεργά. Δεν είναι ακόμα ενεργά, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Για το ποια είναι η θύρα που θα κάτσει η ΑΕΚ στο Άφρο Μπρίτζο, όταν θα έρθουν τα εισιτήρια δεν το γνωρίζουμε, παιδιά. Δεν μας έχουν ενημερώσει εμάς από την Σαχτάρα ακόμα. Εμένα τουλάχιστον. Την ΑΕΚ μπορεί να γνωρίσει, να το γνωρίζει. Οι άνθρωποι της ασφαλείας της Ένωσης μπορεί να το μάθουν. Εμείς θα το μάθουμε όταν θα βγουν τα εισιτήρια στη διάθεση του κόσμου. Δηλαδή δεν θα έχει μόνο το αποδεικτικό πληρωμής, να το πω έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος. Μπορεί και σε κάποιους να έχει πάει. Εγώ σου λέω γιατί ισχύει σε εμάς και σε ό,τι αφορά στην ενημέρωση από το ρεπορτάζ. Είναι και λογικό, είναι μια έδρα που χρησιμοποιεί κατά ανάγκη η πρωταθλήτρια Ουκρανίας. Οπότε αντιλαμβάνεσαι τα δεδομένα που υπάρχουν και σε επίπεδο γνώσης από τους ξένους σε εμάς. Για το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί περισσότερο αυτό το διάστημα ο Μπάμπης Λυκογιάννης αριστερά, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, παιδιά, πρέπει να ανοίξουμε στα νύχια μας. Αν κρίνουμε από τις σταθερές και τη δουλειά και τον τρόπο που το αποφασίζει για δεκάδες ο Μάρκο Νίκολιτς, πολύ δύσκολο το βλέπω να είναι, ξέρεις, σούπερ ενεργός. Φαντάζομαι όμως ότι ανάλογα και με την εικόνα των παιχνιδιών και το πώς ανταποκρίνεται ή όχι ο Πίλιος, θα πάρει και εκείνος φόνος συμμετοχής. Τώρα σε ρήματς αυτή τη στιγμή και για το επόμενο δεκαήμερο δεν θα έχει ΑΕΚ. Από την έννοια ότι δεν υπάρχει το μάτς με τον Ατρόμητο. Αλλιώς θα είχε πάρα πολύ και θα ήταν και μέσα σε 6 μέρες η υποχρέωση να δώσει 3 μάτς. Αλλά από τη στιγμή που έχει πάρει αναβολή για αυτό το παιχνίδι, θα παίξει το Σάββατο, την Τετάρτη και μετά Τρίτη απευθείας. Θυμίζω ότι θα μείνει και στην Αγγλία η ΑΕΚ από την Τρίτη που θα ταξιδέψει, τέλος πάντων θα βρίσκεται όπως έχουμε πει στην Αγγλία, στο Λονδίνο και μετά θα φύγει Τετάρτη, μια εβδομάδα μετά, 8 μέρες μετά, από το Manchester, και αφού έχει γίνει ο αγώνας δεν θα φύγει Τρίτη με το που ολοκληρωθεί το παιχνίδι με τη Manchester City, θυμίζω, φεύγει Τετάρτη την επόμενη μέρα και παίζει την Κυριακή με τον Πανετολικό. Αυτά βλέπω.
5: Ωραία. Έλα Γιώργο.
6: Λοιπόν, να πω μια εντεκάδα ελπίδων που έχει βγει για τις 7 η ώρα. Μουναστηρλή Στέρμα, δεξιά ο Κοστούλας, αριστερά ο Άλεν, στόπερο Αλεξίου με τον Καλογερόπουλο, ο Αλμύρας, ο Μπακούλας, ο Γκούμας στα χαφ, ο Μύθος Εντερφόρο, ο Πνευμονής και ο Πακανέλος εξτρέμ, και στον πάγκο είναι ο Τσομπανίδης, ο Καλοσκάμης, ο Ράλης, ο Αποστολάκης, ο Θεοδοσουλάκης, ο Χατσίδης, ο Μπρέγκο, ο Κεραμίτσης και ο Κάτρης. Αν κερδίσουμε 2 γκολ διαφορά,
5: βγήκαμε.
6: Πάμε γύρω.
5: Επίσης για το αυτό.
7: Μακάρι Παναγία, μακάρι για το αξίζει, ναι, παιδιά.
5: Έτσι ακριβώς. Επίσης για αυτό που είπατε πριν, έχετε δίκιο. Είχε δίκιο ένας φίλος, πολύ σωστά, τον ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει διπλή ψηφοβαθμία που μπορεί να μας αφήσει, ναι, εκτός. Ακόμα και με μια νίκη να μα κάνουμε.
7: Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχει, εντάξει, αλλά είναι λίγο πιο ακραίο το έργο.
5: Ναι, οκ. Γιατί
7: και θα παίξουν. Είναι πιο normal από το λεσμό.
5: Ναι, και θα παίξουν διαφορά. Με λίγα λόγια, μα κάνουμε μια νίκη, κατά πάσα πιθανότητα.
7: Ναι, θα είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε τέτοιο βαθμό.
5: Κατά πάσα πιθανότητα, ναι.
7: Έλα. Να πω για το ένα φίλο που λέει για τη λεγόμενη Send End που είναι στο Stafford Bridge και φιλοξενούμενη. Ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι. Δεν μιλάμε τώρα πάνω από 8 με 9.000 φίλοι τσάικ. Δεν χωράει τόσο αυτή η εξέδρα όπως αντιλαμβάνεσαι, έτσι, γιατί λέει ο φίλος τα ιστεία του Σαχτάρ μου ήρθαν εμένα, θα καθίσουν στην εξέδρα που κάθεται φιλοξενούμε στο Stafford Bridge. Ναι, δεν χωράει 10.000 και 9 και 8, αλλά ένα κομμάτι των φιλοξενούμενων θα είναι εκεί, ναι. Τώρα το θέμα είναι αν θα είναι άλλη όλη η υπόλοιπη δεξιά ή αριστερά προς το κέντρο, γι' αυτό το λέμε. Θέλει πιο συγκεκριμένο φίλος που ρώτησε πριν. Συγγνώμη, τάσου.
6: Συνεχίζω εγώ. Ναι. Καλά, 4 μηνύματα έχω.
5: Ναι, για οπότε τι.
6: Λοιπόν, καλησπέρα, λέει, τι γίνεται με Ανδρούτσο, πες μας τη γνώμη σου. Δεν νομίζω πως αυτή τη στιγμή γίνεται κάτι με τον Ανδρούτσο. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα γενικότερα ότι ο Ανδρούτσος είναι πιθανό να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή εμένα δεν προκύπτει ότι ο Ανδρούτσος θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό το Γενάρη με τίποτα.
5: Πάντως η αλήθεια είναι για
6: το καλοκαίρι.
5: Ναι, να σου πω κάτι.
6: Αλλά εγώ θα πω κάτι πριν πεις.
5: Αυτό που πας να πεις, νομίζω ότι την ίδια σκέψη κάνουμε.
6: Πρώτον, και το παιδί εκεί παίζει, είναι βασικός, παίζει σε μια καλή ομάδα όπως ο Όφ, παίζει Ευρώπη και τα σχετικά. Όταν ήταν εδώ, τα άκουγε.
5: Αυτό
6: και εγώ δεν θέλω να έρθει ένα παιδί που τον θέλω στην ομάδα, μ' αρέσει σαν παίχτης, αλλά δεν θέλω να έρθει ένα παιδί που πάλι θα τρώει τη λέζα και θα τρώει το κράξιμο επειδή είναι Έλληνας και επειδή τον λένε Ανδρούτσο. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ μια φορά το χρησιμοποίησε, επειδή το παιδί προπονούνταν μόνο του, δεν είχε δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα, τον έβαλε στο γκρουπ, προπονούνταν κανονικά, του άρεσε και τον έβαλε σε ένα παιχνίδι με το Λεβαδιακό εντός έδρας που ήρθε 2-2, αλλαγή ένα τέταρτο και έφαγε το κράξιμο του αιώνα ο προπονητής. Οκ, δηλαδή μακάρι να γυρίσει και να παίξει και να γίνει και να καθαρωθεί και βασικός, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Φερέφωνα του λιμανιού, πάλι τρώτε το Γιάρεμτσουκ και μετά κλαίτε σαν τις λιμένες χείρες αν δεν βάζουν γκολ στο λιμάνι, λέει ο Μιχάλης. Μιχάλη μου, ακριβώς όπως το είπες, το τρώμε εμείς, γιατί άμα πω εγώ ότι είναι πιθανό να ξεκινήσει ο Μουαντιλματζή βασικός στο ντέρμπι, είναι συντονισμένος τώρα ο Ιμανόλ και ακούει και, και λογικά θα πει, θα συμφωνήσει. Τι τραβάμε. Παιδιά, και ο Γιάρεμτσουκ την έχασε τη θέση, μόνος την έχασε
5: ο
6: τη θέση.
5: Ο Γιάρεμτσουκ το είδα, είναι από η μεκεφαλιά από κοντά.
6: Μεκεφαλιά, ναι, οκ. Λοιπόν, όπως έχω ξαναπεί ότι υπήρχε λάθος χειρισμός τη μια χρονιά από τον προπονητή, έτσι υπήρχε και την άλλη σωστή χειρισμός, έτσι, από τον προπονητή. Γιατί όταν ήταν με το ανάμεσο πόδι εκτός ομάδας και ήταν να φύγει, ο προπονητής είπε εδώ θα μείνει ο Γιάρεμτσουκ, δεν θέλω κανέναν. Τον έβαλε με τον Παναθηναϊκό σε εκείνο το μάτς Κυπέλλου, έβαλε εκείνη την κολάρα στο ΆΚΑ και μετά πήρε τα πάνω του. Ο ίδιος προπονητής και ο ίδιος παίκτης μετά δεν τα βρήκανε, χαλαστήκανε μεταξύ τους, να το πούμε και έτσι, γιατί δεν τον έβαζε, γιατί προτιμούσε τον Ταρέμι. Και όταν γύρισε το προηγούμενο βράδυ από τη Λεβερκούζεν ο Ελκάμπι από το Μαρόκο, που παίζανε τότε το Κοπα Αφρικα, τον έβαλε ως αλλαγή και δεν έβαλε τον Γιάρεμτσουκ, και τότε ο Γιάρεμτσουκ ξενέρωσε και ήθελε να φύγει. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Ελπίζω η Μανόλ να μην βάλει πάλι τον Τζικίνιο στο 10 και να παίξει ο Φόρτου εκεί. Εντάξει, ο Μανόλ το Φορτούνι στα εξτρέμ τον βάζει. Αρκετές αλχημίες είδαμε. Πρέπει οι παίκτες να παίζουν στη θέση τους και όχι να μπορεί να παίξει και εδώ και εκεί, λέει, κτλ. Πάνω απ' όλα, εγώ λέω ότι είναι καλό να έχει παίκτες που μπορούν να παίξουν πολλές θέσεις. Είναι πάρα πολύ καλό και πολύ χρήσιμο. Επίσης, ο Μανόλ, θα το δείτε και σε φάση επίθεση κυρίως, ότι περισσότερο Αυτό που παίζει είναι ένα 4-3-3 ή 4-1-4-1, ποιο το όπως θέλετε, και λιγότερο 4-2-3-1 με καθαρό δεκάρι. Φαίνεται και από τα μέτρα που κινείται το Τσικίνιο μέσα στο γήπεδο και ότι χαμηλώνει πάρα πολλές φορές να πάρει την μπάλα. Φαίνεται και θα το δείτε και από τα μέτρα που θα παίξει, αντίστοιχα που θα παίξει στο 8 μεθαύριο. Γιατί θέλει ένα καθαρό εξάρι όπως ο Φρόιλερ, ακριβώς όπως ο Φρόιλερ, είναι ιδανικός παίκτης για αυτόν, για να κατεβαίνει χαμηλά στο γήπεδο να παίρνει την μπάλα, να παίρνει την πρώτη πάσα. Είναι και ο Φρόιλερ ένας παίκτης που μπορεί να περάσει την μπάλα ανάμεσα γραμμές, στα μεσοδιαστήματα, και του αρέσει πάρα πολύ αυτό του προπονητή. Κυρίως 4-3-3 είναι αυτό που παίζει. Γιώργο, εσύ και εγώ λέει, ξέρουμε ότι είναι αγώνας δίχως αύριο. Οι παίχτες το ξέρουν. Ποιος στον Ολυμπιακό φροντίζει γι' αυτό? Φουστέρ έπιασε δουλειά. Οι παιδιά πιστεύετε ότι δεν το καταλαβαίνουν, ότι δεν το μαθαίνουν στην ομάδα ή δεν τους τα λένε από την ομάδα μέσα τη σημασία που έχει αυτό το παιχνίδι? Τόσοι άνθρωποι υπάρχουν που τους μιλάνε για τους παίχτες και καταλαβαίνουν τι είναι. Για το Φουστέρ, ο Φουστέρ είναι να πιάσει δουλειά. Περιμένουμε να ανακοινωθεί απλά ο ρόλος του.
5: Φτάσαμε ένα λεπτό, έχουμε. Από και ένα-δύο. Πότε θα μπει η ομάδα στο καινούριο γήπεδο? Στο τέλος του 27 βλέπω εγώ, γύρω στον Οκτώβριο με τον Νοέμβριο. Εντάξει, οι προβλέψεις λένε για Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Εγώ βάζω και ένα-δύο μήνες παραπάνω, γιατί πιστεύω ότι, okay, παρά το ότι υπάρχουν εντατικές εργασίες, πάντα στο τέλος δεν θα είναι έτοιμο κάτι για να λειτουργήσει το γήπεδο. Τέλος πάντων, εγώ κάπου εκεί το βλέπω.
6: Λοιπόν,
5: ναι,
6: να πούμε κάτι άλλο. Ναι. Έχουμε από Super League ανακοίνωση.
5: Ναι, ναι.
6: Έγινε σήμερα η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας, αποτελούμενη από τον πρόεδρο της Super League και εκπροσώπους των ΠΑΕ, ΑΕΚ, Αστέρας Άκτορ, Ατρόμητος, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, με εκπροσώπους των εταιριών Deloitte και PwC. Έγινε μια εισαγωγική συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της μελέτης της κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Η τελική απόφαση και ανάθεση του έργου της μελέτης θα πραγματοποιηθεί θεσμικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League στην προσεχή συνεδρίαση.
5: Μάλιστα.
6: Οπότε έγινε μια πρώτη κουβέντα, προφανώς.
5: Ναι, ναι.
6: Θα περιμένουν και τις μελέτες, έτσι.
5: Ας ελπίσουμε να βρεθεί λύση και να πάρουν παραπάνω χρήματα οι μικρομεσαίες ομάδες και να τα αξιοποιήσουν. Αυτά είναι τα τρία. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Να είστε καλά, κύριε.
6: Θα τα πούμε και από κοντά.
5: Βεβαίως, βεβαίως.
7: Μόνο από κοντά. Ναι.
5: Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Να είστε καλά.
5: Λοιπόν, ήταν για δύο ώρες οι ρεπόρτερς με Γιώργο Τσακίρη, Γιώργο Τσανά και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας διοίκησης κοινότητας, στον Big Wings Sport FM. Στέφανος Ωραιόπουλος, στο ρύθμιση στον ήχο και την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι ακολουθεί, κύριε Γιώργο? Η εκπομπή του εργάτη Νικόλα Κτύπη και, και του Υπουργού Τουρισμού Γιώργου Μαραθιανού, ο οποίος πριν κανόνιζε άλλο ένα τουριστικό του ταξίδι, πώς θα πάει, πώς θα γυρίσει. Και μας έκανε και ότι θα κουράζεται κιόλας.
6: Και τελειώνει και αργά το μάτς.
5: Του είπα πάρε μια πετσέτα.
6: Και τελειώνει και αργά το μάτς.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Και ξέρεις, πρέπει να βρει πώς θα πάει στο αεροδρόμιο και τα
5: σχετικά.
6: Του είπα εγώ.
5: Νωρίς το ταξίδι και τι θα κάνω.
6: Του είπα.
5: Μείνε πίσω, ρε φίλε, άμα θες να πας. Ναι. Σωστό γι' αυτό.
6: Να ξέρεις, του είπα.
5: Και λέω, ακτύπησε να μην γυρίσει καλύτερα για την ακροματικότητα της εκπομπής. Λείπει ο Μαραθιανός, η εκπομπή πάει τούμπανο. Έρχεται ο Μαραθιανός, η εκπομπή βουλιάζει.
6: Του είπα ότι θα το βοηθήσω προσωπικά,
5: ναι,
6: για να του βρω λύση να γυρίσει να πάει από το γήπεδο στο αεροδρόμιο.
5: Εντάξει. Είχαμε παρέμβαση διευθυντή προγράμματος.
6: Τα φτιάτω εδώ, τα έχει πάντα.
5: Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά. Τα λέμε. Γεια σας.
8: Big Wins for FM 94,6.
9: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι
10: ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
0: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
8: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
7: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
9: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Απορρίφθηκε από τους μετόχους της Ευρωλίγκας η πρόταση του NBA για εξαγορά της διοργάνωσης και παραχώρησης της διοίκησης της έναντι περίπου 2 δις ευρώ. Στη συνεδρίαση που έγινε στο Κόμο, κάποιες ομάδες ήταν κάθετα αντίθετες και κάποιες άλλες ανοιχτές σε νέα πρόταση. Για τα επόμενα ΔΣ μεταφέρθηκε η απόφαση για τα franchise και την αύξηση των ομάδων στους 24, με τους ΠΑΟΚ και Άρη να είναι μεταξύ των υποψηφίων. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, αποτελούμενης από τον πρόεδρο του ΔΣ της Super League Γιάννη Λαφούζο και εκπροσώπους των ΠΑΕ, ΑΕΚ, Αστέρας, ΑΕΚ, Ατρόμητος, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, με εκπροσώπους των εταιριών Deloitte και PricewaterhouseCoopers. Η τελική απόφαση και ανάθεση του έργου της μελέτης θα πραγματοποιηθεί θεσμικά στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. Κυκλοφόρησαν για τους κατόχους διαρκείας τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης και αφορά όσους δεν είχαν εξασφαλίσει το League Face Pass. Αύριο στις 4 ξεκινάει η ελεύθερη διάθεση. Ερωτηματικό παρτενέρ του Γιόβιτς στο μάτς με τον Όφι. Ζήνει εναλλακτικό σχήμα με Μάνταλο, Μάγερη, Κοϊτά, οι σκέψεις του Νίκολιτς. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό Άκτορ με Φάλ και Ρογκαβόπουλο, οι οποίοι σήμερα προπονήθηκαν κανονικά και τέθηκαν στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτ για το εντός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης με τη Φενέρμπαχτσε. Θεραπεία και ατομικό συνεχίζει ο Ναν Γκόμεθ που ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στον προσαγωγό. Με την ενσωμάτωση του Ανδρέα Τετέι συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Καλά νέα με τον Κοντούρη, ο οποίος ανέβασε ρυθμό και έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης και όλα δείχνουν ότι θα είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ανάσες πήραν Κυριακόπουλος και Τσάπρας. Το απόγευμα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού μετά το τριήμερο ρεπό που είχε δώσει ο Ιμανόλα Αργουαθήλ για να αρχίσουν την προετοιμασία τους για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με Μάριο στην κορυφή της επίθεσης στο πλάνο του Βάσκου Τεχνικού. Τη χαρά του για την επιστροφή του στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ εξέφρασε ο Κύριλ Ντεσπότοφ. Ξεχωριστή στιγμή για μένα, μετά από όλα όσα έχω περάσει, το μήνυμα του Βούλγαρου που συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος, όπως και Γιαννούλη, Σελουστόντο και Κώστα. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές του Άρη μετά το δίμερο ρεπό που είχαν λάβει από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Εκτός του σημερινού προγράμματος έμειναν Ρίτσαρντς, Χόγκλα και Μπασίρου, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση. Αγωνία για τον Γιαννιώτα, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστεί θλάση στη γάμπα. Ένα βήμα ακόμη για την πρόκριση στο Euro Under 21 του 2027 θέλει να κάνει σήμερα η Εθνική Ελπίδων που κοντράρεται εκτός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία για τη 10η αγωνιστική του 6ου ομίλου. Σαντρέας στις 7, μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport, ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Εκτός έδρας δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Μπόσνα στο Σαράγεβο για τη δεύτερη αγωνιστική του 4ου ομίλου του EuroCup. Εκτός αποστολής ο αποκτηθής Μοτιαγιούνας και ο τραυματίας Χουγκάς. Τσάμπολ στις 8.30 μετάδοση από Nova Sports Prime και ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Στη μάχη του φετινού BCL ρίχνεται το Περιστέρι Μπέτσον που φιλοξενεί στις 7.30 την Μπάμπερκ για τον 4ο όμιλο με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 4. Μισή ώρα νωρίτερα η Μύκονος Μπέτσον κάνει ιστορική πρεμιέρα στο FIBA Europe Cup υποδεχόμενη την FC Μπακού για τον 8ο όμιλο, ενώ για τον 5ο στις 8 ο Ηρακλής κοντράρεται στα Σκόπια με την MZT. Μετάδοση από Sport FM TV 2 και 3 αντίστοιχα. Εκτός έδρας πρεμιέρα στο φετινό Champions League Πόλο Ανδρών για τον Ολυμπιακό που φιλοξενείται από το Ανόβερο στις 7.30 για τον 1ο όμιλο. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Αυλαία στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League που με κοινή ώρα έναρξη στις 10 παρατέταρτο παίζουν Αγγλία, Τσεχία, Κροατία, Ισπανία για την League A και Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία, Σλοβενία για την League B. Μετάδοση όλων από την Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή δύο λέρες μόνο.
1: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί. Το θυμάσαι αυτό?
1: Δηλαδή, το περιοδικό πίστα ήταν αυτό.
0: Νομίζω το περιοδικό πίστα κάθε φορά ήταν μηνιαίο, τώρα εβδομαδιαίο, δεν ξέρω, αλλά κάθε φορά συνέβαινε.
1: Κάθε φορά, ανεξαρτήτως πωλήσεων πιστεύω.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, και εγώ το συνδέω με το κυκλοφόρησε. Που ήταν, κυκλοφόρησε, ξέρεις, το ναι. Νέο τρίποντο.
1: Παλιά υπήρχε στα περιοδικά αυτή η επισήμανση. Μάλλον και το εξαντλήθηκε υπήρχε βέβαια. Ναι, ναι. Αλλά κυκλοφόρησε η φήμη σου. Μιλάμε για μια άλλη εποχή που είναι δύσκολο να την καταλάβουν ανθρώποι που δεν είχαν ζήσει τις εποχές χωρίς τα social media.
0: Ναι.
1: Τότε η φήμη κυκλοφορούσε κυριολεκτικά από στόμα σε στόμα.
0: Από στόμα σε στόμα, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Ακόμα και αυτή που υπονοείς εσύ, LA, ναι. Δηλαδή πάλι από στόμα σε στόμα κυκλοφορούσε.
0: Τώρα, επειδή δεν υπονοούσα τίποτα, προσπαθώ να βρω τι θα μπορούσα να έχω υπονοήσει.
1: Δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω αυτό που.
0: Μ' αρέσει που μιλάς, λες και εγώ είμαι 12χρονος.
1: Όχι, απευθύνομαι τώρα στους ανήλικους της εκπομπής. Εσύ είσαι πολύ μακριά. Έτσι, δεν υπήρχε που έγραφες κάτι για κάποιον και το βλέπαν, μπορούσαν να το δούνε ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Για να συκοφαντήσεις κάποιον. Ήταν δύσκολη δουλειά.
0: Ναι, όντως.
1: Όπως και το να αποθεώσεις ήταν πιο δύσκολη, αλλά και το να συκοφαντήσεις είχε, ρε παιδί μου, ένα task. Ήθελε μια δουλειά μεγάλη. Ναι. Να το πεις σε 3-4 άτομα, να το πεις σε άτομα τα οποία ήξερες ότι θα το σπάσουν αλλού.
0: Αυτό δεν γίνεται με το εμπόριο ναρκωτικών.
1: Εγώ μιλάω τώρα
0: για. Να βρεις 3-4 άτομα που θα το σπάσουν αλλού.
1: Εγώ για ρουφιανιά μίλησα.
0: Α, οκ, εντάξει. Πριν φύγουμε σε διάλειμμα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Και ξεκινήσεις ναι. Όλα αυτά που έχεις να πεις τα προκάτω.
1: Δεν θα πω τίποτα.
0: Πρέπει να σε ενημερώσω για κάτι. Που δεν ξέρω. Δηλαδή.
1: Μου μιλάς σαν να πρόκειται για κάτι που θα με σοκάρει.
0: Θα σε σοκάρει.
1: Ναι.
0: Έχει πάει σχεδόν 6 και 4.
1: Ναι.
0: Και ο Κυριάκος Θωμαΐδης, ο οποίος ακολουθεί με την έφεση τη Τρίτη πάντα προσπαθητική, δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Σοκάρω. Δηλαδή, είναι δυνατόν 2 ολόκληρες ώρες
0: ναι.
1: Πριν την έναρξη της εκπομπής του να μην είναι εδώ.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Κάτι έχει συμβεί. Να μιλήσουν τα παιδιά απ' έξω. Βγαίνω κι εγώ. Ο αυτοπροσώπος τον πάρω ναι. Τηλέφωνο.
0: Δηλαδή, το μόνο που στην προηγουμένη περίπτωση, OK, με ανησυχεί και η υγεία του ανθρώπου που είναι πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Τα άλλα, αλλά για το γεγονός ότι αν δεν έρθει εγκαίρως στις 7,
1: ναι.
0: Είναι κανένα να μας πούνε θα κάτσετε
1: μέχρι. Α, εσύ αυτό αγχώθηκες.
0: Ναι,
1: μην δουλέψεις παραπάνω.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι την αλήθεια, θα μου άρεσε να το κάνω στην πράξη. Το έχω κάνει με τη μάνα μου αυτό. Θα σου πω. Επειδή η μάνα μου.
0: Θα σκάσε, ρε
1: Καραγκιόζη. Επειδή παλιά η μάνα μου, εμένα, όταν έβγαινα έξω,
0: ναι.
1: Σαν πιτσιρικάς, με έπαιρνε κάθε βράδυ 5-6 τηλέφωνα. Δηλαδή, γιατί ανησυχούσε η γυναίκα. Δεν κοιμότανε ποτέ μέχρι να πάω σπίτι. Οπότε με έπαιρνε. Είχα εξελίξει διάφορα συστήματα που δούλευα από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, έπαιρνε, ξέρω εγώ, στις 3-4. Της άνοιγα το τηλέφωνο και ήμασταν σε ένα κλαμπ. Της τραγουδούσαμε όλοι μαζί με την παρέα μου.
0: Μπράβο,
1: το ρεφρενάκι. Δηλαδή και καταλάβαινε ότι εντάξει. Τα
0: παιδιά φορά μπορεί
1: έχουν
0: να έχει
1: δρόμο
0: και
1: ακόμα.
0: Γυναικεία χοροδία να λέγεις, κορίτσια, σταματήστε λίγο, κατεβείτε από τους στήλους και ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί για τη μάνα μου.
1: Μπράβο. Κατάλαβαινε, ρε παιδί μου, ότι έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Ναι.
1: Κάποιο βράδυ λοιπόν, που δεν ξέρω για ποιο λόγο, με είχε πάρει λιγότερα τηλέφωνα από όσα περίμενα. Την πήρα τηλέφωνο να τη βάλω χέρι και τη λέω, συγγνώμη, έχει πάει 2 η ώρα. Και δεν με έχεις πάρει τηλέφωνο να δεις αν είναι όλα καλά.
0: Ξέρεις τι θα
1: το
0: ήθελα.
1: Ξέρεις ότι ανησυχώ.
0: Εκείνη την ώρα να άρχιζε και η μάνα σου και ο πατέρας σου να βογκάνε στο κρεβάτι, μόνο και μόνο για να σου απαντήσουν με το ίδιο νόμισμα. Να δεις και εσύ τι κάνω εκείνη την ώρα. Και με αυτές τις ωραίες εικόνες για την οικογένεια του Γιώργου, πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Να με χτυπήσει όπως μου αξίζει να δει από αυτά που είπα και επανερχόμαστε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότηση ερώτησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
10: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Ομολογώ ότι το αδίκησα λίγο. Δηλαδή, όταν άκουσα την εισαγωγή.
1: Ναι.
0: Ο στίχος είναι δουλεμένος.
1: Εγώ ομολογώ ναι. ότι τέτοιο τομάρι σαν τον Παλουότολο δεν έχω ξαναδεί.
0: Ναι.
1: Διότι επειδή σου λέει μπορεί. Καλά, του Αχτύπη δεν του αρέσει έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε.
0: Ναι.
1: Έχει άλλα τέλος πάντων στο κεφάλι του. Επομένως, ποιος είναι ο αδύναμος κρίκος εδώ?
0: Μπράβο.
1: Ο κριτικός.
0: Ναι.
1: Οπότε σου λέει για να τον κερδίσω. Τι να του πω, κριτικός λέγεται ο τραγουδιστής.
0: Κριτικός λέγεται.
1: Δηλαδή δεν σου λέει είναι από την Κρήτη, αλλά έψαξε να βρει κάτι που θα σου κεντρήσει το ενδιαφέρον.
0: Περίμενα μια κάποια λίρα, κάποιο μαντολίνο, τίποτα. Αλλά ο στίχος μας αποζημίωσε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι.
1: Να πω, ότι
0: γιατί
1: ακόμα
0: ο κύριος κριτικός.
1: Που δεν είμαι συμπαθών γενικότερα, εδώ μ' αρέσει το storytelling.
0: Είναι μια προχωρημένη περίπτωση.
1: Είναι.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: ούτε σε θεματική ταινία δεν το έχω δει, που συνήθως είναι προχωρημένα τα πράγματα.
1: Είναι προχωρημένα, ναι.
0: Δηλαδή. Το να έχει. Είναι παντρεμένη πόσο καιρό η κυρία, σύμφωνα με το story.
1: Είναι καιρό.
0: Είναι καιρό.
1: Είναι καιρό, είναι
0: και εκείνος έχει αραβωνιαστεί.
1: Αραβωνιαστικά.
0: Χθες.
1: Χθες.
0: Ναι.
1: Χθες αραβωνιαστικά.
0: Εκείνη νιώθει παραμελημένη και αυτός ότι βιάστηκε.
1: Ναι.
0: Θα το είχε απογειώσει. Ποιος είμαι εγώ που θα κάνω παρεμβάσεις στο στιχουργό. Θα ήταν ακόμα καλύτερο αν ένιωθε αυτός παραμελημένος μετά από μία μέρα.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Σωστό.
0: Αλλά πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή.
1: Να βάλουμε μια άνω τελεία.
0: Βάλε, ναι. Γιατί έχουμε κάτι νεότερο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και Κώστα Νικολακόπουλο στη γραμμή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά,
1: εξαιρετικά.
0: Καλά.
2: Υπάρχει ενημέρωση από την κυβέρνηση για συνάντηση σήμερα Μητσοτάκη Μαρινάκη για το Καραϊσκάκι. Λοιπόν, η ενημέρωση αυτή λέει τα εξής. Επαναλαμβάνω, είναι από την κυβέρνηση. Από κυβερνητικές πηγές η ενημέρωση δεν είναι από τον Ολυμπιακό. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Παραολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες του και τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης από την πλευρά της κυβέρνησης ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής. Αυτή είναι η ενημέρωση, μια είδηση πολύ σημαντική, καθότι είναι η πρώτη φορά που πρώτον έχουμε συνάντηση στο πιο υψηλό επίπεδο μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του Ολυμπιακού για το Καραϊσκάκι και με την κυβέρνηση να τονίζει ότι θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Οπότε είναι τα καλύτερα νέα, θα λέγαμε, όπως όλα δείχνουν, για το νέο Καραϊσκάκι.
1: Πλέον απομένει να δούμε το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή πότε θα υλοποιηθεί η νομοθετική ρύθμιση κτλ. Άρα ουσιαστικά άναψε το πράσινο φως, έτσι.
2: Μπορεί να υπάρξει και ενημέρωση στη συνέχεια από τον Ολυμπιακό. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι η ενημέρωση που υπάρχει από τον Πρωθυπουργό.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Με αντικείμενο τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του σταδίου Γεώργιος Καραϊσκάκης.
1: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.

0: Τι συνθηματάρα είναι αυτή.
1: Αυτό βγάζει ωραία συνθήματα.
0: Έλα ρε παιδιά.
1: Βγάζει ωραία συνθήματα. Πραγματικά.
0: Απευθύνουμε έκκληση.
1: Πολύ κρίμα.
0: Στους οργανωμένους οπαδοί.
1: Όλων των ομάδων.
0: Όλων των ομάδων. Ναι. Όλων των συλλόγων. Δηλαδή άκου τι διαμάντη
1: αυτός είναι αυτό. Αυτός
0: είναι ρυθμός. Άκου τι διαμάντη είναι αυτό.
1: Σκέψω ένα πέταλο ολόκληρο να πάλετε σε αυτό το ρυθμό.
0: Όχι μόνο πέταλο ρε φίλε. Ολόκληρο το άλογο μη σου πω.
1: Που μου πάτε και μου διασκευάζετε τα, πώς τα λένε, τα ξένα και τα ροκ. Αυτά είναι, εδώ είναι, διαμάντια.
0: Το λες εσύ, μας έχετε σπάσει να μην πω τι. Με το...
1: Αν νομίζετε ότι με όλα αυτά που κάνετε θα με επτοήσετε από το να κάνω εισαγωγή της εκπομπής στις 6:25, είστε πολύ γελασμένοι. Σας υπενθυμίζω, όχι σε εσάς, στον κόσμο.
0: Εσύ είσαι ικανός, συγγνώμη που σε διακοπτώ, να ξεκινάς τα προκαταρκτικά αφού σκουπιστείτε.
1: Μαζί, ναι, πρόσεξε. Θα κάνω εισαγωγή μαζί με την αποφώνηση, άμα με προκαλέσετε.
0: Μπράβο, ναι, ωραίος, ωραίος.
1: Σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8. Ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά με Στέφανο Παλότολο στα ντεξ και σήμερα να μας βοηθάει για να πέσουμε χαμηλά, την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδίονται την επιμέλεια της παραγωγής και αυτό το θλιβερό συνεργείο να μην ξέρουμε μέχρι πότε θα πάει, γιατί έχει πάει 6:25 και ο Θωμαΐδης ακόμα δεν έχει έρθει. Έγινε πιο όμορφη τώρα η ζωή. Και βεβαίως μπορεί να ξεκινήσαμε με μια ποικιλία θεμάτων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι.
0: Το κάναμε αυτό.
1: Έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο και σήμερα για να συζητήσουμε. Οπότε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος. Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνου στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στελέτε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram. Εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
0: Μ' αρέσει ο φίλος που λέει το σύνθημα θα τραγουδιέται σε όλες τις οργανώσεις εκδηλωμένων οπαδών, όπως λέει και το σποτάκι.
1: Ναι, οι εκδηλώσεις οργανωμένων οπαδών σκοπεί. Είναι το αγαπημένο μου Σαρδάμ.
0: Ναι, και από τη Σοφία τη Θεοδωράκη, η οποία δεν κάνει συνήθως.
1: Αμα κάνει όμως είναι καλό.
0: Αμα σποτάκι.
1: Ναι, οι εκδηλώσεις οργανωμένων οπαδών σκοπεί. Είναι το αγαπημένο μου Σαρδάμ.
0: Ναι, και από τη Σοφία τη Θεοδωράκη, η οποία δεν κάνει συνήθως.
1: Αμα κάνει

0: Είναι πραγματικός φίλος.
1: Πραγματικός Δημήτρης προς το παρόν.
2: Okay.
1: Λοιπόν, με αφορμή τη σκέψη του Γερομπισμπίκη Γιώργη, για να δούμε, λέει, πόσοι ομοιοπαθείς παντρεμένοι νιώθουμε άβολα σε ερωτικές περιπτώσεις μετά νομίμων σύζυγων. Μετά των νομίμων μας σύζυγων.
0: Να το πεις, δεν μπορείς. Πόσο μάλλον να το κάνεις.
1: Γνωρίζοντας πως το διπλανό δωμάτιο είναι τα παιδιά. Και αν κατανοούμε και τη θέση και τα αισθήματα των γονέων μας αντίστοιχα. Ο Γεροξεκούτης δεν θα καταλάβει, γιατί όχι, λέει, λόγω του ότι δεν είναι γονέας, αλλά πλέον δεν είναι και σε θέση για παρόμοιες καταστάσεις λόγω γύρατος.
0: Ο Σιδώνος 5 και Λοκρίδος σχολάω λίγο πιο νωρίς, θα έχουμε λίγη παραπάνω ώρα μαζί.
1: Και να το χτυπήσεις, ναι.
0: Όχι να το χτυπήσω.
1: Α, για περιπτύξεις.
0: Εκτός αν του αρέσει και έτσι.
1: Να πω ότι αυτό στο δικό μου το σπίτι δεν αποτέλεσε ποτέ εμπόδιο.
0: Ναι.
1: Και αυτό βοήθησε στο να έχουμε μια πολύ έτσι, άνετη σχέση μεταξύ οι γονέοι με τα παιδιά. Δηλαδή, εγώ με τους γονείς έχουμε και πολύ μικρή διαφορά ηλικίας.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θεωρείται ποτέ ταμπού το να ακούσουμε να γίνεται αυτή η δραστηριότητα στο σπίτι.
0: Α, οκ, okay, πολύ ενδιαφέρον.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, ναι.
1: Ή να καταλαβαίναμε κατόπιν εορτής ότι έχει προηγηθεί ματσάκι.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, ή θα ακούγατε κάποιο σουμιέ.
1: Ναι. Σου έχω πει για μας, για μένα το μεγάλο συνθηματικό ήταν ένα. Στο σπίτι μας δεν κλείνανε ποτέ οι πόρτες.
0: Ναι.
1: Άμα βλέπαμε πόρτα να κλείνει, λέω, όπα, εδώ ναι, έχει αγώνα
0: ήταν
1: σήμερα.
0: Αυτό ήταν, ναι.
1: Γιατί εγώ, ναι, ναι. Εσύ είχες ακούσει τους προσωπικούς σου γονείς σε τέτοιου τύπου περιπτύξεις?
0: Όχι, διότι αργότερα κατάλαβα, σου είπα, το δικό μας το πατρικό είναι μεγάλο σε έκταση σπίτι, αλλά χτισμένο με το χειρότερο δυνατό τρόπο, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας μου ήταν άνθρωπος της δουλειάς. Και αργότερα κατάλαβα γιατί το ένα υπνοδωμάτιο ήταν τόσο απομακρυσμένο.
1: Ήξερε τι έκανε. Παναγιώτης.
0: Τέσσερα παιδιά, δίδυμα που χάθηκαν από βολή, και ένας όσο ξέρει πόσες εκτρώσεις, όπως το λέγανε τότε η μάνα μου.
1: Ναι.
0: Που τα παραδέχτηκε πολύ αργότερα.
1: Μήπως γι' αυτό είχε κάνει τη διαρρύθμιση έτσι.
0: Και άλλο παιδί. Ναι, μα σου λέω. Τα πάντα εν σοφία επίησε.
1: Μα την έκανε πάλι.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού, από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, στην άνοδο από Περιστέρι έως Νέα Χαλκιδόνα, στο κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισία, στον άξονα Αμπελό και Πιμαρούση. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό από κόμβο μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους Γαλαμία. 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκεται εδώ και καιρό ο πρόεδρος του Λάος Φιλιππός Καμπούρης και η σύζυγός του, καθώς είχαν εντοπιστεί ύποπτες συναλλαγές. Το ζευγάρι έχει συλληφθεί μαζί με άλλα 6 άτομα για απάτες κατά του ΕΦΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε ως το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Για αύριο η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Συλλαλητήριο στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα διοργανώνει σήμερα το ΠΑΜΕ. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία, να δοθούν κίνητρα όπως ύψος στα κτίρια. Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάσταση, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν σε ακριτικές περιοχές, ανακοίνωσε μέσω του Sky Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, θα είναι αύριο στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες?

0: παίζουμε.
1: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χοροφυ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: τσακαρίσα.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, ήτανε το επιμελητήριο.
2: Αχ, η ζηλιά θα με φάει.
3: Στο μεταξύ, δεν ξέρω πόσες ειδικότητες τελικά θα περάσουν από το συγκεκριμένο σπίτι. Αυτό που με εντυπωσιάζει ωστόσο είναι ότι έχει επιλεχθεί ως τίτλος του κομματιού ο ηλεκτρολόγος.
1: Κάτσε, γιατί επικράτησε αυτό.
3: Δεν κατάλαβα τελικά τι.
1: Για κάτσε να ακούσουμε.

0: Φτιάξε τη βρύση.
1: Πουλήστε το, το ρημάδι, όλο προβλήματα βγάζει.
2: Θέλει αναγέννηση όμως.
1: Και το εδώ, εδώ, κανονικά, να σου πω κάτι. Όλα εγώ, πραγματικά. Στην κυβέρνηση δεν ξέρουν τι κάνουν.
2: Ναι.
1: Συγγνώμη τώρα που θα αντιπολιτευτώ, αλλά.
2: Ναι.
1: Ξεκινάει το πρόγραμμα Εξοικονομώ.
2: Μπράβο.
1: Γιατί δεν βάζει αυτό το κομμάτι.
2: Τέλειο soundtrack. Για το πρόγραμμα ανακαινίζω. Υπάρχει νομίζω το ανακαινίζω.
1: Εννοείται και τα δύο δηλαδή.
2: Το κάνει αυτό soundtrack.
1: Να μπούμε αύριο μεθαύριο εμεί σε ένα υπουργικό συμβουλίο. Α πούμε, ρε, μάλλον. Τι κάνετε εδώ.
2: Κάθεστε και κάνετε.
1: Τι κάνετε, μωρέ.
2: Και πρέπει να παίζει. Πώ το βάζουν στην αναμονή.
1: Μπράβο, ναι. Για να μπαίνει η ιδέα.
2: Σιγά-σιγά.

0: τίποτα. Ο άνθρωπος έχει χειροπιάσει τώρα. Δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Αξίζει γιατί έχει χειροπιάσει. Χάρηκε που είδε ότι ήρθε τελικά ο Κυριάκος Θωμαίδης.
0: Λυτρωθήκαμε όλοι, να πούμε.
1: Χάσε,
0: με την άφιξη Θωμαίδη. Έτσι, δεν έχει πάθει τίποτα. Είναι ακέραιος. Έχει έρθει εδώ με το σφυράκι του έτοιμος. Να σας πω βέβαια ότι εκτός του Κυριάκου Θωμαίδη έχουν επιστρέψει και τα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια, εκεί όπου κάθε μάτς έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε μάτς μια νέα ιστορία. Η Superbet προσφέρει σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Φουλ επίθεση όχι από τα μπακ, όπως είναι ο τίτλος εκπομπής του Σωτήρη Ταμπάκου, αλλά από τον Αντώνη την Περιπερά. Κάθε μέρα.
0: Μας έλειψε αυτός ο
1: Κάθε μέρα ο κριτικός ηλίθιος μας βγάζει και άλλες πτυχές του βαλτωμένου χαρακτήρα του. Πλέον είναι και ο τακουστής αναπαραγωγικής διαδικασίας.
0: Ήθελα, δεν ήθελα.
1: Ήθελες, δεν ήθελες.
0: Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις κάναμε αναγκαστικά. Λέει, ναι. Τι να φύγω από το σπίτι μου. Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Τέτοιες ώρες κιόλας.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Ή δεν έπρεπε να πέσει η νύχτα για να ανέβει.
0: Δεν ήταν
1: το
0: απαραίτητο. Εγώ θυμάμαι και μεσημερινή για ένα παιχνίδια.
1: Μπράβο.
0: Τώρα πώς δεν ζήτησε ο Πανέκος να γίνεται με 5 και 4. Και μάλιστα, τώρα προβαίνω και σε αποκάλυψα, αλλά δεν πειράζει, δεν έχει πρόβλημα. Θυμάμαι και τον πατέρα μου ανερυθρίαστα να σκάει στο σαλόνι μετά τη δραστηριότητα. Αχ, ξέρεις,
1: αναμαλιασμένος,
0: αναψοκοκκινισμένος.
1: Χωρίς να ψάχνει μια δικαιολογία του.
0: Να κάνει.
1: Μπήκε ο Ταρζάν στο σπίτι και πρέπει να παλέψουμε.
0: Να κάνει το τσιγαράκι του.

0: βάζει, λέει, φίλος detective για τη γυναίκα του.
1: Ναι.
0: Αυτή πήγε σε σπίτι κάποιου, φιλιούνται στην είσοδο, πάνε κάμαροι.
1: Κάμαροι.
0: Και κλείνουν κουρτίνες. Αυτές οι αμφιβολίες θα τον φάνε, λέει ο Φαβρίτσιος.

0: στο νερά.
1: Κάτσε όμως, γιατί πολλά μηνύματα εναντίον του θεσμού της οικογένειας έχουμε στείλει. Να στείλω και ένα υπέρ. Και χρησιμοποιώ το μήνυμα της φίλης μας της Έφης που στέλνει εδώ.
2: Ναι.
1: Και λέει: καλησπέρα, Αλέρες. Μαζί με τον προσωπικό μου σύζυγο και ούσα έγκυος, γυρίσαμε μαζί σας στη Νότια Ιταλία. Μας κρατούσατε παρέα on demand 11 μέρες, πανευρωπαϊκές λέρες.
2: Φοβερό,
1: Μετά Νότια το ζευγάρι, Ιταλία, το οποίο χθες σου θυμίζω πέρασε τη διαδρομή από το μυστήριο του γάμου έως το γλέντι, ακούγοντας on demand επεισόδιο. Εδώ έχουμε ακόμα χειρότερα πράγματα. Ήταν σε ενδιαφέρουσα η κυρία την ώρα που άκουγε.
2: Καλή λευτεριά, δεν λένε.
1: Ναι, καλή λευτεριά. Μεταξύ, ξέρεις την προέλευση εσύ αυτού που ήταν σε ενδιαφέρουσα. Πρώτη φορά τώρα μπήκα στη διαδικασία.
2: Ούτε το καλή λευτεριά. Δηλαδή μπορώ να το καταλάβω.
1: Εντάξει, παιδί μου,
2: έχουν μπει εδώ οι Τούρκοι, έχουν πάρει, λες καλή λευτεριά.
1: Εντάξει, μεταφορικά, ας πούμε, μπορείς να πεις ότι ελευθερώνεσαι από κάποιες δυσκολίες. Υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες, δηλαδή μια κούραση.
2: Συγγνώμη, μπορείς να το αποκαλέσεις και ένα βάρος. Είναι ένα βάρος.
1: Ναι, ναι. Ναι, δεν θα έλεγα ποτέ τα παιδιά μου βάρη, αλλά ναι.
2: Μπορώ να τα πω εγώ.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά όμως το λένε. Το είναι σε ενδιαφέρουσα. Δεν πήγα ποτέ στη διαδικασία να το αξιολογήσω. Ας στείλει κάποιος που το γνωρίζει, εν πάση περιπτώσει.
2: Ας γκουγκλάρετε.

0: Ο αδερφός μας ο Κωνσταντίνος λέει: καλησπέρα αγαπημένη, πρώτη φορά.
1: Δεν είναι βασιλέας.
0: Όχι βέβαια, ωραία. Θα τον έλεγα αγαπημένο.
1: Όχι.
0: Πρώτη φορά ζητάω αφιέρωση. Μπορώ να έχω τη φυλακή του Κυριαζή, ελαίο μιας αστείας αγωγής που μου ήρθε μόλις.
1: Αστείας αγωγής.
0: Για να θες τη φυλακή, δεν τη θεωρώ και τόσο αστεία την αγωγή. Αλλά θα τη βάλουμε παρόλα αυτά. Προς το παρόν πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, τελευταίο για σήμερα και επιστρέφουμε.
1: Να βγάλουμε κανένα λεφτό, μήπως έρθει και σε εμάς αγωγή, ε.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Στο ενδιάμεσο εκμεταλλεύτηκα το διάλειμμα για να μάθω τη δικογραφία. Να ενημερωθώ για τη δικογραφία.
1: Πριν τη συνεχίσει, να σου πω το μήνυμα του φίλου του Τζόρτζο. Λέει: μ' αρέσει που σα προβλημάτισε ότι έχουμε υπόδικου ακροατέ. Για εκπομπή Λερών, λέει, μιλάμε. Τι περιμένετε.
0: Ναι.
1: Για πε μα, ενώ μα ακούει και ο Κυριάκο το Μαΐδης, ναι. Μπορεί κάτι να ξέρει.
0: Ενημερώθηκα, λέει: Καραγκιόζη, μου έσκασε και δεν εννοεί κανονικό Καραγκιόζη. Ναι. Μου έσκασε πέρυσι από πίσω και τον έτσουξε που είχε καινούριο όχημα. Δηλαδή, του την έκατσε από πίσω, ναι, τα μάξι. Και, αλλά η εύλογη απορία η δική μου, έτσι που δεν είμαι και κανένας μάστερ, ας πούμε, στον κοκ.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει η φράση ότι ο κόλος πληρώνεται.
1: Ο κόλος πληρώνεται, ναι.
0: Δηλαδή, ο πίσω δεν πληρώνει πάντα, μα γίνει ζημιά.
1: Υπό νορμάλ συνθήκες, γιατί και εγώ δεν είμαι κανένας διευθυντής τροχέας Αττικής.
0: Ναι.
1: Αλλά υπό νορμάλ συνθήκες έτσι. Αλλά βέβαια από την άλλη, σου λέω ότι δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση εγώ να πληρώνω τον κόλο.
0: Ναι. Δεν πρέπει να τηρείς μια απόσταση ασφαλείας.
1: Να τηρείς μια απόσταση ασφαλείας.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: μια απόσταση τέτοια που να σου επιτρέπει να φρενάρεις, ακόμα κι αν ο άλλος, άρε μπεσκές, αποφασίσει τελευταία στιγμή να
1: μπορεί
0: να
1: όμως,
0: φρένο.
1: Επειδή πάντα μιλάμε για ακροατή Λερών,
0: ναι,
1: μπορεί να μην αποφάσισε απλά να πατήσει φρένο, αλλά να βάλει και μια ωραία οπισθέν.
0: Ναι.
1: Κανονικά και να πήγαινε την έπεσε.
0: Πιστεύεις ότι ο αδερφός μας εδώ είναι ένας από αυτούς τους τύπους που λένε, επειδή έχω μια ζημιά στο πίσω προφυλακτήρα, κάτσε να μου τη φτιάξει.
1: Α, ναι.
0: Ναι, να μου την κάτσει και μετά να μου τη φτιάξει. Έτσι, έτσι. Πιστεύεις ότι μπορεί να έχει γίνει αυτό.
1: Ίσα μέχρι που πηγαίνω και μάρτυρα εναντίον του αν χρειαστεί. Δεν να ξέρει, φίλε, γιατί να καταλήξεις στα δικαστήρια σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν λέμε, έλα μωρέ, λαμαρίνες είναι, σίδερα είναι, θα τα βρουν οι ασφαλιστικές.
0: Αρκεί να μην υπάρχουν ζημιές. Σου λέει, έχει καινούριο αμάξι ο άλλος, γι' αυτό τον πόνεσαι.
1: Ωραία, θα το. Α, γι' αυτό, επειδή σου λέει, δεν θα με καλύψει.
0: Ναι, ρε.
1: Τίποτα, όχι, όχι, λάθος.
2: Ξαφνικά ένα πρωί.
1: Η Βερόνικα λέει, επειδή η γυναίκα όταν είναι έγκυος μπορεί να εμφανίσει οτιδήποτε. Δηλαδή, σάκχαρο, πίεση, διάφορα άλλα που ελοχεύουν, μου λένε κίνδυνο για τη ζωή της. Γι' αυτό χρησιμοποιείται η έκφραση καλή ελευθερία, να ελευθερωθεί από όλα αυτά.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Τότε θα έπρεπε να υιοθετηθεί και για άλλα, αρέσει.
0: Ναι.
1: Δεν θα πρέπει και σε εμάς να το λένε καλή ελευθερία.
0: Εγώ το δέχομαι σαν ευχή.
1: Ναι, και να ελευθερωθεί ο ένας από τον άλλον. Υπονοώντας
0: εσένα, δηλαδή.
1: Ναι, και εγώ για σένα, εσένα έχω το μυαλό μου, Γιώργο μου.
0: Λέει ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός Μούλου, η έκφραση χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εγκυμοσύνη, καθώς στην εποχή εκείνη το κοινωνικό πρωτόκολλο επέβαλε τη χρήση savoir vivre λεξιλογίου για όλα τα θέματα που σχετίζονταν με τη γονιμότητα. Η ενδιαφέρουσα κατάσταση δήλωνε παράλληλα ότι η γυναίκα βρισκόταν σε μια ιδιαίτερη φάση που απαιτούσε προσοχή, φροντίδα και ειδική μεταχείριση από το περιβάλλον της. Εντάξει, αυτό όμως, από αυτό το σημείο μέχρι του να πάμε στο ενδιαφέρουσα, έχει απόσταση. Δηλαδή, οι άλλες καταστάσεις των γυναικών
1: είναι αδιάφορες.
0: Ήταν αδιάφορες.
1: Μ' αρέσει που θα μπορούσε κάποιος κακεντρεχής,
0: ναι,
1: πώς να το πω, σεξιστής εδώ, όχι, ναι, εγώ, κάποιος άλλος,
0: ναι,
1: να πει ότι συμπεριφέρεσαι και μιλάς σαν γυναίκα τώρα.
0: Ναι, ρε φίλε, συγγνώμη, δεν με νοιάζει. Ναι. Εγώ μιλάω, είμαι με το δίκιο, δεν λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν μπορεί να διαχωρίζεις αυτή την περίπτωση και να λες ότι ό,τι άλλο και να σου συμβαίνει. Να,
1: μπράβο σου, μπράβο.
0: Αδιάφορο, αλλά μας ενδιαφέρει τώρα μόνο.
1: Πόσο αριστοτεχνικά το γύρισες, ναι. Πόσο αριστοτεχνικά, μπράβο.
3: Νάνι μωρό μου, νάνι παιδί μου, τι έφτασες σήμερα.
4: Αχ, πάλι δεν θα κοιμηθώ απόψε. Πώς θα σηκωθώ βρε γυναίκα το πρωί να πάω στη δουλειά μου. Σε ρωτώ, πώς θα σηκωθώ το πρωί να πάω στη δουλειά μου. Έτσι μου έρχεται να το αρπάξω, να το πετάξω κάτω από το παράθυρο.
3: Χριστός και Παναγία, το παιδί μας θα πετάξουμε από το παράθυρο. Κάνε ένα πονάκι έχει το μωρό μου.

0: Υπάρχει βέβαια και λεξιλογική εξήγηση και κάτι που αν ισχύει πάει να πει ότι αυτά που έστειλε ο αδερφός μου είναι παραμύθια. Λέει ενδιαφέρουσα.
1: Ότι μιλάμε για οδηγό ταξί.
0: Ναι, που, άμα, δεν ξέρει, άμα δεν ξέρει ο Πρίτανης, ποιος ξέρει. Ναι. Από το ένδος και το φέρω. Φέρω εντός δηλαδή. Κρατάω μια επιφύλαξη. Ναι, γιατί και ο άλλος ναι. μπορεί να το έχει βγάλει τώρα μόνος του.
1: Ναι,
0: να μην υπάρχει δε, πουθενά.
1: Δεν μασάω. Και μιας και μιλάμε για ταρίφες τώρα.
0: Ναι.
1: Στέλνει η Λένα για τον σύζυγό της, τον ναι. Θοδωρή Λεταρίφ, λέει, άρα λέει πρέπει να με πυρώσει. Κάθε φορά που παρκάρει μου ακουμπάει το αμάξι. Από τα πολλά ακουμπήγματα άλλαξε θέση το αμάξι και το έψαχνα.

0: Ο Αντώνης λέει και στο φίλο με την αγωγή και στην εγκυμονούσα. Ας ευχηθούμε λοιπόν καλή λευτεριά.
1: Ναι.
0: Και στους δύο.
1: Είναι πέρα. Είναι ένα μήνυμα που κόλωσα να το διαβάσω. Γι' αυτό.
0: Για πες.
1: Ίσως και να μας έσωσα.
0: Το μήνυμα Χριστοφόρου εννοείς.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έχεις δίκιο.
1: Όταν λες Χριστοφόρου, διευκρίνησε ότι μιλάς για τον τραγουδιστή.
0: Έτσι. Ναι, δεν είναι ο Κωνσταντίνος.
1: Ο φίλος ο Αριστομένης ο Σκύλος λέει ενδιαφέρουσα γιατί έχει ενδιαφέρον ο τρόπος και ενίοτε ο τόπος που έγινε η σύλληψη. Ναι. Ο τόπος γιατί. Εντάξει,
0: δεν ξέρεις.
1: Για κάτι πολύ εξεζητημένο, ναι.
0: Δεν μπορείς να ξέρεις, αλλά οκ.
1: Θυμάσαι τον Μπέκαμ που έδινε τα παιδιά, έδινε ονόματα στα παιδιά ανάλογα με το μέρος που έγινε η σύλληψη.
0: Ναι, ναι, ναι. Κρίμα που δεν βρέθηκε στην Κολοπετινίτσα.
1: Θα ήταν ενδιαφέρον, ναι.

Λίγο πριν μπούμε και σήμερα στην τελική ευθεία, να σας πω ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί. Και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Τέλεια, μου αρέσουν τώρα γιατί αρχίζουν οι θεωρίες συνωμοσίας. Λέει εδώ ένα άλλο. Οι ψέκες δωδεκαθεϊστές. Λένε ότι βγαίνει από το ενδία φέρουσα και καλά ότι γίνεται με την ευλογία του Δία. Είδες που ο καθένας βρίσκει, άμα θέλει, ό,τι τον βολεύει.
1: Κοίτα, μέχρι αύριο πρέπει να έχω αναπτύξει μια δική μου θεωρία.
0: Την περιμένω αύριο, δεν θα την περιμένω στη γωνία αύριο.
1: Θα αρρωστήσω.

0: Αυτό που έχει πραγματικά ενδιαφέρον και ναι, δεν με απασχολεί καθόλου, ας πούμε, από πού προέρχεται η λέξη, είναι ότι έχει φτάσει παρά τέσσερα.
1: Ναι.
0: Πράγμα που σημαίνει ότι σιγά σιγά, αν θέλεις, πρέπει να το κλείσουμε, λέει, κάπου
1: να
0: εδώ.
1: Να τσεκάρουμε ότι ο κύριος Σαμαίδης είναι έτοιμος, γιατί ήρθε λίγο πιο αργά.
0: Όχι, όχι, είναι, είναι απόλυτα έτοιμος. Είπε ότι είδε και παιχνίδια Sport FM TV, είδε Αριανάρα.
1: Του το έπαγε στον ίδιο. Yeah. Είναι ο πρώτος Αριανός που γνωρίζω και δηλώνει ποδοσφαιρικός.
0: Συμπαθών τέλος πάντων τον Άρη. Γιατί πλέον είναι υπεράνω ομάδων.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό.
0: Για μένα θα έπρεπε να είναι ο επόμενος πρόεδρος Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Δεν ψάχνουν να βρουν έξω κοινοβουλευτικούς.
1: Ναι, βεβαίως. Καλά, έχω και εγώ κάποιους άλλους στο μυαλό μου.
0: Σοβαρά. Θα το συζητήσουμε μετά.
1: Κάπου εδώ όμως σιγά σιγά θα πρέπει να την κοπανίσουμε, γιατί έχουμε μείναν τρία μόνο λεπτά μέχρι να αρχίσει η έφεση της Τρίτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο Παλότερο, ο οποίος και σήμερα ήταν καθοριστικός στο να κάψουμε κεφαλικά κύτταρα, την Κωνσταντίνα Πανούτσου, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Μανώλη Μουσουράκη που προσθέθηκε στο τέλος στην παρέα τους. Δεν βλέπω κάποιο λόγο να τις ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε με κανονική ροή Σαχλαμάρας αύριο επί διώρο.
0: Παίρνεις όρκο.
1: Βεβαίως. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
0: Αγωγές.
1: Να γυμνάζεστε.
0: Να διαβάζετε. Δυο μέρες μόνο.
2: Δυο μέρες μόνο. Η Winsport FM 94,6. Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις κουπονιά αγορών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
6: Εδώ είμαστε!
5: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ανοίγει ο δρόμος για το νέο Καραϊσκάκι μετά τη σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη και συνεργάτες του και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη δυτική επένδυση, αναφέρει η επίσημη ενημέρωση του Μαξίμου. Απορρίφθηκε από τους μετόχους της Ευρωλίγκας η πρόταση του NBA για εξαγορά της διοργάνωσης και παραχώρηση της διοίκησης της έναντι περίπου 2 δις ευρώ. Στη συνεδρίαση που έγινε στο Κόμο, κάποιες ομάδες ήταν κάθετα αντίθετες και κάποιες άλλες ανοιχτές σε νέα πρόταση. Για τα επόμενα Δέλτα Σίγμα μεταφέρθηκε η απόφαση για τα franchise και την αύξηση των ομάδων σε 24 με τους ΠΑΟΚ και Άρη να είναι μεταξύ των υποψηφίων. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων αποτελούμενης από τον πρόεδρο του Δέλτα Σίγμα της Super League Γιάννη Αλαφούζο και εκπροσώπους των ΠΑΕ, ΑΕΚ, Αστέρας, Άκτορα, Ατρόμητος, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ με εκπροσώπους των εταιρεών Deloitte και PricewaterhouseCoopers. Η τελική απόφαση και ανάθεση του έργου της μελέτης θα πραγματοποιηθεί θεσμικά στην επόμενη συνεδρίαση του Δέλτα Σίγμα. Κυκλοφόρησαν για τους κατόχους διαρκείας τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης και αφορά όσους δεν είχαν εξασφαλίσει το League Face Pass. Αύριο στις 4 ξεκινάει η ελεύθερη διάθεση. Ερωτηματικό ο παρτενέρ του Γιώβιτς στο μάτς με τον Όφιζιν είναι εναλλακτικό σχήμα με Μάνταλο, Μάγερη, Κοϊτά, οι σκέψεις του Νίκολιτς. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό Άκτορ Μεφάλ και Ρογκαβόπουλο, οι οποίοι σήμερα προπονήθηκαν κανονικά και τέθηκαν στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς για το εντός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης με τη Φενέρμπαχτσε. Θεραπεία και ατομικό συνεχίζει ο Ερναν Γκόμεθ που ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στον προσαγωγό. Με την ενσωμάτωση του Ανδρέα Τετέη συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Καλά νέα με τον Κοντούρη, ο οποίος ανέβασε ρυθμό και έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης και όλα δείχνουν ότι θα είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ανάσες πήραν Κυριακόπουλος και Τσάπρας. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού μετά το τριήμερο ρεπό που είχε δώσει ο Εμμανουέλ Αλγουαθίλ για να αρχίσουν την προετοιμασία τους για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με Μάριος στην κορυφή της επίθεσης στο πλάνο του Βάσκου Τεχνικού. Τη χαρά του για την επιστροφή του στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ εξέφρασε ο Κυρίλ Ντεσπότοφ. Ξεχωριστή στιγμή για μένα μετά από όλα όσα έχω περάσει, το μήνυμα του Βούλγαρου που συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος, όπως και η Γιαννούλη, Σελουστόντο και Κώστα. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές του Άρη μετά το διήμερο ρεπό που είχαν λάβει από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Εκτός του σημερινού προγράμματος έμειναν Ρίτσαρντς, Χόγκλα και Μπασίρου, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση. Αγωνία για το Γιαννιώτα, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστεί θλάση στη γάμπα. Εκτός έδρας δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Μπόσνα στο Σαράγεβο για τη δεύτερη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου του EuroCup. Εκτός αποστολής των αποκτητής Μοτιαγιούνας και τραυματίας Χουγκάς. Τζάμπολ στις 8.30 μετάδοση από Nova Sports Prime. Ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Στη μάχη του φετινού BCL ρίχνεται το Περιστέρι Μπέτσον που φιλοξενεί στις 7.30 την Μπάμπερκ για τον τέταρτο όμιλο με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 4. Η Μυκόνος Μπέτσον αυτή την ώρα κάνει ιστορική πρεμιέρα στο FIBA Europe Cup υποδεχόμενη την FC Μπακού για τον 8ο όμιλο, ενώ για τον 5ο στις 8 ο Ηρακλής κοντράρεται στα Σκόπια με την MZT μετάδοση από Sport FM TV 2 και 3 αντίστοιχα. Αυλαία στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League, όπου με κοινή ώρα έναρξη στις 10 παρατέταρτο παίζουν Αγγλία, Τσεχία, Κροατία, Ισπανία για την League A και Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία, Σλοβενία για την League B. Μετάδοση όλων από την Nova. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Κυριάκος Θωμαίδης.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Αυτή είναι η έφεση της Τρίτης από τον Big Win Sport FM 94,6. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Όπως κάθε Τρίτη, ανοιχνεύουμε την ποδοσφαιρική επικαιρότητα, τη συνδέουμε με όσα συζητήσαμε στην δίκη της Δευτέρας του Sky και βέβαια θα προσπαθήσουμε να πάμε και ένα βήμα παραπέρα και πηγαίνεις ένα βήμα παραπέρα όταν ξέρεις το παρελθόν σου, γιατί ξέρετε το παρελθόν δείχνει και το μέλλον. Και επειδή συζητήσαμε πάρα πολύ για την Εθνική Ελλάδος, το κάναμε και χθες, συνδέσαμε με καλεσμένο τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, τον κύριο Παπαστεργίου, το γεγονός ότι παράγονται ταλέντα μέσα από την τεχνολογία και μην τρομάξετε, εγώ δεν είμαι και πολύ υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά γιατί θεωρώ ότι μπορεί να σε βλάψει. Μάλιστα, κάναμε ένα πείραμα με συναδέλφους και το δημοσιεύουμε σήμερα. Ρωτήσαμε την τεχνητή νοημοσύνη αν βλάπτει τη δημιουργία. Και απάντησε η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη, ναι, τη βλάπτει. Άρα έχουμε την ίδια να κατηγορεί τον εαυτό της. Αλλά απ' την άλλη, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Δεν μπορώ να δω διαιτή ρομπότ ή προπονητή ρομπότ, όπως λένε αναλυτές μετά από 30 χρόνια. Μπορώ να δω όμως, για παράδειγμα, πόσο μπορεί να βοηθήσει στην παραγωγή ταλέντων, στο κοσκίνισμα των ταλέντων, δηλαδή να έχεις 10.000 παιδιά, να βάλεις όλα τα στοιχεία τους σε ένα λογισμικό και στο τέλος να μπορεί να σου πει πρόσεξε αυτούς τους 10. Γιατί είναι αδύνατον να μπορείς να ασχοληθείς με χιλιάδες. Αυτό συμβαίνει και είναι πολύ χρήσιμο. Εδώ η τεχνολογία βοηθάει. Ή η τεχνολογία του VAR δεν έχει βοηθήσει. Αποδίδει δικαιοσύνη άσχετα που γκρινιάζουμε καμιά φορά, που καθυστερεί, που μας χαλάει τη χαρά του παιχνιδιού, που μας πάει λίγο πιο πέρα τον αυθορμητισμό μας. Είναι αλήθεια ότι καμιά φορά θέλεις τόσο πολύ τη δικαιοσύνη που είσαι ικανός να περιμένεις πάρα πολύ ώρα για να αποδοθεί. Άλλωστε στην Ελλάδα είμαστε συνηθισμένοι να περιμένουμε πολύ για να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Οι ρυθμοί είναι αργοί. Σήμερα θα φιλοξενήσω έναν άνθρωπο που έχει συνδεθεί με την Εθνική Ελλάδος, διότι υπήρξε προεδρεύων στην ΕΠΟ σε μια κρίσιμη περίοδο, στη μετα-COVID ή μάλλον στην COVID εποχή. Είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος ένωσης στην Ελλάδα. Είναι από το 2001 πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, ο κύριος Παναγιώτης Δημητρίου. Καλησπέρα, κύριε Δημητρίου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Θωμαίδη.
0: Καταρχήν, τι ζήσατε την Εθνική, ζήσατε αυτήν την προσπάθεια που έκανε και τη ζήσατε όχι μόνο τώρα, στην εποχή Γιωβάνοβιτς, στην εποχή του Μάγκη Καγκάτση, τη ζήσατε ως προεδρεύων της ΕΠΟ σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπου εκεί ακριβώς ήμασταν στη μετάβαση, το 2022.
1: Έτσι. Ναι, όταν προείδρευα εκεί, όταν έφυγε ο Ζαγοράκης και ανέλαβα εγώ τα ενία της Ομοσπονδίας, είχαμε το μεγάλο θέμα ότι η Εθνική δεν πήγαινε καλά. Είχαμε τον προπονητή τότε, τον κ. Βανσίπ, έπαιζε μπάλα η ομάδα, αλλά δεν έπαιρνε αποτελέσματα. Εντάξει, οπότε συσκεφθήκαμε εκεί με κάποιους συνεργάτες και πήρα την απόφαση ότι πρέπει να αλλάξει ο προπονητής, παρότι τότε η Τεχνική Επιτροπή, δηλαδή ο κύριος Φίσας και ο κύριος Κωνσταντινίδης ο Κώστας, είχαν επιφυλάξει για την αλλαγή προπονητού, δηλαδή να διώξουμε τον Βανσίπ και να πάρουμε έναν άλλο προπονητή.
0: Προκρίναν την παραμονή του Βανσίπ.
1: Ναι, προκρίναν αυτοί, αλλά μετά από συζητήσεις τους έπεισα ότι πρέπει ο προπονητής να αλλάξει με τα επιχειρήματα τα δικά μου. Ότι στην εθνική ομάδα δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο όσο να παίρνουμε αποτελέσματα, διότι οι αγώνες είναι ελάχιστοι, μπορώ να πω. Όταν παίζεις 5-6 αγώνες κάθε χρονιά, πρέπει ο εκάστοτε προπονητής να φτιάξει ένα πλάνο που να μπορεί κάθε εθνική ομάδα της Ελλάδος να παίρνει κάποια αποτελέσματα, όπως συνέβη και τώρα. Δηλαδή αυτά τους 4 αγώνες που δώσαμε, παρότι δεν παίξαμε φοβερή μπάλα, πήραμε αποτελέσματα.
0: Πράγματι. Και μάλιστα με ομάδες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία.
1: Ισχυρές. Δηλαδή όταν παίζεις τώρα με το Κόσοβο, παίζεις με τη Βοσνία και παίζεις καλή μπάλα και δεν πάρεις κερδίσεις μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο, έλεγες κάτι δεν γίνεται καλά.
0: Κάτι δεν κάνει καλά ο προπονητής και δεν μπορείς να αλλάξεις τους παίκτες, αλλάζεις τον προπονητή.
1: Μπράβο. Και πήρα αυτή την απόφαση. Εν τέλει προπονητής ανέλαβε, παρότι ο Κωνσταντινίδης με το Φίσα κάνανε επαφές. Φτάσανε μέχρι, συναντήσανε έναν από την Πολωνία, έναν προπονητή στην Τουρκία. Κάνανε ταξίδια οι άνθρωποι, φέρανε βιογραφικά. Τελευταία στιγμή, μετά από περίπου 7-8 βιογραφικά, μου αναφέρονται ότι υπάρχει, είναι ελεύθερος ο Πογιέτ, μου λένε. Και επειδή μου άρεσε η συμπεριφορά του που είχε χρηματίσει προπονητής στην ΑΕΚ, αυτό το 9 μήνο πόσο κάτσε ο άνθρωπος, και επειδή παρακολουθούμε όλες τις μεγάλες ομάδες, μου άρεσε η συμπεριφορά του, πώς συμπεριφερόταν στον πάγκο, αυτά και τέτοια, και τους λέω θα ήθελα να μιλήσουμε μαζί του. Βέβαια, πριν φτάσουμε στο Μπογιέτ και πριν αποφασίσουμε, εμένα διακαής πόθος ήταν να πάρουμε τον Σάντος.
0: Να έρθει πίσω ο Σάντος.
1: Να έρθει πίσω, παρότι ήταν προπονητής στην Εθνική Πορτογαλίας. Και σε μια συνάντηση που είχαμε το Φίσα, γιατί μου είχε πει ότι διατηρούν πολύ καλές σχέσεις και μιλάνε συχνά τηλεφωνικά, είπα στον Φίσα, σε παρακαλώ θέλω να κάνεις ένα ταξίδι, να πας στην Πορτογαλία να τον βρεις. Δεν θέλω να διαρρεύσει, του λέω, το ταξίδι αυτό σε κανέναν.
0: Πράγματι, δεν το είχαμε μάθει τότε. Τώρα το ακούω. Ναι. Εγώ τώρα το ακούω.
1: Ναι. Και εν τέλει, να σκεφτείτε ότι δεν του τα έβγαλε από τα ειστήρια για να μην διαρρεύσει. Τα έβγαλε ο ίδιος προσωπικά και πήγε, συνάντησε τον Σάντος στην Πορτογαλία. Και μάλιστα και ο Σάντος, επειδή δεν ήθελε να διαρρεύσει ούτε στην Πορτογαλία, από ό,τι μου υποφύσαν, συναντηθήκανε σπίτι του, δεν βγήκαν έξω.
0: Δηλαδή ήταν τόσο εγκόγνητο που τα εισιτήρια τα πλήρωσε από την τσέπη του ο Φίσας και πήγε στο σπίτι του Σάντος.
1: Έτσι. Ήθελε πολύ, από ό,τι μου είπε ο Φίσας, θέλω να έρθω, λέει, στην Ελλάδα, αλλά είχε τότε τα μπαράζει η Πορτογαλία για να προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι.
1: Και του λέει, παρότι θέλω θα σου απαντήσω μετά τα μπαράζ. Εμείς δεν είχαμε περιθώριο, γιατί ήδη είχαμε πει να φύγει ο προπονητής, ότι είχαμε λύσει την συνεργασία με τον Βάση.
0: Ναι.
1: Οπότε μετά καταλήξαμε.
0: Και σκεφτήκατε, βέβαια, η Πορτογαλία θα μείνει έξω από το Μουντιάλ.
1: Ναι, γιατί είχε καλή ομάδα και πίστευα, δεν θυμάμαι ποιον έπαιζε, όπως και πέρασε η Πορτογαλία και πήγε στο παγκόσμιο.
0: Ναι, και τι θα κάνει, θα προτιμήσει την Ελλάδα ενώ πάει η Πορτογαλία στο Μουντιάλ.
1: Όχι.
0: Οπότε πήγατε στην ασφαλή, οδό. Αλλά χάσατε την ευκαιρία να έχετε το Σάντος, επειδή ακριβώς είχε μπροστά του μία πρόκληση που είχε να κάνει με τη χώρα του, έτσι.
1: Με τη χώρα του, ναι.
0: Πολύ ενδιαφέρον,
1: ναι.
0: Γιατί ο Σάντος, εσείς είστε παλαιός και στην ΕΠΟ είστε παλαιός και θα θυμάστε ότι ο Σάντος έκανε εξαιρετική δουλειά.
1: Τρομερή δουλειά και τρομερή πορεία και στα σωματεία που δούλευσε. Μάλιστα διάβαζα εχθές μια συνέντευξη του Νικολαίδη, του Ντέμι, που έλεγε ότι μάθαμε από τακτική από τον Σάντος στην ΑΕΚ. Ήταν, λέει, πολύ καλός προπονητής. Αυτός μας έμαθε τακτική.
0: Και προσέξτε τώρα, αν είχε συμβεί αυτό το 2022, είχατε φέρει τον Σάντος, δεν ξέρω πώς θα ήταν τα πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να τον είχαμε ακόμα, να μην υπήρχε Γιωβάνοβιτς, έτσι.
1: Πολύ πιθανό.
0: Πολύ πιθανό.
1: Ναι,
0: πώς γράφεται η ιστορία καμιά φορά.
1: Πολύ πιθανό, ναι.
0: Γιατί, εντάξει.
1: Εντάξει, και εγώ πιστεύω θα ήταν ακόμα προπονητής στην Εθνική Ελλάδα, αν είχε έρθει τότε. Δεν είχε λόγους καμία διοίκηση της ΕΠΟ να διώξει τον Σάντος.
0: Ναι.
1: Καταλάβω ότι εγώ πιστεύω θα ήταν ακόμα προπονητής.
0: Άρα δεν θα είχαμε τον Γιωβάνοβιτς.
1: Εντάξει, κοιτάξτε. Εντάξει, ο Γιωβάνοβιτς, παρότι, εντάξει, δεν είχε εμπειρία από εθνικές ομάδες, διότι είναι πιο δύσκολα, πιστεύω, ένας προπονητής είναι πιο δύσκολα να κάνει τον προπονητή σε εθνικό συγκρότημα παρά σε σωματείο.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Το λέω γιατί σε ένα σωματείο έχεις να κάνεις την περίοδο 35-40 αγώνες. Εδώ με συγχωρείτε τώρα, άμα έχανε ο Γιωβάνοβιτς σε δύο παιχνίδια με την Ολλανδία και με τη Γερμανία στη Ντούμπα, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι θα τον είχαν αρχίσει και να τον κριτικάραν. Καταλάβατε, δεν είναι πολύ δύσκολο. Το κομμάτι προπονητή σε εθνικό συγκρότημα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι, ναι, γιατί του βλέπει ελάχιστα. Σκεφτείτε ότι ο Γιωβάνοβιτς έκανε περίπου 8 μήνες να ξαναδεί τους διεθνείς μέχρι τώρα.
1: Καταλάβατε τι ναι. Το συζητάμε τώρα.
0: Ναι, και...
1: έπαιξε δύο παιχνίδια με τη Δανία και αποτύχαμε δηλαδή στον προηγούμενη διοργάνωση.
0: Μα δεν πέρασε η ομάδα Μουντιάλ και ασκήθηκε τέτοια κριτική που αναγκάστηκε εκείνη τη βραδιά, το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί, αναγκάστηκε εκείνη τη βραδιά να έρθει στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Μάκης ο Καγκάτσης, και να μας πει ότι ξέρετε ο Γιωβάνοβιτς θα μείνει, τιμάμαι την υπογραφή μας, χρειάστηκε, χρειάστηκε
1: πιστεύω όμως ότι ο Γιωβάνοβιτς σε αυτή τη διοργάνωση τώρα πιστεύω ότι είδε κάπως διαφορετικά, δηλαδή τον βλέπω ότι σε αυτά τα παιχνίδια που έπαιξε με διαφορετική τακτική.
0: Είναι αλλιώτικος.
1: Ναι, είναι αλλιώτικος. Δηλαδή, να σας πω ότι δηλαδή, μας θυμίζει το σύστημα της Ελλάδος Χάγκελ και Σάντος.
0: Δηλαδή, έγινε πιο συντηρητικός.
1: Έγινε πιο συντηρητικός, διότι είδε ότι οι δυνατότητες της ομάδας μας δεν είναι τέτοιες που να παίζω φουλ επίθεση.
0: Άρα, ο ρεαλισμός ήταν αυτός που έφερε τα αποτελέσματα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, ο Γιωβάνοβιτς κατάλαβε, αναθεώρησε και έγινε πιο ρεαλιστής.
1: Έτσι, μπράβο. Καταλάβατε. Και νομίζω ότι η Εθνική Ελλάδος πάντα με αυτό το σύστημα βάσει των ποδοσφαιριστών που έχουμε πρέπει να παίζει η ομάδα. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Γιωβάνοβιτς τώρα κατάλαβε ότι πρέπει να έχει αυτό το σύστημα. Λίγο αμυντικά και να βγαίνουμε στην κόντρα που λένε.
0: Ναι, και το έκανε παντού έτσι, δεν το έκανε μόνο με τους Γερμανούς.
1: Έτσι, και τα τέσσερα παιχνίδια που παίξαμε έτσι έπαιξε.
0: Ναι.
1: Και είδατε προχτές το δεύτερο ημίχρονο που η ομάδα ας πούμε έκανε κανένα δύο αλλαγές ο Γιωβάνοβιτς και κουραστήκανε και λίγο οι Γερμανοί, στο πρώτο ημίχρονο μας είχαμε στο μισό γήπεδο. Είδατε στο δεύτερο ημίχρονο ότι στάθηκε πάρα πολύ καλά η ομάδα. Δηλαδή έπαιξε τους Γερμανούς ίσα στα ίσα που λέμε.
0: Ναι. Γιατί ακριβώς υπάρχει ένα ρόστερ που έχει δύο ενδεκάδες.
1: Έτσι. Έτσι όπως το είπατε.
0: Και το rotation είναι εύκολο.
1: Πιστεύω ότι εάν η Ελλάδα βγάλει κανένα δυο παιδιά στα χαφ και ενισχυθεί η μεσαία μας γραμμή ακόμη, πιστεύω ότι μπορεί αυτή η ομάδα να αφήσει εποχή.
0: Ναι.
1: Ενώ στην άμυνα είμαστε πάρα πολύ καλοί και στην επίθεση θέλουμε ακόμη κανένα δύο ποδοσφαιριστές στη μεσαία μας γραμμή.
0: Εκεί όντως πονάμε. Και νομίζω το αναγνωρίζει και ο προπονητής, το αναγνωρίζει αυτό. Το καταλαβαίνει.
1: Λοιπόν, δηλαδή βρεθούν δύο παιδιά που βγουν από τις ελπίδες και ενισχυθούμε στη μεγάλη ομάδα, πιστεύω ότι θα κάνει θαύματα αυτή η ομάδα, γιατί έχει πολύ ταλέντο.
0: Ναι. Και ξέρετε, αυτό συζητούσαμε και χθες, ότι για να βγει το ταλέντο πρέπει να δουλέψεις από κάτω. Εσείς το ξέρετε καλύτερα παντός άλλου, καθώς είσαι ο μακροβιότερος πρόεδρος Ένωσης στην Ελλάδα. Να δουλέψεις δηλαδή με την Ακαδημία, να δουλέψεις συνδέοντας την τεχνολογία με την Ακαδημία.
1: Αν γνωρίζαν ο φύλαθος κόσμος τι δουλειά κάνουν οι ενώσεις, με τι συνθήκες τις κάνουν. Εμείς να σκεφτείτε τώρα, δεν βρίσκουμε γήπεδο η μειχτή μας ομάδα να παίξει τους αγώνες. Στείλαμε σε Δήμο να μας δώσει το γήπεδο και η απάντησή τους θα είναι έμαθα ότι δεν μπορούν να μας το δώσουν να παίξουμε στις 12 και στις 2.30 γιατί στις 2.30 με 4.30 θα ενοχλούμε τους κατοίκους από τις φωνές.
0: Τους περίοικους.
1: Τους περίοικους, καταλάβατε τώρα τι τραβάνει η ενώση για να βρούμε να παίξουμε.
0: Με συγχωρείτε, ολόκληρη Αθήνα, εσείς τη μεγαλύτερη ένωση. Δεν μπορείτε να βρείτε γήπεδο, είναι δυνατόν.
1: Όχι, δεν μπορούμε να βρούμε. Γιατί από τις 3 η ώρα τα γήπεδα είναι γεμάτα. Και η μειχτή ομάδα που παίζει το ένα παιχνίδι 12 και το άλλο στις 2.30 και τελειώνει 4.30 δεν μπορούμε να βρούμε γήπεδο να παίξουν τα παιδιά. Και δεν μπορούμε να προπονηθούν κιόλας τα παιδιά. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο η Αθήνα. Μαζεύουμε 70 παιδιά στην ΚΑΠΑ 14 και στην ΚΑΠΑ 16 και δεν μπορούν να προπονήσουν οι προπονητές τα παιδιά. Έχουμε φτάσει εκεί. Δυστυχώς η Αθήνα έχει γίνει τσιμέντο.
0: Απίστευτο. Δεν μπορούσα να το φανταστώ αυτό που λέτε. Δεν μπορώ να το φανταστώ.
1: Ο Δήμαρχος ότι δεν μπορώ να σας το δώσω γιατί θα ενοχλούνται 2 με 4 περί.
0: Καλά, οι αγώνες. Με συγχωρείτε, πότε να γίνουν οι αγώνες, ας πούμε.
1: Και μέχρι την Παρασκευή μας έχει ζητήσει ΕΠΟ να δηλώσουμε δύο γήπεδα για ένα. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι οι δυσκολίες της ενός είναι πάρα μεγάλες, πάρα πολύ μεγάλες. Επιτελούμε έργο τεράστιο το οποίο δεν φαίνεται πουθενά. Εμείς στην Αθήνα κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο 200 αγώνες, ξεκινάνε από τις 9 μέχρι τις 10 το βράδυ το Σαββατοκύριακο. Αν δείτε το πρόγραμμα της ενός Αθηνών, μπείτε στο site και δείτε. Οι αγώνες ξεκινάνε στις 9 και τελειώνουν στις 10 την Κυριακή.
0: Και να σας πω
1: γιατί
0: και κάτι.
1: Δεν έχουμε αγωνιστικούς χώρους.
0: Και να σας πω και κάτι που για μένα είναι.
1: Το πιο δύσκολο έργο είναι το να βρίσκουμε γήπεδα να παίζουν τα παιδιά μπάλα.
0: Και να σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό και θεωρώ ότι είναι πάνω από όλα αυτά που συζητάμε. Και τα γήπεδα που θα παραδίνονται πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά διαλεγμένα, διότι είδατε τι έγινε στη Θάσο με το 16χρονο.
1: Εμείς ευτυχώς δεν ορίζουμε αγώνα εάν το γήπεδο δεν έχει αδειοδοτηθεί. Ευτυχώς δηλαδή τηρούμε κατά γράμμα τον νόμο και να σκεφτείτε ότι δύο ιδιωτικά γήπεδα, ένα στην Γλυφάδα και ένα στο Χαλάνδρι, από τη στιγμή τους είπαμε δεν παίρνετε άδεια, δεν θα γίνουν αγώνες. Ενώ είχαν άδειες μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περίοδου της προηγούμενης, τώρα δυσκολεύονται να πάρουν άδεια. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και προσπαθούμε, γιατί προσέχτε, πολλά γήπεδα, εντάξει δεν είναι τώρα στο τεχνικό γήπεδο, δεν είναι φτιαγμένο... Δηλαδή να είναι τέλειο.
0: Όχι, αλλά να μην κινδυνεύει και η ζωή του άλλου του ποδοσφαιριστή. Αυτό που συνέβη με το 16χρονο ποδοσφαιριστή.
1: Να καλύψουμε όλα τα σύρματα, τα τσιμεντάκια με αφρολέξ, με μαξιλαράκια. Δηλαδή, κάνουμε αγώνα, σας λέω. Πραγματικά, δηλαδή, κάθε εβδομάδα υπάρχει επιτροπή γηπέδων που πάει και βλέπει 3-4-5 γήπεδα.
0: Καλά κάνετε και το βάζετε. Γιατί ξέρετε, επειδή εμείς προσπαθούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα, πώς μέσω της τεχνολογίας θα διαλέξουμε παιδιά από ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Πρέπει πρώτα να δούμε τα πρακτικά ζητήματα και μετά να φτάσουμε στην τεχνολογία.
1: Διότι σας λέω ότι όλες οι ενώσεις σε όλη την Ελλάδα αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι οι διοικήσεις των ομάδων και οι διοικήσεις των ενώσεων είναι ήρωες. Είναι ήρωες. Και το κάνουμε γιατί όλοι έχουμε την καψούρα του εραστεχνικού ποδοσφαίρου.
0: Και βέβαια όλα αυτά τα παιδιά που βγήκαν και τους χαιρόμαστε τώρα με την Εθνική Ελλάδος είναι παιδιά που βγήκαν από τους μεγάλους συλλόγους, από τις ακαδημίες. Ναι, από τις ενώσεις, αλλά πήγανε σε ακαδημίες μεγάλων ομάδων όπως ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, που έκαναν δουλειά στις ακαδημίες.
1: Μα τα βγάζουμε εμείς από 10 χρονών, τα παίρνουν οι ομάδες μας, οι δικές μας εραστεχνικές, από 10, από 8 χρονών. Και στα 12, 13, 14 θα παίρνει παέτο.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε τώρα πόσα παιδιά θα βγουν, εντάξει, αυτό είναι θέμα των ΠΑΕ. Ναι. Αλλά έχουν οργανωθεί, βλέπω και οι ΠΑΕ, δηλαδή ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, έχουν ο Ατρόμητος, και η Φυσιά έχουν πολύ οργανωθεί και πιστεύω ότι θα βγάλουν πολλούς ποδοσφαιριστές, θα βγαίνουν ποδοσφαιριστές.
0: Μα είναι καταδικασμένες.
1: Είναι των μεγάλων ομάδων, κύριε Θωμαϊδη, ότι αν δεν δουλέψουν με τα νέα παιδιά, δεν θα φέρουν όλους τους ξένους. Δεν είναι τώρα η κατάσταση αυτή να παίζουν σε ομάδες της Super League σε ένα 10 ξένοι ποδοσφαιριστές.
0: Μα είναι και επιχειρηματικό το θέμα. Δηλαδή, αν διαλέγεις διαρκώς ξένους και τους πληρώνεις και δεν πρόκειται αυτά τα λεφτά ποτέ να επιστρέψουν, δεν παράγεις ποδοσφαιριστές ώστε να τους φτιάξεις και να τους πουλήσεις.
1: Τι να σας πω, πάντως ένα έχω να πω, ότι πρέπει η πολιτεία να βοηθήσει λίγο περισσότερο το ασθενικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, ο κύριος Βούλτς επιτελεί έργο, εγώ σαν πρόεδρος ένωσης μπορώ να πω ότι έχει βοηθήσει αρκετά το αστυνομικό ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει ακόμη περισσότερο.
0: Ναι. Υπάρχει ένα έλλειμμα εκεί και αυτό πρέπει να το πούμε σε ό,τι αφορά το αστυνομικό ποδόσφαιρο, γιατί πέρασε μια βίαιη εποχή με το Μητρό, που εγώ συμφωνώ με το Μητρό, αλλά όχι με τον τρόπο που χειρίστηκε.
1: Το μόνο μείον του Μητρώου είναι, καλό ήταν αυτό το σύστημα. Αλλά έπρεπε, κύριε Θωμαίδη, και το είχα πει και στον κύριο Αβγενάκη όταν ήταν υπουργός, ότι αυτά όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει τα σωματεία να καταθέτουν κάθε 4 χρόνια. Γιατί τώρα έχουν καταντήσει τα σωματεία να έχουν λογιστή και δικηγόρο.
0: Και τα λεφτά που παίρνουν να τα επιστρέφουν.
1: Το χιλιάρικο που τους ενισχύει η πολιτεία, τα συνδικά σωματεία, τα δίνουν ετησίως στο δικηγόρο και στο λογιστή.
0: Άρα μία ή άλλη.
1: Μία ή άλλη.
0: Ναι.
1: Εγώ το είχα πει και στον κύριο Αβγενάκη ότι πρέπει κάθε 4 χρόνια. Κάθε 4 χρόνια πρέπει αυτά όλα τα δικαιολογητικά που ζητάτε, τα χαρτιά, και σωστά είναι, να καταθέτει τα σωματεία κάθε 4 χρόνια. Και όχι κάθε χρόνο.
0: Καμιά, το λόγο. Καμιά φορά ο πολιτικός πρέπει να ξέρει να ελύσεται, να μην είναι δογματικός.
1: Να σκεφτείτε στη συνάντηση που είχαμε τον κύριο Αβγενάκη τότε που προείδρευα, όταν τελείωσε η συνάντηση μετά από 4 ώρες, όπως έφευγα, έρχεται ένας κύριος μου, κύριε Δημητρού, είπατε το πιο σωστό. Λέω, τι είπα από τόσα πολλά που είπαμε? Μου λέει ότι πρέπει τα σωματεία να καταθέσουν τα δικαιολογητικά κάθε 4 χρόνια. Ήταν ο δικηγόρος του κυρίου Αβγενάκη, ο νομικός του σύμβουλος. Εγώ, συγγνώμη, δεν είσαι ο νομικός σύμβουλος, ναι. Του το έχω πει, λέει, του υπουργού, αλλά δεν.
0: Δεν άκουγε ούτε το νομικό του σύμβουλο.
1: Ούτε. Καταλάβατε, δηλαδή. Εγώ δέχομαι τα παράπονα των ομάδων τώρα ότι δεν είναι κατάσταση αυτή. Κάθε Ιούνιο να ψαχνόμαστε να τρέχουμε να βρούμε όλα τα δικαιολογητικά πάλι. Ξέρετε ότι θέλουν 20 δικαιολογητικά.
0: Ναι, πρέπει
1: και
0: να έχεις.
1: Το άλλο να σας πω.
0: Ναι.
1: Αυτό ότι βάλανε δικηγόρο να πληρώνουν τα σωματεία 300 ευρώ στους δικηγόρους για να κάνουν εκλογές τα σωματεία. Κοιτάξτε, τα σωματεία τα αραστεχνικά δεν έχουν πάνω από 30-40 μέρη. Δηλαδή γίνονται εκλογές στο αεροστατικό σωματείο με 10 μέλη και με 15.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο δικηγόρος που παρίσταται δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι. Είτε έτσι είτε αλλιώς το σωματείο στα 2 χρόνια ή στα 3 το αεροστατικό θα έκανε εκλογές. Ναι. Έχουμε βάλει το δικηγόρο και πηγαίνει και επιβαρύνει το σωματείο από 250 έως 300
0: ευρώ. Άμα είναι 300 ευρώ για 10-15 μέλη, είστε πιο ακριβοί από την ψηφοφορία για αρχηγό κόμματος που δίναν 2 ευρώ. Πιο ακριβοί είστε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όπως το λέτε, με πήρε σωματείο πριν ένα μήνα, δεν έχουμε εκλογές, λέγε.
0: Πιο ακριβοί είστε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όπως το λέτε, με πήρε σωματείο πριν ένα μήνα, δεν έχουμε εκλογές.

0: να το δει, δηλαδή να σκύψει πάνω από το πρόβλημα του ερασιτεχνικού σωματείου και να απλοποιήσει λίγο την κατάσταση.
1: Το κρατώ και στην πρώτη ευκαιρία θα το θέσουμε κιόλας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία και η αποκάλυψή σας για τον Φερνάντο Σάντος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημητρίου. Να είστε καλά. Ήταν ο πρώην προεδρεύων της ΕΠΟ και σημερινός και επί 21 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, ο κύριος Παναγιώτης Δημητρίου. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στην πάντα προσχηματική ραδιοφωνική έφεση με τη θέμα το αγαπημένο μας, διαιτησία.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στον ΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος απάτης με εικονικές εταιρείες. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη ο πρόεδρος του Λαός Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Οι δυο τους ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών. Τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων που έχει εντοπιστεί στη χώρα μας κατάσχισαν οι ελεγκτικές αρχές. Πρόκειται για 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων. Οι διαφυγόντες, δασμοί και φόροι υπερβαίνουν το 1.400.000 ευρώ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε ως το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα πραγματοποιεί αυτήν την ώρα το ΠΑΜΕ. Κλειστή είναι η Αμαλίας. Η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες στην Κρήτη ανέρχεται στο 100%, δήλωσε σε συνέντευξή το κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι τα χρήματα θα καταβάλλονται μέσα σε 15 μέρες από την παραλαβή του φακέλου. Στη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Ευάγγελος Μαρινάκης, συνεργάτες του, καθώς και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική έως 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Και τώρα το contouring.
4: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους

0: Ότι τι βάζετε. Καλέ, δεν φοβάστε τις ρογμές? Ανόβα μιξίνε. Αυτές δεν παθαίνουν τίποτα, καλέ. Ξέρω, ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατητή.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
5: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
6: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
5: Μας τώρα, βοήθεια.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
6: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
7: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
6: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
5: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
7: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
8: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
9: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε στην έφεση της Τρίτης από τον Big Win Sport FM 94,6. Επειδή βλέπω και πολλά μηνύματα, δεν συζητήσαμε με τον κύριο Παναγιώτη Δημητρίου ζητήματα όπως για τα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ, την Επιτροπή Οδοντολογίας. Δεν το προλάβαμε κιόλας, θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Άλλωστε αυτή η ατζέντα είναι ανοιχτή μετά την ποινή της Επιτροπής Οδοντολογίας της ΕΠΟ σε δύο ομάδες, μείον 3 στο Βόλο, μείον 4 στο Πανσεραϊκό. Να απαντήσω λίγο στα μηνύματα, γιατί και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει και αναρωτιέται τι είναι αυτό, ο λίγον στημένο, κατά το ο λίγον έγκυος. Έχει δίκιο ο κόσμος. Συνήθως το λαϊκό κριτήριο είναι αλάθητο. Τι θα πει ο λίγον στημένο, ή στημένο ή καθαρό. Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση. Ο πειθαρχικός κώδικας, ο κώδικας διοντολογίας της FIFA, ο οποίος υποτίθεται ότι αντιγράφηκε και στην ελληνική πραγματικότητα, το λέει καθαρά ότι αν πειθαρχικά τιμωρηθείς για χειραγωγημένο μάτς, η ομάδα πέφτει. Και όμως αυτόν τον κώδικα τον είχαμε μέχρι την εποχή Ζαγοράκη Δημητρίου. Ο Μπαλτάκος, επί προεδρίας του, αλλάζει τον πειθαρχικό κώδικα, βίαια μάλιστα, και χωρίς τη συνένεση της FIFA ή της UEFA, και τι λέει? Κλιμάκωση. Αν η Επιτροπή Οδοντολογίας της ΕΠΟ βρει ενδείξεις με πιθανολόγηση για ένα μάτς χειραγωγημένο, πρόστιμο. Για δύο μάτς μείον 3 ή μείον 4. Για τρία μάτς δεν ξέρω τι μείον, και στο τέλος υποβάσμος. Δηλαδή τον κάνει πολύ πιο επίοικη την ώρα που όλοι λέμε ότι πρέπει να αυστηροποιηθεί η διαδικασία. Και ξέρετε, επειδή ακούω και τις ομάδες να βγάζουν ανακοινώσεις, και το Βόλο και τον Πανσεραϊκό, και να λένε πού είναι η πλήρης αποδεικτική διαδικασία. Με συγχωρείτε, αλλά στα πειθαρχικά δεν υπάρχει πλήρης αποδεικτική διαδικασία όπως υπάρχουν στα ποινικά δικαστήρια. Στα πειθαρχικά όργανα, όχι μόνο του ποδοσφαίρου, αλλά και κάθε κοινωνικής έκφανσης, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις με ισχυρή πειθανολόγηση. Γι' αυτό λέγονται πειθαρχικά. Δεν παίζει ρόλο που είναι τακτικοί δικαστές. Αυτοί έχουν Ευαγγέλιο τον κώδικα δεοντολογίας. Αυτό τον κώδικα εφαρμόζουν, ο οποίος δεν απαιτεί, επαναλαμβάνω, πλήρη απόδειξη. Μην το πούν αυτό ο Βόλος και ο Πασαραϊκός τώρα που θα πάνε στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, γιατί θα σπάσουν τα μούτρα τους. Πρέπει να βρουν άλλο αφήγημα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Αυτό είναι κρίσιμο να το κατανοήσουν, φαντάζομαι θα τους το πούν και τα έμπειρα νομικά τους επιτελεία. Θυμίζω απλώς ότι υπήρχαν ανάλογες ποινές στην υπόθεση του 19 με τον Όφη, που τελικώς ανετράπησε στην Εφέσιον, ήταν ένα μάτς Όφη Γυναικός 6-0, και υπήρχε ακόμη μία περίπτωση με τον Πανετολικό, όπου εκεί στην Εφέσιον μειοψήφισε ο πρόεδρος, ο κύριος Χατουλόπουλος, ζήτησε ενοχή δηλαδή και υποβασμό του Πανετολικού. Η αρχική απόφαση της Επιτροπής Διοντολογίας ήταν υποβασμός. Και ανετράπη η υπόθεση με ένα σκορ 2-1. Σπάνιο σκορ σε τριμελή δικαστική επιτροπή και μάλιστα τακτικών δικαστών και μάλιστα εφετών. Και βέβαια να πούμε ότι θα την παρακολουθήσουμε την υπόθεση, θα σας ενημερώσουμε επαρκώς, διότι ήδη ο Βόλος ανακοίνωσε ότι πηγαίνει στην Επιτροπή Εφέσεων, όπως θα πάει και ο Πανσεραϊκός. Και αυτή θα κρίνει εάν και κατά πόσο παραμένει η ποινή της απόφασης, της αφαίρεσης βαθμών. Ξέρετε, η Επιτροπή Εφέσεων έχει δικαίωμα να επιβάλλει και η μεγαλύτερη ποινή. Δεν είναι ότι πας εκεί και είναι βέβαιον ότι θα πάρεις μικρότερη ποινή ή εν πάση περιπτώσει την ίδια. Είναι άλλα τα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου. Μην θυμηθώ τη Γιουβέντους που έχασε κατηγορία και στα ποινικά δικαστήρια ο Μότσο, ο Γενικός Διευθυντής, αθώθηκε. Για να δούμε ότι αυτές οι δύο διαδικασίες κινούνται ταυτοχρόνως και παράλληλα, ποινική και πειθαρχική, και μπορούν να έχουν και διαφορετικές αποφάσεις, γιατί είναι άλλος ο βαθμός απόδειξης της καθεμιάς. Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει σχέση με τον νόμο, ο οποίος φαίνεται να μην τηρείται. Ξέρετε, ο νόμος προβλέπει ότι υπάρχει η Ένωση Διαιτητών, υπάρχουν οι Σύνδεσμοι Διαιτητών. Αυτό λέει ο αθλητικός νόμος που ισχύει. Και αυτή είναι μια διάρθρωση η οποία από το 2009 για τα δεδομένα της ΕΠΟ δεν ισχύει. Δηλαδή βρίσκεται απέναντι στον νόμο. Υπάρχουν αποφάσεις 7 πολιτικών δικαστηρίων της χώρας που λένε ότι δεν μπορεί οι διαιτητές να μην ανήκουν στους συνδέσμους τους. Έχουμε φτάσει στο σημείο να ανήκουν μόνο στις ενώσεις, μία ένωση της Αθήνας που ακούσαμε τον κύριο Δημητρίου προηγουμένως και πολλές άλλες ενώσεις, τη στιγμή που οι ενώσεις έχουν μέλη μόνο σωματεία και όχι φυσικά πρόσωπα. Θα καλησπερίσουμε τον κύριο Σπύρο Βασιλείου, ο οποίος είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Διαιτητών, της ΟΔΠΕ, αλλά είναι και πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Ηλίας, για να μας πει τις δικές του παραμέτρους, διότι εκεί υπήρχε μία αντιμαχία στην Ηλία με την τοπική ένωση. Καλησπέρα, κύριε Βασιλείου.
1: Καλησπέρα κύριε Θωμαίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση να είμαι μαζί σας και να μας ακούσουν και οι πολλοί ακροατές σας, γιατί είναι αρκετά πολλοί οι ακροατές σας. Καλησπέρα λοιπόν από τη γη, την Ολυμπιακή γη της Ηλίας, τη γη της ενότητας, της ευημερίας και της πρόοδου.
0: Πράγματι είναι μια γη που πρέπει να την τιμάμε αθλητικά. Δεν ξέρω αν τα αθλητικά ιδεώδη έχουν υπερβεί, τα έχει ξεπεράσει η υπερκατανάλωση, το γεγονός ότι όλα πια βρίσκονται μέσα από την παγκοσμιοποίηση σε ένα διαφημιστικό κρεσέντο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Για να μείνουμε λίγο στα
1: πέζα. Η κοινωνία μας πρέπει να διακόπτει ένα σφουγγάρι. Απορροφά αυτά που πρέπει να απορροφεί, τα ωφέλιμα, τα βλαβερά τα αποβάλλει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και ο άνθρωπος ως οργανισμός ζωντανός έχει αυτή τη δυνατότητα και τα χέρια να αντιμετωπίσει αυτούς τους κραδασμούς, πιστεύω.
0: Χαίρομαι που είστε αισιόδοξος. Είστε το ίδιο αισιόδοξος για αυτή την κρίση που αναπτύσσεται στη διαιτησία? Εδώ βλέπω ότι διαφωνείτε μεταξύ σας, οι διαιτητές, διαφωνείτε και με τους παράγοντες.
1: Το διαφωνούμε, θα σας πω, να το βάλουμε σε μια σειρά, γιατί η διαφωνία μας ποια είναι? Αν κάποιος θεωρείται ότι διαφωνεί γιατί ζητάει να εφαρμοστεί αυτό που λέει το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους, τότε επιτρέψτε μου, ναι, διαφωνώ. Γιατί μια κοινωνία, όπως γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, λειτουργεί με κανόνες και νομικά πλαίσια. Αν δεν εφαρμόζονται τα νομικά πλαίσια και οι κανόνες οι ψηφισμένοι της πολιτείας, δεν μιλάμε για οργανωμένη κοινωνία, μιλάμε για μια κοινωνία της ζούγκλας. Ας μου επιτραπεί η έκφραση.
0: Εσείς προσφύγατε στα δικαστήρια έναντι της τοπικής ένωσης, εκεί της Ηλίας, έτσι?
1: Θα σας βοηθήσω αυτό. Εμείς προσφύγαμε στα πολιτικά δικαστήρια γιατί δεν παίρναμε αυτά που λέει ο νόμος. Θα σας πω ένα πράγμα για να μην είναι ιστορία. Εμείς έχουμε μια ιδιαιτερότητα εδώ. Για μένα αποτελεί τιμή ότι ο πρόεδρος της τοπικής ένωσης κατάγεται από το ίδιο χωριό με μένα. Είναι τιμή μου. Δεν είναι μεπτό, ίσα που είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα.
0: Ο γιατρός, ο κ. Σκουλούρης.
1: Ένας λαμπρός επιστήμονας και πολύ αγαπητός στην κοινωνία. Αυτό όμως, η διαφορά μας είναι ότι εγώ ζητάω να εφαρμοστεί ο νόμος. Όπως το είπατε εσείς, υπάρχουν το Ευαγγέλιο. Η Ορθόδοξη πίστη μας έχει το Ευαγγέλιο. Συμφωνούμε όλοι μας. Πάνω σε αυτό βασίζεται η πίστη μας. Ωραία. Εδώ τι λέμε εμείς? Δεν μπορεί το φυσικό πρόσωπο να είναι μέλος της ενώσεως. Και δεν το λέω μόνο εγώ, αγαπητέ κύριε Θωμαίδη, το λένε 47 ενώσεις στη χώρα. Όταν σε αυτό το λέει ο κύριος Τζόρτζογλου, που είναι ο νούμερο 2 της ΕΠΟ, το λένε αν παράγονται της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, δεν θα φάτσω, δηλαδή το λέει ο πρόεδρος της Θεσσαλονίκης, το λένε ο κύριος Ψήρης Αγκρεβενά, το λέει ο κύριος Αντωνίου Στιμπέλα, το λένε ο κύριος Δημητρίου που είχατε προηγουμένως, αξιόλογοι παράγοντες.
0: Καλά, το λέει ο νόμος, το είπα και εγώ προηγουμένως, λοιπόν, το λέει ο νόμος εν πάση περιπτώσει.
1: Άρα λοιπόν, το να ζητάμε την εφαρμογή του νόμου θεωρούμε ότι είμαστε σε μια υγιή κοινωνία σκεπτόμενη, έτσι?
0: Ναι.
1: Το αντίθετο θα ήταν σωστό, πιστεύω. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, έχετε αντιληφθεί κι εσείς τι έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα, έτσι?
0: Δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συνένεση τύπου Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, δηλαδή όπως έχουν συνενέσει μεταξύ τους ο Σύνδεσμος Διαιτητών της Θεσσαλονίκης, σας παίρνω για παράδειγμα, που είναι πιο προσιτό σε μένα, με την τοπική ένωση, δεν θα μπορούσε να γίνει και στην Ηλία?
1: Το τελευταίο έγγραφο, κύριε Θωμαίδη, που έχω στείλει, γιατί όταν μιλάνε τα έγγραφα, πάβουν οι άνθρωποι να ομιλούν γιατί δεν έχουν και καμία αξία. Τελευταίο έγγραφο λοιπόν. Επειδή αφισβητήθηκε η νομιμότητα του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ηλίας, όταν ο πρόεδρος του τοπικού συνδέσμου είναι ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση 25 έτη σε όλα τα υψηλά πόστα της, θεσμικά εννοώ, και όταν σήμερα είναι σε ένα γραφείο κάπου στέλεχος, πόσο μάλιστα όταν είναι δημόσιος υπάλληλος, θέλει την εφαρμογή του νόμου, πιστεύω, έτσι, γιατί μπορεί να μην είμαστε γνωστοί ευρέως στην κοινωνία, αλλά έχουμε μια μεγάλη διαδρομή στην περιοχή μας. Και όπως λέω, το μοναστήρι αγιάζει ο Άγιος και όχι στο λαό. Μετά πάει στο λαό και κρίνεται. Εδώ λοιπόν εμείς, από το Σεπτέμβριο του 24, όταν αφισβητήθηκε η νομιμότητά μας από την Ένωση σε ένα έγγραφο, εμείς στείλαμε έγγραφο στην ΕΠΟ που ζητάμε συνεργασία και να έρθει να παρακολουθεί στη Γενική Συνέλευση και όχι μόνο η ΕΠΣ, αλλά και η ΕΠΟ, για να δει ότι είμαστε ένας σύνδεσμος που λειτουργεί με ό,τι προβλέπεται από τον νόμο. Μπορώ να σου δώσω το έγγραφο στα χέρια σας και να το δημοσιοποιήσετε. Εμείς δεν είμαστε απέναντι με την Ένωση. Εγώ είμαι μαζί με την Ένωση. Η Ένωση είναι προϊσταμένη αρχή τοπικού ποδοσφαίρου όπως είναι η ΕΠΟ στη χώρα. Δεν είμαστε να πάρουμε τα μπιζόλια να πολεμήσουμε. Είμαστε στην ίδια πλευρά του ποταμιού. Πρέπει να αγωνιστούμε, να περάσουμε το ποτάμι όλοι μαζί απέναντι. Όχι πώς θα περάσει ο καθένας ξεχωριστά για να πνιγούμε το ποτάμι.
0: Και η Ένωσή σας έχει και αιρετή αντιπρόεδρο, η οποία είναι η σύζυγος του Προέδρου. Η κυρία Δημητρακοπούλου, αν δεν κάνω λάθος. Αντιπρόεδρος στην ΕΠΟ, έτσι.
1: Βεβαίως, και αυτό αποτελεί τιμή και για το ηλιακό ποδόσφαιρο και για το δικό μου το χωριό, που και οι τρεις είμαστε από το ίδιο χωριό.
0: Ναι. Ναι, αλλά από το ίδιο χωριό, χωριά της και δουλειά δεν γίνεται τελικά.
1: Εγώ πάντως, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι αξιόλογοι και όλοι, έτσι. Από ό,τι καταλαβαίνετε, σας λέω, εγώ δεν έχω διάθεση για καμία αντιπάραση. Για ενότητα μιλάω. Μιλάω τι λέει ο νόμος, το πάτε κι εσείς. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Διότι ξέρετε, από ένα σημείο και μετά το πράγμα θα μπλοκάρει τόσο πολύ που θα αρχίσουν να μην πηγαίνουν διαιτητές στους αγώνες. Θα κρυφεί παράνομη η τοποθέτηση διαιτητών από την Ένωση στους αγώνες. Και αυτό θα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Εγώ συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά σας λέω ότι αυτό που λέτε τώρα εσείς το έχω δημοσιοποιήσει από τον Ιούνιο του 2025. Που είπα ότι αν δεν γραφτούν οι διαιτητές στο σύνδεσμο, η Ηλία δεν θα έχει διαιτητές. Γιατί το λέει ο νόμος, δεν το λέω εγώ. Και επειδή λοιπόν έχουμε την κυρία Αντιπρόεδρο και μπορούμε άνετα να έχουμε πρόσβαση στα κέντρα ενημέρωσης, την ΕΠΟ, έτσι, που έχει άριστους νομικούς, να πούμε, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. Ισχύει ο νόμος ή δεν ισχύει. Να κάτσουμε να δούμε. Γιατί όταν εγώ επικαλούμε τον νόμο, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: 47 ενώσεις συνεργάζονται με βάση τον νόμο. Δηλαδή ο κύριος Τζόρτζογλου δεν ήξερε και δεν εφάρμοσε το νόμο, δεν έκανε κάτι λάθος ο άνθρωπος.
0: Στο Ηράκλειο.
1: Το νόμο δεν εφάρμοσε ο άνθρωπος. Έκανε να το φέψει προηγούμενες μέρες και είπε ότι θέλει να γραφτούν ενεργεία διαιτητές στο σύνδεσμο. Το καταστατικό το δικό μου, κύριε Θωμαίδη, ξέρετε τι λέει στο σύνδεσμο διαιτητών Ηλίας. Όλοι οι διαιτητές έχουν το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε εφόσον είναι ταμιακός εντάξει. Ποιος θέλει το δικαίωμα αγορά να γραφτεί στο σύνδεσμο. Οι πόρτες είναι ανοιχτές αύριο το πρωί. Δεν επιδιώκω καρέκλες. Εγώ είμαι στην ηλικία που είμαι, είμαι γεμάτος από αξιώματα. Είμαι ευγνώμων και στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Είμαι γεμάτος. Να ενώσω θέλω, να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Δεν το βλέπω ότι δεν έχουμε διαιτητές. Δεν βλέπω ότι δεν γίνονται σχολές. Δεν βλέπετε ότι εμένα ως διαιτητή με πληγώνει και έχω παίξει αλφανική να βλέπω ξένους διαιτητές. Τα είδα προχθές το παλικάρι που έπαιξε στην Ισπανία. Ο κύριος Φωτιάς. Δεν αποτελεί παράδειγμα κατά την έννοια ως διαιτητές. Δεν είναι παράδειγμα, κύριε Θωμαίδη μου. Να έρχεται ο διαιτητής από το χωριό. Γιατί θα πει στο παιδί από το χωριό της Ηλίας, γίνε διαιτητής για να παίξεις μέχρι την Αχαΐα να πας. Όχι, το όνειρο του κάθε διαιτητή είναι να παίξει άλλο παιδινική.
0: Έπαψαν να έχουν κίνητρο, αυτό λέτε.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν το πρόβλημα σε δύο χρόνια, τρία το πολύ. Δεν θα έχουμε διαιτητές. Γιατί δεν θα υπάρχει αυτό το κίνητρο που λέτε και εσείς. Να δώσουμε. Και εγώ ένα παιδί από ένα χωριό ήμουν και με το κίνητρο αυτό ξεκίνησα και με τη βοήθεια του Θεού. Για τον διαιτητών της Ηλίας, έτσι, έφτασα εκεί που έφτασα, είμαι ευγνώμων.
0: Τώρα, ωραία. Κοιτάξτε, η εποδός ορισμένων παραγόντων της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είναι, ρε παιδιά, βρείτε τα πρώτα μεταξύ σας, εννοώντας το θεσμικό σας όργανο, γιατί είστε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Διαιτητών, όπου εκεί σπαράσεστε.
1: Είναι εύκολη απάντηση. Βλέπουμε τελευταία γεγονότα, έτσι, εμείς, από την πρώτη στιγμή που έχουν εκλεγεί στο Συμβούλιο της Ένωσης Διαιτητών, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Να αντιπολιτευτούμε τι. Όλοι ένα σκοπό έχουμε. Το βέβαια είναι πως αντιλαμβάνεται το καθένα σκοπό. Έτσι. Εμείς λοιπόν, δηλαδή τι, η ΕΠΟ δεν είναι απέναντί μας. Το είπα και πριν στην κουβέντα μας, το λέω και τώρα. Συνεργάτες είμαστε. Δεν μπορεί σε όλα να είμαστε απέναντι. Κάπου μπορεί να διαφωνούμε. Είναι καλό. Στη δημοκρατία το να διαφωνείς δεν είναι πάντα κακό. Είναι και καλό. Ας κάτσουμε κάτω να δούμε. Δεν μπορεί να είναι όλοι εχθροί μας και να είμαστε εμείς οι σωστοί.
0: Ναι, αλλά ακόμα και αυτοί που συμφωνούσαν διαφώνησαν. Ο πρόεδρος και ο ταμείας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κοιτάξτε, εδώ λοιπόν θα σας πω. Ο κύριος Γαρεφαλάκης ως ταμείας γνωρίζει τα πάντα. Έτσι. Είχε ο άνθρωπος ένα σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε με την κακοκαιρία στην Κρήτη. Ιδιαίτερα στα θέματα υγείας και στα θέματα οικίας ή οικογένειας πρέπει να έχουμε μια ευαισθησία όλοι μας. Έτσι. Ο άνθρωπος έθεσε ένα θέμα. Δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Δεν θεωρώ ότι θα έπεφτε και η Βαστήλη αν πήγαινε το Συμβούλιο 10 μέλες πίσω. Ωραία. Ούτως ή άλλως η θητεία του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, και συγχωρέστε με γι' αυτό, λύγει ή στις 11 Νοεμβρίου ή στις 13 Νοεμβρίου. Ωραία.
0: Έβαλε το συμβόλαιο με απαρτία στο πλειοψηφική εκλογές 1 Νοεμβρίου.
1: Σας ζητήσαμε τόσο εγώ και ο κύριος Πανέας, ο κύριος Γαρφαλάκης και ο κύριος Τσιργούλας, από ό,τι έχετε καταλάβει, ζητήσανε να κάνουμε ένα συμβούλιο δια περιφοράς. Εδώ συνεδριάζει το ΝΑΤΟ δια περιφοράς. Ή την διάσταση το ΝΑΤΟ, έτσι. Ή ο πρόεδρος της Αμερικής. Και εμείς η Ομοσπονδία διαιτώ δεν μπορούμε να συνεδριάσουμε δια περιφοράς. Και να σας πω και κάτι. Έβγαινε ο Ταμίας ο άνθρωπος και λέει κάποια πράγματα. Κάτι παραπάνω θα ξέρει ο Ταμίας. Ας το στηρίξουμε τον άνθρωπο. Τα οικονομικά. Δηλαδή, συγγνώμη, και ένα πολιτιστικό σύλλογο είστε μέλος κι εσείς, έτσι. Δεν θα κάνετε οικονομικό απολογισμό για να πάτε σε εκλογές.
0: Δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει οικονομικός απολογισμός.
1: Αυτό λέει ο Ταμίας. Εγώ δεν έχω κάνει έλεγχο ποιος είναι ο Ταμίας, τα λέει. Τα λέω εγώ, έτσι. Τι λέει ο άνθρωπος, επίσημα. Λέει λοιπόν ότι πρέπει να γίνει, να κάνω τον έλεγχο, να δώσω τις καταστάσεις και να αποκηρύξω εκλογές.
0: Πάντως να σας πω κάτι, οφείλετε να ομονοήσετε για έναν και μοναδικό λόγο, ότι εσείς ως θεσμικό όργανο της ελληνικής διαιτησίας, επειδή είπατε προηγουμένως δεν έχουν κίνητρο οι Έλληνες διαιτητές, σας λέω και το εξής, ως θεσμικό όργανο της ελληνικής διαιτησίας δεν έχετε εκπροσώπηση στην ΕΠΟ. Μου είναι αδιανόητο να έχουν οι πάντες, προπονητές, ποδοσφαιριστές, γυναίκες, ποδόσφαιρο σάλας, και να μην έχει ο βασικός πυλώνας απόδοσης δικαιοσύνης στο ποδόσφαιρο οι διαιτητές.
1: Σας είπα και προηγουμένως ότι δεν φταίνε πάντα οι άλλοι, μπορεί να φταίμε και εμείς.
0: Ναι. Χαίρομαι. Έτσι. Χαίρομαι που το λέτε. Χαίρομαι.
1: Πω και κάτι. Εγώ πολύ σύντομα θα σας πω το εξής. Είπατε για το Ευαγγέλιο στην αρχή, όχι σε μένα. Την προηγούμενη συζήτηση που είχατε, είπατε για το Ευαγγέλιο.
0: Ναι.
1: Και το είπαμε και στην κουβέντα, στην πορεία της κουβέντας μας εμείς.
0: Καλά, εντός εισαγωγικών το έβαλα, εντάξει. Εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, ναι. Λέει λοιπόν, γιατί το Ευαγγέλιο της Ομοσπονδίας Διαιτητών είναι το καθεστικό της.
0: Ναι.
1: Λέει λοιπόν, στο άρθρο 21, παράγραφος 7, έτσι. Συντάσσει ετήσιο απολογισμό και υπολογισμό και παρουσιάζει οικονομικά στοιχεία σε γενική συνέλευση με έκθεση. Υποβάλλει στο τέλος του μήνα στην Εκκλησική Επιτροπή ΔΣ η οικονομική κατάσταση της Ένωσης Ειδητών ΟΠΕ. Άρα λοιπόν ο ταμείας, ο συγκεκριμένος ταμείας, ο άνθρωπος πρέπει να υποβάλλει. Του προέκυψε ένα πρόβλημα. Ωραία. Δεν πρέπει να το σεβαστούμε, να το στηρίξουμε. Ναι. Ανθρώπινο είναι αυτό που λέτε τώρα, έτσι μου είπατε προηγουμένως κάτι. Δεν θα βρίσκεται μεταξύ σας.
0: Άρα λέτε η βιασύνη για απόφαση ώστε να οδηγηθεί η Ένωση σε εκλογές ήταν προσχηματική.
1: Δεν θα πω ότι ήταν υποσηματική, θα πω θα μπορούσαμε, δεν θα πω ότι ήταν υποσηματική, θα πω όμως εγώ πολύ απλά, δεν ήταν και το μείζον θέμα να πάμε μια εβδομάδα πίσω το Συμβούλιο 10 μέρες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο αγώνας που γίνεται είναι να σταθούμε στα πόδια μας οι σύνδεσμοι. Ωραία. Ο Ταμίας έχει ένα πρόβλημα. Ο Ταμίας έχει τον πρώτο λόγο για να πάμε σε εκλογές. Ποιος θα πάει να ψηφίσει, ποιος είναι το επίσημο έγγραφο σήμερα που δίνει, ποιος είναι ταμιακός, εντάξει, ποιος το δίνει. Το δίνει ο Ταμίας, αυτός είναι.
0: Ναι, ναι, ασφαλώς.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει κατάσταση ταμιακός εντάξει μελών. Και εγώ σας λέω, επειδή έχω μιλήσει με τον κύριο Σπανέα και δεν πιστεύω να υπάρχει αντίρρηση, πρέπει να συνεδριάσει άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας να δούμε τι θα κάνουμε το θέμα αυτό. Είναι μείζον θέμα. Δεν μπορεί να πάει σε εκλογές χωρίς να έχει δώσει έκθεση άποψή μου. Μπορεί να είμαι λάθος. Έτσι. Χωρίς να έχει δώσει κατάσταση ταμιακός εντάξει ο Ταμίας. Και ένα δεύτερο. Η εκλογή είναι το πρόβλημα σήμερα στην Ομοσπονδία ή να τροποποιήσουμε το καθατικό μας και να πάμε σύμφωνα με αυτό που λέει ο αθλητικός νόμος.
0: Έτσι, η θεσμική εκπροσώπηση είναι. Τι συζητάμε τώρα. Ποιες εκλογές. Τι σημασία έχουν τα πρόσωπα.
1: Εγώ κύριε Θωμαίδη σας το καταθέτω επίσημα και δημόσια. Δεν είμαστε απέναντι με την ΕΠΟ. Όποιος έχει αυτή την νοοτροπία ότι είμαστε απέναντι με την ΕΠΟ και αν την έχω κι εγώ αυτός, καλό να πάω στο σπίτι μου. Πρέπει να μπούμε και να βλέπουμε τη νέα γενιά και να έχουμε βλέμμα στο μέλλον. Και ας πάρουμε τα παραδείγματα του παρελθόντος, να τα βάλουμε πίσω μας, γιατί δεν ωφέλει σαν μέχρι σήμερα. Ενότητα θέλει ο κόσμος. Ξέρετε πόσοι υπάρχουν αντικατάσταση στη χώρα. Αρκετοί. Mm-hmm. Αυτή είναι η ουσία. Πάντως στην παρούσα φάση σας λέω, για να αποκηρύξουμε εκλογές έπρεπε να υπάρχει θέμα οικονομικής τακτοποίησης μελών.
0: Κατανοητό. Κατανοητό.
1: Ότι είναι ξεκάθαρο, έτσι.
0: Άρα, γιατί λοιπόν, υπάρχει και ο κίνδυνος ακυρότητας αυτός που επισημαίνεται και πρέπει να το οφείλουμε.
1: Μα έχω στείλει επιστολή στο Διοικητικό Συμβούλιο, κ. Θωμαίδη, εγώ, που λέω ότι να δούμε από την γραμματεία τι ακριβώς γίνεται και αυτά που λέει ο Ταμίας, πέραν των επιστολών που έχει βγάλει ο άνθρωπος, έτσι. Ας σεβαστούμε το πρόβλημα που έχει. Είχε ένα σοβαρό πρόβλημα οικογενειακό. Εδώ πλημμύρισε το σπίτι, σου λέει ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, στην Κρήτη.
1: Εντάξει, είναι ανθρώπινο αυτό, έτσι. Λοιπόν, και τι είπαμε. να πάμε, να πάρουμε. Έβαλε δύο θέματα ο κ. Καρυφαλάκης την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, μην το, μην το ανοίγετε. Έχω δευτερόλεπτα ακόμα. Δευτερόλεπτα. Ναι, ναι. Άμα το ανοίξετε και με δύο θέματα. Λέτε λοιπόν να γίνουν λίγο αργότερα εκλογές αφού γίνει οικονομικός απολογισμός. Είναι σαφές. Είναι σαφές. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κ. Σπύρο Βασιλείου, πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών Ηλίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Διαιτητών, της ΟΔΠΕ. Να είστε καλά, κύριε Βασιλείου, σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Υγεία σε εσάς.
0: Να είστε καλά. Θα συναντιόμαστε την επόμενη Τρίτη, όπως και κάθε Τρίτη, στις 7 με μια έφεση πάντα προσχηματική. Καλά να περνάτε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
10: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
9: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη ιδιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
11: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις κουπονιά αγορών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
16: Εδώ είμαστε!
15: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
17: Τίτλοι ειδήσεων από το Big Win Sport FM 94,6. Ανοίγει ο δρόμος για το νέο Καραϊσκάκι μετά τη σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη. Με απογευματινή προπόνηση άρχισε η προετοιμασία και τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Απορρίφθηκε από τους μετόχους της Ευρωλίγκας η πρόταση του NBA για εξαγορά της διοργάνωσης και παραχώρηση της διοίκησής της έναντι περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για τα επόμενα διοικητικά συμβούλια μεταφέρθηκε η απόφαση για τα franchise και την αύξηση των ομάδων σε 24. Η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ελπίδων προηγείται 1-0 εκτός έδρας της Βορείου Ιρλανδίας στο ημίχρονο του τελευταίου αγώνα για τα προκριματικά του Euro Under 21. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα χρειάζεται νίκη με 2 γκολ διαφορά για να πάρει την απευθείας πρόκριση. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας της Stoiximan Super League με εκπροσώπους των εταιρεών Deloitte και PwC για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Η τελική απόφαση και ανάθεση του έργου μελέτης θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίγκας. Κυκλοφόρησαν για τους κατόχους διαρκείας τα εστία του εντός έδρας αγώνα με τη ΣΑΕΚ με τη Ριάλ Μαδρίτης και αφορά όσους δεν είχαν εξασφαλίσει το League Face Pass. Αύριο αρχίζει η ελεύθερη διάθεση. Ευχάριστα στο Παναθηναϊκό Άκτορ με Φάλ και Ρογκαβόπουλο, οι οποίοι προπονήθηκαν κανονικά και τέθηκαν στη διάθεση του Ζέλι Μιρομπράντοβιτς για το εντός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης με τη Φενέρμπαχτσε. Με την ενσωμάτωση του Τετέι συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Καλά νέα με τον Κουντούρη, ο οποίος ανέβασε ρυθμό και έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης. Στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ μετά από 5,5 μήνες επέστρεψε ο Κίριλ Ντεσπότοφ. Ξεχωριστή στιγμή μετά από όλα όσα έχω περάσει, το μήνυμα του Βούλγαρου, ο οποίος συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπόσνα στο Σαράγεβο για την δεύτερη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου του EuroCup. Τζάμπολ στις 8.30. Πρεμιέρα στο Basketball Champions League για το Περιστέρι Μπέτσουμ που φιλοξενεί αυτή την ώρα την Μπάμπερκ επίσης για τον τέταρτο ομίλο. Οι αναμετρήσεις Κροατία, Ισπανία και Αγγλία, Τσεχία ξεχωρίζουν στην αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League. Σέντρα στις 10 παρά 4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. 9 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Βράδυ Τρίτης 6 Οκτωβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Σε διάδα και σήμερα Νίκος Δέρβας και Τάσος Νικολόπουλος στα δύο μικρόφωνα, Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής.

0: Γεια σου κύριε.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, καλά, εσείς?
1: Καλά, εγώ. Σε ένα άλλο σύμπαν θα αρχίσαμε την σημερινή εκπομπή με την επιστολή Νίκου Καρβέλα.
0: Με Πολ. Με Πολ.
1: Ναι, προς
0: ανάδοση. Συμφωνείτε, ναι. Έτσι, έτσι.
1: Και όλο αυτό που πάει να γίνει τώρα στα γεράματα.
0: Έτσι, έτσι, στα πίσω-πίσω.
1: Να μου επιτρέψουν και οι δύο.
0: Στα πίσω-πίσω.
1: Είμαστε αθλητική εκπομπή, οπότε. Ναι, το αφήνουμε στην άκρη.
0: Πάντως, εγώ θα πω ότι αυτό που είπα και εκτός αέρα είναι ένα πολύ, δεν ξέρω αν είναι, να το πω έτσι, στο 100% αληθινά όσα γράφει, αλλά είναι ένα πολύ καλογραμμένο,
1: ναι,
0: δελτίο τύπου.
1: Ναι.
0: Για τα όσα συνέβησαν κυρίως πριν,
1: ναι,
0: την μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο Ολυμπιακό Στάδιο πριν από μερικές μέρες.
1: Αντιστεκόμαστε λοιπόν στον πειρασμό και πάμε αθλητικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα poll. Συμφωνείτε για όσους το έχετε διαβάσει, γιατί ναι, είναι στα περισσότερα site.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ακόμα και στα αθλητικά.
1: Έτσι και έτσι έχουμε ειδήσεις αρκετές σημαντικές.
0: Ναι.
1: Έχουμε Καραϊσκάκη, έχουμε Ευρωλίγκα, έχουμε πολλή δράση μπασκετική κυρίως και πόλο και βόλεϊ όμως. Οπότε εδώ είμαστε για το επόμενο δύο ώρα να συζητήσουμε.
0: Ναι, είπαμε και Ευρωλίγκα και συνάντηση κορυφής, θα πω εγώ, Κυριάκου Μητσοτάκη με Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Μόραλη για το νέο Καραϊσκάκης και ουσιαστικά να ανάβει το πράσινο φως της κυβέρνησης, mm-hmm, για να προχωρήσει το μεγάλο αυτό έργο. Έχουμε σε εξέλιξη την αναμέτρηση της Εθνικής Ποδοσφαίρου των Ελπίδων με τη Βόρεια Ιρλανδία στο Λούργαν, μια πόλη νότια του Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία.
1: Άλλο ένα θέλουμε.
0: Ναι, η εθνική μας ομάδα προηγείται 1-0, είμαστε στο 55ο λεπτό με το γκολ του Ανέστη Μύθου από το 32. Τα έχουμε πει από χθες μετά το δώρο της Ιταλίας, η οποία νίκησε με το εντυπωσιακό 6-2 την Πολωνία. Η εθνική ομάδα χρειάζεται νίκη με 2 γκολ διαφορά για να είναι η καλύτερη δεύτερη που θα προκριθεί στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 21 μετά από 24 ολόκληρα χρόνια, παρακαλώ. Εκτός αν γίνει κανένα δωράκι που, εντάξει, δύσκολο, στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, εκεί όπου η Γερμανία υποδέχεται τη Γεωργία και στο ίδιο λεπτό, στο 55, προηγείται 1-0. Αν οι Γεωργιανοί κάνουν την έκπληξη και κόψουν βαθμό από τους Γερμανούς, και ακόμα και το 1-0 αυτό που έχουμε ως νίκη θα μας φέρει στην πρώτη θέση του ομίλου, και πάλι θα είμαστε στα τελικά.

0: μεγάλη χαμένη ευκαιρία για το 2-0 για την εθνική.
1: Δεν ξέρω τι έχει δώσει. Δεν ξέρω. Έχει, νομίζω,
2: κόρνερ.
1: Έχει σταματήσει τη φάση για χέρι ή έδειχνε την αλλαγή.
0: Αλλαγή και κόρνερ, νομίζω, αλλά κάτσε να το δούμε σίγουρα. Η αλλαγή γίνεται πάντως.
1: Ναι, έδειχνε τη σέντρα για να γίνει αλλαγή. Ναι, πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να διπλασιάσει τα τέρματά του και να βρίσκεται πλέον αγκαλιά με την πρόκριση. Λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου, στην πρεμιέρα του Περιστερίου στο φετινό BCL, η ομάδα των δυτικών προαστίων προηγείται 48-42 της Μπάμπερκ. Θα πάμε σε λίγο στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου και έχουμε επίσης πρεμιέρα για τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή και την Μύκονο.
0: Και την Μύκονο.
1: Έτσι, σήμερα.
0: Ιστορική πρεμιέρα για την Μύκονο, πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Παίζει με την Εύτσι στη Μύκονο. Προηγείται η φιλοξενούμενη ομάδα 43-38 στις αρχές τρίτης περίοδου. Και ο Ηρακλής παίζει με την MZT Σκοπίων. Προηγείται 17-10 στα μέσα της πρώτης περίοδου.
1: Και σε λίγο έχουμε τον Τζάμπολ στον αγώνα του ΠΑΟ.
0: Με την Πόσνα.
1: Έτσι, με την Πόσνα στο Σαράγεβο. Για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup.

0: πούμε μπασκετικά θα αρχίσουμε τη σημερινή περιπλάνηση στο newsroom. Είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση του Περιστερίου στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου με την πάλε ποτέ Ευρωλιγκάτη Μπάμπερκ.
1: Επίσης έχουμε σε εξέλιξη και την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο πόλο, έτσι, στη Γερμανία. Με το Ανόβερο, οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται περίπου στα μισά του τρίτου οκταλέπτου με 10-8.
0: Εννοείται θα ενημερώνουμε και γι' αυτό, το είπαμε.
1: Καλά, ναι. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια για το βαλκανικό κύπελο. Εύκολη νίκη με 3-0. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Πάμε τώρα στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση του Περιστερίου με την Μπάμπερκ, να μας κάνει μια σύνοψη του τι έχει δει σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
2: Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα, Νίκο, από το κλειστό του Ανδρέας Παπανδρέου. Εδώ που το Περιστέρι υποδέχεται την Μπάμπερκ για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League. Το Περιστέρι με ένα κρεσέντο στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημίχρονου έκλεισε προηγούμενο με 53-42 στο συν 11. Το μάτι ξεκίνησε όντας η γερμανική ομάδα αρκετά καλύτερη. Προηγήθηκε με 7 πόντους, 12-19 και έκλεισε την πρώτη περίοδο με 18-22. Επειδή οι παίκτες του Βασίλης Ξανθόπουλου δεν κατάφεραν να βρουν σουτ έξω την περιφέρεια, δεν είχαν ευστοχή σε κάποιους των τριών πόντων. Στο δεύτερη περίοδο με τον Τζέλεν Πίντς οδηγό, τον άσο του Περιστερίου, το μάτς γύρισε, έτρεξε ένα σερί 17-3 και προηγήθηκε με 29-2. Αλλά η Μπάμπερ καπάτησε, σοφάρισε 36-36 για να κλείσει με ένα κρεσέντο, όπως είπαμε, το Περιστέρι το ημίχρονο, προηγούμενο 53-42. Πρώτο σκόρερ ο Τάι Νίκολς με 13 πόντους, ακολουθεί ο Φιντς με 9 πόντους και 3 ασίστ, ενώ από την άλλη ζημιά έχει κάνει για την Μπάμπερ ο Τζόναθαν Μπάρε με 7 πόντους, ο Τρέμπο Σκοτ με άλλους 7. Περιστέρι Μπάμπερ, τέλος πρώτου ημίχρονου 53-42.
1: Ωραία, να ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. Θα πούμε και στην συνέχεια στον φίλο που ρωτάει για το ποιος δείχνει τα παιχνίδια της ΑΕΚ στο BCL. Είναι όπως και του Περιστερίου, το Magenta.
0: Magenta
1: Sport. Ναι, Magenta Sport 4 είναι και του Περιστερίου σήμερα. Το 4 θα δείξει και το αυριανό της ΑΕΚ με την Σαλόν. Ναι, και στην ερώτηση που είναι από νωρίς, το αν θα είμαστε στο στούντιο αύριο.
0: Ναι, ασφαλώς είναι η απάντηση.
1: Ασφαλώς, ναι. Λοιπόν, στη διάρκεια του αγώνα της ΑΕΚ στο μπάσκετ, ναι, θα είμαστε εδώ.
0: Πάντως και το κοινό μας είναι πολυπράγμων. Φαίνεται ότι υπάρχει απάντηση και η αβύση.
1: Υπάρχει, δεν πρόσεχε, ναι, δεν τα προλάβα όλα.
0: Υπάρχει. Χαίρομαι. Έτσι, ασχολούμαστε με όλα.
1: Έτσι. Και θα βγάλουμε και ρεπορτάζ μπασκετική ΑΕΚ που δεν
0: ναι,
1: ξέρω αν ρωτάει.
0: Θα τσίμπο σήμερα.
1: Ο ίδιος.
0: Βεβαίως. Θα πιθανό τσίμπο.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο
1: σήμερα. Λοιπόν, πάμε να μείνουμε στο περιβάλλον του μπάσκετ. Mm-hmm. Είχαμε το διήμερο, τη διήμερη, να το πούμε έτσι, συνάντηση των μετόχων της Ευρωλίγκας στο Κόμο. Βγήκε λευκός καπνός σήμερα. Κάτι που ψιλοπεριμέναμε, να το πω έτσι.
0: Νομίζω ότι όποιοι άκουσαν χθες το ρεπορτάζ μας, τις πληροφορίες μας. Παραλίγο.
3: Όχι, ρε φίλε.
0: Παραλίγο. Παραλίγο να γίνει το 2-0. Παραλίγο. Μείναμε με το αχ.
3: Τεράστια χαμένη.
0: Θα το βάλουμε.
1: Θα μας βγει κανένα τέτοιο. Εντάξει, όχι.
0: Το βάλουμε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν. Ναι, είχαμε πει ότι είναι πολύ δύσκολο να δεχθούν οι ομάδες την πρόταση του NBA. Μάλιστα το πρωί έγιναν κάποιες πληροφορίες γνωστές από την Καζέτα Ντελο Σπορ που θεωρώ ότι μας ξεκαθάριζαν ότι θα υπάρξει όχι.
1: Όταν το διάβασα και εγώ λέω.
0: Ναι. Υπήρχε τελεσίγραφο για σήμερα και να μην πειραχθεί η διοργάνωση. Δηλαδή να μείνουν 20 ομάδες όπως τις έχουμε τώρα. Ίδιο σύστημα διεξαγωγής. Πάρτε 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δώστε μας το πρωτάθλημα. Αυτή ήταν η πρόταση του NBA. Για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο λιανά, μπακαλίστηκα για να το καταλάβει ο κόσμος, να μην μπερδευτεί, δεν είναι ακριβή τα νούμερα αυτά που λέω. Οι ομάδες μέτοχοι θα μοιράζονται αυτό το ποσό. Ναι. Μιλάμε δηλαδή για 13 ομάδες με συμβόλαιο τύπου Α, ανάμεσα του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Περισσότερο από 130 εκατομμύρια δεν θα βάζαν στο ταμείο του. Έτσι. Mm-hmm. Για ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον επειδή είναι το ρεπορτάζ μου, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι από την τσέπη τους, από τότε που έχουν αρχίσει και έχουν την ομάδα κανονικά, έχουν βάλει τετραπλάσια ποσά. Mm-hmm. Οπότε υπήρχε ένα ομόφωνο όχι σε αυτή την πρόταση. Ακούστηκαν κάποιες εκφράσεις, να το πω έτσι, για απειοκρατική πρόταση, η οποία δεν έγινε τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Όπως έχει γραφτεί, δεν έχει χαρακτηρίσει καθόλου ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Μάλιστα, τον ρωτήθηκε μετά από τις εκφράσεις και του κ. Λαπόρτα, του πρόεδρου της Μπαρτσελόνα, και της Μπασκόνια, την τοποθέτηση και της Αρμάνη. Είπε ότι εγώ δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμό, αλλά εννοείται ότι διαφωνώ κάθετα και με τα χρήματα, αλλά και με την απέτηση του NBA να διοικεί πλέον την Ευρωλίγκα. Έτσι, να μην έχουν δηλαδή ομάδες ρόλο και γνώμη σε αυτά που θα γίνονται από εδώ και πέρα. Όλοι λοιπόν ομόφωνα απέρριψαν την πρόταση. Υπήρχαν τρεις φωνές του Παναθηναϊκού, της Ρεάλ και της Φενέρ που ζήτησαν να δοθεί μια προθεσμία 30 ημερών στην πλευρά του NBA για να επανέλθει με βελτιωμένη πρόταση. Δεν ψηφίστηκε κάτι τέτοιο, χωρίς όμως αυτό να αποκλεί ή να αφαιρεί το δικαίωμα,
1: Από το NBA,
0: αύριο, το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο να επανέλθει με μια νέα πρόταση. Το λέω αυτό γιατί βάζοντας κάτω τα δεδομένα, το γεγονός ότι δεν αποφασίστηκε σήμερα κάτι οριστικό για το franchise, ενώ οι πληροφορίες λέγανε ότι τουλάχιστον στις 4 πρώτες ομάδες για να πάμε σε ένα expansion 24 ομάδων τη νέα σεζόν, μια διεύρυνση να το πω ελληνικά, συνηγορούσαν όλα τα ενδεχόμενα ότι θα τις μάθουμε αυτές τις ομάδες και μάλιστα είχαν βγει και οι πληροφορίες ότι θα είναι Dubai, Valencia, PAOK σίγουρα και Hapoel λογικά. Μπήκε στον πάγο αυτό. Mm-hmm. Και μάλιστα από ό,τι καταλαβαίνω θα πάει για το 2027 η συζήτηση. Και η επίσημη, έτσι, αν και δεν αναφέρεται μέσα στην ανακοίνωση κάτι τέτοιο, όπως δεν αναφέρεται τίποτα για NBA, έτσι,
1: ναι,
0: είναι ότι
1: είναι πολύ προσεκτική και πολύ,
0: ακριβώς,
1: κατά κάποιο τρόπο πολύ γενική.
0: Ακριβώς.
1: Η ανακοίνωση της EuroLeague
0: είναι ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη στην ομάδα εργασίας που υπάρχει για αυτό το θέμα το ποσό που θα χρειαστεί η κάθε ομάδα για να μπει, να αποκτήσει franchise και τον τρόπο. Αν θες τη γνώμη μου τώρα, αυτό θα πρέπει να έχει αποφασιστεί. Έτσι, όταν συναντιόμαστε στις 5 και 6 Οκτωβρίου, κάνουμε ένα ωραίο γκαλά ουσιαστικά, έτσι, γιατί κάποια ποτά, κάποιες εκδηλώσεις γίνανε χθες και σήμερα ήταν το κυρίως μενού, να το πω έτσι. Θα πρέπει να έχει αποφασιστεί αυτό.
1: Ναι, αν μη τι άλλο, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιες ομάδες έχουν καταθέσει φακέλους, έτσι δεν είναι.
0: Είναι 13 ομάδες και το ποσό που έχει μαζευτεί από αυτό τον όμιλο ομάδων είναι πάνω από ένα δις.
1: Ναι.
0: Γιατί ο καθένας θέλει να δώσει άλλα χρήματα. Έτσι. Μπορεί και θέλει να δώσει άλλα χρήματα. Η επιλογή θα γίνει σίγουρα και βάσει χρημάτων, αλλά και βάσει προϋποθέσεων. Γήπεδο
1: κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Βάσει φιλάθλων, μάλλον.
0: Ακριβώς,
1: να το πω έτσι.
0: Ακριβώς. Οι πληροφορίες για τον κύριο Μεστακίδη του ΠΑΟΚ είναι ότι είναι 70 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Τα λεφτά που δίνει για να αποκτήσει franchise.
1: Να μπει ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα.
0: Λοιπόν, αυτά είναι γενικά τα όσα έγιναν. Επαναλαμβάνω, δεν υπήρχε ποτέ από τον Ολυμπιακό τουλάχιστον χαρακτηρισμός για την πρόταση του NBA. Ήταν κάθετα αντίθετος ο Ολυμπιακός και γενικά νομίζω ότι ακόμα και αν βελτιωθεί η πρόταση, ο Ολυμπιακός είναι από τις ομάδες, επειδή είναι ιδρυτικός τέλεχος Ευρωλίγκας, δεν θέλει να μπει το NBA. Θέλει να αποφασίζει για το μέλλον του μαζί με τους υπόλοιπους, εννοείται, έτσι. Και νομίζω ότι στη σωστή κατεύθυνση είναι, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν μου κάνει την ίδια συζήτηση το 2020, θα σου λέω ότι η Ευρωλίγκα ήταν σε ένα πολύ κακό σημείο και λόγω κορονοϊού και λόγω κρίση στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή όμως και τα τηλεοπτικά έχουν ανέβει και τα χορηγικά προγράμματα έχουν ανέβει. Και βλέπουμε sold out συνεχώς και τεράστιο ενδιαφέρον. Δηλαδή, όταν έχεις τον προθάλαμό σου 13 ομάδες που θέλουν να μπουν και να πληρώσουν ένα τέτοιο μεγάλο ποσό, προφανώς κάτι βλέπουν ότι έρχεται. Θα τα πάρουν πίσω, δεν θα τα πετάξουν στο καλάθι. Οπότε νομίζω ότι ήταν μια όρημη κίνηση σήμερα το αρχικό όχι. Δεν αποκλείω τίποτα γιατί ξαναλέω, μιλάμε για κολοσσό του NBA. Δεν είναι, μπορεί δηλαδή να δώσει και τα διπλά λεφτά. Για πλάκα.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά αυτή τη στιγμή από μια συμφωνία. Μάλιστα. Πιο πολύ βλέπω να γίνεται κάτι άλλο από το NBA και να παίρνει άλλες ομάδες.
1: Ναι.
0: Και σταδιακά σιγά σιγά να προσπαθεί να πάρει κάποια από τα μεγάλα ονόματα του της Ευρωλίγκας, mm-hmm. παρά να δούμε συνεργασία NBA Ευρωλίγκας. Αλλά όλα αυτά με επιφυλάξει, mm-hmm. γιατί ξαναλέω, αλλάζουν κάθε φορά. Έτσι.
1: Μάλιστα. Αγωνιστικά τώρα.
0: Αγωνιστικά άρχισε η προετοιμασία. Mm-hmm. Σήμερα επιστροφή στις προπονήσεις με κάποιες ατομικές. Μοντέρο θα είναι κανονικά διαθέσιμος την Παρασκευή. Ανέψω το αγώνα με την ΕΦΕΣ. Κανένα αγωνιστικό πρόβλημα. Πρώτη έτσι, επαφή με το κοινό του Ολυμπιακού. Να δούμε αν θα επιστρέψουν οι ερυθρόλευκοι στις νίκες απέναντι στην πληγωμένη από τον τραυματισμό του Mike James ΕΦΕΣ.
1: Παραμένει το Βόρειο Ιρλανδία Ελλάδα 0-1 μέσα στο 70 λεπτό με τον γκολ του Ανέστη Μύθου από το 32. Θυμίζουμε ότι η Εθνική χρειάζεται νίκη με δύο γκολ διαφορά για να πάρει την απευθείας πρόκριση στα τελικά. Αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, θα τερματίσει και πάλι στην δεύτερη θέση του ομίλου, του έκτου προκριματικού ομίλου, και θα διεκδικεί στην πρόκριση στα τελικά μετά από 24 χρόνια σε αγώνες. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μένουμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε ευχάριστα στην σημερινή προπόνηση με τον Μουστάφα Φάλ να ετοιμάζεται, όπως όλα δείχνουν, για τον τεμπούντο του με την πράσινη φανέλα. Γεια σου, Γιώργη.
3: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Καλά, εσύ.
3: Καλά και εγώ.
1: Μπράβο.
3: Ναι, ας ξεκινήσουμε τα γνωστικά που ήταν και ευχάριστα. Νομίζω, Νίκο, Μούσο τον έκανε στον Ολυμπιακό, τον
0: Μούσο.
3: Ναι, οκ. Okay. Μουσταφά Φάλ, λοιπόν, ο οποίος ετοιμάζεται για το επίσημο τεμπούντο με τον Παναθηναϊκό, θα είναι θέατρος ο Μπράντοβιτς για το μάτς με τη Φενέρ. Επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις και ο Ρογκαβόπουλος. Είναι αυτό που σου λέει αυτές, ότι ένιωθε καλύτερα αυτές, οπότε από τη στιγμή που ήταν καλύτερα αυτές και σήμερα ότι δεν είχε πόνους στη μέση και ενοχλήσεις, μπήκε κανονικά και βγάλω το πρόγραμμα. Οπότε πλέον γεμίζει ακόμα περισσότερο το πλουστάσιο του Ζότς. Είχε την απουσία του Χουάντσο, ο οποίος έκανε και σήμερα ατόμικο τη θεραπεία. Και αυτό σημαίνει ότι εκτός συλλογιστικού απρόπτου δεν θα είναι στη διάθεση του σερβοτεχνικού για το μάτς με τη Φενέρ. Θυμίζω ότι είναι εκτός και ο Σλούκας με τον Ναν, έτσι. Ναι, Σλούκας με τον Ναν, ναι. Οι οποίοι ακόμα δεν έχουν μπει σε ομαδικό πρόγραμμα. Είναι, πάνε καλά όμως και οι δύο, νομίζω ότι από εβδομάδα και αυτή σιγά σιγά θα μπορούν να υπολογίζονται από τον σερβοτεχνικό, αρχικά για τις ομαδικές προπονήσεις και συνέχεια και για τους αγώνες. Δεν έχει κανένα λόγο βιασύνης ο Παναθηναϊκός τώρα, το λέει πολλές φορές και ο Μπράντοβιτς αυτό, είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν, οπότε δεν βλέπω κι εγώ δηλαδή, κάποιο λόγο ο Παναθηναϊκός να τους πιέσει και να τους βάλει με το ζόρι, ας πούμε, και ρισκάροντας κάποια πιθανή υποτροπή στους αγώνες, έτσι. Mm. Οπότε, ναι, να δούμε τώρα που θα κόψει από την 12η, εφόσον επιστρέφει ο Ρογκαβόπουλος και είναι και έτοιμος στους αγώνες, έτσι. Mm. Οπότε, ναι, να δούμε τώρα που θα κόψει από την 12η, εφόσον επιστρέφουν

0: των δυνατοτήτων, μια καλή δοκιμασία για τους πράσινους. Γιατί όπως να το κάνουμε, εντάξει, άλλο Φενέρ, άλλο Βιλερμπάν, άλλο Μακάμπι.
1: Προφανώς.
0: Και προφανώς θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι ακόμα πιο συγκεντρωμένος, ακόμα πιο σκληρός στην άμυνα για 40 λεπτά. Αν μπει δηλαδή όπως μπήκε στα προηγούμενα τρία παιχνίδια, νομίζω ότι θα αυξήσει πάρα πολύ τις πιθανότητες του για να πάρει το τέταρτο σε ρήρωση αγώνα. Έτσι. Mm-hmm. Είναι σημαντικό και πάλι να μπει με την ίδια ενέργεια από την αρχή στην άμυνα, να περιορίσει τον αντίπαλο και να μην τον αφήσει να κάνει το παιχνίδι του. Mm-hmm. Να πω ότι πάνε καλά και τα εισιτήρια. Θα έχουμε και το πρώτο sold out, πρώτο sold out έτσι, στο Telecom Center. Mm-hmm. Υπάρχει αρκετή κινητικότητα από τον κόσμο, παρότι όπως έχουν πει πολλές φορές είναι κάπως τσιμπημένες οι τιμές. Και ειδικά για όσους να έρθουν από επαρχία, εντάξει, είναι λογικό να υπάρχουν και παράπονα από τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι τιμολογία και η πολιτική που έχει, να το πω έτσι, θεσπίσει η ΚΑΕ.
2: Όχι, ξέρεις τι, είναι και η δική μου άποψη αυτή. Στα του Ολυμπιακού, ας πούμε. Γιατί ναι, πολλοί κόσμοι δεν σου λέω ότι παραπονιέται τώρα για τη Σαν Ελαρένα, υπάρχουν και πιο φθηνά. Αλλά από τη στιγμή που γίνεται sold out, είναι σκληρό, το καταλαβαίνω, και θα ήθελα πάρα πολύ και εγώ να υπάρχει μια κερκίδα και στις δύο ομάδες για ανθρώπους που δεν έχουν τόσα χρήματα. Αλλά είναι αυτός ο νόμος της αγοράς και της προσφοράς και της ζήτησης, ας πούμε. Που...
0: Νίκο, ξέρεις τι γίνεται, κάτι άλλο σε αυτό που είπες να προσθέσω. Όταν ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 15.000 διαρκείας, ναι, και ο άλλος έχει πάρει το διαρκείας με πολλά λεφτά, πολύ ακριβά, ναι, σου λέει μετά θα δώσει το κανονικό εισιτήριο πιο φτηνά, αναλογικά το πάω, έτσι.
2: Και αυτό εγώ και ότι έχουν πλέον ρόστερ 40 εκατομμυρίων, έτσι.
0: Ναι. Αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό είναι, ξέρεις, εγώ καταλαβαίνω και τις δύο πλευρές, έτσι, και την πλευρά των οπαδών και την πλευρά της ομάδας. Ναι, οπότε πάμε προς τα εκεί, ας πούμε, φαίνεται ότι ίσως γίνει το sold out, αλλά θα το δούμε αυτό πώς θα κυλήσουμε τις επόμενες σχεδόν 48 ώρες που έχουμε για το match. Τώρα για το κόμμα, δεν ξέρω αν τα συζητήσατε, αν τα είπατε.
1: Είπαμε, είπε ο Νίκος κάποια πράγματα, τα βασικά. Πες και εσύ από Παναθηναϊκό, τι βγαίνει κάτι...
0: Όχι, αυτό που προκύπτει είναι ότι καταρχάς υπήρχε ομοφωνία στο να υπάρχει αρνητική απάντηση. Ναι, αρνητική απάντηση στο NBA. Δηλαδή, νομίζω σχεδόν όλες οι ομάδες, αν όχι όλες οι ομάδες, ακόμα και αυτές δηλαδή που είχαν, ας πούμε, τις ενστάσεις τους στο τέλος, να το πω έτσι, συμφώνησαν στο να διαφωνήσουν με το NBA, στο να απορρίψουν την πρόταση του NBA. Υπήρχαν κάποιες ομάδες που ήταν σε πιο ήπιο τόνο και είπαν, ας πούμε, ότι θέλουμε να δώσουμε δύο ωρία στο NBA να κάνει αντιπρόταση. Μεταξύ αυτών και ο Παναθηναϊκός, νομίζω ήταν και η Φενέρ και η Bayern. Έδωσαν και μάλιστα μια διορία 30 ημερών στους αρμόδιους του NBA, έτσι ώστε να επανέλθουν με νέα πρόταση. Και στο κομμάτι του franchise, νομίζω ότι αυτό που έτσι υπόθηκε στις γενικές γραμμές είναι ότι πρέπει να προστατευτούν και προφανώς και οι 13 μέτοχοι, έτσι, 13 νυν μέτοχοι, και να μην γίνουν, ας πούμε, να μην γίνει αρπακόλα, να το πω έτσι, συγκεκριμένη, ας πούμε, κίνηση για τα franchise. Εντάξει, είναι σημαντικό ότι σε γενικές γραμμές δεν υπήρξαν, ας πούμε, έντονες αντιπαραθέσεις.
2: Όντως, υπήρχε καλό κλίμα, εγώ αυτό έμαθα.
0: Ναι. Είναι αυτό που πριν όμως, κάποιες ομάδες είχαν πιο ήπιο, ας πούμε, στάσεις, κάποιες άλλες ήταν πιο, ας πούμε, πιο επιθετικές στο κομμάτι, ας πούμε, της πρότασης του NBA. Εντάξει, όπως να το κάνουμε, π.χ. για παράδειγμα η Μπασκόνια, έχει και αυτή προφανώς τα συμφέροντά της που δεν θέλει, ας πούμε, να ακούει για NBA, γιατί προφανώς το NBA θα είναι σε ένα καθεστώς που θα πει το NBA, ίσως βασικό είναι να μην χωράει, να το πω έτσι, στα σχέδια και στα πλάνα του NBA. Αλλά εντάξει, αυτά τώρα θα τα δούμε στην πορεία. Το θέμα είναι να δούμε αν θα επανέλθει το NBA με νέα πρόταση και κατά πόσον θα ικανοποιήσει, ας πούμε, τους μετόχους, έτσι. Mm-hmm. Γιατί είναι σημαντικό και για τους μετόχους, το λένε δηλαδή, ότι δεν μπορούμε να φέρουμε έναν νέο, ας πούμε, να το πετύχει αφέντη πάνω από το κεφάλι μας, έτσι. Είναι και λογικό γι' αυτό.
1: Mm-hmm. Ωραία.
0: Αυτά σε γενικές γραμμές.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Ξεκίνησε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπόσνα στο Σαράγεβο. 4-4. Λοιπόν, η Μύκονος έκανε ένα εντυπωσιακό τρίτο δεκάλεπτο με επιμέρους 23-4 απέναντι στην Νεύτσι. Έχει γυρίσει το μάτς και προηγείται πλέον στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου με 57-44. Και στα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου ο Ηρακλής διατηρεί το προβάδισμα απέναντι στην MZ Σκοπίων προηγείται 29

0: 26. Και μόλις τώρα αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Περιστερίου με την Μπάμπερκ. Θυμίζω σκορ πρώτου ημιχρόνου 53-42 υπέρ της ελληνικής ομάδος. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Παραμένει το Βόρειο Ιρλανδία-Ελλάδα 0-1 στο 78.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
3: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Να δω

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε συνέχεια στο σημερινό newsroom. Η Εθνική χάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Έχουμε μπει στο 21ο λεπτό στο παιχνίδι με την Βόρεια Ιρλανδία. Θέλουμε άλλο ένα γκολ, οπωσδήποτε.
1: Ναι. Για να μην μπλέξουμε με τα μπάρα. Ας πάμε μια ώρα αρχίτερα.
0: Ας ευχηθούμε να γίνει. Εντάξει, υπάρχει ένα δημοσίευμα και στο sportfm.gr που αν το δείτε με ένα πανό προκλητικό που αναρτήθηκε στο MZT Σκοπίων Ηρακλής που ναι. δείχνει το χάρτη της Βόρειας Μακεδονίας με τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Δεν ξέρω αν έχει παρέμβει η FIBA και αν έχει κατέβει, αλλά φαντάζομαι ότι και ο Ηρακλής θα έχει κάνει τις σχετικές κινήσεις και έτσι πρέπει. Mm-hmm. Γιατί αυτά πράγματα δεν ήταν νομίζω μέσα στη συμφωνία. Έτσι.
1: Ναι, έλατε.
0: Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε τα ρεπορτάζ.
1: Πάμε, ναι.
0: Πάμε τα ποδοσφαιρικά. Mm-hmm. Πάμε στον Άρη, ο οποίος μπήκε σήμερα στη διαδικασία προετοιμασίας ή τελικής ευθείας προετοιμασίας εν όψη του αγώνα με τον Βόλο. Αλέξη Αβόπουλος μαζί μας για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα των κεντρινών. Χαίρετε.
2: Γεια σου, παιδιά, τι κάνετε.
1: Γεια σου, Άλεξη. Καλά, εσύ.
2: Τη Χαλκιδική, την οποία βέβαια επισκέπτονται.
1: Κατά κόρον.
0: Ναι, ναι.
2: Μιλιούνια, γεμίζει η Χαλκιδική. Μπάσε τους, πάμε παρακάτω. Ο Άρης, ναι, που σήμερα ουσιαστικά μπήκε σε προπονητική εβδομάδα αγώνα, εντάξει, γιατί πλέον κινείται σε υποχρέωση του και πάλι στο πρωτάθλημα με τον Βόλο την Κυριακή εντός έδρας παιχνίδι και ουσιαστικά είναι το παιχνίδι από το οποίο θα ξεκινήσει και η προσπάθεια του Άρη να ρεφάρει, να καλύψει το χαμένο έδαφος, να αρχίσει να παίρνει βαθμούς, αλλά δυστυχώς δεν λείπουν τα προβληματάκια για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Μια ο ένας, μια ο άλλος, μια οι ιώσεις. Πολλές ιώσεις γενικότερα, ναι, μέσα με τον άλλο πέφτουνε. Τώρα είναι ο Χόγκλα, είναι ο Μπασίρου, είναι ο Ρίτσαρντ, όλοι μαζί αυτοί είναι εκτός. Ήταν ο Αλφαρέλα την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν ο Γένσεν. Γενικά έχουμε αρκετές ιώσεις το τελευταίο διάστημα.
0: Φαντάζομαι ότι θα είναι διαθέσιμη πάντως, έτσι.
2: Εντομίζω τώρα γιατί έχουμε αρκετές μέρες.
1: Ναι, είναι τρίτη ακόμα.
2: Βέβαια πάντοτε δεν είναι καλό σε προπονητική εβδομάδα αγώνα να έχει ιώσεις, διότι είναι καταπώνηση και αυτό επηρεάζει και λίγο τα πλάνα του προπονητή. Βέβαια είμαστε ακόμη στις αρχές της εβδομάδας. Και έχουν μέρες μπροστά τους για να επιστρέψουν και να κάνουν κανένα δύο κανονικές προπονήσεις. Αλλά μια ανησυχία υπάρχει προφανώς και ένα σκεπτικισμό σίγουρα για το επίπεδο ετοιμότητάς τους και είναι και σημαντικοί ποδοσφαιριστές στα πλάνα του προπονητή. Η σημαντικότερη απώλεια πέρα από αυτή του Μάνου Γκαρθία είναι του Γιαννιώτα. Αυτό προέκυψε τις τελευταίες μέρες. Ο Γιαννιώτα δεν αγωνίστηκε στο εσωτερικό διπλό που έγινε προπονητικού χαρακτήρα το Σάββατο, καθώς είχε ένα χτύπημα στη γάπα, έκανε εξετάσεις και δεν προλαβαίνει από ό,τι φαίνεται το μάτι της Κυριακής ο Γιαννιώτας, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Και αυτό είναι ένα θέμα, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος παίζει κατά κόρον. Είναι βασικός και σχεδόν αντικατάστατος. Αυτός παίζει κυρίως το αριστερό φτερό της επίθεσης, που το σταθεί του την κέρδη στην επίθεση, παρότι δεν προοριζόταν για βασικός, για συμπληρωματική κίνηση. Αλλά παρόλα αυτά έγινε η πρώτη επιλογή για τον προπονητή του Άρη. Και τώρα, σε περίπτωση που δεν προλαβαίνει, που νομίζω δεν θα προλάβει, τίθεται να ζητήσει ποιος θα παίξει εκεί. Δεν ξέρω αν ο Μπρούμα είναι έτοιμος. Θα το δούμε μέσα στην εβδομάδα. Δεν τον έχουμε δει καθόλου. Εντάξει, τον βοήθησε σίγουρα η διακοπή, τον Πορτογάλο, καθώς αυτός ήρθε λίγο πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος. Απλά είχε αρκετό καιρό αποχής, δεν ξέρω αν είναι έτοιμος να υποστηρίξει, παιδιά. Σίγουρα 90 λεπτό δεν το βλέπω, αλλά δεν ξέρω αν θα τον βάλει και βασικό προπονητής του Άρη. Και αν δεν χρησιμοποιήσει τον Μπρούμα, θα πρέπει να τραβήξει κάποιον από το center force στα πλάγια. Τώρα, ο Αλφαρέλα να παίξει εκεί, να παίξει κάποιος άλλος, θα το δούμε μέσα στην εβδομάδα. Πάντως η απουσία του Γιαννιώτα αλλάζει λίγο το πλάνο του
1: Γρηγορίου.
2: Είναι του Γρηγορίου, γιατί πριν του Παλάσιος, μια επιλογή, αλλά ο Παλάσιος έτσι όπως ήταν προδιακοπής, δεν νομίζω να είναι στο μυαλό του προπονητή για βασικός, εκτός αν το γύρισε το κουμπί. Άλλωστε, παιδιά, για ποδοσφαιριστές όπως ο Παλάσιος, ο Μύρ, παιδιά δηλαδή τα οποία δεν έδωσαν αυτά που περίμενε ο προπονητής και γενικά το κλαμπ, η διακοπή νομίζω ότι ήταν ευεργετική. Ήταν μια ευκαιρία να δουλέψουν και να παρουσιάσουν ένα άλλο πρόσωπο αυτοί οι παίκτες. Δηλαδή ο Παλάσιος που βλέπουμε στο πρώτο κομμάτι της σεζόν δεν θυμίζει τίποτα του Παλάσιος του Λεβαδιακού.
1: Ναι, πραγματικά. Θα αρέσει και πήρε άλλο παίκτη ο Άρης.
2: Ακριβώς. Ο Μύρ, τον 8 γκολ πέρσι με την Έλτσε στη Λα Λίγκα, δεν είναι ο Μύρ της Λα Λίγκα. Σε καμία περίπτωση, εντάξει.
1: Ναι.
2: Θα δούμε. Η απουσία επίσης του Μάνου Γκαρσία αλλάζει το πλάνο του προπονητή, γιατί θα πάει σε έναν άλλο σχηματισμό πιθανότατα τώρα. Φαίνεται να δούλεψε πολύ στο διάστημα στο 4-4-1-1, παιδιά. Δηλαδή με δύο ουσιαστικά φόρα, αλλά τον ένα λίγο πιο περιφερειακό, γιατί έχει παίκτες που μπορούν να παίξουν, να υποστηρίξουν αυτό το στυλ. Να είναι δηλαδή ο ένας στην κορυφή και ο ένας λίγο πιο πίσω. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα πώς το έχει στο μυαλό του ο προπονητής του Άρη. Το έχει στο μυαλό του με Μωρόν, Κουαμέ, Καντεβέρε, Κουαμέ. Έχει ένα ενδιαφέρον το τι σχεδιάζει.
0: Mm-hmm. Τι σου έμεινε από τη συνέντευξη του Μάνου Γκαρσία στο Ράντιο Μάρκα?
2: Ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψει σίγουρα στην Πόρτη Γηχών. Αυτό το θεωρώ δεδομένο, παιδιά, είναι τρελή καψούρα την έχει της Πόρτη Γηχών. Είναι από εκεί, είναι η ομάδα που ξεκίνησε από μικρός. Και πιστεύω ότι εκεί θα κλείσει την προσωπική του καριέρα, αν θέλετε να κάνω μια προσωπική εκτίμηση. Mm-hmm. Και γενικά ένα παιδί το οποίο δεν κάθεται στα αυγά του, βλέπετε. Μια από εδώ, γενικότερα έφυγε σε πολύ μικρή ηλικία, εντάχθηκε στο City Group. Τόλμησε δηλαδή να φύγει γρήγορα από την Ισπανία. Εντάξει, το ζητούμενο βέβαια τώρα είναι να ξεπεράσει λίγο το θέμα αυτό που έχει. Εγώ παιδιά νομίζω ότι ο Άρης δεν θα ρισκάρει να το βάλει γρήγορα. Γιατί είναι πολύ ύπουλος αυτός ο τραυματισμός και είναι και πολύ σημαντικός παίκτης, παιδιά, ο Μανού Γκαρσία.
1: Ναι, γιατί αν πάθει κάποια υποτροπή.
2: Όχι, πάθει ότι ο Φαμπιάνο πέρσι, παιδιά. Ότι ο Φαμπιάνο πέρσι που έμεινε 2,5 μήνες μετά έξω. Σωστά. Και ο Φαμπιάνο πήγε γενικά πολύ συντηρητικά, θα πρέπει να σας πω, στη διακοπή. Τα προβλεπόμενα δηλαδή για το Βραζιλιάνο, για να είναι καλά. Γιατί υπάρχει ένα θεματάκι τις τελευταίες μέρες, κάποιος ενοχλής, παιδιά, έχει ο Ματάρ Τιάμ, ο πιτσιρικάς.
1: Ο μικρός, ναι.
2: Ναι, ναι. Κάνει και αυτός κάποιες θεραπείες, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί και με αυτόν. Οπότε πρέπει ως κόρη οφθαλμού να προφυλαχθεί ο Φαμπιάν.
1: Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσένα.
0: Λοιπόν, έχει κατέβει το πανό. Ναι. Μας ενημερώνω και το τσέκαρατε εγώ τώρα στην εικόνα. Και μια πληροφορία έξτρα που μου ήρθε από το κόμμο, γιατί καταλαβαίνεις τώρα ακόμα συλλέγουμε.
1: Ναι.
0: Εξαιρούνταν η Τσέσκα από το ποσό.
1: Α, okay.
0: Προφανώς λόγω της κατάστασης.
1: Για ευνόητους λόγους.
0: Ναι, και οι μέτοχοι εννοείται ότι στήριξαν την Τσέσκα σε αυτό. Και αυτό δηλαδή έπαιξε ρόλο. Ότι δεν θα έπαιρνε μία η Τσέσκα.
1: Ναι,
0: από την πρόταση.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα. Στο 89 δεν μπορεί να βάλει δεύτερο γκολ η Εθνική, παρότι πιέζει, έχει την κατοχή της μπάλας, δεν έχει κάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία, κάποιες μικροευκαιρίες. Παραμένει αυτό το 1-0 επί της Βορείου Ιρλανδίας. Είπαμε, αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, θα διεκδικήσει την πρόκριση στα τελικά μέσω μπαράζ.
0: Τώρα που θα βγει στον αέρα ο Γουρλής Διονύσης Δεσέλας, τον βάλουμε. Το πιστεύω.
1: Λες, μακάρι.
0: Γεια σου, Διονύση.
1: Κάνα 4-5 λεπτά.
0: Είδες πως σε στηρίζω.
3: Τι πράγμα, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Λέω, θα βάλουμε γκολ, Εθνική Ελπίδων.
3: Α, πόσο θέλει, κανένα 5 λεπτό.
0: Ναι, ναι.
1: Στο 89 είναι τώρα. Να δούμε πόσα.
3: Μακάρι.
0: Άντε, για να δούμε.
3: Μακάρι. Και το βάλαμε νωρίς ο
1: Μίτσο. Στο 32, ναι, στο 32. Έκανε κάποιες ευκαιρίες, ειδικά στα μισά του δεύτερου ημιχρόνου. Κάποιες σπουδαίες ευκαιρίες για το δεύτερο, δεν μπήκε. Τώρα έχει με κατοχή, αλλά. Λοιπόν, για πες.
3: Να τα πάρουμε από την αρχή, να πάμε τα αγωνιστικά. Είχαμε σήμερα την ενσωμάτωση του Ανδρέα Τετέη στην προετοιμασία. Είχαμε πει ότι χθες είχε πάρει το ρεπό του. Σήμερα το πήρε ο Τσάπλα με τον Κυριακόπουλο, τους Έλληνες Διεθνείς. Τετέη μπήκε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, εν ώψη επανέναρξης. Ο Ταμπόρδα για δεύτερη σερή μέρα προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς. Mm-hmm. Κάτι που σημαίνει ότι έχει αφήσει πίσω του τη φυλάση που τον είχε ταλαιπωρήσει. Τις 14 Σεπτέμβρη, θυμίζω, είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, που είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή. Που ξεπέρασε, επέστρεψε και νωρίτερα αυτό αναμενόμενο, γιατί αρχικά το πλάνο ήταν Δευτέρα να μπει σε μέρος προγράμματος και Πέμπτη να μπει σε φουλ ρυθμούς. Μπήκε νωρίτερα. Ενώ είναι θετικά και τα νέα για τον Κοντούρη, και αυτός νωρίτερα. Σήμερα ήταν να μπει Πέμπτη Παρασκευή, σήμερα συμμετείχε σχεδόν σε ολόκληρο το πρόγραμμα. Αυτό δείχνει, γιατί και ο Τσάπρας είχε επιστρέψει νωρίς, δείχνει ότι δεν είχε τραυματιστεί, εννοώ, κάτι καλό γίνεται στην αποκατάσταση. Τα λέγαμε και το πρωί και το μεσημέρι με τον Κάρπετ. είναι καλό γιατί μπορεί να φαίνεται σε κάποια λεπτομέρεια, αλλά η αποκατάσταση, το να επιστρέφει δηλαδή ένας παίκτης είτε στην ώρα του από τραυματισμό με βάση το πλάνο είτε ακόμη και λίγο νωρίτερα, είναι πολύ θετικό και για τον ίδιο παίκτη και για την ομάδα. Και ο Παναθηναϊκός έχει πατήσει σε αυτά στο παρελθόν, που αργούσαν οι παίκτες. Δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Θυμηθείτε πέρυσι τι είχε γίνει σε ένα μάτς που είχε τόσους τραυματισμούς και δεν είχαν επιστρέψει κάποιοι που ήταν να επιστρέψουν με τη Ρώμα. Mm-hmm. Που δεν είχε πάγκο
1: παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι, σωστά. Που μόνο εσύ έλειπες από τον πάγκο, ναι.
3: Ναι, ήταν τότε, θυμάμαι, ο Ρενάτο στον πάγκο και ο Κότσαρης και οι υπόλοιποι ήταν.
1: Ο Ρενάτο και τα παιδιά του.
3: Ναι, που είχε παίξει βασικός ο Κάτρης δεξί μπακ στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο.
1: Σωστά.
3: Ήτανε... Τέλος πάντων, τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Συμμετείχαν κανονικά και οι νεαροί που επέστρεψαν ο Λάβδας, ο Νεμπής, ο Μπινιάρης και ο Γείτονας. Και περιμένουμε και τους υπόλοιπους διεθνείς την Πέμπτη. Αύριο υπάρχει ρεπό. Την Πέμπτη επιστροφή, όπου αναμένεται να έρθουν και οι Πελίστρη, Ουναΐ, Σαλάχ Εντίν, Κάτρης, Ραστόντερ και Γιάγκουσιτς. Είναι οι τελευταίοι από τους διεθνείς που θα ενσωματωθούν και αυτές τις προπονήσεις. Κάπως έτσι.
1: Ο Πελίστρη δεν ξέρω, έπαιξε σήμερα. Είχε ένα...
3: Έπαιξε αλλαγή.
1: Αλλαγή. Είδα ότι δεν ήταν βασικό στο φιλικό με την Ινδία που έπαιζε η Ουρουγουάη.
3: Ναι, 6-1 νομίζω ήρθε. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Στο 2-1 υπέρ της Ουρουγουάη το άφησε κάποια στιγμή.
3: Ναι. Δεν... μπήκε αλλαγή στο 64-65 κάπου εκεί.
1: Okay.
3: Ο Γιάγκουσιτ δεν ξεκίνησε. Και την Πέμπτη του περιμένουμε όλους. Του περιμένουμε όλους. Αυτά σου έχει να κάνει με τα αγωνιστικά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είχαμε σήμερα μια νέα χορηγική συμφωνία του Παναθηναϊκού mm-hmm. με την Allianz.
1: Mm-hmm.
3: Είναι μια σημαντική έτσι, χορηγία και για το εμπορικό
1: τμήμα. Σταθμός θα την πω εγώ.
3: Ισπάνε γιατί είναι ένας
1: κολοσσός.
3: Είναι
1: μια, φίλε.
3: Ένας κολοσσός. Αποτελεί χορηγών ομάδων όπως η Bayern, mm-hmm. όπως η Juventus. Σήμερα ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό αυτή η νέα χορηγική συμφωνία. Τονίζει ο Παναθηναϊκός ότι ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη συνεργασίας της με την Allianz, κορυφαίο ασφαλιστικό όμιλο παγκοσμίως. Τονίζει ότι αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στο χορηγικό πρόγραμμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, φέροντας κοντά δύο οργανισμούς με μακρά διαδρομή και κοινές αξίες όπως η αξιοπιστία, η συνέπεια, η ομαδικότητα και η διαρκής εξέλιξη. Και αναφέρει ότι η Allianz είναι το νούμερο ένα ασφαλιστικό μπραντ παγκοσμίως και έχει και κάποιες δηλώσεις του κ. Σταθόπουλου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το εμπορικό της ΠΑΕ, που είναι ιδιαίτερα χαρούμενος όπως λέει, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι όπως λέει που καλωσορίζουμε την Allianz ως νέο συνεργάτη του Παναθηναϊκού. Πρόκειται για ένα κορυφαίο διεθνές μπραντ με μακρά παρουσία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και συνεργασίες με ορισμένους από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Θέλουμε οι συνεργασίες μας να εξελίσσονται μαζί με τον τρόπο που αλλάζει το ποδόσφαιρο και να δημιουργούν νέους τρόπους σύνδεση με το φύλαθλο. Και λέει και άλλα πράγματα, όπως έχει μιλήσει και ο διευθυντής marketing της Allianz στην Ελλάδα, κ. Θεοδωρίδης, για αυτή τη νέα συνεργασία του Παναθηναϊκού με την Allianz. Μπορούμε να δούμε και στο μέλλον και άλλα πράγματα στο πλαίσιο αυτής της χορηγικής συμφωνίας. Έχει κυκλοφορήσει και ένα teaser
0: για το application, ναι.
1: Την εφαρμογή,
3: ναι, της ΠΑΕ, ναι. Ένα νέο teaser που βγήκε από τη νέα εφαρμογή του application της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Όπως τονίζουν από την ΠΑΕ, το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι στον αέρα και διαθέσιμη για το κοινό η νέα εφαρμογή, προκειμένου να θέλουν στον Παναθηναϊκό να αποτελέσει την καλύτερη εφαρμογή, όπως λένε, που έχει δημιουργηθεί από αθλητικό οργανισμό στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε σύντομα. Είναι στο πλαίσιο όλα αυτά της διαρκούς εξέλιξης του Παναθηναϊκού σε κάθε επίπεδο, δηλαδή πέρα από το αγωνιστικό και σε επίπεδο εταιρείας. Και γι' αυτό έχουν γίνει και αρκετά βήματα και με τον κύριο Σταθόπουλο που έχει αναλάβει το εμπορικό τμήμα και με τον κύριο Σιμιάνο.
1: Τελεία. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Εθνικής. Δεν κατάφερε να πετύχει δεύτερο γκολ. Νίκη 1-0 επί της Βορείου Ιρλανδίας. Κάτι που σημαίνει ότι θα διεκδικήσει την πρόκριση στα τελικά μέσω μπαράζ. Συνεχίζεις.
3: Okay. Έλεγα και με τον κύριο Σταθόπουλο που είναι ο νέος που έχει μπει εδώ και το διάστημα στο εμπορικό τμήμα ως υπεύθυνος. Και με τον κύριο Γιουρέλη που είναι ο CEO της εταιρείας από φέτος, γίνονται αρκετά πράγματα και τα βλέπουμε και κάπως έτσι δημιουργείται και αυτή η νέα εφαρμογή mm-hmm. της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Διονύση, αν και είναι νωρίς ακόμα,
3: ναι.
0: Το κενό του Λιβάη Γκαρσία πώς σκέφτεται να το καλύψει ο Νίστρουπ στο ντέρμπι?
3: Κοιτάξτε να δεις, εγώ θεωρώ είναι πολύ νωρίς, πρέπει να δούμε από Παρασκευή βασικά, πέντε θα έρθουν, οι υπόλοιποι διεθνείς Παρασκευή θα γίνουν οι πρώτες δοκιμές, επίσης ένα διήμερο. Θεωρώ όμως ότι το Ταμπόρδα έχει σημαντικό, πώς να το πω,
4: προβάδισμα.
3: Έχει πιθανότητες. Ναι, έχει πιθανότητες αρκετές, γιατί και έχει παίξει εκεί, στο 4-2-3-1 δεξιά, κλείνει προς τα μέσα, αλλά εν πάση περιπτώσει στο δεξιά της επίθεσης είναι έχοντας μια ελευθερία. Και μην ξεχνάμε ότι θα έχει και προπονήσεις από τη συμπογή από τη Δευτέρα. Τώρα υπάρχουν και άλλοι παίκτες που θα διεκδικήσουν.
4: Ήταν εξαιρετικό στο περσινό ντέρμπι, όχι ότι παίζει ρόλο. Αλλά ήταν εξαιρετικό.
3: Είχε βάλει και γκολ πέρυσι. Είχε βάλει και τον γκολ πέρυσι, το 0-1 λες. Ναι, και μέχρι τώρα ο Ταμπόρδα, μέχρι να τραυματιστεί, ήταν από τους πιο κομβικούς παίκτες του Παναθηναϊκού. Με γκολ, με πολύ καλές παρουσίες, με ασίστ. Καλά χτυπήματα στις τακτικές φάσεις. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που θέτει ισχυρή υποψηφιότητα για να καλύψει αυτό το κενό. Θα τα δούμε από Πέμπτη Παρασκευή. Μπορεί να είναι και άλλοι παίκτες, ο Παναγιάγκουσιτς ή ο Πελίστρη, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσα στα δικά μου μάτια εκτίμηση, γιατί ακόμη οι δοκιμές δεν έχουν γίνει. Έχει ισχυρό προβάδισμα και πολλές πιθανότητες για να παίξει αυτή τη θέση.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Διονύση, ευχαριστούμε
4: πολύ. Φιλέ.
1: Να σε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα.
4: Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός άρχισε με το δεξί της υποχρέωση του Champions League του Πόλο. Ανδρών 17-10 εκτός έδρας του Ανόβερο. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου Σαμπαντέλ νίκησε 17-16 στη Γιάντραν. Έχουμε και για τον Παναθηναϊκό.
1: Να πω 8 λεπτά. 3-5-4-4-1-2-2-6. Καταιγιστικό ειδικά στο τελευταίο 8 λεπτό Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός πρεμιέρα του είναι αύριο στη Μασσαλία με την Μαρσέγη. Ο Ολυμπιακός είναι στον πρώτο όμιλο, όπως είπες, εκτός από Ανόβερο, Σαμπαντέλ και Γιαντράν. Και ο Παναθηναϊκός είναι στον τέταρτο, στην επιστροφή του στην κορυφαία Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση, με Μαρσέγη, Φερεντσβάρωση και Στεαουά Βουκουρεστίου. Final Four, τελικός προορισμός φέτος το Βελιγράδι.
4: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια βόλτα από το μπάσκετ πριν πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε.
4: Πάμε. Πρώτα Περιστέρη, Κωνσταντίνος Σκοντογιώργος στη γραμμή. Έλα, φιλέ.
5: Περιστέρη Μπάμπερκ, τέλος της περίοδου. 70-64 προηγείται το Περιστέρη. Μπήκε με πατημένο τον γκάζι το Περιστέρη στο δεύτερο ημίχρονο. Μένε 11-4. Εκτόξευσε την διαφορά στους 21 πόντους με 63-42. Αλλά στο τέλος της περίοδου έκλεισε το σερί. Έκλεισε η Μπάμπερκ με ένα σερί 17-2. Με αποτέλεσμα να έχει μειώσει 6 πόντους. Μεγάλη πληγή για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, τα 14 λάθη. Ενώ έχει ξεκινήσει το Περιστέρι την πρώτη περίοδο με 0 τρίποντα, έφτασε να έχει 8 στα 10 στις επόμενες δύο περιόδους και να έχει αστοχήσει όμως τα τελευταία 5. Κάτι το οποίο πρέπει να διορθώσει τα λάθη, καθώς ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος με νέο λάθος και εύκολο καλάθι στις φιλοξενούμενες ομάδες. Περιστέρι Μπάμπερ, 70-66, νέο λάθος για το Περιστέρι. 76-9-45 πριν το τέλος της αναμέτρησης.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο και τον Γιώργο. Ναι, ότι θα πάμε στη συνέχεια για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η αναμέτρηση στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Πάμε και στο Λουκά Χατζή όμως, ο οποίος παρακολουθεί την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπόσνα για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Χαίρετε, κύριε.
6: Πώς τι κάνετε, καλά είστε?
4: Καλά,
1: γεια σας, κύριε Λουκά.
6: Καλά, καλά. Λοιπόν, στα του αγώνα, το παιχνίδι γίνεται στο Σαράγεβο. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 27-24, 8 λεπτά ακόμα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Δικέπλας του Βορρά δεν έχει χάσει σε κανένα σημείο του αγώνα το προβάδισμα. Διατηρεί έτσι μια διαφορά 2 με 4 πόντων. Έχει φτάσει μάλιστα και μέχρι και το συν 7 στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Δείχνει να ελέγχει τον ρυθμό, κυρίως με την γραμμή των ψηλών, καθώς ο Γκρέι έχει ήδη 5 πόντους και 6 έχει ο Αλεξάνδερ με 3 στα 3 δίποντα. Έχει και 1 και 2 rebound το σέντερ του ΠΑΟΚ. Πολύ καλό παιχνίδι κάνει και ο Καλάδης, που έχει τις 4 από τις 7 assist του δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος έχει 7 assist για κανένα λάθος. Μια σημαντική έτσι παράμετρος αυτή για το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ δείχνει σε αυτά λοιπόν τα πρώτα 12 λεπτά ότι ελέγχει το ρυθμό, δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει πολύ, να χτίσει μια έτσι διαφορά ασφαλείας και να επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του. Ωστόσο δείχνει πως είναι του χεριού του το παιχνίδι και μπορεί να κάνει έτσι με μια σχετική άνεση, άμα σοβαρευτεί και προσέξει λίγο στο υπόλοιπο του αγώνα, να κάνει το 2-2 στον όμιλό του στο ξεκίνημα των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών του.
4: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ωραία. Λουκά, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και στην συνέχεια.
4: Ιστορική πρεμιέρα για τη Μύκονο. Με νίκη.
1: Νίκη.
4: 58-58 την Εύτσι. Και στο άλλο παιχνίδι, για το FIBA Europe Cup.
1: 78-58, πήρε και διαφορά στο τέλος.
4: 20, ναι.
1: Oh, μπράβο.
4: Να πω ότι τα παιχνίδια του FIBA Europe Cup των ελληνικών ομάδων θα τα παρακολουθούμε στο Sport FM TV, έτσι.
1: Να, ναι, μπράβο, σωστά.
4: MZT Σκοπίων Ηρακλής 39-40 στο ημίχρονο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε, η Εθνική νίκησε μεν, αλλά δεν κατάφερε να πάρει διαφορά. Η νίκη της να είναι με διαφορά 2 τερμάτων απέναντι στη Βόρειο Ιρλανδία. Κάτι που σημαίνει ότι τερματίζει στην δεύτερη θέση του έκτου προκριματικού ομίλου πίσω από την Γερμανία, η οποία νίκησε χωρίς να βάλει το πόδι στον γκάζι, ιδιαίτερα με 2-0 την Γεωργία. Ισοβαθμία στους 27 βαθμούς για τις δύο ομάδες. Ωστόσο, οι Γερμανοί υπερτερούν και τερματίζουν στην πρώτη θέση, πάνε στα τελικά. Η Πολωνία ως καλύτερη δεύτερη θα πάρει το 10ο ουσιαστικά απευθείας εισιτήριο μαζί με τους 9 πρώτους των ομίλων. Και η εθνική μας ομάδα περιμένει να ολοκληρωθούν και οι υπόλοιποι όμιλοι, δεν έχουν ολοκληρωθεί, να δει μεταξύ ποιων ομάδων θα βρει στον δρόμο της για τα τελικά που θα γίνουν το καλοκαίρι σε Αλβανία και Σερβία. Αν τα καταφέρει η Εθνική, θα είναι για πρώτη φορά μετά από 24 ολόκληρα χρόνια. Τελευταία φορά ήταν το 2002.
4: Τότε για με Ελευθερόπουλο και αυτά.
1: Όχι.
4: Όχι,
1: όχι, όχι.
4: Όχι, όχι, πιο μετά. Πιο πριν. Πιο
1: όχι,
4: πριν
1: αυτό ήταν νομίζω το
4: 98. 98, ναι, ναι, σωστό.
1: Τότε ήταν, η τελική φάση ήταν με 8 ομάδες από ό,τι είχα δει, γιατί το ψάχνα. Λοιπόν, μεταξύ άλλων θα σου πω Κοτσόλης, Πατσατζόγλου, Κατσουράνης, Ταυλαρίδης, Κυριάκος, Αμανατίδης, Σεϊταρίδης, Παπαδόπουλος, Νάστος, Κυριαζής, Χαριστέας, Καφές, Αλπιγκίδης, Αγρίτης, Βάλας, προπονητής Ανδρέας Μιχαλόπουλος.
4: Λοιπόν, αυτά είναι.
1: Και τότε από ό,τι έβλεπα είχαμε πάρει όλο και όλο ένα βαθμό. Ήτανε δύο όμιλοι, δύο τετράδες, τελική φάση με 8. Ένα βαθμό από την Τσεχία, η οποία ήταν και η μετέπειτα τροπεούχος, φίλε. Μάλιστα. Έπαιξε στον τελικό με την Γαλλία, νίκησε στα πέναλτι και κορυφαίος παίκτης του τουρνουά τότε, τότενες, το 2002, είχε αναδειχθεί ο κύριος Πέτρ Τσεχ.
4: Δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην δεύτερη θέση των ομίλων, μαζί με την Ελλάδα, αφού είναι με την Πολωνία έξω που πανηγυρίζει, αυτή τη στιγμή είναι η Φινλανδία, η Δανία, η Τσεχία, η Τουρκία, η Ελβετία, η Ιρλανδία και το Ισραήλ.
4: Μάλιστα.
1: Στο τέλος της ημέρας θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Αυτά.
4: Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε δεύτερη ώρα.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και

0: Λοιπόν, σήμερα, δεύτερη ώρα, 4 λεπτά μετά τις 9. Λοιπόν, σήμερα είχαμε και την πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας του συνεταιρισμού, αποτελούμενη από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Γιάννη Αλαφούζο, και εκπροσώπους των ΠΑΕ, ΑΕΚ, Αστέρας, ΑΕΚ, Ατρόμητος, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, με εκπροσώπους των εταιριών Deloitte και PwC. Έγινε μια εισαγωγική συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της μελέτης της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Την παρουσίαση έκανε ο διευθυντής του αγωνιστικού τμήματος του συνεταιρισμού, Θοδωρής Λάιος. Και η τελική απόφαση και η ανάθεση του έργου της μελέτης θα πραγματοποιηθεί θεσμικά, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού στην προσεχή του συνεδρίαση. Αυτό που βγήκε από τα στοιχεία που δόθηκαν, να το πούμε έτσι, στην δημοσιότητα, είναι ότι παρουσιάστηκαν τα 25 από τα 27 πρωταθλήματα έχουν κεντρική διαχείριση και ξεχωριστές συμφωνίες για κάθε ομάδα. Υπάρχει αυτό το μοντέλο μόνο στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, και υπόθηκε ότι η Πορτογαλία έχει ήδη αποφασίσει να μπει και αυτή στο μοντέλο της κεντρικής διαχείρισης. Για να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Πάμε. Συνεχίζουμε. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στην παρέα μας με τα ευχάριστα που έχουν να κάνουν με την επιστροφή του Ντεσπότοφ μετά από σχεδόν μισό χρόνο. Τρομερό. Χαίρετε.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Αλήθεια είναι, περιμέναμε τον Γιαννούλη, τελικά δοκίμασαν όλοι μαζί, ήταν πιο έτοιμοι και ο Ντιέγκο Κώστα και ο Ελουστόντο, μπήκαν σιγά σιγά από σήμερα, η έκπληξη ήρθε με τον Βούλγαρο Διεθνή, ο οποίος βεβαίως και εκείνος θα δοκίμαζε για άλλη μία φορά, γιατί τέτοιες προσπάθειες είχε ξανακάνει, ειδικά να βάλει ποδοσφαιρικό παπούτσι, να πιεστεί λίγο, δεν τα είχε καταφέρει. Σήμερα, ας πούμε, ξεκίνησε ένας νέος κύκλος δοκιμών. Ο Ντεσπότοφ δεν σημαίνει ότι προπονήθηκε σήμερα και θα παίξει την άλλη Δευτέρα. Έχει λείψει πάρα πολύ καιρό. Από ενοχλήσεις, από πόνους, δεν κατάφερε να προπονηθεί. Πρώτα απ' όλα να ξεπεράσει τον όποιον πόνο και μετά να φτάσει και σε κάποια επίπεδα φυσικής κατάστασης. Έχει δουλειά ακόμη, αλλά μετά από τόσο βάσανο, ας πούμε ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για τον αρχηγό της Εθνικής Βουλγαρίας. Με αυτά και με αυτά, να πούμε ότι μπήκε σήμερα ο Μιχαηλίδης, μπήκε ο Πέλκας, πήραν μια μέρα παραπάνω ο Ζίφκοβιτς, ο Ζαφίρης, που έπαιξαν πολύ με τις εθνικές τους ομάδες, μπήκε ο Γιαννούλης, ο Ελουστόντο, ο Ντιέγκο Κώστα. Γενικώς πλέον γίνεται μια κανονική ομάδα. Να δούμε ο Γιάκητς αν θα παίξει με τους Κροάτες. Έπαιξαν και οι μικροί διεθνείς. Έβαλε γκολάρα ο Μύθου, νομίζω ότι το έχουμε πει, ένα εκτεκτικό τέρμα από τον Ανέστη Μύθου. Από ό,τι κατάλαβε δεν ήταν αρκετό.
1: Ναι, δεν
0: όχι. Όχι, δυστυχώς.
2: Ελλάδα έχει μπαράζ.
0: Ναι, ναι. Είναι στα μπαράζ. Είναι στα μπαράζ.
2: Πάλι καλά. Δηλαδή, χάσαμε δύο ισοβαθμίες, έτσι, και με τη Γερμανία στον όμιλο και με την Πολωνία γενικώς ως δεύτερη.
0: Σωστά.
2: Ένα γκολ, δηλαδή.
0: Σωστά. Τώρα που λες για τον Γιάκητς, Δημήτρη, ο Γιάκητς είναι βασικός στο παιχνίδι της Κροατίας με την Ισπανία που αρχίζει στις 10 παρατέταρτο.
2: Αυτή είναι η δοκιμασία.
0: Ναι.
2: Να είσαι βασικός.
0: Απέναντι στην Ισπανία.
2: Κόντρα σε αυτούς που είναι σαν να φέρουν την παρά το σπίτι τους και δεν στη δίνουν ποτέ.
0: Έλαντε, την κρύβω.
2: Έχει να ρίξει τρέξιμο. Λοιπόν, ναι, είναι μια δοκιμασία πλάκα-πλάκα για τον Κροάτη, που καταλαβαίνουμε ότι πολύ γρήγορα έγινε σημαντικός για τον ΠΑΟΚ. Μακάρι να τελειώσουν όλα καλά και την Πέμπτη να προπονηθεί και αυτός με την ομάδα. Πλεονέκτημα ότι ο ΠΑΟΚ παίζει Δευτέρα,
0: ναι,
2: για όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Πάντως είναι μια πολύ έτσι καλή ημέρα, με αρκετά ευχάριστα. Νομίζω ότι και όλοι χάρηκαν με τον Ντεσπότοφ, γιατί έβλεπαν το ζόρι που έβγαζε, Ο Ντεσπότοφ έπαιξε τελευταία φορά τον Μάρτιο σε εκείνο το, το Βόλος ΠΑΟΚ. Χειρουργήθηκε, είναι τόσο καιρό εκτός, δύσκολη κατάσταση για έναν ποδοσφαιριστή. Επιτέλους τα κατάφερε και σιγά σιγά θα επιστρέψει.
0: Δεν μου λες, Κώστα, Ελουστόντο και Γιαννούλης που ακολούθησαν μέρος σήμερα του προγράμματος, προλαβαίνουν λογικά το μάτς με την Καλαμάτα?
2: Ναι. Στόχος είναι να βρίσκονται κανονικά στην αποστολή. Να είναι διαθέσιμοι και πιστεύω ότι θα είναι διαθέσιμοι. Θέλω να δω την διαχείριση έτσι από τον προπονητή, αν θα τους ξεκινήσει. Ναι, αν θα τους ξεκινήσει. Να μην μπορεί να τους χρησιμοποιήσει.
0: Ναι.
2: Αν ειδικά τον Diego Costa τον ξεκινήσει. Γιατί πες ο Γιαννούλης έχει τον Μπάμπα στην θέση. Ο Ελουστόντο και αυτός είναι στόπερ. Νομίζω ότι το ερώτημα θα έχει να κάνει με τον Diego Costa, αν είναι απολύτως καλά για να παίξει μαζί με τον Μιχαηλίδη στο συγκεκριμένο αγώνα. Θεωρώ ότι αυτό θα είναι κυρίως το βασικό δίδυμο στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Πιο πολλές φορές.
0: Εκτιμάς ότι οι δοκιμές του Λύση για το συγκεκριμένο παιχνίδι θα γίνουν από Πέμπτη και μετά που θα επιστρέψει ο Γιάκητς?
2: Εδώ τώρα είναι το ζήτημα. Από όπου και αν το δεις, όποιον και να ρωτήσεις, όποιον έτσι δεν δοκιμάζει, εντεκάδα δεν δοκιμάζει.
0: Ναι.
2: Τώρα, μέσα από κάποιες ασκήσεις, κάποια πράγματα, ας πούμε, σε αναζήτηση μέσα από το ρεπορτάζ, έχει παίξει ποτέ με δύο φόρ τις τελευταίες μέρες? Ναι, είναι η απάντηση. Έπαιξε ο Μπάντζα μαζί με τον Ενδιαγέ και στο φιλικό με τους μικρούς του ΠΑΟΚ Β. Έπαιξαν. Ερώτηση, έχει παίξει ο ΠΑΟΚ με δύο οχτάρια, δηλαδή σε ασκήσεις? Ναι, είναι και πάλι η απάντηση. Το βλέπει, το δοκιμάζει. Αλλά δεν, παραμονή του παιχνιδιού, δεν κάνει κάποια καθοριστική δοκιμή ή σε στημένες μπάλες που να τους δείχνει ποιοι ξεκινούν. Τους το λέει λίγες ώρες πριν το παιχνίδι. Αυτή είναι η λογική του, άρα και δυσκολεύει κάθε ρεπορτάζ το να πεις για εντεκάδα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι πράγματι, επειδή έχει λίγα δεκάρια, επειδή έχει δύο πάρα πολύ καλά φορ, επειδή έχει πολλά οχτάρια, ήδη σε κάποιες ασκήσεις φαίνεται ότι σκέφτεται και διαφορετικά σχήματα. Σίγουρα μέσα στον μήνα που έρχεται θα πάρουμε πάρα πολλές απαντήσεις για τον ΠΑΟΚ. Είναι πλέον ο καθοριστικός μήνας να μας δείξει πράγματα και για τον προπονητή, για την ομάδα, για το ρόστερ, για το στόχο. Το είπα και το πρωί στον ΠΑΟΚ, δεν το κρύβουν, θέλουν στην επόμενη διακοπή να είναι πρωτοδεύτερη πάλι.
0: Ναι.
2: Τελειώνει αυτό το διάστημα με Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, okay, είναι το πιο δύσκολο, έχει και όφι ΠΑΟΚ μέσα, αλλά και λόγω των τέρμι του Παναθηναϊκού, στις μεταξύ τους κουβέντες και ως ένα μικρό στόχο βάζουν και πάλι την πρωτιά. Στα μέσα Νοεμβρίου θα έχουμε και πάλι διακοπή. Καλό είναι να βάζεις στόχους. Για μένα είναι το διάστημα που θα φανούν πολλά πράγματα και το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Δημήτρη, δεν ξέρω αν το έχεις το ρεπορτάζ, ελπίζω να μην σε εκθέτουμε. Πόσες έχουν εισπράξει την ΚΑΕ το αποτέλεσμα της συνάντησης των μετόχων της Ευρωλίγκας? Για τα franchise εννοώ, έτσι.
2: Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η έκφραση κρατάει κλειστά χαρτιά, έχει συντριβή, δηλαδή δεν βγαίνει ούτε από πολύ έμπειρους ρεπόρτερ. Είναι σκοπός, είναι στόχος. Δεν υπάρχουν λόγια και σχόλια.
1: Ναι,
0: οκ. Okay.
2: Εγώ σκέφτομαι ότι από όλα τα συμφραζόμενα ήταν έτοιμος ο ΠΑΟΚ και είναι έτοιμος. Άρα σήμερα περιμέναμε μια τέτοια θετική ανταπόκριση. Από την άλλη καταλαβαίνω ότι μιλάμε για μια τεράστια διαπραγμάτευση, πολυπίκυλη. Και είναι πολύ λογικό να την πάνε προς τα πίσω οι μέτοχοι. Είναι πάρα πολύ λογικό. Η όποια καθυστέρηση μεγαλώνει την αγωνία και ίσως να δημιουργεί την αίσθηση και σε άλλους ότι και εκείνοι έχουν ελπίδες. Αλλά καταλαβαίνω το ζήτημα είναι πάρα πολύ σύνθετο. θέλουν να δώσουν μια μεγάλη αξία στο, στο προϊόν. Ο ΠΑΟΚ πάντως είναι, είναι έτοιμος και η ανακοίνωση της Ευρωλίγκα αναφέρει για εισήγηση που θα γίνει. Τώρα θα ψηφίσουν επί της εισήγησης, θα ψηφίσουν για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά. Πάντως αν μιλάμε για εισήγηση, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι σίγουρα μέσα σε αυτούς που θα πάρουν το χρήσμα, να το πούμε έτσι.
1: Και εγώ αυτό γνωρίζω. Μάλιστα, ωραία.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
0: πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Έλα.
1: Έχουμε και επίσημα πλέον την αντίδραση του Ηρακλή. Την νικάσαμε στον αέρα, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ενημέρωση, και αν όλευτε ΚΑΕ κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή πριν τον αγώνα τη Βουλγάρα κομισάρια του παιχνιδιού για την ύπαρξη του πανού εθνικιστικού περιεχομένου που ανέβασαν οι Σκοπιανοί, και ενημερώθηκε και η ελληνική πρεσβεία για όλο αυτό που συνέβη, έτσι. Μάλιστα υπάρχει και το μήνυμα ότι το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο. Ήταν αυτό
0: το πανό,
1: Ναι, αυτό ήταν το πανό, πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Αρκετά βαρύ. Αυτά.
0: Λοιπόν, είπαμε για τον Γιάκιτς του ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στο αρχικό σχήμα της Κροατίας για το παιχνίδι με την Ισπανία. Βασικός για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι στην Εθνική Ελβετίας, στον Ολυμπιακό νομίζω ότι δεν θα ήθελαν κάτι τέτοιο, ή τουλάχιστον να μην βγάλει και αυτό το, να μην είναι 90 λεπτό, τέταρτο σερί 90 λεπτό, ο Φρόιλερ στο παιχνίδι με την Βόρεια Μακεδονία. Και επίσης είναι βασικός και ο Πίλιος της ΑΕΚ στο παιχνίδι της Αλβανίας με το Σαν Μαρίνο. Βέβαια εδώ το βλέπω στη διάταξη, παίζει στην τριάδα της μεσαίας γραμμής μπροστά από το Μιτάι. Ο Μιτάι είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας της Αλβανίας και ο Πίλιος είναι μπροστά μαζί με στην τριάδα των, των Χαφ, μαζί με Ασλάνη, ο οποίος είναι ο, το εξάρι να το πούμε έτσι, και ο Σέχο, ο οποίος είναι σε ρόλο δεξιού εσωτερικού Χαφ, τουλάχιστον στο γράφημα που βλέπω εδώ, το 4-3-3.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αρχικά το πρώτο ημίχρονο του ΠΑΟΚ με την Μπόσνα. Λουκάς Χαντής είναι μαζί μας.
3: Λοιπόν, παιδιά, αυτή την ώρα είναι στο time out οι δύο ομάδες. Οι δύο προπονητές δίνουν τις οδηγίες. Απομένουν ακόμα 37 δευτερόλεπτα για το τέλος της δεύτερης περίοδου και του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 38-35 της Βόσνα. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεση, δεν έχει χάσει κανένα σημείο του αγώνα ο ΠΑΟΚ το προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν προς το φινάλε της δεύτερης περίοδου να ισοφαρίσουν στο 33-33 και 35-35 λίγο αργότερα. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έχει χαμηλά ποσοστά ευστοχίας πίσω από τα 6,75, έχει 5 στα 18 τρίποντα, κάτι που μεταφράζεται σε 27,8%. Στη δημιουργία είναι αρκετά καλός, 11 assist, στις 6 τις έχει ο Καλάθης σε 10 λεπτά και κάτι λιγότερο χρόνο συμμετοχής του Έλληνα guard. Μοιρασμένο αρκετά το σκοράρισμα για τον ΠΑΟΚ, στους 5 πόντους είναι ο Γκρέι, στους 7 ο Όσμα, στους 6 ο Αλεξάνδερ, 8 έχει ο Χάτζινς, ενώ τώρα επιστρέφουν οι δύο ομάδες στο παρκέ με τους γηπεδούχους να έχουν την κατοχή της μπάλας. Στο πλην 3 θυμίζω η Βόσνα, τα χάνει τα μαρκαρίσματα ο ΠΑΟΚ, θα βγει ένα ελεύθερο τρίποντα αλλά θα στοχίσει η γηπεδούχος, ο Ταερή θα πάρει ψηλότερα από όλους το rebound και θα δώσει το καλάθι για την τελευταία επίθεση του ΠΑΟΚ στο ημίχρονο. Όσμαν θέλει να βγει από τα screen, θα δώσει ένα screen ψηλά στην μπάλα μάλλον στον Νίκα Λάθη, εκείνος κάνει τις τρίπλες, βλέπει και το χρονόμετρο, λιγοστεύει ο χρόνος, δίνει υπέροχη πάσα στον Μουρ, ο οποίος με ένα ωραίο lay-up θα σκοράρει για το 35-40, σούτ από το κέντρο του γηπέδου για τη Βόσνα, δεν βρίσκει στόχο. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ πάει στα αποδυτήρια με αυτό το συν 5, ένα δίκαιο αποτέλεσμα βάσει την εικόνα του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος ελέγχει το ρυθμό, του λείπουν κάποια έτσι μικρά έτσι διαστήματα καλού μπάσκετ ώστε να χτίσει μια διαφορά και να είναι για πιο άνετος στη συνέχεια του αγώνα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λουκά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε και στη συνέχεια μαζί σου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Πάμε να δούμε πώς τελειώνει συγκλονιστικά το παιχνίδι στο Περιστέρι. Κωνσταντίνος Κοντογιώρος, ξανά μαζί μας. Έλα, φίλε.
4: Τρίλερ στο κλειστό του Ανδρέα Παπανδρέου. Περιστέρι Μπάμπερ 90-87 προηγεί το Περιστέρι. Με 39,6 δευτερόλεπτα να απομένουν μέχρι τη λήξη. Το Περιστέρι είχε φτάσει στις 21-63-42, αλλά έχει τελειωθεί το μάτσε Thriller, καθώς η Μπάμπερ γύρισε και μέσα σε 12 με 13 αγωνιστικά λεπτά πέτυχε σχεδόν 40 πόντους, βρέθηκε να προηγείται με συν 5, 77-82. Το Περιστέρι βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να γυρίσει και να προηγηθεί με 83-82 και τώρα τις δύο ομάδες χωρίζει το τρίποντο του Νικολαίδη και το 98-79,6 δευτερόλεπτα. Επαναφορά για την Μπάμπερ, κομπάλι, σουτάρι για τρίποντο με ταμπλό αστοχή, rebound από τον Νικολαίδη, ο οποίος εξελίσσεται σε ήρωα των τελευταίων εκατοχών και πηγαίνει το τρίποντο, παίρνει το rebound, παίρνει το foul, νωρίς την αποδέωση, θα πάνε εκτελέσει δύο βολές, 31,3 δευτερόλεπτα πριν την λήξη του αγώνα, ο Νικολαίδης στην γραμμή των δύο ελεύθερων για δύο ελεύθερες βολές. Ο Νικολαίδης, ο οποίος σήμερα έχει 7 πόντους με 8 ασίς παρακαλώ, αστοχή στην πρώτη όμως, είχε 2 στις 2 μέχρι πρώτη, ενώ αστοχή στην πρώτη βολή και πιο κρίσιμη. Έχει 8 ασίς, 7 πόντους. Για να δούμε τη δεύτερη, αν θα μπορεί να πάει διαφορά σε 2 κατοχές, ή αν θα παραμείνει στη μία. Ο Λαΐδης, αστοχή, 91-87, 31,3 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Τζονς κατεβάζει. Ο Τζονς, ο οποίος είναι πάρα πολύ άστοχος, σήμερα έχει 2 στα 10 σουτ. 22 δευτερόλεπτα, ο Τζονς παίρνει το σκίνα το σκοτ, δίπλα του το No State, ξανά στο σκοτ, καλή άμυνα το Περιστέρι, ο State για 3, με ταμπλό, τίποτα, πάνω το σκοτ, ο οποίος πατάει την τελική γραμμή, και όλα βαίνουν σε ένα έστω τέλος για την ομάδα του Βασίλη Τζανθόπουλου, ο οποίος καλή time out, 10,8 δευτερόλεπτα πριν την λήξη, 99-87 προηγείται το Περιστέρι, σε αυτό το thriller. Για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League, time out το Βασίλη Τζανθόπουλου για να σχεδιάσει την επαναφορά, να δει σωστά η μπάλα προέχει, να μην γίνει το λάθος, καθώς ο Περιστέρι σήμερα έχει πάρα πολλά λάθη, είναι αχίλλος πτέρνα του, τα 20 λάθη είναι πάρα πολλά σε έναν αγώνα, τα οποία τα περιόρισε στα τελευταία λεπτά, γι' αυτό ξαναπήρε και το προβάδισμα στην αναμέτρηση. 91-87 Περιστέρι Μπάμπερκ. Για το Περιστέρι ο πρώτος σκόρ είναι ο Τάι Νίκος με 20 πόντους, αλλά έχει 5 λάθη. Ενώ ακολουθεί ο Τζέλεν Πίντ με 19 πόντους και 4 ασίς, που θα λέγαμε ότι ήταν ο καλύτερος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ενώ παράγοντας των λεπτών κατοχών είναι ο Αλέξανδρος Νικολαίδης με το τρίποντο που πέτυχε, το ριμπάν το κρίσιμο που πήρε και την εύστοχη βολή που πέτυχε. Ενώ από την άλλη μεγάλη ζημιά έκανε ο Τσέχος, ο Ρίτσαρντ Μπάλιν με 17 πόντους. Και ο Γιουβάι ο Στέιτ με 16 πόντους, ενώ περιόρισε πολύ καλά το Περιστέρι τον Τζόρνταν Ράιτ, ο οποίος στο πρώτο εμίχρονο είχε 3 πόντους και γενικά είναι ο στάρ της ομάδας Μπάμπερκ, μετράει φέτος 19,5 πόντους μεσόωρο, είχε μείνει 3 στο πρώτο εμίχρονο, έχει μέχρι στιγμής 11 πόντους. Αν γίνει επαναφορά να δούμε από πού επέλεξε ο Βασίλης Ανθόπουλος, από ολόκληρο το γήπεδο και σωστά αφού μένουν 10 δευτερόλεπτα. Δεν χρειάζεται να πάει από τη... να κάνει επαναφορά την πίσω πλευρά του γηπέδου. Με τον Παπαδάκη να είναι στην επαναφορά. Ο Παπαδάκης δίνει τον Νικολαίδη, ο οποίος τώρα εκεί μπλέκεται λίγο. Βρίσκει την πάση στο πίσω, ο οποίος ανοιχτό γήπεδο θα κάνει το lay-up. 93-87, 4,9 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Δίνει τον Μπέαρ. Σουτάρει για 3 ασοσίες και το Περιστέρι ξεκινάει με το δεξί. Περιστέρι Μπάμπερ τελικό σκορ 93-87 νίκησε τους παιδούχους, οι οποίοι ξεκινούν με το δεξί το Basketball Champions League. Και κάνει το 2-2 γιατί είχαν κάνει και τη νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα έναντι στο Μουσέα. Κάνει το 2-2 σε επίσημες αναμετρήσεις. Και η Μπάμπερ θα φύγει με άδεια τα χέρια από την Αθήνα. Η Μπάμπερ, η οποία έχει 2 νίκες, 2 ήττες στο γερμανικό πρωτάθλημα, 2 εκτός έδρας νίκες μάλιστα. Εδώ όμως θα γνωρίσει την τρίτη θητεία στην τοπική σεζόν από το Περιστέρι. Όπως είπαμε, το μάτς εξελίχθηκε σε θρίλερ. Το Περιστέρι βρέθηκε να προηγείται τα μέσα της περιόδου με 63-42. Και όλα έπαιναν ότι θα έχουμε ένα εύκολο απόγευμα με την ομάδα του Βασίλη Τζανθόπουλου. Όμως η αμυντική αδράνεια και τα πολλά λάθη κόστησαν. Η Μπάμπερκ πήρε το προβάδισμα με 77-82 συν 5. Όμως το Περιστέρι βρήκε τα τελευταία λεπτά τα ψυχικά μου θέματα να γυρίσει το διακόπτη, να βρει την ψυχραιμία του και με μεγάλα σουτ του Τζέλεφιτ και του Νικολαίδη να πάρει την νίκη. Επόμενη αγωνιστική, το Περιστέρι θα πάει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει την Βαρέζε, ενώ η Μπάμπερ αντιμετωπίζει την Μούρφια.
0: Ωραία. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πολύ.
4: Ανδρέου, Περιστέρι, Μπάμπερ, 93-87.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Γιώργο. Πολύ σημαντική νίκη
0: το δεξί.
1: Για το Περιστέρι που είπα και τη Δευτέρα και χθες, δηλαδή ότι θα μας απασχολήσει και φέτος. Ευχάριστα. Mm-hmm.
0: Λίγο πριν το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, MZT Σκοπίων Ηρακλής 47-51. Ο γυρός εξακολουθεί να διατηρεί το προβάδισμα. Λέει ένας φίλος, και να πάμε μετά στον Γιώργο Τσανάκα, λέει για ποιο λόγο δεν προκρίθηκε ως καλύτερη δεύτερη εθνική, εφόσον έχουμε τους ίδιους βαθμούς με την Πολωνία, αλλά έχουμε καλύτερη διαφορά τερμάτων, καλύτερη επίθεση, καλύτερη άμυνα. Όχι, αφαιρούνται τα αποτελέσματα και κατ' επέκταση τα τέρματα με τις τελευταίες ομάδες των ομίλων. Mm-hmm. Γι' αυτό έχουμε ίδια διαφορά τερμάτων με τους Πολωνούς. Έχουμε 21 βαθμούς και οι δύο ομάδες. Στο συν 13 οι Πολωνοί έχουν και καλύτερη επίθεση, αλλά και καλύτερη επίθεση εκτός έδρας τερμάτων. Και γι' αυτό πήραν το απευθείας εισιτήριο ως η καλύτερη δεύτερη. Η κλήρωση για τα μπαράζ θα γίνει την Παρασκευή, το μεσημέρι στην Ιόν, και τα δύο παιχνίδια θα διεξαχθούν στο επόμενο παράθυρο, 9 και 17 Νοεμβρίου.
1: Τέλεια. Πάμε Ολυμπιακό.
0: Πάμε Ολυμπιακό.
1: Πάμε εκεί που προέρχεται η μεγαλύτερη είδηση της ημέρας στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, νομίζω. Mm-hmm. Το είπαμε και στον πρόλογο, το σχολιάσαμε. Αφορά την ενημέρωση που υπήρχε από κυβερνητική πλευρά για συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη και τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη. Ο Γιώργος Τσανάκας σίγουρα θα έχει πολλά περισσότερα να μας πει για αυτό το θέμα. Χαίρετε.
0: Γεια σου, Γιώργη.
5: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά, φίλε, εσύ?
5: Καλά, καλά. Είναι μια μέρα πολύ ευχάριστων ειδήσεων για τον Ολυμπιακό, γιατί ήταν μια συνάντηση που έμεινε κρυφή, δεν γνωρίζαμε τίποτα.
0: Ναι.
5: Έγινε γνωστή μέσα από ένα δελτίο τύπου, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ουσιαστικά το τελευταίο βήμα που έψαχνε ο Ολυμπιακός και διευθύντης ο Βαγγέλης Μαρινάκης για να φτιάξει ένα τεράστιο έργο, να προχωρήσει ένα τεράστιο έργο, γιατί ο Ολυμπιακός τόσο καιρό, παιδιά, έχει προχωρήσει τα πάντα σχεδόν, γραφειοκρατικά ζητήματα, μελέτες, ό,τι υπήρχε πραγματικά και πέραν για το χέρι του τα είχε κάνει όλα, και έπρεπε ασφαλώς για να προχωρήσει ένα τέτοιο έργο, επειδή ξέραμε ότι το γήπεδο θα μεγαλώσει αρκετά, θα ψηλώσει κιόλας, έπρεπε έτσι να περάσει και η σχετική τροπολογία, να περάσει, να το πούμε έτσι, από τη Βουλή, να εγκριθεί αυτή η τροπολογία, για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να προχωρήσει. Γιατί το μεγάλο βήμα για να γίνει ήταν αυτό. Όλα τα υπόλοιπα, νομίζω, πραγματικά είναι πλέον πολύ μικρά και πολύ πιο ασφαλή βήματα, για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να δημιουργήσει ένα έργο, να προχωρήσει ένα έργο, να το σωστά, να μεγαλώσει ακόμα μεγαλύτερο το σύλλογο. Μιλάμε ένα γήπεδο που θα φτάνει σχεδόν στις 55.000 θέσεις. Πολύ μεγάλο, έτσι, για τα ελληνικά δεδομένα. 54.000 θα είναι οι θέσεις. Πολύ μεγάλο για τα ελληνικά δεδομένα, με πάρα πολλές καινοτομίες, με πάρα πολλά πράγματα που θα μας φανούν πολύ εντυπωσιακά και πολύ, πώς να σου το πω, επειδή το είπα καινοτομίες, θα το πω πάλι, καινοτόμα πράγματα και φρέσκες ιδέες, ζητήματα που, πρωτοποριακά ζητήματα που τα συναντάς σε ευρωπαϊκά γήπεδα, σε πολύ μεγάλα γήπεδα. Θέλω να φτιάξει ένα γήπεδο που σύντομα θα φιλοξενήσει και τελικό Europa League. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω, αυτό, ότι ο Ολυμπιακός θα το διεκδικήσει ένα τελικό και θεωρώ πως θα τον πάρει. Αλλά θα είναι ένα έργο που μπορεί την ομάδα να την εκδοξεύσει από όλες τις απόψεις, και οικονομικά. Καταλαβαίνετε ότι τα έσοδα που μπορούν να υπάρχουν, είτε από εισιτήρια, που μπορεί κανείς να πει ότι θα είναι το μικρότερο έσοδο, θα μπορεί να λειτουργεί ως ένα γήπεδο για συναυλίες, για συνεδριακό κέντρο, για πάρα πολλές εκδηλώσεις και πάρα πολλά ζητήματα. Φυσικά καταλαβαίνετε οι χορηγίες που θα υπάρχουν μετά, γιατί ποσά θα μπορούμε να μιλάμε, και όχι μόνο για την ονοματοδοσία, αλλά σε γενικότερο πλαίσιο, έτσι, πάντα. Και φυσικά ένα έργο που θα έρθει από ιδιωτικές δαπάνες. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικότερο και νομίζω είναι ένα έργο που είναι προς συμφέρον όλων και η πολιτεία το αντιλήφθηκε. Είναι ένα έργο που δεν θα είναι μόνο που θα συσταγωγικά φτιάξει τον Ολυμπιακό. Είναι ένα έργο προς συμφέρον και του ελληνικού ποδοσφαίρου ασφαλώς. Εγώ λέω. Είναι ένα έργο προς συμφέρον όλων και φτιάξει τον Ολυμπιακό. Είναι ένα έργο προς συμφέρον και του ελληνικού ποδοσφαίρου ασφαλώς. Εγώ λέω. Είναι ένα έργο προς συμφέρον όλων

0: Το επόμενο βήμα ποιο είναι?
1: Το επόμενο βήμα είναι νομίζω να περάσει αυτή έτσι, η τροπολογία πλέον από τη Βουλή. Mm-hmm. Να ψηφιστεί δηλαδή για να περάσει. Για να δούμε ότι έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα στα γραφειοκρατικά ζητήματα που χρειάζονται. Να υπάρξει ανανέωση της σύμβασης με την ΕΟΕ, κάτι που είναι δεδομένο. Mm-hmm. Γιατί θα το αποκτήσει ο Ολυμπιακός για πολλά περισσότερα χρόνια ακόμα. Γιατί πολύ απλά, παιδιά, όταν θα μπει ο Ολυμπιακός, ήδη θα έχουν περάσει 25-49 χρόνια της συμφωνίας. Mm-hmm. Το γήπεδο δημιουργήθηκε έτσι το 4, μπήκε ο Ολυμπιακός το 4. Στα 23 χρόνια θα το αφήσει, σε εισαγωγικά, ενώ το 2027 που έχουν περάσει 23 χρόνια. Θα μετακομίσει ο Ολυμπιακός για 2 χρόνια στο ΆΚΑ. Θα γίνει εργοτάξιο το Γεωργίος Καραϊσκάκης. Θα μείνει ένα κομμάτι, κατά κάποιο τρόπο ένα σκελετός, μπορούμε να πούμε. Θα είναι ολική κατεδάφιση του γηπέδου. Και πάνω σε αυτό θα χτιστεί το νέο γήπεδο σε ορίζοντα 2 ετών, για να μπορεί ο Ολυμπιακός το 2029, το καλοκαίρι του 29 και τη σεζόν 29-30 να μπει στο νέο του σπίτι. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια βήματα που απομένουν ακόμα, αλλά από τη στιγμή που δεν θέλω να το χαρακτηρίσω ως εμπόδιο, πώς να το πω, το μεγάλο ζήτημα δείχνει να διλύνεται και ότι έχει λυθεί, πλέον νομίζω ότι προχωράμε ολοταχώς για να έχουμε ακόμη περισσότερες ανακοινώσεις στη συνέχεια και να μάθουμε και όλο το χρονοδιάγραμμα και αναλυτικά όλα όσα είναι να γίνουν. Γιατί θυμάστε την παρουσίαση που είχε γίνει πριν από μερικές εβδομάδες, μερικούς μήνες, εδώ που καλύτερα στο Δημοτικό Συνέδριο Πειρά, είχαν γίνει γνωστές αρκετές λεπτομέρειες, σιγά σιγά βγαίνανε και άλλες προς την επιφάνεια, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να μάθουμε ακόμη πολλά περισσότερα.
0: Ναι.
2: Και να το πάω και λίγο πιο γενικά για να το κλείσουμε. Είναι θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί και αυτό το όνειρο της Ολυμπιακής Πολιτείας, έτσι. Με το ανακαινισμένο Καραϊσκάκη, με το νέο σεφ, με την πισίνα που θα αρχίσει το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος. Τα έργα. Θα είναι ένα μαγικό τρίγωνο νομίζω για τους φίλους του Ολυμπιακού και για τον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα.
1: Βέβαια. Εντάξει. Αυτή η Ολυμπιακή Πολιτεία γενικότερα θα είναι για τους φίλους του Ολυμπιακού, όπως τον Πεθνίκο. Και μόνο που ας πούμε θα κατεβαίνουν από τον ηλεκτρικό αγώνα, το πιο απλό έτσι.
2: Ναι.
1: Και θα βλέπουν δεξιά-αριστερά τα πάντα ερυθρόλευκα και τα πάντα πρεσίχρονα. Θα είναι τα νέα του σπίτια, αλλά πλέον θα τους έχουν και όλες τις ανέσεις. Θα είναι αυτό που αρξίζει και αρμόζει, εγώ θα πω, στον Ολυμπιακό Σύλλογο να έχει. Πραγματικά είναι ένα τεράστιο έργο, σε όλο το μήκος το δούμε, που πραγματικά το αξίζει ο Σύλλογος να το έχει.
2: Mm-hmm. Πάμε και στα αγωνιστικά.
1: Ναι.
2: Πώς άρχισε η προετοιμασία ενώπιση ντέρμπι?
1: Έχουν μπει οι διεθνείς, οι Έλληνες διεθνείς, είναι το ποσοστά, έχουν επιστρέψει. Θα είναι διαθέσιμη παιδιά κανονικά, όπως θα λέγαμε, την Κυριακή και ο Μπέιλι και ο Γκουστάβο Σα. Περιμένουμε τις τελευταίες επιστροφές για να δούμε ότι όλοι είναι καλά. Ο Φρόιλερ φυσικά και παίζει βασικός. Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό έτσι με την Ελβετία. Είναι στο αρχικό σχήμα. Mm-hmm. Αν το παίξει όλο θα είναι τέταρτο σερί 90 λεπτό.
0: Ναι, αυτό είπα. Εγώ στον Ολυμπιακό θα εύχονται, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον να βγει στο ημίχρονο.
1: Ναι, ας γίνει ένα 2-0, ξέρω εγώ, να ξεκουραστεί.
0: Πάμε σπίτι.
1: Να προλάβει και μια πτήση πιο νωρίς, ξέρω εγώ. Ο Μπρούνο είχε και αυτό φιλικό παιχνίδι με την εθνική του ομάδα, αλλά δεν έπαιξε και αν είδα καλά ήταν και εκτός αποστολής. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι. Είχε παίξει στα δύο στα τρία προηγούμενα φιλικά παιχνίδια. Νομίζω πως απλά ήταν θέμα διαχείρισης και ξεκούρασης από τον προπονητή του 1-3-3 της Νιγηρίας στη Ρωσία, στον Νίζνη έπαιξαν, στον Νόβγκορντ. Περιμένουμε την δεκάδα, επειδή δεν έχω δει της Αγγόλας αν είναι βασικός ο Κάρμο, λογικά θα είναι. Παίζουμε 10 η ώρα το βράδυ με το Μαλάουι τώρα, η Αγγόλα.
0: Ναι.
1: Και τα ξημερώματα, Γκουστάβο Πουέρτα με την εθνική Κολομβίας και ο Αρμάντο Γκονζάλες. Ο Πουέρτα νομίζω είναι 3,5 και ο Γκονζάλες είναι 5,5-6 παρτέρτο, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Για να ολοκληρώσουμε και αυτή τις υποχρεώσεις τους. Τελευταίος, όπως αντιλαμβάνομαι, θα γυρίσει ο Πουέρτα. Mm-hmm. Μερικές ώρες νωρίτερα και ο Γκονζάλες. Τελείωσε την, και ο Γιάρεμτσουκ με γκολ. Τουλάχιστον καλό είναι αυτό, έτσι, να παίρνει ψυχολογία. Ολοκλήρωσε και ο Πόποβιτς και ο κόλλησε μυαλό μου, ο αριστερός μπακ, ο Αρμένιος,
0: ο Τινιζιάν.
1: Ο Φίλης και ο Μπακούλας με την Εθνική Ελπίδων. Ο Μπακούλας έπαιξε και νωρίτερα. Και γενικότερα νομίζω ότι, αν δεν ξεχνάω και κάποιον τώρα από τους διεθνείς, και ο Σμαϊλοβίτς που έπαιξε χθε

0: επίσης, θα επιστρέψουν σιγά σιγά όλοι για να σωματωθούν την εικόνα για την κατάσταση που νομίζω από Παρασκευή θα την έχουν. Και ειδικά για Πουέρτα και Γκονζάλες. Θεωρώ δύσκολο να προλάβουν την προπόνηση της Πέμπτης. Ακόμα και να προλάβουν, καταλαβαίνετε, δεν θα κάνουν προπόνηση. Το πολύ πολύ θα κάνουν ένα χαλάρωμα ή να το περάσουν έτσι με λίγο μασάζ και τα σχετικά, με μια αποθεραπεία. Γιατί είναι και το ταξίδι η τεράστια επιβάρυνση. Παιδιά, είναι 12-13 ώρες ταξίδι.
1: Ναι, λογικό.
0: Και τον καθένα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Επιβαρημένος είναι και ο Φρόιλερ, θα είναι, αλλά είναι ένα παιδί που αντέχει πάρα πολύ και ευτυχώς δεν έχει μεγάλο ταξίδι. Γυρίζει και νωρίς, οπότε με μια αποφόρτηση, αν του γίνει, νομίζω πως θα είναι κανονικά όχι απλά διαθέσιμος και βασικός στο ντέρμπι της Κυριακής. Και όπως όλα δείχνουν, παιδιά, πάμε για ένα ντέρμπι που θα έχουμε. Εγώ θα πάρω το ρίσκο, παρότι είναι αρχής εβδομάδας, να το πω. Πάνω κάτω ξέρουμε τα περισσότερα πρόσωπα της δεκάδας. Φαίνεται να ξέρουμε ή να μπορέσουμε να πιθανολογήσουμε να πούμε έτσι για τους περισσότερους ποδοσφαιριστές.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Φιλέ.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να είστε καλά κι εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Σαράγεβο. Μπόσνα ΠΑΟΚ, απόλυτη ισορροπία 40-40 και στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου MZT Σκοπίου Ηρακλής 55-58. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να κλείσουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Γιώργος Σακύρης στην παρέα μας. Χαίρετε κύριε μου.
1: Έλα Γιώργο.
2: Πώς είστε?
0: Καλά εσύ?
2: Πάντα καλά, πάντα καλά.
0: Θα βρούμε κανένα εισιτηριάκι?
2: Για πού, γιατί δεν βλέπω να βρίσκομαι για τον Όφη που λέει ο λόγος. Έτσι. Γίνεται ένα μακελιό η αλήθεια. Είναι ο κόσμος, είναι και τα κάγκελα, άλλοι θεωρούν απαράδεκτη διαδικασία, άλλοι θεωρούν ευχάριστη, άλλοι θεωρούν καλή, άλλοι λάθος, άλλοι σωστοί. Όπως και να έχει, τέλος πάντων.
0: Έχουμε και γκρινίτσα,
2: Δεν θα είχαμε, σίγουρα θα είχαμε, δεν υπήρχε περίπτωση. Παιδιά, εντάξει, δεν γίνεται κιόλας. Μακάρι να είχε τη δυνατότητα η ΑΕΚ να επεκτείνεται το γήπεδο όποτε παίζει με τέτοια μάτσα, ας πούμε. Ή όποτε έχει τέτοια παταταμένα καλή πορεία όπως όλα τα χρόνια που βρίσκεται πλέον στη Νέα Φιλαδέλφια, να μπορείς να χωρέσει όλος ο κόσμος. Δεν γίνεται διαφορετικά όμως. Τώρα καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να ικανοποιηθεί όλος ο αριθμός όσων το επιθυμούν. Αν έχουν παράπονα, το καταλαβαίνω και πρέπει να τα απευθύνουν, εννοείται, στην ΠΑΕΑΕΚ όσοι θεωρούν ότι η διαδικασία που έγινε δεν ήταν σωστή.
0: Ναι.
2: Δεν βλέπω τον λόγο που δεν έγινε σωστή, αλλά καταλαβαίνω ότι κάποιος δεν θα ήθελε να μην υπάρχουν αυτά τα δύο εισιτήρια να επιλέγει ο κάθε κάθοχος διαρκείας, να μην έχει προτεραιότητα αφού από τη στιγμή μάλλον που υπήρξαν τα διαρκείας τα επιπλέον για τους κατόχους και είχαν εκεί την προτεραιότητα για να πάρουν, ξέρεις, ένα πακέτο. Από την άλλη θα σου πει ο κάτοχος διαρκείας ότι ναι, αλλά εγώ δεν είχα να δώσω άλλα τόσα και ήθελα να επιλέξω μέσα να πάω στο Champions League. Και αυτός έχει δίκιο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται. Λάθος να βρεις σε κάποιον δεν γίνεται. Και η ΑΕΚ θα σου πει εμένα αυτός ο άνθρωπος είναι, εντός εγώ τη λέξη δυστυχώς πρέπει να το λέμε, πελάτης μου.
0: Αυτό πήγα να πω και εγώ, πελάτης είναι άσχημα
2: ακούγεται. Με έχει ικανοποιήσει τόσα χρόνια οικονομικά, πρέπει να του δώσω ένα κίνητρο επιπλέον και να του πω και να ευχαριστώ με αυτόν τον τρόπο. Όλοι να τα βρίξουμε κάτω τα χαρτιά, όλοι θα πούμε ότι έχουν δίκιο. Δεν μπορεί να ικανοποιήσουν όλοι όμως. Δεν γίνεται δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: μέχρι 4 η ώρα αύριο θυμίζω, έτσι, η κάτοχη διαρκείας
0: και μετά
2: δεν
0: ελεύθερη διάθεση
2: το πακέτο, που δεν έχουν πάρει το πακέτο, έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν έως και δύο θέσεις και μετά είναι ελεύθερη διάθεση και ο Θεός μαζί μας.
0: Όποιος πρόλαβε, ναι.
2: Σε
0: λίγες ώρες. Ναι, αύριο το βράδυ θα πούμε ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια. Ναι, τόσο απλά.
2: Ακριβώς. Μακάρι να το πούμε βράδυ.
0: Ναι, θέλω να πω ότι όταν θα βγούμε εμείς θα έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Στην ώρα, στο δύο ώρο.
2: Ναι. Την ξέραμε, την περιμέναμε, έτσι πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς λίγο.
0: Ναι.
2: Την περιμέναμε. Και είχε τη σημασία του αυτό και πάμε παρακάτω, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Να πω εδώ μόνο για την Original 21 ότι απέκτησε τα πρώτα 300 διαρκείας της ερασιτεχνικής ΑΕΚ και σε μια πολύ σωστή κίνηση για μένα. Όσοι από τους οργανωμένους οπαδούς ταξιδέψουν στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ, παράλληλα και με τους οργανωμένους, εκδρομές δηλαδή που θα έχουν οργανωμένοι για το Λονδίνο και το Μάτσερ, για τις δύο αναμετρήσεις με Σαχτάρ και Μάτσεστερ Σίτι, παράλληλα με την αγορά του εισιτηρίου θα αγοράσουμε και ένα διαρκές ερασιτεχνικής αξίας 50 ευρώ δείχνοντας εμπράκτος τη στήριξη της συμπαράστασή μας, πάρα πολύ έξυπνο για να μπορέσει να δώσει όσο και πολύ περισσότερο, δηλαδή, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε τα 300 θα είναι πολύ λίγα από αυτούς που θα ταξιδέψουν στην Αγγλία και μέσω της μεγαλύτερης οργάνωσης οπαδών, να το πω έτσι. Και θα κερδίσει και η ΑΕΚ η ερασιτεχνική πολύ επιπλέον, ας πούμε, χρήματα που είναι απαραίτητο για να επιβιώνουν τα τμήματα της ερασιτεχνικής.
0: Σωστά. Επέστρεψε ο Ζούμπκοφ.
2: Ο Ζούμπκοφ και να επιστρέψει το θέμα είναι να είναι καλά.
0: Ναι, αυτό για να υποβληθείς εξετάσεις αν υπάρχει κάτι.
2: Δεν έχουμε ενημέρωση καμία. Όχι, ναι. Απολύτως. Αλλά
0: και θα υπήρχε κιόλας, αλλά λέμε τώρα.
2: Ναι, εντάξει, παιδί μου, δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό και πότε. Ναι. Αφού υπάρχει, νομίζω ότι θα είναι λογικό να μην υπάρχει, εφόσον έχεις ακολουθήσει αυτή την οδό, μια ενημέρωση σχετική όταν δεν προκύπτει ρεπορτάζ, ξέρεις, τέτοιο, από εκ των έσω να το πω. Αλλά όταν έχει βγει ένας προπονητής και μιλάει για να παίχτη μια ομάδα, θα πρέπει από εκεί πέρα το κλαμπ να γνωστοποιεί αν και πότε θα γίνει εξέταση και αν είναι τέτοιο πρόβλημα που θα τον αφήσει πολύ έξω. Περιμένουμε κι εμείς, ιατρικό το δέμα, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αν είχε γίνει εξέταση, νομίζω ότι θα το ξέραμε πάντως, για να μην ειλικρινείς. Οπότε θεωρώ ότι αυτό μπορεί να γίνει αύριο με κάθε επιφύλαξη. Το λέμε, επαναλαμβάνω, γιατί δεν υπάρχει καμία απολύτως ενημέρωση μέχρι στιγμής.
1: Πάντως ο κύριος Μάγερ επιστρέφει ξεκούραστος, έτσι.
2: Δυστυχώς. Δυστυχώς, η αλήθεια αυτή είναι. Και λέω δυστυχώς γιατί καλύτερα να ήταν εδώ και να δούλευε ουσιαστικά.
0: Μπράβο,
2: γιατί
0: τον Νίκολη.
2: Ακριβώς. Δεν είναι και ότι ξέρεις πήγες και δεν έπαιξε εκεί. Αυτό είναι μικρό το κακό για μένα. Γιατί θα μπορούσε και να μην είχες κληθεί, για παράδειγμα, γιατί ο Μάγερ θυμίζω δεν ήταν στις κλήσεις του Μπίλιτς μέχρι πρότινος. Το να πας εκεί και να μπες και σε τόσο απαιτητικό πρόγραμμα, με πολλές υποχρεώσεις εννοώ, είναι άθλιο. Γιατί δεν μπορείς να παίξεις σε επίπεδο εντάσεων και να δουλέψεις, μάλλον, συγγνώμη, σε επίπεδο εντάσεων όπως είναι υποχρεωτικό να κάνεις όταν είσαι στην ομάδα, έτσι. Εκεί δεν μπορείς να δουλέψεις πιο δυνατά, με μεγαλύτερα πρέπει στη διάρκεια της προπόνησης. Ο προπονητής προφανώς δεν έχουν τους ρυθμούς όταν έχει 4 μάτς να δώσει η ομάδα σε 20 μέρες. Υποχρεώνει και τους παίχτες να μην είναι με εντάσεις τέτοιες που να προκαλέσουν κάποιο τραυματισμό, όπως καταλαβαίνετε. Οι ομάδες έχουν στείλει τα προγράμματά τους και θέλουν αντίστοιχα τα προγράμματα να πέφτουν στους παίχτες, άρα να είναι πιο μειωμένα τα χιλιόμετρα και όλα όσα κάνουν στη δουλειά στις εθνικές ομάδες. Θα ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω εγώ. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Μάγκερ θα γυρίσει πίσω και αντί να έχουμε εκμεταλλευτεί αυτές τις 3 εβδομάδες να έχει πάρει ένα κομμάτι χρόνου συμμετοχής, έστω και σαν αλλαγή σε κάποια παιχνίδια, θα έρθει ανενεργός και θα πρέπει κατευθείαν να μπει και να θυμηθεί αυτό που έκανε μέχρι τώρα που ήταν σούπερ.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι το μόνο ερωτηματικό. Από την άλλη δεν θα σε αναχωριστώ που δεν έπαιξε με
1: σοκτάμινγκ,
2: παράδειγμα, από την Αγγλία. Ναι, δεν θα με πάρει από κάτω. Το μόνο μην τον έχει επηρεάσει σε επίπεδο ρυθμού. Και πραγματικά είναι, το καταλαβαίνω γιατί γράφτηκε και στην Κροατία. Και σωστά από τους συναδέλφους, είναι από διασάξιο πώς δεν βρέθηκε χρόνο συμμετοχής για έναν παίχτη.
0: Εγώ θα μπόρεσε, Γιώργο, και ψυχολογικά. Εντάξει, δεν είναι ωραίο τώρα. Είναι τετράδα αγώνων.
2: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά.
0: Και δεν είναι έπαιξα με το Σαν Μαρίνο, με όλη την αυτή, το σεβασμό και τη Λευκορωσία. Είχε σοβαρά παιχνίδια η Κροατία.
2: Κοίτα, αν το αποτέλεσμα ήταν τέτοιο που θα δικαιολογεί τον προπονητή, το βουλώνεις κιόλας που λέμε.
0: Ναι, εντάξει, και καλά, δεν.
2: Εδώ μιλάμε για μια σειρά αγώνων που προκάλεσε κατάθλιψη η Κροατία.
0: Ναι, ειδικά προχθές τώρα το 7 είναι όχι απλά δυσκολοχώνευτο, απλά δεν χωνεύεται. Τώρα τι να λέμε. Την
2: Αγγλία. Εδώ είδα τον Μπίλιτς να λέει ότι άμα φάω 5 θα απαντηθώ από την Ισπανία. Οπότε έχει βάλει ψηλά τον πύχη, νομίζω.
0: Ναι.
2: Δεν έμαθα 3 και 4, θα είναι μια χαρά η πορεία. Τι να πω.
0: Ναι, πραγματικά. Δεν θα περιμένουμε κάτι τέτοιο στα μεσάνυχτα να έχουμε το νου μας.
2: Έτσι. Είναι λίγο ρόκ η κατάσταση με τον Μπίλιτς, το ξέρουμε.
0: Πάντα καλά, ναι. Πάντα ήταν.
2: Ναι, δεν συνάδει η ποδοσφαιρική λογική πάντα με τη σκέψη του. Είναι λίγο εχθρή σε κάποιες περιπτώσεις. Και αυτό του βγαίνει άλλες φορές καλό, άλλες φορές όχι. Εδώ νομίζω ότι έχει κάνει λάθος και γιατί είχε και έναν παίχτη σε εξαιρετική κατάσταση, σε εξαιρετικό μομέντο.
0: Ναι.
2: Για παράδειγμα, από τον αντίστοιχο που χρησιμοποιήσω δεξί εξτρέμ της Λίντς, της Λάσκ, αυτός που έξαμε εμείς, που στην Άφλα δεν θέλει να κουμπίσει μπάλα, ο Μάγκερ ήταν στην ΑΕΚ και έκανε εξασίστ, παίρνει Champions League και έχει πάρει νίκη, είναι σε σούπερ κατάσταση, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, εκεί το ξέρει καλύτερα,
0: αυτός είναι μεγάλος.
2: Το θέμα είναι μας να γυρίσει πίσω και να ήταν όπως ήταν, να μην έχει χάσει το ρυθμό του, γιατί είναι και άμεσες οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις για την απόκριση. Δεν είναι ότι έρχεται ο Μάγκερ και έχουμε ένα δύο μάτσες μέχρι να το ξαναβρει.
0: Ναι, όντως, ή έχουμε ένα δεκαήμερο μπροστά μας να προπονηθεί.
2: Με ή τους ακόμα συμπαίκτες. Και ακόμα έχουμε ένα βατό αντίπαλο πρώτο παιχνίδι, ρε παιδί μου, με την επανέναρξη.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Δεν έχει τέτοια πράγματα. Έχει τον Όφη, έχουμε στην Φιλαδέλφεια για να πετάξει την Τρίτη για την Αγγλία, ώστε να παίξει την Τετάρτη με την Σαχτάρ και να προετοιμαστεί για την Τρίτη με την Manchester City.
0: Ναι.
2: Ας ευχηθούμε εμείς να μην έχει επηρεαστεί αγωνιστικά ο ρυθμός του και τέλος πάντων και η κατάσταση, το momentum, γιατί ήταν πάρα πολύ καλά. Όλοι το έχουμε.
0: Εννοείται.
2: Και στο ποδόσφαιρο και στα άλλα αθλήματα. Το momentum είναι τεράστιο πράγμα για να πει.
0: Ναι, και ήταν σε τρομερή κατάσταση πριν τη διακοπή ο
2: Μάγκερ. Και είναι απορίας άξιο, γιατί δεν πήρε κάτι από αυτό το momentum, δε άνθρωπε. Γιατί δεν επενδύεξε να πάρει κάτι.
0: Αλλιώς α μην το καλούσε.
2: Δεν πήγε καλά. Τέλος πάντων.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα.
1: Ο Πάουκ είναι πίσω στο σκορ.
0: Έχουμε ένα τραυματισμό, βλέπω εδώ. Νομίζω είναι παίκτη τη Μπόσνα, είναι κάτω στο παρκέ.
1: Ναι, ξέρω. Είναι στο 50-48. Ναι. Έχει κολλήσει λίγο, η αλήθεια είναι.
0: Δεν ξέρω, σε μια φάση με τον Όσμαν τώρα δεν ξέρω, τον βρήκε στην προσπάθεια του Τούρκος να ξεμαρκαριστεί. Δεν μπόρεσα να τη δω καλά τη φάση. Και ο Ηρακλής. Πού είναι ο Ηρακλής?
1: Προς το τέλος είναι το μάτς, 65-7 προηγείται, έχει 2 λεπτά.
0: Ναι, οκ. Okay. Μακάρι να το κρατήσει.
1: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε κιτρινό-μαύρα.
0: Ναι.
1: Μπασκετικά.
0: Μπασκετικά, ναι.
1: Έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας για πρώτη φορά στην εκπομπή ο νέος μας συνεργάτης, ο κ. Στάνος Τσίμπος, τον οποίο και από αέρος του λέω καλορίζικος. Και να πω πολύ απλά.
0: Καλή αρχή.
1: Μιλάμε για ένα φοβερό συνάδελφο, και σαν άνθρωπο, αλλά και γενικότερα οι αναλύσεις του νομίζω ότι ξεχωρίζουν με απλά πράγματα για να καταλαβαίνω μεγαλύτερα τον μπάσκετ. Σιδηροκέφαλος λοιπόν, τι κάνουμε?
3: Καλησπέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Να σου πω απλά, επειδή το βλέπω και εγώ, έκανε screen ο Όσμαν και τον χτύπησε στην ομοπλάτη. Γι' αυτό ήταν κάτω ο παίκτης.
0: Και βγήκε από ό,τι είδα, πρέπει να πήγε και αποδυτήρια κιόλας.
3: Ναι, πρέπει να του βγήκε όμως μάλλον.
0: Κρίμα.
3: Λοιπόν,
1: ναι, πάμε να δούμε την πρεμιέρα της ΑΕΚ πλέον. Έτσι, στο άγνωστο νομίζω, έτσι. Λίγο.
3: Ναι. Εντάξει, παίζει με μια ομάδα τώρα την Βίλπας που okay, δεν είναι κανένα φόβητρο, έτσι, είναι μια ομάδα που ήρθε από τα προκριματικά του BCL. Mm-hmm. Το καλό είναι ότι για να έρθει από τα προκριματικά έχει παίξει 3 παιχνίδια, οπότε την έχουν δει, την έχουν κάνει scouting στην ΑΕΚ. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, άμα είναι σοβαρή ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει το παιχνίδι και εύκολα. Στόχος της ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς είναι να βγει πρώτη στον όμιλο του BCL για να περάσει απευθείας στους 16, να γλιτώσει την διάμεση διαδικασία. Έχει τα προβλήματα της η ΑΕΚ, δηλαδή από το μάτς του Σαββάτου που έλειπαν 4 παίκτες, ο Κατσίβελης, ο Γκρεκ Μπράουν, ο Ντέρικ Ουίλιαμς και ο Κισόν Φίζελ, μάλλον θα επιστρέψει ο Κατσίβελης, μάλλον, δηλαδή μπήκε στις προπονήσεις σήμερα, οπότε είναι πολύ πιθανό να παίξει αύριο. Τώρα, τουλάχιστον να είναι διαθέσιμος, τώρα το πώς θα παίξει θα το δούμε. Από την άλλη, ο Ντέρικ Μπράουν που κι αυτός έκανε μέρος της προπόνησης σήμερα δεν θα το ρισκάρουνε για τον αυριανό αγώνα. Θα δούνε μήπως είναι διαθέσιμος με τον Άρη, αλλά και πάλι χωρίς κανένα ρίσκο. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ το χρειαζόταν αυτό το μάτς, ήμασταν τώρα ας πούμε το Μάρτιο, ναι. Μπορεί και να έπαιζε. Τώρα μάλλον δεν θα το ρισκάρουν και ίσως δεν παίξουν ούτε το Σάββατο τον Ντέρικ Μπράουν. Ο Φίζελ αργεί ακόμα και ο Μπράουν πάνε για την επόμενη εβδομάδα. Οπότε ουσιαστικά μόνο ο Κατσίβελς μπορούμε να περιμένουμε έτσι για αύριο να μπει, να παίξει. Μάλιστα. Αυτά γενικώς έτσι από τα θέματα των τραυματιών. Γενικώς υπάρχει ικανοποίηση από τη νίκη το Σάββατο με το Μαρούσι και την Καλούτσικη εμφάνιση. Ξέρεις και ο Σάκοτα δεν ξέρει ακριβώς τι να περιμένει σε κάθε παιχνίδι. Δηλαδή δεν την έχει δει πολλές φορές και αυτό στην ομάδα του. Οπότε και αυτός πάει βλέποντας και κάνοντας. Αλλά η ΑΕΚ έτσι όπως έχει γίνει με την κακή προετοιμασία που έχει κάνει με τις απουσίες θα πρέπει να βρίσκει ρυθμό μέσα από τους αγώνες και θα πρέπει να δοκιμάζει ο Σάκο τα πράγματα μέσα στους αγώνες με όποιο ρίσκο εμπεριέχει αυτό τέλος πάντων.
1: Πάντως γενικά η εικόνα μέχρι στιγμής τηρουμένων των αναλογιών, των απουσιών είναι λίγο προς επίρρωση αυτό που λέγαμε ότι δεν πρέπει να ξεγράφουμε την ΑΕΚ και το λέω αυτό θα γιατί υπάρχει ένα hype λογικό, πάω Κάρης. Μεγάλα ρόστερ.
3: Ναι.
1: Θεωρώ ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ήδη ο Άρης έχει την πρώτη γκέλα, έτσι, ναι. Για να φτάσουν στο επίπεδο που επιθυμούν. Ενώ η ΑΕΚ έχει μια τεχνογνωσία, έχει δύο προπονητή και αυτό νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγάλο όπλο.
3: Ναι, είναι ακριβώς αυτό που λες βασικά, Νίκο. Ότι, okay, προφανώς έχουν μεγαλύτερα budget, μεγαλύτερο βάθος, ίσως και μεγαλύτερη ποιότητα σε mm-hmm. κάποιες θέσεις τουλάχιστον. Απλά η ΑΕΚ έχει αυτό που είπες, έχει το know-how. Δηλαδή η ΑΕΚ σε αυτή τη διαδικασία βρίσκεται πολλά χρόνια. Την κάνει πολλά χρόνια και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει μάθει να παίζει δύο μάτς την εβδομάδα που να πρέπει να τα κερδίσει. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή τώρα βλέπουμε και τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, παίζει με μια ομάδα και δυσκολεύεται.
1: Έτσι.
3: Είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περάσουν οι ομάδες, να οριμάσουν σιγά-σιγά. Η ΑΕΚ το έχει, αυτό το έχει μάθει. Οπότε παλεύει κάθε μάτς, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Mm-hmm. Νομίζω ότι από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Super Cup που ήταν ανέλπιστα καλή για τα δεδομένα της εποχής της σύν το παιχνίδι τώρα με τον Μαρούσι φαίνεται ότι κάνει κάποια βήματα μπροστά αλλά ξαναλέω αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ παίζει χωρίς τα δύο βασικά της τεσσάρια, έτσι. Παίζει με ένα παιδί που είναι με μηνιαίο συμβόλαιο και με τον Τζαλμπούρη που ήρθε για πέμπτος ψηλός που πάει πάρα πολύ καλά κιόλας πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Ναι.
3: Οπότε ακόμα δεν ξέρουμε πού είναι το ταβάνι της ΑΕΚ. Πρέπει να περιμένουμε για να το δούμε.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω, επειδή η ΑΕΚ είναι άμεσα ενδιαφερόμενη για το NBA Europe.
3: Ναι.
1: Τι ψυχανεμίζεις εσύ μετά τα σημερινά?
3: Γενικά έτσι δεν είχαμε κάποια επίσημη αντίδραση, αλλά έτσι από το ρεπορτάζ που καταφέραμε να βρούμε υπάρχει αναμονή, υπάρχει μια, δεν θα το πω απογοήτευση, απλά περίμεναν από την ΑΕΚ σήμερα να τελειώσει αυτό, δηλαδή να έχουμε μια τελική απόφαση ότι δεν συνεχίζουμε ή δεν συμφωνούμε με την πρόταση εξαγοράς και τέλος. Αυτό τώρα το κάπως ανοιχτό ότι να δούμε και αν υπάρξει άλλη πρόταση να περιμένουμε και αυτά. Η αλήθεια είναι ότι δεν το άκουσαν καλά. αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Έτσι κι αλλιώς ο κύριος Σαϊβαζόγλου την Πέμπτη έχει να μιλήσει σε κάποιο φόρουμ. Φαντάζομαι θα πει και αυτός εκεί πράγματα, να ξεκαθαρίσει κάπως η κατάσταση, γιατί είναι τώρα λίγο θολό το τοπίο για το πώς ακριβώς κινούμαστε.
1: Ναι.
3: Η ΑΕΚ περιμένει, έχει κάνει την πρότασή της. Περιμένει να δει τι απάντηση θα έρθει, αλλά πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το θέμα με την Ευρωλίγκα σίγουρα.
1: Μάλιστα.
0: Θάνο, πόσο κόσμο θα έχει αύριο?
3: Τώρα.
0: Μπορείς να κάνεις εκτίμηση.
3: Τώρα αυτό.
0: Τζόκερ.
3: Πόσο κόσμο. Όχι, ξέρεις, δεν είναι θέμα πόσο κόσμο, είναι θέμα, μιλάμε για τριψήφιο ή τετραψήφιο. Εκεί νομίζω είναι το over-under, αν το λέγαμε έτσι.
1: Okay. Είναι και ο αντίπαλος πολύ αντιεμπορικός.
3: Είναι αντιεμπορικός, είναι και η μέρα. Δηλαδή το Σάββατο είχε, ξέρω εγώ, 1.000-1.200 άτομα. Δύσκολο μου φαίνεται να έχει περισσότερα αύριο.
0: Ναι,
3: okay. Αλλά okay, θα το δούμε.
0: Ωραία. Θάνο, ευχαριστούμε πολύ.
3: Έγινε, παιδιά, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλή αρχή. Θα τον έχουμε και άλλες φορές τον Θάνο Τσίμπο εδώ στο newsroom να μας μεταφέρει τα νέα της ΑΕΚ και πριν τους αγώνες. Και pre-game και post-game και όλα τα σχετικά. Mm-hmm. Λοιπόν, τελευταίο τρίλεπτο. Στο τρίτο δεκάλεπτο, στο Σαράγεβο Μπόσνα ΠΑΟΚ 54-51, ξεκίνησαν τα παιχνίδια για του σημερινού προγράμματος. Κλείνει το παράθυρο του Nations League. Λοιπόν, στην πρώτη κατηγορία Αγγλία, Τσεχία και Κροατία, Ισπανία στο 0-0 και τα δύο. Στην δεύτερη κατηγορία Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία, Σλοβενία επίσης το 0-0. Και στην τρίτη κατηγορία έχουμε Αλβανία, Σαν Μαρίνο, Εστονία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Φινλανδία 1-0, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία. Εδώ έχει μπει το δεύτερο γκολ της βραδιάς. Προηγούνται οι Σλοβάκοι.
1: Ο Ηρακλής έκανε το 3-3 για τα ελληνικά χρώματα απόψε, νίκησε 64-59 την MZT Σκοπίων. Και περιμένουμε, μοναδική εκκρεμότητα είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πίσω με 56-51 από την Πόσνα στο Σαράγεβο.
0: Αύριο έχουμε Προμηθέα στο FIBA Euro που είπες και Κολοσσό.
1: Ναι.
0: Σωστά, Κολοσσός εντός με Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα.
1: Και την ΑΕΚ, έτσι.
0: Ναι, για το Euro, για το FIBA Euro πλέον. Και ο Προμηθέας στο Κόσοβο με την Τρέπτσα.
1: Και για το EuroCup έχουμε Άρη.
0: Άρης, μπράβο.
1: Άρης με την κυρία Μπουργός.
0: Σωστά. Με παρουσία Νίκου Γκάλη.
1: Και Σιάο.
0: Και Σιάο, ναι. Σωστά.
1: Δύσκολο μάτς πολύ.
0: Mm-hmm. Επίσης, είπαμε στην αρχή της εκπομπής για την ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού στο βόλεϊ, ότι έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του Βαλκανικού κυπέλου στη Βόρεια Μακεδονία και κατ' επέκταση για την πρόκριση στη φάση των 64 του Chef Challenge Cup. Νίκησε, πέρασε από πάνω θα έλεγα εγώ, σε 1:06 την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, 25-13, 25-18, 25-6 και αύριο έχει να αντιμετωπίσει την Τρίτα από το Κόσοβο στις 6 το απόγευμα και ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του με την Νακόφσκη από τη Βόρεια Μακεδονία την Πέμπτη στις 8:30. Στόχος είναι να κάνει το 3-3, να πάρει την πρώτη θέση και κατ' επέκταση να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο Challenge Cup.

0: κλειδώνει Σπύρος Κυπριανού για Μακάμπι.
1: Ναι, έτσι λέγεται.
0: Έτσι φαίνεται. Ναι,
1: θα γίνονται και τα παιχνίδια τις κανονικές συνθήκες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί Ισραηλινοί στην Κύπρο, mm-hmm. που είτε εργάζονται είτε ξέρεις, πηγαίνουν για δουλειές. Και νομίζω ότι υπάρχει μια πρόβλεψη για 4.500 εισιτήρια στη Μακάμπι,
0: ναι.
1: και 1.500 σε Κύπριους φιλάθλους.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο. Okay. Ωραίο θα είναι.
0: Όντως. Και με βάση τα ρεπορτάζ, το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει στο κλειστό Σπύρος Κυπριανού της Λεμεσού θα είναι αυτό με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 22 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Και...
1: Ωραίο είναι. Μωρέ, εντάξει, είναι αυτό το απρόσωπο όταν το άδειο στο mm-hmm. Βελιγράδι.
0: Ναι, και προφανώς θα είναι πολύ πιο...
1: το ταξίδι.
0: Όχι, θα είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας ό,τι έχει να κάνει με τις τουρκικές ομάδες όταν παίξει με Φενέρ, Μπεσίκτας και Ανατολού Εφές. Αυτά. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο? Όχι.
1: Νομίζω τα είπαμε όλα. Νομίζω, δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν αφήσαμε κάτι.
1: Ας
0: ξέρω εγώ.
1: Club, τώρα, να τα πει καλύτερα.
0: Ναι. Yeah. Να αφήσουμε το 1.49 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Μπορώ να πάω 56-53. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη.
1: Ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη, Στέφανο Παλότολο και Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική υποστήριξη της εκπομπής. Από Τάσο Νικολόπουλο, Νίκο Ζέρβα, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Τα λέμε αύριο.
0: Να είστε καλά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Και τώρα το contouring.
2: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
9: come to my boudoir.
8: The second rule of Fight Club is

0: Άνοιξε την ψυχούλα σου και μίλα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Άνοιξε την ψυχούλα σου και πες τα όλα.
1: Θα τα πω ήρεμα. Εντάξει, όπως πάντα.
0: Στην αρχή τουλάχιστον.
1: Έχω δει από το πρωί.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Πάρε μια ανάσα.
1: Κάτι άρθρα.
0: Πάρε μια ανάσα.
1: Πάρε μια ανάσα.
0: Εισπνέει από τη μύτη, εκπνέει από το στόμα.
1: Έχω δει από το πρωί λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Άρθρα τα οποία γράφουν.
0: Για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Χαίρο πολύ, Γιάννης.
0: Μάλιστα, Κώστας. Να είσαι καλά.
1: Πώς το γράφουν, το ερώτημα. Το πώς το γράφουν. Το
0: δηλαδή.
1: Γράφουν φράσεις τις οποίες δεν έχω ξαναδεί. Όπως.
0: Ναι.
1: Μπούρου, μπούρου, μπούρου. Θα γίνονται. Αυτό το γενικό, το δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν ξέρουμε τι να σας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και βγάζουμε μια ανακοίνωση. Όταν έτσι για τα μάτια του κόσμου.
0: Σε κάποιους δρόμους, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Όλγας, Βασιλής Αμαλίας, αυτό κτλ.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, μια συγκεκριμένη ανακοίνωση θα ήταν. Από τις 8:40 το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία, δεν μπορεί να κατεβαίνει. Στην Βασιλής Σοφίας, στην αυτή κτλ. Αυτό είναι κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Κάτι απολύτως ασαφές είναι ότι από το βράδυ της Τρίτης, χωρίς ώρα, θα γίνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όπου είναι αναγκαίο.
0: Ναι.
1: Τι μας είπες, τίποτα.
0: Τίποτα. Βγάζεις τα νύχια σου, τα μυρίζεις.
1: Μπράβο.
0: Και λες, λοιπόν, πού να είναι αναγκαίο τώρα που περνάω.
1: Αυτή είναι η ελληνική αστυνομία.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ελληνική αστυνομία.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Τώρα.
1: Πώς το γράφανε για αύριο. Ας το σήμερα. Θα φτάσω, θα ξαναγυρίσουμε σήμερα, αλλά πριν πρέπει να σου πω για το αύριο.
0: Ναι.
1: Γράφανε. Αύριο.
0: Ναι.
1: Η αστυνομία λέει.
0: Ναι.
1: Ενημερώνει τους οδηγούς. Να μην κατέβουν, λέει, με τα αυτοκίνητά
0: του. Ναι, να παίρνουν τα μέσα μαζική μεταφορά.
1: Καθόλη τη διάρκεια τη μέρα.
0: Ναι.
1: Λες, όπα.
0: Ναι, άμα ήταν τόσο εύκολο. Ναι, όχι, και άμα ήταν τόσο εύκολο να πηγαίνω κάπου με τα μέσα μαζική μεταφορά, γιατί δεν πηγαίνω τόσο καιρό. Ίσως γιατί δεν με βολεύουν. Λέω εγώ τώρα. Ίσως γιατί δεν εξυπηρετούν εκεί που μένω.
1: Τις λέξεις καθόλη τη διάρκεια τη ημέρα δεν τις έχω ξαναδεί ποτέ.
0: Ναι, ναι.
1: Ποτέ. Ποτέ το ποτόν, ποτέ.
0: Έχει ξανάρθει και ο Ρούμπιο. Μόνο ο Ρίκη Ρούμπιο έχει έρθει. Ο άλλος ο Ρούμπιο έχει έρθει, δεν έχει έρθει.
1: Έχουν έρθει πολύ σημαντικότεροι άνθρωποι από τον κύριο Ρούμπιο,
0: ναι,
1: για τους οποίους κάναμε πράγματα. Δηλαδή κάποτε,
0: ναι,
1: είχε έρθει ο Βαλερίζη Κάρντεστεν,
0: ναι,
1: για επίσημη επίσκεψη. Καραμαλή σε φτιάξει τη Συγκρού.
0: Mm-hmm.
1: Για σαν του μάγκα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Mm-hmm. Τη Συγκρού σε μια εβδομάδα. Τα ξέρει,
0: ναι,
1: αυτά κούλι.
0: Ναι.
1: Πώς φτιάχτηκε η Συγκρού. Κάποιοι λένε η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Η Συγκρού όμως φτιάχτηκε σε μια εβδομάδα.
0: Έτσι. Δηλαδή, δεν τη λες και Ρώμη τη Συγκρού.
1: Ε?
0: Δεν τη λες και Ρώμη τη Συγκρού.
1: Όχι, δεν τη λες
0: δεν
1: και
0: τη
1: Ρώμη.
0: Λες.
1: Είναι η αλήθεια. Αλλά τουλάχιστον δεν είχε κανένα τρελό να την κάψει επίσης. Δεν είχε κανένα έρωνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Μην δίνεις ιδέες.
1: Λοιπόν, αφού λοιπόν διαβάζω αυτές τις γελοιότητες, γιατί περί γελοιοτήτων πρόκειται, όπως καταλαβαίνετε, λέω: οκ, okay, αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο πολύ. Είναι ταυτοχρόνως, προσέξτε, είναι ταυτοχρόνως ανίκανοι.
0: Ναι.
1: Να εκπονήσουν οποιοδήποτε σχέδιο της προκοπής και ταυτοχρόνως κρυψίνοες, γιατί αυτή εδώ η βλακεία προφανώς δεν ισχύει. Ξέρουν πολύ καλά ποιους δρόμους θα κλείσουν και ποιες ώρες. Πρόσεξε τώρα. Φτάνω στο βαθύτερο σχέδιο.
0: Ναι.
1: Γνωρίζουν πολύ καλά ότι θα κλείσουν όλο το κέντρο. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι θα το κλείσουν από το βράδυ. Έτσι. Δεν το λένε.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κρυψίνοες. Γιατί είναι κρυψίνοες, επειδή είναι ανίκανοι. Θα κρατήσουν ένα μικρό ποσοστό γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Που είναι υπαρκτό. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ότι έχουν πάρει εντολές, Κώστα.
0: Ναι.
1: Οπότε, 5 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας που ζει στην Αθήνα, δεν δικαιούται να ξέρει πώς και πότε μπορεί να κυκλοφορήσει. Γιατί θα έρθει ο Πανίβλακας. Και επειδή θα έρθει ο Πανίβλακας, θα κλείσουμε όλη την πρωτεύουσα.
0: Λοιπόν, δεν θα είναι Πανίβλακα ή του έξυπνου. Είναι το θέμα ότι.
1: Θα έρθει, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος, οποιοδήποτε.
0: Ναι.
1: Για έναν άνθρωπο. Αυτό δεν είναι υπερβολή. Για έναν άνθρωπο θα ταλαιπωρηθούν εκατομμύρια άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Τόσο απλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να το πω πιο απλά. Να αποσύρω το Πανίβλακα. Λοιπόν.
0: Ναι, ωραία. Το αποσύρουμε.
1: Και πάμε τώρα στα όλα. Επειδή λοιπόν ξέρω τι τζιμάνια είναι, και εδώ είναι κυριολεκτικά τα τζιμάνια, έτσι. Είναι με τον όρο όπως μας έχει, όπως τον έχουμε μετατρέψει στην Ελλάδα. Είναι οι government men, τα τζιμάνια, να πούμε. Παλιός όρος. Σλάνγκ. Λοιπόν. Ανοίγω το GPS.
0: Να.
1: Το GPS είναι και λέω, για να δω. Γιατί αυτοί είναι ικανοί να τα κλείσουν από το απόγευμα όλα.
0: Να.
1: Βάζω το GPS λοιπόν γύρω στις 7.30 και όντως γύρω στις 7.30 το GPS με ενημερώνει,
0: να,
1: ότι Δεν μπορείς να κατέβεις από τη Βασιλίση Σοφίας, ότι αν θες να κατέβεις από εκεί που έρχομαι εγώ από τα βόρεια προς τα εδώ, πρέπει να πας από την Αλεξάνδρα, να κατέβεις, να πας Ομόνια, Πειραιός mm-hmm. και να κατέβεις από... Λέω, οκ, okay, το κρατάμε και βλέπουμε τι θα γίνει. Όταν ξανανοίγω όμως και κάνω τριπλό τσεκ την ώρα που είναι να ξεκινήσω, οι δρόμοι δείχνουν όλοι ανοιχτοί. Και λέω, εντάξει, οκ, okay, κάνα τσεκ, κλείσα κάποιους δρόμους, ίσως ήταν η ώρα που ήρθε. Οπότε κλείσα κάποιους δρόμους, ήρθε, πήγε στο ξενοδοχείο του, δόξα τω Θεώ, υπόλοιπη λούτσα αύριο. Και ξεκινάω. Μεσογείων υπέροχη, κατέβαινε.
0: Ναι.
1: Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ακριβώς είναι τρεις λωρίδες σταματημένες.
0: Μάλιστα.
1: Φρακαρισμένο το σύμπαν. Μέχρι όπου φτάνει το μάτι μου. Δηλαδή μέχρι σχεδόν, πώς να σου πω, λίγο πριν τον Τινάν που μπορώ να δω. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λέω, ωραία, τελειώσαμε. Έχουμε τελειώσει, απλά ήρθε κάποιος και έκοψε την κυκλοφορία. Γιατί, μη ρωτάς γιατί, μπαραμπούρα η αγάπη τόση. Εντάξει. Φεύγω κατευθείαν, αναστροφή και λέω, μια ωραία εναλλακτική για να πάω, θα βγω μέσα από τον Παπάγο, θα ανέβω δεκά και θα πάω μέσα από Βύρονα, Παγκράτη, Ημιτού και θα κατέβω. Καλλιρόης και αυτά. Οκ, okay, πολύ καλά. Τσούκου τσούκου, καλό σου. Βγαίνω λοιπόν, συγγνώμη τώρα, αυτά είναι βόρειο προαστιώτικα. Είναι τόσο μια οδός Πίνδου μεγάλη, η οποία από τον Παπάγο σε βγάζει στην Κατεχάκη. Εντάξει. Μία λωρίδα, μία λωρίδα, πάντα άδεια, άδεια τέτοια ώρα, τελείως άδεια. Και καθώς την κατεβαίνω εγώ, ξαφνικά βλέπω 300 μέτρα πριν το φανάρι όλα τα αυτοκίνητα σταματημένα και αστυνομία. Έχει ρωτάξει, εντάξει, δεν πάτε καλά. Δεν είστε με τα καλά σας. Έχετε κόψει πάροδο από τον Παπάγο στην Κατεχάκη. Για ποιο λόγο?
0: Γιατί μπορούν. Τι άλλο?
1: Αμέσως, τρίτο εναλλακτικό πλάνο.
0: Ναι.
1: Να δω, να πάω να βγω, ίσως να ανέβω, να βρω την Αττική που είναι κάπου στο νεκροταφείο του Παπάγου και να μπω από εκεί εδώ. Κλειστή η Αττική Οδός.
0: Μάλιστα. Α, και η Αττική Οδός κλειστή.
1: Ευτυχώς μόνο το ρεύμα προς Αθήνα Κέντρο.
0: Ναι.
1: Οπότε μπαίνω στο άλλο.
0: Ναι. Και πήγε, ας πούμε, και πήγε στο αεροδρόμιο. Λες, πάμε στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, και από εκεί, ευτυχώς έβγαινε και προς Ελευσίνα. Αλλά θέλω να σου πω, ήταν η τρίτη εναλλακτική και να κλείσω λέγοντας ότι πηγαίνοντας στην κατεύθυνση στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο ρεύμα το αντίθετο, δηλαδή λίγο πριν την Αγία Παρασκευή, μα την Παναγία, δηλαδή υπάρχουν, παιδί μου, σουρεαλιστικά και σουρεαλιστικά πράγματα. Σε κάποιο σημείο του πουθενά, όταν σου λέω όμως του πουθενά, του πουθενά, αμέσως μετά από ένα τούνελ, στο πουθενά. Δηλαδή είναι στη μέση του δρόμου ακριβώς. Έχει έρθει ένα αυτοκίνητο της Αττικής Οδού, έχει μπαστακωθεί στη δεξιά λωρίδα. Δύο μηχανές έχουν μπαστακωθεί στην αριστερή. Έτσι απλά έχουν κόψει τη γυροβρέ και πίσω τους είναι 300 αυτοκίνητα. Και απλά κάθονται.
0: Καλά, εντολές πήραν οι άνθρωποι. Δηλαδή, ξέρεις, εννοώ ότι κάποιος είπε πηγαίνετε εκεί. Για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζουμε.
1: Γνωρίζουμε.
0: Ο άλλο λέω. Οι άνθρωποι πήραν εντολή, κλείστε την έξοδο και κλείστε το δρόμο.
1: Δεν ήταν καν έξοδο, θέλω να σου πω.
0: Ναι, κλείστε το δρόμο εκεί για κάποιο λόγο. Κλείστε, γιατί μπορεί να περάσει από το ένα χιλιόμετρο η αυτοκινητοπομπή.
1: Οπότε, κάτοικοι της Μπανανίας, θέλω να πω πολύ υπομονή για αύριο. Μην κάνετε τίποτα, δεν θα βγάλετε καμία άκρη με κανέναν.
2: Να πάω από Βονισιλίου που λέει 9.30 το βράδυ.
1: Δεν, όχι, θα πας πουθενά.
0: Δεν θα πας πουθενά.
1: Δεν θα πας πουθενά, κουλή.
2: Ωραία, δάσκαλε, συγγνώμη, παράμενε.
1: Δηλαδή και εμείς εδώ το πώς θα έρθουμε αύριο θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε. Τώρα θα πείτε. Κάποιος θα συζητήσει, είστε γελοί, είστε αυτοί, έρχεται ο τάδε. Κάποιος θα πει, ναι, είμαστε κάτι και παρά. Ναι, και θα υπάρχουν και αυτές οι δύο απόψεις. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό που ισχύει είναι ότι είναι όχι απλά αδιανόητο, αλλά ανεπίτρεπτο, για να μην πω άλλες λέξεις, για έναν άνθρωπο, οποιονδήποτε, οποιοδήποτε και να είναι αυτός, λόγω του ότι έχουμε, του υπάρχει, πώς να πω, θέμα στο δικό μας δίκτυο, ανεπάρκεια σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα ασφαλείας, όπως θέλετε πείτε το, αλλά όπως και να έχει, είναι πραγματικά αδιανόητο το να κλείνει, ξέρεις, το να κλείσει η Αττική Οδός, γιατί το έχουμε ξαναδεί, το να κλείσει η Αττική Οδός για μισή ώρα και να πάει ένα αυτοκίνητο συνοδεία. Πρόσεξε με, για να είμαστε και λίγο λογικοί εδώ πέρα, έτσι. Και να πάει ένα αυτοκίνητο συνοδεία. Του Ρούμπιο, καλή ώρα. Ναι. Του οποιοδήποτε, του Πούτιν, του Πάπα. Το να κλείσει μπορεί να την κοιτάξει για μισή ώρα μέχρι να βγει. Και το να πηγαίνει συνοδεία και να υπάρχουν μπροστά, πίσω, δεξιά και αριστερά και από το απέναντι ρέμα 200 μέτρα μπροστά και πίσω ανοιχτά, το καταλαβαίνω απολύτως. Το ότι μία πρωτεύουσα
0: Παραλύει.
1: Παραλύει. Ναι. Επειδή έχει έρθει ένας άνθρωπος, είναι πραγματικά όχι υποβιβασμός νοημοσύνης, είναι, πώς να σου πω, δήλωση εθνικής ανεπάρκειας.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, αυτά ήθελα να πω. Αυτά ήθελα να πω, τα λίγα. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Και είπαμε, πολύ γερό στο μάχη για αύριο για όλο τον κόσμο. Ακριβώς διότι...
1: Γνωρίζω ότι είχε και πορείες, παιδιά, γνωρίζω ότι είχε πορείες.
0: Φαντάζομαι δεν είχες του παπάγου. Φαντάζομαι
1: ναι, ότι δεν είχες του παπάγου.
0: Ναι, δεν θα να σου πω, αν βγήκαν εξ' εγώ οι απόστρατοι, ξηματικοί και κάνανε κάποια πορεία, αλλά δεν νομίζω.
1: Παιδιά, το θέμα είναι πέρα πολλά, ρε παιδί μου, προφανώς το έχουμε ξαναζήσει. Καταρχάς αυτό είναι, νομίζω, το απόλυτο κλείσιμο. Τέτοιο απόλυτο κλείσιμο δεν έχουμε ξαναζήσει και προσέξτε, τώρα ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Θα πάει για 36 ώρες περίπου,
0: ναι,
1: από ό,τι έχω καταλάβει. Είναι ένα. Το δεύτερο είναι ότι, όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε δει και σε άλλα κλεισίματα των δρόμων στην Αθήνα, δεν υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια. Στις περισσότερες περιπτώσεις που κλείνουν οι δρόμοι, δεν υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια. Απλώς κλείνουν οι δρόμοι και δεν υπάρχει.
0: Καλά, σχεδόν... το έχουμε συζητήσει ναι, αυτό. Το έχουμε για τις ποδηλατάδες, για τους αγώνες δρόμου, για τα Santa Runnings, για οτιδήποτε κάνει ο καθένας που κλείνει ο δρόμος, δεν υπάρχει κανένα plan B.
1: Αυτά.
0: Δεν σου λέει κανείς από πού πρέπει να πας. Ακόμα και από δρόμο που μπορεί να έχει κίνηση, γιατί είναι ο μοναδικός δρόμος. Δεν σου λέει κανείς που. Απλά κλείνει οι δρόμοι. Κάθεσαι και περιμένεις. Και αν περιμένεις 20 λεπτά να ανοίξει, λες πάει στην ευχή. Αν περιμένεις εγώ 2 ώρες, δεν πάει στην ευχή. Αυτό είναι το θέμα. Πα στο κουράγιο και σήμερα, ειδικά αύριο. Για όλους μας θα είναι αύριο πολύ δύσκολη μέρα όσοι έχουμε μετακινήσεις και όχι μόνο σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος, οπουδήποτε, γιατί αυτό που πέρασε ως μήνυμα είναι ότι θα κλείσει γενικά το κέντρο της Αθήνας. Πανταχώς.
1: Εδώ δεν ξέρουμε εμείς που είμαστε στην τροχέα πού θα κλείουμε και πού θα κάνουμε εκτροπές.
0: Ναι, ναι.
1: Ορίστε.
0: Αυτό λέμε.
1: Ορίστε.
0: Το πρόβλημα δεν είστε εσείς. Εσείς εκτελείτε εντολές. Όταν οι εντολές είναι απλά κλείστε τους δρόμους, προφανώς δεν φταίτε εσείς. Δεν τα έχει κανείς μαζί σας. Προφανώς. Τα έχουμε με αυτούς που δεν μπορούν να εξηγήσουν 5 βασικά πράγματα για να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι το θέμα.
1: Όπως επίσης δεν χρειάζεται να συζητάμε ότι προφανώς, ξέρω, το 1,5-2 εκατομμύρια κόσμος που κυκλοφορεί στην Αθήνα, άλλον ανάμεσα σε αυτούς, υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος δεν ακούει, δεν έχει τύχει να ακούσει, δεν ξέρει τι γίνεται. Και ξαφνικά είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά, δεν μπορούν να πάνε, δεν ξέρουν να κάνουν τίποτα.
0: Ναι.
1: Και βρίσκονται πανικόβλητοι, ας πούμε. Σε ένα κόλλημα από το οποίο δεν μπορούν να φύγουν ποτέ και με ένα ενδεχομένως κινητό που κλείνει. Θα μου πείτε πολύ ψηλά γράμματα σκέφτεσαι. Δεν είναι τόσο ψηλά στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Αν το καλώς σκεφτείς. Διότι η αστυνομία και η κάθε αστυνομία ή η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση κατ' επέκταση, λοιπόν, όταν οργανώνει ένα πράγμα τόσο, πώς να πω, τόσο απόλυτο όσο αυτό, ταυτοχρόνως πρέπει να φροντίζει και τις εναλλακτικές του. Και τις οδούς διαφυγής του. Αυτά πάνε μαζί. Ανακοινώνοντας το κλείσιμο των δρομών, ανακοινώνεις και όλες τις εναλλακτικές. Δεν ανακοινώνεις κλείνουμε αυτά και δείτε τι θα κάνετε.
0: Ναι, επίσης δεν έχουμε καμία απέτηση να μας πούν το δρομολόγιο του κυρίου Ρούμπιο. Προφανώς για λόγους ασφαλείας δεν θέλουμε να γνωρίζουμε τα χρόνια. Δεν θέλουμε να το γνωρίζουμε. Δεν έχουμε καμία ανάγκη να γνωρίζουμε πού θα πάει και ποιους δρόμους θα διαβεί. Θέλουμε να γνωρίζουμε εμείς ποιους δρόμους θα διαβούμε. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, εκείνος πάει όπου θέλει. Κάνει και τζόκινγκ μέσα στη Βασιλή Σοφία. Δεν μας αφορά αυτό το θέμα. Προφανώς για λόγους ασφαλείας το δρομολόγιο του είναι μυστικό και έτσι πρέπει να είναι. Κατανοητό. Εμείς οι υπόλοιποι λοιπόν πρέπει να ξέρουμε από πού θα μπορέσουμε να φτάσουμε όπου πάει ο καθένας. Και δεν είναι η κουβέντα πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι κουβέντα αυτή.
1: Καλά, ναι.
0: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς τα παίρνουν καθημερινά πάρα πολλοί άνθρωποι και στριμώχνονται εκεί. Καταρχάς δεν μας χωράνε όλους. Πρώτον. Δεύτερον, δεν μας εξυπηρετούν όλους. Δεν μας εξυπηρετούν εκεί που δουλεύουμε ή εκεί που έχουμε να πάμε. Αλλιώς θα τα παίρναμε. Αν ήταν τόσο εξυπηρετικά και βολικά και γρήγορα, θα τα παίρναμε όλοι.
1: Yeah.
0: Προφανώς δεν μας εξυπηρετούν ή οτιδήποτε δεν χωράμε. Οπότε δεν είναι κουβέντα. Πάρτε το μετρό. Για το θέμα είναι το μετρό. Όταν κλειστεί η δρόμη, δεν παίρνουν τα λεωφορεία. Άρα σου λέει όλοι πηγαίνετε στο μετρό.
1: Το οποίο μετρό επίσης θα κλείνει.
0: Εντάξει.
1: Θα αφήσουμε λέει αυτόν τον ευαγγελισμό γιατί είναι το νοσοκομείο. Σχεδόν συγκινούμε. Σχεδόν συγκινούμε για την κυβερνητική ενσυναίσθηση. Σχεδόν συγκινούμε πραγματικά. Θα αφήσετε αυτόν τον ευαγγελισμό, αλήθεια. Μπράβο. Και με τα δυο χέρια. Μητσοτάκης για πάντα. Τι συζητάμε, ρε, αλήθεια. Φτάσαμε 52 χρονών, ρε. Τι καθόμαστε και συζητάμε.
0: Γιατί το πολιτικοποιείς τώρα αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ποιο.
1: Τι εννοείς.
0: Το θέμα είναι, δηλαδή, άμα ήταν ο Δήμητρα Μητσάκης ένα Ανδρουλάκης, θα κάναμε διαφορετική διαχείριση.
1: Ανδρουλάκης για πάντα. Ποιο το κάνει, αυτό το κάνει, γι' αυτό λέμε.
0: Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά στην ελληνική πολιτεία, όποιο είναι κυβερνάει, όλα αυτά τα χρόνια ήταν κάποιο επίσημο. Είτε είναι η Μέρκελ, είτε είναι ο Κλίντον, είτε είναι οποιοδήποτε.
1: Πέρασα πριν 5 λεπτά από την Πίνδου και έκατσα και είπε 35 λεπτά. Και λίγα είπε. Τρέμω από θυμού και γενικά είμαι έρεμο άνθρωπο. Εντάξει. Υπάρχετε και τα τρία τρόλ εδώ πέρα.
0: Όχι, παιδιά. Το προφανώ ήσατε πρόσφατα στην Αθήνα που λέει ο Γιάννη. Αυτή την κουβέντα την κάνουμε κάθε φορά που συμβαίνει κάτι ανάλογο και θα την κάνουμε κάθε φορά που συμβαίνει κάτι ανάλογο για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι όταν θα φτάσουμε στο σημείο να μην έχουμε τη διάθεση ούτε καν να κράξουμε όλες τις παθογένειες στην πόλη που ζούμε και να το περνάμε σαν κάτι φυσιολογικό, έλα μωρέ, εντάξει, τότε είναι το σημείο πια που, δεν, ξέρεις, που είμαστε, ας πούμε, στο τελικό στάδιο της αναισθησίας και της. Πώς πω. Του παρατήματος. Δηλαδή τότε έχουμε παραιτηθεί από τη ζωή. Όταν φτάνεις πια και θεωρείς, εντάξει, κλείνει, θα κλείσει μια μισή μέρα η Αθήνα, εντάξει, τι να κάνουμε, παιδιά, ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών. Δεν πάει έτσι. Κάθε φορά που γίνεται κάτι, πρέπει να το στυλιτεύουμε, πρέπει να το λέμε. Πρέπει να λέμε τι γίνεται εδώ πέρα. Να μην το αντιμετωπίζει κάτι φυσιολογικό, επειδή έχει ξαναγίνει και επειδή θα ξαναγίνει. Κάθε φορά πρέπει να φωνάζουμε.
1: Κάθε φορά που γίνεται κάτι απολύτως παράλογο, παράνομο, παράτυπο, πράγμα το οποίο βιάζει την κοινή λογική. Τέτοια πράγματα, Αυτά εννοούμε. Ελπίζω ότι συνεννοούμαστε.
0: Ναι.
1: Είμαι σίγουρος ότι συνεννοούμαστε με τους περισσότερους από εσάς. Τώρα, με κάποιους λίγους δεν συνεννοούμαστε και αυτό στατιστικά
0: μέσα. Δεν χρειάζεται να συνεννοηθούμε και με όλους. Δεν χρειάζεται και με όλους συνεννοηθούμε.
1: Στατιστικά μέσα είναι. Ναι, μπράβο παιδιά, μπράβο. Πείτε για τον Τσίπρα. Μπράβο, αυτό είναι το θέμα. Αν ήταν ο Τσίπρα, αν ήταν ο Τσίπρα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, λέω.
1: Όποιος είναι πάνω, αυτό είναι υπεύθυνο. Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει,
1: τι να κάνουμε. Δεν μπορείτε να φύγετε από το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Δεν μπορείτε να φύγετε. Έχετε τη μισή ζωή σα, δεν μπορείτε να φύγετε. Δεν πάει ξεκολλήσει το κεφάλι σα από αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω γιατί έχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε διάφορα ωραία πραγματάκια. Επί και λιγότερο ωραία, θα λέγαμε. Διάφορα ενδιαφέροντα. Καταρχάς, να πούμε ότι. Χωρίς φυσικά να παραγνωρίζουμε βεβαίως την σοβαρότητα της κατάστασης, η οποία από ό,τι φαίνεται η σοβαρότητα αυτή θα γίνει ακόμη σοβαρότερη σοβαρότητα, αν μου επιτρέπεις Κώστα, φίλες και φίλοι, είναι μια στενάχωρη μέρα σήμερα για τον ελληνισμό με τη σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη.
0: Πραγματικά, έτσι. Πραγματικά. Πέφτουμε και από τα σύννεφα.
1: Πραγματικά.
0: Άνθρωποι, πατριώτες, οι οποίοι έχουν δώσει τόσο μεγάλο αγώνα για την Ελλάδα μας, για τη δημοκρατία μας.
1: Αγώνα για την ψυχαγωγία του Έλληνα, Κώστα. Πες το αυτό. Δεν είναι κακό.
0: Είναι και πολιτικό πρόσωπο το λέω. Επειδή είναι και αρχηγός κόμματος το λέω.
1: Σωστά το έκανες.
0: Δεν είναι απλά ένα τηλεοπτικό. Δεν είναι απλά ένας έξοχος διασκεδαστής, αν μου επιτρέπεις.
1: Σωστό. Δεν θα το χαρακτήριζα ποτέ πια έτσι. Καλά έκανες και εξήρες την πολιτική του ιδιότητα. Γιατί αυτή είναι που, πώς να σου πω, είναι μπροστά από τις υπόλοιπες. Απλώς εγώ λέω ότι έχει υπηρετήσει τον τόπο τόσο θεσμικά, όσο και από άλλα μετερίζια, αν με επιτρέψει ο Φίλιππος Καμπούρης, και έχει κερδίσει τους ή άλλους τη γενική αναγνώριση, οπότε είναι πραγματικά μια μέρα, είναι μια μέρα δύσκολη.
0: Είναι μια μέρα βαριά.
1: Είναι μια μέρα
0: βαριά. Μέρα.
1: Αυτή, εν πάση περιπτώσει,
0: φαντάζομαι ότι είναι σκευωρία. Δεν μπορώ να δεχτώ, δηλαδή, το δηλώτησα με τον μας. ΕΦΚΑ, ότι με έναν άνθρωπο απλήρωτη, ότι κλαίναν εταιρείες και τα λεφτά πηγαίνανε στο χιόνι.
1: Ότι άνθρωποι όχι μόνο με έναν απλήρωτο, αλλά τους έρχονταν και χρωστούμενα από εταιρείες, οφειλές από εταιρείες που είχαν κλείσει.
0: Ναι.
1: Απίστευτο.
0: Πρέπει να γίνει κάποιο λάθος. Δηλαδή. Ναι. Δεν μπορεί να είναι. Κάποιο λογιστικό λάθος. Κάποια αυλεψία είναι.
1: Κάποιος τώρα εδώ πέρα, ο οποίος θέλει λίγο να μας κάνει έτσι, λίγο να μας κουρδίσει, να το πω έτσι, θα πει: μα τι είναι αυτά που λέτε. Αυτά γίνανε σε πάρα πολλούς ανθρώπους και είχε 25 εταιρείες. Μην δούμε έναν άνθρωπο να φτιάχνει, πώς το λένε, 20 εταιρείες που δεν υπάρχουν πάνω σε 5 που υπάρχουν, αμέσως να πούμε ότι, πώς το λένε, ότι είναι παράνομος.
0: Ναι.
1: Πού έχουμε φτάσει δηλαδή σε αυτή τη χώρα.
0: What are you doing, step company?
1: Η ελληνική δικαιοσύνη. Ελά, προδόθηκε, σας το καλά, στα λένε τα άντρα. Αχ, Παναγίτσα. Αχ, Παναγίτσα. Τι διασκέδαση μας δίνεται. Λοιπόν, πού είναι ο φίλος με το Μέση. Έλα τώρα.
0: Τώρα, σήμερα πρέπει να βγεις. Έλα, βγαίνεις.
1: Έλα.
0: Βγήκες χθες πολύ πρώιμα. Τώρα πρέπει να βγεις.
1: Είναι η ώρα σου. είναι η ώρα σου και πρέπει να πω, όσο κι αν συμπαθώ αυτά τα παιχνίδια και τις μεγάλες συγκινήσεις, με συγχωρείτε εμένα, εγώ θα πω το εξής. Δεν νοείται να είναι τελευταίο παιχνίδι του Μέση ένα κουλό παιχνίδι μες τον Οκτώβριο κοντά στον Μπενίν. Εντάξει, εγώ αυτό θέλω να πω.
0: Σύμφωνα με τις χακές γλώσσες, η αμοιβή του Μπενίν ήταν πολύ μικρή, γιατί ξέρεις, για να έρθει μια ομάδα να παίξει θα πρέπει να πληρωθεί. Το Μπενίν πήρε κάποια πολύ λίγα χρήματα για να έρθει.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο φτηνό αυτό που λες.
0: Φτηνό ήταν το μύστιο για τον Μπενίν.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτό που λέω.
1: Όχι, δεν αμφιβάλλω ότι ήταν.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, σκέψου τώρα, οποιαδήποτε ομάδα, ας ευρωπαϊκές γιατί έχουν Nations League, οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα της Λατινικής Αμερικής, της ζώνης από εκεί, αν λέγανε παιδιά, σας στέλνουμε για το φιλικό, το τελευταίο παιχνίδι του Μέση, δεν έρχονταν. Στη Βραζιλία, αν το πώς σου πω. Θα πω οποιαδήποτε ομάδα.
1: Φαντάζομαι ότι θα.
0: Θα πρέπει να μιλωθεί κάτι παραπάνω από τον Μπενίν.
1: Εντάξει, τελευταίο παιχνίδι του Μέση, ένα παιχνίδι Μέση και σε Αργεντινή ή μεικτή κόσμο, ας πούμε. Και, δηλαδή.
0: Ή μια μεγάλη ή ομάδα της Λατινικής Αμερικής, πώς σου πω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, πώς σου πω. Η Ουρουγουάη, η Βραζιλία. Μια ομάδα με μεγέθος.
1: Μεικτή Λατινικής Αμερικής.
0: Οκ. Okay. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω. Δεν λοιπόν,
0: έγινε να... λίγο.
1: Πολύ τσατραπάτρα
0: έγινε. Ναι, έγινε λίγο πρόχειρα.
1: Πολύ τσατραπάτρα.
0: Εντάξει, ο τερματοφύλακας του Μπενίν μας χάρισε μια σπουδαία τάκα.
1: Ναι, τον είδα.
0: Πραγματικά, μπράβο του.
1: Ήταν σπουδαίος.
0: Ότι με λίγα λόγια, άκου εδώ κύριε Μέση που θα λέει.
1: Άκου εδώ, Λιόν, έλπω σε λέν.
0: Δεν θα σου ευχαριστώ. Είπε, δεν θα σου ευχαριστώ.
1: Ακόμα για κερδίσει πέναλτι στο τελευταίο λεπτό, εγώ θα το πέσω να το πιάσω, είπε.
0: Όπως έλεγε χθες στο στούντιο στις 3, αν στεκόμουν απέναντι από τον Μάικ Τάισον στο τελευταίο του αγώνα, ήθελα να παίξει με μένα, του έλεγα: ακούω τον Μάικ, δεν σου ευχαριστώ. Όλα και όλα. Τελευταίο και τελευταίο, δεν θα σου ευχαριστώ.
1: Άμα βρω να στο κάτσω, το άπρεκα θα στο κάτσω.
0: Όσε φάω και όσε μου ρίξει, αλλά δεν θα σου ευχαριστώ. Αυτό είναι που λέει τώρα ο Δημοφράκος του Μπενίν.
1: Σόπα βρε που μπορούσε μόνο τον Μπενίν από 207 εθνικές ομάδες.
0: Τι λες τώρα.
1: Σόπα βρε.
0: Γιατί οι άλλες οι Λάτιν τι είχαν να κάνουν. Τι είχαν να κάνουν οι ομάδες οι Λάτιν.
1: Τέλος πάντων.
0: Οι Αφρικανικές πλην του Μπενίν τι είχαν να κάνουν οι καλές Αφρικανικές χώρες.
1: Είναι πολύ μικρό για το μέγεθος του Μέση αυτό που έγινε. Πολύ βεβαιασμένο πραγματικά. Δεν βγάζει. Θα μου επιτρέψεις και γνωρίζεις και την αγάπη, ας πούμε, που του έχω. Δεν βγάζει αυτό το αντίο στην Αργεντινή. Μπορεί να το βγάζει, οκ, λογικό. Αλλά δεν βγάζει αυτή τη συγκίνηση. Βέβαια, ξέρεις, όταν θα είναι ένα φιλικό το οποίο θα προετοιμαστεί, θα ανακοινωθεί και θα γίνει όπως του πρέπει.
0: Σε μια άλλη ημερομηνία το πολύ θα μπορούσε να γίνει, που να υπάρχουν αντίπαλοι διαθέσιμοι και καλύτεροι. Το θέμα είναι το εξής και δεν το έχουμε συζητήσει. Ο Νουνός θα είναι εκεί. Δεν έχουμε μάθει κατά θα είναι ο Νουνός.
1: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Τώρα που το. Ωραία ερώτηση. Δεν γνωρίζω.
0: Γιατί πέρα από Νουνός είναι και πρόεδρος FIFA. Θέλω να πω. Πάει να. Τελευταίο παιχνίδι του Μέση είναι. Πέραν το ότι είναι ο βαφτιστήρας. Είναι και πρόεδρος FIFA ακόμα.
1: Απ' την άλλη, να παίρνουν ιδέες όσες ελληνικές εφημερίδες έχουν απομείνει ακόμα με. Πώς το λένε. Με γραφίστες που τιμούν το επάγγελμά τους και κάνουν ακόμα ντανιές στα εξώφυλλα. Mm-hmm. Στα πρωτοσέλιδα, συγγνώμη. Θέλω να πω. Να πάρουν παράδειγμα από το σημερινό πρωτοσέλιδο της Όλε, το οποίο είχε άλλαξε τον Don't Cry for Me Argentina και το έκανε, ξέρεις, ώρα για δάκρυα αγάπη μου, με κάτι στίχους από κάτω και τα λοιπά, και είχε φωτογραφία του Μέση, έχει φωτογραφία του Μέση γιατί είναι σημερινό, ο οποίος έχει μια μπάλα στην προπόνηση και κάνει, ξέρεις, ποδαράκια, και έχουν κάνει, τι έχει κάνει Κώστα την παραγραφή σας, την έχει κάνει έτσι και είναι ένα δάκρυ. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, θέλω να πιστεύω ότι ο Μέση με κάποιο τρόπο πρέπει, και είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί, απλώς δεν ξέρω πότε, πέρα από αυτό εδώ το βιαστικό πράγμα, την τελευταία του, το πούμε, επίσημη εμφάνιση, θα έχει και ίσως περισσότερα από ένα παιχνίδι κιόλας το φινάλε που του αρμόζει. Και για την εθνική του και για τις ομάδες του, ξέρεις, μια σειρά ενδεχομένως, όχι αγώνων αναγκαστικά, αλλά τέλος πάντων
0: εκδηλώσεων
1: που θα τον έχουν κεντρικό πρόσωπο. Αυτή είναι η, πώς το λένε, η ιστορία αυτή. Λοιπόν,
0: και εγώ καταλαβαίνω επίσης από τα συμφραζόμενα ότι και το τέλος γενικά από το ποδόσφαιρο δεν είναι μακριά.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν θα είναι με το τέλος των υποχρεώσεων της Inter Miami στο MLS τώρα, σε λίγους μήνες που είναι.
1: Αυτό θα είναι.
0: Ή αν θα πάει μέχρι το καλοκαίρι, αλλά καταλαβαίνω από όλο το γύρω-γύρω ότι ξέρεις, μετά και το Μουντιάλ και το θάνατο του πατέρα του και όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι πια θέλει να, ξέρεις, να αράξει με την οικογένειά του. Νομίζω το καταλαβαίνω.
1: Και εγώ, νομίζω και εγώ. Το θέμα είναι ότι ο Μέση, ενώ και εγώ το πιστεύω, θέλω απλώς να θυμίσω ότι έχει κάνει επέκταση συμβολέου πριν από ένα χρόνο και το συμβόλαιο του πηγαίνει μέχρι το τέλος του 28. Έχει
0: καλά,
1: δύο χρόνια
0: ακόμα. Εντάξει,
1: απλώς το λέω. Το λέω. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά συζητάμε για επέκταση, οι οποίοι λόγω των χωρών εκατον... Α,
0: δελτίο.
1: Έλα πάμε ρε φίλε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους. Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους.

0: Ο Ρούμπιο. Στον εισαγγελέα οδηγείται αύριο το πρωί το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. 18 influencers, ανάμεσα τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Συγκινητική ανάρτηση του Λιονέλ Μέση εν ώψη της τελευταίας του αναμέτρησης με τη φανέλα της Αργεντινής. Τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο, όπως έγραψε. Στις 2 τα ξημερώματα, η Αργεντινή αντιμετωπίζει σε φιλικό αγώνα τον Μπενίν. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. You are now about to witness the strength of street knowledge.

0: Λοιπόν, πέρα από τις καλησπέρες και οτιδήποτε άλλο, έχουμε μαζί μας τον Λούκα Χατζή από την αίθουσα σύνταξης, ο οποίος παρακολούθησε το παιχνίδι της Μπόσνα Σαράγεβο με τον ΠΑΟΚ. Νίκη για τον ΠΑΟΚ με 72-75, παρότι καρδιοχτύπησε στο τέλος. Λούκα, είναι αλήθεια. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακριβώς όπως τα λες. Είναι ο ΠΑΟΚ, πέρασε διαπυρός και σιδήρου από το Σαράγεβο. Έπαιξε με τη φωτιά στο φινάλε. Έκανε μια έτσι, μέτρια εμφάνιση, θα λέγαμε, καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Έδωσε δικαιώματα στην Μπόσνα, η οποία έδειξε μαχητικότητα και δεν παράτησε ποτέ το παιχνίδι και στην ουσία έμεινε μέχρι και το φινάλε στη διεκδίκησή του. Ο Ταϊρή με δύο βολές στα τελευταία 13 δευτερόλεπτα έγραψε το 75-75. Ο ΠΑΟΚ επέλεξε να μην κάνει φάουλ, να μην στείλει στην γραμμή των βολών τους γηπεδούχους για να ελέγξει έτσι το τέμπο του αγώνα και να πάρει εκείνο στην τελευταία επίθεση. Η Μπόσνα αστόχησε σε ένα ελεύθερο τρίποντο, πήρε επιθετικό rebound και αστόχησε και σε δεύτερο με τον Pipes στο φινάλε του αγώνα. Και κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Σαράγεβο και έκανε το 2-2 σε αυτό το ξεκίνημα τη σεζόν στο EuroCup. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Τσέντι Όσμαν με 17 πόντους και 7 rebound. Μπορεί να είχε 0 στα 7 τρίποντα ο Τούρκος forward, ωστόσο βοήθησε και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού, όπως και στα κλεψίματα. Είχε 3 στο σύνολο, 2 assist, κέρδισε και 4 foul. Πολύ καλός ήταν ο Καλάθης για αυτά τα 18 λεπτά που αγωνίστηκε με 4 πόντους και 7 assist. Όταν βρισκόταν ο Καλάθης μέσα στο παρκέ, ο ΠΑΟΚ έπαιζε ωραίο και ομαδικό μπάσκετ. Όταν έλειπε ο Έλληνας guard από την πεντάδα, βλέπαμε περισσότερο ατομικές ενέργειες του Ταϊρή, του Όσμαν, του Χάτζινς. Πήγαινε έτσι σε πιο isolation παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Πολύ καλό ήταν και ο Ταϊρή με 14 πόντους και 4 rebound και κρίσιμα καλάθια στην τελευταία περίοδο, με το Χάτζινς έτσι να συμπληρώνει τους πρωταγωνιστές με 10 πόντους.
2: Πολύ, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια χαρά.
0: 25 αυτοκίνητα ασφάλεια έφερε. Mm-hmm. 25 αυτοκίνητα ασφάλεια.
2: Ναι.
0: Ούτε Φόρμουλα 1 δεν κάνει μετακινήσεις.
2: Τι να κάνεις. Ακάτσα μαλώεις.
0: Ας μην πω τι να κάνεις. Να πω κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με Μέγα Κυριάκο Σταθερόπουλο. Το έχετε καταλάβει. Ούτως ή άλλως, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές του Μανώλη Μουσουράκη, στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς, κυρίως με τον εξής τρόπο. Μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει αυτό, Media Player, ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού δηλαδή, ενώ το On Demand βρίσκεται προηγούμενες εκπομπές. Και μία φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα. Γράφετε, στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο rama05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο γράφετε σε αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. fightclub2001, όλο μαζί ως μία λέξη αυτό, για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής με πάρα πολύ υλικό μέσα. TikTok, δόξα το Γιαραμπή, δεν έχουμε και σήμερα. Δεν ξέρω, κύριος Ρούμπιο βγάλει καμιά directiva, mm-hmm, την οποία θα μας αναγκάσει ενδεχομένως να το κάνουμε, να το εξετάσουμε. Αλλά μέχρι τότε όχι. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα.
2: Και να σας πούμε ότι το Στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Με ένα κλικ στο nation.stoihiman.gr θα βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που θα σου χαρίσουν μοναδικές εμπειρίες. VIP προσκλήσεις για αγώνες της Stoihiman Super League, VIP προσκλήσεις για αγώνες της Stoihiman GBL, υπογεγραμμένες φανέλες των αγαπημένων σου αθλητών και watch parties για τα μεγαλύτερα derby σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+ ή PLAX, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Τα είπες πάρα πολύ ωραία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και κλείνοντας την εισαγωγή αυτή, θέλω να πω για τους θεατρόφιλους ακροατές μας,
2: ναι,
0: ότι αύριο, στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, τις 11 και μετά, θα έχουμε εδώ στο στούντιο τον Αποστόλη Ψαρό. Mm-hmm. Ο Αποστόλης Ψαρός είναι, πέρα από φανατικός ακροατής της εκπομπής, θεατρικός σκηνοθέτης. Αυτόν καιρό σκηνοθετεί και μάλιστα παίζεται για δεύτερη χρονιά το θεατρικό με τίτλο «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο», mm, το οποίο συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στο Μικρό Κεραμικό. Θα τον έχουμε αύριο λοιπόν εδώ. Θα πούμε τα δικά μας, θα πούμε
2: τα δικά του
0: και θα δώσει και δύο ώρες προσκλησούλες για τη Δευτέρα. Όποιοι γουστάρετε να πάτε να δείτε θέατρο.
2: Γιατί είμαστε γνωστοί, έχουμε πει τη τέχνη.
0: Εντάξει.
2: Και του πολιτισμού τώρα. Τι να λέμε.
0: Τώρα
2: τι να λέμε τώρα.
0: Καλά.
2: Για τους καινούριους ακροατάς τώρα.
0: 25 χρόνια.
2: 25 χρόνια στο κουρμπέτι του πολιτισμού.
0: Λοιπόν, μια που ξεκινήσαμε με έξω αθλητικά, ας το πούμε έτσι.
2: Ναι. Σχεδόν εξωσωματικά ήταν.
0: Σχεδόν εξωσωματικά, ναι. Ας συνεχίσουμε σε αυτό το. Θα έλεγα σε αυτό το.
2: Μοτίβο.
0: Το μοτίβο. Με δύο-τρία ακόμα πραγματάκια. Καταρχάς θέλω να πω ότι έχω καιρό να.
2: Έχεις καιρό να.
0: Κάθε άλλο.
2: Όχι, έτσι όπως το έπεσε, έχω καιρό να.
0: Το αντίθετο, ναι. Θα έλεγα. Σε αυτό που ενδεχομένως να εννοείς και δεν βλέπουν οι μικροί μας φίλοι.
2: Δεν εννοώ τίποτα, δεν έκανα κάτι. Άφησα κι εγώ αποσκοπητικά. Είπες, έχω καιρό να. Και λέω.
0: Όπως έστειλε και κάποιες φορές χθες ένα μήνυμα, δεν προλάβαμε να διαβάσουμε. Λέει τώρα συντονίστηκα στην εκπομπή και ακούω τον κύριο Κώστα να λέει ότι επιμένει συνεχώς 30 χρόνια χειροκίνητο και δεν έχω καταλάβει ποια είναι η κουβέντα.
2: Είναι αυτό που λες, ομόρφινες, έχω καιρό να. Λοιπόν, αφού έχεις καιρό να. Ναι,
0: παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία.
2: Ναι. Ποια από όλα. Τα σχολεία.
0: Ναι. Τη μαθητική εξέγερση, η οποία έχει το ιδιαίτερο ότι σε αντίθεση με άλλες οι οποίες κατά κάποιο τρόπο ξεκινάνε συνήθως στην καρδιά κατά κάποιο τρόπο της πρωτεύουσας, εδώ έρχονται από έξω προς τα μέσα κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή από φτωχά, παρισινά, μακρινά προάστια, το κρετέει σε αυτή την περίπτωση, το ξέρετε όσοι παίζετε από στοίχημα τέλος πάντων. Ξεκίνησε μια ιστορία από ένα-δύο σχολεία, αυτή τη στιγμή τα σχολεία είναι, ο αριθμός είναι τετραψήφιος. Το καταλαβαίνω και εδώ έχουμε ζήσει παρόμοιες υποθέσεις. Τα θέματα είναι τα ίδια, δηλαδή πολύ σοβαρά θέματα στην παιδεία, δηλαδή ότι την τελευταία 20ετία οι εκπαιδευτικοί έχουν μειωθεί πάρα πολύ ενώ οι μαθητές έχουν αυξηθεί κατά 250.000, ότι το 70% των σχολείων στη Γαλλία, το 70% των τάξεων στα γαλλικά σχολεία έχουν πάνω από 30 παιδιά κατά μέσο όρο στην τάξη. Εδώ ξέρεις, το λέμε, εμείς συζητάμε μπορεί μια τάξη να δούμε 22-23 παιδιά. Πω, 22-23 παιδιά. Πολλά. Λοιπόν.
2: Δεν νομίζω ότι πέρα από ακριτικές περιοχές υπάρχουν σχολεία που έχουν τόσα λίγα παιδιά στην τάξη. Φοβάμαι. Ούτε καν σε ιδιωτικά σχολεία. Να είναι μόνο 21-22 παιδιά σε τάξη. Νομίζω ότι είναι σε όλα τα σχολεία παραπάνω τα παιδιά.
0: Στη Γαλλία λοιπόν γίνεται ένα χαμός και τα κονδύλια για την παιδεία έχουν μειωθεί. Εκπαιδευτικοί, τα σχολεία, πολλά σχολεία σε κακή κατάσταση. Ξέρετε, είναι θέματα τα οποία τα αντιμετωπίζουν σε όλο τον κόσμο, τα έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς. Το θέμα είναι ότι και η αντιμετώπιση αυτού του πράγματος έχει πάει by the book από την γαλλική κυβέρνηση, τόσο από τον Πρωθυπουργό, τον Λεκορνή, όσο και από τον Μακρόν, όσο και φυσικά από στελέχη της δεξιάς και της ακροδεξιάς. Κατευθείαν κατηγόρησαν αυτά ότι χειραγωγούνται οι μαθητές, ότι υποκινούνται, εντάξει, τις κλασικές ηλιθιότητες τις οποίες ακούμε τόσα χρόνια. Η ιστορία είναι ότι στείλανε έξω την αστυνομία, η ιστορία είναι ότι έχουν γίνει 5.000 συλλήψεις. Ιστορία παιδιά από χειρομοβίδες κρότου λάμψης και από ηλιθιότητες αστυνομικών έχουν χάσει χέρια, έχουν χάσει μάτια, δηλαδή δεν έχει χαθεί ζωή μέχρι στιγμής, αλλά η κατάσταση.
2: Έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς.
0: Ναι, δεν είναι καλή. Δηλαδή η καταστολή γίνεται με έναν τρόπο αρκετά σκληρό, ας το πούμε έτσι. Έχουν βγει δηλαδή δυνάμεις ασφαλείας για να το φάνε αυτό το πράγμα και είναι ένα πράγμα που μια κατάσταση η οποία είναι εν εξελίξει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μάλλον θα φουντώσει παρά οτιδήποτε άλλο, διότι φαίνεται κιόλας ότι παρότι ξέρεις απαγορεύσεις, συλλήψεις, όλη την αστυνομική βία, οι μαθητές εξακολουθούν να οργανώνονται, να το πούμε έτσι, και να κάνουν τις κινητοποίησεις που κάνουν και να διεκδικούν αυτά που διεκδικούν. Θέλετε να το πείτε καλύτερη παιδεία, θέλετε να το πείτε αξιοπρέπεια, θέλετε να το πείτε κοινωνική ισότητα, πείτε το όπως θέλετε. Αυτό πάντως συμβαίνει. Υπερασπίζεται το δημόσιο σχόλιο, ας το πούμε έτσι γενικά. Οπότε έχουμε μια ματιά και εκεί. Ναι, το αν θα καταφέρουμε τώρα να φτάσουμε αύριο στην παιδιά, αύριο τι έκαμε, θα επιστρατεύσουμε τα
2: λεπτά. Και ο καλεσμένο μας επίσης.
0: Και ο καλεσμένο μας επίσης, ναι.
2: Άντε και πες ο καλεσμένο δεν έρχεται να τον βγάζουμε τηλέφωνο. Δεν είναι το πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε εμείς να τον βγάλουμε τηλέφωνο. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Εμείς τώρα κάπως.
2: Θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Κάπως. Δεν ξέρω. Κάπως
2: θα βρούμε μια αλλακτική διαδρομή.
0: Θα γίνει κάπως. Τέλος πάντων, για να μην λέμε μόνο τέτοια πράγματα. Στενάχωνε μέχρι 25 θεωρητικά επιτρέπεται, παιδιά, και μετά η τάξη. Η τάξη σπάει. Είπαμε, τα θέματα είναι παντού. Δυστυχώς είναι τα ίδια. Και εδώ τα ίδια έχουμε. Και με τις τάξεις έχουμε και με τα.
2: Πειδή η τάξη σπάει αν υπάρχουν αίθουσες και αν υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Γιατί ακριβώς. Ωραία θεωρητικά να πεις η τάξη σπάει. Αν δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί και να σπάσει, τι θα γίνει. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες, πού θα πάνε τα παιδιά. Δεν είναι τόσο απλό. Έτσι πρέπει να γίνεται. Ναι, ναι. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει πάντα.
0: Βεβαίως. Παρ' όλα αυτά, για να μην στενάχωρα πράγματα, να μην μαυρίζουμε καρδούλες, Να μην μαυρίζουμε καρδούλες. Να πούμε ότι υπάρχουν ευτυχώς και νέα τα οποία μας κάνουν και διασκεδάζουμε, νέα τα οποία μας κάνουν και αναθαρούμε, θα έλεγε ενδεχομένως κάποιος, καθώς ένα από τα θέματα της ημέρας, τουλάχιστον το σπάω, μέχρι να γίνει το απογευματινό μαναφούκι εδώ με τους δρόμους, είναι αυτός ο μικρός ήρωας, ο 57χρονος, έτσι, αυτός ο οποίος σε πτήση προς Θεσσαλονίκη, κάπως μεράκλωσε.
2: Πώς να περάσει και η ώρα.
0: Κάπως, παιδί μου, σου λέει, εντάξει. Θα πει κάποιος, τι είναι, ρε φίλε, μισή ώρα είναι η πτήση για Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούσε να περιμένει μισή ώρα.
2: Όχι, δεν μπορούσε.
0: Κάποιος θεωρεί, να έχει διαβάσει ότι όταν γίνεται σε μεγάλο ύψος προσφέρει μια διαφορετική ενδεχομένως απόλαυση. Έτσι. Ο Μάρκος Εφερλής θα έλεγε ότι έβαλε το κινητό του λειτουργία στήσει. Ενδεχομένως ή διάφορε τέτοιε χαριτοποιήσει.
2: Μπορεί να πάει, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ, μπορεί να σταματήσει να πηγαίνει. Άλλοι είναι θυσμένοι στο πορνό και εσύ είναι θυσμένο στο Σεφερλή.
0: Χαϊπέρμπολε, don't tell me.
2: Τι χαϊπέρμπολε. Συγγνώμη τώρα. Ούτε ο Σεφερλή δεν το λέει γι' αυτό.
0: Όχι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, ο κύριο λοιπόν αυτό, για εσά του δύο-τρει που δεν έχετε διαβάσει την είδηση και δεν μπορεί να είστε και περισσότεροι, παίζει παντού από το πρωί. Έβαλε λοιπόν στην πίστη για Θεσσαλονίκη, έβγαλε το κινητάκι του, έβαλε το τσοντάκι του. Έτσι. Έβγαλε έξω.
2: Εκεί ήταν το πρόβλημα. Μέχρι το σημείο που έβαλε το τσοντάκι του, θα έλεγε κανείς τέλος πάντων, okay. Το πρόβλημα ήταν το μετά.
0: Ναι. Είδε λίγο, ζεστάθηκε. Σου λέει τώρα είμαι εδώ, ξέρω εγώ, 6α.
2: Χάρος, σαν να είμαι στο σπίτι μου.
0: Ναι, 6α. Τώρα να σηκωθώ, να πω αυτά, να πω συγγνώμη.
2: Αλφα, ρε γαβγάβ.
0: Να πάω με τον μπόνερ μου, πώς το λένε, δεν ξέρω, μια τυχαία λέξη είπε, να πάω στην τουαλέτα, ας πούμε. Δηλαδή, μια ώρα τώρα. Ας κάνουμε εδώ τη δουλίτσα μας.
2: Τον εμαζέψανε.
0: Τον εμαζέψανε.
2: Και πολύ καλά του κάνανε.
0: Τον εμαζέψανε. Το συλλάβαν για προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας τώρα.
2: Ναι, άμα τα πέταξε έξω, τι θα το συλλάβουν για προσβολή.
0: Για δημόσια εδώ, νομίζω. Για δημόσια εδώ.
2: Εντάξει.
0: Είναι αυτό. Τέλος πάντων, τόσο αυτοί που συλλάβαν ξέρουν ποιο είναι το εδάφιο. Κανονικά. Λοιπόν, και τώρα θα δούμε. Δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος θα τιμηθεί. Είδα πάρα πολύ. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα το συγκεκριμένο για να δούμε τις δύο τάσεις στα social media. Δηλαδή υπήρχε η τάση των, πώς να σου πω, των κανονικών ανθρώπων οι οποίοι καβλάντιζαν με αυτό. Δεν υπήρχε ενδιάμεση κατάσταση, δηλαδή λίγο ναι μεν αλλά, και υπήρχαν και όλοι οι άλλοι τι έκανε, ντροπή του, απαράδεκτο, σε αυτή τη χώρα ζούμε και τέτοια. Αυτά, αυτές οι δύο τάσεις υπάρχουν, νομίζω αρκετά αντικατοπτριστικές της κοινωνίας.
2: Στην πραγματικότητα είναι το ίδιο πράγμα με έναν τύπο ο οποίος κάνει, ας πούμε, αυνανίζεται στην είσοδο μιας πολυκατοικίας ή σε ένα πάρκο, είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή το αντιμετωπίσουμε ως έναν, ας πούμε, τύπο ο οποίος πρέπει να πάει μέσα. Τόσο απλό. Αν είναι στο αεροπλάνο, αν είναι στο λεωφορείο, αν είναι στο τραμ, αν είναι στην είσοδο πολυκατοικίας, αν είναι σε ένα πάρκο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πρόβλημα και δημιουργεί πρόβλημα και στους ανθρώπους που είναι γύρω του. Τόσο απλό.
0: Ναι. Πρόβλημα, ενδεχομένως. Ναι.
2: Ναι.
0: Ενδεχομένως.
2: Πρόβλημα είναι. Πρόβλημα έχει και πρόβλημα δημιουργεί.
0: Ενδεχομένως. Από την άλλη, πόσοι πιστεύεις ανάμεσά μας, μάλλον από όλους όσους βρίσκονται ανάμεσά μας και μας ακούνε και τους ακούνε, υπάρχει άνθρωπος που δεν την έχει βροντίξει δημοσίως. Οπουδήποτε, ποτέ.
2: Τι δημοσίως τώρα.
0: Σε δημόσιο χώρο εννοώ.
2: Κανένας από εμάς, φαντάζομαι, που σε δημόσιο χώρο. Να την πετάξεις έξω και να κάνεις τέτοια δουλειά.
0: Δεν εννοώ μπροστά σε κόσμο αναγκαστικά.
2: Πού?
0: Αλλά λέω σε κάπου.
2: Πού?
0: Σε δημόσιο χώρο. Σαν, σε μια λύση τώρα. Στην τουαλέτα, ας πούμε, το αεροπλάνο.
2: Δεν είναι δημόσιος χώρος τουαλέτα.
0: Α, δεν είναι δημόσιος.
2: Δεν είναι δημόσιος χώρος.
3: Είναι.
2: Δεν είναι δημόσιος χώρος. Δημόσιος χώρος είναι κάπου που είσαι έξω. Το πάρκο είναι δημόσιος χώρος. Ξέρω εγώ, το παγκάκι. Το εστιατόριο. Το σχολείο. Οτιδήποτε. Δημόσιοι χώροι που είναι άνθρωποι γύρω-γύρω, όχι πίσω από μια πόρτα κλειστή.
3: Αν δεν σε βλέπει κανείς και δεν τις ακούει κανείς.
2: Η πόρτα του αεροπλάνου, η πόρτα της τουαλέτας του αεροπλάνου είναι ιδιωτικός χώρος μετά. Κάνω τη θέση εκεί πέρα μέσα.
0: Θα λέγαμε ότι αυτό όμω είναι ανομαλάρα. Δηλαδή.
2: Το δεν είναι. Δεν είναι.
0: Είναι Μερακλή ή ανομαλάρα.
2: Ανομαλάρα. Μερακλή ήταν αν έβλεπε μόνο το τσοντάκι του, α πούμε, χωρί να ενοχλεί κανέναν. Σε μια ακρούλα. Και χωρί να έχει. Είχε βάλει και τα AirPods, α πούμε. Και ήταν Μερακλή. Ξέρει, να το έχει λίγο γυρισμένο το κινητό, να μην τον βλέπουν οι υπόλοιποι και σκανδαλίζονται. Εκεί θα λέγε Μερακλή. Εντάξει, είδε το τσοντάκι του, πέρασε η ώρα του, κατέβηκε, πήγε στη δουλειά του. Ανομαλάρα. Πώ να γίνει. Δεν ξέρω τι πέρασε το μυαλό σου όταν είπες ότι όλοι μας έχουμε κάνει σε δημόσιο χώρο. Τρομάζω να ρωτήσω. Δεν θα ρωτήσω. Μην βιαστείτε.
0: Εννοούσαμε διαφορετικά το δημόσιο χώρο. Εκτός σπιτιού, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Εκτός σπιτιού.
2: Πού δηλαδή.
0: Πόσο ρίχνει. Σε ένα πάρκο, σε μια.
2: Όχι, σε ένα πάρκο.
0: Ξέρω, κινηματογράφου, τι να σου πω τώρα.
2: Τουαλέτα είναι κλειστό χώρο. Είναι ειδικό χώρο.
0: Είναι διαφορετικό. Εντάξει, λέμε για τον μπροστά σε άλλου, να σε βλέπουν άλλοι. Που είναι ουσιαστικά. Είσαι επιδειξία στην πραγματικότητα εκεί.
2: Ναι.
0: Εντάξει, όχι αυτό.
2: Ακόμα και στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, αν να πα σε μια καβάντζα με την κοπέλα σου ή οτιδήποτε και να. Εκεί είναι κάπω που και πάλι δεν είναι και ότι καλύτερο. Τέλο πάντων, δεν πα με στα μούτρα του να βγάλει τα μάτια σου. Αλλά αν σταματήσει εγώ στην Κατεχάκη, ακατεβάζει το πάθο και αρχίσει και κάνει τη δουλειά σου, όπω και να το κάνουμε, κάπω δημόσιο χώρο είναι και αυτό εκεί πέρα. Δεν είναι συνδυτικό.
0: Δεν είδανε κανένα παράσταση ο Βαγγελάτο αυτό.
2: Κύριε Νίκο μου, μην κάνουμε μισές δουλειές.
0: Θέλω να μας πείτε, sorry, θέλω να μας πείτε.
4: Και 3D graphics.
0: Θέλω να μας πείτε, κύριε Κώστα, πώς τον αντέχετε αυτό το γελίο δίπλα τόσα χρόνια.
2: Με τον ίδιο τρόπο που με αντέχει και εκείνος παιδιά τόσα χρόνια. Είναι γελιότητα, είναι πινκ πονκ.
0: Σκιος τώρα κάπως, υπάρχει νομικό κενό αντιβροντάς μέσα ή έξω από το παντελόνι αθόρυβα.
2: Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει.
0: Όχι. Ας μιλήσουν οι νομικοί. Αν υπάρχουν νομικοί στο ακόμα, που ξέρω ότι υπάρχουν, το γνωρίζω. Αν μας ακούει κάποιος από τους νομικούς, ας μας πει αν υπάρχει διαφορά στο βρόντιγμα, στο δημόσιο βρόντιγμα μέσα από τον παντελόνι. Εντάξει, το απέξω το παντελόνι, προφανώς για το μέσα από τον παντελόνι.
4: Αν είναι τρίποντο ή δίποντο.
0: Ναι, αυτό με λίγα λόγια. Λοιπόν, λέγοντας τρίποντο, συγγνώμη, αλλάζω θέμα μόνος μου, δίνω πάσα στον εαυτό μου. Σαν σήμερα. Πριν από 42 χρόνια μπήκε το πρώτο τρίποντο στην Ελλάδα.
2: Magic.
0: Είναι ο Magic. Αλλά γιατί το λέμε τώρα. Είναι ο Magic σε παιχνίδι Πανιωνίου ΠΑΟΚ, οκ. Okay? Γιατί όμως το έκαμε. Γιατί την έχουμε ξανακάνει αυτή την αναφορά. Για να πούμε μία λεπτομέρεια και μία ωραία ιστορία. Η λεπτομέρεια, ας ξεκινήσουμε από αυτήν, είναι ότι ο πρώτος Έλληνας παρόλα αυτά που ευστόχησε σου τριών ποντών δεν ήταν ο Magic. Ο Magic ήταν ο πρώτος που ευστόχησε σε παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος.
2: Ναι.
0: Ο πρώτος Έλληνας που ευστόχησε ήταν ο Γιώργος ο Καλαφατάκης.
2: Ναι.
0: Ο οποίος είχε πετύχει τίποτα τρεις μέρες νωρίτερα σε ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ιωνικού Νικαίας με τη Χάπολ Χάιφα. Αυτός ήταν ο πρώτος.
2: Μπράβο στον Καλάφα.
0: Ο Καλάφας. Να πούμε για το τρίποντο. Το τρίποντο ήρθε στην Ελλάδα 4-5 χρόνια περίπου μετά το NBA, έτσι, όταν μπήκε στο NBA. Λέγοντας για το NBA και πριν σας πω τη λεπτομέρεια της.
2: Και 6-25 τότε, έτσι.
0: 6-25, ναι, βέβαια. Λοιπόν, όταν είχε μπει στο NBA, το πρώτο παιχνίδι στο οποίο σημειώθηκε τρίποντο ήταν το παιχνίδι το Celtic με τον Blazer, με τους Blazers, εντάξει. Το οποίο τελείωσε 114-106, το είχε βάλει ο Chris Ford, με τους Boston Celtics. Ποιο είναι το τρομερό εδώ πέρα. Στο παιχνίδι εκείνο είχε κάνει ντεμπούταρε ο Larry Bird. Αλλά δεν έβαλε τρίποντο.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, γυρίζουμε στη λεπτομέρεια τώρα της ιστορίας του Magic. Ο Magic λοιπόν είναι παιχνίδι Πανιωνίου ΠΑΟΚ. Πρώτη φορά η γραμμή των 6-25. Όπως το διηγείται ο ίδιος ο Νίκος Σταυρόπουλος, λέει ο Μίσας λέει πως πάσει να έχει να βάλει δύο τέτοια, δεν έβαλε. Εμένα λέει μου ήρθε εντάξει, το βάλαμε. Εντάξει, Magic.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, ναι. Το βάλαμε με την πρώτη. Μου έβαλε τρία τρίποντα τελικά στο παιχνίδι. Ποια είναι η τρομερή λεπτομέρεια. Επισήμως, το καλάθι αυτό δεν έχει πιστωθεί στο Magic.
2: Αλλά.
0: Κατά λάθος η γραμματεία πίστωσε το πρώτο τρίποντο που μπήκε στην Ελλάδα σε αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος στο Μάθο Κατσούλη.
2: Εγώ το δέχομαι. Άμα για το Μάθο Κατσούλη το δέχομαι.
0: Εντάξει. Και εγώ το δέχομαι.
2: Για το Ζαχαρία δεν ξέρω να το
0: δέχομαι. Όχι, για το Ζαχαρία όχι.
2: Για το Μάθο το δέχομαι.
0: Για το Μάθο ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Εντάξει, τρομερό έτσι. Δηλαδή να υπάρχει το φίλο τη, πρώτο σκόρερ του. 25 πόντους εκείνο το μάτι του Σταυρόπουλου, 24 ο Κατσούλης. Θέλω να πω. Έτσι.
2: 24 με το τρίποντο που του βάλανε.
0: Ναι.
2: Άρα 21.
0: Κανονικά 21 με 28. Κανονικά.
2: Εντάξει, για να τα λέμε όλα.
0: Κανονικά. Εντάξει, απέναντι το Μαδάρα, έτσι, με Φάνη, με Γάσπαρη, με Φωσέ, με Κώστα Μίσα, με Λινάρδο. Λοιπόν, οπότε αυτή είναι η τρομερή ιστορία. Εδώ ο Μάτζικ έχει να τη λέει την ιστορία και υπάρχει, γιατί ξέρεις, έχει μάρτυρες ότι είναι αυτός που το έβαλε το τρίποντο. Αλλά σύμφωνα με το φίλο αγώνα, δεν είναι αυτός. Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά έχω να πω για την περίπτωση αυτή. Για το Μάτζικ. Ήταν πολύ ωραία ιστορία. Συγγνώμη, το
2: θες να μας πεις τι γίνεται και στα παιχνίδια.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω.
2: Γιατί...
0: θέλω πάρα πολύ να σας πω τι γίνεται, γιατί τα έχουμε παρατήσει τελείως, δεν έχουμε κάνει καμία αναφορά. Λοιπόν, στα παιχνίδια του Nations League έχουμε. Είμαστε περίπου στο 55ο λεπτό και τα σκόρ έχουν ως εξής. Κροατία-Ισπανία 1-0. Αγγλία-Τσεχία 2-0. Σκωτία-Σλοβενία 1-0, Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 1-0, Αλβανία-Σαν Μαρίνο 1-0, Λευκορωσία-Φιλανδία 1-0, γκολάρα Λευκορωσία, εντάξει, έτσι και το είδαμε πριν, ζωντανά. Μολδαβία-Σλοβακία 0-2, Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2 και Εσθονία-Ιρλανδία 0-0. Θυμίζουμε νωρίτερα, είχε γίνει το Καζακστάν-Νησιά Φερόε, το οποίο τελείωσε 2-2. Και εκτός ποδοσφαίρου. Έχουμε και παιχνίδια μπάσκετ. Έχουμε για το Basketball Champions League σε εξέλιξη λίγο πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου το Μπανταλώνα Μπνέι Χερτσελίγια 54-45 και έχουμε και για το Eurocup 6 λεπτά πριν το τέλος Ροστόκ Ρίγα 74-67, μέσα τρίτης περίοδου London Lions Τενερίφ 55-48 και 2 λεπτά πριν από το τέλος Τρέντο Σλάσκ στο 73-85 το παιχνίδι. Να δω αν έχουμε και κάτι άλλο. Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Πάντως το 1-0 της Κροατίας αυτή τη στιγμή που υπάρχει με την Ισπανία
0: είναι εντυπωσιακό.
2: Πέρα από εντυπωσιακό, ναι. Δείχνει ότι πόσο σπουδαία και με καλή μπάλα ήταν η νίκη της Αγγλίας απέναντι στην Κροατία. Δηλαδή λέγαμε όλοι ποια Κροατία αυτά. Ποια Κροατία, η Κροατία που κερδίζει σήμερα την Ισπανία 1-0 στο 57ο λεπτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα, αλλά... σε αυτό το αντίστοιχο διάστημα, ξέρεις, η Αγγλία έχει βάλει 4 στο ημίχρονο, να το πω έτσι. Άρα δεν ήταν μόνο κακή η Κροατία, ήταν και πάρα πολύ καλή η Αγγλία. Στο παιχνίδι εκείνο.
0: Ναι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσες, βλέπω, συζητήσεις έχουν έτσι... ξεσηκωθεί εδώ πέρα.
2: Κυριολεκτικά και μεταφορικά.
0: Ναι. Διάφορα παραδείγματα δημόσια ενδεχομένως.
2: Εσύ το ξεκίνησε αυτό, ρε, εσύ τώρα. Αυτό το. Εσύ το χρεώνεσαι.
0: Το
2: χρεώνεσαι.
0: Το χρεώνεσαι. Είναι ταμπού δηλαδή αυτό.
2: Τι είναι. Δεν είναι ταμπού. Τι είναι.
0: Ξέρω γιατί είναι ταμπού.
2: Γιατί τι να είσαι δημόσιο χώρο και να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν είναι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι ωραίο ή πρέπει να το συζητάμε. Είναι λόγο να πα μέσα. Τι συζητάμε αυτή τη στιγμή. Σε δημόσιο χώρο.
0: Άμα δεν σε βλέπουν, γιατί όχι.
2: Γιατί κάποιος μπορεί να σε δει.
5: Γιατί είσαι σε δημόσιο.
2: Τι είναι δημόσιος ο χώρος. Είναι δημόσιος. Δεν είσαι στο σπίτι σου.
5: Όπως δεν μπορείς και τα κατσικάκια και τα γουρουνάκια.
0: Έλα. Εντάξει.
2: Είναι δημόσιος χώρος.
0: 3-0 η Αγγλία.
5: Στο Black Mirror.
0: 3-0 η Αγγλία.
5: Με το Χαρούλι.
0: Έχω μια στεναχώρια για τον Black Mirror. Άστο. Έχω μια στεναχώρια.
5: Το έχω αφήσει εδώ και
0: δεν. Ναι. Έκανε μεγάλη κοιλιά.
2: Αλλάξαμε εταιρεία παραγωγή στο στούντιο. Γίναμε πιο εμπορικοί. Ναι, αφήσαμε το πιπεράτο και το αναπάντεχο των πρώτων κύκλων. Γίναμε μετά λίγο καθώς πρέπει.
0: Αυτό.
2: Να βάλουμε και μερικά ονόματα εμπορικά να τραβήξουμε. Εκεί ήταν η έννοια μας. Να βάλουμε
0: τα κάναμε όλα.
2: Αυτό.
0: Λοιπόν, όση ώρα μιλάμε, Αγγλία-Τσεχία 3-0, γκολ του Κέιν, το έκτο του γκολ σε 4 παιχνίδια Nations League του Κέιν και Σκωτία-Σλοβενία 1-1. Ισοφάρισαν μόλις οι Σλοβαίνοι, όχι με τον Σπόραρ από ό,τι βλέπω. Αυτό χρειάζεται να ξέρουμε, δεν χρειάζεται να ξέρουμε τίποτα άλλο. Και ότι η ώρα πήγε 11, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι διαφημίσεις και τα λέμε σε λίγα λεπτά.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ανοίξει ο δρόμος για το νέο Καραϊσκάκι μετά τη σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη. Η κυβέρνηση δρομολογεί τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες για μια μεγάλη δυτική επένδυση, αναφέρει η επίσημη ενημέρωση του Μαξίμου. Απορρίφθηκε από τους μετόχους της Ευρωλίγκας η πρόταση του NBA για εξαγορά της διοργάνωσης εναντί 2 δις ευρώ. Στη συνεδρίαση που έγινε στο Κόμο, κάποιες ομάδες ήταν κάθετα αντίθετες και κάποιες άλλες ανοιχτές σε νέα πρόταση. Στα επόμενα Δέλτα Σίγμα, η απόφαση για τα φραντσάις και την αύξηση των ομάδων στους 24 στα αναμονής για ΠΑΟΚ και Άρη. Στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ της Super League θα ληφθεί θεσμικά η τελική απόφαση και ανάθεση του έργου της μελέτης για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, όπως προέκυψε από την πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας υπό την παρουσία του Πρόεδρου Γιάννη Αλαφούζου εκπροσώπων των ΠΑΕ και των εταιριών Deloitte και PricewaterhouseCoopers. Εν αναμονή των εξετάσεων του Ζούμπκοφ, ο οποίος επέστρεψε με ενοχλήσεις στη μέση βρίσκοντας στην ΑΕΚ, κυκλοφόρησαν για τους κατόχους διαρκείας τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα με Real Madrid και φορά όσους δεν είχαν εξασφαλίσει το League Face Pass. Αύριο στις 4 ξεκινάει η ελεύθερη διάθεση. Τον Βιθέντε Ταμπόρδα φαίνεται πως προορίζει για την καταστάτη του Λιβάη Γκαρσία στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό Τζέικοπ Νίστρουπ. Με την ενσωμάτωση του Τετέι συνεχίστηκε η προετοιμασία. Καλά νέα με τον Κοντούρη, ο οποίος ανέβασε ρυθμό και έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης. Ανάσες για Κυριακόπουλο Τσάπρα. Τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό επισκέφθηκε σήμερα στο Ρέντι ένα μήνα μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε ο Γιούμπελ Καμπί. Στην τελική ευθεία προετοιμασία για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, την κατάσταση των διεθνών για να αποφασίσει για την εντεκάδα περιμένει ο Ιμανουέλ Αλγουαθίλ. Ευχάριστα στον ΠΑΟΚ εν ώψη Καλαμάτας, καθώς μετά τον Ντεσπότοφ, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις 5,5 μήνες μετά τον τραυματισμό του, μέρος του προγράμματος ακολούθησαν και Γιαννούλης, Ελουσαντό και Κώστα. Και οι τρεις έχουν πιθανότητες να προλάβουν το παιχνίδι της Δευτέρας. Δύσκολα θα καταφέρει να δώσει το παρόν στο παιχνίδι του Άρη με τον Βόλο Αλεμπέτ την Κυριακή ο Γιαννιώτας, καθώς υπάρχουν φόβοι πως έχει υποστεί θυλάση στη γάμπα. Εκτός του σημερινού προγράμματος έμειναν λόγω ίωσης οι Ρίτσαρντς, Χόγκλα και Μπασίου, αλλά πιθανότητα θα προλάβουν. Η Εθνική Ελπίδων νίκησε 1-0 εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία και τερμάτισε δεύτερη στον έκτο προκριματικό όμιλο του Euro Under 21 του 2027. Έτσι θα διεκδικήσει την πρόκριση στην τελική φάση στα μπαράζ, που θα διεξαχθούν 9 και 17 Νοεμβρίου με μία εκ των Φιλανδίας, Δανίας, Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Τουρκίας, Ολλανδίας και Τσεχίας. Η κλήρωση θα γίνει την προσεχή Παρασκευή. Το 2-2 στον τέταρτο όμιλο του EuroCup έκανε ο ΠΑΟΚ που νίκησε 75-72 την Μπόσνα στο Σαράγεβο. Με το δεξί μπήκε στο φετινό BCL το Περιστέρι Μπέτσον 93-87 εντός έδρας στην Μπάμπαρ και για τον τέταρτο όμιλο. Ονειρικό ευρωπαϊκό ντεμπούτο στο FIBA Europe Cup για τη Μύκονο Μπέτσον 78-58 εντός έδρας στην Έψη Μπακού για τον 8ο όμιλο. Νικηφόρα πρεμιέρα και για τον Ηρακλή 69-59 την MZT στα Σκόπια για τον 5ο. Πρεμιέρα με το δεξί στο φετινό Champions League Πόλο Ανδρών έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε 17-10 εκτός έδρας στο Ανόβερο για τον πρώτο όμιλο. Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του Βαλκανικού κυπέλλου έκανε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σετ την Τσέσκα Σόφια στη Στρούμιτσα. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Τρίτα. Την τελευταία του παράσταση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής θα δώσει απόψε ο Λιονέλ Μέση με την Αλμπισελέστη να αντιμετωπίζει σε φιλικό τον Μπενίν στο Μονουμεντάλ του Μπουένος Άιρες. Έντρα στις 2 τα ξημερώματα τηλεοπτικά από Ρντίο Σπορ. Ευθείες βολές του Κριστιάνο Ρονάλντο προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Πορτογαλίας Ζόρζε Ζεσούς. Ζητώ συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου και τους Πορτογάλους που εγκατέλειψα την αποστολή, αλλά θέτησε 2 φορές το λόγο του. Θέλω να συνεχίσω ακόμη να παίζω, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο 41 ετών επιθετικός. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι θέσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Όχι, αδιανόητη αποθέωση, κυρία Κωνσταντινίδη. Αδιανόητη αποθέωση. East Coast, φτάτη, έβαλε stabilator και όλα τα υπόλοιπα. Τα ωραία. Εντάξει, κούλι μου. Καθείς εφοετάχθη μουσικά, θα λέγαμε. Με έναν τρόπο. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα αθλητικά.
1: Αφού ότι έχει σοφαρίσει η Ισπανία την Κροατία, αμέσως μόλις πήγαμε σε διακοπή.
0: Ναι.
2: Ο Μερίνο.
1: Ο Why Always Me. Ο Μερίνο.
0: Ναι, οκ. Okay. Παρόλα αυτά, σε σχέση με αυτό που έπαθε η Κροατία, το 1-1 αυτή τη στιγμή περιποιεί τιμή για την, για την Κροατία, όπως καταλαβαίνουμε. Και καλό θα είναι ένα αποτέλεσμα. Για να νικήσει, για να ξεχαστεί όσο ήταν το πιο γρήγορα, και δεν ξεχνιέται τώρα. Εφτάρα και εντός έδρας είναι λίγο δύσκολο να την καταπιείς. Είναι η αλήθεια. Δες μια που φτάσαμε στις εθνικές, λοιπόν.
1: Καλά, αν κερδίσει την παγκόσμια πρωταθλήτρια που έχει να χάσει 40 τόσα παιχνίδια.
0: Ακόμα και εδώ τώρα στο Nations League.
1: Ναι, οπουδήποτε. Ναι. Δεν χάνει πουθενά η Ισπανία.
0: Επίσημο μάτς είναι με έναν τρόπο. Ναι. Λοιπόν, ο Κριστιανό λοιπόν έκανε αυτό που περιμέναμε. Το έκανε τώρα, το βράδυ. Έβγαλε την ανακοίνωσή του δηλαδή. Και τοποθετήθηκε.
1: Ναι.
0: Και είπε, λοιπόν. Και πρέπει να τη διαβάσουμε. Αυτή δεν είναι για να κάνεις περίληψη εδώ πέρα. Λέει, αυτή είναι αλήθεια για το τι συνέβη με τον Ζεσούς. Όπως είχα υποσχεθεί, θα εξιστορήσω τέλος πάντων τις συνθήκες που περιέβαλαν την τελευταία συγκέντρωση εθνικής. Μετά το Μουντιάλ, είχα ετοιμάσει μια επιστολή προς τον πορτογαλικό λαό με τα λόγια που ήθελα να τους απευθύνω όταν θα αποχωρούσα οριστικά από την ομάδα μας. Μετά το Μουντιάλ, και ενώ βρισκόμουν ήδη στην πτήση της επιστροφής, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ζήτησε και επέμεινε να επανεξετάσω την απόφασή μου να αποχωρήσω, καθώς η Ομοσπονδία επιθυμούσε τη συνέχιση της παρουσίας μου. Αμέσως μετά ζήτησε τη γνώμη μου για το όνομα του νυν προπονητή, το οποίο εξέταζε παράλληλα με άλλα ονόματα που δεν μου αποκάλυψε. Είπα στον πρόεδρο ότι κατά τη γνώμη μου θα ήταν η σωστή επιλογή. Ο Ζεσούς δηλαδή.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λόγο την ημέρα της παρουσίασής του ένιωσα ειλικρινή χαρά. Ήταν η σωστή κίνηση, όπως επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσματα. Λίγες μέρες αργότερα επικοινώνησε μαζί μου ο Ζεσούς, ο οποίος μου έρεσε να αντιθούμε από κοντά. Προγραμματίσαμε τη συνάντηση για το τέλος των διακοπών μου. Συναντηθήκαμε στο Σιντάντε Φουτεμπόλ, όπου η ομάδα προβληματικού στην προετοιμασία της, μου είπε ότι υπολόγιζε σε μένα και ότι η παρουσία μου ήταν καθοριστική για το πλάνο του. Μου παρουσίασε επί τόπου ένα σχέδιο για τη συμμετοχή μου. Μου είπε ότι θα αγωνιζόμουν στο πρώτο και στο τελευταίο παιχνίδι και ότι για λόγους διαχείρισης της φυσικής κατάστασης θα προχωρούσε πάντα σε 3 με 4 αλλαγές ανά παιχνίδι. Σε εκείνο το σημείο έθεσε το ενδεχόμενο να μην ταξιδέψουμε την εθνική στην Νορβηγία και τη Δανία. Πρότεινε να παίξω στο πρώτο παιχνίδι και να παραμείνω στην Πορτογαλία για να επανενταχθώ στην αποστολή πριν από το τέταρτο παιχνίδι που ήταν πάλι στην Πορτογαλία. Mm-hmm. Το απέρριψα. Ήταν αυτονόητο, δεν μπορούσα να το δεχτώ. Το γεγονός ότι δεν θα αγωνιζόμουν στο παιχνίδι του εξωτερικού δεν σήμαινε ότι θα έπρεπε να σταματήσω να είμαι αρχηγός της ομάδας. Το προνόμιο της παραμονής στην Πορτογαλία δεν θα αποτελούσε καλό παράδειγμα. Ο προπονητής συμφώνησε. Στη συνάντηση αυτή ήταν και ο Σιμάο Κουτίνιο, αθλητικός διευθυντής της Αλ-Νάσρ, το πρόσωπο στο οποίο λογοδοτούσε ο τωρινός προπονητής καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, γιατί ήταν εκεί ο Ζεσούς. Ναι. Τι παραμονή της ενάρξης προετοιμασίας, ο προπονητής ήρθε στο σπίτι μου στη Λισαβόνα, κατόπιν δικού του αιτήματος, για να ξανασυζητήσουμε. Συζητήσαμε σε έρεμο κλίμα και τέλος πάντων τηρήθηκαν όλες οι αρχές που είχαμε συμφωνήσει τον Αύγουστο. Αγωνίστηκα λοιπόν στον αγώνα τον πρώτο και παρόλο που αντικαταστάθηκα, δεν δημιούργησα θέμα. Φόρεσα εγώ ίδιο το περιβαλλον στον Μπρούνο Φερνάντες, χωρίς να φαντάζομαι ότι ίσως έκανα τα τελευταία μου βήματα ως παίκτης και αρχηγός της εθνικής ομάδας. Αυτό που μετρούσε για μένα εκείνη τη μέρα ήταν η νίκη μας. Την ώρα του μεσημεριανού, την ημέρα του αγώνα στην Νορβηγία, ένας βοηθός του προπονητή έρχεται και μου λέει ότι ο προπονητής θέλει να μου μιλήσει. Ο προπονητής με ρωτάει αν ήμουν σε κατάσταση για να παίξω για 30 λεπτά. Ήμουν απόλυτα συγκεντρωμένος στη σωματική μου αποκατάσταση, ενσωματωμένος μια χαρά και σκεφτόμουν ότι δεν θα έπαιζα εκείνη την ημέρα χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό το αίτημα ξέφευγε από το πλάνο της σωματικής μου αποκατάστασης και προπόνησης, καθώς επρόκειτο να παίξω μόνο στις 4 Οκτωβρίου στον Τραγκάο. Παρ' όλα αυτά, απάντησα θετικά. Εκείνος μου είπε ότι έπρεπε να είμαι έτοιμος, γιατί θα έπαιζα μισή ώρα. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά σε όλους. Έκανα προθέρμανση από το ημίχρονο, έβλεπα τα λεπτά να περνούν και δεν κλήθηκα να μπω στο παιχνίδι ποτέ. Ο προπονητής είχε αθετήσει την υπόσχεσή του προς εμένα. Αυτή.
1: Να.
0: Είναι η ανακοίνωση του Κριστιάνου Ρονάλντο και οφείλω να πω ότι σαν είναι μια πάρα πολύ αναλυτική ανακοίνωση, mm-hmm. πάρα πολύ λεπτομεριακή. Από αυτές τις ανακοινώσεις που σε σχέση με τα πράγματα που έχουν ακουστεί από τους άλλους πρωταγωνιστές της ιστορίας, φαίνεται αυτή η ανακοίνωση να μεταφέρει τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν γίνει. Ναι. Γιατί τα μεταφέρει με λεπτομέρειες, με μέρες, με ώρες, με στοιχεία και με συγκεκριμένες κουβέντες.
1: Και να σου πω κάτι, και επειδή πολλά ακούστηκαν για τον για το Κριστιανό, αν τα πράγματα έχουν γίνει ακριβώς όπως τα περιγράφει, του δίνει και δίκιο. Ναι. Του δίνει και δίκιο. Δηλαδή, δεν ζήτησε ο ίδιος κάτι, ο προπονητής του είπε. Και συμφωνήσαν κάποια πράγματα, γιατί προφανώς για παίχτες αυτού του Βεληνικούς γίνεται μια συγκεκριμένη ας πούμε, διαχείριση και παικτική και γενικότερη. Αναθέτησε αυτά που του είπε ο Ζεσούς, sorry, αλλά έχει δίκιο ο Κριστιανό που κρανιώθηκε. Εγώ αυτό λέω.
0: Έχει δίκιο που κρανιώθηκε, έχει λάθος που έφυγε, να σε μένα.
1: Εντάξει. Κάπως έπρεπε να δείξει ότι ξέρεις, με ταπείνωση για... συμπεριφορά σου,
0: ναι, okay.
1: Να με έχεις ένα ημίχρονο να κάνω ζέσταμα και να μην βάζεις δευτερόλεπτο.
0: Συμφωνώ. Και το λέω σε σχέση με τη συζήτηση που κάναμε τότε που είχαμε λιγότερα στοιχεία στη διάθεσή μας. Mm-hmm. Εν τούτης, το γεγονός ότι έφυγε έρχεται στην πραγματικότητα σε πλήρη αντίθεση με όλα αυτά τα οποία ο ίδιος λέει ότι πρεσβεύει το προνόμιο να είναι αρχηγός της εθνικής. Δηλαδή λέει ότι εγώ ταξιδεύω στο εξωτερικό μαζί σας, γνωρίζω ότι δεν θα παίξω, γιατί δεν είναι δυνατόν να χάσω το προνόμιο να βρίσκομαι με αυτή την ομάδα και να είμαι αρχηγός της. Οπότε το ότι φεύγει έρχεται σε τρακάρει πάρα πολύ άσχημα με αυτό.
1: Ναι, αλλά τον πρόσβαλε και τον απαξίωσε ο άλλος. Mm. Δηλαδή, ξέρεις, κάνε αυτό που έχεις πει. Βάλε τον να παίξει 20-30 λεπτά, αφού το έχεις πει εσύ. Και μετά.
0: Καταλαβαίνεις ότι μπορείς να κάνεις αρκετά πράγματα εκτός από το να φύγεις. Παρ' όλα αυτά, ειδικά όταν είσαι ο Ρονάλντο, έχεις πάρα πολλούς τρόπους να κάνεις κάτι εκτός από το να φύγεις. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι η εξιστόρηση του Ρονάλντο δείχνει ότι όλο το δίκαιο στο θέμα αγωνιστική διαχείριση είναι με το μέρος του.
1: Επίσης αυτό που λέει ο Ρονάλντο τώρα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας που ο οποίος του ζήτησε να συνεχίσει να είναι στην Εθνική έρχεται σε αντίθεση με αυτό που έβγαλε η ΑΣ τις προάλλες και η ΑΣ έγραφε ότι στην Πορτογαλία περίμεναν, παρακαλούσαν σχεδόν ότι ο Ρονάλντο θα αποσυρθεί μετά το Μουντιάλ από την Εθνική και ότι τους χάλασε λίγο ας πούμε τα σχέδια το γεγονός ότι τελικά παρέμεινε. Η ΑΣ είχε βγάλει ένα τέτοιο δημοσίευμα,
0: ναι.
1: Το οποίο έλεγε ότι μετά το Μουντιάλ υπήρχε η ελπίδα στην Ομοσπονδία για να γλιτώσουμε από όλες αυτές τις διαδικασίες ότι ο Ρονάλντο θα ζητήσει μόνος του και θα πει τελείως από την Εθνική.
0: Ναι.
1: Άρα θα αποφύγουμε όλες αυτές τις καταστάσεις με το πόσο πρέπει να παίζει, αν πρέπει να ξεκινάει, αν μπαίνει αλλαγή, έχει μούτρα, δεν έχει μούτρα κλπ. Αυτό που λέει ο Ρονάλντο έρχεται σε αντίθεση με το δημοσίευμα της ΑΣ, γιατί αν του ζήτησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας να συνεχίσει να παίζει για την Εθνική, δεν ισχύει αυτό που γράφει η ΑΣ. Αυτό είναι το θέμα. Και υπάρχουν άλλα δημοσίευματα που έλεγαν ότι ναι, ο Ρονάλντο σκεφτόταν να σταματήσει μετά το Μουντιάλ. Απλά επειδή δεν ήταν καλή η δική του εμφάνιση και η πορεία της Πορτογαλίας, δεν ήθελε να κλείσει την καριέρα του στην Εθνική με ένα αποτυχημένο τουρνουά. Ότι ήθελε να τον θυμούνται, ας πούμε, με καλύτερα αποτελέσματα της ομάδας και καλύτερες εμφανίσεις δικές του.
0: Ναι.
1: Αυτά έχουν βγει. Εν πάση περιπτώσει, περιμένω να δω αν θα διαψεύσει κάτι από αυτά που ο Κριστιανό Ρονάλντο ο Ζεζούς. Αβιοζούς και να πει ότι δεν ισχύει κάτι από αυτά. Αν δεν τα διαψεύσει και τα πράγματα είναι όπως τα είπε ο Κριστιανό.
0: Ας βγει να πει ό,τι θέλει, απλώς το να βγαίνοντας να πει ό,τι θέλει, καλό θα είναι να δώσει αντίστοιχες λεπτομέρειες και απαντήσεις σε αυτά που λέγονται.
1: Ναι.
0: Όχι γενικώς και ορίσως. Το δεν ισχύουν δεν λέει απολύτως τίποτα.
1: Mm-hmm.
0: Αν πει ένα απλό δεν ισχύουν αυτά που είπε ο Ρονάλντο, γίνεται ακόμη πιο, όπως να σου πω, ένοχος στην ιστορία αυτή. Ο Ρονάλντο μίλησε, αυτό που λέμε, με μέρες, ώρες και κουβέντες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Ζεσούς αν θέλει να απαντήσει, θα πρέπει να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορεί να απαντήσει με διαφορετικό. Sorry κιόλας, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν. Παιδιά, τι διαβάσαμε. Την ανακοίνωση, όπως την έβγαλε και ο Ρωμάνο, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν ήταν μεγαλύτερη από αυτή. Παρέλειψα ελαχιστότατα κομμάτια. Διάβασα το 90% περίπου. Αυτή ήταν. Δεν νομίζω ότι είναι άλλη. Νομίζω ότι έχει περισσότερη. Δηλαδή. Αλλά θα έχει συνέχεια. Τώρα θα έχει ουρά. Θα έχει ουρά.
1: Εγώ παρόλα αυτά, επειδή ξαναλέω αυτό που είχαμε συζητήσει στις προάλλες. Ακόμα και αν γυρίσει στην Εθνική, που δηλώνει ότι θέλει να συνεχίσει. Δεν αποσύρεται τέλος πάντων. Δεν μπορώ να φανταστώ τη συνύπαρξη του με τον Ζεζούς.
0: Όχι, τώρα δεν μπορεί.
1: Δηλαδή, θα είναι εκεί και θα τον βάλει ο άλλος να παίξει και πώς, δηλαδή μετά από όλο αυτό που έχει γίνει, πώς θα είναι ο ένας απέναντι στον άλλον. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος προσβάλλει έναν θρύλο το ποδοσφαίρο της Πορτογαλίας και ένα παίκτη ο οποίο το βγάζει σέντρα. Και αυτοί οι δύο θα συνυπάρξουν αρμονικά σε κάποια παιχνίδια από εδώ και πέρα μέχρι να αποσυρθεί ο Κριστιανό. Μου φαίνεται δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. Ναι. Δεν είναι το σημαντικότερο θέμα για την Εθνική Πορτογαλίας, ενώ αγωνιστικά η Εθνική Πορτογαλίας μια χαρά τα πήγε, το λέει και ο Κριστιανό αυτό, κερδίζει, κέρδισε τα παιχνίδια της, έκανε τη δουλειά της, τερματίζει πρώτη στον ομιλό της. Από εκεί και πέρα είναι η διαχείριση ενός legend του ποδοσφαίρου. Αυτό είναι το θέμα. Όπως πρέπει να γίνεται σε όλες τις ομάδες. Ένας παίκτης που είναι εμβληματικός για μια χώρα ολόκληρη πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη διαχείριση και ένα τέλος που του αρμόζει. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι. Θα δούμε τώρα τι θα.
1: Λοιπόν, έχουμε εξέταση για κόκκινη κάρτα στον Πέρισιτς, αν έχω καταλάβει καλά, στο παιχνίδι της Κροατίας με την Ισπανία. Είμαστε το 80 λεπτό, 81 λεπτό πλέον. Περιμένω να ξαναδούμε τη φάση και να δούμε κυρίως τι θα αποφανθεί το ΒΑΡ, γιατί αυτό εξετάζει τη φάση αυτή τη στιγμή, και να δούμε εδώ αν θα αλλάξουν οι αθμητικές ισορροπίες το τελευταίο δεκάλεπτο και όσες καθυστερήσεις του αγώνα. Λοιπόν, βγάζει ο Πέρισιτς στο περιβραχιόνιο και αυτό σημαίνει
0: ο Πέρισιτς.
1: Τι συνέβη τώρα, γιατί ποιο λόγο? Απευθείας κόκκινη ήταν αυτό.
0: Δεν έχουμε δει τη φάση.
1: Είδαμε ένα μαρκάρισμα που ρίξε κάτω το κουκουρέγια, αλλά ήταν απευθείας κόκκινη, δεύτερη κίτρινη, δεν έχω καταλάβει. Αυτό που είδα δεν ήταν κόκκινη. Πάση περιπτώσει. Μήπως υπάρχει κάποιο χτύπημα το οποίο δεν είδαμε. Αν κάποιος έχει βγάλει άκρη,
0: ναι,
1: παρακαλώ να μας ενημερώσει και εμάς που το είδαμε φευγαλέα.
0: Ναι. Λοιπόν, εκτός από αυτά ένα ακόμα έτσι μικρό ποδοσφαιρικό αφορά τον Τζον Ντουράν. Το θυμάσαι τον Τζον Ντουράν, αυτόν τον απίθανο τύπο με τον πραγματικά καταπληκτικό μάνατζερ, γιατί δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς, σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Λοιπόν, ο Ντουράν έχει ένα μάνατζερ ο οποίος, ενώ δεν έχει ουσιαστικά δύο παίκτες έχει σοβαρούς, αυτόν και ένα άλλο Κολομβιανό στο πορτφόλιο, η εταιρεία του λέγεται JHS Even Sports Company, εντάξει. Όμως αυτός ο τύπος είναι τόσο καταφερτζής που θυμίζω ότι πέρσι κατάφερε και εξασφάλισε στον παίκτη του μία, όχι πέρσι, από 1,5 χρόνο για να ακριβεί, αρχές του 25, κατάφερε και εξασφάλισε στον παίκτη του μεταγραφή 77 εκατομμυρίων ευρώ στην Αλ Νάσρ. Θυμίζω αυτός έπαιζε, είχε πάει από την Κολομβία στην Αμερική, ο Ντουράν μικρός, πήγε στην Άστον Βίλα το 23, έπαιξε δύο χρόνια, δεύτερη χρονιά ήταν καλύτερα, βάλε 12 γκολ, εντάξει, όχι τίποτα τρομερό. Η Άστον Βίλα είχε δώσει σχεδόν 30 εκατομμύρια ευρώ να τον πάρει και κατάφερε ο μάνατζερ του 1,5 χρόνο, 2 χρόνια μετά τέλος πάντων σχεδόν, γιατί Γενάρη του 23 πήγε στη Βίλα, Γενάρη του 25 να πει στην Αλ Νάσρ να δώσει για αυτόν τον ποδοσφαιριστή, για ένα ποδοσφαιριστή δηλαδή 21 ετών, με μέσο όρο ένα γκολ στα 4 παιχνίδια, να δώσει 77 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, τα κατάφερε.
1: Πολύ καλά.
0: Και μπράβο του. Λοιπόν, ο τύπος δεν στέργιωσε βέβαια εκεί. Πήγε στην Αλ Νάσρ. Έπαιξε, μετά πήγε δανεικό στη Φενέρ, μετά πήγε δανεικό στη Ζενίτ, μετά πήγε δανεικό στην Μπενφίκα. Δηλαδή είναι μια κατάσταση τέλος πάντων ό,τι να είναι. Γιατί τώρα τη λέμε την ιστορία αυτού? Διότι βγήκε ο Φρεντ της United, ο Φρεντ, ο πρώην της United, λοιπόν, ο οποίος λέει εντάξει, αυτό το παλικάρι λέει, δεν ξέρω τι να πω, είναι τελείως κουκουρούκου λέει. Του έλεγα, λέει, όταν ήμασταν μαζί στη Φενέρ, έλα πάμε για προπόνηση και αυτά, και μου έλεγε, αδερφέ, δεν χρειάζεται να τρέχω, είμαι ήδη πολύ πλούσιος.
1: Ποιος το λέει πάμε για προπόνηση?
0: Ο Φρεντ.
1: Μάλιστα.
0: Και του έλεγε ο Ντουράν, ο 22χρονος Ντουράν, δεν χρειάζεται να τρέχω γιατί είμαι ήδη πάρα πολύ πλούσιος.
1: Μπράβο του. Μπράβο του.
0: Ε. Ωραίος.
1: Μια χαρά. Άμα νιώθει ότι έχει λύσει το πρόβλημα της ζωής του από τα 22 του και δεν έχει καμία ανάγκη να τρέξει, να μοχθήσει, να υδρώσει, να προπονηθεί, να γίνει καλύτερος, να κάνει σπουδαία πράγματα στο ποδόσφαιρο, μια χαρά. Δεν είναι για όλους. Η κορυφή δεν είναι για όλους. Η προσπάθεια δεν είναι για όλους. Τι να κάνουμε?
0: Ναι.
1: Μια χαρά.
0: Δεύτερη κίτρινη. Δεύτερη κίτρινη ήταν.
1: Ναι.
0: χωρίς να έχει γίνει κάτι σοβαρό από ό,τι μας λένε. Που την είδε, εμείς δεν την είδαμε τη φάση.
1: Την είδα μια φορά, αλλά... δεν μου φάνηκε για κίτρινη. Μου φάνηκε πολύ τραβηγμένο, εκτός αν έχει γίνει κάτι που δεν καταλάβαμε από το συγκεκριμένο replay. Ξέρω εγώ, του ρίξε μαγκόνια. Δεν ξέρω, το μαρκάρισμα δεν μου φάνηκε τόσο σκληρό για δεύτερη κίτρινη. Πώς ναι. Το έλεγξε το ΒΑΡ συμφώνησε προφανώς, αλλιώς θα φώναζε τον διαιτή να το ξέρεις, γιατί μπορεί να παρέμβει σε δεύτερη κίτρινη όταν είναι για αποβολή. Εντάξει, τι να πω.
0: Τίποτα να πεις Κώστα μου, τι να πεις και τι μπορούμε να πούμε εμείς.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, και είχαμε και την ανακοίνωση Ευρωλίγκα σήμερα, βέβαια, το έχετε ακούσει το πρωί, που είναι και εμείς δύο κουβέντες, όπου μπορεί να μην αποφασίστηκαν τόσα πράγματα όσα περιμέναμε. Όμως αποφασίστηκαν δύο βασικά πράγματα. Το ένα, και νομίζω είναι και ο βασικότερος λόγος συνάντησης, γιατί το NBA περίμενε μια απάντηση με deadline να δει τι θα γίνει. Αποφάσισαν ότι όχι, δεν θα κάνουμε τώρα το. Πώς το λένε, δεν θα βάλουμε το NBA βαβά στα.
1: Τα πελέ μας.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν το χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα. Είμαστε σε πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Η πρότασή του είναι αστεία. Και επειδή το NBA δεν έρχεται για να μπει μειοψηφικά πουθενά. Ναι. Έτσι, το NBA. Δηλαδή θέλει να έρθει στην Ευρωλίγκα, θέλει να πάρει την Ευρωλίγκα. Θέλει να έχει τουλάχιστον ξέρω, το 50,01% ας πούμε, να παίρνει αποφάσεις. Και είπανε, όχι, φίλε μου, δεν πρόκειται να κάνουμε τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, συζητήσαν διάφορα. Εντάξει, κάποιες ομάδες από ό,τι μάθαμε αργότερα, κάποιες ήταν πολύ απόλυτες, κάποιες είπαν ότι ίσως να γίνουμε διαπραγμάτευση και αυτά. Αλλά η απόφαση τελικά πάρθηκε από ψηφί.
1: Ναι.
0: Ότι λέμε όχι στο NBA. Και από εκεί πέρα συζητήσαν τέλος πάντων για την αύξηση. Από 20 ομάδες 24 χωρίς να πάρουν απόφαση για τις ομάδες. Συζητήσανε για το να κάνουν τις δεκαετείς άδειες που έχουν τα δεκαετείς συμβόλαια αυτά που διαβάζουμε ότι υπογράφουν να το κάνουν franchise. Mm-hmm. Στο οποίο συμφωνήσανε όλοι σε αυτό, δηλαδή να κάνουν τις δεκαετείς άδειες franchise. Στο να αυξηθεί το franchise, δηλαδή να πάμε από τις 20-24, χωρίς όμως να πούμε ποιες είναι ομάδες, νομίζω είναι περίπου 15 ομάδες οι οποίες περιμένουν.
1: 13 αν δεν κάνω 13, λάθος, είναι.
0: Λοιπόν, οι οποίες περιμένουν να πάρουν μία από αυτές τις τέσσερις έτσι, επίζηλες θέσεις, μεταξύ των οποίων νομίζουν και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη.
1: Ναι. Και υπάρχει και προοπτική αργότερα και για περισσότερες ομάδες, και για 30 ομάδες έχει ακούσει τα επόμενα χρόνια βέβαια. Υπάρχουν σχέδια ανάπτυξης πολύ μεγαλύτερα.
0: Ναι, υπάρχουν, έχουν αποτυπωθεί. Ο Μποντιρόγκο που βρεθεί και όπου σταθεί το λέει. Ο Μπουένο το ίδιο, ξέρεις, κάνει συνεχώς παρουσιάσεις με οικονομικά πλάνα. Και είναι αλήθεια τώρα, εντάξει, πέρα από το ότι ξέρετε, τον φύλαθο δεν τον απασχολεί ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Όμως γνωρίζετε όσοι παρακολουθείτε Ευρωλίγκα από παλιά ότι για τις περισσότερες από αυτές τις ομάδες, έχουν μπει με τα μπούνια μέσα. Mm-hmm. Όταν είναι με τα μπούνια όμως μέσα. Και εντάξει, αυτό το πράγμα.
1: Με πολύ πιο μπούνια από υπάρχουσες ομάδες, εγώ θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Από αρκετές από τις υπάρχουσες ομάδες.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα θέμα.
0: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Λοιπόν. Και τώρα, εν πάση περιπτώσει. Ψάχνουν να δω κάτι τώρα που ξέρει, ξαφνικά βρεθεί λεφτά στον ορίζοντα και όχι λεφτά. Λέει, έχει γυρίσει το χαρτί. Ναι. Λέει, τώρα είναι αλήθεια. Το έχει γυρίσει τελείως. Σου λέει κάτσε τώρα, μπαίνουμε σε καλή φάση να μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα πάμε.
1: Δύο ένα Ισπανία μόλις το 88.
0: Μάλιστα. Ένα-δύο. Ας γίνεται που είναι ενδιαφέροντα πράγματα. Το Αλβανία Σαν Μαρίνο είναι 1-1. Είναι μεγάλο βαθμό το Σαν Μαρίνο μέσα στην Αλβανία, θέλω να σου πω. Το προλάβαμε το δελτίο κουλή. Ναι, ωραία.
1: Ωραία. Πάμε σε δελτίο λοιπόν σιγά σιγά και τα λέμε σε λίγο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έφτασε απόψε στην μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ.

0: άτομα μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του Λάους Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Συγκινητική ανάρτηση του Λιονέλ Μέση εν ώψη της τελευταίας του αναμέτρησης με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο, όπως έγραψε. Στις δύο τα ξημερώματα, η Αργεντινή αντιμετωπίζει σε φιλικό αγώνα τον Μπενίν. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι αύριο στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6.

0: Αργήσαμε λίγο δευτερόλεπτα να μπούμε γιατί κέρδισε ένα πέναλτι εκεί στο 90-2 η Αλβανία και περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει. Δυστυχώς το Σαν Μαρίνο δεν θα πάρει τον ιστορικό βαθμό.
1: Ναι.
0: Ήταν εύστοχο το πέναλτι.
1: Και εύκολο το πέναλτι κάπως, τέλος πάντων.
0: Ναι. Λοιπόν, οπότε 2-1 και εντάξει, στα χασομέρια είμαστε. Λογικά θα ολοκληρωθεί. Σε λίγο ολοκληρώνονται και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Θα σας πούμε βεβαίως μαζεμένα τα τελικά. Νομίζω έχουν τελειώσει ήδη τα περισσότερα. Δύο, το παιχνίδι της Αλβανίας περιμένει, το παιχνίδι της Σκωτίας. Νομίζω για το Σπόρα, το σώρο Σπόρα είναι εκτός αποστολής.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καν στην αποστολή της Σλοβενίας, οπότε τζάμπα κοιτάγα. Λοιπόν, μπορώ να σας πω σίγουρα τελικά Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία 3-0, Λευκορωσία, Φινλανδία 1-0, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία 0-2, Μολδαβία, Σλοβακία 0-4, Εσθονία, Ισλανδία 0-0, Κροατία, Ισπανία 1-2, Αγγλία, Τσεχία 3-0, Σκωτία, Σλοβενία 1-2, τελείωσε και περιμένουμε μόνο το παιχνίδι της Αλβανίας με το Σαν Μαρίνο να ολοκληρωθεί. Προφανώς θα κρατήσει κανένα λεπτό ακόμα καθυστέρηση ο διαιτητής. Θυμίζουμε η Αλβανία προηγείται με 2-1.
1: Είναι η Mannschaft για τον ταμπάκο ό,τι έμαστον για το λάνθιμο. Ναι,
0: ωραίο.
1: Είναι το Λάος για τη Νέα Δημοκρατία ό,τι είναι ο Λάκος στο Slow Horses για την MI5. Ναι, ναι, και σε λίγο καιρό θα επιβεβαιώνει ο κύριος Γιάννης που θα το
0: δει. Τώρα,
1: τώρα
0: τι να σου πω. Τώρα τι να σου πω δηλαδή.
1: Κάποιο λέει ο τραγούδι, λέει άλλη τραγουδάει, λάι λάι λάι, και ο παίχτης λέει ξεκινάει με sing beats.
2: Ο κύριο Σλέιν είναι.
1: Ναι, ο κύριο Σλέιν είναι.
2: Είναι λίγο απλοστολή.
1: Εντάξει. Εκείνη λέει λάι λάι λάι, εκείνο λέει τα δικά του, κάπου συναντιούνται στη μέση, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Έτσι. Λοιπόν. Δεν το έχει λήξει, είμαστε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Υπάρχουν τριών ειδών άνθρωποι. Αυτοί που λένε πορτοκαλί, εκείνοι που λένε περτικαλί και εκείνοι που λένε περτικαλιά. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Ο Νίκος Δρυσγιώγαλας θυμίζει την επίσκεψη της Μέρκελ, λέει τότε είχε γίνει πραγματική κόλαση. Δεν θέλω να το έχω διαγράψει από την μνήμη μου για κάποιο λόγο.
1: Είχε γίνει και τότε, ναι. Είχε γίνει και τότε. Να. Και έχει γίνει με τον Κλίντον επίσης τρομερή κινητοποίηση και με άλλους, αλλά με τη Μέρκελ ήταν, ναι.
0: Μήπως λέει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πως την κολλήσανε, έπαιζα ο προτζέκτορα τα οπλικά συστήματα που θα αγοράσουμε και είχαν φρενάρει και τρεις λωρίδες και κοιτάγανε, δεν πρόσεξα, είναι αλήθεια.
1: Όποια τα μέτρα κυκλοφορίας για τον κύριο Ρούμπιο δεν ισχύουν για την κυρία Γκυλφόιλ. Η κυρία Γκυλφόιλ είναι πολύ ταπεινή. Δεν χρειάζονται κλεισίματα δρόμων για να περάσει. Άλλη μόνο.
0: Λοιπόν, πολλά μηνύματα για τους δρόμους. Τώρα τι να σας λέμε. Πράγματα που δεν διαβάζονται.
1: Πυροδότησε την κατάσταση με τον Μπίκερ και τώρα λες πολλά μηνύματα. Τι να σας λέμε. Τα έκανε τάνα και τώρα λες παρακαλώ. Σπάγαλο, λίγο ηρεμία. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σας, ρε παιδιά.
0: Όχι, είπατε. Καταλαβαίνω. Λογικό.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εξέφρασα τη δίκαια αγανάκτησή μου ως πολίτης Μπανανίας. Τι να κάνω. Και με σχετικά ήρεμο τρόπο.
1: Μπορεί και όχι. Είναι η One οι Έλληνες Backstreet Boys, αν ρωτήσετε ο Σάμα Γκρινάντεν.
0: Έχει σημασία.
1: Σπουδαίοι και οι μεν, σπουδαίοι, ναι.
0: Αυτό. Ο Γιάννης από το Κουκάκι λέει: το 99 που είχε έρθει ο Κλίντον, δούλευα στο Νέο Κόσμο και με ένα κουκάκι έκανα το γύρο της Αθήνας τρεις μέρες για να φτάσω.
1: Μεγάλη αλήθεια. Το παμπόνυρος έχει αρνητική χρειά, ενώ το παμπόνυρος είναι πιο γαργαλιάρικο. Ναι.
0: Πολύ σωστό.
1: Ναι.
0: Πολύ σωστό. Βεβαίως. Ορίστε, μένω πικέρμη, δουλειά μου είναι στο κοροπή. Ευλογία. Για σας είναι η ζωή.
1: Μεγάλη αλήθεια. Σε όλες τις ταινίες, όσοι σκάβουν για να θάψουν κάποιον, ο Λάκος είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που πραγματικά χρειάζεται, λέει ο 17 Κλωτσές. Ναι.
0: Είναι μεγάλο ψηφοδέλτιο αυτό.
1: Ναι. Εσύ που διαβάζει βιβλίο των Slow Horses, τα Slow Horses, τέλος πάντων, δώστε σήμα λέει πριν μιλήσετε για τη σειρά, γιατί θα υπάρξουν spoilers, υποθέτω. Ναι, θα το πούμε όμως, ο κ. Γιάννης δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, οπότε έχουμε χρόνο και δρόμο μέχρι να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Που πιστεύω ότι μόλις ξεκινήσει και βρει λίγο χρόνο θα κάνει ένα βαρβάτο binge watching. Θα το πιάσει, θα κάνει δηλαδή μονοστικές. Είναι και 6 επεισόδια ο κάθε κύκλος. Θα κάνει τρομερές μονοστικές.
0: Ο όμορφος κόρμπος το πρωί λέει το εξής: ότι το ελληνικό κράτος παραδοσιακά πολεμά τους αληθινούς αγωνιστές όπως τον Αρτέμι Σόρα και επιφανείς προσωπικότητες όπως τον Φίλιππα τον Καμπούρη. Ας μην κρυβόμαστε. Εντάξει. Να ακούγονται αυτά. Πώς κατέληξε το λαός από Καρατζαφέρη σε Καμπούρη. Τώρα. Αλήθεια. Τώρα το έμαθες.
1: Παιδιά, από τον έναν άξιο στον άλλον. Θέλω να πω. Εντάξει. Έγινε. Σε μην είδε τι παραλαβείς. Πώς θα το πούμε.
0: Όπως λένε και αρκετοί, κάνει πρέπει να πάρει ο Καμπούρης το στυλό το του Σαλιαρέλη και να τα σβήσει όλα. Mm-hmm. Δεν χρωστάω, κύριε. Mm-hmm. Ένας φίλος λέει, λογιστής υποθέτω, μου έχουν φέρει καταστατικό εταιρείας για να βγάλουν συνδέσεις κινητής με όνομα Χασάν Χουσέιν. Και η εταιρεία είχε 600 υπαλλήλους, είχε CAD γενικό έμπορο και έδρα ένα κοντέινερ.
1: Α, ωραία.
0: Μια ωραία τίμια καθαρή δουλειά, ακούγεται αυτή. Mm-hmm. Μάλιστα. Παιδιά, για το Βινίσιους τα είπαμε χθες. Και για το σωσία του Βινίσιους, για την ακρίβεια. Έτσι. Η δήλωση του goalkeeper του Μπενίν μου θύμισε εκείνη τη θρυλική δήλωση του Chris Smalling για ένα match στο Old Trafford με τίτλο «Φέρτε μου το Μέση». Δυστυχώς του τον έφεραν.
1: Όλοι το θυμόμαστε αυτό. Γενικά δεν τα λες αυτά, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όπως θερματοφύλακας του Κάπο Βέρντε. Δεν είχε πει κάτι ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, έκανε τη δουλειά του, μίλησε στο γήπεδο. Δεν είχε πει καμιά βλακεία πριν. Ξέρω εγώ, αυτό και φέρτε μου το Μέση και ποιος Μέση και εγώ εδώ. Ξέρεις, στο Μουντιάλ. Μπήκε μέσα τίμια ο 40χρονος ο Φωζίνια, έκανε αυτό που πρέπει να κάνει, τον αποθέωσε ο κόσμος, πολύ ωραία. Δεν τα λες από πριν. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να αρπάξει έξι και μετά τι θα πεις. Έκανα λάθος. Είναι ο Αρτέμις Σόρας για την πολιτική ό,τι ο Βλάσης Τσάκας για τον Παναθηναϊκό.
0: Για πες.
2: Ο Βλάσης ήταν γλυκούλης, δεν ήταν άγριος.
1: Εντάξει. Όχι, λέει ο Κυριάκος.
0: Ξέρω, λέει ένας φίλος, ότι δεν είναι της ώρας, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στον περιστατικό με τον οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία. Καταρχάς, περαστικά στη γυναίκα, την χάνει, λέει, να ήμασταν συνάδελφοι με τον.
1: Ναι, τέλος πάντων, άστο, γιατί έχει στείλει, νομίζω, ναι, ένα μήνυμα παραπάνω. Οπότε, άστο αυτό το. Ναι.
0: Κοπική και δεν το βρίσκω.
1: Ναι, για σας λέω, άστο.
0: Έκλεισε εσύ με τα 63 η Λίζα Μπεθσού.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Αυτά γιατί δεν τα λες. Αυτά πρέπει να ξεκινάει η εκπομπή, κύριε Κωστά.
2: Τα πόσα?
1: 63.
2: Όχι, ρε παιδιά, δεν γίνεται.
0: Πώς δεν γίνεται? Γιατί δεν γίνεται?
2: Το κοριτσάκι μας.
1: Μεγάλο το κοριτσάκι μας, τι να κάνουμε. Να σου πω, και ο Tom Cruise, ίδια ηλικία είναι. Το λέω γιατί τους είχαμε δει στο κοκτέιλ μαζί. Τους είχαμε δει στο κοκτέιλ μαζί.
2: Ναι, την είδαμε και στο Cobra Kai.
1: Την είδαμε και στο The Boys. Μα πώς θα γίνει τώρα δηλαδή? Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή?
0: Σήμερα, λέει κάποιος, το Chase έπαθε Fight Club σε δύο διαδοχικές ερωτήσεις. Η πρώτη ήταν πώς λέγεται το Κάγκουρα στην Ικαρία, με πιθανές απαντήσεις τον Γκαμπλοκούδουνας, τον Γκρούβαλος και τον Κολογιούρης.
1: Ναι.
0: Με σωστό τον Γκρούβαλος. Και η δεύτερη ερώτηση, στην Αυστραλία ποιο ζώο μπορεί να πεθάνει από μαραθώνιο σεξ, με πιθανές απαντήσεις τον Ορνηθόρυγχο, τον Καγκουρό και τον Αντέχινο. Ναι. Το σωστό ήταν ο Αντέχινος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Διαμεσολαβητής για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ EuroLeague και NBA είναι ο κύριος Κυπονό. Θα έπρεπε. The best lawyer.
0: Ναι.
1: Και επειδή έχει και πάντα ο κύριος Κυπονό και μια διάθεση να μοιράσει λεφτά, όπως κάνει και το NBA, νομίζω είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να κάνει αυτό το deal.
0: Βοηθήστε από το βήμα που σας δίνει τούτη εκπομπή να μεταφέρουμε την αλληλεγγύη μας στην Ελεονόρα Μελέτη και όλους τους εργοδότες που βιώνουν την κόλαση και της γης. Βεβαίως, εννοείται. Ολόψυχα.
1: Λέει ο Σινεφίλ Νέβιλ, τι να πεις για τον Tom Cruise που στα 64 του χρόνια χρειάστηκε 6 ώρες μακιγιάς για να μοιάζει 70. Ναι, αυτό είναι για την καινούργια ταινία, το Digger, στον οποίο υποδίεται ένα μεγιστάνα πετρελαίου. και για να υποδηθεί έναν άνθρωπο ο οποίος ούτε καν 70 δεν πρέπει να είναι ο ρόλος που υποδίεται. Έπρεπε να κάνει εξής προσθετικά, να του βάλουν ρητίδες, να του φτιάχνουν καράφλες. Γιατί είναι 64 και είναι τζόβενος. Τι να κάνουμε.
0: Μεγάλη αλήθεια, όταν πάμε να διαβάσουμε το ρεπορτάζ ενός αγώνα μπάσκετ, διαβάζουμε τις πρώτες 3-4 σειρές για να μπούμε στο κλίμα και καπάκια πάμε στο τέλος να διαβάσουμε ποιοι και πόσους πόντους σκόραραν. Ναι.
1: Είναι το λουράκι των γυαλιών του Σλάβεν του Μπίλιτς, ό,τι και το Ballantines για το Δεσίλα, ό,τι και το Signature Beverages για τον έτερο παρουσιαστή του Fight Club των Φτωχών, λέει ο Ερπίτας Φωστήρας. Υπάρχει παίκτη στην Μπασκόνια με το θρηλυκό όνομα Thierry Henry Alves de Souza.
0: Καλό. Τον έχω παίξει νοσηλευόμενο στο γεννηματά στην Ορειλά γιατί βαριόμουν, σεβασμό στον ήρωα στο αεροπλάνο. Λέει. Δεν θα διαβάσω άλλο μήνυμα, συγγνώμη.
1: Θα σου αφαιρέσω το λόγο σήμερα.
0: Με συγχωρείτε.
1: Πραγματικά δηλαδή με έχει φέρει στα όρια μου.
0: Με συγχωρείτε.
1: Από την αρχή τη εκπομπή με έχει φέρει στα όρια μου. Φτάνει. Διάβαζα πιο ανώδυνα μηνύματα.
0: Αποσύρω το σχολείο μου.
1: Είναι αργά.
0: Αυτό το αποσύρω.
1: Είναι αργά
0: πάντα. Αυτό μπορώ να κάνω.
1: Είναι αργά. Είναι σχεδόν 12 παρά 10. Είναι αργά.
0: Εγώ τη βρόντιξα σήμερα το μεσημέρι για τον Μπρούτ.
1: Παιδί μου τώρα δηλαδή, τι θα γίνει τώρα.
0: Συγγνώμη δηλαδή.
1: Τι θα γίνει τώρα.
0: Θα έχουμε κάνει ολοκληρωτική θεματική σε αυτό.
1: Δηλαδή.
0: Μα για σένα το λέει.
1: Θα φύγω σου λέω, δεν ξανάρχομαι. Μην βρίσκει σου λέω, θα φύγω, δεν ξανάρχομαι. Δεν γίνεται αυτό πράγμα.
0: Με θυμώνουν.
1: Σε παρακαλώ, καλά σου κάνουμε σήμερα.
0: Μα έχουμε κάνει ολοκληρή εκπομπή γι' αυτό.
1: Έχει έρθει από την αρχή και έχει εξασφαλώσει. Είσαι σε αποδρομή. Σταμάτα. Τι πράγμα είναι αυτό. Είναι αλλαγή στην ηγεσία του Λάος από Καρατζαφέρη σε Καμπούρη, ό,τι και μετάβαση της τεχνικής ηγεσίας της Τότεναμ από τον Τούντορ στον Τετσέρμπι, αναζητείται ο Αδεφαφούτης.
0: Ναι.
1: Σε κοιτάω πολύ προσεκτικά αυτή τη στιγμή στο στόμα. Σε κοιτάζω πολύ προσεκτικά.
0: Δεν λέω τίποτα.
1: Έχει έτοιμο το κουμπί του μικροφόνου του, σε παρακαλώ πολύ. Δεν μπορώ να το κάνω καλά σήμερα. Δεν μπορώ να το κάνω καλά.
0: Όποιος παίξει στο κινητό διάλογους του Μπόκολη πρέπει να το απονεμηθεί βραβείο με το που θα προσγειωθεί το αεροπλάνο. Εντάξει. Καλό αυτό.
1: Μέχρι εδώ ναι.
2: Περνάει.
0: Εγκρίνεται. Εγκρίνεται αυτό.
2: Αυτό μάλιστα.
0: Εγκρίνεται.
1: Μα άκουσα το ρήμα παίξει και λέω δεν μπορεί. Πάλι θα την κάνει.
0: Έχετε μυγιαστεί τώρα.
1: Ναι. Εμείς έχουμε μυγιαστεί. Ναι.
0: Έχετε μυγιαστεί τώρα. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Μας λογοκρίνουν εδώ πέρα τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται. Τελικά ο Γιάννης Ανομαλούς είναι ο Τσαούσης.
1: Κύριε Γιάννη, αν ξεκινήσετε αύριο στις 4 στο Slow Horses και έρθετε με τα μέσα μεταφοράς, μπορείτε αύριο να μας πείτε αν αξίζει σειρά, λέει ο Ράβου με τον Πόλη.
0: Παιδιά, συγγνώμη, πολλά ωραία. Δεν μπορώ να τα διαβάσω, δεν μου επιτρέπει ο κύριος Κώστας να τα διαβάσω. Τα προχώρα, δεν διαβάζω τίποτα.
1: Μπράβο.
0: Δεν διαβάζω τίποτα. Δεν κάναμε θέμα.
1: Η Ελίζαπεθ Σου, σταμάτα σε παρακαλώ πολύ. Ναι. Η Ελίζαπεθ Σου 63, η Ελίζαπεθ Χάρλι 61, πονάτε 40, πονέστε ελεύθερα. Καλά, δεν είναι αυτό. Είναι και η Χάλι Μπέρι, η οποία είναι κοντά στα 60. Και άλλες τώρα, άμα ψάξουμε και βρούμε, είναι και άλλες που πλησιάζουν εκεί στην κατηγορία αυτή. Και η Φερλόπε πλησιάζει.
2: Η Μπελούτσι.
1: Μπελούτσι, ναι, είναι. Τα έχει, τα έχει πατήσει τα 60, ναι. Και άλλες είναι.
2: Η Μπεργκάρα είναι 50 κάτι.
1: Η Μπεργκάρα είναι 54, νομίζω. Εντάξει, έχει χρόνο ακόμα. Μικρό παιδί είναι.
2: Μικρό παιδί, όντως.
0: Και εγώ όταν ήμουν 16, μου είπε ο πατέρας μου ότι θα μου πάρει μηχανάκι. Δεν μου πήρε και πήγα να κοιμηθώ στη μάνα μου. Καλά έκανε ο Πορτογάλος Κράουτς.
1: Είμαστε.
0: Το μεταξύ σας Μπεφά περιμέση Κριστιάνο της προάλλες, λέει ο Ιωακίμ Γιονγκούν, μου δημιούργησε τέτοια μηχανία και PTSD σαν να μάλλον οι γονείς μου και να ήμουν στη μέση.
1: Βαϊμάκι υποκριτή, όταν όμως παρακάλαγες να ακούσεις Ξεκολάροφ και μικρό Ξεκόλια, τότε ήταν καλός ο Τσαούσης, ε? Λέει ο Ρούμπιο προσγειώθηκε, εσύ έπαθες κορεκτίτιδα. Παιδιά, άλλο αυτό τώρα, σας παρακαλώ πολύ.
0: Έχουμε ένα πολύ ωραίο τρίλημα, να το διαβάσω.
1: Εξαρτάται.
2: Κοιτάξτε για τις λέξεις
1: επίμαχες. Παλεύει μόνος ο κύριος Κώστας να μην φάτε το cancel της δεκαετίας. Ναι, παλεύω παιδιά, παλεύω, τι να κάνω.
0: Ποιο cancel, ποιος να κάνει cancel.
1: Καλά, καλά. Λοιπόν, το τρίλημα μπορεί να διαβαστεί, είναι κόσμιο.
0: Α, τώρα μου θύμισες κάτι και θα απασφαλίσω πάλι.
1: Ω, κλείστε μικρόφωνο, κλείστε μικρόφωνο, σε παρακαλώ.
2: Κλείστε το μικρόφωνο του κυρίου.
0: Τώρα για το κάνσερ και θυμήθηκα κάτι τώρα και με φούντωσες πάλι που είδα το Σάββατο.
1: Θα τρέχουμε.
0: Θα το πω όσο πιο γλυκά μπορώ, όχι θα το πω γλυκά.
1: Εντάξει.
2: Περιφρασμένα.
0: Περιφραστικά. Λοιπόν, σε σαββατοκυριακάτικη εκπομπή γνωστού καναλιού, καλά το έχω πάει μέχρι εδώ.
1: Θα δείξει.
0: Εντάξει. Λοιπόν. Ο παρουσιαστής κάθετος παρουσιάστρια, δεν το αποκαλύπτω.
1: Μάλιστα.
0: Καλό.
1: Μάλιστα.
0: Καλά πάμε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Έβγαλες κάποια φάση στον αέρα, έκανε ένα θέμα, mm-hmm. περίπου 5 λεπτά, mm-hmm. άσχετο με όλα τα υπόλοιπα θέματα, το οποίο ήθελε να αναδείξει έτσι από μόνο του τον μισογυνισμό στο δημόσιο λόγο. Mm-hmm. Έτσι, ξαφνικά. Και ποιον βλέπαμε τα τρία από αυτά τα πέντε λεπτά, για να πάρουν τηλεθεατές το πάρουμε και να δούνε ποιοι είναι οι μισογύνητες στο δημόσιο λόγο.
1: Ποιον?
0: Το Ποτσέπη.
1: Μάστε.
0: Αυτό ήθελα να πω. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας.
1: Κάποιος θα έλεγε, είναι η publicity, is good publicity, ε. Ενδεχομένως.
0: Έλα, εντάξει. Έλα, εντάξει. Τρυπάνε συνέχεια οι πάτοι και έχει από κάτω και άλλους πάτους. Ξέρω ότι ακούστηκε πάλι κάπως αυτό που είπα, αλλά κατάλαβες τι λέω.
1: Ανάποδο ψωλίδι, γειτουνιά, αεροπλάνα, Λευκούνι, Τζένιφερ Λόπερ, YouTube string, οικονομικό συνέδριο και τα λεπά. Και αν κάνω αυτό το quip, δικός μου είναι λογαριασμός. Παιδιά, πάντα χρειάζεται μία σύνοψη. Μία σύνοψη πάντα χρειάζεται, του κύριου Γιάννη. Παρακαλώ και ανά 2-3 μέρες να έχουμε μία για να μην ξεχνιόμαστε, ναι. Ναι.
0: Είναι ο ματσάριο τύπος που φτύνει κάτω τσιγαρόφλεμα και το πατάει για να το εξαφανίσει. Ναι, 1000% Γιάννα Κυροκά. Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Δεν μπορώ, τα ξαναδιαβάζω όλα αυτά. Δεν τα ξαναδιαβάζω, δεν μπορώ.
0: Βέβαια το βροντιχτής είστε, έγινε μπαμπάλαιο ψευδόνιμο, sorry κιόλας.
1: Ναι.
0: Μην πούμε, έλεγα πως ήταν η Σοφία Λόρεν και ο Ορνέλα Μούτη στα 60 τους. Ε?
2: Φοβερές.
0: Ε?
2: Φοβερές. Ανεπανάληπτες.
0: Περίεργο, λέει κάποιος που ο κύριος Κώστας ξέρει ακριβώς την ηλικία της Βεργκάρα.
1: Παιδιά, τώρα γενέθλια. Πριν λίγες μέρες ξέρω ότι είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη από μένα. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή θα την ξέρω για πάντα. Όσο ζω, ένα χρόνο μεγαλύτερη μου θα είναι. Άσχετα που δείχνει 15 μικρότερη.
0: Άλλο.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Λέω σαν ακροάτης, πώς θα νιώθατε αν περιμένοντας την παιδίατρο με δύο παιδιά άρρωστα, σας έπαιρνε τη σειρά αυτός που ήρθε μετά από σας. Ναι, και μένα με πείραξε σε σημείο που την είπα σε αυτή που μου πήρε στη σειρά, μέχρι που βγήκε γιατρός και με ρούμποσε λέγοντάς μου: εγώ της είπα να μπει, δίνω προτεραιότητα στα εμβόλια και δέχομαι στο τέλος όσα είναι κρυωμένα. Mm-hmm. Συμπέρασμα πάλι σε Στεφάνιο Καλάθης και φάουν. Μάλιστα.
1: Ή κάποιος μπορεί να έχει ραντεβού, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, μπορεί να έχει κάποιο ραντεβού συγκεκριμένο. Τι να σου πω. Αλλά ναι, είναι και θέμα των προτεραιοτήτων που βάζει ο γιατρός. Ναι.
0: Ευχαριστούμε τον Σακύρα Κουροσάβα, ο οποίος μας έστειλε με αποδείξεις το όνομα. Μενεξιά. Α, και λέγοντας αυτό.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, θέλω να το μεταφέρω. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, το λέω από τώρα. Εντάξει. Είναι inbox έμπειρου ανθρώπου. Συγγνώμη, έμπιστου ανθρώπου και έμπειρου ανθρώπου. Mm-hmm. Του έχει μεταφερθεί από φίλο του, τον οποίον αυτός ο έμπιστος άνθρωπος θεωρεί έμπιστο. Εντάξει.
1: Δεν έχω καταλάβει τίποτα μέχρι στιγμής αυτά που λες.
0: Αυτό που θα ακούσεις, ναι, μου μεταφέρθηκε από έναν έμπιστο άνθρωπο, ναι, στον οποίο το έχει μεταφέρει φίλος, ναι, του που είναι επίσης έμπιστος.
1: Ναι.
0: Παρόλα αυτά, εγώ λέω από τώρα, όχι, δεν συνέβη. Εντάξει. Αυτός ο φίλος του λοιπόν ισχυρίζεται ότι στο πλανητάριο, που μάλλον δεν ξέρω, δουλεύει ή πήγε, δεν ξέρω τι, ως επισκέπτης, εμφανίστηκε παιδάκι με το όνομα Θαλής Διηνεκής. Εντάξει.
1: Όχι, δεν μπορεί.
0: Αυτό
1: δεν
0: μπορεί.
1: Δεν μπορεί. Κάτι άλλο.
2: Ο γιος του καλύτερου μου φίλου λέγεται Θαλής.
1: Άλλο αυτό.
0: Παιδιά, το Θαλής. Το Θαλής μόνο του είναι εύκολο.
1: Ο Τσιριμόκος. Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, αλλά Θαλής Διηνεκής. Μήπως ήταν κάτι το όνομά του.
0: Μας όπου πρέπει.
1: Μήπως ήταν το επώνυμό του και δεν το άκουσα καλά. Ξέρω εγώ το παιδί, ξέρω εγώ Θαλής Αλεξανδρής και ήθελε να ακούσει κάτι άλλο και άκουσε Διηνεκής. Δηλαδή ότι είναι τα δύο μικρά ονόματα, λέγεται Θαλής Διγυναικής.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό βάζει κάτω τον Αλέξανδρο Παΐσιο όμως τώρα.
0: Πολύ δυνατό, γι' αυτό σου λέω.
1: Και το Φεδόργιο βάζει κάτω.
0: Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Λοιπόν. Ναι. Α, τα λιοντάρια και συνεργεία, ναι. Αλλά και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το λιοντάρια και συνεργεία ήταν φανταστικό. Είναι η αλήθεια. Ήταν υπέροχο. Λοιπόν, ο Καρταρούμπα ξεκουμπώτη λέει σχετικά με τα χρώματα των αυτοκινήτων. Λέει κάποτε ο Henry Ford για το μοντέλο TAF είπε: μπορούμε να φτιάξουμε αυτοκίνητο σε όποιο χρώμα θέλει ο πελάτης, αρκεί αυτό να είναι μαύρο. Αυτό βοήθησε τα μέγιστα στο να καταφέρει αρχές του 20ου αιώνα η Ford να παράξει το πρώτο αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής. Εκ τότε πέρασαν 100 και πλέον χρόνια. Στο σήμερα, η κάθε εταιρεία υποχρεωτικά πρέπει να δίνει μια επιλογή χρώματος ως βασικό εξοπλισμό, χωρίς επιπλέον χρέωση. Παραδοσιακά αυτό ήταν το άσπρο, απλό, όχι μεταλλικό ή πέρλα. Γύρω στο 2008 το άσπρο ως χρώμα μπήκε στη μόδα και κέρδισε το πάρτι με το άσπρο μεταλλικό ή πέρλα. Μετά μπήκαν και στην εξίσωση τα matte χρώματα με επιπλέον χρέωση από το μεταλλικό αλλά και τα special paints. Εκεί πληρώνεις αδρά για να έχεις αποκλειστικότητα. Στο διατάφτα όμως τα χρώματα έγιναν πιο απλά γιατί τα κλασικά χρώματα σε αποχρώση του μαύρου άσπρου και το μπλε είναι πιο ουδέτερα και κρατάνε καλύτερη τιμή μεταπόλησης από πορτοκαλί ή πράσινα. Πιο εύκολα πουλάς ένα γκρίζο παρά κάτι πιο παιχνιδιάρικο. Επίσης, επειδή ήθιστε να παντρευόμαστε τα αυτοκίνητα, ένα πιο σύνηθες χρώμα δεν το βαριέσαι εύκολα και γενικά συνδυάζεται με ό,τι και αν φοράς. Υπάρχουν όμως αυτοκίνητα και συγκεκριμένα μοντέλα που φτιάχνουν για να είναι συγκεκριμένα χρώματα. Παραδείγματα πολλά, το Ford Focus ST σε πορτοκαλί ή πράσινο, η Lamborghini Urus σε πράσινο, το BMW γενικά σε μαύρο κτλ. Τέλος, είναι και θέμα πρακτικότητας. Κάποια χρώματα αντέχουν στη σκόνη και το ελαφρύ λέρωμα, όπως το ασημί και το μπέζ, ενώ κάποια άλλα λερώνουν πολύ πιο εύκολα, ειδικά το μαύρο. Αν και κάποιοι επιμένουν να τα αγοράζουν μαύρα για να τα βλέπουν καθαρά μόνο τη μέρα που τα πλένουν.
1: Είμαστε. Λοιπόν, ο LFI μας λέει ότι πρέπει να ήταν το όνομα Θαλής Διγυναίκης, διότι Διγυναίκης λεγόταν ο Σπαρτιάτης που είπε θα πολεμάμε στη σκιά.
0: Μάλιστα.
1: Με τα βέλη του εχθρού και τα λοιπά. Uh-huh. Έχει λιγότερη πλάκα από το Διγυναίκης, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, παραμένει πολύ ωραίο σε κάθε περίπτωση.
0: Παραμένει εκπληκτική επιλογή.
1: Ναι.
0: Εκπληκτική επιλογή. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, είπαμε τελείως το Αλβανία Σαν Μαρίνο. Έχουμε χάσει την μπάλα τώρα εδώ πέρα. Τι γίνεται, ούτε τα μπασκέτια δεν είπαμε. Τι γίνεται, ποιο είχε, τι μάτς ήταν σε εξέλιξη. Δεν θυμάμαι πια, παιδιά, συγγνώμη. Ποια παιχνίδια ήταν σε εξέλιξη στο Eurocup.
1: Ήταν αυτό η Αλβανία με το Σαν Μαρίνο που τελείωσε, ναι. 2-1.
0: Ήταν το Ροστόκ Ρίγα, νομίζω, το 87-86. Το London Lions στο Τενερίφη, το 89-77. Ποια άλλα ήταν. Δεν θυμάμαι, συγχωρείτε, αν θέλετε κάποιο. Ρωτήστε, δεν θυμάμαι πως ήταν, έχουν ολοκληρωθεί όλα πλέον. Λοιπόν, ξέρετε και τι το δίνει εκεί, μπράβο, ωραίο είναι αυτό. Ευχάριστο, προφανώς. Λοιπόν, το Αλβανία Σαν Μαρίνο, ναι, τελείωσε 2-1. Το Νοέμβριο τώρα πάλι Nations League, να πούμε. Ναι. Παπαλά. Ναι. Το σκεφτόμουν και εγώ, λέει κάποιος για το γιο μου, αλλά στο τέλος πριτάνε φυσιολογική. Mm-hmm. Κάποιος λέει σήμερα σε έκθεση καλλιτεχνικών, κάπου στο κέντρο της Αθηνάς γνώριζα παιδάκι με το όνομα Εθέρας.
1: Πολύ ωραία. Παιδιά, ναι, έχω και εγώ και τα δικά μου, ας πούμε. Τέντα του Καβάφη, ο Αναγούλιας και τα λοιπά, θα μείνουν εξίτηλα. Ναι, δεν έχουμε πει ότι εγώ. Αλλά του κυρίου Γιάννη είναι πολλά και καλά. Και όταν τα ακούς και μαζεμένα είναι και πιο ωραία.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Πιο ωραία.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Καλή τύχη στους δρόμους σήμερα, αύριο.
0: Σε όλους μας.
1: Λέμε σε όλους μας.
0: Αν όλα πάνε καλά.
1: Πιθανότατα, αν είναι ούριος ο άνεμος.
0: Θα είμαστε από τις 10. Αν όλα πάνε ακόμη καλύτερα, θα έχουμε και τον Αποστόλη Ψαρό μαζί μας αύριο μετά τις 11 για να μιλήσουμε για τα δικά μας και για θέατρο. Για να σας δώσουμε και δύο προσκλήσεις για τη Δευτέρα για το μικρό κεραμικό. Καλή σας νύχτα.
1: Χαίρετε.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Άνοιξε ο δρόμος για το νέο Καραϊσκάκη μετά τη σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη. Η κυβέρνηση δρομολογεί τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες για μια μεγάλη δυτική επένδυση, αναφέρει η επίσημη ενημέρωση του Μαξίμου. Απορρίφθηκε από τους μετόχους της Ευρωλίγκας η πρόταση του NBA για εξαγορά της διοργάνωσης έναντι 2 δις ευρώ. Στη συνεδρίαση που έγινε στο Κόμο, κάποιες ομάδες ήταν κάθετα αντίθετες και κάποιες άλλες ανοιχτές σε νέα πρόταση. Στα επόμενα Δέλτα Σίγμα, η απόφαση για τα franchise και την αύξηση των ομάδων στους 24 στάσε αναμονής για ΠΑΟΚ και Άρη. Στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ τη Super League θα ληφθεί θεσμικά η τελική απόφαση και ανάθεση του έργου της μελέτης για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων όπως προέκυψε από την πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας υπό την παρουσία του Προέδρου Γιάννη Λαφούζου, εκπροσώπων των ΠΑΕ και των εταιριών Deloitte και PricewaterhouseCoopers. Εν αναμονή των εξετάσεων του Ζούπκοφ, ο οποίος επέστρεψε με ενοχλήσεις στη μέση βρίσκοντας στην ΑΕΚ, κυκλοφόρησαν για τους κατόχους διαρκείας τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα με τη Real Madrid και αφορά όσους δεν είχαν εξασφαλίσει το League Face Pass. Αύριο στις 4 ξεκινά η ελεύθερη διάθεση. Τον Βιθέντε Ταμπόρδα φαίνεται πως προορίζει για την καταστάτη του Λιβάη Γκαρσία στην 11η του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Με την ενσωμάτωση του Τετέι συνεχίστηκε η προετοιμασία. Καλά νέα με τον Κοντούρη, ο οποίος ανέβασε ρυθμό και έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης. Ανάσες για Κυριακόπουλο Τσάπρα. Τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό επισκέφθηκε σήμερα στο Ρέντι ένα μήνα μετά την επέμβαση που βλήθηκε ο Γιούπελ Καμπί. Στην τελική ευθεία προετοιμασία για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, την κατάσταση των διεθνών για να αποφασίσει για την ενδεκάδα, περιμένει να τσεκάρει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ευχάριστα στον ΠΑΟΚ εν ώψη Καλαμάτας, καθώς μετά τον Ντεσπότοφ, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις 5,5 μήνες μετά τον τραυματισμό του, μέρος του προγράμματος ακολούθησαν και Γιαννούλη, Σελουστόντο και Κώστα. Και οι τρεις έχουν πιθανότητες να προλάβουν το παιχνίδι της Δευτέρας. Δύσκολα θα καταφέρει να δώσει το παρόν στο παιχνίδι του Άρη με τον Βόλο Έλαμπετ την Κυριακή ο Γιαννιώτας, καθώς υπάρχουν φόβοι πως έχει υποστεί θλάση στη γάμπα. Εκτός του σημερινού προγράμματος έμειναν λόγω ίωσης οι Ρίτσαρτς, Χόγκλα και Μπασίρου, αλλά πιθανότατα θα προλάβουν. Η Εθνική Ελπίδων νίκησε 1-0 εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία και τερμάτισε δεύτερη στον έκτο προκριματικό όμιλο του Euro Under 21 του 2027. Έτσι θα διεκδικήσει την πρόκριση στην τελική φάση στα μπαράζ που θα διεξαχθούν 9 και 17 Νοεμβρίου με μία εκ των Φιλανδίας, Δανίας, Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Τουρκίας, Ολλανδίας και Τσεχίας. Η κλήρωση θα γίνει την προσεχή Παρασκευή. Το 2-2 στον τέταρτο όμιλο του Eurocup έκανε ο ΠΑΟΚ που νίκησε 75-72 την Μπόσνα στο Σαράγεβο. Με το δεξί μπήκε στο φετινό BCL το Περιστέρι Μπέτσον 93-87 εντός έδρας στην Μπάμπερκ για τον τέταρτο όμιλο. Ονειρικό ευρωπαϊκό ντεμπούτο στο FIBA Eurocup για τη Μύκονο Μπέτσον 78-58 εντός έδρας στην FC Μπακού για τον 8ο όμιλο. Νικηφόρα πρεμιέρα και για τον Ηρακλή 64-59 την MZT στα Σκόπια για τον 5ο. Πρεμιέρα με το δεξί στο φετινό Champions League πόλων ανδρών έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε 17-10 εκτός έδρας στο Ανόβρο για τον πρώτο όμιλο. Το πρώτο βήμα και την κατάκτηση του Βαλκανικού κυπέλλου έκανε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σετ την Τσέσκα Σόφια στη Στρούμιτσα. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Τρίτα. Την τελευταία του παράσταση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής θα δώσει απόψε ο Λιονέλ Μέση με την Αλμπισελέστε να αντιμετωπίσει σε φιλικό τον Μπενίν στο Μονουμεντάλ του Buenos Aires. Έντρα στις 2 τα ξημερώματα τηλεοπτικά από RTL 2 Sport. Το 4-4 στο Nations League έκανε η Ισπανία που νίκησε 2-1 εκτός έδρας στην Κροατία. Στο άλλο μάτς της League A, η Αγγλία, Τσεχία 3-0. Για τη League B, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία 3-0 και Σκωτία, Σλοβενία 1-2. Ευθείες βολές του Κριστιάνου Ρονάλντο προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Πορτογαλίας, Ζόρζε Ζεσούς. Ζητώ συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου και τους Πορτογάλους που εγκατέλειψα την αποστολή, αλλά θέτησε 2 φορές το λόγο του. Θέλω να συνεχίσω ακόμη να παίζω. Αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο 41 ετών επιθετικός. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι δες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Review.
4: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε Big Wings Pro FM 94,6 After Review στη διευρυμένη του πλέον μορφή με τους reporters. Χθες ήταν η πρώτη μέρα με Γιώργο Σασινόπουλο, παρεούλα. Και σήμερα ήρθε η σειρά του Μπάμπη Τσιμπίδα. Γεια σου, Μπάμπη.
1: Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Στο καλησπέρα έχουμε και να αλλάξει.
1: Στο καλησπέρα. Να αλλάξει το καλησπέρα.
0: Στο χαίρετε, στο χαίρετε για να του πιάνουμε όλου.
1: Στο χαίρετε για να του πιάνουμε όλου.
0: Επειδή μα ακούνε και από άλλα μέρη. Κυρίως από άλλα μέρη.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Είναι international η εκπομπή, είσαι international παρουσιαστής. Και εμείς είμαστε international guest εδώ στην παρέα.
0: Με Κυριάκο Σταθερόπουλο, τα λέγαμε και έξω με τον Μπάμπη. Τα βρήκαμε ότι αγαπάμε από κοινού την Κρήτη. Ότι είναι μια πολύ μεγάλη κοινή αγάπη. Το δυστυχές είναι ότι δεν πηγαίνουμε συχνά, ωστόσο.
1: Ναι, εκτός και να ζητήσουμε ένα στούντιο στην Κρήτη και να πάμε βγαίνουμε από εκεί.
0: Μακάρι να γινόταν. Εντάξει, επικοινωνόμαστε τώρα με Sport FM TV. Όλα θα γίνουν. Λοιπόν, όσοι δεν ήταν χθες μαζί μας παρεούλα, αν και το έχουμε προαναγγείλει πάρα πολύ καιρό, ουσιαστικά από τώρα ξεκινάει, από αυτήν την εβδομάδα, ανάλογα την επικαιρότητα, ανάλογα την αθλητική δραστηριότητα, θα έχουμε όχι μόνο έναν, μπορεί και δύο, μπορεί και τρεις. Χώρο έχουμε εξάλλου εδώ πέρα από τους reporters μας. Θυμίζω, Γιώργος Σασινόπουλος για τον Ολυμπιακό, ο Μπάμπης Τσιμπίδας σήμερα στη δικιά του σύσταση για τον Παναθηναϊκό. Και Πάνος Λούπος για το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Από αύριο θα έχουμε και τον Πάνο. Και βεβαίως έχουμε φέρει και σε εβδομάδα ντέρμπι, έτσι, για το καλό.
1: Ναι, ήταν η καλύτερη κίνηση να τη συνδυάσουμε με ένα ντέρμπι των Ιωνίων αντιπάλων. Δεν υπάρχει ωραίτερο παιχνίδι από το να μιλάς γι' αυτό.
0: Όχι.
1: Έτσι, ειδικά όταν είναι και οι δύο ομάδες σε κατάσταση ανταγωνιστική, όπως είναι τώρα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι με το 5 στα 5. Ο Ολυμπιακός είχε τις δικές του απώλειες, αλλά προφανώς δεν μπορείς να τον ξεγράψεις. Είναι ένας αντίπαλος που το ξέρει τον πρωταθλητισμό τα τελευταία χρόνια. Οπότε δεν μπορείς να τον αφήσεις έξω, να πεις ότι είναι πληγωμένος, ότι είναι σε κακό momentum και όλα αυτά. Και αν από τον Νίστρουπ έχουμε πλέον μία εικόνα του τι θέλει να κάνει, πώς θέλει να παίξει, από τον Ιμανόλ ακόμα έχουμε το άγνωστο. Δηλαδή,
0: αλήθεια είναι
1: το
0: αυτό.
1: Τι ακριβώς θέλει να κάνει, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να το δείξει σε τρία παιχνίδια και θα ήταν και άδικο να του το ζητήσεις. Οπότε είναι ένα παιχνίδι που έχει αρκετά πράγματα για να συζητήσεις και για να υποθέσει και για να τα αναλύσεις, να το πω έτσι.
0: Και ενδεχομένως πιθανότητα, Μπάμπη, αν υπήρχε μία ομάδα που δεν θα ήθελε αυτή τη διακοπή και διευρυμένη κιόλα σε διακοπή, θα ήταν ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, ότι αν μια ομάδα βρισκόταν σε πάρα πολύ καλή, κατάσταση και δεν ήθελε να κόψει το ρυθμό της, είναι ο Παναθηναϊκός. Ναι. Από την άλλη, εντάξει, είναι κάτι το οποίο το περνάνε όλοι. Δηλαδή, ναι, είναι μια ποδοσφαιρική πραγματικότητα εδώ και χρόνια. Και νομίζω ότι αν ρωτήσει τους προπονητές ότι θα συμφωνήσουν με τον τρόπο που έγινε τώρα, γιατί οι παίχτες γλιτώνουν μια διακοπή.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι, συγχωνεύτηκε επί της ουσίας ο Σεπτέμβρης και Οκτώβρης και είναι και δύο ταξίδια λιγότερο, και ειδικά για τους Αφρικανούς και για τους Λατινοαμερικάνους και για την Καραϊβική, δυστυχώς εμείς με τον Λιβάη Γκαρσία που τραυματίστηκε, γλιτώνουν ένα πηγενέλα οι παίχτες και μια εβδομάδα λιγότερη. Άρα είναι καλύτερα κατ' εμέ όπως έγινε το πράγμα.
0: Η οποία, να ξέρεις, η είδηση, για να δεις που έχει έρθει, έχει βγει live εδώ πέρα. Έχουμε ακροατή, μάγκα ακροατή, ο οποίος παρακολουθεί το κουρασάο Τριντάντε τον Πάκο. Και μας παίρνει κανένα δεκάλεπτο αφού γίνεται η αναγκαστική αλλαγή και μας λέει: παιδιά, το και το. Και δυστυχώς επιβεβαιώθηκε. Λοιπόν, θα τα πούμε για Παναθηναϊκό, βεβαίως, μιας και έχουμε δίπλα Μπάμπη Τσιμπίδα. Και όχι μόνο, ό,τι άλλο. Ό,τι άλλο υποθέτε και αγαπάτε. Και για Εθνική, γιατί όχι. Οκ, στον απόϊχο βρισκόμαστε. Είχαμε και ελπίδες σήμερα. Θα τα συζητήσουμε όλα. 2-10-95-79-283-4-5. Δεχόμαθα και αφιερώσεις. Τα γνωρίζετε. Βέβαια, θέλουμε να ικανοποιήσουμε και μια του Μπάμπη, έχει το χρόνο να σκεφτεί.
1: Θα το επεξεργαστώ γιατί με πιάσεις λίγο εξαπίνης, αλλά θα το βρούμε.
0: Χθες έπιασα και τον Γιώργο εξαπίνης. Και εν τέλει, επειδή δεν είχαμε πολύ χρόνο λόγω ακροατή τελευταίου, δεν το ικανοποίησαμε ένα που είχε σκεφτεί. Αλλά έχουμε τον χρόνο μας. Λοιπόν, οπότε σας περιμένουμε. Έχουμε γραμμουλές.
2: Έχουμε.
0: Πάμε δυναμικά, να ξεκινάμε.
1: Για πάμε.
0: Χαίρετε.
1: Στον πρώτο φίλο.
2: Έλα, παιδιά, εγώ είμαι.
1: Γεια σου, φίλε μου.
2: Εντάξει, θα πάει καλά η εκπομπή, το ξαναπεί. Μπάμπης.
0: Έλα, Μπάμπη.
2: Πολύ μ' αρέσει αυτό το όνομα, αλήθεια, παραθέτει σε καλό άνθρωπο και από ό,τι σ' άκουσα φαίνεται έτσι ήσυχος και αντικειμενικός.
0: Εσένα λέει, Μπάμπη. Okay.
1: Έχεις κάνει καλή ακτινογραφία.
2: Μπράβο, ρε φίλε. Ωραίος. Λοιπόν, δεν σ' έχω ξανακούσει από την αλήθεια.
1: Δεν με έχεις ξανακούσει γιατί είναι η πρώτη εκπομπή, γι' αυτό.
0: Ποδαρικό κάνεις.
1: Όχι στο ράδιο πρώτη φορά γενικά.
2: Δεν σ' έχω ακούσει.
1: Πρώτη φορά εδώ, όχι γενικά στο ράδιο.
2: Μάλιστα, μπορεί να κάνω και λάθος, εντάξει. Τέλος πάντων, καλή αρχή να έχεις, αδερφέ.
1: Ευχαριστώ, φίλε μου, να είσαι καλά.
2: Να πάω όλα καλά. Την Κυριακή να χάσεις, βέβαια.
1: Εντάξει, λοιπόν, ο καθένας με την αγάπη του.
2: Εννοείται. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα, επειδή άκουσα για το Μέση, ήμασταν πολύ τυχεροί που είδαμε αυτό το τελευταία εμφάνιση, λέει, με την Εθνική Αργεντινής. Ήμασταν πολύ τυχεροί γιατί είδαμε πάρα πολύ καλούς παίχτες με κορυφαίο, εγώ για μένα ο κορυφαίος και από το Μαραντονά είναι ο Μέση. Είχα πει σε μια άλλη εκπομπή στο Μιαούλη ότι το ποδόσφαιρο είναι σκέψη και το σώμα ακολουθεί. Στο Μέση αυτά τα δύο πηγαίνανε μαζί, το σώμα μπορεί να ήταν και πιο μπροστά από τη σκέψη του. Μπορείτε να δείτε, δηλαδή να δείτε χαρακτηριστικές φάσεις του Μέση που περνάει 2-3 αντιπάλους. Αν βάλετε σε οποιοδήποτε παίχτη κόνους, όχι αντιπάλους, να περάσει με την ίδια ταχύτητα και κατοχή της μπάλας, δεν θα το καταφέρει κανένας. Γι' αυτό σας λέω, είναι απίστευτο αυτό που είδα.
0: Ναι, και να πούμε ότι είναι και live το τελευταίο παιχνίδι. Θέλω να πω, υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, γιατί 2 σπορτ.
2: Ωραία.
0: 2 η ώρα, με το που τελειώσουμε εδώ από εκπομπούλα.
2: Και επειδή άκουσα και για τον Ρονάλντο, εντάξει, αυτός είναι αθλητής, είναι δεκαθλητής. Είχα διαβάσει, ρε παιδιά, για τον Ρονάλντο και δεν είναι ψέματα, το ξαναδιάβασα δεύτερη φορά. Έπαιζε, λέει, και φόραγε παπούτσια 3 νούμερο λιγότερο. Το ξέρετε.
1: Μου φαίνεται λίγο δύσκολο αυτό να ισχύει, από την αλήθεια. Και οι 3 νούμερα μικρότερο είναι λίγο
2: φάνηκε,
1: δύσκολο.
2: Αλλά το διάβασα 2 φορές σε 2 διαφορετικά. Αφού, λέει, έβγαζε, λέει, τα παπούτσια του μετά και τα πόδια ήταν πρισμένα. Δηλαδή, φανταστείτε, αυτός ο άνθρωπος έχει δώσει το 1000% για να μπορέσει να μπας και περάσει το Μέση. Εγώ πιστεύω αυτό ήθελε να κάνει. Εντάξει, του βγάζω το καπέλο γιατί είναι. Για να κάνεις αυτά έχεις πολύ μεγάλη θέληση και
1: ασύλληπτος αρέσει, αυτό αθλητής.
2: Αυτό σου λέω. Ο ένας είναι αθλητής και ο άλλος είναι υπερφυσικός. Το Μέση εγώ το παρομοιάζω με τον Τζόρνταν.
1: Να για σου πω κάτι, για μένα το μεγαλύτερο επίτευγμα του Μέση ποιο είναι? Ότι εδώ και ειδικά μετά τα 30 του, ο Μέση πήγαινε στις μεγάλες οργανώσεις με την Αργεντινή υποχρεωμένος να πετύχει. Δεν αναλύαμε αν έπαιξε καλά στη διοργάνωση, τι έκανε, τι δεν έκανε. Έτσι και δεν έπαιρνε το τρόπαιο, θεωρούταν αποτυχημένος. Δεν θυμάμαι άλλο παίχτη να κουβαλούσε αυτό το πρέπει σε κάθε διοργάνωση με την εθνική του.
2: Κοίτα, είναι ο λαός της Αργεντινής ο οποίος είναι πολύ φανατικός, αλλά πιστεύω ότι ο Μέση αυτό την ώρα του αγώνα δεν το σκέφτεται, ρε παιδιά. Εντάξει, μπορεί να λέμε εμείς και να θέλουμε να γράφετε και
0: στις φωτογράφια και αυτά. Αφού δεν βγάζει απίστευτο πάθος.
2: Άλλο αυτό. Ότι ήθελε να κερδίσει, ήθελε, αλλά δεν είχε αυτό το, πώς να σου πω, δηλαδή το άγχος. Τι άγχος να έχει ο Μέση, αφού ό,τι θέλει κάνει κάποια στιγμή. Εντάξει, τον βοήθησε η Εθνική Αργεντινή στο ρόλο που έπαιξε τα τελευταία χρόνια, ξέρω εγώ, εκεί μεσοεπιθετικός. Εντάξει, τώρα τι να λέμε, ήμασταν τυχεροί που τους είδαμε. Μαζί με τον Ζιντάν, με τον Ροναλντίνιο και άλλους.
0: Ήρεμο σε βλέπω ένα ψιντερμπι,
2: Ρε φίλε, έχω ξενερώσει.
0: Γιατί?
2: Μετά από καιρό, δηλαδή, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, για πες μου, τι περιμένεις να δεις.
0: Εντάξει, σίγουρα είναι αυτό το κλισέ που λέμε ότι η διακοπή να δούμε ποια θα έχει περάσει περισσότερο.
2: Την ομάδα.
0: Μπορεί και καμία.
2: Για μένα δεν έπρεπε να γίνει, το είπα, δηλαδή τόση μεγάλη διακοπή πάνω που αρχίζουν να στρώνουν οι ομάδες. Έβλεπα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ψιλοδιάβαζα, ξέρω εγώ, με τους μισούς παίχτες. Τι να κάνεις τώρα.
0: Όλοι έτσι.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Εν τω μεταξύ, άκου τώρα να σου πω.
0: Τελευταίο για να προχωρήσουμε.
2: Θέλω να μιλήσω όσο μπορώ αντικειμενικά. Θέλω να έχει μια καλή διαιτησία, γιατί τα τελευταία χρόνια, αν εξαιρέσω κάτι σκορ μεγάλα, ο Ολυμπιακός που χαίρεσε στον Παναθηναϊκό, η διαιτησία δεν ήταν 50-50, ούτε στη λεωφόρο, ούτε στο Καρεσκάκι. Και να έχουμε μια 50-50 διαιτησία για να κερδίσω καλύτερος.
0: Ωραία.
2: Να
0: είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστούμε που πήρες.
0: Λοιπόν, βλέπεις εδώ πέρα ερωτήματα. Πολλά, συγκέντρωσέ τα, επί προσωπικού, κρίσιμα, στοχευμένα.
1: Κοίταξε, θα απαντήσω με τη μία στο αν είμαι φαν του σουβλακίου ή της πίτσας, επειδή ο μπαμπάς φτιάχνει σουβλάκια, είμαι φαν του σουβλακίου, είναι πολύ ξεκάθαρο έτσι, δηλαδή δεν τίθεται καν ερώτημα.
0: Καλά,
1: φίλε.
0: Και να μην είχε αυτή τη δραστηριότητα, ναι, μαζί σου.
1: Τα άλλα θα τα βρούμε στην πορεία, θα τα απαντήσουμε.
0: Για Καμαρά συνέχεια. Λοιπόν, χαίρετε. Παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, φίλε μου.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Εσύ, ναι.
3: Κιόλας, μάνι.
1: Ναι, μπαμπαμ.
3: Γιάννης Αμόχωστος.
0: Γεια σου,
3: Κύπρο.
0: Ρε Γιάννη.
1: Γεια σου, Γιάννη μου.
3: Ο Τσιμπίδας, ξαναμίλησα μαζί του μια φορά σε μια άλλη εκπομπή, σε ένα άλλο σταθμό, επειδή ο Κώστας ο προηγούμενος δεν τον ήξερε. Εγώ ξέρω τον και έχω να πω ότι είναι πολλά καλό παιδί.
0: Αλήθεια είναι.
3: Είναι από τους καλούς οχτρούς. είναι από τους καλούς οχτρούς. Θυμάμαι, μιλήσαμε.
1: Πολλά χρόνια πριν.
3: Ναι, πολλά. Εντάξει, μην το κάνεις τώρα λύσαν εσύ. Πόσα πολλά, 5, 4, 5 πριν τον COVID.
0: Το θυμάσαι λοιπόν.
1: Πριν τον COVID, ναι, πριν τον COVID. Ναι, το θυμάμαι.
3: Πριν τον COVID, ναι, θυμάμαι, ρε. Θυμάμαι, στο Sport 24 ήταν.
1: Ναι.
0: Και Γιάννη, πριν πει τα άλλα που θέλεις, τι φάση εκεί με Κύπρο, με Εθνική.
3: Πες το αερφέ.
0: Τι φάση με την Εθνική Κύπρου, πολύ γκρίνια ακούω.
3: Γιατί ρε, εγώ δεν πήρα χαπαρί.
0: Και ο Μάτιος δηλώσεις εκεί για τον κόσμο που δεν έρχεται, δεν στηρίζει. Εν τω μεταξύ ο Έντουαρτς βάζει το ένα γκολ μετά το άλλο, που λέγαμε.
3: Καλά, άστο να πάει, την κόλαρα ήταν, ρε αερφέ. Την κόλαρα ήταν. Αλλά έχει δίκιο ο Μάτιος, δεν πήγαινε ο κόσμος.
0: Γιατί?
3: Δείχνει καλά στοιχεία η ομάδα. Εν τω που σου είπα την άλλη φορά που με ρώτησες πριν 10 μέρες, 15 μέρες, και λέω ότι δεν κατέχω πολλά, δείχνει ότι τουλάχιστον έξω αν μπορεί να ανέβει, αλλά τουλάχιστον να κάνει αξιοπρεπείς εμφανίσεις.
0: Ναι.
3: Κέρδισε κάποιες ομάδες, κέρδισε δύο, πόσες κέρδισε, έχασε. Από ποιον έχασε, δεν θυμούμαι τα αποτελέσματα, ρε αδελφέ τώρα. Πάνω σε πιάνει ένα θκιάβαστο και έχει πλάκα ότι εσύ θυμάσαι τα καλύτερα, παρακολουθήσετε παραπάνω εσύ.
0: για να σε πιάνω αδιάβαστο, σένα.
3: Ελά.
0: Για να σε πιάνω αδιάβαστο. Όχι, εντάξει.
3: Μπράβο, ναι. Άλλη φορά όμως θα ξανατύχει το πράγμα. Έτσι. Διότι
0: αδιαβάζω
3: για να είμαι έτοιμος. Αδιαβάζω για να είμαι έτοιμος. Κοίταξε, ήταν πιο σημαντική η πορεία της Ελλάδος στα τέσσερις αγώνες της Εθνικής Ελλάδος από ότι της Κύπρου. Κακά τα ψέματα.
0: Και πιο πετυχημένη, ναι, και πιο σημαντική, σαφώς.
3: Ελά.
0: Και πιο πετυχημένη. Αυτό πάνω το γλυκένει.
3: Αυτό σου λέω, πιο σημαντικές και πιο επιτυχημένες εμφανίσεις, δύο νίκες, δύο ισοπαλίες, που είστε σε δεύτερη μοίρα η Εθνική, που κατάλαβες. Εντάξει, τούτα βασικά, ο Μπάμπης πόσο θα έρχεται κάθε μια φορά την εβδομάδα?
1: Δύο φορές την εβδομάδα.
0: Δύο μίνιμουμ.
1: Δύο μίνιμουμ και βλέπουμε.
0: Δύο με 7. Μέχρι εκεί. Μέχρι 7.
3: Καλά, ο ράλι, ξεχάσαμε το ράλι.
0: Έχει άδεια, ξεκουράζεται.
1: Να ξεκουραστεί κι αυτό.
0: Αναπάβεται.
3: Να ξεκουραστεί.
1: Τώρα που ήρθαν οι ενισχύσεις, να ξεκουραστεί λίγο. Εντάξει, δικαιούνται τα
0: πράγματα. Αύριο εδώ θα είναι.
3: Εν τω μεταξύ, να πω και ένα καλησπέρα στον Κυριάκο. Γεια σου, Κυριάκο.
0: Επιστρέφει. Του χαιρετισμού.
3: Ποιο επιστρέφει?
0: Όχι, επιστρέφει του χαιρετισμού. Ο Κυριάκο.
3: Ευχαριστώ.
0: Αντεύχεται.
3: Βασικά του ήταν έπαιζε και αν είχα να πω κάτι άλλο, πήρα να πω ένα καλησπέρα και στο Τσιμπίνα να του πω καλορίζικος, καλώς όρισε.
1: Να είσαι καλά και θα τα λέμε.
3: Είπαμε για την Εθνική Ελλάδος ότι μια χαρά πήγαινε, εντάξει, και περιμένω το ωραία.
0: Ωραία. Προχωράμε.
3: Ωραία.
0: Έλα, Γιάννη.
1: Γεια σου,
3: Γιάννη.
0: Καλή συνέχεια.
3: Μια χαρά, παιδιά, καλή νύχτα. Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης το έχει βρει όταν θέλω να, ξέρεις, με κομψό τρόπο να κλείσω μια συζήτηση. Λέω, ωραία.
1: Είναι το δικό σου το, μάλιστα.
0: Ναι, αυτό. Ωραία, λοιπόν.
1: Λοιπόν, είμαι φαν του Καμαρά, φίλε. Μεγάλος φαν του Καμαρά. Παρότι ομολογώ ότι στην αρχή και εμένα λίγο με είχε μπερδέψει, είμαι φαν του Καμαρά, ναι. Δηλώνω φαν του Καμαρά με τα λόγου γνώσεως.
0: Και να σου πω την αλήθεια, η όλη συζήτηση αυτή έχει προκύψει από τα προκληματικά στο κομμάτι της ανασταλτικής λειτουργίας του transition του αμυντικού, το οποίο θα καλύπτει, ποιος θα βοηθάει τον Καμαρά. Και αυτό που έχω καταλάβει εγώ, εσύ το επιβεβαιώνεις που το παρακολουθείς καλύτερα, είναι ότι είναι μια συνολική προσπάθεια. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Κάγκουα που σαφώς έχει βελτιώσει την όλη λειτουργία και με τα τρεξίματά του, αλλά είναι το πώς αμένεται συνολικά πλέον η ομάδα.
1: Ναι, αλλά κοίταξε, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι και για να μην λέμε πολλές φορές στον κόσμο ότι είσαι τρελός, όντως τα μάτς με την Μπάξη, ο Καμαρά
0: είχε, θέμα,
1: είχε,
0: ναι,
1: είχε κακές αντιδράσεις στα μαρκαρίσματά του. Δηλαδή περνάγανε παίχτες από δίπλα του και δεν έκανε που λέμε την κίνηση μερικές φορές. Και είχε δημιουργήσει αυτό το μάτς μια αίσθηση ότι, ότι είναι κακός ανασταλτικά. Εγώ είχα μιλήσει τότε με έναν άνθρωπο από την ομάδα και μου είχε πει: θα δει το report του που έχουμε κιόλας από το Βέλγιο, είναι ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μαρκάρει πάρα πολύ και μαρκάρει τόσο επιθετικά που θα πρέπει να βρούμε τρόπο να περιορίσουμε τις κίτρινες κάρτες του.
0: Okay.
1: Και εξής, έχοντας δει τα πρώτα δύο παιχνίδια, έλεγα.
0: Έχει πάρει πολύ, δεν έχω δει. Τώρα.
1: Πήρε στις τέσσερις πρωταγωνιστικές, πήρε τέσσερις κίτρινες και με τη μία σπήρωση. Ήταν από το
0: σπίτι.
1: Και δεν θα παίξει με τον Αστέρα. Αλλά ήταν αυτό που δεν περίμενες, ότι με τη μία. Με η πρώτη εντύπωση ότι δεν ήταν καμία σχέση με την πραγματικότητα του Καμαρά. Ένας που μαρκάρει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν φοβάσαι ότι πρέπει να γίνει λίγο πιο εγκρατής στα μαρκαρίσματά του. Αλλά οκ, είναι πολλές φορές. Πολλοί παίχτες την πρώτη του φορά μας ξεγελάνε και μετά σιγά σιγά τους βλέπουμε πώς είναι στην πραγματικότητα.
0: Σίγουρα. Και κάθε ομάδα τώρα, όλες, πόσο μάλλον ο Παναθηναϊκός που έχει πάρει τόσες μεταγραφές, που έχει κάνει τόσες μεταγραφές. Τώρα δομείται. Θέλω να πω τώρα προσθέτει στοιχεία και μέχρι να αφομοιωθούν όλα αυτά.
1: Ναι. Αρχίζουμε και βλέπουμε ουσιαστικά. Το καταλαβαίνουμε από τις δηλώσεις του Νίστρου που είπε ότι τώρα αρχίζει να του αρέσει αυτό που βλέπει. Mm. Είναι μεγάλο πράγμα σε μια ομάδα ο προπονητής να είναι ικανοποιημένος με αυτό που βλέπει στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ωραία. Θα το συνεχίσω μετά μια απορία που έχω να σου κάνω. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε. Χαίρετε.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Τι κάνετε, παιδιά?
1: Γεια σου, φίλε μου.
0: Καλά είμαστε.
4: Ο Παναγιώτης από τον Ημιτό, με τι κάνετε?
1: Γεια σου, Παναγιώτη από τον Ημιτό.
4: Γεια σου, Κυριάκο μου. Κυριάκο, έχω μιλήσει πολλές φορές με τον Κυριάκο. Είναι πολύ καλό παιδί. Να το ξέρετε, μου το προσέχετε.
1: Φαίνεται, γιατί είναι χαμογελαστός πάντα.
4: Είναι πολύ καλό παιδί. Από τα καλύτερα παιδιά που υπάρχουν. Μα κάνει να τον είχα φίλο κολλητό.
0: Γιατί να μην γίνεται? Ανταλλάξαν τηλέφωνο. Ένα φούμπου.
4: Άμα θέλει κάποια φορά και είναι πρέπει με το Βαγγέλη που παίρνω και το Βαγγέλη.
0: Πολύ καλό πρόβλημα. Για πες ρε Παναγιώτη.
4: Λοιπόν, εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Εγώ το Καμαρά, φίλε μου Αντρέας, Μπάμπη, φίλε μου Μπάμπη. Τον είχα δει την επεκτάρα, ξέρεις από πότε, τώρα έχω καταλάβει εγώ ότι είναι μια χαρά παίχτης.
1: Από πότε, φίλε μου?
4: Από το παιχνίδι με τον Άγιαξ.
1: Δεν το φιλικό, τίποτα. Ναι.
4: Το φιλικό, δεν παίρναγε τίποτα εκείνη την ημέρα. Ήτανε φοβερός, δεν είχε κάνει ούτε ένα λάθος. Και λέω, τι πήραμε ρε φίλε τον Ζίντορ. Μιλάμε τώρα το παιδί, ξέρει και μπάλα, γιατί άμα δεν κρατάει μπάλα μοιράζει, κάνει και κόβει κιόλας.
1: Μα και με την μπάλα, όντως από τα φιλικά είχε δείξει πόσο καλός είναι. Οι όποιες ενστάσεις υπήρχαν ήταν για την ανασταλτική του συμπεριφορά. Εκεί δηλαδή που άρχισε πάρα πολύ να βελτιώνεται όσο περνάγαν τα παιχνίδια.
4: Αυτός κουράστηκε πάρα πολύ με την προετοιμασία που μας έκανε ο προπονητής μας. Κουράστηκε πάρα πολύ γιατί μας έκανε προετοιμασία για όλο το χρόνο. Δεν έκανε προετοιμασία μόνο για να μπει στην Ευρώπη.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
4: Και όταν είναι κουρασμένο το σώμα, είναι κουρασμένο και το μυαλό.
1: Θα συμφωνήσω.
4: Και την έχω παίξει αυτή τη θέση, το αμυντικό half. Παρόλο που παίζα back half.
0: Πού Παναγιώτη?
4: Όρισε.
0: Πού? Σε ποιο μάδα?
4: Αοβίρωνα.
0: Έλα ρε σε.
4: Αλλά μιλάμε τώρα το 90 φεύγα, έτσι.
0: Ναι.
4: Έπαθα και χιάσω και μηνίσκω και μετά τα παράτησα. Γιατί πήρα κιλά. Οπότε τα ξέρω όλα ότι παίρνανε οι παίκτες με τραυματισμούς και τέτοια, τα έχω νιώσει. Εντάξει, τα παιδιά κουραστήκανε πάρα πολύ και είδες μετά που έφυγε και το ευρωπαϊκό το πρόβλημα, ξέρεις, να περάσουμε και τέτοια. Τους έφυγε και το βάρος ψυχολογικό και βγήκε το καλό, ρε παιδί μου, το 5-5. Να μην φοβηθούμε τον Ολυμπιακό, αυτό θέλω από τα παιδιά. Να παίξουν δυνατά και να κρατάνε μπάλα, γιατί ο Ολυμπιακός θα πιέσει ψηλά λογικά.
1: Είναι εξής κάτι, είναι σε αυτό που είπα πριν ότι δεν έχουμε δει τον Ιμανόλη τι έχει στο μυαλό του και ο άνθρωπος λογικό, γιατί είχε πολύ λίγες μέρες και μπήκε στα βαθιά και πρέπει να πάρει αποτελέσματα.
4: Εγώ που τον είδα σε ορισμένα παιχνίδια, που τον είδα ας πούμε στην Ευρώπη που ήταν και το πιο έτσι, δυνατό του, πίεζε πάρα πολύ ψηλά.
1: Έχω την αίσθηση ότι αν προσπαθήσει να το κάνει με τον Παναθηναϊκό, ότι θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ το παιχνίδι του Νίστρουπ.
4: Και ο Τετέι θα κάνει όργια, γιατί είναι δυνατό παιδί και πολύ καλό παιχνίδι.
1: Βέβαια από την άλλη λείπει ο Λιβάη που ένα τέτοιο μάτσα του πήγαινε πάρα πολύ και έχει κάνει και καλά παιχνίδια και με την Άκη στο Καρεσκάκι ο Λιβάη. Αλλά από την άλλη έχει ο Παναθηναϊκός και τον Αντίνο, έχει ποδοσφαιριστές δηλαδή που έχουν ταχύτητα. Εντάξει, ο Ταμπόρδα δεν είναι.
4: Ο Ταμπόρδα δεν είναι γρήγορος, αλλά είναι πολύ καλό στο σκοράρισμα.
1: Είναι. Ο Ταμπόρδα κάνει πάρα πολλές δουλειές. Γενικά, εγώ πιστεύω ότι ένας προπονητής που αναλαμβάνει μια ομάδα που δεν είναι δική του σε μεγάλο βαθμό ή που δεν έχει πολύ καιρό, περισσότερο προσπαθεί αυτός να προσαρμοστεί στον αντίπαλο παρά ένας προπονητής που έχει δουλέψει από το καλοκαίρι.
4: Μπράβο, ναι. Αυτά είχα να πω. Θα τα ξαναπούμε, αδέρφια, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Παναγιώτη.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε, φίλε μου.
0: Καλό βράδυ. Τι break. Πάμε. Ωραία. Πάμε να break και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, πήγουν στο Πρεφέμεν 4,6 After View. Μπάμπη Τσιμπίδα, Μανώλη Μισουράκη και Κυριάκος Σταθερόπουλος. Και εγώ μεταφέρω τη συζήτηση που είχαμε on air. Την αντιστρέφω λίγο. Ποιο ντέρμπι θυμάσαι περισσότερο, ποιο σου έχει μείνει. Και αν το κάνει και Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ακόμα καλύτερα. Ενώ δηλαδή με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό.
1: Με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό, ποιο ντέρμπι θυμάμαι περισσότερο. Δημοσιογραφικά ή ως φιλάθλος, τι από ό,τι τα
0: θέλεις.
1: Δύο. Λοιπόν.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι ως φιλάθλος σου εντυπώνεται παραπάνω στο θυμικό.
1: Ναι, γιατί κάνεις και όλη τη διαδικασία του να πας στο γήπεδο κτλ. Δεν πρόλαβα δυστυχώς ως φιλοξενούμενος στο Καρισκάκη. Δεν έχω να θυμηθώ κάποια εκδρομή στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καρισκάκης. Έχω προλάβει τα δύο μάτς της Ριζούπολης ως φιλοξενούμενος. Μεγάλη ταλαιπωρία. Έτσι, δηλαδή το πήγαινε αυτά, μεγάλη ταλαιπωρία.
0: Ήσουν και στο ιστορικό. Ήσουν και στο ιστορικό το 3.
1: Ήμουνα και εκεί. Αυτό ήταν.
0: Ήρεμο μάτς.
1: Ναι, ήρεμο μάτς. Πολύ, πολύ άσχημη εμπειρία. Σε επίπεδο μη ποδοσφαιρικό άσχημη εμπειρία, αλλά τέλος πάντων. Από πού μας περάσαν, από πού μας. Ναι, ήρεμο μάτς. Πολύ, πολύ άσχημη εμπειρία. Σε επίπεδο μη ποδοσφαιρικό άσχημη εμπειρία, αλλά τέλος πάντων. Από

0: ρόστερ είχαν μεγάλη διαφορά ποιότητα. Ναι, ναι, κατά ψέματα. Ήταν ένα ρόστερ του Παναθηναϊκού, το οποίο δεν είχε, ας πούμε, μέσα στην 11 τον Τριανταφυλόπουλο, τον Λαγό. Παιδιά δηλαδή που ποιοτικά δεν ήταν στο επίπεδο που ήθελε που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Παρότι κάναν ό,τι μπορούσαν. Ο Ολυμπιακός μεγάλο φαβορί εκείνη τη χρονιά. Έχει νικήσει στη Manchester United 2-0 μερικές μέρες πριν. Ναι, τρεις μέρες πριν. Και είναι ένα παιχνίδι που είχε παίξει και πάρα πολύ καλά με τη Manchester United. Ναι, δεν ήταν ότι είχε απλά νικήσει με κλεφτοπόλεμο και ούτω καθεξής. Και έχει έρθει αναπάντεχο. Ενώ το άλλο το παιχνίδι με τον Μπακασέτα, με τον Ιωαννίδη, αυτό ήταν καλά ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ήταν κανονικός Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν έκπληξη το ότι νίκησε. Γι' αυτό το έχω στο μυαλό μου. Ήταν το αναπάντεχο της υπόθεσης. Δηλαδή το ότι ξεκινάει ένα μάτς και φοβάσαι μην έρθει, μην στραβώσει πολύ το παιχνίδι. Mm. Μη σου πάει πολύ στραβά και έχεις φύγει και λες τι γίνεται, ρε παιδιά. Είναι ορισμός του τι έγινε τώρα, ρε παιδιά. Τι έγινε απόψε, δηλαδή τι συνέβη.
1: Πάντως για αυτό που λέγαμε νωρίτερα και προχωράμε και στις γραμμούλες που έχουμε αρκετές. Μικρό το δείγμα του Αλ-Γουαθίλ. Ωστόσο φαίνεται ότι πέρα από το pressing που λέγαμε και πιάσαμε πριν, είναι και ένας προπονητής που σε σχέση με την Λίμπαρ. Θέλει να παίζει με την μπάλα, θέλει να έχει την κατοχή. Κάτι που έχει και ο Νίστρουπ. Οπότε είναι ένα κοινό στοιχείο των δύο προπονητών.
0: Θα σου πω εντάχει τη γνώμη μου για το Μεντιλίμπαρ Ιμανόλ. Ο Μεντιλίμπαρ είχε μεγαλύτερη εμπειρία γιατί πέρασε από διάφορους πάγκους και απέδωσε σε διάφορες συνθήκες πίεσης. Ο Ιμανόλ έφτιαξε μια πιο ωραία ομάδα. Η Σοσιεδάδ του Ιμανόλ ήταν μια πολύ ωραία ομάδα να τη βλέπεις, ναι, στην κορύφωσή της.
1: Και έβγαλε και παίχτες πολλούς.
0: Ήταν ένα περιβάλλον όμως πιο προστατευμένο και πιο συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεις ποδοσφαιρικά, ο Ιμανόλ έχει παρουσιάσει καλύτερο ποδόσφαιρο από το Μεντιλίμπαρ.
1: Αλλά τώρα λες όμως μόνο για την Ισπανία αυτά που είχαν κάνει.
0: Ναι, για την Ισπανία προφανώς, ναι, τον Ιμανόλ. Τώρα θα τον δούμε τον άνθρωπο. Ναι. Και ο Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα, ήταν πάρα πολύ καλός. Mm. Ήταν μια ομάδα πολύ καλή. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις όχι. Δεν μπορείς να το αρνηθείς.
1: Ωραία. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Σας περιμένουμε. Προχωράμε. Χαίρετε.
2: Γεια σας. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου.
2: Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Μια χαρά. Εσύ?
2: Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι.
1: Όνομα?
2: Γιώργος.
1: Έλα, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Υπήρχε μια συγκέντρωση προέδρων,
0: ναι,
2: οι οποίοι είχαν μια συζήτηση ως Ευρωλίγκα με το NBA. Έτσι, mm-hmm, ναι.
0: Σωστό, ναι.
2: Λοιπόν. Ο κ. Γιανακόπουλος γιατί δεν πήγε στην κέντρωση αφού ταξίδεψε?
1: Ήταν χθες. Ήταν χθες και είχε εκπροσώπους της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είχε δουλειά, δεν γνωρίζουμε. Πάντως η ΚΑΕ εκπροσωπούταν.
2: Ναι, αλλά γιατί όμως ενώ ταξιδεύεις για κάπου εκείνη την ημέρα δεν πηγαίνεις στην κέντρωση?
0: Εντάξει, αυτό δεν καταλαβαίνεις ότι μπορείς να κάνεις μόνο εικασίες. Δεν μπορούμε να δώσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση γιατί δεν ήθελε να πάει ή αν συνέβη κάτι άλλο.
2: Έχετε ρεπορτάζ?
1: Δεν έχουμε, αυτό. Όχι.
0: Όχι, γιατί αυτό δεν. Πώς να σου το πω. Αυτό το πράγμα μπορείς να το απαντήσεις μόνο αν θέλεις να το απαντήσει η ίδια η ομάδα. Αν ο ίδιο ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ δεν θέλει να δώσει κάποια απάντηση, δεν έχει δώσει κάποια απάντηση, εμείς δεν μπορούμε αυτό να το ξέρουμε. Δεν είναι ένα παιχνίδι που το βλέπουμε και μπορούμε να σου μεταφέρουμε τι βλέπουμε στην προκειμένη. Μέχρι ο ίδιος να θελήσει να πει, αν θελήσει να πει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να υποθέτουμε.
2: Ναι.
1: Εσένα τι σε προβληματίζει?
0: Ναι, πάντως η θέση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μεταφέρθηκε από τον κύριο Παρθενόπουλο. Ήταν εκεί ο πρόεδρος της. Που προφανώς μετέφερε αυτό που του είπε ο εργοδότης του και ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν πήγε να πει κάτι από μόνος του.
2: Ναι. Έχει απλά το ρώτησα.
1: Ναι, όχι, ναι, ναι, ναι.
2: Θα δούμε τώρα. Ξεκινάει πάλι το προτάσμα. Για τον Ολυμπιακό είναι πολύ πιο σημαντικό το μάτσο από ότι για τον Παναθηναϊκό, έτσι το ντέρμπι. Θα είναι και μια καλή ευκαιρία για να δούμε ο καινούριος προπονητής, έτσι, πώς σκέφτεται τον Ολυμπιακό. Έτσι, θα είναι ένα δύσκολο τεστ.
1: Γιώργο, ξέρεις που διαφωνώ στο πρώτο κομμάτι που είπες?
2: Okay.
1: Στο κομμάτι της μεγαλύτερης σημασίας. Εντάξει, σαφώς είναι για τον Ολυμπιακό, λόγω της βαθμολογικής διαφοράς. Παρ' όλα αυτά, πέρα το τι σημαίνει ένα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ακόμα και στο σκάκι, που λέγαμε και στο τάβλι και τα πάντα.
2: Ναι.
1: Εγώ λέω το ότι σε αυτή
2: και
1: την...
2: Και διαφωνώ, συγγνώμη πάνω σε αυτό που λες, διαφωνώ με τον προηγούμενο φίλο μου τον Ολυμπιακό που είπε ότι εντάξει, λέει, αυτό το ντέρμπι λέει έχω ξενερώσει και όλα τα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι ενδιαφέροντα.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακόμα και για τον Παναθηναϊκό,

0: πέρα από την όποια απώλεια μπορεί να του κοστίσει. Οκ, okay, είναι νωρίς. Το να μπει ένα χειρόφρενο σε αυτή την ανωδική πορεία που έχει σε ένα τέτοιο ματς, σε αυτό το γήπεδο, δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Θέλω να πω ότι και για τον Παναθηναϊκό, πέρα από το βαθμολογικό κομμάτι, έχει τη δικιά του σημασία το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Μπάμπη.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι.
0: Δεν σου λέω ότι θα πάει με το μαχαίρι στο λαιμό, ότι χανόμαστε, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι μόνο ότι ο Ολυμπιακός είναι ο πιεσμένος της υπόθεσης. Εντάξει, πιο πιεσμένος στον Παναθηναϊκό είναι, σαφώς.
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στον μπάσκετ θέλει άλλη μια μεταγραφή.
0: Στο 3, ναι.
1: Στο 3. Βέβαια θα κοπούν και κάποιοι παίκτες από Αμερική και τα λοιπά. Γνωρίζετε πότε θα γίνει αυτό?
2: Εγώ δεν το ξέρω, να πω την αλήθεια μου.
0: Πρέπει να προχωρήσει λίγο η σεζόν. Συνήθως προς Νοέμβριο, Δεκέμβριο, εκεί γίνονται αυτά. Βλέπεις τώρα και με χεζόνια και τα λοιπά, δεν το λέω για τον Ολυμπιακό, γενικότερα, επειδή για διάφορες ομάδες ακούστηκε ο χεζόνια.
1: Ναι, γίνονται κάποια κοψίματα.
0: Ναι, τον υπολογίζουν.
2: Ο χεζόνια πάει με όλους.
0: Ναι.
1: Τον υπολογίζουν, εννοείται, από την πλευρά του Ολυμπιακού.
0: Όχι, όχι, από την πλευρά της ομάδας του που είναι στο NBA.
1: Α.
0: Ο προπονητής. Βέβαια αυτά αλλάζουν, δεν ξέρεις. Αν αρχίσει το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, για μένα δεν είναι λύση ο χεζόνια.
0: Ναι, έτσι το είπα. Απλώς ως παράδειγμα παίκτη που ακούγονταν για ομάδες διάφορες.
1: Θέλουμε ένα παίκτη πιο διαδραστικό.
0: Να βοηθάει και στην άμυνα πιο πολύ, ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία, Γιώργο. Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ. Γεια σου, ευχαριστούμε που πήρες. Πάμε να προχωρήσουμε.
0: Πάμε. Χαίρετε.
3: Ναι, παιδιά, εγώ είμαι.
2: Καλησπέρα, φίλε.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι, εσύ.
3: Α, sorry, τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Γιώργος Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, ρε Γιώργο.
3: Από Κορυδαλλό, καλά είστε?
0: Καλά είμαστε.
2: Γεια σου, Γιώργο, από τον Κορυδαλλό.
3: Γεια σου. Χαίρομαι πολύ που μιλάω, γιατί είσαι ένας δρόμος. Γι' αυτό πήρα πιο πολύ. Παίρνω και συχνά με τα παιδιά. Πιο πολύ με τον Διονύση μιλάγα, αλλά είσαι, Μπάμπη, ένας από τους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού που συμπαθώ. Σε βλέπω συνέχεια στο τηλεάτι, επειδή γουστάρω πολύ τον Καρατζαφέρη.
2: Σε ευχαριστώ.
3: Τα βλέπω συνέχεια. Ήθελα να πω, εγώ διαφωνώ μαζί σου. Όχι μαζί, διαφωνώ μαζί σου γενικά.
2: Να διαφωνείς, άλλη μόνο. Προς Θεού.
3: Ναι, το θέμα του Καμαρά πιο πολύ, παιδιά. Και ας σου εξηγήσω, γιατί είχα πάει με την Καλαμάτα στην Νίκη, ήμουνα μέσα. Είχα ένα κονέ από κοντά και μας έβαλε τα δημοσιογραφικά. Δεν ξέρω αν ήσουν και εσύ μέσα.
2: Ναι, ήμουνα στο γήπεδο, ναι.
3: Ρε φίλε, τι να σου πω, εγώ θα σου πω δύο φάσεις που είδαν τα ματάκια μου.
2: Ναι.
3: Και πάλι, ότι ξέρει πολύ μπάλα, ξέρει πολύ μπάλα.
2: Ναι.
3: Ξέρει να την κρατάει, ξέρει τα πάντα. Εγώ όπως το κρίνω, ακούω και τις εκπομπές, επειδή βλέπω όλες τις εκπομπές στο YouTube, λόγω της δουλειάς μου. Βλέπω στατιστικά, βλέπω ότι είναι πρώτο στα κοψίματα, το ένα το άλλο. Εμένα αυτά δεν μου λένε κάτι, προσωπικά εμένα, έτσι.
2: Οκ. Okay.
3: Ρε παιδιά, είναι δύο φάσεις. Η μία περνάνε από δίπλα, δουλεύει και περνάει τρένο. Δεν βάζει πόδι, δεν βάζει τίποτα. Και είναι μια φάση νωρίς, στο πρώτο ημίχρονο νωρίς, που χάνει η Καλαμάτα ένα σουτ, που πάει να την κόψει και τη σπρώχνει την μπάλα πάνω στον Γκάγκουα και την κάνει λες και μη χαλάς το ριχάκι, κατάλαβες, δηλαδή δεν πάει δυνατά.
2: Ναι.
3: Εγώ εκεί έχω τον ενδιασμό μου. Για μένα παιχταράς είναι ο Γκάγκουα, δεν ξέρω, εμένα μου έχει αλλάξει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό, πάρα πολύ.
0: Και βοηθάει για τον Καμαρά.
3: Πάρα πολύ, αδερφέ, πάρα πολύ.
2: Συμφωνώ που λες ότι ο Κάγκου έχει ανεβάσει πάρα πολύ τον Καμαρά, γιατί η αλήθεια είναι ότι και ο Καμαρά στα πρώτα του παιχνίδια είχε δύο παίκτες δίπλα του που δεν του ταιριάζανε, χωρίς να είναι μομφή για τον Τζέριν ή για τον
3: Τζίρι Βέγια. Όχι, εκεί θέλω να σου πω, γιατί συμπαθώ πολύ. Όχι επειδή συμφωνούμε σαν πως, το σκηγήσω μετά γιατί το λέω. Πες αυτό που θες να πεις, θα σου πω.
2: Ο Κάγκουα τον βοήθησε πάρα πολύ, γιατί έχει χαρακτηριστικά που δεν έχει ο Καμαρά, δηλαδή έχει περισσότερη ταχύτητα, περισσότερη εκρηκτικότητα.
3: Πάει τη μέση του πάρα πολύ, ξεμαρκαρίζεται από τον πρώτο αντίπαλο πάρα πολύ.
2: Ακριβώς.
3: Αυτή την κίνηση που σπάει τη μέση, την πρώτη υποδοχή, έτσι. Την πρώτη υποδοχή ξεμαρκαρίζεται πάρα πολύ καλά.
2: Ακριβώς.
3: Εγώ αδερφέ, συμφωνώ μαζί σου, ήσουν από τους λίγους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού που πέρσι, επειδή σε έβλεπα που έβγαινες, όχι τόσο πολύ στο Μέγκα, πιο πολύ στο τέτοιο, και στο Μέγκα σε έβλεπα. Ήσουν από τους λίγους, και δεν το λέω τώρα επειδή την ίδια άποψη είχα και εγώ, που δεν έγινε μόνο το φταίξιμο. Στους προπονητές του Παναθηναϊκού, εγώ δεν τον γουστάρα τον Μπενίτεθ. Άλλο όμως δεν γουστάρα τον Μπενίτεθ. Άλλο ότι κάνανε περισσότεροι δημοσιογράφοι που λέγανε το ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν είναι τόσο χάλια για να είναι τέταρτος. Εσύ ήσουν από τους λίγους που έλεγες ότι το ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Το έλεγες από την αρχή. Δεν έχω μορφή για τους παίκτες, όπως είπες πριν.
2: Εντάξει, ναι.
3: Κάποτε είχαμε Τριανταφυλόπουλο, είχαμε Μπουζούκι. Τα παιδιά δώσανε ό,τι μπορούσαν.
2: Ναι,
3: τον
2: ναι.
3: Έχω πει για τον Τζέριν. Και ο Τζέριν έδωσε ό,τι μπορούσε. Το Σβιντεύσκι πάλευε. Τι λέγαμε όμως πέρσι εμείς, ότι κανένας από τους σέντερφορ του Παναθηναϊκού δεν θα έπαιζε τον Ολυμπιακό για την ΑΕΚ. Φέτος τι λένε οι άλλες ομάδες, ότι και οι τρεις σέντερφορ που έχουμε θα ήταν βασικοί στις άλλες ομάδες.
2: Ναι, η αναβάθμιση φέτος στο ρόστερ είναι τρομακτική. Δηλαδή, ειδικά αν τη δεις θέση-θέση. Είναι...
3: Αδερφέ μου, εσύ είσαι Παναθηναϊκός. Ας το δημοσιογραφικό.
2: Ναι.
3: Γιατί θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός κάνει πρωταθλητισμό φέτος? Γιατί έχει πάρει παιχταράδες σε σχέση με τους άλλους είναι στο ίδιο επίπεδο, ας πούμε ότι είναι καλύτερος, ή έχει πάρει καλό προπονητή? Και τα δύο μπορεί να συμφωνούν. Ποιο όμως είναι σε περισσότερο ποσοστό από
2: σένα? Στο τέλος της ημέρας είναι οι παίχτες μέσα στο γήπεδο που θα σου κάνουν κάτι παραπάνω ή όχι.
3: Ξέρεις το παράπονο μου ποιο είναι? Ότι κανένας, το έλεγα στο Διονύση, είχα πολλές φορές σε κόντρα. Κανένας από τους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού δεν βγήκε μια φορά, όχι να ρίξει το φταίξιμο στους παίχτες. Να πει πέρσι ότι ρε παιδιά έχουμε πολύ χαμηλό, πολύ χαμηλό μέσο όρο παιχτών. Στη Ριβέγια τον κάνανε θεό όταν ήρθε.
2: Ναι.
3: Τον κάνανε θεό. Ένα παίχτης, μηδέν ταχύτητα, πολύ καλή υποδοχή με την μπάλα, καλή πάσα. Μηδέν ταχύτητα.
0: Εντάξει, είχε και καλά στοιχεία ο Τσιριβέγια. Είχε και καλά στοιχεία.
3: Ρε αδερφέ, εξάρι είναι. Τι κάνει, τα καλά στοιχεία το εξάρι πρέπει να κόβει. Δεν μπορεί να περιμένει την μπάλα. Ο Σιώπης είχε τα στοιχεία.
0: Είναι και το πώς το χρησιμοποιείς αυτό το εξάρι.
2: Η αλήθεια είναι ότι ξεγελαστήκαμε λίγο πέρυσι στην αρχή σε κάποια πράγματα με τα προκριματικά. Γιατί η ομάδα είχε κάνει πολύ καλά προκριματικά. Και λίγο υπερτιμήσαμε κάποιες καταστάσεις που ο χρόνος μας τα έδειξε διαφορετικά.
3: Νόμι που το λέω, γιατί είναι και τρομερό παιδί από αυτά που έχω διαβάσει, δεν το ξέρω το παιδί.
2: Όχι, είναι τρομερό παιδί, είναι τρομερό παιδί.
3: Όχι, για το Σιώπη λέω. Πρέπει να είναι ψυχούλα.
2: Και ο Σιώπης είναι τρομερό παιδί. Και ο Σιώπης είναι τρομερό παιδί.
3: Δεν είναι επίπεδο Παναθηναϊκό, ρε παιδιά. Κάνει κοντρόλ με το καλάμι. Συγγνώμη που το λέω. Για μένα δεν είναι επίπεδο Παναθηναϊκό για να πάρει πρωτάθλημα.
2: Όχι, για να είναι ο βασικός αμυντικός χαφ του Παναθηναϊκού, όχι, δεν είναι.
3: Στεναχωρία με ρε φίλε. Στεναχωρία με πράγμα, πραγματικά τα λέγαμε πέρσι. Ότι, όχι, βγήκαμε μάγκες εμείς και δεν υπήρχε μηδέν κριτική, κατάλαβες. Και φέτος έχουν οι δημοσιογράφοι και έχουν κάνει, πήγαμε τόσο μπάτζετ για μένα, τον μπάτζετ του Παναθηναϊκού εκεί πρέπει να είναι. Να κοιτάει στα μάτια τον Ολυμπιακό και, και την ΑΕΚ.
2: Δεν διαφωνώ, αλλά.
3: Αυτά ήθελα να πω. Μακάρι φέτος εγώ θεωρώ ότι θα το διεκδικήσουμε μέχρι το τέλος. Την Κυριακή είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ένα κάτι που έχω μόνο ενδιασμό, παιδιά, είναι, ελπίζω, εγώ πιστεύω τον προπονητή και μου αρέσει που είναι μέσα στο παιχνίδι, ότι το ζει το παιχνίδι. Εγώ αυτές τους προπονητές μου στάρω πολύ.
2: Είναι ενεργό, είναι ζωντανός πολύ, είναι πολύ. Πολύ ζωντανός προπονητής.
3: Θέλω μόνο να είναι λίγο, όχι στις αλλαγές του, να είναι και λίγο με την άμυνα, κατάλαβες. Αυτό μόνο.
2: Θα πω αυτό που ήθελα να πω προηγουμένως και στον προηγούμενο φίλο.
3: Γιατί είμαι στη δουλειά και μιλάω γρήγορα γι' αυτό.
2: Θα πω αυτό που ήθελα να πω και στον προηγούμενο φίλο. Ο Νίστρου παίζει επιθετικά. Αυτό
3: πάρα
2: έχει
3: πολύ
2: και τις δυσκολίες του. Να το ξέρεις.
3: Εγώ ξέρω τι είχα πει στο Διονύση.
2: Ναι.
3: Και κλείνω, παιδιά, μην κουράζω. Κάτι έλεγε, λέγαμε για τα γκολ που επειδή τρώει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός του λέω. Ο Νίστρου δεν ξέρω τον Παναθηναϊκό στη Δανία λόγω στοιχήματος το λέω αυτό. Επειδή έβλεπα λίγο Κοπεχάκι. Είχε μέσο όρο η Κοπεχάγη over 1,5 ομαδικά γκολ. Πάντα όμως ετρογένα.
2: Ναι, γιατί παίζει φουλ επίθεση. Βλέπεις και στις αλλαγές του, το καταλαβαίνεις και στις αλλαγές του. Ότι είναι ένας προπονητής που δεν θα σκεφτεί να γυρίσω την ομάδα πίσω να κρατήσω το αποτέλεσμα.
3: Όχι.
2: Αυτό έχει τα σύν του, έχει και τα πλήν του. Είναι δεδομένο.
3: Θεωρώ ότι θα το διεκδικήσουμε φέτος μέχρι το τέλος. Γιατί έχουμε σοβαρή ποιότητα. Αυτό μόνο.
2: Έγινε φίλε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σου Γιώργο.
0: Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν να. Τώρα πως έχει φάσει, έχει ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός με 2-2.
2: Ναι.
0: Και έρχονται μετά τα 2 εντός, που είναι το πρώτο με Κηφισιά και το άλλο με Πανετολικό. Και λέω εγώ στον Νίκο που κάναμε κομπή, είναι για μένα τεστ αυτά τα 2 παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια, που σε κάτι τέτοια παιχνίδια την πατούσε.
2: Αλήθεια είναι, ναι.
0: Τα περνάει πετυχημένα.
2: Ναι.
0: Έχει καλαμάτα μετά. Και λέω, είναι ένα τεστ για τον Παναθηναϊκό, διότι στο θέμα που έχει εμφανίσει στο μεντικό transition, η Καλαμάτα είναι μια ομάδα που μπορεί να τον προβληματίσει. Το περνάει και αυτό πετυχημένα. Και έρχομαι τώρα και σε ρωτάω. Είναι τεστ για σένα το Καραϊσκάκης, διότι σε αυτό το κομμάτι που λέμε για αμυντικό transition θα δοκιμαστεί πιο πολύ από κάθε άλλη φορά?
2: Καταρχάς είναι τεστ πρώτα απ' όλα νοοτροπίας. Έτσι δηλαδή, όταν θες να γίνεις πρωταθλητής, τέτοια παιχνίδια είναι δήλωση πρωταθλητισμού.
0: Να.
2: Το έκανε εν μέρη με τον ΠΑΟΚ, με τις συνθήκες που υπήρξαν, αλλά δεν συμφωνώ που λένε πολλοί, μα είχε την αποβολή, γιατί την αποβολή την κέρδισε. Mm. Δεν ήθελε μόνη της η αποβολή. Είναι ένα γήπεδο που είναι πάντα ειδικό για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ο αιώνιος αντιπαλός του. Είναι μία δήλωση πρωταθλητισμού. Το δεύτερο είναι το transition θα δοκιμαστεί, αλλά από την άλλη θα πω και πάλι αυτό που ανέφερα. Ότι ο Νίστρουπ θα παίζει επιθετικά. Άρα ο Παναθηναϊκός θα αφήνει κενά. Ναι. Θα υπάρχουν στην άμυνά του στιγμές που θα βρεθεί εκτεθειμένος. Είναι το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Και δεν το φοβάται κιόλας. Θέλω να πω.
2: Όχι, βλέπουμε, δεν φοβάται.
0: Βλέπουμε να χρησιμοποιεί πέρα από το Καγκουά και το Λούζα δίπλα στον Καμαρά.
2: Ναι.
0: Που είναι κι αυτός, όχι από τους πιο γρήγορους. Ναι. Έχει την πεποίθηση και το βλέπουμε στα τελευταία μάτια ότι ομαδικά θα γίνει η ανασταλτική λειτουργία. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα.
2: Φίλε, δεν γύρισε στην Ευρώπη δύο φορές πίσω. Μία φορά το έκανε, την άλλη φορά είναι κάποιες στιγμές που θα σε κάνει ο αντίπαλος να γυρίσεις πίσω. Δεν παίζεις μόνος στο ποδόσφαιρο, παίζεις με έναν αντίπαλο. Πολλές φορές ο αντίπαλος, ακόμα και σε κάποιες στιγμές που δεν είναι καλύτερη ομάδα από σένα, θα πτύχει να παίξει 15-20 λεπτά καλύτερα. Θα αναγκαστείς να αμυνθείς. Δεν ζητάει ο προπονητής σαν εντολή να γυρίζει η ομάδα πίσω. Απλώς ξαναλέω, θα υπάρξουν παιχνίδια που ο αντίπαλος θα είναι καλύτερος και θα σε κάνει να γυρίσεις πίσω. Στην Ελλάδα δεν θα συμβεί συχνά, αλλά θα υπάρξουν στιγμές που θα συμβεί. Πάμε στον επόμενο φίλο.
0: Ναι, χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, φίλε μου.
4: Τι κάνεις, ρε Μπάμπη?
2: Πώς είσαι?
4: Εσένα πήρα. Συγγνώμη, Μανώλη.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Μάκη.
2: Χρόνια και ζαμάνια.
4: Γι' αυτό σου λέω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Από τη στιγμή που έφυγε ο Ηρακλής με το Δεσίλα, με το Διονύση, δεν βγαίνω τα βράδια. Γιατί εμείς οι ακροατές είμαστε σαν τους... όταν πηγαίνουμε, ας πούμε, στα μπουζούκια, πάμε για κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Αλλά δοκίμασε και τα νέα σχήματα.
4: Λοιπόν,
0: βγαίνουν και νέοι καλλιτέχνες, ξέρεις, με χιτάκια.
4: Περίμενε. Όπως εσείς οι μάλλον οι τραγουδιστές έχουν οπαδούς,
0: ναι,
4: κατά κάποιο τρόπο συμβαίνει και με εσάς τους δημοσιογράφους. Χρόνια τώρα στην πιάτσα εσείς έχετε δημιουργήσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σας ακολουθούν.
0: Fan club,
4: Ναι, fan club. Και άκουσα λοιπόν τον Μπάμπη, τον άκουσα τώρα, αλλά ήξερα θα έρθει κάποια στιγμή, ο Μπάμπης, ο Λούπος και ο...
2: Και ο Στασινόπουλος. Και ο Γιώργος Στασινόπουλος.
4: Στασινόπουλος, Αμάλια Δέος είναι, Πυριώτης.
0: Ηλίουπολη μένει.
2: Νομίζω κάτι, ναι, νομίζω ναι, αν θυμάμαι σωστά, ναι.
4: Γιατί αλλά... το επίθετο κάτω κυριαρχεί. Λοιπόν, Μπάμπη, χαίρομαι που σ' άκουσα, που σ' ακούω και σε βλέπω και στο Μέγκα. Είσαι ακόμα στο Μέγκα?
2: Ναι, είμαι κανονικά.
0: Μπράβο, πες τα όλα, επειδή θέλω να σε ρωτήσω εξ αρχής.
2: Είμαι κανονικά.
0: Όλα, πες τα όλα.
4: Μανώλη Τσιανάκας έφυγε από το Sport FM.
0: Όχι καλέ. Εδώ είναι.
4: Λέω, στις επάλξεις. Άλλος ρεπόρτερ, άλλος...
2: Το δυναμικό ενισχύεται, δεν αποδυναμώνεται.
0: Αυτό.
2: Για να σε πειράξω λίγο, είμαστε σαν το ρόστερ του φετινού Παναθηναϊκού.
4: Λοιπόν, το ρόστερ του φετινού Παναθηναϊκού...
0: Χωρίς καθαρό ήμου εξάρι. Αλλά δεν χρειαζόμαστε καθαρό ήμου εξάρι. Παίζουμε διαφορετικά.
4: Λοιπόν, δυστυχώς για εμάς τους Ολυμπιακούς έχετε κάνει καλό ρόστερ στον Παναθηναϊκό.
2: Αλήθεια.
0: Καλό να... Μάκη, και για σένα είναι καλό αυτό. Καλό είναι να δυναμώνουν όλοι, να υπάρχει ανταγωνισμός.
4: Εννοείται, αλλά εμείς φέτος δεν είμαστε δυνατοί.
0: Εντάξει, νωρίς είναι, πολύ νωρίς είναι ακόμα. Ο Ολυμπιακός πάντα στο κόλπο θα είναι για το πρωτάθλημα.
4: Δηλαδή, Μανώλη. Δηλαδή, ο Τσικίνιο φέτος τι θα μου προσφέρει παραπάνω από ό,τι μου προσέφερε πέρυσι? Ο Ζέλσον τι θα μου προσφέρει παραπάνω? Ο Φορτούνης που ήρθε, που πιστεύαμε ότι θα κάνει κάτι. Και ευτυχώς που ο Γιώργος εχθές είπε ότι είναι για κάποια λεπτά, ναι, να προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Μα και εγώ αυτό που λέω είναι ότι ο Ολυμπιακός σε όποια κατάσταση και να είναι, είναι πάντα διεκδικητής. Όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου να βλέπω ελληνικό πρωτάθλημα.
4: Ναι, αλλά αν χάσουμε, ας πούμε, που εύχομαι να μην συμβεί, αυτό που παθαίνανε ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ που από τον Οκτώβριο βγαίναν έξω από το πρωτάθλημα, θα το πάθουμε εμείς αν μείνουμε 8 βαθμούς πίσω. Γι' αυτό πρέπει πάση θυσία να κερδίσει ο Ολυμπιακός το παιχνίδι. Γιατί αν δεν το κερδίσει, θα φύγουν τρεις μπροστά. Θα είναι τρεις ομάδες μπροστά του, δεν θα είναι ένας.
2: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, ότι καμιά φορά δεν είναι τόσο η διαφορά η βαθμολογική που μπορεί να κυνηγάς, αλλά το πώς πρέπει να προσπεράσεις.
4: Δεν μου βγάζει ο Ολυμπιακός εμένα τη δυναμική που είχε σε άλλες χρονιές. Δηλαδή, έφυγε με τη Λίμπαρ και άφησε. Τι να, θα πω καμιά κουβέντα και θα παραξηγηθώ από τους φίλους μου τους Ολυμπιακούς. Θα πω ανορθογραφίες,
0: ναι,
4: να μην πω κάτι άλλο. Και προσπαθεί τώρα ο Ιμανόλ να συμμαζέψει, να διορθώσει αυτές τις ανορθογραφίες.
0: Και με παίκτες που δεν έχει διαλέξει ο ίδιος, εγώ συμφωνώ σε όλα αυτά. Έχουν γίνει λάθη, έχουν γίνει σοβαρά λάθη.
4: Τρομερά λάθη.
0: Ωστόσο...
4: Και δεν είναι ότι γίνανε τρομερά λάθη. Για αυτά τα λάθη έχουν χρυσοπληρωθεί.
0: Εντάξει, ναι.
4: Έχει χρυσοπληρώσει ο Μαρινάκης αυτούς τους παίχτες, οι οποίοι με εξαίρεση τον Φρόιλε και το Ελληνόπουλο το Σάλιακα, εγώ δεν είδα άλλο παίχτη από τους φετινούς που πήραμε να μου πει είμαι και εγώ εδώ.
0: Καλά, Μάκη, θυμάσαι πάντως για το Φρόιλερ τι ακουγότανε όταν τον πήρε ο Ολυμπιακός, μέχρι να τον δούμε. Και να θυμηθούμε τι παίκτης είναι, έτσι.
2: Επειδή... Έχει μια καριέρα ο Φρόιλερ, είναι καλός παίκτης.
4: Ακουγότανε λόγω ηλικίας, πρόσεξε.
0: Και πάλι.
4: Αυτός ήταν ο λόγος. Γιατί και άλλοι έχουν ακουστεί λόγω της ηλικίας τους, π.χ. Βαλμπουενά, π.χ. η Μπαγάσα, δεν θυμάμαι ποιοι, ο Ελαραμπή. Αλλά ήρθαν εδώ και τα δώσαν όλα.
0: Μα πριν από λίγους μήνες είχε γεμάτη η σεζόν στην Ιταλία. Είχε παγκόσμιο κύπελο βασικότατος. Δεν υπήρχε θέμα ηλικίας, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον.
4: Και άλλοι έχουν έρθει. Άκου. Και άλλοι έχουν έρθει με. Πώς να το πω, με ένα βαρύ βιογραφικό.
0: Συμφωνώ.
4: Και δεν έκαναν τίποτε.
0: Η πλειονότητα κιόλας.
2: Μάγια από βαριά βιογραφικά.
4: Λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, Μακή.
4: Μισό και κλείνω. Θέλω παίχτες, πως ήρθε ο Βαλμπουενά και έδινε την ψυχή του, όποιος έρχεται στον Ολυμπιακό ανεξαρτήτως ηλικίας, να δίνει την ψυχή του. Και καλησπερίζω και τον Κυριάκο, τον οποίο δεν τον καλησπέρισα στην αρχή, γιατί με παρέσει ο Μπάβης.
2: Χάρηκα λοιπόν. Πολύ που σε άκουσα, Μάκη, να είσαι καλά.
4: Καλό ξημέρωμα.
0: Γεια. Λοιπόν, πες που σε βρίσκουμε. Επειδή χθες τα πάμε για με τον Γιώργο, για όλους.
2: Λοιπόν, Mega Sport 24, εφημερίδα Live Sport. Εκεί είναι τα βασικά, τα υπόλοιπα εντάξει είναι γύρω-γύρω.
0: Και Big Wings Sport FM πλέον.
2: Και Big Wings Sport FM πλέον, ναι. Η μεταγραφή, η εκπρόθεσμη που λέμε μετά τη λήξη μεταγραφής περίοδου.
0: Μερικές γίνονται εντός όριου, απλά ανακοινώνονται μετά. Κατάλαβες, λίγες μέρες αργότερα, αλλά έχουν...
2: Ναι, είχε κλείσει η μεταγραφή, έγινε λίγο...
0: Αύγουστο.
2: Είχαμε υπογράψει εντός μεταγραφικής περίοδου, απλά ήρθαμε λίγο...
0: Μην μας κάνετε καταγγελία.
2: Όχι, λοιπόν, όχι. Μην μας πάτε στην ΕΠΟ.
0: 2-10-95-79-283-4 και 5. Πάμε, χαίρετε. Καλησπέρα.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Ναι, καλησπέρα, τι κάνετε.
2: Καλησπέρα.
5: Μανώλη, γεια σου.
0: Καλησπέρα φίλε. Θύμισε μου το όνομα.
5: Γιάννης από Αίγιο.
0: Έλα Γιάννη, ναι.
5: Ξέρω.
0: Ναι, έχω μιλήσει.
5: Το ξέρω. Ρε Μπάμπη, μπράβο ρε Μπάμπη. Δηλαδή κρινά σου που λέω το έμαθα ότι θα αρχόσουν και τρελάθηκα. Δηλαδή εντάξει, σε ξέρω αρκετά χρόνια.
2: Ναι.
5: Φαντάζομαι εγώ είμαι 53, τώρα στις επιστημικές φαντάζομαι πως...
2: 41. Μην κοιτάς που μικρό δείχνω.
0: Δεν το φαίνεται.
5: Δεν το ξέρω, όχι φέρετε, φέρετε 35 λέξεις διαφωνία. Γενικά, εγώ δηλαδή εσένα, Γουλή, όλοι, ξέρεις, ακούω πολλούς...
2: Ναι.
5: Πέρα από αυτό γενικότερα, εντάξει, είναι πολύ καλή στιγμή που... Είπα, το είπα και κάποια άλλη στιγμή στο Μανώλη και στον Νίκο, ότι ο σταθμός μεγαλώνει, δεν είναι κακό να μεγαλώνει ο σταθμός. Ο σταθμός να μεγαλώνει και να γιγαντώνει είναι κακό, είναι καλό.
2: Και λοιπόν, με καλούς δημοσιογράφους. Και με καλά παιδιά.
5: Και με καλά παιδιά βασικά. Αφού,
2: σε μια δηλαδή πολύ καλά. Δυνατή ομάδα γίνεται είναι, ακόμα δυνατότερη.
5: Μόνο δημοσιογράφοι είναι καλά παιδιά. Είναι σημαντικό αυτό. Καλά παιδιά. Αλλά να πούμε λίγο προσωπικά. Λοιπόν, κάποιοι παραμακύψεις εδώ ψεύγουν τον ένα ή τον άλλο. Γιατί είπα, άκουσες χάσει και δύσεις που θα έπρεπε τον Ολυμπιακό. Είναι ένα ντέρμπι. Δεν είναι.
2: Ναι.
5: Τι θα κάνουμε, να χάσουμε 3-0 ή κάτσουμε 0-3 ή 1-1. Α, και εγώ το βλέπω και το βλέπω από το παιχνίδι, έτσι. Μου θυμίζει λίγο το παιχνίδι αυτό που θα γίνει. Το θυμάσαι, δεν Μπάμπη. Το 4 στη Ριζούπολη. Εντάξει, το 1 στο Ριζούπολη.
0: Μέσα ήταν.
5: Στη Ριζούπολη.
2: Το 1-1.
5: Στη τότε.
0: Α, το
5: 1-1.
2: Ναι, το θυμάμαι, ήμουνα μέσα.
5: Και το πρωτάθλημα, δηλαδή. Ναι. Ήταν 1-1, σβηστό 1-1.
2: Ναι.
5: Με τον Κωνσταντίνο.
2: Ήταν όντως ένα παιχνίδι που ήταν σβηστό παιχνίδι.
5: Σβηστό για να το βάλει ήταν.
2: Ναι.
5: Μανώλη θυμάσαι εσύ.
0: Αμέ. Δεν ήμουν μέσα. Δεν θυμάμαι όμως. Και αυτά να ξέρεις Γιάννη, επειδή όντως ήμουν σε μια ηλικία, πόσο ήμουν τότε, ήμουν 11-12.
5: Εντάξει παιδί μου, ο καθένας πώς ήταν έτσι.
0: Τα θυμάμαι καλύτερα από αυτά που γίνανε φέτος πέρσι. Δηλαδή σε κάτι τέτοια μάτς θυμάμαι... Ναι. Τα μυθοποιείς και λίγο. Και βέβαια ήταν και λιγότερα τα μάτια τότε, γι' αυτό τα θυμάσαι καλύτερα.
5: Όχι μόνο αυτό, παιδί. Όσο μεγαλώνουμε, θυμόμαστε τα παλιά, όχι τα καινούργια.
0: Ναι, μα εγώ Εγώ, Γιάννη, να σου πω την αλήθεια, το ξαναπεί. Πολλές φορές σε μάτς που έχω περιγράψει φέτος, πέρσι, ψάχνω να θυμηθώ τι έχει γίνει. Που έχω περιγράψει, έτσι.
5: Εσύ μιλάς με που κάνεις περιστέρι, που κάνεις
0: αέρα. Ναι.
5: Για λέγε.
0: Επειδή είναι τόσο πολλά πλέον αυτά που λαμβάνουν χώρα ως δρόμενα που όλη μέρα παρακολουθούμε.
5: Όταν περιγράψα αγώνα και έχεις, δηλαδή, του Ατρομήτου που έχεις περιγράψει, μετά τους παίκτες τους θυμάσαι όλους και τις άλλες ομάδες.
0: Ναι, μωρέ, εκείνη την ώρα προφανώς. Καλά, και μετά τους θυμάμαι. Εγώ σου λέω τώρα για...
5: Μετά λες, έχω κάνει αυτόν τον αγώνα τάδε τότε. Οπότε ξέρω τον Τάρι από το Βόλιο, από τον Λεβεδιακό.
0: Καλά, εγώ είμαι αεροστάκι, εγώ βλέπω γενικά Super League όλη μέρα, όλα τα μάτς. Έτσι κι αλλιώς.
5: Ασχολείσαι, δεν κατάλαβα.
0: Ναι, μ' αρέσει.
5: Ρε Μπάμπη, λιγδάζω, μιλάω, ο Βουλής εκεί, καλά είναι ο Βουλής.
2: Καλά είναι και ο Κώστας, ναι, καλά είναι. Δόξα τω Θεώ και αυτός είναι μια χαρά.
5: Δεν έκανε εκπομπή κάποτε και με τον Βερβελέ.
2: Ναι. Έκανα και με τον Διονύση κάποια στιγμή. Όλοι καλά είναι, δόξα τω Θεώ, όλοι να έχουμε την υγεία μας.
5: Συγγνώμη, να πω κάτι, δεν είναι το λέω, το Sport 24 που ήταν κάποτε, έχει απορροφάει όλο Sport FM, λέω.
2: Όχι, κάτσε ρε εσύ.
5: Περίπου.
2: Δεν είναι, το ραδιόφωνο εδώ είναι, τώρα εδώ είμαστε.
5: Κατάψη λέω.
2: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, προχωράμε.
0: Έτσι είναι το μεταγραφικό παζάρι.
2: Προχωράμε.
0: Ήξεις, άφηξεις.
5: Γιατί έχουμε Sport FM TV, έχουμε το...
0: Μ' αρέσει που είσαι στο πρώτο πρόσωπο, έτσι θέλουμε.
5: Ποιο?
0: Που το παίρνεις έτσι οικογενειακά. Καλά λες. Και μεγαλώνει.
5: Εγώ δεν είμαι με το κανάλι, αν είμαι τον Αλαφούζο. Πάρα, εγώ σήμερα ναι.
0: Αλήθεια είναι πάντως αυτό, γίνεται...
5: Και το άλλο, αν το λέτε, αν το λέτε αυτό, ο Πανεγιάλιος. Είμαι παγκοσμίος Παναγιός.
0: Ναι.
5: Δεν πάω Παναγέλιος. Η δεύτερη ομάδα μου. Είναι μαύρο φιλό Παναγέλιος. Να κάνουμε λάδι.
0: Ναι, τα
5: είμαστε 1927. Εμείς φτιαγμένοι και άλλοι το 1967.
0: Όλοι μαύρες θέλεις.
5: Να κάνουμε να το αλλάξουμε αυτό. Και βγήκανε η Καλαμάτα, βγήκε από συγχώνευση τριών ομάδων τότε. 67.
0: Λοιπόν Γιάννη, να είσαι καλά.
5: Χαιρετώ, παιδιά, να σε καλά.
2: Καλή γεια βράδυ. Σου, Γιάννη, γεια σου.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι μπήκε πολύ δυναμικά Sport FM TV. Δεν ξέρω αν είδες και νωρίτερα τα νούμερα. Το σουκού μόνο.
2: Τα είδα, ναι.
0: Το πρώτο Σαββατοκύριακο, 6,5 εκατομμύρια λεπτά θέασης είχε. Ταυτόχρονα 65.000 ταυτόχρονους θεατές. Και το βασικό είναι ότι ξέρεις, είναι και σε μια μεταβατική περίοδο. Δηλαδή η υπηρεσία συνεχώς εμπλουτίζεται. Κειμενές λειτουργίες και έρχονται πολύ ωραία πραγματάκια.
2: Φίλε που μου λες ότι έβγαλε δύο φορές το Γιάνγκουση να βάλει Κοντούρι, έβαλε Λιβάη και πάλι με Μπράουν στο 82, δεν πουλάμε παραμύθι. Σου εξηγώ ότι θα υπάρξουν, ότι η φιλοσοφία του προπονητή και οι επιλογές που κάνει είναι για να παίξει επιθετικά. Από εκεί και πέρα θα υπάρξουν στιγμές που θα σε αναγκάσει ο αντίπαλος να αμυνθείς. Στο παιχνίδι που έπαιξε με τρεις στόπερ το έκανε γιατί είχε απουσίες, δεν είχε καθαρό δεξιό μπακ σε εκείνο το παιχνίδι. Είχε παίξει με το Ζαρουρί, αν θυμάσαι, δεξιό μπακ χαφ στη Σόφια στη Ρεβάνς με τη Τζεσεκά 1948. Αλλά και πάλι η κατεύθυνσή του δεν ήταν να παίξει αμυντικά επειδή έπαιξε με τρεις στόπερ. Το έχουν εξηγήσει πάρα πολλοί προπονητές διαφορετικών φιλοσοφιών ότι δεν έχει σημασία αν θα παίξεις με ένα, με δύο, με τρεις, με πέντε επιθετικούς για να είσαι επιθετικός. Σημασία έχει η κατεύθυνση που δίνεις στην ομάδα σου, η φιλοσοφία σου και η τακτική σου. Ο Νίστρουπ, η συντριπτική πλειονότητα των αγώνων, οι αλλαγές που κάνει, οι εντολές που δίνει, ο τρόπος που προσπαθεί να παίξει είναι να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Θα σου πω τελευταίο κρούσμα εντός εισαγωγικών με την Καλαμάτα, που οι 19 στους 20 προπονητές, να το πω πιο έτσι, στο 1-0 με το μάτσο 70 θα βάζανε χαφ ή στόπερ να κλείσουν τα μετόπισθεν. Ο Νίστρουπ άλλαζε την επίθεσή του για να παίξει ψηλά, για να βρει δεύτερο γκολ. Είναι αυτή η λογική του. Με τα πλεονεκτήματά της και με τα μειονεκτήματά της.
0: Σωστό, ο φίλος, αν δεν παίξει για την νίκη, δεν θα πάρει ούτε την ισοπαλία. Φάντα Super League, μετά θα το πω. Πάμε break, ναι.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 65.000 ταυτόχρονοι θεατές. Κρατάμε το μήνυμα πάντως. Λοιπόν, και επί τη ευκαιρία να πω κιόλας αύριο. Μπάμπη, έχει Μαρσέικ Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Πρώτο ιστορικό παιχνίδι Champions League πολλών ανδρών. Το δείχνουμε Sport FM TV, το 4. Και άλλα βέβαια μπορεί να δείτε. Και full basket.
1: Καλή επιτυχία στην ομάδα πόλεμο του Παναθηναϊκού που κάνει αυτή, έχει κάνει και αυτή ένα πολύ μεγάλο upgrade. Έτσι,
0: ναι.
1: Σε ένα άθλημα που, εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν έχει τίτλο. Προσπαθεί να κάνει πράγματα και να ανοίξει το λογαριασμό του, την τροπαιοθήκη του, να το πω, το συγκεκριμένο τμήμα. Μακάρι να το πετύχει από φέτος.
0: Λοιπόν, καταρχάς να θυμίσω για τον κόσμο ότι σήμερα φουλ επιτυχίες στο μπάσκετ, όλα νικηφόρα τα αποτελέσματα. Άλλη λιγότερο εύκολα, άλλη περισσότερο. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με δυσκολία την Πόσνα 75-72. Το Περιστέρι, ενώ είχε προηγηθεί με συν 19, βέβαια έχει και πολύ δύσκολο αντίπαλο την Μπάμπερκ. Οπότε αυτόματα είναι μια πολύ μεγάλη νίκη. Εν τέλει 93-87. Μύκονος με το δεξί, πρώτη ιστορική νίκη απέναντι στην Εύτσι στο FIBA Europe Cup. 78-58 παιχνίδι που παρακολουθήσατε από το Sport FM TV. Και ο Ηρακλής επίσης νίκησε εκτός 64-59 την MZF Σκόπια. Αύριο τι έχουμε ΑΕΚ Σάλων Βίλπας για το BCL 7 η ώρα. 8 η ώρα έχουμε Άρης Μπουργός για το Euro Cup. Και FIBA Euro Cup έχουμε 6 ώρα Κολοσσό με Κραϊόβα και 7.30 Τρέψα με Προμηθέα Πάτρα στα δύο τελευταία Sport FM TV. Και άλλα έχουμε, θα τα πω αργότερα. Δεν παίζω Fantasy Super League. Θέλω να παίζεις.
1: Όχι, δεν έχω.
0: Γενικά μου αρέσουν τα παιχνίδια που ξέρεις, παίζω εγώ, FIFA κτλ.
1: Ναι.
0: Πατάω εγώ τα κουμπάκια που λέμε. Ωστόσο να δίνω καμιά, ξέρω εγώ, επειδή όντως παρακολουθώ full.
1: Άμα παρακολουθείς ένα
0: tip.
1: Να δίνεις.
0: Ξέρω εγώ.
1: Κάποιοι θα
0: να
1: το
0: πηγαίνουν κουβά.
1: Παίζουν αρκετοί, παίζουν και αρκετοί συνάδελφοι παίζουν. Οπότε θα σε εκτιμήσουν όλοι.
0: Εδώ έχουμε EuroLeague φάνταση στον Sport FM. Full. Οπότε να σε πηγαίνω εγώ κουβά. Να ξέρετε που θα ρίχνετε μετά τα τέτοια.
1: Γιάννη, θα είμαι ένα αλλάξ με το. Είναι τα παιδιά τα δύο εδώ που κάνουν ο Σπύρος με τον Νίκο Τωράλη που κάνουν την εκπομπή μόνιμα. Και θα ερχόμαστε ένα αλλάξ.
0: Μανώλη, ρε.
1: Πώς είμαστε τον Νίκο, ναι.
0: Μανώλη Νίκο εδώ πέρα και.
1: Κόλλησα, ναι. Είδε, άμα είσαι καινούριο, ακόμα δεν.
0: Αλλά δικαιολογήσε διότι.
2: Θα πει και στα
1: Σαρδάμ
2: και εσύ.
1: Θα πει και στα Σαρδάμ και εγώ, ναι.
0: Εφταμελή παρουσία.
1: Τα άκουγα το πρωί, χτες τα άκουγα. Και λέω,
2: έχουμε και ένα κυκλοφόρητο.
1: Έχουμε και ένα κυκλοφόρητο.
0: Να φανταστώ είμαι μέσα, έτσι. Θα είμαι.
1: Λοιπόν.
0: Πρωταγωνιστό εσχάτος παντού.
2: Μάλλον έχει βάλει και εμένα.
0: Και εσένα. Μα το σωστό είναι αυτό.
2: Όχι.
0: Περνάτε στο απειρόβλητο.
2: Όχι, δεν μου άρεσε. Δεν θέλω, δεν το θέλω.
0: Ούτε εμείς το θέλουμε. Λοιπόν, προχωράμε. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε, χαίρετε.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σου, φίλε μου.
3: Καλημέρα. Καλημέρα Κυριακό.
2: Καλημέρα Νίκο.
3: Νίκος από Ανάκασα. Να ρωτήσω κάτι. Εχθές ήταν ένα παλικάρι που ήταν ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, σωστά.
0: Ο Γιώργος, Στασινόπουλος.
3: Ναι. Σήμερα είστε εσείς που είστε ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
1: Σωστά.
0: Ο Μπάμπης είναι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, εγώ αυτό λέω.
0: Α, okay.
3: Στη ΣΑΕΚ θα έρθει κάποια στιγμή.
0: Αύριο, Πάνος Γλούπος.
3: Α, μπράβο, επιτέλους μετά από 5 χρόνια. Δηλαδή μετά τον Κεντετζόγλου.
0: Όχι ακριβώς έτσι, ναι.
3: Τόσο, παιδιά, είμαστε 20 χρόνια, για να κρατάτε.
1: Έρχεται, έρχεται,
0: ναι.
3: Το είχαμε καημό, κατάλαβες, το είχαμε καημό, ρε παιδί μου.
1: Ο σταθμός σας άκουσε και πήρε τον πάνω τον λούπο και...
0: Αλλά να ξέρετε, δεν θα τους κρατάμε τον έναν χώρο για τον άλλον. Πολλές φορές τους έχουμε και μαζί.
3: Ας έρχεται μια φορά την εβδομάδα.
0: Όχι, δύο και παραπάνω.
3: Εκτός το μιαούλι, εμείς δεν έχουμε άλλο να. Και ευτυχώς που υπάρχει και ο Βαγγέλης ο Νεραντιάς το πρωί, που ο άνθρωπος είναι γνώστης.
0: Ναι.
3: Τώρα ας πω εγώ τώρα θέλω να σας πω για την ΑΕΚ. Μπορείτε να με βοηθήσετε.
0: Α, με γιατί όχι.
1: Γιατί να
0: μας υποτιμάτε. Μην υποτιμάτε την ομάδα μας.
3: Το μου θύμισες.
0: Στοχευμένα το είπα.
3: Όχι, το μου θύμισες να...
0: Τον Ιβάν.
3: Όχι εσύ που είναι με τη Μαρία.
0: Τον Αλέξανδρο, ναι.
1: Τον Τζουβέλα.
3: Τον Τζουβέλα που κάνει το να μην υποτιμάτε την ομάδα. Που κάνει το να υποτιμάτε. Τώρα που είπα για Γιωβάνο, παιδιά, δεν περίμενα ποτέ, μα ποτέ, ότι θα έτρωγε κίτρινη κάρτα Γιωβάνοβιτς.
1: Έλατε, ναι, μπράβο, ναι. μπράβο. Τρομερό, πραγματικά.
3: Δηλαδή, είμαι 56 χρονών, δηλαδή, δεν υπάρχει πιο ήρεμος άνθρωπος, παιδιά.
1: Ναι, ήταν τρομερό. Ποιος ξέρει γιατί. Εγώ αυτό κατάλαβα, ότι αυτό προσπάθησε να του πει, ότι μα δεν είπα, μα δεν έκανα κάτι, μα δεν. Και όμως ήταν από τα τρομερά του αγώνα.
0: Νίκο, είσαι κάπου με αέρα?
3: Όχι, είμαι ακριβώς σε. Πώς θα σου πω. Μέσα σε. Κρυμμένος μέσα σε ένα σπίτι, σε μια βίλα.
0: Για να βίλα. Ωραίο.
1: Σε βίλα, ωραίο.
3: Χρόνια.
0: Σε ποια περιοχή?
3: Καλή.
0: Εντάξει, εκεί φυσάει στην Εκάλη.
1: Πάει ανάκασα.
3: Κοίταξε, εγώ το έχω, ρε παιδί μου, είχα τρέλα και έχω τρέλα με το Λαμέλα.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό λέω και καλημέλα. Γιατί βγαίνει από το Λαμέλα.
1: Έτσι εξηγείται λοιπόν.
3: Ακόμα και το σκύλο μου που πήρα από 15 μέρες που τον πήρα, Λαμέλα το βγάλαμε. Τον έβγαλε η εκπομπή δηλαδή του Βαγγέλη και το βάπτισε Λαμέλα.
1: Ωραίο αυτό.
0: Νίκο, εκεί δίπλα σου κανένας γνωστός μένει? Πλησίων.
3: Αρκετή. Και μάλιστα ένας δικός σου περνάει 11.30-12.
0: Όταν λες δικός
3: μου? Για τον Μπάμπι λέω. 11.30-12 περνάει. Πιο παλιά περνάει μετά τις 1-2. Τώρα έχει μεγαλώσει.
1: Ναι.
3: Αν με καταλαβαίνεις τι λέω. Με καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Πάμε. Σε καταλαβαίνω. Προχωράμε.
3: Έτσι, είμαστε πολύ δίπλα με τα παιδιά. Τα ξέρω. Ναι. Λοιπόν, έχει πάρει μεγάλη ζημιά ο Ρώσος. Ο Ζούμχοφ.
1: Όχι.
0: Στη μέση ήταν. Καλά, δεν έχουμε πληροφόρηση, δεν έχουμε ενημέρωση. Αλλά ήταν και λίγο ψιλοπροληπτικά, να μην επιβαρυνθεί.
1: Θα βρεις επιτελείο ομάδας που να έχει χτυπήσει ο
0: Ουκρανός είναι, καταρχάς.
3: Ουκρανός, ναι, εντάξει. Εγώ τους βάζω όλους μαζί, παιδί.
1: Δεν θα βρεις επιτελείο ομάδας να έχει χτυπήσει ο παίκτης με την εθνική του και να μην έχει έρθει ακόμα στην Αθήνα για να τον δουν εδώ και να σου πει έχει πάθει αυτό. Πάντως δεν φαίνεται να είναι κάτι πολύ σοβαρό. Θα έρθει εδώ να τον δουν. Στο λέω γιατί το πέρασα το Σαββατοκύριακο με τον Λιβάη, που ήταν όλοι στο Παναθηναϊκό πάρα πολύ φιδωλή μέχρι να φτάσει ο Λιβάη στην Αθήνα.
0: Η μέση βέβαια είναι λίγο επικίνδυνο σημείο, αλλά δεν φάνηκε να είναι τόσο σοβαρό. Αλλά δεν έχουμε κάποια ενημέρωση.
3: Με τον Λιβάη είναι λίγο γέλιο η υπόθεση, όλο το σκηνικό. Γιατί με παιδιά, εντάξει, Έλληνες είμαστε. Όταν έπαιζε στην ΑΕΚ ήταν ο Πύλινος, ο Χασογκόλης.
0: Για κάποιους ήταν, για κάποιους άλλους δεν ήταν.
3: Και το εντάξει, οι περισσότεροι που βγαίναν όταν έπαιζε στην ΑΕΚ. Τώρα που πήγε στον Παναθηναϊκό, το θορυκτό.
1: Πάντως κοίτα, εγώ λέω ότι.
3: Έτσι έχουμε μάθει εμείς οι Έλληνες.
1: Επειδή ο κόσμος πια βλέπει πολύ ποδόσφαιρο, δηλαδή δεν είναι όπως κάποτε. Ο κόσμος πλέον βλέπει πάρα πολύ ποδόσφαιρο. Οι περισσότεροι ένα καλό παίχτη τον αναγνωρίζουν ανεξαρτήτως ομάδας. Έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό.
3: Αλλά να σου θυμίσω ότι στις παλιές όταν έπαιζε ο Λιβάη, καλός παίκτης αυτό, αλλά χασογκόλης, αλλά τραυματίζεται εύκολα, το μυϊκό του σύστημα δεν είναι σωστό. Όλοι βέβαια, παιδιά. Ας βγουν να με διαψεύτηκαν.
0: Όλοι όχι.
3: Όχι όλοι, εντάξει, μιλάνε, είναι δυνατόν. Okay. Λοιπόν, εγώ κοίταξε να δεις. Με τον Όφη δεν φοβάμαι καθόλου. Είμαι πολύ αισιόδοξο. Αντιθέτως με κάποιους ρεπόρτερ που βγαίνουν και το μεγαλοποιούν και λένε η μοναδική ομάδα. Ναι ρε παιδιά, αλλά και ο Νίκολης έχει να χάσει 30 αγώνες.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και η αλήθεια είναι ότι δηλαδή, στη Φιλαδέλφια δείχνει τρομερή.
3: Στη Φιλαδέλφια στηρίζουν τεσσάρες.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, εντάξει,
0: το ότι βέβαια είναι κακός ο δαίμονας στους τελευταίους μήνες, μία στο κύπελλο, μία στο Super Cup. Και γενικά ανεβαίνει, σταδιακά ανεβαίνει.
3: Στο Super Cup, εγώ δεν το βάζω καν. Γιατί ήταν χωρίς προπονήσεις, χωρίς ξέρω εγώ να έχει δέσει η ομάδα, χωρίς τίποτα. Γι' αυτό σου λέω δεν το πάω καν.
0: Με αυτή την εννοία.
3: Ναι, σωστό. Και δεν έχασα στα πέναντι. Δηλαδή,
0: σύμφωνοι.
3: Έλειξε 2-2. Με αυτή την έννοια. Και δεν μου δίνει και κάτι το Super Cup.
0: Εντάξει,
3: πώς δεν πάει.
0: Τίτλος είναι, τίτλος είναι.
3: Άμα ήταν τίτλος θα ήταν κάθε χρόνο. Δεν θα ήταν όποτε το
0: πλέον. Έχει καθιερωθεί.
3: Όχι πλέον, δεύτερη χρονιά είναι. Πέρυσι με τον Όφη, πέρυσι ο Ολυμπιακός Όφη και φέτος. Δεύτερη χρονιά είναι.
1: Ναι.
3: Άρα ξεκινάμε το πλέον δηλαδή για από 2 χρόνια και μετά. Αυτή την έννοια. Ένα σημαντικό που είναι και να κλείσω. Πώς θα φέρνει τύχη. Με τη Ρεάλ που θα παίξουμε. βγάζουμε 100 αγώνες στην Αγία Σοφιά.
0: Ναι, συμπληρώνει η ΑΕΚ.
3: Δηλαδή απίστευτος ο συνδυασμός. Και να θυμίσω ότι όταν είχε παίξει η ΑΕΚ με τη ΡΕΑ το 2003-2004,
0: το 2-3 που είχε
3: έρθει, το 3-3, 3-3 παιδιά.
0: Όχι, το 2-3,
1: τη σεζόν,
0: 2002-2003.
3: Α, ναι, σωστό, το 2-3. Έπαιζε ένας ξένος.
0: Σεντενό. Όχι ο Σεντενό, ο Ράιτ, μπράβο.
3: Ο Ράιτ ήταν. Ένας ξένος, παιδιά. Πόσο έχει αλλάξει το
0: ο Κρέκ δεν είχε παίξει βασικό, ήταν ο Κωστένογλου, ήταν ο...
3: Τότε δεν είχε παίξει.
0: Ναι. Ο Καψής ήταν.
3: Δηλαδή συνεντεκάδα ήταν μόνο ο Ράιτ. Ήταν ξένος.
0: Και στη Μαδρίτη λέει ο Κυριάκος Σαΐβης.
3: Στη Μαδρίτη και ο Σεντένο έπαιζε στη Μαδρίτη.
0: Που έβαλε και τον γκολ.
3: Ναι.
0: Όλες οι ομάδες έτσι ήταν το Δενίγο και γι' αυτό είχαμε και τόσο πράγμα στην Εθνική.
3: Έτσι και γι' αυτό είχαμε τις επιτυχίες όλες αυτές. Μιλάτε απόλυτα σωστά. Λοιπόν, καλή συνέχεια να έχετε.
0: Να είσαι καλά,
1: γεια σου, φίλε μου, σε ευχαριστούμε.
3: Αλλά πάντως αυτό με τον Γιωβάνοβιτς μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Ρε,
1: ναι, έχεις δίκιο που το επισημαίνεις. Ήταν δηλαδή από το. από τα άγραφα. Ναι.
3: Πρέπει να το κομπριζάρει ο Γιωβάνοβιτς, κατάλαβες να το έχει. Λοιπόν, καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Γεια σας.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Σας περιμένουμε. Μέση Κριστιανό, ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος.
1: Μέση Κριστιανό. Μέση. Μέση γιατί αυτό που ανέφερα και πριν ότι στα δικά μου τα μάτια ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που ξεκινούσε κάθε Μουντιάλ ή κάθε Κόπα Αμέρικα με την υποχρέωση να πετύχει και οτιδήποτε άλλο θα ήταν αποτυχία. Δεν πάνε να κάνει ο ίδιος 3-4 ματσάρες, δεν πάνε να ανέβαζε όλη την ομάδα, δεν πάνε να τρώει το ξύλο της αρκούδας. Θεωρώ ότι σε επίπεδο εθνικής ειδικά ο Κριστιάνο δεν είχε ποτέ αυτή την υποχρέωση που είχε ο Μέση να πετύχει επειδή κουβάλαγε και τον τίτλο του διαδόχου του Μαραντόνα.
0: Ναι.
1: Και ήταν...
0: Έβαζε ο ίδιος ο Ρονάλντο την πίεση στον εαυτό του.
1: Την έβαζε, αλλά είναι διαφορετικό όλος ο πλανήτης να σε αντιμετωπίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο ότι πρέπει να φέρεις την επιτυχία. Και τελείως διαφορετικό με το να το έχεις εσύ μέσα στον εαυτό σου. Ίσως ο Κριστιάνο να έχει ξεπεράσει τον εαυτό του σε πράγματα που να μπορούσε να κάνει.
0: Ναι.
1: Λόγω αυτού του εσωτερικού ανταγωνισμού που λες. Αλλά από την άλλη, ο Μέση σε διάρκεια και σε ποδοσφαιρική αίσθηση, ακόμα και τώρα αυτό που βλέπεις με τον Κριστιάνο με την Εθνική Πορτογαλίας, δεν ξέρω αν διαβάσει την ανάρτηση που έβγαλε.
0: Ναι. Πολύ μεγάλη και μου άρεσε κιόλας να σου πω την αλήθεια. Δεν το περίμενα. Ζήτησε 5 φορές συγγνώμη.
1: Ναι, αλλά από την άλλη. Στο τέλος καταλήγεις να διαβάσεις ότι έγινε όλη αυτή η ιστορία επειδή τον είχε σηκώσει για αλλαγή και δεν τον έβαλε.
0: Αν πάρουμε υπόψη ότι αυτά που λέει είναι αλήθεια, που έτσι πως τα εξηγεί, επειδή είναι πολύ λεπτομέρεια.
1: Εγώ πιστεύω την αλήθεια.
0: Και επειδή είναι πολύ με λεπτομέρεια, σου βγάζω την αλήθεια.
1: Εγώ αν πιστεύω την αλήθεια.
0: Εντάξει, όντως ήταν λίγο αφαιρέγγιος αυτά που του είχε τάξει. Θα μου πεις γιατί του έχει τάξει. Είναι ο Ρονάλντο της Πορτογαλία.
1: Ορθώς του έταξε γιατί είναι ο Ρονάλντο, αλλά και εσύ. Σε ένα παιχνίδι του Nations League, επειδή σε κράτησε και επειδή το έφερε το match να πρέπει να κάνει μια άλλη αλλαγή,
0: ναι.
1: Δεν αναστατώνει το σύμπαν.
0: Σου λέει ότι εγώ είχα κανονίσει την αποθεραπεία Ρονάλντο. Μου, έχω κανονίσει τις μέρες, τις ώρες, μην μου τα αλλάζεις. Πάντως λέει ότι εγώ είμαι εδώ διαθέσιμος να με τιμωρήσει. Πρέπει να με τιμωρήσει η Ομοσπονδία. Το είπε και αυτό. Ζητάω συγγνώμη, θέλω να παίζω ακόμα για την Πορτογαλία. Δεν ξέρω, μου άρεσε. Πάντως, παιδιά, 2 η ώρα, σε περίπου 40 λεπτάκια, τελευταίο παιχνίδι Μέση με Εθνική Αργεντινή απέναντι στο τρανό Μπενίν. RTL Sports. Το βάζετε, το βάζουμε κι εμείς.
1: Ο φίλος γράφει στο μήνυμα: όλη η Ελλάδα έλεγε να είχαμε ένα Πινέδα και ένα Λιβάη. Σε άλλη Ελλάδα, αναφέρεται προφανώς στο προηγούμενο ακροατή. Ναι. Γι' αυτό του είπα και εγώ ότι πλέον, επειδή ο κόσμος βλέπει πάρα πολύ ποδόσφαιρο και έχει άποψη για τους καλούς παίχτες, οι καλοί παίχτες ανεξαρτήτως ομάδας αναγνωρίζονται. Δεν βγαίνει, δηλαδή, εγώ δεν άκουγα κανέναν να λέει για το Λιβάη Χασογκόλη με την έννοια της απαξίωσης ότι είναι κακός παίχτης. Υπήρχε η ένσταση ότι στις ευκαιρίες που δημιουργούσε, ναι, ότι δεν έκανε τα γκολ που θα μπορούσε να έχει ένας κλασικός σέντερφορ. Αλλά έτσι ο Λιβάη ήρθε στην Ελλάδα σαν εξτρέμαντ.
0: Ναι,
1: τον έκανε ο Αλμέιδα σέντερφορ.
0: Ο Φριδόπουλος ήταν εκείνος ο οποίος τον είχε δοκιμάσει πρώτη φορά στα παιχνίδια ως υπηρεσιακός προπονητής τη στιγμή που τα τσέκαρε όλα αυτά ο Αλμέιδα. Είχε συμφωνήσει εκείνη την περίοδο. Και έβλεπε τα μάτς, πήρε την ιδέα και ήταν εκείνος ο οποίος τον καθιέρωσε. Γενικά άλλαξε πολλούς θέσεις. Και ο Αραούχο ως δεύτερο φορ σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κοιτάω τώρα βίντεο που βλέπω στα social. Πηγαίνει η αποστολή της Εθνικής Αργεντινής προς το Monumental και είναι ο Μέση δακρυσμένος. Τι δακρυσμένος, κλαίει γοερά. Μέσα στο Πούλμαν. Για αυτό το τελευταίο παιχνίδι.
1: Είναι αυτό που σου λέω, ότι ο Μέση έχει το πιο ανθρώπινο. Δεν θα δεις τον Κριστιανό, ειδικά από ένα σημείο της καριέρας του και μετά, που είναι ρομπότ, να κλαίει εύκολα. Ενώ ο Μέση σου βγάζει το πιο ανθρώπινο.
0: Είχε κλάψει το 4.
1: Σου δίνει. Εντάξει, το 4 δεν πιάνεται, ήταν πάρα πολύ μικρός. Σου δίνει ο Μέση μια αίσθηση ότι είναι πιο ανθρώπινος. Ενώ εγώ βλέποντας τον Ρονάλντο, με όλο το θαυμάσμα που του έχω, έχω την αίσθηση του ρομπότ. Ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ρομποτικός. Δηλαδή, και ό,τι κάνει, το κάνει στον τέλειο βαθμό. Βέβαια, για να σπάσω λίγο το δίπολο, ο καλύτερος που έχω δει με την μπάλα στα πόδια είναι ο Ροναλντίνιο.
0: Α, Ροναλντίνιο. Ναι, θα ομολογήσει Ρονάλντο το φαινόμενο.
1: Με την μπάλα στα πόδια. Με την μπάλα στα πόδια, αυτά που έχω δει, εγώ τουλάχιστον αυτή είναι η γνώμη δική μου, το Ροναλντίνιο να κάνει, δεν νομίζω να το.
0: Τον
1: να
0: έφαγε μετά η Σαλόνικα και η Αθήνα.
1: Άλλο αυτό, εντάξει, δεν είχε τη διάρκεια. Τη διάρκεια του Κριστιάνο και του Μέση δεν την έχει άλλο παίκτη. Ναι. Αυτό. Σε αυτό το level είναι μια.
0: Εντάξει, και ο Ρονάλντο το άλλαξε. Το άλλαξε πολύ, δηλαδή από United και μετά μόλις πήγε στη Real. Θέλεσε να γίνει σκόρερ, έκτισε κορμί. Έχασε αυτό το. Ξέρεις, την ελαστικότητα που είχε. Την τρίπλα.
1: Για πάμε στο φίλο Περμένη.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Αχιλλέας λέγομαι.
0: Αχιλλέας. Έλα, Αχιλλέα.
1: Γεια σου, Αχιλλέα.
0: Πώς είσαι?
4: Είμαι καλά, μια χαρά. Είμαι ο παδός ΣΑΕΚ και επειδή έτσι παρακολουθώ αρκετά και είχα μια άποψη για το Λιβάη, έτσι τώρα με τσίγκλησε και μου είχαν μια κουβέντα. Καταρχήν, επειδή τα έχω χάσει λίγο λόγω δουλειάς, ο Λιβάη είναι ok, τι...
1: Ο Λιβάη έχει πάθει θλάση, θα μείνει έξω 2-3 εβδομάδες, σίγουρα δεν θα παίξει, θα πω εγώ, στα επόμενα 4 παιχνίδια και βλέπουμε.
4: Μάλιστα. Κοιτάξτε, εάν ο Λιβάη είναι καλά, δηλαδή μυοσκελετικά είναι καλά, εγώ πιστεύω ότι εντάξει, έχει μια ευπάθεια. Ουσιαστικά το πρωί, όταν ήρθε στην ΑΕ, είχε το πρώτο καμπανάκι που χτύπησε ήταν σε ένα παιχνίδι με τον Αντρόμητο που παίζαμε, μόνο μέσα. Κυριολεκτικά παίρναγε τους αντιπάλους από πάνω και κάποια στιγμή όπως παίρναγε από πάνω, αυτό είναι πραγματικότητα, δηλαδή μπορείτε να το βάλετε να το δείτε και σε στιγμή ότι πάει ίσως αν υπάρχει, φαντάζομαι θα υπάρχει. Εκεί πέρα έπαθε μία θλάση, από εκεί και πέρα πήγε καλά μέχρι που ξεκίνησε το σύστημα Αλμέιδα, δηλαδή δεν είχε τόσο πολλούς τραυματισμούς και μήκια.
0: Εννοείς πήγαινε καλά στο κομμάτι των τραυματισμών.
4: Το τραυματισμό, ναι ρε παιδί μου, δεν είχε τόσους πολλούς τραυματισμούς.
0: Επειδή στο κομμάτι αυτό... το αγωνιστικό απογειώθηκε με την κίνηση να μπει φορ.
4: Ναι. Εγώ έχω πολλές αισθάσεις σε αυτό το πράγμα. Γενικά λειτουργήσε όσον αφορά δηλαδή το φόρο, όχι τίποτα πάνω. Λειτουργήσε πολύ καλά μέσα στο σύστημα του Αλμέιδα και θεωρώ ότι οι ελληνικές οι ομάδες εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα ήταν απροετοίμαστες για αυτό το σύστημα.
1: Ναι.
4: Δηλαδή ο Αλμέιδα τους έπιασε λίγο στον ύπνο. Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Αλήθεια είναι
4: πράγμα,
0: αυτό.
4: Πράγμα ας πούμε που δεν συνέβη τόσο πολύ με το Μεντιλίμπαρ μετά. Όμως και από τη δεύτερη χρονιά και μετά το Αλμέιδα. Δηλαδή άρχισαν και προσαρμοζόντουσαν. Σε αυτό το...
1: Εντάξει, ο Λιβάη έχει τα προσόντα σε οποιοδήποτε σύστημα να περάσει από πάνω από τον αντίπαλο αμυντικό.
4: Ο Λιβάη καταρχήν είναι στο Παναθηναϊκό. Κοίταξε, σαν εκτής, η μοναδική μου ελπίδα φέτος, όπως τα βλέπω εγώ γενικά τα πράγματα, εγώ δεν είμαι με το ποδόσφαιρο του Νίκολης για να καταλάβετε. Δεν είμαι με το ποδόσφαιρο του Νίκολης, θεωρώ τον Νίκολης ένα πανέξυπνο άνθρωπο.
1: Πάρα πολύ έξυπνο.
4: Πολύ δουλευταρά προπονητή. Θα μου πεις πως δεν είσαι με το ποδόσφαιρο όταν το θεωρείς έτσι.
1: Εντάξει, μπορεί να μην σου αρέσει ο τρόπος ως προπονητή.
4: Μπράβο. Όπως όλοι οι προπονητές, εγώ το σέβομαι αυτό για τον επαγγελματία. Όπως όλοι οι προπονητές έχουν, ρε παιδί μου, μία κατεύθυνση, μία, όχι αιμονή, μία θεώρηση στο μυαλό του. Λοιπόν, θεωρούν ας πούμε και ξέρουν να διδάσκουν ένα σύστημα κυρίως. Μάλλον,
1: ο Νίκολης είναι προσαρμοστικός πάντως.
4: Όχι, δεν είναι. Ποτέ δεν έχει παίξει κάτι άλλο εκτός από 4-4-2.
1: Ξέρεις κάτι, δεν είναι απαραίτητο να αλλάζει το σύστημά του. Κάνει προσαρμογή στον αντίπαλο.
0: Έχει παίξει και τριάδα νομίζω στη Ρωσία.
4: Α, δεν ξέρω για τη Ρωσία. Αλλά στη Ρωσία, από ό,τι έχω πληροφορηθεί εγώ, το βασικό του σύστημα ήταν ο ρόμβος και το 4-4-2 χωρίς extreme πάντα. Ποτέ δεν έχει παίξει με extreme. Ο Γιγουλίτς. Έτσι ξέρω εγώ για τη Ρωσία. Εδώ στην Ελλάδα έχει συμβεί ούτως ή άλλως. Δηλαδή και τον Ηλίασον και τον Κουτέσα που έχει βάλει, τους έχει βάλει περίπου αναγκαστικά.
1: Με extreme δεν παίζει, ναι, με extreme δεν παίζει. Με ένα παίζει και με έναν δεύτερο χάφ να συγκλίνει.
4: Ούτε, ούτε με ένα, ούτε με ένα. Βασικά δεν τον ενδιαφέρουν τα άκρα. Μάλιστα, μπορείτε να ρωτήσετε και τον Πάνο που θα έρθει αύριο, αλλά και άλλους ρεπόρτερ τέλος πάντων και κάτι διαθήσεως, ότι έχει δηλώσει ότι εγώ, εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα άκρα.
1: Δεν τη θυμάμαι αυτή τη δήλωση για να μιλήσει.
4: Όχι, δεν έχει, την έχει κάνει τη δημοσιογράφη.
1: Okay.
4: Το έχουν αναπαράγει συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι.
1: Ναι. Ωραία.
4: Ότι, εντάξει, οι άνθρωποι το έχουν πει, ας πούμε, ότι έχει γίνει και σε συζητήσεις. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Μα κοίτα να δεις κάτι.
4: Με την έννοια ότι δεν τον ενδιαφέρουν επειδή του κολλάγανε, το εντός εγωγικών του κολλάγανε για τα μπακ όλοι μας, γιατί δεν παίρνεις μπακ κλπ. Και λένε και τους έχει πει, ας πούμε, ότι δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, το μπακ. Το μπακ είναι περίπου ένα συμπλήρωμα στη δικιά μου ομάδα.
0: Ναι, εγώ το θυμάμαι αυτό που λες, δεν το έχει πει ακριβώς έτσι. Δεν έχει μεταφερθεί ακριβώς έτσι. Το θυμάμαι αυτό που λες πάντως. Δίνει πολύ μεγάλη βάση, ξέρεις, θέλει ακραίτου, θέλει ακραίτου να συγκλίνουν. Θέλει να περνάει πολύ μπάλα από τον άξονα. Δίνει πολύ μεγάλο βάρος στα χαφ.
4: Από τον άξονα. Δεν υπάρχουν ακραίοι στον Νικολίτς.
0: Πέρσι το βλέπαμε πιο πολύ σε κάποια πρώτα μάτς στην Ευρώπη. Σε κάποια πρώτα, επειδή μετά το καθιέρωσε και στην Ευρώπη. Ναι, πέρσι.
4: Δεν υπάρχουν ακραίοι. Παραδείγματος χάρη ο Κουτέσα, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και φυσικά Ηλίασον. Και πολύ καλά έκανα δηλαδή. Εξαφανίστηκαν.
0: Εντάξει, στον Ηλίασον νομίζω. Αχιλέα, φταίει και λίγο ο ίδιος εαυτός του Ηλίασον. Επειδή και στη Βραζιλία.
1: Μόνο εαυτός.
4: Όχι.
0: Και στη Βραζιλία που έχει πάει τώρα δεν παίζει καθόλου.
4: Όχι, κάτσε μισό λεπτό. Δεν ξέρω γιατί δεν παίζει.
0: Που για εγώ τον Ηλίασον τον έχω πάρα πολύ. Είναι από τα καλύτερα εξτρέμ τα τελευταία πόσα χρόνια που έχουν έρθει στην Ελλάδα.
4: Όχι από τα καλύτερα. Το τελευταία 2-3 χρόνια ήταν το καλύτερο.
0: Το καλύτερο από τα καλύτερα, τέλος πάντων. Θέλω να σου πω ότι έχω σε τεράστια εκτίμηση.
4: Για μένα, έτσι.
0: Έχει αδικήσει και ο ίδιος τον εαυτό του.
4: Κοίταξε να δεις, ο Ηλίασον έχει μια μετάβλητη ψυχολογία. Δηλαδή, όταν δεν νιώθει σημαντικός, πέφτει πάρα πολύ.
0: Τι να το κάνουμε.
1: Εγώ στο θέμα του Ηλίασον δίνω 100% δίκιο στον Νίκολης. Δεν μπορεί να στηριχτεί σε ένα παίχτη ο οποίος τη Δευτέρα είναι καλά, την Τρίτη τον πιάνει ότι θέλει να γυρίσει, την Τετάρτη δεν νιώθει το ίδιο εντάξει, την Πέμπτη είναι αλλιώς.
4: Δεν έχει δίκιο ούτε, δεν έχει άδικο ούτε ο Νίκολης ούτε ο Ηλίασον. Το θέμα είναι.
0: Φταίμε και δύο που λέω Παρίς.
4: Ναι, αν παίζεις ας πούμε ένα σύστημα που παίζει ο Νίκολης που δικαιούσε να το παίζει γιατί είσαι ο προπονητής ομάδας, εσύ αποφασίζεις τι θα κάνεις. Λοιπόν. Από εκεί πέρα όταν δεν σου κάνει ένα παίκτη είναι εκτός πλάνου. Τέλος. Αν δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Και ο Ηλίασον δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Τα πρώτα φιλικά που έκανε ο Νίκολης με τον που ήρθε στην ΑΕΚ έβαζε τον Ηλίασον πίσω από το φόρ. Ο Ηλίασον ήταν εξαφανισμένος. Κάνει δεύτερο φιλικό και το βάζει στα άκρα και η ΑΕΚ μεταμορφώνεται μόνο από τη δράση του Ηλίασον.
0: Πάντως σωστά λέει και ο φίλος και ο Κοϊτά για παράδειγμα που το σημείο φίλος.
4: Ο Κοϊτά είναι πιο προσαρμοστικός.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά είναι εξτρέμ. Είναι, κατάλαβες, ακραίος.
4: Κοίταξε να δεις κάτι, ο Κοϊτά.
0: Συνήθως παίζει με έναν ακραίο και ένα χάφο εξτρέμ που λέμε.
4: Για τον Κοϊτά τώρα. Κοίταξε να δεις. Εγώ κάνω μερικές προβλέψεις που συνήθως είναι περίεργες όταν τις κάνω και μετά έρχονται τα πράγματα και δένουνε που λέμε.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ο Κοϊτά όπου πάει και παίξει εκτός ΑΕΚ φαίνεται ένας πάρα πολύ σημαντικός παίχτης. Εγώ σε μια ομάδα που θα φτιάχνα και θα δίνα κάποια χρήματα δεν θα τον έπαιρνα ποτέ. Ποτέ.
0: Εντάξει, την ΑΕΚ την κάνει σημασία. Πάντως και πριν την ΑΕΚ, Σεντρουίντεν. Πολύ καλή παρουσία έχει.
4: Ξέρεις τι έπαιζε στη Σεντρουίντεν.
0: Ναι, στο 3-5-2 όλη την πλευρά.
4: Όλη την πλευρά, αυτό. Αυτό. Καμία σχέση δηλαδή με τώρα. Και τέλος πάντων, κοίταξε να δεις κάτι. Ο Κοϊτά είναι ένας παίχτης που βάζει το κεφάλι κάτω και πυροβολάει το που πάει. Αυτοί οι παίκτες εμένα τουλάχιστον δεν μου αρέσουν. Έτσι.
0: Ναι, το έχει βελτιώσει λίγο αυτό το κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι έπεφτε μαύρο από μπροστά του.
4: Λιγάκι το έχει βελτιώσει.
0: Ισότερα από που να είναι τώρα.
4: Αλλά το ζήτημά μας δεν είναι ο Κοϊτά. Το ζήτημά μας, αρχίσαμε το Λιβάι, το ζήτημά μας είναι ότι ο Νίκολης δικαιούται να παίζει αυτό που παίζει. Μια χαρά τα πάει. Καταρχήν ο άνθρωπος πήρε πρωτάθλημα, έκανε αυτά που έκανε κλπ. Το πρόβλημα είναι ότι Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό το 4-4-2 ελείψει Πινέδα, γιατί ο Πινέδα απενοχοποιούσε όλο αυτό το σύστημα. Ο Πινέδα έπαιζε για δύο σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή κάλυπτε την επιπλέον...
1: Τρομερή ένταση και ενέργεια ο Πινέδα, ναι, αυτό είναι γεγονός.
4: Ναι, κάλυπτε το τρίτο χάφο Πινέδα.
1: Ναι, ναι.
4: Φέτος ψάχνουνε, στην ΑΕΚ δηλαδή, να δούνε ποιος κάνει ο Καερίνεν, ο Βιτάλης κλπ. Κανείς δεν κάνει.
1: Εντάξει, κοίτα, δεν μπορείς να τον αντικαταστήσεις αυτόν τον παίχτη.
4: Είναι πολύ καλοί παίχτες τα παιδιά, απλά για να δώσουν αυτό που θέλουν, που νομίζουν ότι έχουν στην ΑΕΚ, που μπορεί να βρουν από αυτά τα παιδιά, πρέπει να βγει ένας φορ, κατά βάση ο Γιώβιτς δηλαδή, έξω, λέμε αν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα, και να πει ένα χαφ.
0: Αχιλέα, μην ψάχνεις τον Αντιπινέδα στην ΑΕΚ. Αντιπινέδα δεν υπάρχει.
4: Εγώ δεν ψάχνω κανέναν.
0: Γι' αυτό έχει πάρει πολλά χαφ διαφορετικά για να προσφέρουν τα ίδια, ακόμα και παραπάνω. Δηλαδή, στοιχεία.
4: Τίποτα δεν πρόκειται να προσφέρει.
0: Αχιλέα, στοιχεία που έχει ο Μάγερ. Στοιχεία που έχει ο Μάγερ, ο Πινέδα, που είναι αδιανόητο παίκτη.
4: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Αυτό σου λέω.
4: Το Μάγερ με τον Πινέδα.
0: Ναι, αλλά συγκλίνει. Παίζει δεξιά, αλλά συγκλίνει. Και κινείται σε χώρου που παίζει και ο Πινέδα.
4: Όχι. Παίζουν διαφορετικού εντελώ χώρου.
0: Μαζί σου, συμφωνώ σε αυτό που λε. Ναι. Αλλά οπότε, ξεκινάει από αλλού και καταλήγει αλλού, μέσα στον άξονα.
4: Όχι. Ο Πινέδα έπαιζε εξάριο, ο Μάγερ παίζει 10.
0: Βρε, δεν σου λέω ότι παίζουν ακριβώ την ίδια θέση, προφανώ.
4: Τότε.
0: Απλώ έχει πάρει διαφορετικού τύπου χαφ και πολλά χαφ και αυτό είναι το σχέδιο, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ.
4: Ναι, αλλά ξέρει κάτι, θα ήταν χρήσιμο αυτό που μου λε αυτή τη στιγμή, αν η Άγια παίζε με 12.
0: Ναι.
4: Αλλά το ποδόσφαιρο παίζεται 11-11.
1: Εντάξει, τον Πινέδα δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει. Είναι δύσκολο να βρει εφάμιλο παίχτη.
4: Όχι, μπορεί να τον αντικαταστήσει. Αν πάρει καλού παίχτε, καλή ώρα όπω λέτε, ότι πήρε άλλο, αλλά χαφ. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Και ενδεχομένως τα παιδιά είναι και πολύ καλοί παίκτες. Απλά για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που έκανε ο Πινέδα, πρέπει να βγει ένα φορ και να μπει ένα χαφ. Με δύο φόρου δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Βλέπουμε πιο πολύ φέτος τον Γιώβιτς, γι' αυτό λόγο να χαμηλώνει, να συγκλίνει και ο Μάγκερ για να δημιουργεί μια υπερφόρτωση.
4: Δεν έχει τρεξίματα ο Γιώβιτς.
0: Ποτέ δεν έχει τρεξίματα.
4: Μπράβο. Οπότε τι να τον κάνει ο Γιώβιτς.
0: Έχει άλλα 1000 καλά.
4: Ενδεχομένω. Ποτέ έχει.
0: Άλλα καλά ο Γιώβιτς.
4: Ναι, τελείωμα. Τελείωμα
0: και κράτημα μπάλας.
4: Υποδοχή.
0: Δεν είναι απλό να κρατάς μπάλα σε αυτό το χώρο, όπως ο Γιώβιτς, όταν χαμηλώνεις.
4: Αυτό δεν είναι απλό, αλλά όταν χάνεις την μπάλα, είσαι εκτεθειμένος. Μόνο και μόνο να δείτε τι έκανε ο Αστέρας Τρίπολης στην ΑΕ. Μόλις πέρασε το Μάγκερς, ας πούμε, αναγκαστικά στον άξονα, το καταλαβαίνεις πάρα πολλά για το παιχνίδι. Αυτό είναι και το πρόβλημα του Νίκολιτς φέτος.
0: Α, επίσης, σωστό που το λες. Ο Νίκολιτς, τώρα στην τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει, την πρώτη τελευταία, πότε ήταν, είχε πει ότι το σκέφτεται για Μάγερ στον άξονα. Που το είχε δοκιμάσει κιόλας στην πορεία των αγωνών.
4: Μπορεί να το σκέφτεται για Μάγερ. Επίσης, για να βγάλει το Μάγερ στον άξονα, πρέπει να αλλάξει σύστημα. Αφιβάλλω πάρα πολύ. Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται ο άνθρωπος να ζήσει και θα πεθάνει με την ιδέα του.
0: Εντάξει. Δηλαδή, είναι αυτό που συζητάμε για τον Παναθηναϊκό. Ούτε ο Νίκολιτς του Ινίστρου που δεν θέλει το καθαρό εξάρι. Η ΑΕΚ ως καθαρό εξάρι, πες ότι έχει τον Αριάγκα.
4: Ο Νίστρουπ αντιθέτως, και για να επανέλθουμε και να κλείσουμε.
0: Και να κλείσουμε, ναι, να πάμε και σε break, αχιλιά.
4: Ναι, και να είσαι καλά. Ο Νίστρουπ επίσης, η μοναδική μου ελπίδα φέτος για να ισοφαριστεί αυτή το πρόβλημα που περιέγραψε για την ΑΕΚ, είναι ο Νίστρουπ να επανέλθει στο 4-4-2 που παίζει. Γιατί δυστυχώς ο Ουναΐ τον αναγκάζει να παίξει το σωστό. Το οποίο επίσης φαίνεται δυσκύλιο σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να παίξει στο 4-2-3-1, ενώ ήθελε, ξεκίνησε ενδεχομένως για να χωρέσει πολλούς παίκτες να παίξει στο 4-4-2. Αλλά εάν παίξει 4-4-2 ο Παναθηναϊκός έχει ελπίδες. Έχει ελπίδες πραγματικά.
0: Αλλιώς δεν έχει.
4: Πώς?
0: Αλλιώς δεν έχει ελπίδες.
4: Να δεις κάτι. Με έλλειψη του Πινέδα, με 4-2-2-2 που παίζει ο Νίκολιτς, επίσης με τον Παναθηναϊκό σε κάποια ενδεχομένως σε καλύτερη κατάσταση, εγώ δεν τον βλέπω όσο καλά.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων. Οκ, Αχιλέα. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Πάμε break και επιστρέφουμε.
1: Έγινε, φίλε μου.
0: Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Πάμε break και επιστρέφουμε.

0: Έχει του Τριφυλιού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε περιγράφει από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Την Παρασκευή στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα που αγωνίζονται για πρώτη φορά φέτος στη Σανέλ Αρίνα κόντρα στην Ανατολού Εφές με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των μάτς ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Λοιπόν, να πω καταρχάς τον... Να πω καταρχάς τον... Ανδρέα, από τον Πύριο Στόλα, ακούει και σήμερα, επειδή χθες βγήκε τελευταία στιγμή και ζήτησε παραγγελιά και δεν τη θυμάμαι. Τόσο αφαιρεγγύος είμαι. Και ήλπιζα σε Κυριακό να τη θυμάται. Οπότε, Ανδρέα, αν τυχαίνει και ακούς πάλι, για ζήτα την. Εδώ ο Μπάμπης έχει βάλει ήδη την επιλογή.
3: Την έχουμε φορτώσει.
2: Την έχουμε φορτώσει. Μας θυμίζει ότι είμαστε κοντά στο καλοκαίρι, ότι δεν έχει τελειώσει πολύ.
3: Ναι, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Πάρα πολύ.
2: Έκανα μπάνιο, να ξέρεις, πριν από λίγες μέρες. Σε πισίνα.
3: Σε πισίνα, εντάξει. Πήγα σε να σου πω ένα τόσο γενναίο για θάλασσα, αλλά οκ.
2: Με θαλασσινό νερό όμως. Δηλαδή τα συνδυάζει όλα.
3: Πού πήγες προς.
2: Είχαμε ένα μπάτσελορ εκεί. Ανακοπή καρδιάς πήγα να πάθω. Δεν είμαι χειμερινό.
3: Εδώ Αθηνά. Εδώ Αθηνά.
2: Προς Ακράτα.
3: Προς Ακράτα. Μάλιστα. Ωραία. Πισίνα με θαλασσινό νερό.
2: Ναι, και αφού ήταν στο κομφόρ του σπιτιού, το έχουμε πληρώσει.
3: Εντάξει, μην πεις άλλα για τον μπάτσελορ.
2: Όχι, εντάξει, είμαστε ήρεμα, ήρεμα παιδιά. Τα λέγαμε χθες, φάγαμε. Έχω να φάω από το Σάββατο, τόσο που έχουμε φάει. Λοιπόν, να σας πω είναι δεκαδούλες, εντάξει, όχι όλες. Θα σας πω απλά ότι ο Μέση είναι φυσικά βασικός σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι που ξεκινάει σε πόσο, σε 20 λεπτάκια, RTL Sports.
3: Και να διάβασω ότι ο Μέση είναι πάγκο.
2: Φαντάζεσαι.
4: Κοίτα,
2: Α, ρωτάει ένας φίλος. Είχα αυτό το μήνυμα τώρα, δεν είχα σκοπό να το πω. Αν είναι να τον παίξουμε. Ωραία.
3: Να το πιάσε τον.
2: Σκόρερ. Με φάουλ. Δεν θυμάμαι το μήνυμα τώρα, προσπαθώ να το σκεφτώ. Τέλος πάντων, το να σκοράρει ο Μέση δίνει ένα 12 γενικά.
3: Νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι και οι άλλοι δεν θα το μαρκάρουν. Είναι που είναι η δυναμικότητα του αντιπάλου, οκ, λες, δεν είναι και το τέτοιο.
2: Ο τερματζής έχει κάνει δήλωση, έχει πει δεν σου χαρίζομαι. Ο κύριος Νταντζινού.
3: Αυτό δεν θα πάει πολύ καλά. Αυτό έχει τις προϋποθέσεις να μην πάει καθόλου καλά. Για να με, ναι.
2: Να φάει 10. Εντάξει, μπορεί να επιλέχθηκε και τον Μπενίν για αυτό το λόγο. Λες,
4: ναι.
2: Και να πούμε ότι για τον Μπενίν είναι βασικός ο κύριος Ρος, όχι από το Φιλαράκια, από τον Ηρακλή. Ο στόπερ του Ηρακλή.
3: Οκ. Okay. Ωραίο.
2: Οπότε αυτός θα έχει το ρόλο να επιτηρεί το Μέση, μάλλον.
3: Ναι.
2: Μαζί με αλλούς. 10.
3: Θα έχει να το λέει. Είναι ένα παιχνίδι που πάντως θα έχει να το λες. Ότι ήμουν εκεί στο.
2: Σαφώς.
3: Στο αντίο του Μέση, έτσι. Και όσους θα είναι στις εξέδρες. Και πόσο μάλλον και οι παίχτες που θα μπουν μέσα να παίξουν. Ναι. Που δεν θα ήξερες άλλο λόγο να παίχτε από τον Μπενίν.
2: Μόνο
3: θα υπάρχει αυτό το παράσημο. Έτσι. Για πάμε στο φιλό.
2: Το τσάντησες.
3: Το φίλος. Λοιπόν.
2: Και να πούμε ότι έγινε sold out σε 4 λεπτά αυτό το παιχνίδι στο Monumental. 85.000 θεατές. Χαμός. Σας μεταφέραμε νωρίτερα και αυτό το βιντεάκι που κυκλοφορεί με τον Μέση να κλαίει μέσα στο Πούλμαν. Και έκλαιγε γοερά. Έκλαιγε και γοερά. Και εγώ θυμάμαι να κλαίει αυτό που ζητούσαμε και νωρίτερα. Στο match με τη Βραζιλία, το τελικό του Κόπα Αμέρικα το 21, που νομίζω άλλαξε λίγο το ρου της ιστορίας.
3: Ναι.
2: Για την Αργεντινή.
3: Ναι, γιατί. Πήρε τίτλο, δηλαδή έφυγε να. Ότι δεν θα τελειώσω με την εθνική χωρίς να έχω το παραμικρό.
2: Και αν θυμάσαι με το που σφυρίζει ο διαιτητής, αντί να πανηγυρίσουν, όλοι πάνε και αγκαλιάζουν το Μέση. Δηλαδή, πώς είναι μια εθνική να παίζει μόνο για έναν.
3: Ναι.
2: Και για τον Ρονάλντο το έχουμε δει αυτό, οκ. Okay.
3: Εξής, αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο σαν υπόθεση, αλλά σε επίπεδο συναισθημάτων, την υπεράσπιση που έχει ο Μέση από τους παίκτες του, το πώς πέφτουν επάνω του, έχω εγώ την αίσθηση, το feeling ότι η Πορτογαλία δεν το έκανε ποτέ για τον Ρονάλντο. Και ίσως αυτό έχει να κάνει και με αυτό που σου βγάζει ο παίχτης προς τα έξω. Γιατί, okay, μιλάμε για προσωπικότητες τεράστιες, για χαρακτήρες και για ιδιοσυγκρασίες που δεν μπορούμε οι απληθυνητοί, να το πω έτσι, να τις καταλάβουμε και να μπούμε στα,

0: στα παπούτσια τους, κακά τα ψέματα. Αλλά εγώ πάντα είχα αυτή την αίσθηση και αυτό το feeling ότι ο Μέση έχει καταφέρει να είναι γι' αυτόν όλοι, ενώ ο Ρονάλντο δεν το έχει πετύχει σε αυτό το βαθμό και ίσως και γι' αυτό να το ψάχνει και γι' αυτό να βλέπουμε και όλα αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι. Λοιπόν, ποιο παίκτη θεωρείς έως τώρα την πιο φανταχτερή, π.χ. Ουνάηλι ο φίλος. Όχι, sorry, όχι την πιο φανταχτερή, αλλά τη μεταγραφή που κόλλησε χωρίς να περιμένεις να έχει κολλήσει τόσο γρήγορα. Ο φίλος λέει Κάγκουα. Α, συμφωνείς.
0: Κάγκουα, ναι, Κάγκουα, 100. Γιατί ήρθε ακριβώς αυτό το πακέτο που ήρθε και κόλλησε δίπλα στον Καμαρά. Δηλαδή τις αδυναμίες που είχε ο Καμαρά και αυτά που δεν έδιναν ο Τσέριν με τον Τζιριβέγια, βλέποντας τα προκληματικά, αν μου έλεγες τι έλειπε να μπει δίπλα στον Καμαρά, θα σου έλεγα να μπει ο Κάγκουα. Ο Κάγκουα, ένας παίκτης με αυτό το προφίλ. Με είχε, να το πω έτσι, προειδεάσει το τι παίκτης είναι, το τι ΑΕΚ πήγε να τον πάρει για αντιπινέδα.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν έσκασε το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Κάγκουα, ο Παναθηναϊκός είχε ενδιαφερθεί καιρό πριν, αλλά δεν το ξέραμε.
1: Ναι.
0: Δεν είχε βγει το όνομά του στο ρεπορτάζ. Οπότε όταν άκουσα ότι η ΑΕΚ πάει να πάρει το συγκεκριμένο παίκτη για αντιπινέδα, λίγο με προειδέασε το τι είδος χαφ είναι. Βλέποντας τον όμως λοιπόν μετά μέσα στο γήπεδο, έλεγα αυτός ήρθε και κούμποσε. Δηλαδή είναι το puzzle, το τζέγκα που έπρεπε να μπει αυτό το κομμάτι εδώ πέρα. Φανταχτερή θα έλεγα ξεκάθαρα τον Ναΐ, έτσι, για όλο το για όλο το πακέτο.
1: Και όχι μόνο τα λεφτά και μόνο που έρχεται μετά από αυτό το παγκόσμιο κύπελλο που έχει κάνει. Από μόνο του είναι κάτι το.
0: Ναι, ναι, το σωστό. Ο Ντεφράι, μας λέει ένας γράφει ένας φίλος, ο Ντεφράι ρε παιδιά, ποιος Κάγκουα. Ο Ντεφράι το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Τον Ντεφράι έχεις εικόνα. Δηλαδή για τον Ντεφράι περιμένεις ότι θα μπει μέσα, ότι θα κάνει τη διαφορά, ότι θα ανεβάσει όλη την αμυντική γραμμή, ότι θα σου δώσει αξιοπιστία, θα σου δώσει ασφάλεια. Τον Κάγκουα δεν είχαμε την ίδια εικόνα με τον Ντεφράι.
1: Ωραία, θα σου πω το άλλο. Περίμενες. Οκ, okay, είναι και δύο Ολλανδοί, θα πει κάποιος. Αλλά περίμενες να δέσουν τόσο γρήγορα Φαν Τρόγγελεν και Ντεφράι.
0: Λίγο την αίσθηση της γλώσσας, λίγο το ότι το Φαν Τρόγγελεν τον θυμόμουν από πέρσι με τις Σαμψουσπορτίδιους παίκτης είναι, είχα στο μυαλό μου ότι θα δέσουνε. Οκ, ναι. Okay, το τόσο γρήγορα είναι ένα θέμα, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι ένα δίδυμο θα λειτουργήσει με τη μία στο βαθμό που λειτουργήσε, αλλά είχα το feeling ότι ο Παναθηναϊκός εκεί θα είναι καλυμμένος.
1: Και αλληλοσυμπληρώνονται τα χαρακτηριστικά τους.
0: Γιατί ο Φαν Τρόγγελεν είναι ο παίκτης που θα πάει να βγει πρώτος στην μπάλα, να πάρει την κεφαλιά, να παίξει ξύλο με τον αντίπαλο επιθετικό, να μην τον αφήσει να κατεβάσει την μπάλα. Ένα κομμάτι που ο Παναθηναϊκός υπέφερε πέρσι, υπό την έννοια ότι όταν δεν υπήρχε ο Πάλμερ Μπράουν στην εντεκάδα, ο Ίγκασον δεν είχε αυτή τη σκληράδα και ο Τουμπά δεν ήταν τους παίκτης. Δηλαδή ο Τουμπά έβλεπε στον αντίπαλο επιθετικό, έπαιρνε την μπάλα, την κατέβαζε. Και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός τράβηξε πάρα πολύ από το Γιώβιτς στα μάτς με την ΑΕΚ. Γιατί δεν είχε ένα στόπερ ο οποίος θα παίξει το ξύλο με την ποδοσφαιρική έννοια, δηλαδή να μην τον αφήσει να κατεβάσει ένα ενόχλητο στην μπάλα, να τη φέρει στο πόδι, να γυρίσει φάτσα προς την εστία.
1: Το build up, ναι.
0: Ναι, ο Φαν Τρόγγελεν σου εξασφαλίζει ακριβώς αυτό. Και ο Πάλμερ Μπράουν όταν είναι καλά. Δηλαδή να βγει πάνω στον παίχτη με ένταση, με επιθετικότητα και είτε να χάσει την μπάλα, είτε να μην τον αφήσει να την κοντρολάρει άνετα.
1: Λοιπόν. Α, και επίσης αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι ότι και μερικές μεταγραφές μπορεί να αποδειχθούν σε εισαγωγικά μεταγραφές. Θέλω να πω, αντί να βλέπουμε άλλο πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Φέτος.
0: Ναι, γιατί υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος του δίνει αυτοπεποίθηση, νιώθει ο παίκτης σημαντικός και από την άλλη έχει σχήματα για τακτικές για να τον αξιοποιήσει. Ο Παναθηναϊκός πέρσι με τον Μπενίτεθ, με κάθε σεβασμό στο προπονητικό μέγεθος του Ράφα Μπενίτεθ, δεν είχε τρόπο να αξιοποιεί τους παίκτες που είχε μπροστά. Πέταγε την μπάλα είτε με σκοπό να την πάρει ο Τετέι να την κατεβάσει, να περάσει πέντε για να βάλει γκολ, είτε να βρει τον Αντίνο στον ξέφωτο. Και ήταν ένα πρόβλημα το ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε τόσα λεφτά το Γενάρη για τον Αντίνο, για τον Τετέι, για τον Γιάγκουσιτς και ο προπονητής δεν επιχείρησε να του αξιοποιήσει. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα αυτό και το οποίο ο Νίστρουπ φαίνεται πως το λύνει.
1: Και ακόμα και τη συζήτηση που γίνεται για τον Γιάγκουσιτς, ότι σχάτως δεν παίρνει πολλά λεπτά, νομίζω μόνο και μόνο που είναι ο προπονητής που τον έχει επαναφέρει στην ζωή μας, ο Νίστρουπ τον Γιάγκουσιτς, αποδεικνύει ότι τον πιστεύει. Εντάξει, έχει αυξηθεί η ποιότητα.
0: Το ίδιο το παιδί δείχνει μεγάλη ωριμότητα και στον τρόπο που μιλάει. Έχει παίξει με την Κροατία, την ΚΑΠΑ 21, έχει κάνει τα 3 γκολ. Το ρωτάνε γιατί δεν παίζεις. Θα μπορούσε να πει, να αφήσει μια αιχμή, να κάνει οτιδήποτε.
1: Μια σπόντα, ναι.
0: Ναι, μια σπόντα. Βγαίνει και λέει: είναι λογικό, είμαι μικρός, έχω χρόνο να παίξω. Ο μάνατζερ του λέει το ίδιο, που είναι πολύ σημαντικό στο περιβάλλον των παικτών να έχουν τέτοια διαχείριση. Και η χρονιά είναι πολύ μεγάλη. Όλοι θα χρειαστούν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε τα δύο πρώτα προβληματικά έχοντας τον Γιάνγκουσιτς μέσα στους καλύτερους παίκτες.
2: Ναι.
0: Άρα ο Γιάνγκουσιτς ήδη έχει δώσει πράγματα. Μετά ανέβηκε ο Ταμπόρδα, ήρθε ο Ουνάη. Κάποια στιγμή είδε, ο Ταμπόρδα έβγαλε τραυματισμό. Ο Ταμπόρ, τώρα επί το Ταμπόρ επιστρέφει. Έβγαλε ο Λιβάη τραυματισμό. Μετά μπορεί να βγάλει κάποιο άλλο τραυματισμό. Όλοι θα έρθει η ώρα που θα χρειαστούν και θα παίξουν. Το σημαντικό είναι να είναι έτοιμοι και κυρίως και ο Πελίστρη. Ο Παναθηναϊκός περιμένει πράγματα και από τον Πελίστρη. Δεν πράξει.
1: Ο οποίος είχε
0: Ο οποίος είχε assist, μπράβο.
1: Απέναντι στην Ινδία.
0: Στο φιλικό με την, έπαιξε με την Καλκούτα στην Ινδία. Μα είναι και αυτό το παιδί όμως. Φεύγει από εδώ, πάει στο Μοντεβιδέο, ενσωματώνεται στην εθνική. Η εθνική του κάνει τουρνέ στην Ασία. Φεύγει από το Μοντεβιδέο, πάει στην Ιαπωνία, στην πόλη Σιντάο. Μετά στη Σεούλ να παίξει με την Νότια Κορέα. Σήμερα στην Καλκούτα με την Ινδία. Φιλέας Φογκ, ο γύρος του κόσμου. Είχα κάνει ένα θέμα για την εφημερίδα. 48.000 χιλιόμετρα.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Έλα ρε.
0: Με τις πτήσεις. Και τέσσερις αλλαγές.
1: Δεν πιστεύουμε να αποδώσει που λέμε.
0: Τέσσερις ζώνες ώρας.
1: Πότε έρχεται, πότε επιστρέφει.
0: Πέμπτη.
1: Πέμπτη.
0: Με υπηρεσιακό τον Diego Forlán, που δεν είναι ο κανονικός προπονητής.
1: Όχι, όχι.
0: Ελπίζω για το καλό του παίχτη, ο καινούριος που θα έρθει, γιατί το Forlán, τουλάχιστον αυτό λέγανε ότι είναι υπηρεσιακή λύση, να μην τον καλέσει σε επόμενες κλήσεις, για να μπορέσει λίγο να αφοσιωθεί στο ποδόσφαιρο και να παίξει.
1: Πάντως τον πιστεύουν πολύ στην εθνική Ουρουγουάη. Ακόμα και όχι ως βασικό, που το βλέπουμε και βασικό νομίζω ενίοτε, okay. Ως λύση rotation. Που τώρα είναι λογικό να έχει πάει εκεί, αφού δεν έχει χρόνο να συμμετέχει στον Παναθηναϊκό, το πιστεύουν. Οπότε μάλλον θα καλείται.
0: Έχει τρομερά προσόντα. Το θέμα είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή και να τα βγάλει.
1: Εκεί η τελική προσπάθεια λίγο.
0: Έχουμε γραμμή να πάμε στο φίλο Περμένη.
1: Πάμε, χαίρετε.
3: Ναι, ο Δημήτρης από Βούλα Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Γεια σου, Δια. Με βγάλατε, είναι πιο σύντομη ομιλία που κάναμε. Γιατί άλλες φορές ταλαιπωρούμε πολύ.
1: Γι' αυτό σε βγάλαμε, επειδή ξέραμε ότι σε παραπονιάρη. Όχι,
3: τι δεν γράφω. Πότε έχει Παναθηναϊκό.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Μπάσκετ.
3: Ποδόσφαιρο.
0: Την Κυριακή με τον Ολυμπιακό. 9 η ώρα.
1: Έτσι, ένα σήμα το μάτς.
3: Ωραία, να ευχηθούμε καλή... Πώς πες το.
0: Καλό διπλό.
3: Καλή για πες το δικό σου.
0: Καλό διπλό να ευχηθούμε.
3: Καλό διπλό να συμφωνώ σε αυτό το πω γέτσι. Γίνεται, λέγεται γέτσι.
1: Να κερδίσεις καλύτερος.
3: Γεια σου, παιδιά.
0: Γεια σου, φίλε μου. Ωραίος.
1: Α, αυτό.
0: Μεστός, λιτός και περιεκτικός.
1: Και χωρίς να περιμένει.
0: Και χωρίς να περιμένει. Πλέω και εγώ τώρα βρήκε, του δόθηκε ευκαιρία, αλλά δεν περίμενε καθόλου. Θα τα πει. Ήταν όμως ο φίλος.
1: Για το μάτς.
0: Πολύ σύντομος. Έχουμε περίπου ένα δεκάλεπτο ακόμα. Όποιος θέλει, είναι η ευκαιρία τώρα να πάρετε, να βγείτε μπαμ-μπαμ να τα πούμε.
1: 2-10-95-79-283-4-5 και περιμένουμε και νέο κόσμο εδώ να μας πει τη γνώμη σας. Και όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τον Παναθηναϊκό. Μιας και έχουν τον Μπάμπη σήμερα. Αύριο θυμίζω Πάνος Λούπος. Έχουν πραγματάκια πολλά.
0: Ο σταθμός μεριμνά για όλους. Θα είμαστε ρεπόρτερ όλων των τριών μεγάλων, ώστε να έχετε, να παίρνετε, να λέτε τις απορίες, αλλά έτσι καλώς μπορείτε να παίρνετε, να είμαστε εδώ να συζητάμε, να κάνουμε την παρέα μας.
1: Και αυτή η εβδομάδα είναι, ξέρεις, τώρα πριν την τριγυμία που λέμε, πριν τον τέρμπι, μετά να δεις Δευτέρα.
0: Ναι. Μετά από
1: εδώ
0: Δευτέρα...
1: θα είσαι Δευτέρα και με Γιώργο Βασινόπουλο.
0: Δευτέρα θα γίνει πόλεμος. Ελπίζω να είμαι εγώ χαρούμενος ότι κάνω πλάκα του Γιώργου. Το λέω με καλή διάθεση.
1: Ναι,
0: να μην παρεξηγήσετε.
1: Και γι' αυτό σε επιλέξαμε κιόλας, επειδή πέρα από εξαιρετική δημοσιογράφηση και έχετε και χιούμορ. Επειδή παιδιά μπαλίτσα είναι, okay, η ζωή μας, για κάποιους και το επάγγελμά μας, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι ποδόσφαιρο, οπότε θέλει και το χαβαλέ του, το όλο πράγμα. Ερώτηση τώρα, είναι νωρίς να πούμε για σχέδια Νίστρουπ έναψη Καρασκάκης?
0: Όχι, νωρίς δεν είναι. Εγώ νομίζω ότι δύο φίλοι είναι στη γραμμή. Εγώ νομίζω εντάχει για να μην περιμένουν ότι δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα. Θα μπει στη θέση του Λιβάη ο Ταμπόρδα. Εντάξει, Πένια, οι τέσσερις της άμυνας, Καλάμπρια, Ντρόγκελεν, Ντεφράι και Κυριακόπουλος. Κάγκουα, Καμαρά που ήταν και εδώ κιόλας. Ουναή στο 10. Αντίνο αριστερά που επίσης ήταν εδώ, δεν έφυγε καθόλου. Και στο 9 ο Τετέι. Δεν νομίζω ότι θα πάει σε κάτι άλλο, ναι.
1: Okay, πάμε. Χαίρετε.
0: Γεια σου, φίλε μου.
4: Ναι, γεια σας, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
4: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
4: Α, εγώ.
0: Εσύ, ναι.
4: Δημήτρης, ΑΕΚ.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Και επειδή είπατε και από άλλες ομάδες, να πω κάτι. Ξεκινάω από τέλος πάντων, με αφορμή κάποιον συνοπαδό μας προηγουμένως, αλλά και γενικότερα, εγώ καλά έχω δηλώσει ότι είμαι άρρωστος με το Γιώβιτς, ήθελα τη γνώμη του φίλου του Παναθηναϊκού, του Μπάμπη, για το Γιώβιτς.
0: Τρομερό σεντερφόρ, νομίζω σε τελειώματα ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εάν είχε πιο αθλητικό καλούπι ή αν ο ίδιος με κάποιο τρόπο γινόταν πιο αθλητικός, εδώ θα ερχόταν μόνο για διακοπές.
4: Συμφωνώ. Εγώ το επιθυμώ και λέω πέφτει με τέτοιο βιογραφικό. Παιδιά, είναι, ζαλίζουν τα ονόματα Ρεάλ και Μίλαν, που για μένα, ναι, παρένθεση, η Μίλαν είναι για μένα, έτσι, με τους τίτλους της, με τη φανέλα τη βαριά, στα 3-4 μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης διαχρονικά. Μην βλέπουμε τώρα τη Μίλαν, έτσι, γιατί οι ομάδες έχουν τα πάνω και τα
0: κατωτήρια
4: που είναι τεράστιο όνομα. Θέλω να πω ότι όταν έφυγε από την Άιντραχτ έκανε όργια.
0: Ναι.
4: Δηλαδή έχω ακούσει, ας πούμε, άνθρωπο που ήταν στη Γερμανία, μα δεν θα ενδιαφερόταν η Ρεάλ, ρε παιδιά. Τώρα η Ρεάλ να πάρει άλλο τι, δεν ήταν και το πιο εύκολο εκεί να παίξει και τα λοιπά. Τέλος πάντων, εγώ από αυτό το παίχτη, για να, επειδή είναι κι άλλος φίλος, έχω δει γκολ, επειδή είμαι παλιός, που μόνο από το Θωμά Μαύρο τα έχω δει στην ΑΕΚ.
0: Τα τελειώματά του είναι ασύλληπτα, δηλαδή.
1: Αυτή η κεφαλίσσα στο Βόλο, θύμισε λίγο.
4: Αυτό που βάζει στο Βόλο, αυτό που τρελάθηκα, που για μισό κορδόνι ακυρώθηκε με τους Αυστριακούς που το ακυρώθηκε, δεν υπάρχει, ρε φίλε. Το πώς πάει, ας πούμε, ο χοντρός κατά τα άλλα, ο βαρύς κατά τα άλλα, το πώς πάει το κορμί του και το γκολ που βάζει με τους Αυστριακούς τώρα, το που ακυρώθηκε.
1: Και ασίστ πέρσι στο ζώο, Μάριο, με τον Παναθηναϊκό, πώς γυρίζει το κορμί του.
4: Εκεί αυτό πήγα να πω. Ή αυτό που βάζει με τον Ηρακλή φέτος. Τώρα, για όποιον ξέρει πολύ μπάλα, μπορεί να, αυτό που κάνει με τον Ηρακλή, δηλαδή το πώς φέρνει με το ένα πόδι, καταρχάς φτιάχνει φάσεις μόνος του, έτσι.
0: Ναι.
4: Στην περιοχή, έχω δει γκολ που έχει βάλει.
0: Τρομερή υποδοχή στην μπάλα.
4: Τρομερή υποδοχή, απίστευτες πάσες, κάθετες, δηλαδή, δεν είναι. Τώρα, εντάξει, αν το βαρύς και τα λοιπά, μετά γυρίζει πίσω, υποδέχεται την μπάλα, τη σπάει. Εγώ δεν λέω, ο Βάρκα κάνει απίστευτη δουλειά, είναι πολύτιμος, είναι αφανής, θα έλεγα, ήρωας. Δεν πολύ φαίνεται, αλλά άλλη κλάση, ρε παιδιά.
0: Ναι, εννοείται.
1: Μιας και το λες αυτό.
4: Δηλαδή και ο Βάρκα στο κεφάλι είναι απίστευτος, έτσι, τρομερός, πονιάς και κολτζής με τελειώματα και κάνει άλλη δουλειά. Αλλά ο άλλος, εγώ το έχω ξαναπεί, επειδή βλέπω, σας λέω από παλιά, είναι 67 χρονών, παιδιά, παίχτη, βρείτε εσείς, στην Ελλάδα του, δεν ξέρω, έξω μπορεί να έχει συμβεί, που να βάλει σε ντέρμπι. Δεν πάει να ήταν Παναθηναϊκός, έτσι. Που εγώ θα σας πω και σε μη ντέρμπι. 7 γκολ σε μία ομάδα την ίδια σεζόν, ψάξτε να βρείτε.
0: Ναι, πολύ
4: σπάνιο. Εγώ και το Μαύρο δεν μπορώ να βρω, δηλαδή.
0: Μπορεί και να μην έχει προηγούμενο. Ναι, μπορεί
4: δεν
0: και
4: πρέπει να,
0: μην έχει
4: να υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Πάντως, Δημήτρη, μια και είπες Βάργα, που και αυτόν τον έχω σε τεράστια εκτίμηση, αν κάτι θα ήθελα να βελτιώσει ο Γιώβιτς, ή να το πω διαφορετικά, να βρει τρόπο η ομάδα να το βελτιώσει, είναι η συνεργασία του με τον Ζήνη. Διότι ο Βάργα κάνει καλύτερο.
4: Ναι, σαν δίδυμο, ναι. Έτσι,
1: και τον Ζήνη κάνει καλύτερο και τον Γιώβιτς κάνει καλύτερο.
4: Ναι, είναι τα δύο.
1: Οι δυο του Ζήνη Γιώβιτς το ψάχνουν ακόμα.
4: Και θα πω και κάτι, και μισή κουβέντα για τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι ο αντίπαλος, εγώ πιστεύω, πολλά πράγματα το δείχνουν αυτό, δεν ξέρουμε βέβαια, είμαστε, το ποδόσφαιρο έχει μια παράξενη δική του λογική, αλλά αν μπορούμε να κρίνουμε μια στοιχειώδη, ΑΕΚ Παναθηναϊκός ήταν το έργο φέτος. Δεν μπορώ να, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλός ο προπονητής, έχουν άλλα προβλήματα, δεν νομίζω να φτιάξει μέχρι το τέλος, ο Ολυμπιακός είναι πάντα Ολυμπιακός. Ας μην κυλιβόμαστε, δεν έχει τα σπερίγματα που είχε, έτσι, εκείνο το σπρόξιμο, που αν το είχε θα έλεγες ότι με αυτή την ποιότητα.
1: Μην βάζεις μπουρλότο τώρα παρά 10, 2 παρά 10.
4: Όχι, δεν βάζω μπουρλότο, ρε παιδιά, το βλέπουμε όλοι, δεν είναι εκείνο που γινόταν κάποτε που έλεγες, ξεκινάει με, εγώ νομίζω ΑΕΚ Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ομάδα μου στο Champions League, δηλαδή για κάτι, αλλά αν το πετύχουμε θα είναι προς όφελος του Παναθηναϊκού. Ονοείται που λέει, δηλαδή θα πρέπει να είμαστε Παναθηναϊκοί.
0: Να πάει στο Champions
4: League. Έτσι.
0: Έγινε, φίλε μου. Ευχαριστούμε
4: καλή
0: πολύ.
1: Γεια σας, Δημήτρη.
0: Πάμε και στον άλλο φίλο που περιμένει.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Καλησπέρα.
2: Γιώργος, λέγομαι από Κυψέλη.
0: Γεια σου, Γιώργο, γείτονα.
2: Έτσι, πρώτη φορά παίρνω κι εγώ.
1: Καλά κάνεις, μπράβο.
2: Είσαι πολύ ένα παρέα.
0: Κυψέλη, που μένεις.
2: Κυψέλη, είμαι πολύ κοντά κεντρικά. Στην Αγία Δόνης, πολύ κοντά.
0: Α, κοντά είμαστε. Εγώ είμαι στην Κράβα.
2: Τέλεια, τέλεια.
1: Εγώ 5-6 χρόνια εκεί πέρα Κυψέλη, δεν είναι εμένα, αλλά ήμουν ΑΣΟΕ δίπλα, οπότε τα μέρη τα...
2: Και εγώ το ίδιο, είμαι πολύ λίγο καιρό εδώ και είναι, θα σαν σε χωριό είναι εδώ πέρα. Ρυπάς, και...
1: Α, τώρα μετακόμισες Κυψέλη.
2: Είμαι 2 χρόνια, ναι, και συμπτωματικά μετακόμισα στην ίδια περιοχή που... Στην ίδια οδό δηλαδή που είχε μετακομίσει ο πατέρας μου όταν ήταν μικρός, από χωριό που είχε, από την Άρτα.
1: Okay.
2: Ήταν πολύ ωραίο, πολύ ωραίο story.
0: Για πες μας.
2: Όπως έλεγε ο φίλος νωρίτερα μου θύμισε ένα φοβερό γκολ που είχε βάλει ο Έλα Ραμπή, αν θυμάστε τώρα, που έδειξε την κλάση του, σε ένα μάτς με την Άντβερπ εδώ μέσα. Ένα κυρωθέν γκολ, εξαιρετικό, μια σέντρα και ένα συντεφορίσιο τσίμπημα, τελείωμα που τελικά ήταν offside. Αλλά ρε παιδί μου, εγώ έλεγα τώρα χθες στον πατέρα μου ότι εγώ είμαι 28, έτσι.
0: Ναι.
2: Έχω δει, εντάξει δεν είμαι, είμαι μικρός σε ηλικία. Έχω δει όμως αρκετούς παιχταράδες. Αυτός ο Έλα Ραμπή, ρε παιδιά, δεν υπάρχει ο τρόπος που έπαιξε. Δηλαδή είναι ο πιο ολοκληρωμένος σύντροφο που εγώ έχω δει να παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και δεν θεωρώ ότι υπερβάλλω.
1: Γιώργο, τον περιέγραφα πριν από κανένα τριβδόμαδο, κανένα μήνα, από ότι ήταν με τη Μαρκό, στα 39 του. Δεν υπάρχει τρόπος που ακόμα κρατάει την μπάλα. Το πώς την παίρνει, πώς την κουβαλάει. Εντάξει, και είναι από τους βασικούς παράγοντες που η Μαρκό έχει ξύνει με το 5 στα 5, έτσι.
2: Ναι. Αν και εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα δεν μπορείς να ζητάς για την ομάδα να βρει κάθε χρόνο έναν τέτοιο παίκτη. Έτσι,
0: όχι, είναι, δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο.
1: Και ήταν ευλογία τον Ολυμπιακό που από Ελαραμπή πήγε σε Ελκαμπή, έτσι.
2: Ναι, αυτό εντάξει, αυτό ας μην το πεις του παπά. Και τελικά, ρε παιδί μου, σε αυτό που θέλω εγώ να πω, είναι ότι ο Ολυμπιακός, okay, λίγο σαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι, παιδιά. Δηλαδή έχει αυτή τη φοβερή έτσι, ανάγκη και πίεση που βάζει στον εαυτό του να είναι πρώτο συνέχεια. Αλλά κάποιες φορές, ρε παιδί μου, σαν να σαμποτάρεται. Και θα ήθελα λίγο να δω τον Ολυμπιακό λίγο πιο ψύχρεμο σε κάποιες επιλογές.
0: Ναι. Εννοείς ότι είναι πολύ μεγάλη η πίεση για τους ανθρώπους που υπάρχουν μέσα και...
2: Ναι. Για... Είναι το σωματείο, ρε παιδί μου, έχει πολύ, πολύ πίεση που χτίζεται και χρειάζεται άμεσα αποτελέσματα. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που έχουν δυναμωθεί άλλες ομάδες και μακάρι, πολύ εύχομαι στον Παναθηναϊκό να πετύχει κάτι φέτος. Γιατί εντάξει, είναι πολύ φίλοι μου και γενικά έχει πολύ ωραία ομάδα, ρε παιδί μου.
0: Το
2: και
0: χρειάζεται όσο κανένας.
2: Ναι, ακριβώς. Και παιδιά, να σας πω κάτι. Δηλαδή, τέλειος πια. Εγώ τώρα σκεφτόμουν ένα τελευταίο, θα σας πω. Εγώ σκεφτόμουν πριν δω έτσι το... Τώρα δεν είναι το του Μέση το
1: τελικό. Ναι, τώρα.
2: Ωραία, για να κλείσει να το δούμε όλοι. Εγώ τώρα ήθελα να πάρω μια φανέλα του Φουρνιέ, την κόκκινη, την φοβερή που θυμίζει 90's. Ρε παιδιά, σκέφτομαι και πού θα τη βάλεις, ρε Γιώργο. Δεν μπορώ να τη βάλω πουθενά.
1: Δυστυχώς.
2: Δηλαδή είπε. Αυτό είναι το κρίμα. Πιστεύω και αυτό θα ξεπεραστεί, αλλά όχι ακόμα.
1: Ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Και πολύ σημαντική σήμερα εξέλιξη και με τον Νίκο Ρασκάκη, μετά από συνάντηση του Βαγγέλη Μαρνάκη με τον κύριο Μητσοτάκη. Και όπως μετέφερε και ο Κώστας Νικολακόπουλος, για 54.000 θεατές πηγαίνει το Νίκο Ρασκάκη. Λοιπόν, πώς φάνηκε?
0: Ωραία. Ωραία μέρα. Ωραίος κόσμος βγήκε.
1: Σαν να ήσουν πάντα εδώ, έχω να πω εγώ. Με τα γραφάρα. Μπάμπη Τσιμπίδας, Μαρίνο Μουσουράκης και Κυριάκος Σταθερόπουλος στα ντεξ. Κλείνουμε με τη μουσική επιλογή του Μπάμπη. Αύριο να ανανεώνουμε το ραντεβού μας με Πάνο Λούπο. Θα είναι και ο Νίκος Ράλης, οπότε σας περιμένουμε. Και πάμε όλοι μαζί να δούμε.
0: Καλό Λιονέλη. Βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Χαίρετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλεος, αλλάξτε αυτό το σήμα. Δεν πάει άλλο. Κάπου κατάντησε κουραστικό.
1: Αμάν,
0: κουράσατε. Τα ίδια και τα ίδια.
1: Πάλι εσείς.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Η εκπομπή πάλι εσείς. Είναι και ο Πάνος Τουρίρος μαζί μας. Στη ρύθμιση του ήχου. Μουσικές επιλογές. Και τρίτη αντιδημοκρατική φωνή. Στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δε σε φεραγούρι.
2: Ήπιες κάτι παραπάνω χτες.
0: Εντάξει, δικαιούμαι και εγώ.
2: Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση.
0: Γιατί είναι κλειστή δρόμη. Δεν έχει κίνηση. Ή από εδώ. Έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Το Μάρκο Ρούμπιο πάντα σκέφτομαι.
1: Ο Ρούμπιο είναι.
0: Μπασκετμπολίστες.
1: Ναι.
0: Μάρκο Ρούμπιο είναι και μποξέρ. Μάρκο Ρούμπιο.
1: Παλιός.
0: Με τρίχε. Ρόκι Μαρτιάνο. Μάρκο Ρούμπιο.
1: Και τι έχουν κλείσει οι δρόμοι σήμερα.
2: Σώπα καλά.
0: Απλά μην πάτε στο κέντρο της Αθήνας.
1: Όταν λες κέντρο, τι είναι, πας Ομόνια, ας πούμε.
0: Ομόνια, είναι όλα κλειστά γύρω-γύρω και θα έχουν και τα μέσα κάποιες ρυθμίσεις. Τώρα θα τα πούμε σε λίγο, έχουν αναπτυχθεί τα πάντα.
1: Δεν τα ξέρουμε.
0: Όχι, δεν τα θυμάμαι απ' έξω, είναι 50 οδοί που είναι κλειστοί. Πού να τη θυμάμαι απ' έξω, τι είμαι, το ΣΑΤΑ. Ο Λιμπερόπουλος είμαι. Λοιπόν, και θα πάμε μέχρι τις 10. Ο Νίκος.
2: 33 φοράς.
0: Εγώ. 3 και 3, 6, αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, ζωή δεν θα έχουμε σήμερα, ζήτα. Και θα πάμε δυναμικά μέχρι τις 10, κοιμήθηκα όντως πάρα πολύ. Γύρισα από το γύρισμα που μιλούσα κατάπαυστα, γιατί μου δώσανε να φάω κάποια κονφλέξ πολύχρωμα με ζάχαρη, γιατί έτσι έπρεπε
1: κονφλέξ
0: να...
1: Κονφλέξ με ζάχαρη.
0: Ναι, αυτά τα πολύχρωμα.
1: Δημητριακά.
0: Ναι, που είχαν μέσα και.
1: Δεν ξέρει, ναι, λέει.
0: Που είχαν μέσα
1: κονφλέξ,
0: και.
1: Κονφλέξ,
0: που είχαν
1: ναι.
0: Μέσα και.
2: Πώς λέμε, Μίκι Μάου.
0: Που είχαν μέσα και ζάχαρη. Κάτι καινούρια.
1: Καλά ήταν.
0: Όχι. Απλά ο ρόλος έπρεπε ο Σπύρος να τα φάει.
1: Α,
0: αυτά.
1: Δεν ήταν διαφήμιση.
0: Όχι.
1: Α, εντάξει, για το γιατί τότε λέω και καλά τώρα. Ήταν όχι.
0: Όχι. Για το τότε και τώρα. Και είχαν τόση ζάχαρη. Και πάμε πάλι. Και πάμε πάλι. Oh. Και πάμε πάλι. Όπου
1: τι πάθανε.
0: Ήταν όλοι πτώματα και εγώ συνέχιζα. Αλλά.
1: Γι' αυτό λέμε στα παιδάκια, μην δίνετε ζάχαρη.
0: 9 και 20 πριν ξεκινήσει η Ιρλανδία. Λέω, θα δω Ιρλανδία-Γεωργία. Πάντα επιλέγω ένα ματς. Αντρικά, λέω από εκεί.
1: Ένα αντεράκι.
0: Ναι. Τι αντεράκι, εδώ μιλάμε για γαρδούμπα παλιά. Κατεψυγμένη. Λοιπόν, 0-0. Βέβαια δεν το είδα γιατί κοιμήθηκα 9 και 20.
1: Καλά, δεν έχασε και τίποτα προφανώς.
0: Αυτά τα παιχνίδια. Οι Γάλλοι διπλό ημίχρονο στο τελικό.
1: Με ανατροπή. Να το Ζιντάν.
0: Διπλό ημίχρονο στο τελικό.
1: Να το Ζινεντίνο Ζινεντίνο.
0: Πάρε 4. Βλέπω και του Ιταλοί, 3 του Τούρκου. Πάτα τα over που θα έπαιζα.
1: Αλλά η Γερμανία.
0: Και η Γερμανία, μωρέ, τους έχουμε τρελάνει. Δεν θέλει ο Κλόπ να μας βλέπει να πούμε. Δεν θέλω στην Ελλάδα να ξανασχοληθώ. Αυτά, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πάρα πολύ ωραία. Φανταστική Δευτερούλα. Φανταστική. Και έρχεται και η Τρίτη. Και τώρα ψάχνω να βρω τις οδούς που δεν μπορούμε να κινηθούμε. Γιατί κάποιοι μπορεί να θέλουν να πάνε λίγο πιο προς τα εκεί. Όχι προς τα εκεί, κέντρο.
0: Ναι.
1: Λίγο πιο εκεί, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Περνάς από Βασιλή Σοφία, δηλαδή από Βασιλείο Κωνσταντίνου.
0: Περνάς εκεί πέρα.
1: Περνάς. Κλείσαμε για Πάσχα, λέει κάποιο. Από τώρα.
0: Ναι.
1: Κλείσατε διακοπές για Πάσχα.
0: Αυτό εννοεί. Πού
1: κλείσατε? Εταιρείες
0: για.
1: Πού κλείσατε από τώρα διακοπές για Πάσχα?
0: Αυτό το έχω διώξει. Πού θα πάω
1: γιατί
0: το Πάσχα?
1: Αυτή είναι φίλη μου.
0: Το Πάσχα ξέρω αυτή από είναι τώρα.
1: Ξέρεις από τώρα.
0: Κέρκυρα θα είμαι.
1: Ναι,
0: αφού
1: ναι, ναι, ναι.
0: Σπίτι, πού να πάω. Χαζός είμαι.
1: Λοιπόν, κλείσατε για Πάσχα. Το βρίσκω ιδιαίτερα έτσι, αισιόδοξο έως και. Εντάξει.
0: Όχι απλά αισιόδοξο.
1: Όχι απλά αισιόδοξο. Τέλος πάντων, γιατί ξέρετε ότι στη Σιβηρία αρχίζει κόσμος και μπαίνει σε καραντίνα. Τι είναι αυτό, παιδιά? Τι είναι αυτό, παιδιά, τώρα? Τι, οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες?
0: Τα επόμενα δύο χρόνια, αν έρθει πανόλη.
1: Πανόλης και προόλης.
0: Θα λέμε Big Wins for FM κενό χέρι ονοματεπώνυμο. Δηλαδή θα δραπετεύουμε σιγά σιγά.
1: Την κάνουμε σιγά σιγά. Θα φεύγει σιγά σιγά ο Τσούβι. Θα μου λέει: έχω παράσταση στο Λονδίνο.
0: Ξαφνικά, γιατί σε τίλεγα ένα Ραμόνα? Όχι, έτσι έγινε. Αυτό. Θα είμαι κυραλέκος ξαφνικά. Γεια σας. Το μαλλί μου έγινε έτσι απευθεία σε δύο βράδια. Διαρκείας πάρτε όλοι, γιατί έρχεται η Πανόλη. Δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει που πάει ο Παναθηναϊκός για πρωτάθλημα. Πραγματικά, Πανόλη, δεν ξέρω τι άλλο είχαμε παλιά.
1: Ο Πανόλης είναι, ναι, είναι σίγουρα τερματοφύλακας τώρα στη τεχνικό.
0: Πανόλης Βόγλης. Σκέφτηκα τον Πανόλη Βόγλη να είναι 97 ξαφνικά.
1: Πανόλης Παβόγλης.
0: Πανόλης Βόγλης, απίστευτα πράγματα. Αλήθεια.
1: Κάποιος λέει ότι η κατάσταση στους δρόμους είναι οδείας. Και κάποιος λέει μόλις πέρασε από Σύνταγμα μια χαρά είμαστε.
0: Ναι, μετά 10 η ώρα θα.
1: Ναι, αλλά πού είναι αυτός που το Δίας?
0: Αυτό θα είναι στον Κυφισόσο.
1: Πού είναι, στον Κυφισόσο. Mm. Έχω παίξει την Ιρλανδία, κερδίζουν πέναλτι στο 82 και ευτυχώς.
0: Ευτυχώς.
1: Μη λέτε, τα ζώα το χάνουν, λέει. Έλα, δεν τρέπεστε λίγο. Μην μιλάτε έτσι. Μην μιλάτε. Όταν θέλετε όμως να τα βάλουνε.
0: Τα βάζουνε.
2: Δεν τα βάζουν.
0: Όταν το εσύ διαμαρτύρεσαι στο στοίχημα που έπαθες αυτό, κάποιος άλλος χάρηκε.
1: Αυτό.
0: Είναι το φαινόμενο της μπεταλούδας. Της μπεταλούδας. Εντάξει. Έχετε πολύχρωμες πάνινες μάσκες που έρχονται στη μόδα.
1: Κάτι έχω. Όχι πάνινες όμως. Οι άλλες που είμαστε σαν πάπιες.
0: Α, οι λευκές.
1: Όχι, έχουν βγει, είχαν βγει σε διάφορα χρώματα.
0: Α.
1: Είχαν βγει μπλε, μαύρες,
0: εσύ
1: πράσινες.
0: Τι χρώμα έχεις?
1: Εγώ μπλε σκούρο, κλασικά.
0: Μπλε σκούρο, ε.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπλε σκούρο. Α, και φούξια. Άσχετο.
0: Τι σχέση έχει
1: αυτό? Καμία, το ξέρω. Μπλε. Και είχα βρει και κάποιες που ήταν και καλά σαν. Όχι σε μεδάκι. Όχι σαν σεμεδάκι, σαν. Πώς το λένε, σαν δαντέλα.
0: Σιγά-μωρε δεκάρι, εσύ.
1: Ναι, όχι, ζωγραφισμένη ήταν, δεν ήταν τέτοιο.
0: Πάρε τα σεμεδάκια από την τηλεόραση. Εγώ θέλω να είμαι παραδοσιακός. Φοράνε σεμεδάκια από την τηλεόραση της μάνας μου.
1: Εσύ έχεις αυτές τις Juventus, δεν έχεις?
0: Ναι, αλλά θα πάρω και Μίλαν τώρα.
1: Μπράβο, πάρε και
0: για να είμαι έτοιμος.
1: Ναι, ναι. Πάρε και Chelsea.
0: Τάσκη Chelsea.
1: Πανάθαρε θα βγάλει τώρα. Θα βγάλει πανάθατο.
0: Είμαι Βασιλέος Κωνσταντίνου και έχει και τροχονόμους. Είμαστε κολλημένοι. Ναι, παντού θα έχει τροχονόμους. Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται. Οπότε λίγη ψυχραιμία.
1: Με βαριά ατζέντα διαβάζω.
0: Ναι.
1: Βαριά τζέλα.
0: Την κουβάλαν τέσσερις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πω, πω, χαμός θα γίνει.
0: Πες και illusions από πίσω.
1: Παιδιά, είναι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, έτσι.
0: Και είναι και η δεύτερη φωνή της κυβέρνησης. Δηλαδή...
1: Εντάξει, ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπα συνήθως είναι.
0: Γενικά είναι και πολύ στις τάξεις των Ρεπουμπλικάνων, δεν ξέρω, στην κοινωνία της Αμερικής, δεν ζω εκεί. Γενικά στους Ρεπουμπλικάνους έχει μεγάλο γκέλ. Άρα με Κίμπερλιτς βλέπω γονίδι ζευγαρά.
1: Λες.
0: Όχι, Ιακωβίδη
1: είναι κοκκίνη. Σήμερα είναι τρίτη, ρε φίλε. Λες να ανοίξουν ειδικά.
0: Όχι, θα μείνει τρεις μέρες εδώ πέρα. Δύο-τρεις μέρες.
1: Τρεις μέρες θα μείνει.
0: Έτσι θα είναι η δρόμη.
1: Τρεις μέρες θα. Τι θα κάνει τρεις μέρες εδώ πέρα.
0: Να μην φάει κάτι, να πάει μια βόλτα.
2: Είναι στην επόμενη κυβέρνηση.
0: Δεν θα ασχοληθεί.
1: Τρεις μέρες.
0: Θα έρθει εδώ να δει τι γίνεται.
1: Τι, μια χαρά είμαστε.
0: Ξέρω εγώ τι θα έρθει βόλτα στην Κύπελλη.
1: Θα έρθει
0: την Κύπελλη, θα του πει τι κάνει. Καλά,
1: είσαι. Θα έρθει τον.
0: Δεν νομίζω το ντέρμπι. Παρασκευή έχει μπουζούκια πάντως. Φτάνει Τετάρτη.
1: Παρασκευή, ναι.
0: Τρίτη. Κουρασμένο τζετλάκι.
1: Ρε, αύριο θα έρθει.
0: Ναι, από σήμερα όμως έχουμε δρόμους κλειστούς που ελέγχουν τα πάντα. Θα μείνει τρεις μέρες εδώ.
1: Ναι, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Δεν
1: προσκυνάει. Αναμένεται σήμερα το βράδυ. Ρε, γιατί πάλι κοβάλει τον κόσμο.
2: Δεν έχει δρόμους το μεσημέρι.
0: Γιατί.
1: Τι κάνετε στη Βέντ.
0: Ρε, φίλε. Θα περάσει ο άλλος, ο Τραμπ ουσιαστικά.
1: Το βράδυ θα περάσει.
0: Το βράδυ θα περάσει. Αλλά άμα θέλει κάποιος να πάει να κάνει ζημιές, θα πάει να βάλει πράγματα κάπου. Τι να σου πω τώρα, είναι μέτρα αυτά. Δεν είναι στα επιχειρησιακά
1: σχέδια.
0: Εγώ τα αποφασίζω.
2: Άλλο να ελέγξει τη στάθμευση, ποιος παρκάρει πού, και άλλο να κλείσει τους δρόμους.
0: Τι θες να κάνω εγώ, ρε φίλε, τι είμαι επιχειρησιακός.
1: Μα υπάρχει πιο εύκολος τρόπος να.
0: Και εμάς, σπάγαν το ATM στα λιώσια και έκλεισε το ATM.
2: Έκλεισε η τράπεζα.
0: Δηλαδή έκλεινε το story μετά. Δεν μπορούσες μετά τις 12 και 1, δεν έπαιζε Texas Hold'em. Σου έφευγε το γοβάκι.
2: Δεν έπαιρνε τα λεφτά.
0: Όχι, το 12 και 1. Εντάξει, έρχεται 6 το απόγευμα. Λέει κάποιος. Έχει απεργίες, έχει και πορείες.
1: Ρωτάει. Απεργία έχει και πορεία, δεν έχει. Κατάλαβα.
0: Έχει, θα
1: σου είπαν στη ΣΤΟΑ ότι θα έρθει η πανδημία, Αλέξανδρε.
0: Όχι, δεν το είπα. Δεν μου το είπαν εμένα. Είπανε. Πρώτον, εγώ δεν είμαι σε ΣΤΟΕΣ. Η μόνη ΣΤΟΑ που είχα μπει είναι στην Άρτα εκεί πέρα που είχε ένα πιστοπολείο. Πολύ ωραίο.
1: Και στο κέντρο της Αθήνας.
0: Κάνει ένα πολύ ωραίο μουσταρδολέμονο κοτόπουλο στη ΣΤΟΑ στην Άρτα.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
0: Δεν έχω περάσει από καμία ΣΤΟΑ. Ό,τι βλέπετε είναι έτσι από μόνο του, αρτινά. Έτσι δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέτε. Εντάξει. Έρχεται ο Άδωνης του Τραμπ. Κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι, θα μπορούσε να είναι αρκετά εύστοχο αυτό. Στέλεχος Γερσίνια Πέστης.
2: Τι να της πεις?
1: Τραβαπέστης. Αν ένα στέλεχος Γερσίνια, αν το λέω σωστά, η Γερσίνια Πέστης αποκτούσε εκτεταμένη αντοχή στα βασικά φάρμακα που χρησιμοποιούμε σήμερα, ο χρόνος αντίδρασης θα γινόταν πολύ πιο κρίσιμος. Μαύρος θάνατος θα επιστρέψει ως πανδημία. Υπάρχουν ασθένειες που τις ακούμε και σκεφτόμαστε ένα νοσοκομείο. Υπάρχει και η Πανόλη.
0: Η Πανόλη δεν έχει νοσοκομείο. Η Πανόλη έχει δύσκολο.
1: Κατευθείαν cash out.
0: Έχει all the way. Ναι.
1: Μαύρο θάνατο το λέγανε το μεσαίωνα, έτσι. Θυμάμαι τότε. Δύσκολα είχαμε περάσει. Δεν ήμασταν.
0: Σε αυξημένη επιφυλακή, λοιπόν, θα βρίσκεται η Αθήνα από σήμερα λόγω της επίσκεψης Μάρκου Ρούμπιο. Τέθηκαν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις, αλλά και κλειστοί δρόμοι σε σημεία της πρωτεύουσας. Όχι, θα τα πω. Λοιπόν, στις 9 το πρωί σήμερα στο Υπουργείο θα έχουμε κάποια
1: αναστάτωση. Ναι.
0: Έτσι. Θα μιλήσουν για τα μνημόνια συνεργασία. Αστακώσει η Αθήνα.
1: Αύριο.
0: Αστακώσει η Αθήνα, ναι. Θα απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων, μηχανοκίνητων ποριών από τις 6 το πρωί έως τις 6 την Πέμπτη.
1: Με από αφορμή... σήμερα 6 το πρωί.
0: Από το πρωί της
1: Σήμερα
0: Τετάρτης.
1: Απαγορεύονται. Α, από αύριο.
0: Ναι.
1: Σήμερα Τρίτη.
0: Σήμερα Τρίτη. Ριζάρη, Πλουτάρχου, Κλεωμένου, Μελίνα, Μερκούρη, Κόνια, Ριτσόχα, Βασιλή Σοφία, Κεσαρία, Μιχαλοκοπούλα, Ακμάνο, Ιωνο Δραγούμη, Βασιλέο Αλεξάνδρου, Εφρονίου και Ριζάρη.
1: Αυτά από αύριο.
0: Από το πρωί, 6 ώρα το πρωί.
1: Από αύριο.
0: Από αύριο.
1: Άρα, αλλά. Γιατί με σκάς τώρα.
0: Και σήμερα θα υπάρχουν το απόγευμα. Στην πλατεία Συντάγματος σιγά σιγά μαζόξεις.
1: Άντε να μαζευόμαστε.
0: Ανεπιθύμητος ο σφαγείας Ρούμπιο λέει το πάμε, εξιβάση του θανάτου. Και γενικά θα έχουμε έτσι μια αναστάτωση. Και συλλαλητήριο Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, ο Βουσουά, Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Γενικά είναι πάρα πολλές οι ομοσπονδίες στην κινητοποίηση αυτή.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Από αύριο λοιπόν.
0: Λοιπόν, στην ΠΑΤ σε πολλές πόλεις. Άκουτα. Τρίτη. Πάτρα 7.30 ώρα, κλειστό το κέντρο, διαδήλωση. Για σήμερα.
1: Για σήμερα.
0: Αγρίνιο το ίδιο. Αλεξανδρούπολη το ίδιο. 6.30 ώρα. Γιάννη Νεγομενίτσα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Λευκάδα, Μυτιλίνη, Πρέβεζα, Σάμος, Χίος, Θεσσαλονίκη, Βενιζέλο, Βόλος, Ξάνθη. Σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Ναι, σήμερα. Σήμερα γίνεται αυτά.
1: Βενιζέλος τι είναι.
0: Ο Βενιζέλος είναι ένα χωριό στο Άγαλμα. Θεσσαλονίκη, μωρέ, στο Άγαλμα Βενιζέλο, 7 η ώρα σήμερα.
1: Άρα σήμερα το απόγευμα όλες οι πόλεις έχουν διαδήλωση.
0: Έχουν
1: διαδήλωση.
0: Συλλαλητήρια εναντίον του που να είσαι ανεπιθύμητος. Μην έρθεις από
1: καλά,
0: σήμερα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Για αύριο.
1: Και ο Κλίντον ήταν, θυμάσαι.
2: Αφού αύριο απαγορεύεται, λέμε.
0: Ναι, γι' αυτό θα πάρω σήμερα.
1: Μπράβο, Ουνάγκη.
0: τι δεν καταλαβαίνετε, να πούμε.
1: Πανόλη.
0: Όχι, δεν φέρνει ο Ρούμπιο την Πανόλη. Μην μπερδεύετε εσείς.
1: Όχι. Τι σας έχω.
2: Να πάω διάλειμμα.
1: Πήγαινε.
0: Ρε, ρίλωμα,
1: δεν θα φάμε αστακό, παιδιά. Όχι, δεν, αστακός είναι η Αθήνα που το λένε. Είπες αστακό, όχι.
0: Εντάξει τώρα.
1: Μάει αστακός.
0: Τι.
1: Στην τιμή.
0: Έλα μα, σιγά το κολοχτύπα είναι καλύτερη.
1: Κολοχτύπα τρώγατε εσείς που δεν ξέρετε.
0: Ποιος δεν ξέρει. Εγώ δεν έχω ιδέα μεταξύ. Κάτι καβούρια από τα μίσκια έρχονται.
1: Πάμε ρε, είναι και 20.
0: Α, τι παίζει, κανονάκι.
1: It's going to continue.
0: Ναι.
3: Καλημέρα, Διονύση.
0: Καλημέρα.
3: Το Βαγγέλη σε μένα.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, πώς είσαι.
3: Ναι, σε ακούω καλά.
0: Ναι, ναι, και εγώ, μια χαρά σε ακούω.
3: Ναι, ναι, σε ακούω.
0: Και εγώ σε ακούω.
3: Ναι, εδώ είμαι.
0: Και
3: με
0: εγώ
3: ακούς.
0: Εδώ
3: είμαι.
0: Ναι, σε ακούω.
3: Με ακούς.
0: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου, εσύ με ακούς.
3: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
0: Ωραία, πάμε να σου μιλήσω. Βαγγέλη.
3: Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη, ακούς. Βαγγέλη.

0: χθες έκανε ιδανική αργή. Αυτή που κουβαλάει τη, μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω τους ακροατές, τους τηλεθεατές, λέω ρε. Τι λέω, ρε. Τι είναι μεθυσμένος είναι πρωί-πρωί.
1: Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρξει φορά η πράσινη και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά.
0: Βρέθηκε πίσω στο σπορ. Στο σπορ. Στο σκορ, αυτό του άρεσε, του άρεσε.
2: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτζια ή πετάνε νεράτζια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
0: Του άρεσε αυτό.
3: Και βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Κομπλάρο, ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
4: Έλα τώρα, μην κολλάς, να πούμε. Μίλα ανοιχτά, να πούμε. Οι δυο μας είμαστε.
3: Κομπλάρο!
5: Εμένα ναι.
3: Ο άλλος παίρνει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
6: Υγιένατε.
3: Αυτός είναι.
6: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
3: Του πριώνισα την καρδέλα. Την καρδέλα.
4: Πώ σου λέω.
3: Την καρδέλα, την για καρέκλα. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός.
6: Δύο, τρία.
3: Λέει Δαπρόντεσντορφ Αντμίρα 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λέιδα πρόντε στόρμ. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
4: Ναι.
7: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος στον Τόγλου.
8: Να και πάει Γιαννιώνας τώρα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Για να πούμε. Κάνει το σουτ. Out η μπάλα. Θα πέσουμε μέσα, θα κάνει το σουτ, την μπάλα out! Αρκετοί παίκτες πάνω από την παίκτη του Άρη, με τον Βίχο τώρα, με εκτελέγει το πλάγιο, η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος, θα κάνει το σουτ, out την μπάλα!
9: Άστι, τα δίχτυα πάει, το παιδί βάζει γκόλα του αποδυτήρια.
10: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
11: Έκανα τρυπούλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
10: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολιμάνι.
11: Σημείο, δεδρολίμανο.
10: Πάει γλώσσα μόνη της, δεδρολίμανο.
12: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία, επακυρίζει με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
13: Κάτι έχει χαλάσει. Μήπως πρέπει να το ξαναπάρεις από την αρχή.
12: Αυτό πρέπει να κάνω.
13: Μάσε στην κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπως ξαναπέσαι από την αρχή.
12: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
13: Ναι, ναι.
14: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά!
15: Προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
16: Εδώ θα σταθούμε.
15: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα ρε φίλε σε έπιπλα μπαίνουν.
17: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
18: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
19: Άχω κουκλίτσα μου τώρα τα νέα, τα μαντάτα.
20: Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο στη Βουλή, στην παραμορφωτικών υποθέσεων...
21: Τι είπε?
20: Στην μορφωτικών υποθέσεων, συγγνώμη.
21: Μην πανικοβάλλεσαι, μια χαρά.
22: Τη χρήση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής...
21: Ελοχήμνε φελή.
22: Χρηματοπιστωτικής...
21: Ευχαριστιέμαι που το λέω, ρε παιδί μου!
23: Πάντως, η πτώση, σύμφωνα με τα στοιχεία, ήταν αρκετά έως πολύ πεσμένη.
24: Ένας θα πάρει το εισιτήριο που είναι διπλό, θα πάρει και την παρέα, θα πάρει τον φίλο ή την φίλη. Το μαμά.
21: Αμάν.
25: Το μαμά.
24: Το μαμά. Ή την μπαμπά.
20: Αλλάζουν παίχτες οι πάσες στο Απόλλωνα.
26: Ήμαρτον κύριε, τι άλλο θα ακούσουνε τα αυτιά μας.
27: Επίσης εξαιρετικό φαγητό φρικαδίτικα λευκαδέλια.
21: Τι κουραφέξαλα είναι αυτό, ρε.
27: Λευκαδίτικα φρικαδέλια, όλο τον μπερδεύω αυτό το πράγμα.
28: Γεια χαρά, καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα σε όλους, λοιπόν.
29: Θα είναι στον πάγκο ο...
21: Πώς το πες αυτό!
29: Θα είναι στον πάγκο ο...
21: Ο Λουχάνος!
29: Ζήτω! Στο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και το Μάριο Ντράκη αντιστοίχως σε Βρυξέλλες και Φραγκφούρτ.
21: Όνειρο ζω μη με ξυπνάτε!
29: Φραγκφούρτ.
20: Καλά είμαι σίγουρος γιατί το γήπεδο του Πανετολικού είναι πολύ καλό. Μιλάμε τώρα για γήπεδο που βρέχει καρέκλες και είναι σε καλή κατάσταση το χωράφι.
21: Το χωράφι, καλό.
20: Αυτό θα το σημειώσουμε.
18: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: τι είστε.
1: Για πάμε.
0: Για πάμε. Και μου γράφει άλλο πρώτο. Έχει πάρει σοβαρά το ρόλο σου. Πρώτη σου μέρη να αναδιαφημίζει το πάμε. Θέλουμε πίσω το παλιό καλό Αλέξανδρο. Δεν αξίζει να του διαφημίζει. Τροπή σου.
2: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
2: Έχει έρθει.
1: Γιατί δεν σου γράφει σε καλή μεριά.
0: Είμαι στο payroll. Από το P σημαίνει payroll. Βεβαίως.
1: Μπορώ, είναι πολύ νωρίς.
0: Ο Πανόλη είναι... και ο Βανόλη τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Λέει κάποιος.
1: Κοροϊδεύεται.
0: Μάρκο Ρούμπιο είναι σαν σκηνή από τον Ονόνα.
1: Ναι, ρε φίλε, ήθελα να πω ότι είναι πρώτο παλίκαρο του Ονόνου.
0: What the fuck are you doing?
1: Αυτό, ναι. Come on. Σφαλιάρα.
3: Ναι.
1: Τι να πρωτοπούμε, διαβάζω εδώ πέρα ότι στα Πατήσια. Παιδιά, το λέμε, το ξαναλέμε, έχει ξεφύγει ο κόσμος.
0: Τέλεια.
1: Προσέχετε.
0: Χαίρομαι.
1: Ας προσέχουμε.
0: Για μένα δουλεύουν.
1: Ξύλο από εκεί που δεν το περιμένουμε.
0: Και δεν θα ξέρεις για ποιο λόγο.
1: Στα Πατήσια, γιατί λέγαμε την προηγούμενη φορά, ναι, στα Λιώσια αυτά γίνονται. Γίνονται και στα Πατήσια και στα Βρυλίσια και όπου θέλεις γίνονται.
0: Δεν γίνονται αυτά.
1: Συνελήφθη γιαγιά στα Πατήσια.
0: Μασκότ Ηρακλή.
1: Όχι, αλλά εντάξει, περίπου της ίδιας ηλικίας, 76χρονη.
0: Ναι.
1: Επιτέθηκε και τραυμάτισε νηπιαγωγό όταν δεν την σπαρέδωσαν το εγγόνι της. Γιατί δεν είχε μαζί της την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση. Για όσους δεν το ξέρετε, έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα από παλιά που πηγαίναμε εμείς σχολείο. Στο κρυφό σχολείο δεν έχει σημασία.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: εσύ
1: άνοιγε
0: που
1: η πόρτα.
0: Εσύ...
1: Ναι.
0: Πέρασε παιδί μου Μαρία μέσα.
1: Άνοιγε η πόρτα και βγαίναν έξω τσούρμου τα πιτσιρίκια και δεν έλεγε κανένα.
0: Θυμάσαι πώς βγαίναμε, λες και ήταν Black Friday.
1: Ναι. Να πάμε να αρπάξουμε τον ηφικό. Λοιπόν, τώρα, εκτός ότι στο σχολείο, ας πούμε, από άλλη πόρτα βγαίνει η πρώτη και η δευτέρα δημοτικού, από άλλη πόρτα βγαίνει η τρίτη και η τετάρτη δημοτικού, με απόλυτο έλεγχο το δασκάλου κτλ. Okay. Ειδικά δε στους παιδικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία, αν δεν έχεις το απαιτούμενο έγγραφο ή να είσαι γραμμένος ότι εσύ παραλαμβάνεις το παιδί.
0: Δεν
1: σου το δίνουν το παιδί και πολύ καλά κάνουν.
0: Παιδί είναι, δεν
1: γιατί
0: είναι σάντουιτς.
1: Έχουμε δει και αν έχουμε δει διάφορα περιστατικά από οικογένειες που αρπάζουν τα παιδιά και σηκώνονται και φεύγουν. Από περιοριστικά μέτρα, όχι. Διάφορα πράγματα. Και οι μαμάδες και οι μπαμπάδες. Έχουμε δει διάφορα πράγματα.
0: Καλά, κυρίως οι μπαμπάδες τα παίρνουν.
1: Και οι μαμάδες, να σου πω, έχουμε και περιπτώσεις. Έχουμε και περιπτώσεις μαμάδων.
0: Και έπεσε ξυλίκι με τη δασκάλα.
1: Και έπεσε ξυλίκι, επιτέθηκε η γιαγιά
0: στην
1: νηπιαγωγό, την τραυμάτισε. Χρατζουνιά στο πρόσωπο. Γιατί δεν είχε. Τι να κάνουμε δηλαδή που πρέπει να είμαστε και τυπικοί ακόμα και σε αυτά τα πράγματα.
0: Μπράβο, Μαρία, ο νόμος είναι πάνω απ' όλα. Την πέταξε κάτω με γρασουνιές.
1: Τη
0: σμακδαούνιασε.
1: Μάλιστα.
0: Γαβρόψυχος και αριστερός ο Τσούβι.
1: Αυτό, παιδιά.
0: Αυτό ακριβώς. Πήρε πανάθαρη και Ρούμπι ότι έγινε παιδιά, τώρα ξύπνησα. Βρέθηκε άνθρωπος να πει ότι τα πήρε από την αριστερά, το δεξιότερο στέλεχος της Sport FM εγώ.
1: Εσύ
0: τα ύστερα
1: το δεξιότερο.
0: Εδώ κάθομαι. Δεξιά.
1: Κάθεσαι δεξιά.
0: Ναι.
2: Εγώ αριστερά σε βλέπω μια φορά.
1: Εσύ, α, όπως μπαίνεις, ναι. Όπως μπαίνεις εσύ, σωστά, έχεις δει.
0: Καλώς. Καλημέρα.
1: Ναι.
2: Ποιο χαιρετάει.
0: Χαιρετάω. Το φίλο αυτό του Παντελή που δεν ξέρω το όνομά του 10 χρόνια. Και ποιο τραγούδι παίζει ο Τρελάκιας ο Ρήλος, λέει. Αυτό, το ρε φίλε.
1: Love and Pride.
0: Πες τον τίτλο.
1: King. Love and Pride. Μπορεί να θέλει να το σαζάρει. Σαζαμάρει.
0: Σαζάρο, παιδί μου, σαζάρο. Εντάξει. Σε εμάς το δημοτικό έχει τουρνικέ σαν την Τούμπα, λέει κάποιος.
1: Και περνάνε με το διαρκείας.
2: Έχει στείλει και ο Τζόνι Ντεπ μήνυμα.
0: Ναι, για τις φάτσες μας.
2: Ναι.
1: Γιατί έχεις δει πως έχει γίνει ο Τζόνι Ντεπ τώρα. Σαν καρβέλα έχει γίνει. Γιατί μια χαρά είναι.
2: Τι έχει καρβέλα.
1: Δεν έχει τα λεφτά της. Μα για καλό το είπα.
2: Ναι, δεν τον πλήρωσε επίσης.
0: Άκου τι γράφει.
1: Δεν τον πλήρωσε για ποιο λόγο.
2: Για το δικαιώματα, ξέρω.
0: Τα δικαιώματα, τραγούδια, δεν ξέρω. Έτσι διαβάζω, δεν ήμουν μπροστά.
1: Μάλιστα.
0: 300 χιλιαρικάκια.
1: 300 χιλιαρικάκια. Α, δεν είναι ασήμαντο το ποσό.
0: Όχι, βέβαια.
2: Τα έλεγε ο Πλάτωνας, αλλά δεν ακούγες καρβέλα.
0: Τι. Ο Πλάτωνας άκουγε βύση.
1: Εγώ στο σχολείο τον είχα καθηγητή τον
0: Δαίμονες. Ο Πλάτωνας με τσαμπή στα φίλη. Δαίμουρι. Εγώ να σου πω ότι στο δημοτικό έκανα τίμο Σούπερμαν με ένα αμοξύλι. Είχα ένα αμοξύλι άδειο και λέω μόλις πιω αυτό είμαι ο Σούπερμαν.
1: Πέταγες.
0: Έπεσα με τα γόνατα κάτω.
1: Από πού?
0: Από το φωταγωγό 1,5 μέτρο.
1: Μπράβο.
0: Και μάζεψε ο Νίκος ο Πριώνας. Καλημέρα.
1: Δεν πέταξες.
0: Ήθελα να πηδήξω πάνω από την Ελένη Ζαχαράκη που γούσταρα. Που τα είχε φτιάξει με τον Παντελή Σανιδά, βέβαια. Υπήρχε ένα ολόκληρο story στο δημοτικό. Αλλά στις αυγοδρομίες ποιος κέρδισε? Ο Άγγελος Φαλιρέας, βγήκα τελευταίος.
1: Το περίμενα.
0: Έπεσα κάτω με το τσουβάλι και μου βγήκε το κουτάλι μπροστά. Ο πατέρας μου έκανε. Έκανε ο πατέρας. Μπράβο, Αλέξη! Καλά.
1: Πάμε να φύγουμε.
0: Άκουσα αυτό. Μπράβο, Αλέξη! Καλά. Άκου απογοήτευση. Έκτη δημοτικού. Τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι. Εδώ λέει κάποιος δάγκωσε την οδηγό ταξί επειδή δεν είχε σήμα το πώς. Δεν ήξερα. Εγώ ήξερα ότι τη δάγκωσε και την πήρε στο κυνήγι.
0: Κοίταξε. Τη δάγκωσε κάποιος ταυτή. Period. Τελεία.
1: Ναι,
0: είναι πρόβλημα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: είναι πρόβλημα.
0: Δεν δικαιολογήσε.
1: Α, γι' αυτό. Πες το ότι δεν είχε σήμα το πώς.
0: Ναι, γιατί μερικοί δικαιολογούν. Κάτσε να δούμε τι έγινε. Μήπως τον τρέλανε αυτή. Με τον πυρι-πυρι. Λες και είναι ο Ιβάντερ Χόλιφιλντ.
1: Δεν πρέπει να έχει πώς. Πώς.
0: Ναι, και τη δάγκωσε το αυτή. Τη το κόψε.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Και πιστεύω δεν είναι η πρώτη φορά που μπορεί να έχει κάνει κάτι.
1: Σίγουρα το έχει δουλέψει την προπόνηση, ναι.
0: Δεν μπορείς εύκολα να πας να δαγκώσεις το αυτή ανθρώπου.
1: Και να το κόψεις. Σταμάτα.
0: Δεν πρέπει να είσαι πολύ καλά.
2: Όχι.
0: Τι να σου γίνει το αυτή τυροπιτάκι. Τυροπιτάκι φούρνου που μαζεύει.
1: Πήγα να πάρω το ανήψι μου και στο σχολείο ήθελε κάρτα φιλάθλου.
0: Ανάλογα, πού είσαι.
1: Αχ, τι κωδικό πρέπει να βάλω για να έρθω στον Sport FM.
0: Τι είναι εσύ κωδικό?
1: 134-37.
0: Γιατί ρε Μαρία,
2: μην τα λες
0: ρε Μαρία.
1: Για κάθε ακροατή είναι ξεχωριστός ο κωδικός.
0: Α, είναι ξεχωριστός κωδικός.
1: Βέβαια.

0: Λοιπόν, οι τέτοιες μέρες είναι οι φοιτητές, ψάχνουν σπίτια, μετακομίζουν, ανεξαρτησίες, παρέες, ξενύχτια, τα ακούνε γονείς, καλά θα πάει αυτό. Ωραία, ωραία πράγματα. Οι φετινοί πρωτοετής ξεκινούν με WhatsApp Under 30 για να έχουν 150 GB κάθε μήνα έως 12 μήνες, Fiber 1 Gbps Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Με το WhatsApp η φοιτητική ζωή πάει σε άλλο level.
1: Αναστέιζια. Λοιπόν, έχω φούρνο τον Lidl όμως για τυροπιτάκια, δεν έλεγα. Ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ και ποικιλία και γεύση. Χρυσό βραβείο Μαρία στα Bakery Awards. Καμιά μπαγκέτα δεν φτάνει ολόκληρη στο σπίτι, φτάνει δαγκωμένη γιατί τη δαγκώνει πάλι. Όχι. Γιατί εσύ δεν μπορείς να τη σταθείς πηγαίνοντας στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίτλ γιατί αξίζει. Πάμε πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.
0: Παμ, παμ, παμ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς των αιωνίων στην EuroLeague έρχονται στον Big Wins for FM 94,6. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από την 5η στις 9 και 4 με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να θέλουν να παραμείνουν αίτητοι στη διοργάνωση. Τη μάχη του τριφυλιού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε περιγράφει από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Την Παρασκευή στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα που αγωνίζονται για πρώτη φορά φέτος στη Σανέλ Αρίνα κόντρα στην Ανατολού Εφές με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των μάτς ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
3: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM.
2: Σε θαυμάζω.
3: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4 με 8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Ωρε φίλε.
5: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και όχι των δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
6: Γιατί. Αχ, γιατί.
7: Πάνω τι.
8: Let's go! Let's go! Let's go!
7: Τι.
8: Let's go!
7: Τι.
8: Let's go!
7: Τι.
8: Let's go!
7: Τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει στο extreme.
2: Παρακαλώ. Καλησπέρα.
9: Έλα, ο Στέλης του μένα, από τη Σάλπη. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
2: Από τη Σάλπη, από Σαμονή.
9: Όχι Σαμονή, ναι. Από τη Σάλπη, από το Βεργόρ.
2: Από το Γρηγόρη.
9: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
10: Τι γελάς, ε.
2: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη, πάλι.
11: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
2: Ο δισεκατομμύριος.
11: Στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.

0: έχει ξανασφυρίσει. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
1: Σου σφυρίζω.
2: Γίνεται τώρα στο Σιμπέριο Ποντέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνει τη Ραμπόνα.
3: Ραμόνα, αυτή είμαι, αυτή είμαι.
2: Δηλαδή.
4: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
5: Είναι δυνατόν!
4: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
5: Δεν είναι δυνατόν!
4: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα. Ας τον Κηφισό περιμένει.
5: Τσικαγιόπουλος!
6: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έχουμε συχνότητα για Κόρνηθο.
1: Κόρνηθο έχει γεμίσει κοσμηματάκια.
0: 98,8 λέει δεν υπάρχει, που υπάρχει στο site δεν φαίνεται να ισχύει. Να σου πω κάτι, θα πιάσεις 94,6 μέχρι αρκετά.
1: Ναι.
0: Πιάνει.
1: Φτάνει, ναι, φτάνει εκεί κοντά. Άκουγα μετά και σημείωνα εγώ. Λες και είμαι υπεύθυνος ραδιοφώνου. Λέω στην Εύα, γράψε. Μετά από προσέγγιο μέχρι λόγκο πιάνουμε.
0: Μια καλή ιδέα είναι να βάζουν τα παιδιά σε locker. Τα γνωστά locker. Ναι, ρε παιδί μου, δεν λένε. Δεν κάνουμε διαφήμιση. Για να σου στέλνουν το PIN στους γονείς και να το παραλαμβάνουν. Όπως κάνουμε με τα delivery PIN.
1: Εν τω μεταξύ, ένιωσα φοβερός μυς της τεχνολογίας που μπόρεσα και πήγα στο box και πάτησα σωστά τον κωδικό. Έκανε ένα κρακ, ένα πορτάκι και λέω. Καλά, διέλυσα το AI.
0: Πόσο λάθος θα μπορούσε να πάει.
1: Λέω, εγώ αποκλείεται κάτι θα πατήσει ο λάθος. Δεν μπορεί εγώ να το καταφέρω.
0: Εγώ είχα πάει σε λάθος εταιρεία.
1: Να το.
0: Παραδίπλα.
2: Το έχει πάθει και κολλητός. Ήταν στα
0: αυτοκίνητα
2: και αυτό προσπαθούσε να ανοίξει τα πτυχία.
0: Γιατί δεν.
1: Λοιπόν, ο Ρούμπι φτάνει σήμερα, το βράδυ της Τρίτης.
0: Σήμερα το είπαμε.
1: Ναι, για τους φίλους που ρωτάνε. Το βράδυ της Τρίτης.
0: 6:30 εκεί.
1: Εκεί, βράδυ της Τρίτης. Δεν θα σας πούμε και πότε, γιατί πρέπει να είμαστε καλυμμένοι με την ασφάλεια. Δεν ξέρω τι ώρα φτάνει. Αλβάρο, με χία, καλή επιτυχία. Ό,τι πιο όμορφο στη ζωή.
0: Α, ωραία. Πήγα να πάρω το παιδί, λέει, από τον παιδικό και κάνανε έργα στην είσοδο. Το παρέλαβα από το παράθυρο.
1: Από τότε ο μικρός είναι στραβωμένος γιατί θέλει πάντα να βγαίνει το παράθυρο. Το παιδί των Dukes.
0: Έχεις δει σε κάτι χωριά στην Ιταλία που υπάρχουν κάτι παραθυράκια που παίρνει σε ένα κρασί?
1: Α, ναι.
0: Και υπάρχει στα Κουφονίσια, νομίζω, ένα μαγαζί που είναι ένα παραθυράκι σουβλατζίδικο και τα παίρνεις από εκεί τα φλουσικά.
1: Είναι εισιτήριο στον ατρόμητο.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Έτσι. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά στα Κουφονίσια.
1: Έχω δει χλέπα να φεύγει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ξακολώθηκε, άντε ρε καράγκες και βλέπω ένα χλεμπονίδι μέσα από την τρύπα, από την πέρκολα, τι είναι αυτό, από το παραθυράκι, το κελί, το μοναστηριακό. Είδα απλά μια χλέπα από το πλάι σε έναν άνθρωπο. Λέω, δεν ξέρω ποιο είναι εκεί μέσα, ο σλόθ από τα
0: γκούνια. Την
1: έφαγε. Εγώ ήμουν στο πλάι, τι κάνει στο πόψι καράκι. Αϊ,

0: Εντάξει, έλα, υπάρχει και το κλασικό με την Παναγία, θα την ξαναβρεις την Παναγία.
1: Ναι, και είναι, αλλά, και είναι παράθυρο που ανοίγει, ναι, και μπάτσο.
0: Είναι μικρό, πόρτα.
2: Ναι, ήθελα Ρούμπιο στην ΑΕΚ.
1: Καλά, παιχτάρας, εντάξει, παιχτάρας.
2: Λοιπόν, έχει έρθει ένα βίντεο, έχει κυκλοφορήσει από την Daily Mail από τη Ρωσία, όπου είναι ένας ντιλιβεράς σε μια εταιρεία, ρε παιδί μου, και πάει μια πίτσα. Και ως γνωστόν, εντάξει, οι περισσότεροι το κάνουμε αυτό, είτε είμαστε ντιλιβεράδες είτε όχι, κρατάμε το ένα κινητό στο χέρι, ναι, και σκρολάρουμε, ναι, και του πέφτει η πίτσα και εννοείται ότι ανοίγει το κουτί και εννοείται ότι ανοίγει ανάποδα και εννοείται ότι πέφτει κάτω ανάποδα η πίτσα.
1: Πάντα τα άσχημα θα γίνει.
2: Έτσι, σαν τη φέτα με τη μερέντα μου. Κλάκ, κλάκ. Ναι. Και τι κάνει. Όχι, ήταν ντιλιβεράς. Ανοίγει το κουτί, μαζεύει την πίτσα, τη βάζει κανονικά. Κλείνει το κουτί.
1: Λοιπόν, ήταν ζαμπόν τυρί μπέικον άμμος παστήρος. Υπέροχο. Υπέροχο. Γιατί του δίνει. Και χώμα. Έχει και χώμα.
0: Πασπαλισμένο.
1: Χώμα, δεν λέμε χώμα. Εδώ είναι κανονικό.
2: Έτσι, ναι,
1: ναι. Ξεροψήσανε.
2: Δεν προβληματίστηκε καθόλου.
1: Δεν θα την έτρωγε αυτό, Μαρία, γι' αυτό δεν προβληματίστηκε.
2: Αλλά και απ' την άλλη, άμα δεν το ξέρει.
1: Θα το κέρατο.
2: Δεν
1: έχει γίνει.
2: Δεν του πέτυχε σήμερα. Κάτι έχουν κάνει έτσι διαφορετικό.
1: Ξέρει, έτσι ξεκινάνε τα μαγαζιά μου. Ωραία, στην αρχή ξεκινάνε δυνατά και μετά το λούζουν.
2: Ναι, ναι, ναι. Ειδικά άμα γίνει και franchise το μαγαζί, αρχίζουν κόμπου.
1: Σε συνεργασία με το υπεχοδέ.
2: Κλείνει. Καλημερούδια από Αντίπαρο. Κόρινθος λέει: μόνο διαδίκτυο αν οδηγείται αμάξι, αν είσαι σταθερός, λίγα σημεία. Καλημέρα, Κώστας από Ίστμια. Όντως τα κουφονίσια είναι αυτό, λέει το σουβλατζίδικο. Οκ, okay, καλά θυμάμαι. Ορίστε, λέει η τυρόπιτα, το σοκολατούχο. Και ο Γιαννάκης, να στο τυλίξω. Α, ναι, σωστά. Τι άλλο. Εγώ, Ρούμπιο, έχω μια ηλεκτρική σκούπα, λέει: ρουφάει τα πάντα. Οκ, okay. Βεβαίως. Και συνεχίζουμε. Πολλά μηνύματα. Τσούβι, τώρα που σε βλέπω, έχεις ωραία αυτάκια. Ορίστε.
1: Από τα πατούσια πήγαμε στα αυτιά τώρα. Έχουμε άλλα τώρα. Όλοι fans.
2: Να το, είναι η στροφή, λέει το σουβλατζίδικο στα κουφονίσια, έτσι το λένε.
1: Η στροφή.
2: Κορυφαίο σουβλάκι στις κυκλάδες. Καλά, νομίζω δεν έχει άλλο σουβλατζίδικο στα κουφονίσια. Δηλαδή, άμα πει, ένα είναι το κορυφαίο. Δεν έχει τα κουφονίσια, μην το ακούς έτσι.
1: Ακούγονται πολλά.
2: Ναι, ακούγονται πολλά. Δεν έχει πάρα πολλά.
1: Ποτέ δεν έχω πάει.
2: Εντάξει. Πρέπει είσαι από τους λίγους, όπως είδες το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είχαν πάει και στην Ιταλίδα. Μια Ιταλίδα νόμιζα εγώ. Εγώ δεν είχα ιδέα ότι είναι η παραλία. Είχε πάει η Ιταλίδα. Λέω, τι δουλειά, εντάξει.
2: Δεν
1: είναι
2: μια Ιταλίδα.
0: Ψέλη.
2: Σαν τη φέτα με τη μέρα, τα λιγότερο σαρδέλες με μέρα. Δεν μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, αλλά ούσα τη φέτα το ψωμί. Αλλά δεν πειράζει. Ό,τι κάνει καλό στον καθένα.
1: Εντάξει, φέτα με ψάρα, αν είσαι αλλεργικός, βέβαια μπορεί να χαιρετήσει. Θέλει μεγάλη προσοχή. Τυρί με ψάρι.
2: Εγώ συνέχεια τρώω τυρί.
1: Ναι, αν είσαι αλλεργικός, λέω. Αν είσαι αλλεργικός.
2: Καλά, αν είσαι αλλεργικός. Λοιπόν,
1: ο Ρούμπιος στην Αθήνα, ναι, συγγνώμη, ενέργεια και άμυνα στο τραπέζι. Λες και είναι ο Μπράντοβιτς. Πάμε με ενέργεια και άμυνα στο τραπέζι.
2: Ό,τι και να κάνετε πάλι, Νέα Δημοκρατία θα βγει πρώτη στις εκλογές και δεν το λέμε εμείς, το λέει ακροατής. Και μη λέτε ότι διαβάζουμε τα μηνύματα.
1: Ναι. Τα διαβάζω.
2: Χτυπάω τον κωδικό, λέει, ακούγεται ο μηχανισμός, το πορτάκι δεν ανοίγει. Oh. Έχω ένα λεπτό να ελέγξω 500 πορτάκια. Μετά από μισή ώρα το βρήκα. Έβαζα τον κωδικό ξανά και ξανά και ξανά, έστεινε αυτή.
1: Το κόκκινο κουτί ποιο είναι και το μπλε στο ρεμα ρε βλάκα. Αφεντικό, 45-12-84. Μου είχε στείλει τον κωδικό κάποιος, ο οποίος εξαφανιζόταν το μήνυμα. Σου έχω στείλει τον κωδικό και είχε βάλει στο WhatsApp αυτό που εξαφανίζεται η συνομιλία.
2: Στο Instagram το είχε βάλει αυτό.
1: Όχι, και στο WhatsApp η συνομιλία WhatsApp, ναι, ναι, έχει να εξαφανίζεται. Ναι, πάω. Πού είναι, λέει, το μήνυμα. Δεν το σήκωνε.
2: Μπουτσέτε τη Βίνο, λέει, στην Τοσκάνη. Η λειτουργία της ήταν να προσφέρεται κρασί, παρόλο που βρισκόμαστε στην περίοδο της Πανόλης. Τι ζούμε φέτος στα σχολεία εμείς οι κυλικιάρχηδες, λέει. Μιλάμε για την επιτομή της βιελιότητας. Πες, μην μας τα αφήνεις έτσι. Πες μας τι έχει γίνει, γιατί σε μερικά σχολεία έχει ανοίξει το κυλικείο.
1: Α, έχει.
0: Στο δικό μας έχει.
1: Σφολιάτα, ας πούμε.
2: Ναι, τα πάντα έχει, μωρέ, που λέγατε αυτό και θα μετράμε.
1: Εγώ το έλεγε. Γιατί
2: εσύ με τα έλεγε.
1: Διάβαζα την είδηση. Σαν να έρθει ο Ρούμπιο, οι δρόμοι να, ορίστε. Δεν... εγώ διαβάζω τι λένε.
2: Ορίστε, θα σου σκόβει κυκλοφορεί. Έχετε λεφτά για μένα.
1: Κάνει και τα μάτια μικρά. Λες και έχει φάει λεμόνι, χωρίς να θέλει.
2: Α, τα πάντα έχουν. Και θυμάσαι που σου διάβαζα το μενού. Στο σχολείο του Ανδρέα. Ναι. Φοκάτσιες, λέει, τυρόπιτες, τυρόπιτα κουρού.
1: Στον Μπρουνέλο είναι Ανδρέα.
2: Τυρόπιτα με φίλο, ναι, ναι, ναι. Ο Νουρλόγλου.
1: Ο Νουρλόγλου είναι Ανδρέα. Ναι. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, το λέει ακροατής.
0: Ο
1: Ρήλος με κοίταξε. Σου λέει γιατί τώρα.
0: Ζήτω.
1: Δεν θα είναι στη γιορτή του ΚΝΕ.
2: Καλημέρα στο Μίλτο Τσουβί. Τι λέει το αδενόχρωμα.
1: Πάρα πολύ δυνατό με ψωμί. Εγώ βουτάω.
2: Μη σου πέσει όμως, γιατί θα πέσει.
1: Ποιο αδενόχρωμα.
2: Με το αδενόχρωμα που στα κάτω.
1: Μου στέλνουν διάφοροι. Είχε και εσύ με το αδενόχρωμα, γι' αυτό δεν γερνά.
2: Μα εγώ γερνάω.
1: Μα γερνάω κανονικά.
2: Μα εγώ γερνάω κανονικά.
1: Απλά...
2: κανονικά και με τον νόμο. Και με τον χρόνο.
1: Ναι. Βλέπω τον εαυτό που κρεμάνε αυτά εδώ από κάτω. Σηκώνομαι και κάνω. Ακούω. Άμα σηκωθώ από το. Ζαλίζομαι έτσι ακούω. Έτσι κάτι
2: τέτοιο. Βέρτιγκο.
1: Ναι. Να πάω. Θεσσαλονίκη εκεί. Εκεί θα πάω. Βέρτιγκο. Αδεία. Θα κάτσω σαν τον Τόλι Κοτζιά. Πρώτο τραπέζι. Ωου.
2: Κιάμο, μόλις ανοίξει ο Κιάμος.
1: Με πανταζεί λογικά.
2: Ναι, με πανταζεί. Στην Πειραιώς. Έχω ενημερωθεί.
1: Με ανησυχεί η σκιολενημέρωσή σου.
2: Θα κάνω μια στροφή στην ποιότητα πάλι φέτος.
1: Μπράβο.
2: Το αποφάσισα.
1: Πρέπει να ζήσεις και εσύ.
2: Ναι.
1: Και φυσικά θα περάσουμε τέλεια.
2: Λοιπόν, καλημέρα στο Σπύρο. Πείτε στην κοπέλα μου την Ατάσα ότι την αγαπάω. Άμα ξεκινάς έτσι, έχει αρκεία. Και την περιμένω να γυρίσει. Έχει πάει στην Αμοργό για ανασκαφή. Και λείπει 20 μέρες. Για ανασκαφή. Σπύρος από Κέρκυρα. Σταμάτα.
1: Εγώ φταίω, λέει, που βάζει άρωμα στους αστραγάλους της.
2: Σταμάτα. Θα μας πήρω να σε καλά καλά.
1: Σπύρο, να σε καλά ρε παιδί. Φοράει άρωμα στα πόδια.
2: Σπύρος από Κέρκυρα.
1: Έλα ρε Σπύρο, από πού θα ήταν. Φοράει άρωμα στα πόδια. Γιατί. Δεν ξέρω, σου έχω άσχημα νέα. Δημιούργησα εικόνες αυτή τη στιγμή. Μια ωραία μέρα για τέτοιες περιπτύξεις.
2: Ναι. Φιλέ, δημοκρατία λέει. Δεν λέει δημοκρατία. Άρα. Λέει δημοκρατία. Όπω
1: το είπα. Πάνε αυτά. Αφήστε τα. Ναι. Θα κάνετε τις γρήπεις τώρα που είναι. Τι είναι αυτό.
2: Θα πάμε κατευθείαν στις Πανόλεις, παιδιά.
1: Ναι, έχεις
2: δίκιο. Θα περιμένω.
1: Θα βγει το iPhone 18. Γιατί να πάρεις
2: με την τριπλή κάμερα.
1: Μπράβο.
2: Θα περιμένω αυτό. Μην πάω και ξαναπάω και κλείνω ραντεβού πάλι. Γιατί δεν...
1: Θέλω να γίνω σαν το Μότζο αυτό. Μπότες, πιρούνια και καυτές έλες. Να τρώω καυτή φασολάδα με σίδερα. Μάλιστα.
2: Καλημέρα στον Τάκη. Καλό υπόλοιπο. Λέει και καλή υπομονή. Τι ακούτε κάθε μέρα. Θέλει ταλέντο η διαχείριση αυτή. Τάκη μου, και να ξέρεις τι ακούω από το πρωί που είμαι σπίτι. Να ξέρεις.
1: Από εκεί ξεκινάει η διαχείριση.
2: Από εκεί ξεκινάει η διαχείριση. Εντάξει, ο Ανδρέας σήμερα δεν ήθελε να πάει σχολείο γιατί ήταν κουρασμένος.
1: Α. Από τη Δευτέρα.
2: Από τη Δευτέρα. Μου λέει δεν θα τη βγάλω μέχρι την Πέμπτη. Του λέω μέχρι την Παρασκευή, να ξέρεις. Την Παρασκευή, γιατί την έχεις αφήσει απ' έξω. Και η Διοχάντη κάποια στιγμή της λέω: τι κάνεις εκεί? Ετοιμάζομαι!
1: Έλα ρε.
2: Και της λέω: και γιατί μιλάς έτσι? Γιατί έχω νεύρα.
1: Γιατί μιλάει έτσι?
2: Άκουσε. Έγινα λίγο μπαρτζόκα, να ξέρετε, στην περιοχή Νέα Σμύρνη. Δεν ξέρω να ακούσετε.
1: Σαν αυτούς τους AI. Δεν μπορούμε αυτό το μοντέλο τώρα. Εσύ φύγε. Παιδιά, θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα.
2: Η
1: Anthropic.
2: Έτσι. Και αλήθεια δεν είπα τίποτα. Λέω: τι κάνεις εκεί? Εδώ. Αυτά.
1: Ωραία.
2: Αυτά. Καλημέρα στο Δημήτρη. Κάτι έχει στείλει Δημήτρη. Προληπτικός ψεκασμός.
1: Τι είναι ο προληπτικός?
2: Για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου. Σας ενημερώνουμε, λέει, ότι ναι, σήμερα από τις 6 μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα έχουμε προληπτικό ψεκασμό προνυμφοκτονίας και ακμεοκτονίας στην περιοχή σας.
1: Φοβάμαι ήδη.
2: Άνθρωποι και κατοικίδια πρέπει να απομακρυνθούν από τους εξωτερικούς γύρω χώρους κατά τη διάρκεια της εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό.
1: Και τα δεσποτάκια τι θα
2: αυτό αναρωτιέται ο Δημήτρης. Τι θα κάνουμε με τα δέσποτα? Να μην τα ταΐζατε, είναι η απάντηση. Λέω εγώ. Όχι, όχι. Διατηρείτε τα παράθυρα ερμητικά κλειστά κατά τη διάρκεια του ψεκασμού για τουλάχιστον μία ώρα μετά την ολοκλήρωσή του. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στο Βασίλη. Μην αλλάξετε το τραγούδι των τίτλων. Σας ακούω κάθε πρωί την ώρα που τελειώνω.
1: Δεν σκοπεύουμε.
2: Την προπόνησή μου και πιστέψτε με, είναι το τραγούδι τίτλων. Είναι το τελευταίο boost για τα τελευταία 2-3 γρήγορα χιλιόμετρα. Αφού γουστάρει.
1: Γι' αυτό μου τρέξε!

0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Αλλά θα περάσουμε καλά. Τέλος.
2: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
1: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε. Μίλα ανοιχτά να πούμε. Οι δυο μας είμαστε.
2: Πάμε στην ΑΕΚ με την MC που πρέπει να έχει τελειώσει η δεύτερη περίοδος και να μπήκαμε στη δεύτερη.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντινς Νταν.
1: Όπως σου λέω.
3: Δέχεται πίσω του Καναδίμου φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει έξυπνα ο Μελίσσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
1: Τώρα μωρό μου είμαι στον όγκο.
4: 20 ναυτικά μίλια. Mm-hmm. Δηλαδή να βγάζει κάτι πούμε, σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του. Την υφαλοτρυπίδα, παντών.
1: Δεν πει τίποτα. Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλο. Σε κατάλαβα τη φωνή.
2: Θα τα πούμε. Να πάμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
4: Σπάνιο μήνυμα. Λοιπόν, πάμε για
2: διαφημίσεις. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μα, κάθε λεφτάκι.
1: Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις. Αυτό πες μου μόνο τέλος.
4: Τα αποτελέσματα του χθεσινού ματς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο.
1: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε, μίλα ανοιχτά να πούμε.
4: Οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα την BB Best.
1: Έλα.
2: Την BB Best, την πυρήμπα παίζει.
4: Μην ξεπηρεάζει.
2: BB Best την έβε. Ορίστε, και εγώ λάθος θα τα.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Εδώ και σχεδόν μια δεκαπεντία.
1: Όπως σου λέω.
2: Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
1: Αυτό πες μου μόνο τέλος.
2: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας.
1: Όπως σου λέω.
2: Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς, από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς και ωραίο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Καλησπέρα. Τα 7 λεπτά, 8 λεπτά ήταν 4-3 είναι Ελλάδα.
2: Την Δευτέρα αγωνίζεται η ΑΕ Γιάννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκολ Μπιάκος.
1: Χαχά, αγάπη μου. Πες μου, σε ενοχλώ. Αυτό μόνο τίποτα άλλο. Τέλος.
7: Καλώς σας νυχτά.
1: Τέλος.
7: Καλώς σας νυχτά.
0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Δονάης 13. Πείτε στον κύριο Ρούμπε που θα έρθει. Δεν τον έχουν χαλάσει 4 φορές που έχει χάσει την Ευρωλίγα την Πανάθα. Τι θέλει. Καταλαβαίνετε, λέει. Καταλαβαίνετε.
1: Αντί να σας νοιάζει μην πεθάνει κανείς από τον ιό του Δυτικού Νείλου, λέει κάποιος, σας νοιάζουν τα δέσποτα. Γκώσαμε με τη βρωμιά από τα δέσποτα και τις ημίτρελες γατομανούλες που βρωμίζουν τα πεζοδρόμια και δεν μου κάνετε καμία γυναίκα. ούτε γάτα δεν μου κάνετε.
2: Οφείλω να πω στην Εξαίσια Νέα Σμύρνη που μένω.
0: Εξαίσια.
2: Εξαίσια, το καλύτερο μέρος του κόσμου.
0: Πόσα χρόνια είχα να ακούσει αυτή τη λέξη.
2: Εξαίσια.
0: Πού Ευρώπουλο.
2: Εξαίσια.
0: Ναι.
2: Ότι υπάρχουν, πώς το λένε, μπολάκια.
0: Μπολάκις. Πάλι εγώ.
2: Ναι. Μπολάκια και με νερό και με γατοτροφή. Δεν ρίχνουμε την τροφή όπου να είναι. Mm-hmm. Και έχουν και σπιτάκια.
0: Γατοσπιτάκια.
2: Γατοσπίτα παντού.
0: Και σκυλόσπιτα.
2: Όχι, δεν υπάρχουν σκυλιά στη Νέα Σμύρνη. Αδέσποτα σκυλιά δεν υπάρχουν στη Νέα Σμύρνη.
0: Αλήθεια.
2: Δεν έχω δει ούτε ένα παιδί.
0: Okay.
2: Ούτε ένα, τίποτα. Πάρα πολλά
0: σκυλιά. Είχα χάσει μια μέρα το δρόμο μου.
2: Πάρα πολλά. Κάθε βράδυ, ρε παιδί μου, βγαίνει κόσμος. Υπάρχουν πολλά πάρκα που
0: πηγαίνουν,
2: κάνουν σκυλοπαρέες κτλ. Αλλά αδέσποτο σκυλί δεν υπάρχει.
0: Mm-hmm.
2: Να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε και τα καλά. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Όσο και αν προσπαθείτε, η κούλα τελείωσε. Ούτε 25% δεν πιάνει.
0: Για την
2: τώρα
0: άκλε.
2: Για την ΑΕΚ. Τι για την ΑΕΚ.
0: Φέτος.
3: Γιατί να πιάσουμε
2: 25%. Τώρα γιατί δεν κατάλαβα.
0: 25% πιθανότητες τίτλου εννοεί.
2: Μεγάλη αλήθεια, λέει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος. Μετά το ρηφηφί του Τζαφούλια, κοιτάμε με καχυποψία τα βανάκια της ΕΙΔΑ.
0: Εντάξει, εγώ το έκανα αυτό όταν το είδα τότε. Γιατί το είχαμε δει τότε. Αλλά τώρα παίζει σε ανοιχτό κανάλι.
2: Πείτε στο Σπύρο από την Κέρκυρα, ότι δεν είμαστε χάπατα να πιστεύουμε τις ψεύτικες ιστορίες που μας λέει. Δεν υπάρχει καν κοπέλα. Άιντε μας δουλεύετε μπροστά στη μούρη μας.
0: Αυτός κάθε μέρα
3: νεύρα.
0: Λέει κάτι.
3: Νεύρα.
2: Πλάκα κάνει, μωρέ.
3: Νεύρα.
2: Λοιπόν,
0: κάνω καταγγελία στο ραδιόφωνο σας. Σήμερα στο Νεοφάλιρο, κυρία άφησε το σκύλο της να αφοδεύσει. Έκανε ότι τα μάζεψε, τα άφησε και έφυγε. Έχουμε και αυτούς.
2: Τι είναι, έκανε ότι τα μάζεψε. Έκανε προσποίηση.
0: Όταν κάναμε καμικάζι στο μπάσκετ. Καμικάζι είναι αυτό που ακουμπάς τις γραμμές. Έκανα και εγώ τι ακουμπούσα. Δεν την ακουμπούσα τη γραμμή.
2: Ναι.
0: Δεν
2: στην προπόνηση. Ναι, εντάξει.
0: Έκανα το χέρι έτσι, έκανα το χέρι έτσι και το χέρι έτσι. Έτσι έκανε και αυτή. Καμικάζι. Λευτρών και τζέντλεμαν. Άφησε τα. Έχω δει ασυνείδητους ιδιοκτήτες. Ζώων. Φυσικά. Μάλιστα. Εδώ γεμάτο είναι στο.
2: Ο καλά, ναι, ρε,
0: στο παρκάκι.
2: Ναι.
0: Δεν τα μαζεύουν.
2: Μάλιστα. Ναι, παιδιά, σίγουρα μένω στην Νέα Σμύρνη και εκεί που σε αυτή την περιοχή μένω εγώ δεν έχω δει αδέσποτο σκύλο. Τι να κάνω δηλαδή. Γιατί, και γιατί να πω ψέματα. Μπορεί να είναι ο Νέα Σμύρνη.
0: Τα παίρνει από τον Δήμαρχο. Πες τα.
2: Ναι, γιατί τι είναι ο Δήμαρχο. Πάνθυρα.
0: Ναι.
2: Λέω, δεν ξέρω.
0: Δεν θα είναι ωραίο να είναι από τη μέση και πάνω πάρθυρα.
3: Ή μέση.
2: Εδώ, είναι η μασκότ.
0: Εδώ ο κύριος Δήμαρχος εννοεί. Η αντιπολίτευση.
2: Αλλά εμείς είμαστε με τον Τίγρη.
0: Ναι. Το Σερχάν. Από το Μόγλι.
2: Παρ' όλα αυτά, λέει, η Νέα Σμύρνη έχει πιο πολλά σουβλατζίδικα από όσα χρειάζεται.
3: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο η Νέα Σμύρνη.
2: Δεν νομίζω. Ναι. Όχι.
0: Εσείς κοροϊδεύετε εξαιτίας των γατομανούλων. Έχει γεμίσει ποντίκια και περιστέρια γειτονιά που τρώνε τη γατοτροφή. Κόσμος έχει αρρωστήσει από τοξοπλάσμωση.
2: Αλλά.
0: Έτσι είναι το μυαλό.
2: Παναγιώτη, καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Έχω 3 χρόνια στη Νέα Σμύρνη. Καλώς όρισες. Ναι, έμενα στο Κρυονέρι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Πάμε σε αθλητική ενημέρωση με τον Παναγιώτη.
2: Ναι, πριν από αυτό, ναι. Να καλημερίσουμε το Στέλιο το Metalhead.
0: Γεια σου, Στέλιο.
2: Ο οποίος μας κοροϊδεύει.
0: Τι.
2: Λέει εδώ, λέει, βγήκα φωτογραφία με τον Μίκα Χάκινεν. Είναι με τον Γιώργο Κοσμά. Δεν είσαι με τον Μίκα Χάκινεν. Σε κοροϊδεύσε ο Γιώργος Κοσμάς.
0: Σε
2: κοροϊδεύσε. Δεν είσαι με τον Μίκα Χάκινεν, είσαι με τον Γιώργο Κοσμά. Είναι οι ίδιοι.
0: Α, μοιάζει τόσο, ναι.
2: Ναι, ρε φίλε, είναι οι ίδιοι.
0: Let's not play. Έρχεται παραγκούτσι κεφαλάς, πίντελτιο, πολύ καλό είναι. Έχουμε πράγματα να πούμε, Μαρία.
2: Αν δεν έχουμε πράγματα, λέει.
0: Θέλεις πίσες, τι είπω εγώ.
2: Εσύ θα πεις τώρα και
0: δώσε Telecom, είναι εδώ. Και άμα το πω έτσι, θα φύγει. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία, συνδεσιμότητα. Πλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Στην ψυχαγωγία, δυνατότητες, σε συναλλαγές, επιχειρήσεις. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα με την Big Win. Είσαι μέσα στο παιχνίδι και η κερκίδα είναι full στην Big Win. Βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και αναμετρήσεις σε live streaming.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Και με το μήνυμα, πόσο σπόρε FM ακούει η γυναίκα μου που σήμερα στην τσάντα του γιού μας, του είπε πάρε και την κολάρα σου από τη διαφημίσου.
2: Δεν είναι κόλλα.
3: Είναι κολάρα.
2: Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μαρία, έχω μια εντύπωση ότι καταργήθηκαν αυτά τα πρωταθλήματα και θα παίζουν εθνικές ομάδες για πάντα. Βλέπω Αγγλία, Τσεχία σήμερα.
1: Ναι, λέπω... και σήμερα ματσάκιον.
0: Πόσο θα παίξουν.
1: Ματσάκιον.
0: Μα πόσο θα παίξουν.
1: Μη σε νοιάζει, Σαββατοκύριακο στο υπογράφο.
0: Κροατία, Ισπανία. Σκωτία, Σλοβενία. Εσθονία, Ισλανδία. Αλβανία, Αγίος Μαρίνος.
1: Ελβετία, Τσεχία.
0: Βόρεια Μακεδονία. Λευκορωσία, Φινλανδία. Λουξεμβούργο, Βουλγαρία. Μολδαβία, Σλοβακία. Και όπως προείπαμε, Αγγλία, Τσεχία.
1: Καζακστάν, είπες, νησιά Φερόε.
0: Όχι, δεν μου το
1: λέει. Α, πέντε η ώρα. Αμέ, γιατί δεν θέλεις. Μολδαβία, Σλοβακία.
0: Δεν πήγα στα νωρί.
1: Εσθονία, Ισλανδία. Λουξεμβούργο, Βουλγαρία. Να τα έχεις πει αυτό. Αγγόλα, Μαλάουι. Γιατί δεν λες για το Africa Cup. Τι είμαστε εμείς.
0: Μπορεί για αυτά που τηλεόραση. Εντάξει. Περιστέρη Μπάμπερκ βέβαια για Basketball Champions League 7.30. Μπόσνα Πάοκ για Euro Cup 8.30. Έχει Δούκα Παναθηναϊκό για Futsal πάλι.